0: Ρωτήσα τον παπά Σταυτή, Σταυτή, τον ρωτάγαμε Σταυτή. Απούλη, πώς είναι εδώ τα πράγματα? Φόβος, παιδί μου, ακόμα φόβος. Μας παρακολουθούν τα τηλέφωνα. Μας παρακολουθούν Τούρκοι ασφαλίτες. Παρακολουθούν τα σπίτια μας, 100 ανθρώπων στα θεραπεία, εκεί που πήγα. Για μένα με το στόμα ανοιχτό, λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι ένας χαμένος ελληνισμός, μια χαμένη κοινότητα. Με χαμένους ανθρώπους, αλλά την ίδια ώρα με ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε ακόμα το κοντάρι της ελληνικής σημαίας. Άμα τους πεις, λέει, βγάζουμε τη σημαία στο μπαλκόνι. Δεν φοβόμαστε. Δεν τους φοβόμαστε. 100 άνθρωποι, ρε. 100 ψυχούλες. Οι οποίες ζουν εκεί, στεριωμένοι, ριζωμένοι. Ριζωμένοι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι θα πεθάνουν στην πόλη. Πήγατε ποτέ στο γεροκομείο του Μπαγιουκλή? Αυτό που κάψανε πρόσφατα και το ανακαινήσαν. Ευτυχώς που το ανακαινήσαν. Μου λέει άλλος φίλος εδώ πέρα, ο Μάρκος, ο Αλέξανδρος, στα μοναστήρια διασώθηκε ο πλούτος ελληνικής γραμματείας. Ψατινή αυτοκρατορία είναι συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δεν έσβησε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και κληρονομιά του. Κι άλλος φίλος μου λέει για τον Άο των Αγίων Αποστόλων. Την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων που καταστράφηκε και η οποία ήταν η μεγαλύτερη από την Αγία Σοφιά. Το λέω γιατί δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Και πάνω φτιάχτηκε ένας μουσουλμανικός ναός. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι άσκησαν βέτο στην τουρκική κυβέρνηση να μην καταστρέψουν την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και να φτιαχτεί εκεί μουσουλμανικό τέμενος? Ποιοι ήταν αυτοί? Δεν μου λέτε και εμένα να ξέρω ποιοι ήταν οι Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι σήκωσαν το ανάστημά τους μπροστά στον Τούρκο? Το μεγάλο κληροδότημα στην Ήβρο και στην Τένεδο του υποτιθέμενου σημερινού Πατριάρχη, ο οποίος είχε απεμπολίσει όλα τα εθνικά συμφέροντα, γκρεμίζεται. Το μεγάλο κληροδότημα γκρεμίζεται και εκεί στη θέση του θα φτιαχτεί πεντάστερο ξενοδοχείο. Ξεπουλήθηκαν όλα. Πηγαίνετε μια βόλτα στο Φανάρι, στη μεγάλη σχολή του γένους. Πηγαίνετε μια βόλτα στη μεγάλη εκκλησία μας της Παναγίας. Μεγάλη εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πηγαίνετε να δείτε εκεί τι γίνεται. Τι κατάνοιξη υπάρχει. Τι γλώσσα μιλάνε αυτοί εκεί, ρε? Τη βουλγάρικη? Τη ρωμαϊκή μιλάνε? Την ελληνική? Καθαρή γλώσσα ρωμαϊκή, ελληνική. Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να ακούσουμε κάποιες μαρτυρίες Ελλήνων του 1955 και των Σεπτεμβριανών. Πώς άνθρωποι Έλληνες, νοικοκύριδες, έμποροι, που είχαν καταστήματα πρότυπα σε όλη την Κωνσταντινούπολη, έζησαν αυτή τη φρίκη των Σεπτεμβριανών. Σας λέω και πάλι ότι από εκεί ξεκίνησε ο αφελληνισμός. Από εκεί ξεκίνησε η επιδίωξη των Τούρκων να κόψουν με τα γαταγάνια των τσετών την ελληνική κουλτούρα. Να μην υπάρχει κανένας Έλληνας, γιατί σε λίγο καιρό στην Κωνσταντινούπολη δεν θα ζει πια κανένας Έλληνας. Πολλοί από αυτούς είναι ηλικιωμένοι, άλλοι είναι συνταξιούχοι, πολύ λίγοι νέοι άνθρωποι υπάρχουν και κατά καιρούς στην Κωνσταντινούπολη ταξιδεύουν επιχειρηματίες κλπ. Για δικές τους δουλειές, αλλά φεύγουν, είναι διαβατάριδες. Αυτή τη στιγμή στην πόλη ζουν 1.800-1.700 Έλληνες, οι οποίοι παλεύουν υπό αντίξωες συνθήκες να επιβιώσει το ελληνικό πνεύμα. Ακούστε κάποιες από τις μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν αυτή τη νύχτα των κρυστάλλων, όπως την αποκάλεσε ο Κύριος, εκείνη τη νύχτα των Σεπτεμβριανών του 55, που δεν άφησαν τίποτα όρθιοι οι τουρκικές όρδες.
1: Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη. Ήμασταν μία μειονότητα που λίγο πολύ όλοι ζούσαμε με άνεση. Ήμασταν 200.000. Την εποχή που ζούσαμε εμείς, σχεδόν εμείς κυβερνούσαμε εκεί. Όλα τα μαγαζιά, τα εργοστάσια, τα όλα ήταν των Ελλήνων. Αυτούς είχαμε στραγαλάδες. Ο πατέρας μου δούλευε σε μεγάλο ζαχαροπλαστείο. Ήταν μέτρο. Η μητέρα μου ήταν number one μοδίστρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν καινούργια πράγματα και να μην μου ράψει. Την Κυριακή θα να πάμε στην εκκλησία, στο Λυσμένιο, να σου πω. Οι μεγάλες οι κυρίες στα καπέλα τους, τις ομπρελίτσες τους, βέβαια. Και ήταν και νυφοπάζαρο το πέρα. Βέβαια. Ξέραμε ποιος θα είναι, ποιος θα κατέβει. Το σχολείο μας, οι γυναίκες θα πούμε, παρθαναγωγείο ήταν, στις 3 η ώρα σχολούσε. Το ζωγράφιο που ήταν άρια ναγωγείο, εκείνο 3.30 για να μην συναντηθούμε. Σκέψουμε. Εμείς καθόμασταν και περιμέναμε. Ένα σασπένς. Βέβαια, ξέραμε τι ώρα θα βγει ο Εμίλιος, τι ώρα θα βγει ο αυτός. Πρόγραμμα γινόταν. Ήμουν ελεύθερη ό,τι ήθελα να κάνω. Το μόνο που έπρεπε να γίνει ήταν η ώρα 8.30 να είμαι στο σπίτι μου. Αυτό άμα δεν το έκανα, ο μπαμπάς μου γινόταν πύραυλος.

Είχαμε και φίλους Τούρκους. Εμάς δεν μας πειράζανε. Τα είχαμε πάρα πολύ καλά μαζί. Μετά οι παρεμβάσεις των πολιτικών χαλάσαν την όλη ατμόσφαιρα που ήμασταν, ειλικρινά σε λέω, αγαπημένοι. Πολύ απαντώμα ήρθε. Το μεγαλύτερο ψέμα που είχαν πει ήταν ότι το Ατατούρκ το σπίτι το έκαψαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Το μεγαλύτερο τους ψέμα ήταν. Αυτό ξεσήκωσε. Έκανε όλη την κατάσταση και το Κυπριακό και όλα. Έτσι ξεκίνησαν τα γεγονότα. Πολύ απαντώμα. Κυβέρνησης.

Δεν θα ξεχάσω. Ήταν Σεπτέμβριος. Την ημέρα που ήταν για να γίνει το μεγάλο το κακό, εγώ με τη μητέρα μου ήμουνα μέσα στην πόλη. Μια ησυχία, ούτε κίνηση έβλεπε στο τίποτα. Είχα αρχίσει ο κόσμος να ανησυχεί. Ξεκινούσε η υπάθεση. Ήρθαν ένα φορτηγό γεμάτο με αυτούς στην πόλη, κούρους τους λέγαμε. Και κατεβήκανε με καδρόνια στο χέρι για να σπάσουνε και να χτυπήσουνε κόσμο.

Μπήκανε στα σπίτια εκεί, σπάναν τις πολυελαίους, κάναν, πετούσανε. Τι να σου πω. Εκείνη η μέρα, η αποφράδα μέρα, ήταν η χειρότερη της ζωής μας.

Κάποια στιγμή ακούμε καμπάνες που χτυπάνε. Λέμε, τι γίνεται. Και βλέπουμε, ο Αγίος Γιώργης ήταν, τι καίγεται. Βλέπουμε τον Δεσπότη, Άγιε Δέρκοντον, λέμε, τι έγινε. Έχουν την εντύπωση ότι με κάψανε. Μπήκε μέσα ένα πρωτοπαλίκαρο είχαμε, τον πήρε, τον έβαλε μέσα σε ένα τσουβάλι και τον έσωσε. Και δεν μπορέσαν να κάψουν τον ναό. Ήταν έναν αξιωματικό που στεκόταν μπροστά, λένε ότι ο Άγιος Γιώργης ήταν. Εμένα και στην πόλη το σπίτι και στα θεραπεία Τούρκοι το σώσαν. Ήμουνα εγώ στο μπαλκόνι και σκύψα να δω τι γίνεται. Ρίχνουνε μία πέτρα. Έτσι και την έτρωγα στο κεφάλι, έμενα και στον τόπο. Και από κάτω ακριβώς ήταν αξιωματικός καθότανε και κατεβαίνει κάτω και τους λέει, τι κάνετε, αυτή είναι η κόρη μου. Και αμέσως αυτοί διπλωθήκανε στα δύο και του φιλήσαν και το χέρι και φύγανε. Το πέρα. Δεν μπορούσε να πατήσει το πέρα.

φοβόμασταν να μας πιάσουν, γίνανε πάρα πολλά. Καταστρέψανε κορίτσια, παπάδες τους κακοποιήσανε, πάρα πολλά. Εκείνα γίνανε πάρα πολλά. Εδώ πέρα οι ιερείς τους βγάλανε το κεφάλι, το δέρμα από πάνω.

Τελείωσε το Ζάπιο και τελείωσα στο 55. Πάσα και εγώ να τελείωσα. Βάλανε φωτιά στο σχολείο. Άρχισαν οι διωγμοί και αναγκαστικά ήρθαμε στην Ελλάδα. Οπότε και ο άντρας μου δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Σπούδαζε μαθηματικά. Έμειναν στη μέση. Τελευταία στιγμή στην Κωνσταντινούπολη θα παντρευτούμε. Έτοιμο, όλο πολιτικός γάμος θα γίνει. Και βγαίνει ένα αυτό ότι δήθεν χρωστάει ο πεθερός μου και το κάνουν κατάσχεση, να σου πω. Και πάνε όλο. Ήμουνα 26 χρονών όταν έφυγα από την Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς. Το 65, η μητέρα μου είχε πεθάνει από τον καημό της. Το ματέρα μου τον είχε πάρει μαζί μου. Άλλος συγγενής, Αθήνας μόνος του. Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη. Στην αρχή ζήσαμε στα Νέα Μουδανιά. Αισθανόμουν σαν να είμαι στην πόλη. Είναι πάρα πολύ ωραία, άνετα. Και επειδή όλοι όσοι επιτοπλιστών είναι πρόσφυγες εκεί, έχουμε τα ίδια ήθη και έτοιμα. Ο πατέρας μου είχε κάτι λεφτά. Τα δώσαμε στη συγγενή. Πάνε. Ευτυχώς είχαμε το συνάλλαγμα και είπαμε ότι μπορέσουμε να κάνουμε. Νοικιαζόταν ένα μαγαζί στη Βασιλίσσης Σοφίας εκεί και το πιάσαμε. Ήταν ένα ψιλικαζίδικο αυτό. Ώσπου να συνέλθουμε, είδαμε και πάθαμε.

Εδώ πέρα δεν μας φέρθηκε κανένα καλά. Δυστυχώς. Τουρκόσπορους μας αποκαλούσαν. Αυτό βέβαια μας πείραξε πάρα πολύ. Γιατί ο Έλληνας που ζει στο εξωτερικό είναι πιο Έλληνας από τον Έλληνα εδώ. Εμείς τότε δεν υπήρχαν και τηλεοράσεις, βάζαμε ραδιόφωνο. Κλαίγαμε την ώρα που ακούγαμε τον ελληνικό ύμνο ή τα ελληνικά. Και εδώ μας αποκαλούσαν. Είχε ο άντρας μου ένα συμμαθητή φίλο, ο οποίος έπαιζε μπάσκετ. Με το όνομα του δεν τον φωνάζαν, είναι Τούρκο τον φωνάζαν. Σου λέω, στον ελληνισμό της πόλης φέρθηκαν πολύ άσχημα. Και τώρα πια αρχίζουν και παραδέχονται και λένε εσείς που ήρθατε και μας φέρατε τον πολιτισμό τώρα.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Επιχειρούμε σήμερα έτσι μια μικρή παρένθεση σε όλα αυτά που ζει ο ελληνισμός σε όλο τον κόσμο. Έχει δεχτεί και σε άλλες χώρες ογκρόμ διώξεων ο ελληνισμός. Σήμερα επικεντρωνόμαστε λίγο σε αυτό το τόξο Κωνσταντινούπολη, Ελλάδα, Κύπρο. Τίμια χώματα, ελληνικά χώματα, ποτισμένα με αίμα. Όπως μου λέει ένας φίλος, παλιότερα πίστευα, μου λέει, ότι η προδοσία και η αθεία ήταν προνόμια μόνο ημών των αριστερών. Δυστυχώς, καθώς γυράσκω και διδασκόμενος, διαπίστωσα ότι και αυτοί που το παίζουν πατριώτες και χριστιανοί ορθόδοξοι, προδίδουν και αυτή την Ελλάδα και την ορθόδοξη χριστιανική πίστη περισσότερο από τους δηλωμένους άθεους ή εθνομηδενιστές της αριστεράς. Αυτό που δεν γνώριζα παλιά και το έμαθα αργότερα είναι ότι ο Γρίβας Διγενής είχε διοργανώσει και την ΕΟΚΑ2 με σκοπό την Ένωση Ελλάδας με την Κύπρο. Κατά τα άλλα, ψεύδονται οι Τούρκοι δυνεκώς, ασυστόλος και ανερυθριάστος, ότι τηρούν τη συνθήκη της Λοζάνης. Ούστα από δώρε μπεσκέδες. Αλλά αυτό το ούστερε μπεσκέδες πρέπει να πάει στους Έλληνες πολιτικούς. Στα τσιράκια του Καραμαλή, Καραμαλίδες, Παπανδρέου, τι αφήσαν πίσω τους? Αφήσαν πίσω τους απόγονους που το μόνο που είχαν στο μυαλό τους ήταν την προδοσία. Προσπαθούν να αγιοποιήσουν τον κύριο Κωνστάντη Καραμαλή της Ραφίνας χωρίς να μας αναφέρουν ή να βάζουν σε μια αγγίλη προσπέρασης ότι ο Κωστάκης Καραμαλής ήταν αυτός ο οποίος πάντρεψε την κόρη του Ερντογάν. Αυτός ήταν που με τη δική του παρουσία νομιμοποίησε τον Ερντογάν ως φίλο της Ελλάδος. Και τώρα βλέπουμε τις φιλίες. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, έσπηραν τη ρίζα και τη φύτρα της προδοσίας. Γιατί κατά μάνα, κατά κύριοι, κατά γιο και θυγατέρα, που λέει και ο ελληνικός λαός. Δείξε μου τον μπάρμπα σου να σου πω ποιος είσαι. Είναι ντροπή για την εθνική συνείδηση να βγαίνουν σήμερα πολιτικοί σαν τον Σαμαρά και τον Καραμαλάκο, που ο ξαδερφός του ευθύνεται για τη μαζική δολοφονία του Τεμπών. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα τα κακά έρχονται από αυτούς. Τους Καραμαλίδες, τους Παπανδρέιδες, τους Τσίπρες, τους Σαμαράδες και τους Τσοτάκηδες. Όλα τα κακά στη χώρα έρχονται από αυτούς. Όταν η Ελλάς δεν μπορεί, βλέπετε, υπάρχει ένα σοβαρότατο θεσμικό πολιτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να εκλέξει στην ηγεσία της χώρας έναν πατριώτη Έλληνα. Δεν ξέρω αν είχε τα προσόντα και τα προνόμια ο Έλληνας να επιλέξει έναν νέο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, αλλά τι ψυχή θα μπορούσε να έχει αυτός ο τελευταίος μαρμαρμένος αυτοκράτορας για να πολεμάει μέχρι εσχάτων στα τείχη της πόλης? Και βγήκαν ανθέλινες για να πούν ότι ο Παλαιολόγος την κοπάνησε, λέει, από την Κωνσταντινούπολη την ώρα που οι Τούρκοι μπήκαν μέσα. Την κοπάνησε, εξαφανίστηκε. Γι' αυτό και δεν τον βρήκα ποτέ, λέει. Δεν τον σκότωσαν ποτέ, την κοπάνησε και έφυγε. Εξαφανίστηκε. Αυτά λένε οι ανθέλινες. Αποκαλούσαν τουρκόσπορους. Εμείς αποκαλούσαμε, εμείς οι Έλληνες πολίτες, εμείς. Οι προγονείς μας αποκαλούσαν τουρκόσπορους. Τους Ρωμιούς που τους εξανδραπόδησαν το 1964 από την Κωνσταντινούπολη για να έρθουν στην Ελλάδα πρόσφυγες. Οι μισοί ήρθαν κλαμμένοι, παραπονεμένοι. Καταστράφηκε η ζωή πολλών από αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα και δεν τους δέχτηκαν ως Έλληνες. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Άμα δείτε λίγο το... Εγώ το έχω δει και το έχω δει μεγάλη συγκίνηση, το σύριαλ «Πολιτική Κουζίνα». Είναι πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία η οποία αφηγείται το τι έζησαν οι Ρωμιοί της πόλης.
Και μάλιστα με έναν ηθοποιό, τον Ηρακλή Μιχαλίδη, που παίζει ένα καταπληκτικό ρόλο. Όσοι έχουν δει, όσοι δεν έχουν δει την ταινία, θα τους παρακαλούσα να τη δουν. Είναι ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό για τους Ρωμιούς της πόλης. Πολιτική κουζίνα. Μια καταπληκτική μουσική, αν δεν κάνω λάθος, της Εμανθίας Ρεμπούτσικα. Η ταινία γυρίστηκε το 2003 σε σκηνοθεσία του Τάσου Μπουλμέτη. Και το σενάριό της είναι Μπουλμέτης, ο σκηνοθέτης, ο οποίος ήταν Κωνσταντινοπολίτης στην καταγωγή, καταπιάνεται με το ζήτημα των διωγμών που υπέστησαν οι Έλληνες πόλεις το 1964. Ένας φοβερός πρωταγωνιστικός ρόλος από τον Γιώργο Χωραφά. Τον είχα υποτιμήσει πάρα πολύ τον Χωραφά, πολύ καλός ηθοποιός, ο οποίος περιμένει τον παππού του από την Κωνσταντινούπολη, τον οποίο έχει να δει από την παιδική του ηλικία. Ο παππούς όμως δεν θα επιστρέψει ποτέ στην Αθήνα. Ο καθηγητής θα πάει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον παππού του και εκεί θα θυμηθεί ξανά τα χρόνια που έζησε με τους γονείς του, τους οποίους ενσαρκώνουν σε δύο πολύ καλούς ρόλους, ο Ηρακλής Μιχαηλίδης και η Ρένια Λουιζίδου. Εκεί επιστρέφουν όλες οι ευχάριστες αναμνήσεις παιδικής ηλικίας, οι δυσάρεστες του διωγμού και της απέλασης, αλλά και ο πρώτος έρωτας ζωής του, η Σαϊμέ, την οποία υποδύεται η Τούρκισσα ηθοποιός Μπασάκ Κακλούκιαγιά. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο υποτιμήθηκε από το μουσικό ανθολόγιο. Το τραγούδι αυτό το τραγούδισαν οι Olympians. Ναι, οι Olympians, τον παιδικό μας χρόνο. Περήφανοι όλοι είναι ο τίτλος του τραγουδιού και ακούστε το για να θυμηθούμε πάλι αυτά που πέρασαν και φύγανε.

0: Κυρίες, κύριοι, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα εθνικά θέματα και στις εθνικές κρίσεις από το 1955 και μετά. Με την απλή παραβολή γεγονότων, χωρίς δικούς μας, όπως βλέπετε, δικές μας εξάρσεις, εθνικισμού, σοβινισμού. Παραθέτουμε ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες πολιτικοί και οι απόγονοί τους μέχρι σήμερα όχι απλώς απεμπόλησαν τα εθνικά συμφέροντα, αλλά μίσησαν το ελληνικό έθνος. Είναι κυρίαρχη πια η αντίληψη στον ελληνικό πατριωτικό κόσμο, στο γνήσιο πατριωτικό κόσμο, ότι οι μεταγενέστεροι Έλληνες πολιτικοί, οι σύγχρονοι Έλληνες πολιτικοί, μισούν το έθνος, μισούν την πατρίδα τους, μισούν την Ελλάδα. Είναι ανθέλληνες, είναι μισέλληνες. Είναι παλιάνθρωποι. Και δεν ξέρω κανέναν από αυτού. Κανέναν. Πολύ λίγοι μιλούν για τα εθνικά θέματα και για την ελευθερία της πατρίδος. Πολύ λίγοι. Και αυτοί λιδωρούνται και προσπαθεί το σύστημα να τους αποβάλει από τα σπλάχνα του, γιατί είναι κατά τους ίδιους μοιάσματα. Όπως επίσης έχουν δημιουργήσει και ένα πολύ παράξενο και περίεργο μπλοκ σε ψηφοφόρους πατριώτες, οι οποίοι δεν τολμούν να πούν ότι είναι Έλληνες πατριώτες. Κάποτε έκριναν τους Έλληνες από την εφημερίδα που διάβαζαν. Οι κομμουνιστές, ας πούμε, έβαζαν την εφημερίδα στην Αμασχάλη και την έκρυβαν. Όπως και κάποτε που θυμήθηκα εγώ, οι δεξιοί έβαζαν τη Βραδινή πάλι στην Αμασχάλη τους, για να μην θεωρηθούν δεξιοί. Εκεί είχαμε φτάσει. Και σήμερα υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί σαν τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καμαρά. Δεν έχω κάτι μαζί τους. Απλώς θεωρώ ότι είναι ψεύτες, υποκριτές, που βγαίνουν στα διάφορα βήματα και λένε ότι τα εθνικά θέματα και ο Μητσοτάκης είναι... Γιατί εσείς είστε καλύτεροι? Τι κάνατε εσείς για την πατρίδα σας? Ο ένας νομίζω ότι πλήρωσε το ίμιση της θητείας του για να όταν πήγε στο στρατό. Και ο δεύτερος κατετάγει στο ναυτικό και υπηρέτησε γιατί είχε λατιποδία, δεν ξέρω τι είχε, ας πούμε. Ήταν υπέρβαρος, είχε ζητήματα ψυχολογικά. Και σκέφτομαι, όπως σκέφτεστε και εσείς αυτή την ώρα. Βλέπετε εδώ πέρα σήμερα δεν έχουμε ούτε αχές, ούτε κραυγές, ούτε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, γιατί τα θέματα είναι σοβαρά. Σκέφτομαι, ποιοι από αυτούς, σε περίπτωση όπως λένε ξεσπάσει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, θα στείλουν τα παιδιά τους στην πρώτη γραμμή για να πολεμήσουν? Ποιος? Ο γιος του Καραμαλή θα πάει στην πρώτη γραμμή να πολεμήσει? Αυτός είναι ένα απεισχνασμένο παιδί, τον πω έτσι, ο οποίος ασχολείται με τις καλές τέχνες. Έχει υποκριτικές ικανότητες, θέλει να γίνει ηθοποιός, λέει, και βγαίνει στα σανίδια, τα θεατρικά, και απαγγέλει ποίηματα. Το Καριωτάκι. Τον κόβετε εσείς για να πάρει όπλο να πάει να πολεμήσει? Δείτε τον. Πατήστε στο διαδίκτυο γιος Κώστα Καραμαλή. Ποιος θα πάει να πολεμήσει? Ο γιος Σαμαρά? Ο Κώστας του Σαμαράς θα πάει να πολεμήσει τους Τουρκούς? Ή ο γιος του Τσίπρα, ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα, που δεν του έδωσε καν χριστιανικό όνομα, που δεν βάφτισε καν το γιο του? Ποιος θα πάει να πολεμήσει, ρε? Ο γιος του Μητσοτάκη, που το μόνο που κοιτάζει να στεφανωθεί τσάκαρι, μπα και κάνει την καλή για να τον σφίξει την αγκαλιά της. Ξέρετε κάτι σφίξηματα που κάνει αυτή? Σε το πνίγει το κουνέλι. Στην παρούσα φάση το κουνέλι είναι ο γιος του Μητσοτάκη. Αυτοί θα πάνε να πολεμήσουνε? Ποιοι? Τα παιδιά από τις φτωχές οικογένειες θα πάνε να πολεμήσουν. Στην πρώτη γραμμή. Ένας ήταν πολεμιστής στην Ελλάδα. Ένας. Ο Γιώργος Γρίβας Διγενής. 1955, όταν η Ελλάς έσβηνε στην Κωνσταντινούπολη, όταν οι Έλληνες ξεριζώνονταν από τα πατρογονικά εδάφη, ο Γιώργος Γρίβας Διγενής, ένα μεγάλο παλικάρι, παλίκαρος, λεβεντάνθρωπος, όσο μπόι του λείπε, όσο μπόι του λείπε, τόσο ανδρισμό είχε πάνω του αυτός ο άνθρωπος. Αποφάσισε, δεν ήταν εύκολο, αλλά αποφάσισε, στρατολογώντας γενναία παλικάρια στην Κύπρο, να ξεκινήσει τον ΕΟΚ Α. Τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα ΕΟΚ Α. 4 χρόνια πολέμησε τους Εγγλέζους και τους Τούρκους, σαν το λιοντάρι της Χερόνιας. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα του φλόγα για την πατρίδα. Και η προκήρυξη της έναρξης του αγώνα της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου του 1955 τα λέει όλα.
1: Με τη βοήθεια του Θεού, με πίστη στον τίμιο αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και με την βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνομαι με τον αγώνα για την αποκήρυξη του ελληνικού ζυγού. Με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέλειπαν οι προγονείς μας ως Ιεράν Παρακαταθήκη. Ήταν διεπιτάς. Αδελφοί Κύπροι, από τα λάθη των αιώνων μας αθενίζουν όλοι εκείνοι οι οποίοι ράμπριναν την ελληνική

Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το διάγγελμα, ο όρκος πίστης στην πατρίδα ενός πολύ μεγάλου Έλληνα. Μετά τον Κολοκοτρώνη ήταν ο Γρίβας. 4 χρόνια πολέμησε τους Τούρκους και τους Βρετανούς στην Κύπρο. Τους είχε ξεκληρίσει. Τους είχε κάνει να παραμιλάνε. Βεβαίως, αυτή η μεγάλη εθνικοαπελευθερωτική προσπάθεια. Κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν τον Γρίβα διγενή προδότη. Δοσύλλογο, λέει, της κατοχής. Επειδή ανήκε στην ομάδα Χ. Ποια ήταν ομάδα Χ, ρε? Είστε πολύ μικροί κομμουνιστές να μιλάτε για την ομάδα Χ. Η ομάδα Χ έσωσε σε δύσκολες στιγμές του, έδωσε την πατρίδα. Την πρώτη φορά δεν άφησε την απόσχηση της Ελλάδος στη Σοβιετική Ένωση, που ακόμα με τα ταγάρια θα γυρνάγαμε, αν είχαμε πάει εκεί. Και τη δεύτερη φορά, στρατολογώντας λιοντάρια της Κύπρου. Λιοντάρια. Κάθε μέρα έβαζε και μια βόμβα στους Βρετανούς και τους είχε κάνει να παραμιλάνε. Ξέρετε πόσοι Βρετανοί αξιωματικοί εκτελέστηκαν. Εκτελέστηκαν όπως έπρεπε. Ήταν προδότες. Κατακτητές, βάρβαροι. Το Βρετανικό στέμμα ουδέποτε συγχώρεσε στον Γρίβα Διγενή τη μεγάλη εθνικοαπελευθερωτική προσπάθεια. Ουδέποτε. Τον είχε επιγυρίξει. Και το 1959, όταν ο Γρίβας διακήρυτε μαζί με το Φιλαράκι το Μακάριο την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, θα είχε επέλθει η ένωση. Αλλά μπήκαν τα κενά δαιμόνια στη μέση. Οι Ρουφιάνοι, οι Ιούδες, οι προδότες, οι εφιάλτες. Σύραν το Μακάριο, τον έσυραν. Όχι ότι ήταν κανένα μικρό παιδί κι αυτός. Τα ήθελε ο παπάς. Ήθελε και τα πάθε. Το έπαιζε ο παπαφλέσσας. Υπερεκτίμησε τις δυνατότητες του. Και όταν τον έσυραν στη Συμφωνία Ζυρίκης Λονδίνου, διαβάστε τη Συμφωνία Ζυρίκης Λονδίνου, ένας από τους πολιτικούς της Κύπρου, ο Βάσος Λισαρίδης, δεν έχει σημασία αν ήταν αριστερός, Πασόκος ή οτιδήποτε άλλο, είπε ότι αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή σε όλη την ελληνική ιστορία. Η Συμφωνία Ζυρίκης Λονδίνου. Έδωσαν μεν την ανεξαρτησία στην Κύπρο, αυτό που δεν κατάλαβαν πολλοί, αλλά της έδωσαν μια ελεγχόμενη ανεξαρτησία. Δεν της έδωσαν το δικαίωμα της ένωσης με την Ελλάδα και της αυτοδιάθεσης. Μάλιστα, εκείνη την εποχή επιχειρήθηκε και υλοποιήθηκε ο τεράστιος εκβιασμός που έκανα στο Μακάριο. Διότι ο Μακάριος δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε αδυναμίες. Είχε πολλά προσωπικά πάθη και αδυναμίες. Οι Βρετανοί διέδιδαν εντέχνως ότι εάν τολμούσε ο Μακάριος να μην υπογράψει τη Συμφωνία Ζυρίκης Λονδίνου, που περιεκτικά έλεγε ότι ναι μεν η Κύπρος κυρίσταν ανεξάρτητο κράτος, αλλά υπό επιστασία τριών εγκυτριών δυνάμεων. Της Ελλάδος, της Τουρκίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Και διατηρούσε επί του εδάφους της Κύπρου βρετανικές βάσεις. Όταν ο Γρίβας Διγενής, ο πλαρχηγός της Επαναστάσεως στην Κύπρο, άκουσε τον όρο που έβαλαν, ο Αβέροφ, ο Σεφέρης ήταν εκεί, ας τον παρουσιάζουν για ήρωα.

Από πότε? Αυτό που θέλησαν να κάνουν και το 27-28. Και πάλι καλά που ήταν ο Καποδίστριας και έθεσε τους όρους. Όχι, θέλω να μας πάρει την Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα. Όχι, υπάρχουν εδάφη που μας ανήκουν. Η Ήπειρος. Θέλω να μας πάρει την Ελλάδα μέχρι τη στερεά Ελλάδα μάλλον. Μέχρι τη Ρούμελη. Και σηκώθηκε πάνω στο τραπέζι ο Καποδίστριας και είπε, τι λέτε ρε. Αυτή ήταν πολιτική. Τι λέτε ρε που θα μας πάτε την Ελλάδα μέχρι τη Στερεά, μέχρι τη Φθιώτιδα. Η Ελλάδα μέχρι πάνω Θεσσαλία και πάει μέχρι τη Μακεδονία και φτάνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Αυτά τους είπε ο Καποδίστριας και τον μίσησαν. Ήταν, βλέπετε, η εποχή του μετερνιχισμού, ας το πούμε έτσι, του Μέτερνιχ. Όλα τάσκια σβοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Το Ρίγα τον καρύδωσαν. Το Ρίγα Βενεστιλή τον καρύδωσαν. Τον στραγγάλισαν. Ήρθε λοιπόν ο Γρίβας το 59 και όταν έμαθε έναν από τους όρους της συμφωνίας Ζηρίξη Λονδίνη, τον έπιασε κεφαλικό. Κόντεψε να πεθάνει. Τι ήταν? Ένας όρος λοιπόν του Αβέροφτο Σίτσα, δεξιού πολιτικού, δεν ήταν αριστερός, καλά είπε ο φίλος νωρίτερα. Δεξιοί πολιτικοί έκαναν μεγάλα εγκλήματα. Όχι μόνο οι αριστεροί, δεξιοί, τέλος πάντων. Ούτε αυτοί ξέρουν τι ήταν. Βάλανε όρο συγκεκριμένο στον Γεώργιο Γρίβα να επιστρέψει στην Ελλάδα, χωρίς να του δίνεται κανένα περιθώριο να κάνει το οτιδήποτε. Χωρίς να προχωρήσει η Ελλάδα με την Κύπρο στην Ένωση. Δεν ήθελαν την Ένωση. Ήθελαν την Κύπρο εκμεταλλεύσιμη και την Ελλάδα λοβή, λειψή και αναπήρη. Ο Γιώργος Γρίβας Γενής αναγκαστικά, αφού ο Μακάριος τον πούλησε, στο Λονδίνο τον πούλησε ο Μακάριος. Γιατί βγήκανε κάποιοι Βρετανοί δημοσιογράφοι και είπανε, τότε είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, διασταυρωμένο. Ότι το Μακάριο τον κρατάγανε από τον Πισινό για να μπω από θέλω αλλού. Γιατί διέρευσαν ότι ο Μακάριος ξάπλωνε τη νύχτα με ανήλικα αγοράκια και ήταν παιδεραστής. Είναι καταγεγραμμένα αυτά στο Foreign Office. Γιατί δεν έχουν ανοίξει όλα τα αρχεία για τη συμφωνία της Κύπρου. Και είπαν ο Μακάριος είναι παιδεραστής. Μάλιστα, αργότερα, δημοσίευσαν στα βρετανικά ταμπλόιντ ότι ο Μακάριος ξάπλωνε με ανήλικα αγοράκια και τον είχαν και φωτογραφίες. Και όταν του έστειλαν μία από αυτές στο ξενοδοχείο που έμενε, την παραμονή της υπογραφής, γιατί ο Μακάριος τα στείλωσε εκείνη την ημέρα, εγώ λέει δεν υπογράφω. Ο Γρίβας τον πίεζε. Του λέγε, σε προδότησε αν υπογράψεις, θα με προδώσεις. Και τον πρόδωσε. Ιούδας. Γιατί είχε προσωπικά πάθη και αδυναμίες. Και μετά από λίγο διάστημα, μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, βγήκε ένα φοβερό δημοσίευμα, κατάπτυστο δημοσίευμα για τον Μακάριο, ότι ήταν παιδεραστής. Ότι έκανε παρέα με ανήλικα αγοράκια. Και έτσι τον ανάγκασαν με τα προσωπικά του πάθη. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Το Μητσοτάκη δεν τον κρατάνε για προσωπικά πάθη. Το Σαμαρά δεν τον κρατάνε για άλλους λόγους. Το Τσίπρα δεν τον κρατάνε για άλλους λόγους. Ξέρετε πόσους Έλληνες πολιτικούς κρατάνε και κυρίως οι επιτίδιες μυστικές υπηρεσίες όπως είναι η Μοσάντ. Μοσάντ κρατάει όλο τον κόσμο. Έχει κάτι για όλους. Τον Τραμπ δεν τον κρατάει η Μοσάντ. Γιατί συνεχίζει τον πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή. Ο Μακάριος υπέγραψε τη συμπροδοτική συμφωνία και ο Γρίβας ήρθε στην Αθήνα. Και εκεί έγινε κάτι συγκλονιστικό.

0: Και και το Θράσος. Ο Καραμαλής να πάει να τον χαιρετήσει για να αποσπάσει φωτογραφίες και πλάνα από τα τότε επίκαιρα της εποχής. Ο Γρίβας όμως όταν πάτησε το ποδάρι του στην Αθήνα είπε τρεις κουβέντες συγκλονιστικές. Άκουστε τις.
1: Ευχαριστώ όλους εμάς για την υποδοχή η οποία μου εκάνετε και η οποία πραγματικώς με συγκινεί. Αλλά η υποδοχή αυτή ανήκει πρώτα στον Κυπριακό λαό. Αντανακλά στους αγωνιστές. Αντανακλά στους νεκρούς του αγώνων μας. Οι οποίοι με το αίμα τον βάψανε και το αίμα της, το έλεγχος της Κύπρου και τον οποίον τους τάφους. Ο δράστης δεν με επέτρεψε καν να επισκεφθώ για να κλείνω ευλαβικά το γόνι μου μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας των. Τη στιγμή αυτήν θεωρώ υποχρέωση μου να δεχθεί εκ μέρους του Κυπριακού λαού ας ευχαριστίαν προς όλων των Κυπριακών λαών και ειδικώς εις όλους εκείνους οι οποίοι παρέστησαν παραστάσεις του εις τον αγώνα αυτό. Ιδιαίτερος προς εμάς μακαριότατε, διότι δια της όλης δράσεώς σας εμψυχώνεται τον αγώνα των Κυπρίων και πάντοτε προσευλέπουμε προς εμάς ως ένα εκ των συμπαραστατών μας. Προς την ελληνική κυβέρνηση και προς τον υπήριον υπουργών των εξωτερικών εκφράζοντας ευχαριστίες του Κυπριακού λαού διότι δια των ατρίτων κόπων του κατόρθωσαν ώστε να αξιοποιήσουν τους αγώνας του Κυπριακού λαού. Προς εμάς κύριε Δήμαρχε εκφράζω επίσης τις ευχαριστίες του Κυπριακού λαού διότι για τον εκάστοτε δηλωσιό σας μας ελεψυχώνετε και μας τονώνετε. Θα σας παρακαλέσω να δεχτείτε αυτό το χώμα το οποίο παραδίδω εις εμάς, χώμα αιματοβαμμένο, χώμα αγωνιστικό, χώμα το οποίο έβγαλα από το κρυσφύγετό μου από εκεί που διεύθυνα τον αγώνα του Κυπριακού λαού, χώμα το οποίο είναι βαμμένο με το αίμα των αγωνιστών μου. Κρατήσατε το, είναι δεσμός της Κύπρου προς τη μητέρα Ελλάδα.
2: Μπράβο!
1: Με συγχωρείτε για τη συγκίνηση η οποία με κατέχει, αλλά η συγκίνησή μου αυτή προέρχεται αφενός μεν για την υποδοχή η οποία μου γένετο. Προέρχεται ακόμα διότι προ λίγων ώρων εγκατέλειπα των Κυπριακών λαών, εν το μέσο του οποίου υγωνίστηκα και εν το μέσο του οποίου εδοκίμασα πικρίες, λήψεις, αγώνας, κακουσίες στα χαρακέδω σας. Θέλω να ζήσω με μια ελπίδα ότι ο Θεός θα μ' αξιώσει να πατήσω το πόδι μου πάλι εις τα αιματοβαμμένα χώματα της Κύπρου μας, της Κύπρου όλος ελεύθερας. Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ όλοι να αναφωνήσουν όλοι. Ζήτω η Κύπρο μας!
0: Κυρίες και κύριοι, πώς τον ακούσατε το Γρίβα, το Μακαρίτη? Προδότη, ένας άντρακλας να κλαίει μπροστά στα μικρόφωνα των Ελλήνων δημοσιογράφων για τη ζωή, τη μισή ζωή του έδωσε στην Κύπρο 55-59 και μετά επανήλθε με την ΕΟΚΑ Β' όπου εκεί έγιναν πραγματικά εθνικά εγκλήματα. Ο Μακάριος τον πούλησε. Η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα δεν έγινε ποτέ. Γιατί δεν έγινε ποτέ? Ποιοι ήταν αυτοί οι πολιτικοί που έπαιξαν τον βρώμικο ρόλο? Δυστυχώς, και αριστεροί και δεξιοί. Οι δεξιοί υπέγραφαν, οι αριστεροί υπέσκαπταν. Σαν μωρό παιδί να κλαίει ένας στρατηγός, ο οποίος στείναζε στον αέρα τα βρετανικά τάγκς, τις βρετανικές φάλαγγες. Στην ΕΟΚΑ Α είχε φτιαχτεί μια ειδική ομάδα που ήταν γνωστή ως ομάδα των εκτελεστών, Νεαρά παλικάρια 20, 21, 19 ετών, τα πιστόλια στα χέρια καλαδοκούσαν σαν τους εφιάλτες και εκτελούσαν ψυχρό Βρετανούς αξιωματικούς, οι οποίοι ήταν προδότες, κατακτητές. Ήταν αντάρτικο αυτό που έκανε ο Γρίβας. Αλλά δεν ήταν αριστερό αντάρτικο για όσους απογοητεύτηκαν και πολεμούσαν τον Γρίβα. Ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ανέφερε, αποκάλυψε την ταυτότητα του Γρίβα Διγέννη? Δεν ξέραν ποιος ήταν. Ήταν ο αόρατος οπλαρχηγός. Δεν ήξερε κανένα το όνομά του. Και βγήκε αυτό το κάθαρμα. Το κάθαρμα του Κουκουέ, το κάθαρμα της αριστεράς, το κάθαρμα του μπολσεβικισμού, ο Ζαχαριάδης, και ανέφερε το όνομά του. Έδωσε στεγνά το Γρίβα. Ο πατριώτης Ζαχαριάδης, κύριε Τσίπρα. Ο πατριώτης Ζαχαριάδης, ο φίλος, ο ιστορικός φίλος, μαζί με τον άλλο ιστορικό φίλο σου, τον Μπελογιάννη. Αυτά τα δύο καθάρματα της αριστεράς. Πήγε ο Ζαχαριάδης και ανέφερε στο διεθνή τύπο ότι ο στρατηγός Διγενής λεγόταν Γεώργιος Γρίβας. Τον πρόδωσε. Τον στοχοποίησε. Για τόσο πατριωταράδες μιλάμε αριστερούς. Αλλά και οι δεξιοί δεν ήταν καλύτεροι. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Θέλω να ακούσουμε το 4 τραγούδι, το οποίο ερμηνεύτηκε το 1947 από μια παλιαγνώριμη, το τραγούδι της Ελευθεριάς.

το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς, το τραγούδι της τρανής παλικαριάς.

Το τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφολιές. Κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν. Παλικάρια σε βουνά κι ακρογιαλιές. Το τραγούδι

0: Μου λέει ένας φίλος, αν η Σοφία Βέμπο άκουγε σήμερα την Καλλιμάνη την τραγουδίστρια όχι σαν να τρίχιαζε, θα πέθαινε. Τι κατάντια. Τι κατάντια. Πάμε σε ένα break, θα πάμε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τι τρέχει, Άγγελε? Έχεις φτάσει τόσο ψηλά που δεν μπορείς να με διακρίνεις?
4: Ο φίλος μου, ο Γεράσιμος, με κάτι βούτρα.
3: Τι κάνεις εδώ, μετράς το βασίλειό σου?
4: Σ' αρέσει? Όλα αυτά σε λίγο θα είναι δικά μου. Η θάλασσα, τα κτίρια, τα καράβια, όλα. Όλα, Γεράσιμο.
3: Σε είδα στο λιμάνι και σε ακολούθησα μεταξύ. Θέλω από καιρό να σου πω δύο λόγια.
4: Σ' ακούω, Γεράσιμο.
3: Δεν τράπηκες να φερθείς έτσι στη νίκη? 3 χρόνια το εκθέτεις στο κορίτσι και ύστερα το παρατάς γιατί βρέθηκε κάποια άλλη να σε αγοράσει. Δεν έχεις καθόλου φιλότιμο? Τι τρέχει, φίλε? Του αστείου σου φαίνεται?
4: Πολύ αστείο, Γεράσιμο. Κάποτε μου είχατε φροντιστήριο, θυμάσαι? Καλή ηθική, αλλά δεν μπορείς να τη φας. Αφού η ηθική δεν τρώγεται, θάνατος στην ηθική, ζήτω το φαΐ! Αλλά τι κοινωνία είναι, αδερφής μου. Είστε στην κόρη του.
5: Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, θάνατος στην ηθική, ζήτω στο φαΐ. Θάνατος στην ηθική, ζήτω το φαΐ. Κάποια χρόνια αργότερα, στις 23 Μαΐου του 2006, ένας Τούρκος πιλότος δολοφονεί στο Αιγαίο πάνω από την Κάρπαθο τον Έλληνα σμιναγό Κώστα Ηλιάκη. Ήταν επίσης μια από τις πιο μαύρες σελίδες της εθνικής πολιτικής χώρας. Διπλωματία 0, πατριωτισμός 0, συμφέρον 10. Μία ακόμα λαβωματιά στο πολυπληγωμένο σώμα του ελληνικού λαού. Στο γόητρο της Ελλάδος, στην εθνική ηθική, στο πατριωτικό καθήκον. Ο σμιναγός Ηλιάκης δολοφονείται μπαμπέσικα από ένα Τούρκο και η στιγμή αυτή έχει ακουστικά και οπτικά κινηματογραφηθεί όταν ένας από τους καλύτερους Έλληνες πιλότους μας δολοφονήθηκε με μπαμπέσικο τρόπο σε μια αναχέτηση των τουρκικών F-16 από τα ελληνικά μαχητικά. Το θέμα δεν είναι μόνον η κακουργηματική δολοφονία του Τούρκου, ο οποίος έπρεπε να έχει συλληφθεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και να έχει οδηγηθεί στο εδόλιο για ανθρωποκτονία, αλλά το πώς τον απελευθέρωσαν οι ίδιοι πολιτικοί Έλληνες και τον παρέδωσαν στους Τούρκους. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μειοδοσία. Ακούστε τον τρόπο που δολοφονήθηκε ο Ηλιάκης και μετά θα ακούσουμε ένα βίντεο για τις εξελίξεις και ποιοι συνετέλεσαν στο να κάνει η Ελλάδα 10 βήματα πίσω, φοβούμενοι τους Τούρκους. Για μια φορά ακόμα φοβούμενοι τους Τούρκους. Ο αιώνιος φόβος της τουρκικής απειλής. Ο αιώνιος φόβος του τουρκικού ίσκιου από Έλληνες πολιτικούς που αποδείχθηκαν κιωτίδες.
6: Ένα βίντεο ντοκουμέντο που θα συγκλονίσει. Πρόκειται για τη στιγμή που το τουρκικό F-16 πέφτει πάνω στο μαχητικό του ήρωα Σμιναγού Ηλιάκη. 16 χρόνια μετά, ο Κώστας Σημεωνίδης αποκαλύπτει καρέ-καρέ το τι συνέβη και τα τελευταία λόγια του πιλότου μας.
7: Χρόνος βλέπω φωτιά κατευθείαν μπροστά στα 20 μίλια σαν έκρηξη. Συνεχίζω ψηλότερα από την έκρηξη οδηγίες.
8: Αυτή είναι η στιγμή που το τουρκικό F-16 πέφτει πάνω στο F-16 του Σμιναγού Κώστα Ηλιάκη. Βλέπετε την έκρηξη από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο μαχητικών που στήχησε τη ζωή στον Έλληνα αεροπόρο. Ο πιλότος του δεύτερου ελληνικού F-16 βλέπει μπροστά στα μάτια του το δυστύχημα και σοκαρισμένος ενημερώνει τον Κρόνο, το ραντάρ της Ιτίας. Το μεσημέρι της 23ης Μαΐου 2006, ο Ηλιάκης απογειώνεται μαζί με άλλο ένα F-16 από τη Σούδα για να αναχαιτήσουν δύο τουρκικά F-16 και ένα φωτογραφικό RF-4 στον ουρανό της Καρπάθου. Ο Ηλιάκης προσπαθεί να πλησιάσει το RF-4 για να καταγράψει το ατρακτήδιο φωτογράφηση του αεροσκάφους. Βρίσκεται ένα μίλι πίσω και δεξιά, προσεγγίζει με σταθερή ταχύτητα, με γωνία 45 μοιρών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Κάποια στιγμή το νούμερο 1 τουρκικό μαχητικό κάνει βίαιο ελιγμό από τα αριστερά προς τα δεξιά κατερχόμενο, ώστε να μπει ανάμεσα στον Ηλιάκη και το τουρκικό RF-4. Σχεδόν ταυτόχρονα το νούμερο 2 τουρκικό F-16 κάνει επικίνδυνους ελιγμούς τύπου S μπροστά από το ελληνικό νούμερο 2 αεροσκάφος, εμποδίζοντάς το. Αυτά είναι και τα τελευταία λόγια του Ηλιάκη. Το νούμερο 1 τουρκικό F-16 πέφτει με δύναμη πάνω στο μαχητικό του Έλληνα Σμιναγού από αδέξιο και τελικά εγκληματικό ελιγμό του Τούρκου πιλότου που δεν μπόρεσε να ελέγξει το αεροσκάφος του σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα του ΓΕΑ. Ο θάνατος του Έλληνα πιλότου είναι ακαριέως. Τη σύγκρουση βλέπει από μακριά ένα δεύτερο ζευγάρι ελληνικών F-16 της 340 μοίρας με τον κωδικό Αλεπού 370 που έχει απογειωθεί από το Καστέλι της Κρήτης σχεδόν 3 λεπτά πριν τη σύγκρουση.
9: Τρένο σε 550 πήγε να προσεγγίσει να δει το πόντι. Το δεξιά από το RF ήταν ένα F-16 τουρκικό. Πήγε να περάσει από δεξιά το ελληνικό F-16 και μετά έγινε η σύγκρουση.
10: Έτσι παιδιά μου αρχιδέ. Το ελληνικό F-16 κατέληξε ο υπτάμενος.
9: 551 δεν είπε τίποτα, δεν είπε λεξιδότε. Έγινε μια ισχυρή έκρηξη. Η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή.
8: Ο Τούρκος πιλότος που έπεσε πάνω στον Ηλιάκη πρόλαβε να εκτιναχθεί και σώθηκε. Αντίθετα, ο Έλληνας Μιναγός έμεινε για πάντα στον ουρανό της Καρπάθου.
5: Εκείνη την ημέρα, τη νύχτα μάλλον, τα συστημικά κανάλια διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να παρουσιάσουν την άλλη πτυχή του θέματος. Το πώς δολοφονήθηκε ο Έλληνας πιλότος, ένας ατρόμητος, λεβέντης, κριτικός. Αλλά όχι μόνο αυτό. Το πώς οι Έλληνες πολιτικοί φέρθηκαν για μια φορά ακόμα προδοτικά απέναντι στην ίδια στην πατρίδα και απέναντι σε αυτούς που έχησαν το αίμα τους για την ελευθερία μας. Να θυμίσω ότι τότε ο Πρωθυπουργός Ελλάδας ήταν ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Αυτόν το, ο πολυπενεμένος, που κάποιοι σήμερα δεξιοί ινστρούκτορες, ούτε οι ίδιοι ξέρουν τι πρεσβεύουν, σε κάτι παλιοφυλάδες από εδώ και από εκεί που τις βγάζουν, μας μιλάνε για τον Κώστα της Ραφίνας, το έντιμο παιδί. Δεν τα πήρε ποτέ και λοιπόν. Ναι, δεν τα πήρε. Γιατί να τα πάρει, αφού έχει λεφτά. Πόσα να πάρει. Έχει κάνει λεφτά ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Περιουσία ου, να φάνε και κότες. Επίσης, πρωταγωνίστρια εκείνης της ημέρας ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο Υπουργός Εξωτερικών, που λέει ανέβαλε το ταξίδι της, το ματέωσε και γύρισε πίσω. Εθνική κρίση βλέπετε. Έπρεπε να μπαλωθούν τα πράγματα. Έπρεπε να απελευθερωθεί ο Τούρκος πιλότος που σκότωσε τον Ηλιάκη, αντί να του φορέσουν χειροπέδες και να τον σύρουν στην αυτόφορη διαδικασία με την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως του πιλότου μας. Τον ελευθέρωσαν κι αυτόν. Τον ελευθέρωσαν, τον άφησαν ελεύθερο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Πέρασε το καράβι, έβγαλε την πιστόλα ο Τούρκος, απείλησε τον καπετάνιο και τον άρπαξαν οι Τούρκοι και τον πήγαν σε τουρκικό νοσοκομείο, αντί να τον συλλάβουν οι Έλληνες. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ότι για μια φορά ακόμα οι Έλληνες πολιτικοί φέρθηκαν προδοτικά απέναντι στην πατρίδα τους. Κρίμα των όρκων που δίνουν στην Ελληνική Βουλή, ότι θα υπηρετούν τα συμφέροντα του έθνους. Ποιοι? Αυτοί. Μα και σήμερα υπάρχουν οι ίδιοι είναι. Οι ίδιοι, δεν τους βλέπετε? Αρνήθηκαν να συλλάβουν τον εγκληματία του Έλληνα ήρωα. Ναι ή όχι? Ναι. Πώς λέγεται αυτό? Εσχάτη προδοσία. Πλήρωσαν γι' αυτό? Έκατσαν στο σκαμνί? Βρέθηκε κάποια κυβέρνηση να τους καθίσει στο σκαμνί, να τους πάρει το κεφάλι? Να πάρε μέσα, φυλακή, για εσχάτη προδοσία. Εν καιρό πολέμου, εσχάτη προδοσία είναι αντιφεκισμός. Εν καιρό ειρήνης είναι ισόβια κάθριξη. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ποιοι ήταν αυτοί? Ο Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών, ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας που χειρίστηκε το θέμα, ακόμα και ο κύριος Ρουσόπουλος. Ο κύριος Ρουσόπουλος ήταν τότε, με τις απαράδεκτες δηλώσεις που έκανε. Και ο κύριος Κουμουτζάκος, που ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο μεγάλος διπλωμάτης, που κοντέψανε οι πόντοι να του κάνουν τον τάφο του μέσα στο Σύνταγμα, με το ξύλο που έφαγε. Δύο πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν φάει ξύλο. Ο Χατζηδάκης και ο Κουμουτσάκος. Τυχαίο. Ακούστε τα έκτακτα δελτία που βγήκαν εκείνη τη νύχτα και βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
6: Επικίνδυνα κλιμακώθηκε η ένταση στο Αιγαίο όταν λίγο μετά το μεσημέρι ένα ελληνικό F-16 συγκρούστηκε με τουρκικό μαχητικό, το οποίο είχε εισέλθει στο FIR Αθηνών νοτίως της Καρπάθου και τα δύο αεροσκάφη κατέπεσαν. Ο Έλληνας πιλότος αγνοείται ενώ ο Τούρκος διασώθη. Ωστόσο, η διάσωσή του εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε ελληνικό ελικόπτερο και απείλησε με το όπλο του. Οι δραματικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και των αρχιστρατήγων των δύο χωρών αποκλιμάκωσαν την ένταση.
11: Με τη μεταφορά του Τούρκου πιλότου στο νοσοκομείο τελειώνει το θρίλερ που εκτελήθηκε 27.000 πόδια πάνω από την Κάρπαθο στο ελληνικό FIR. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ένα τουρκικό φάντομ εξοπλισμένο με μηχανήματα αεροφωτογράφησης απογειώνεται από το αεροδρόμιο Ντάλαμαν, συνοδευόμενο από δύο F-16. Πετάνε ανατολικά της Ρόδου και νότια της Καρπάθου με κατεύθυνση την Κρήτη και αποστολή σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματικών να φωτογραφίσουν ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, πετούν μέσα στο FIR Αθηνών. Το αεροδρόμιο της Σούδας έχει σημάνει συναγερμός. Σε ελάχιστο χρόνο, δύο F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας προσεγγίζουν τον τουρκικό σχηματισμό, προκειμένου να κάνουν διακριτική αναγνώριση. Ώρα 12:45. Το ένα από τα δύο ελληνικά F-16 πλησιάζει από κοντά το τουρκικό φωτογραφικό για οπτική αναγνώριση του εξοπλισμού. Και ενώ τα δύο αεροσκάφη είναι πολύ κοντά, το τουρκικό συνοδευτικό F-16 κάνει απότομο καθοδικό λιγμό, όπως εκτιμούν στρατιωτικοί, και συγκρούεται με το ελληνικό μαχητικό. Στο επεισόδιο ήταν αυτό της μάρτυρας ένας πιλότος των Αιγυπτιακών αερογραμμών.
12: I saw two explosions and then after with very dense black smoke.
11: Ο Τούρκος προλαβαίνει να εκτιναχθεί χρησιμοποιώντας το ειδικό κάθισμα, ενώ ο Έλληνας χειριστής χάνεται στα νερά του Αιγαίου.
13: Τα ελληνικά μέσα διάστασης, Super Puma και Πλωτά μέσα, προσεγγίζουν
5: αυτός είναι αυτή ο κύριος
13: τη στιγμή
5: βρίσκονται καθοδόν
13: προς το σημείο όπου έγινε
5: ο κύριος Αντώναρος. Που είχε βγάλει γλώσσα το τελευταίο διάστημα για να κρίνει. Τι να κρίνεις ρε? Τι να κρίνεις ρε κακομύρι?
11: Άμεσα αποκλιμάκωση και να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι. Λίγα λεπτά αργότερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Αμπτουλάγιου.
5: Μας το παίζει και πατριώτης.
11: Η οποία αποφάσισε να επιστρέψει
5: το φερέφωνο στην Αθήνα. Το φερέφωνο της τουρκικής ηγεσίας. Ο Αντώναρος.
11: Και την ελπίδα να μην επηρεάσει.
5: Και το άλλο φερέφωνο, ο Ρουσόπουλος. Σπουδαίοι πολιτικοί, να τους χαίρεστε. Να τους χαίρεστε.
14: Στο θαλάσσιο χώρο 18 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά του νησιού. Προσπαθούμε να φτάσουμε στο σημείο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό του Έλληνα πιλότου, του F-16 και των δύο Τούρκων. Οι αρχές όμως δεν μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε.
6: Να μείνουμε στο θέμα και να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Σπύρο Δράκο, που είναι και αυτό στην Κάρπαθο, που συνεχίζονται οι έρευνες για τον Έλληνα πιλότο και για τα συντρίμμια του F-16. Σπύρο.
15: Συνεχίζονται οι έρευνες, όπως είπες και εσύ, Λίζα, στο θαλάσσιο χώρο που κατέπεσε το μαχητικό αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι βρέθηκε η κάσκα του Έλληνα πιλότου και κάποια εξαρτήματα από τη στολή του. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σκάφη του λιμενικού.
5: Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο από το να θυμίζω.
15: εκεί συνεχίζουν τις έρευνες.
5: Να θυμίζω σε κάποιους που θα πάνε στην Κάλπη. Να θυμίζω, απλώς.
15: Με την επιχείρηση διάσωσης του Τούρκου πιλότου, ο οποίος μάλιστα όταν βρισκόταν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και όταν έφτασαν οι Έλληνες διασώστες εκεί, τους απείλησε και με όπλο. Μάλιστα, ο διάλογος και τα όσα δημιούργησαν πάνω στο φορτηγό πλοίο ακούστηκαν από τα VHF και υπάρχουν και μάρτυρες. Οι πλοίαρχοι
6: ήταν παρόντες.
15: Οι πλοίαρχοι των φορτηγών.
6: Θα το δούμε και στο επόμενο θέμα που έχουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο Δράκο. Εμπλοκή, λοιπόν, όπως είπε και ο Σπύρος Δράκος, σημειώθηκε στο θέμα της διάσωσης του Τούρκου πιλότου πάνω στο φορτηγό πλοίο που τον περιεσυνέλεξε από τη θάλασσα. Ο πιλότος αρνήθηκε να ακολουθήσει τους Έλληνες διασώστες, απειλώντας με το όπλο του για να μην τον παρελάβουν αυτοί, αλλά το τουρκικό ελικόπτερο που έσπευσε. Να δούμε τις μαρτυρίες και όλο το θρίλερ στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Ιορδάνη Κασαπόπουλου.
16: Ο Τούρκος πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους που βλέπετε στα πλάνα, λίγα λεπτά μετά την παράδοσή του στις τουρκικές αρχές, μεταφέρεται με φορείο στο νοσοκομείο της πόλης Φετίγε. Στο προάβλιο του νοσοκομείου έχει προσγειωθεί το τουρκικό Super Puma που τον παρέλαβε πάνω από το υποσημαία Παναμά Tanker Century Gas. Λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση στον αέρα του ελληνικού και του τουρκικού μαχητικού, ο Τούρκος πιλότος προλαβαίνει και χρησιμοποιεί το μηχανισμό εκτείναξης του καθίσματός του και πέφτει στη θάλασσα 21 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Καρπάθου, στα διεθνή ύδατα, εντός του ελληνικού FIR. Σε απόσταση ενός μιλίου πλέει το Ιαπωνικό εμπορικό πλοίο με παναμαϊκή σημαία, το πλήρωμα του οποίου βλέπει τον Τούρκο πιλότο να πέφτει στη θάλασσα με το αλεξίπτωτό του. Λίγα λεπτά αργότερα το περισυνέλεξαν από την κουβέρτα του πλοίου.
17: Το παραμαδέστο πλοίο, το LBG, έχει βρει κάποιο άτομο που επιπλέει στη θάλασσα. Το λέει το Super Puma του λέει ερχόμαστε εκεί που σε βλέπουμε. Του λέει το Super Puma σε κάποιο σημείο ότι εντάξει, τον βλέπουμε, μπορούμε να τον πάρουμε, φύγει από εκεί. Ο πλοίαρχος λέει ότι ο Τούρκος δεν δέχεται να έρθει. Ο κυβερνήτης του τουρκικού εντορπιλικού απευθύνθηκε στον Φιλιππινέζο πλοίαρχο και του λέει με πάρα πολύ επιθετική φωνή, πρόσεξε πάρα πολύ καλά πώς θα ενεργήσεις, είσαι σε διεθνή ύδατα. Βγαίνει το τουρκικό πολεμικό και λέει η απόφαση του πλοιάρχου είναι να παραδώσει τον πιλότο στους Τούρκους. Ακούγεται μια φωνή και λέει έφυγε γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, είχε βγάλει πιστόλι. Ο Τούρκος, ο πιλότος είχε βγάλει πιστόλι.
6: Από τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια φαίνεται ότι έμαθαν την είδηση τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς το τουρκικό επιτελείο καθυστερούσε να κάνει οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση. Τα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών αναφέρονται ιδιαίτερα στην διάσωση του δικού τους πιλότου, αλλά και στις επαφές που είχαν οι δύο πλευρές αμέσως μετά το συμβάν, για να μην ξεφύγει η κατάσταση από τον έλεγχο.
18: Ege semalarında yine gergin ve sıcak dakikalar yaşandı. Türk ve Yunan savaş uçakları yine İt dalaşına girdi. Ama bu kez İt dalaşı felaketle sonuçlandı. İki uçak havada çarpıştı.
16: Οι Τούρκοι αποφεύγουν συστηματικά οποιαδήποτε αναφορά στο φωτογραφικό αεροσκάφος τους και παραδέχτηκαν με καθυστέρηση ωρών ότι τουλάχιστον δύο ζεύγη τουρκικών F-16 ενεπλάκησαν στο περιστατικό, στο οποίο ένα τουρκικό συγκρούστηκε με ελληνικό F-16. Αντίθετα, προβάλλουν ιδιαίτερα τη διάσωση του Τούρκου πιλότου από τουρκικό πλοίο, όπως ισχυρίζονται.
19: Çarpışmadan hemen önce fırlatma koltuğunu çalıştırmayı başaran Türk pilot tesadüfen yakın bir bölgede seyreden Türk ticaret gemisi tarafından kurtarıldı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterle gemiden alınan Özdemir Türkiye'ye getirildi.
16: Ο αρχηγός του τουρκικού επιτελείου, στρατηγός Οζκιόκ, έμαθε για το επεισόδιο ενώ βρισκόταν σε κηδεία στρατιωτικού στην Άγκυρα μαζί με τον Υπουργό Άμυνας και τον Υπουργό Εξωτερικών.
19: Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün de Finlandiya'da bulunan Yunan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyan'ı aradığını ve iki bakanın bu olayın ikili ilişkileri olumsuz etkilememesi ümidini dile getirdiklerini duyurdu.
6: Αμέσως μετά το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ξεκίνησε ένας διπλωματικός μαραθώνιος για να αποσοβηθεί η κλιμάκωση της κρίσης. Τα κόκκινα τηλέφωνα Ντόρας Μπακογιάννη και Αμπτουλάχ Γκιούλ άναψαν λίγο αργότερα. Ο Γιώργος Παπανδρέου απίφθινε έντονη προειδοποίηση προς την Άγκυρα, ενώ επέκρινε την κυβέρνηση για τη στάση της.
5: Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο φιλότουρκος Παπανδρέου επέπληξε την κυβέρνηση τότε. Και η Ντόρα Μπακογιάννη να απεμπλακεί. Μια ζωή απεμπλοκή. Αντί να τους ρίξουμε δύο αεροπλάνα τότε, μια ζωή απεμπλοκή. Αυτή είναι η εθνική πολιτική. Του Σαμαρά, του Καραμαλή, της Μπακογιάννη, του Κουμουτσάκου, του Ρουσόπουλου και όλων των υπολείπων. Αυτή είναι η εθνική πολιτική. Και αυτοί σήμερα συνεχίζουν να παίζουν κομβικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Με τη δική μας την αφέλεια, τη δική μας την καρτερία, τη δική μας την ανοχή. τα λάθη που έχουμε κάνει.
20: Τα 10 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ειδικά σε ένα θέμα τέτοιο, το οποίο μόνο για κομματική εκμετάλλευση δεν προσφέρεται.
5: Μιλάει και ο Ρωσόπουλος.
21: Από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και γι' αυτό τον λόγο ο Κώστας Καραμανλής δεν επικοινώνησε με τον
5: χαμηλούς τόνους. Όλο χαμηλούς τόνους. Γεμίσαμε χαμηλούς τόνους. Αν τους ρίξεις δύο όμως, θα ξαναπατήσουν στο Αιγαίο. Γιατί είναι κιωτίδες, είναι δειλοί οι Τούρκοι. Δύο!
22: Η παγωμένη αντίληψη για το πώς δρά κανείς στην εξωτερική πολιτική.
23: Οι ελληνικές αρχές ενήργησαν όπως πάντα με άκρα υπευθυνότητα
5: και με γνώμονα την ασφάλεια. Ακούστε τον. Ακούστε τον.
23: Και την
5: κύριο Κουμουτσάκο. Διπλωμάτης να σου πετύχει. Διπλωμάτης. Έχει τελειώσει τη διπλωματία του Ιούδα. Ξέρετε, υπάρχει μια ειδική σχολή διπλωματίας που λέγεται διπλωματία του Ισκαριώτη. Αυτοί έχουν υπηρετήσει οι Έλληνες πολιτικοί. Τη διπλωματία στη σχολή του Ισκαριώτη. Του Ιούδα του Ισκαριώτη. Των εφιαλτών του τόπου. Που μας έφτασαν εν έτη 2026 να μην τολμάμε να ξεμητήσουμε στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου. Βγήκε ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης, ο κ. Συρίγος, και τι είπε? Δηλιάσαμε, κάναμε πίσω και τις δύο φορές στην Κάσο το 2024. Και τώρα τα ίδια και ανεξάρτητη πολιτική, ρε. Και έχει το Ρούμπιο. Έχει το Ρούμπιο την Τρίτη για να κάνει τι? Θα ακούστε σε λίγο. Το 1969 ο Γρηγόρης Μυθικότσης ερμηνεύει ένα σπουδαίο τραγούδι σε μουσική του Σταύρου Κούγιουμτζή και σε στίχους της Ότιας Τσότου. Δυστυχώς το τραγούδι αυτό τα ακούνε μόνο Έλληνες. Όχι Έλληνες πολιτικοί, μόνο Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολιτικοί πρέπει να τους απαγορευτεί να τα ακούνε. Είναι ακατάλληλο για αυτούς.

Κυρίες, κύριοι, απόψινή εκπομπή στους ραδιομακελάριδες της Τεντόρια Φωνή της Αλήθειας είναι μια παρένθεση στους μειοδότες πολιτικούς οι οποίοι χειρίστηκαν τα τελευταία 75-80 χρόνια στην Ελλάδα την εξωτερική πολιτική. Ένα έθνος και μια πατρίδα, μια χώρα και μια κυβέρνηση κρίνεται για το πόσο πατριωτική είναι από τους, κυρίως από τους υπουργούς εξωτερικών που διόρισαν οι μετακατοχικές κυβερνήσεις. Εγώ ρωτώ όλους εσάς, πείτε μου έναν Έλληνα υπουργό εξωτερικών ο οποίος επιτέλεσε το συνταγματικό εθνικό καθήκον. Έναν. Για ποιους να μιλήσουμε? Για το Θεόδωρο Πάγκαλο? Ήταν αυτός Έλληνας υπουργός εξωτερικών? Έλληνας. Υπουργός εξωτερικών ήταν, Έλληνας ήταν. Την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ήταν Ελληνίδα αυτή? Εξυπηρέτησε τα εθνικά συμφέροντα? Πού? Πότε? Όταν σκότωσαν τον Λιλιάκη και επιδίωξε την απεμπλοκή? Πόσες φορές στη ζωή μου έχω ακούσει τον τελευταίο μισό αιώνα τη λέξη απεμπλοκή? Απεμπλοκή τότε, απεμπλοκή στα Ήμια, απεμπλοκή το 74, απεμπλοκή στο Καλώδιο, απεμπλοκή που να σας πάρει ο διάολος και να σας κόσει. Απεμπλέξιμο συνέχεια. Απεμπλέξιμο. Απομπλέξιμο. Απεμπλοκή. Αυτό ακούω συνέχεια τα τελευταία 70-80 χρόνια και διαβάζω. Απεμπλοκή. Απεμπλοκή σημαίνει δειλία. Οπισθοχώρηση. Και όταν οπισθοχωρεί συνέχεια τον πόλεμο τον χάνεις. Σας είπα, η μόνη επιβεβλημένη λύση είναι ρίχνεις δύο. Μπαμ μπαμ. Μπαμ μπαμ ρίχνεις δύο. Γιατί να μην ρίξεις δύο? Σε καλύπτει το διεθνές δίκαιο. Μπήκαν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Ήταν οπλισμένα. Κατασκόπευαν. Τρόμαξαν. Επέφεραν επιθετικές βλέψεις στον πληθυσμό. Μπαμ και κάτω. Το ρίχνεις. Εάν μπει ελληνικό αεροσκάφος στον τουρκικό εναέριο χώρο, πάνω από την περιοχή της ελληνικής Μικράς Ασίας, θα το ρίξουν ή δεν θα το ρίξουν οι Τούρκοι? Το καταρρίψουν, με τη μία. Εάν έκανε ποτέ Έλληνας πιλότος αυτό που διέπραξε ο Τούρκος πιλότος? Όχι. Δεν είναι περσινά ξένα στα φύλλα. Εγώ τα θυμίζω. Τα θυμίζω γιατί αυτά έχουν επιφέρει βαρύτατες λαβωματιές στο σώμα του Έλληνα πολίτη. Στο σώμα του πατριώτη πολίτη. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, δέκα φορές. 10 εθνικές προσβολές, 15, 20. Πόσες θα αντέξουμε ακόμα? Πόσες θα αντέξουμε ακόμα? Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Έχουμε παραχωρήσει βάσει του τουρκολιβικού, του ψεύτο τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο ουσιαστικά, de facto, χρειάζεται de jure. Δεν χρειάζεται de jure αναγνώριση. Υπάρχει de facto αναγνώριση. Το κάνω 3 χρόνια, δεν με εμποδίζει, στο καθιερώνω. Είναι νόμος του πολέμου. Είναι νόμος του επεκτατισμού. Είναι άτυπος νόμος των υπεριαλιστικών διαθέσεων κάθε κράτους. Διεκδικώ. Επιμένω, κατακτώ. Αυτά είναι τα τρία ρήματα. Διεκδικώ. Επιμένω, κατακτώ. Κατακτήθηκε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου. Αλλά βλέπετε, οι νεοέλληνες δεν αρέσκονται να ακούνε περί εθνικών θεμάτων. Θα ήταν τώρα για αυτούς ευχής έργο να ακούγανε τι συνέβη χτες και τι βρήκε ο εισαγγελέας στο σπίτι του Μαζονάκη. Αλλά εγώ ξέρω, δεν θα σας πω. Ξέρω τι βρήκε. Αλλά δεν θα σας πω. Λυπάμαι. Θα σας απογοητεύσω. Δεν θα σας πω.
Θα πάρα ρωτήσετε τους συστημικούς δημοσιογράφους να σας πούνε τι βρήκαν. Βρήκαν δύο ζευγάρια κάλτσες, δύο ζευγάρια εσόρουχα και βρήκανε και κάτι στο σιτάρι. Αλλά περισσότερα δεν μπορώ να πω. Να σας φάει περιέργεια λοιπόν. Απόψε κλαίει ο ουρανός. Αφιερωμένος στους Έλληνες πιλότους μας που φύγανε. Φύγανε και δεν ξαναγύρισαν δυστυχώς.

0: Κυρίες και κύριοι, ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα το μεγάλο θέμα μας είναι οι Έλληνες προδότες πολιτικοί επί των εθνικών θεμάτων. Και όλοι οι Έλληνες υπουργοί εξωτερικών, πείτε μου έναν Έλληνα υπουργό εξωτερικών, πείτε μου, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για τα εθνικά θέματα. Είδαν πιλότους να δολοφονούνται Έλληνες. Εγώ αν έβλεπα πιλότο Έλληνα να δολοφονείται από Τούρκο, πιστέψτε με, θα έκανα όρκο στη ζωή μου να πάρω το αίμα μου πίσω. Αυτοί οι οποίοι δολοφόνησαν στην Κύπρο και το Σολομού και το φίλο του δεν πλήρωσαν. Δεν πλήρωσαν. Μάλιστα, ένας από αυτούς είναι ενεργός πολιτικός στην Κύπρο σήμερα. Το ψευδοκράτος. Αυτός ο οποίος σκότωσε τον πιλότο ήταν μια μαύρη στιγμή για την εξωτερική πολιτική μας. Όπως ακούσατε. Ήταν ένα σημαδιακό γεγονός. 23 Μαΐου του 2006 ήταν ένα σημαδιακό γεγονός. Εκεί κοντά στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Σημαδιακό γεγονός για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Κάναμε πίσω. Πίσω ολοταχώς. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας. Εκείνη την ημέρα διεπράχθη μια τεράστια προδοσία. Γι' αυτό επιμένω στη δολοφονία Ελιάκη. Πολύ λίγοι την αναφέρουν. Πολύ λίγοι τη θυμούνται. Μόνο συγγενικά του πρόσωπα που έχουν ανεβάσει πολύ συγκινητικά βίντεο στο διαδίκτυο για τον αετό που έφυγε πάνω από την Κάρπαθ. Αυτοί οι οποίοι παρέδωσαν τον Οτσαλά στους Τούρκους σε ελληνικό έδαφος στην ελληνική πρεσβεία στην Κένια. Δεν ήταν προδότες. Η πρεσβεία της Κένιας είναι η ελληνική πρεσβεία της Κένιας, είναι ελληνικό έδαφος. Δεν πατάει κανένας. Κι όμως, από εκεί απήχθη ο Τσαλάν. Ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών, ο Πάγκαλος. Πώς δραπέτευσε από την Ελλάδα ο κλέφτης, ο λίσταρχος, ο Μιζαδόρος στο Φοράκος. Ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών, εγώ, κύριε Μπακογιάννη ήταν. Πώς την κοπάνησε και έφυγε μετά το άλλο το παλικάρι ο Γερμανός. Με ελικόπτερο από την Πάρο. Εγώ ήμουν υπουργός εξωτερικών, κύριε Μπακογιάννη ήταν. Θέλω να ακούσετε κι άλλα. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει χάσει δεκάδες πιλότους. Γιατί χάθηκαν αυτοί οι πιλότοι? Γιατί σκοτώθηκαν τα παλικάρια στην Τανάγρα? Ποιος έφταιγε γι' αυτό? Ποιος ήταν υπουργός? Ποιος είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας? Ο κ. Δένδιας. Ο κ. Δένδιας όμως χθες, χωρίς καμία τύψη, πανηγύριζε στον άλλη μου. Είχε πάρει το μικρόφωνο και έλεγε: εγώ είμαι ο πρώτος. Ο πρώτος που δεν απαρνήθηκα ποτέ τα νεοδημοκρατικά ιδέα. Μπράβο, ρε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Να πάρεις και το Ρουσόπουλο μαζί, να πάρεις και τον Κουμουτσάκο και να πάτε όλοι μαζί. Αλλά δεν μας είπες ποτέ, κύριε Δένδια, ο προκάτοχός ο κ. Παγιατόπουλος, επί των ημερών του, πόσες μίζες δόθηκαν σε τρίτα πρόσωπα της πρωθυπουργικής οικογένειας για να κάνετε τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Θα τα ξεχνάς, ε. Επί των δικών σου ημερών. Ποιοι ήταν οι Μιζαδόροι? Ποιοι είναι οι Μιζαδόροι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Ποιοι κλέβουν το δημόσιο πλούτο? Γιατί εξοπλίζετε τη χώρα? Αλήθεια, γιατί εξοπλίζετε τη χώρα? Εξοπλίζετε τη χώρα για να οικονομήσουν οι ξένες εταιρείες? Εξοπλίζετε τη χώρα για να οικονομήσουν τα ξένα κράτη? Οι προστάτες μας? Όταν θωρακίζεις μια χώρα και είσαι ισχυρός, όπως μας λες, μπορείς να αντιμετωπίσεις και τον Τούρκο. Γιατί δεν αντιμετωπίζετε λοιπόν τις τουρκικές προκλήσεις, αφού η χώρα είναι αμυντικά θωρακισμένη και επιθετικά? Δεν είναι? Δεν απέκτησε φρεγάτες? Δεν απέκτησε υποβρύχια? Δεν πήρε οπλισμό? Σε ρωτάω, ρε! Επί των ημερών σου δεν πήρατε τις φρεγάτες? Επί των ημερών σου δεν πήρατε τα υποβρύχια? Επί των ημερών σου δεν πήρατε τα Ραφάλ? Λέει όχι, ρε. Άρα είσαι ισχυρός. πολεμικά. Μπορείς να αντιμετωπίσεις Τούρκους. Και δεν τους αντιμετωπίζεις. Γιατί δεν τους αντιμετωπίζεις, ρε δηλούλιακα. Δηλούλιακα. Δεν είσαι δηλός. Είσαι αρχίδηλος. Για να μην πω και τίποτα άλλο. Και πήγες στον άλλη μου και κάνες. Εγώ δεν έχω κάτι με το Δένδια. Ούτε με ενδιαφέρει. Παγερά διάφορος. Αλλά επί των ημερών έχουν γίνει εγκλήματα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι μίζες, πού πάνε οι μίζες. Πόσα λεφτά έχεις χαλάσει από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό. Και κάτι ακόμα. Έχει το Ρούμπιο. Για να συζητήσει τι. Ποιο αμυντικό δόγμα, ρε ψευταράδες. Ποιο ενεργειακό δόγμα. Να πουλήσει όπλα έρχεται. Να συνάψει τη συμφωνία των F-35. Να μας πάρει κι άλλο χρήμα. Κρατικό χρήμα. Και ο Πιερακάκης την ίδια στιγμή πληρώνει τα φέσια μας. Πληρώνει τα φέσια μας, λέει, για να πληρώνουμε τα χρεολύσια. Είστε ψεύτες και υποκριτές. Να ρίξουμε, λέει, το δημόσιο χρέος, το εξωτερικό χρέος μάλλον, το ιδιωτικό χρέος, να το ρίξουμε, λέει, και ούτε λίγο το πολύ, το έχουμε χαμηλώσει λιγότερο από της Ιταλίας. Ξέρετε, λέει, πόσο χρέος έχει η Ιταλία. 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Ιταλία είναι ένα τεράστιο κράτος και εμείς είμαστε μια χούφτα Έλληνες. Αναλογικά με την Ιταλία, 10 φορές περισσότερα χρωστάμε. Και δίνετε τα λεφτά στους ξένους, αντί να τα δώσετε στους Έλληνες πολίτες που υποφέρουν. Και ρωτώ, συγκεκριμένο ερώτημα, αφού είμαστε ισχυροί αμυντικά, γιατί κάνουμε πίσω στο θέμα της Κάσου. Γιατί κάνουμε πίσω στο θέμα της Κάσου, δεν τα λέω εγώ, Συρίγος τα λέει, κύριε Μητσοτάκη. Υφυπουργός παιδείας ήτανε, επί της δικής σας κυβέρνησης. Αφού είμαστε ισχυροί, γιατί κάνουμε πίσω. Το ξανακάνω το ερώτημα. Για να εξυπηρετήσουμε τους νόμους της ελευθέρας αγοράς των νέων αμυντικών εξοπλισμών. Δηλαδή, για να αγοράσουμε τα F-35 από τους Τούρκους, από τους Αμερικανούς. Έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ακούστε το.
1: Έρχεται στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Για την
0: αλλά δεν μας λένε τους λόγους που έρχεται. Οι λόγοι είναι να πουλήσει, να αγοράσουμε, να μπει φρέσκο χρήμα σε ταμεία των ΗΠΑ. Αυτό είναι με τους εμπόρους οπλικών συστημάτων. Γι' αυτό έρχεται. Για κανένα άλλο λόγο. Και για να πουλήσει το LNG μέσω του Εξάρχου. Και τις Κίμπεργη. Ποιον έκτο γύρο, μωρέ. Ας σου φέρω εγώ 15 γύρους.
1: Δεν θα έρθει μόνος, θα συνοδεύεται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους του State Department και από 2 υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα για την ατζέντα, να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα.
0: Ποια είναι η ατζέντα?
1: Η κυβέρνηση θα εστιάσουν σε θέματα διπλωματίας, ναι, άμυνας, ενέργειας, ναι, μετανάστευσης, εσωτερικής ασφάλειας, ναι, και τρομοκρατίας. Ναι, ναι. Ενώ μάλλον θα συζητηθεί ακόμα και το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών.
0: Βέβαια,
1: αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια.
0: Του σπυροπόνος των ελληνικών των ναρκωτικών. Ποιον ναρκωτικών, ρε. Σε ποιος θα πουλάτε αυτά. Έχετε να πουλήσει τα F-35. Είναι η ώρα της Αμερικής να πουλήσει αμυντικά συστήματα στη χώρα, εξοπλιστικά συστήματα. Ο Ρούμπιο είπε, από τους Γάλλους πήρατε, από τους Ιταλούς πήρατε, από τους Εβραίους πήρατε. Από εμάς δεν πήρατε ακόμα τίποτα. Τίποτα. Ήρθε η ώρα να πουλήσουμε κι εμείς και να αγοράσετε. Αλλά δεν αγοράζουν αυτοί με την τσέπη τους. Αγοράζει η προδοτική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό ήρθε. Γι' αυτό ήρθε! Καλώς να τον δεχτείτε. Αλλά το ερώτημα είναι ότι δεν λύνει προβλήματα η έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Για κακό έρχεται, δεν έχετε για καλό. Και την ίδια στιγμή ο ευρωπαϊκός τύπος μας έχει κάνει ξεφτύλα. Με την άλλη, την Μπουζουκόβια, την Μπουζουξού, την Μπουζουξού, την Μπουζουξού, με το μεγάλο στόμα και τα φουσκωμένα χείλη Σαν βόας έχει γίνει. Σαν το βόα που ανοίγει το στόμα του. Έχετε δει κάτι χίλια που έχει ο βόας? Έτσι είναι. Ο θηλυκός βόας. Για να πουλήσουνε. Για να πουλήσουνε και εμείς να αγοράσουμε. Νομίζω ότι έπρεπε να τα υπενθυμίσουμε σήμερα αυτά και να υπομνήσουμε.

0: Ηχητικό νούμερο 9. Ηχητικό νούμερο 9. Το Άγιο Όρος επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Πώς σας φαίνεται, πώς τα ακούτε, ε? Εσείς θρήσκοι μου. Καλογέρι μου. Καλογεράδες μου. Πώς τα ακούτε. Τι δουλειά έχει ένας άθεος στο περιβόλι της Παναγίας. Τι δουλειά έχει ένας άθεος στο περιβόλι της Παναγίας. Θα μου πεις, ο Χριστός έλεγε ναι. Βεβαίως. Όλους τους δεχόμαστε. Το έλεγε και ο Χριστόδουλος, ο αείμνηστος. Αλλά, όταν αυτό συνδυάζεται με την πολιτική υποκρισία και με πρωταρχικό σκοπό την αποκόμιση πολιτικών ωφελημάτων, αυτό είναι υποκρισία. Άρα οι πόρτες έπρεπε να έχουν κλείσει για τον κ. Τσίπρα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούνται ανεπιθύμητοι στη μοναστική ζωή. Υπάρχουν. Δεν τον θέλουμε. Δεν τον θέλουμε. Σαφώς έλεγε ο Χριστούλης μας και ο Θεούλης μας λέει ότι όλους τους δεχόμαστε, αλλά δεν δεχόμαστε τους καταβούλης συναθέους, οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να έλθουν στους κόλπους της Εκκλησίας μας. Αυτός είναι εκπεπιθήσεως άθεος. Πώς η Ελλάς είχε πρωθυπουργό άθεο. Σεις τον ψηφίσατε. Σεις! Δεν μπορεί να βγει και από την ψήφο των αθέων. Όλοι δηλαδή που ψήφισαν τότε τον Τσίπρα ήταν άθεοι. Όχι. Είναι ή δεν είναι εγκληματική πράξη το να ψηφίζεις έναν άθεο. Ποια είναι η επίσημη θρησκεία του κράτους. Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί είναι άθεος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο τότε Πρωθυπουργός. Γιατί ήταν άθεος. Τι είναι ως επιλογή ήταν δική σας. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ Τσίπρα. Εσείς ψηφίσατε. Πολλοί από σας. Μας ακούτε και τώρα. Πώς ψηφίζετε άθεο. Είστε και στη άθεοι. Είστε άθεοι ρε. Μας ακούν οι άθεοι. Δεν θέλω άθεους εγώ εδώ μέσα. Εγώ θέλω ανθρώπους θρησκευόμενους. Ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος.
1: Η στροφή του Αλέξη Τσίπρα προς το κέντρο σηματοδότησε η επίσκεψή του στο Άγιον Όρος. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει μάλιστα από σχετικές φωτογραφίες, ο πρόεδρος της Ελλάς σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας γράφει ακόμη ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται επί αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ανάρτηση Τσίπρα προκάλεσε το ειρωνικό σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά και ο πρώην σύντροφος Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης, αντέδρασε με οργή, επικρίνοντας τον πρόεδρο της Ελλάς τόσο για την επίσκεψη, όσο και κυρίως για το γεγονός ότι συνοδεύεται από τον ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα Δημήτριο Λινό, σύζυγο της ανεξαρτήτου βουλευτού Αθηνάς Λινού, με την οποία ο κ. Πολάκης έχει έρθει σε απεινή σύγκρουση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας, γράφει ο κύριος Πολάκης, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ιστορία πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται το Άγιο Όρος.
0: Κυρίες, κύριοι, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Εγώ έθεσα τον προβληματισμό. Σήμερα δεν ήταν η δική μου μέρα. Ήταν η μέρα των ντοκουμέντων, των αποσπασμάτων της ιστορίας μας. Πώς η Ελλάδα έκανε άθεο, πώς η Ελλάδα έκανε πρωθυπουργό μάλλον έναν άθεο. Γιατί έκανε η Ελλάδα πρωθυπουργό έναν άθεο. Ρωτώ ρε, γιατί η Ελλάδα έκανε πρωθυπουργό έναν άθεο. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Πώς ανέχεται ο ελληνισμός, η ορθοδοξία, η ομογένεια να υποδέχεται πάλι στις αγκαλιές της η δημοκρατία έναν άθεο. Και πώς είναι δυνατόν οι δημοσκόποι να δίνουν σε έναν άθεο 17% όταν έπρεπε να του δίνουν 0. Δηλαδή υπάρχουν ερωτηθέντες, άθεοι, οι οποίοι λένε θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Άθεοι ψηφοφόροι στηρίζουν τον άθεο. Πώς είναι δυνατόν ορθόδοξος Έλληνας να στηρίζει έναν άθεο? Δεν γίνεται αυτό. Είναι παραφύσινη επιλογή. Και επειδή δεν γουστάρω τους άθεους και δεν τους κάνω κέφι και μ' αρέσει να είμαι Έλληνας ορθόδοξος, θέλω να ακούσουμε το νούμερο 9, κύριε Χαραλαμπίδη. Το νούμερο 9, για να απαντήσουμε στους άθεους με ένα ωραίο τραγούδι.

Κυρίες, κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που για μια φορά ακόμα επιλέξατε να ακούσετε το τρίωρο αφιέρωμά μας. Όπως έχετε διαπιστώσει, η τρίωρο εκπομπή του Σαββάτου είναι μια εκπομπή περισσότερο ιστορικού περιεχομένου. Μια εποχή που πέρασε, αλλά που λάβωσε τον ελληνισμό και το έθνος. Και γι' αυτό δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Είναι υπεύθυνοι οι πολιτικοί που άσκησαν την εξωτερική πολιτική. Μόνο και μόνο, αν σκεφτείτε, ποιοι ήταν οι Υπουργοί Εξωτερικοί της Ελλάδος τα τελευταία 50 χρόνια, θα καταλάβετε ποια είναι η αξία αυτών που μας κυβερνάνε. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή του Κώστα Παλαιολόγου. Θα κάνουμε αποφώνηση με τις αναμνήσεις της Ντούκισσας του 1968 σε μουσική του Τόλι Βοσκόπουλου και σε στίχους του Μιμηθιόπουλου. Από μας, καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM και φυσικά θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και φυσικά εθνική ομάδα στον απόϊχο των δύο αναμετρήσεων με την Ολλανδία και την Γερμανία. Μια εθνική ομάδα η οποία κατάφερε και έδειξε και μια ακόμη φορά ότι είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα. Έδειξε ότι μπορεί να έχει υψηλές πτήσεις, έδειξε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ομάδες υψηλού επίπεδου και όχι μόνο αυτό, αλλά να παίρνει και αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν και στον αγώνα με τη Γερμανία το ελληνικό συγκρότημα, αν και έδειξε ότι είχε κάποιες αδυναμίες ή αν θέλετε η Γερμανία ήταν απαιτητική και αναζητούσε την νίκη απέναντι στην εθνική ομάδα, στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι, έπαιξε στα ίσα και κάλλιστα θα μπορούσε κάτω από προϋποθέσεις να πάρει ακόμα και τους βαθμούς της νίκης. Και η ισοπαλία όμως είναι καλό αποτέλεσμα, καθότι στο άλλο παιχνίδι η Ολλανδία κέρδισε τη Σερβία. Ουσιαστικά κλείδωσε ο στόχος της εθνικής ομάδας. Ο στόχος της εθνικής ομάδας ήταν να βρεθεί στην τρίτη θέση τουλάχιστον του ομίλου. Αυτό έγινε ήδη δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε, με όλα τα μπόνους τα οποία αποκομίζει. Και η ελληνική ομάδα αποκομίζει ήδη το πρώτο της μπόνους, το οποίο έχει να κάνει με την παρουσία της στο επόμενο Euro, καθότι με αυτή την εξέλιξη η εθνική μας βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να μπορέσει να έχει μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά, τα οποία θα γίνουν στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα τοποθετείται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Δεν παίζει με καμία από αυτές τις ομάδες, με καμία. Άρα οι πιο ισχυρές ομάδες που θα βρει στον δρόμο της αναμένεται να είναι υποψήφιες, όχι θα τις βρει στον δρόμο της. Το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Ουαλία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Κόσοβο, Σκωτία, Ουκρανία, Βοσνία, Βόρειος Ιρλανδία και Αυστρία. Και στο τρίτο γκρουπ, για να μην πάμε καν στο τέταρτο, Μαυροβούνιο, Ισλανδία, Σλοβακία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ιρλανδία. Αυτές είναι οι ομάδες που θα βρει μπροστά της η Ελλάδα. Πείτε μου τώρα εσείς με αυτά που ακούσατε, ποια ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει η εθνική μας ομάδα από όλες αυτές. Άρα λοιπόν ο δρόμος της εθνικής θα ανοίξει διάπλατα για να μπορέσει να πάρει μια πρόκριση που τόσο πολύ το έχει ανάγκη, να πάει δηλαδή σε μια μεγάλη είτε ευρωπαϊκή είτε παγκόσμια διοργάνωση, δηλαδή είτε ένα Euro είτε ένα Mundial. Τώρα, με αυτά και με αυτά, στο παιχνίδι το χθεσινό που έγινε σε μια κατάμεση τούμπα, φάνηκε ότι η Θεσσαλονίκη αγκάλιασε αυτή την σειρά των αγώνων που έγινε εκεί. Η ΕΠΟ τα πήγε αρκετά καλά στο μεγαλύτερο κομμάτι, σε όλα τα πράγματα στο οργανωτικό κομμάτι. Οι εντυπώσεις που υπήρχαν ήταν πάρα πολύ καλές. Έτσι λοιπόν φάνηκε ξεκάθαρα ότι και στη Θεσσαλονίκη μπορούν να γίνουν μεγάλες διοργανώσεις και αυτό είναι κάτι που συζητιέται από το πρωί γενικότερα στην συμπρωτεύουσα. Αγωνιστικά τώρα, η εθνική μας σίγουρα πήρε ακόμα μια φορά θετικό βαθμό, γιατί δεν είναι μόνο ότι κατάφερε πήρε τη σοπαλία, ότι το γεγονός δύο παιχνίδια οι Γερμανοί δεν μας κέρδισαν λέει πολλά. Η Γερμανία δύσκολα δεν κερδίζει τον ίδιο αντίπαλο δύο φορές. Εδώ έγινε πράξη. Δέχτηκε αρκετή κριτική ο Κλοπ, γιατί δεν μπόρεσε να κερδίσει την Ελλάδα. Έγινε και αυτό, τέλος πάντων. Ένα παιχνίδι στο οποίο σημαδεύτηκε από πολύ πάθος που είχε η ελληνική ομάδα, από δίψα από όλα τα παιδιά. Φαινόταν και είναι χαρακτηριστικό στο παιχνίδι με την Ολλανδία, για παράδειγμα. Ο Τζόλης τραυματίστηκε και έπρεπε να αντικατασταθεί. Μάλωσε με την καλή έννοια και εντός εισαγωγικών με το Γιωβάνοβιτς, γιατί ήθελε να μείνει στο παιχνίδι. Έμεινε λίγο, κατάλαβε ότι δεν μπορεί και θα πάθαινε μεγαλύτερη ζημιά, αντικαταστάθηκε στην επόμενη φάση. Το ίδιο γίνεται χθες και με τον Μαυροπάνο. Γίνεται αλλαγή και καταλαβαίνουμε, πηγαίνει στον πάγκο και λέει γιατί το έκανες αυτό, τι, ποιος, τι, πού κτλ. Δηλαδή, και δεν έγινε με σκοπό να έρθει η αντιπαράθεση με τον προπονητή, σε καμία περίπτωση. Έγινε με την έννοια ότι μπορώ να παίξω κι άλλο, να βοηθήσω την ομάδα, γιατί όπως θα ακούσουμε και λίγο αργότερα, ο Μαυροπάνος το δικαιολόγησε αυτό και είπε ότι έγινε μια παρερμηνία. Τέλος πάντων, όλα καλά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλοι οι παίχτες θέλουν να παίζουν σε αυτή την εθνική ομάδα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο. Είχαμε καιρό να το δούμε αυτό και ξέρετε ότι όταν οι Έλληνες ενώνονται, τότε καταφέρουν τα πάντα. Το είδατε το 2004. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, για να μην το κουράζουμε άλλο, να μπούμε λίγο σε ρυθμούς εθνικής ομάδας, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, Basket Link, με τα παιχνίδια τα οποία έγιναν και έγιναν αρκετά σε αυτό το Σαββατοκύριακο, και θα δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες, καθώς πλέον μέσα στη βδομάδα όλη η Basket League παίζει Ευρώπη. Παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, το Περιστέρι, η Μύκονος, ο Ηρακλής. Κάποιον θα ξέχασα, δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε, θα δούμε και πώς είναι αυτές οι ομάδες εν ώψη των ευρωπαϊκών τους αναμετρήσεων. Θα δούμε επίσης πώς πλέον μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, καθώς έχουμε αρκετά να σας μεταφέρουμε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή και όχι μόνο. Super League 2, νέα νίκη, τρένο το Μαρκό, 5-5, πέρασε και μέσα από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης με γκολ του Εραραμπή, 1-2, και είναι η πρώτη ομάδα και μάλιστα με 4 και βαθμούς από τον δεύτερο και 5 από τον τρίτο. Πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα του Μαρκό, που πλέον βάζει, άσχετα τη λένε εκεί στο Μαρκό, υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την άνοδο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πολύ μεγάλο επίτευγμα. Θα πάμε σε αυτά, πάμε και σε πολλά άλλα θέματα. Το ξεκίνημα όμως θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Ιβάν Γιουβάνοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε για την εμφάνιση της εθνικής μας κόντρα στη Γερμανία, γενικότερα για την παρουσία της εθνικής σε αυτή την τετράδα αγώνων που παρέμεινε αίτητη και ουσιαστικά την έδωσε όλα αυτά τα bonus από το Nations League. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ήταν είτε ένα Euro είτε ένα Mundial, δεν είναι επίσημοι αγώνες, με την έννοια ότι δεν προσδίδουν κάτι πέρα από το χαρακτήρα που έχει το Nations League. Εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, κάπως είναι τα επίσημα φιλικά, αλλά πλέον μέσα από αυτή τη διαδικασία κερδίσει κάποια πράγματα και η Ελλάδα κέρδισε. Και φυσικά πώς φαίνεται για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς η επόμενη μέρα στην εθνική μας ομάδα. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε.
1: Νομίζω ότι μας βοήθησε στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου λίγο να ισορροπήσουμε λίγο τις γραμμές. Γιατί στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου νομίζω ότι η Γερμανία εύκολα, που ξέραμε μέσα από την καλή κατοχή μπάλας, επιτέθηκε πάρα πολύ εύκολα από το χώρο του κέντρου και τα στόπερ μου είχαν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά κάθετες επιτέσεις. Η προσθήκη άλλος ενός κλασικού μέσου στο δεύτερο ημίχρονο μας βοήθησε όσον αφορά το παιχνίδι μας, για να ουσιαστικά στο ανασταλτικό κομμάτι να αναγκαστεί αντίπαλος να πάει περισσότερα από τα πλάια, που ήταν λίγο πιο εύκολο να το διαχειριστούμε και στη φάση άμυνας.
2: Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Κατερίνα Σωσοπούλου.
3: Κότς, καλησπέρα. Εντός εισαγωγικών, η φράση που θα πω, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση για την Ελλάδα που κράτησε για μία ακόμη φορά τη Γερμανία στο 0. Πριν από λίγο, ο Γιούργεν Κλοπ δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος από την ισοπαλία και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς σήμερα, μετά από 4 πολύ καλές εμφανίσεις?
1: Σίγουρα είναι. Έχουμε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Δώσαμε εκεί που ουσιαστικά μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε, παίξαμε και παίξαμε μάλιστα πολύ καλά στους χρόνους που μας δίνεται ευκαιρία. Στους χρόνους που οι αντίπαλοι μας, που είναι εξαιρετικές ομάδες, πράγματι, και η Γερμανία σήμερα ήταν εξαιρετική στο παιχνίδι της, εξαιρετική. Λειτουργούσαμε και ανασταλτικά με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν αφήσαμε τουλάχιστον σήμερα πάρα πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο ή δυνατότητα να έχουμε άμεσες απειλές. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε, θα έλεγα, διαφορετικού είδους παιχνίδια. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα στην πρώτη κατηγορία, που έχει να αντιμετωπίζει ομάδες που είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως και πιο έμπειρες, σίγουρα πιο έμπειρες από εμάς, από όλη την άποψη. Η δικιά μας είναι η πρώτη συμμετοχή και νομίζω τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, όσο δύσκολα ήταν, δημιουργούν μια νότα αισιοδοξίας για την συνέχεια αυτής της ομάδος. Καλή ερώτησή σας και ευχαριστώ που μου την κάνετε, για να μπορώ, επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο όλες αυτές τις μέρες, θέλω να πω αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι οι 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτικές. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους, θα έλεγα, του ξενοδοχείου που μέναμε, τη Μακεδονία Παλάς, για όλη την άνεση που μας προσέφεραν αυτές τις 7 μέρες, την ΠΑΕΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας ερχόμενοι εδώ. Και αυτό που είναι πραγματικά απίστευτο είναι η συμπεριφορά του κόσμου όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και η καθημερινότητά μας, η καθημερινότητα των παιχτών. Αυτό που πηγάζει από τον ενδιαφέρον τους για την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνω, είχαμε καλά αποτελέσματα πριν έρθουμε εδώ, αλλά η Θεσσαλονίκη, και δεν είχα καμία εμφιβολία, Βόρεια Ελλάδα, Τράκη, Ξάντη, όλοι αυτοί που ήρθαν σήμερα, πραγματικά πιστεύω ότι άξιζε το κόπο και περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφες μέρες, αλλά αισθανόμαστε καλά, γιατί και αυτοί, είμαι σίγουρος ότι αισθανόνται καλύτερα σήμερα ή αύριο, και ότι όλο αυτό το διάστημα 7 ημερών να είναι σε αναμνήσεις όλων πάρα πολύ ευχάριστο. Αυτό που είχατε πει, η πρώτη λέξη, αγωνιστικότητα, αυτή κυρίως είναι αυτή που εκφράζει τους παίκτες, θα έλεγα, αν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι, το νούμερο ένα, θα έλεγα. Γιατί επειδή ήταν τέταρτο παιχνίδι στην συνέχεια και τα προηγούνταν τρία πάρα πολύ έντονα παιχνίδια για μας, γιατί καταλαβαίνετε, στη Σερβία κυνηγούσαμε το αποτέλεσμα μέχρι το 90, μέχρι τις καθυστερήσεις. Στη Γερμανία ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, με Ολλανδία ήταν πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ δύσκολο παιχνίδι που χάσαμε το πλεονέκτημα που είχαμε στο 90. Άρα και συναισθηματικά, όταν το δείτε μεταξύ των παιχνιδιών, δεν υπήρχε πάρα πολύ χρόνο ότι οι ποδοσφαιριστές θα μπορούν τα συναισθήματα που έχουν από ένα παιχνίδι πηγαίνοντας στο άλλο να αδειάζουν και ξανά να προετοιμάζονται. Άρα αυτό που μας χρειαζόταν, και ιδιαίτερα όταν παίζουμε με καλύτερες ομάδες, να είμαστε τουλάχιστον να αγωνιστούμε με την πειθαρχία και αφοσίωση σε ένα πλάνο. Σήμερα σίγουρα υπήρχαν και θέματα τακτικά που ενδεχομένως και λόγω του αντιπάλου, φυσικό είναι, και από κόλου, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, αλλά και εμείς από μόνοι μας μπορεί να μην το κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλές αλλαγές στην ομάδα λόγω διάφορων καταστάσεων των αυτών των δύο εβδομάδων. Είχαμε χάσει κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν μαζί μας δύο χρόνια πριν από την έναρξη του τουρνουά. Χάσαμε κάποιους παίκτες στη διάρκεια του τουρνουά. Είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που ήταν υπερβολικά επιβαρημένοι όσον αφορά τα παιχνίδια, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είναι πρώτη φορά που παίζουμε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, δεν είναι τρία, είναι τέσσερα, υψηλότατης έντασης, και να σας πω ειλικρινά, οι μόνες απώλειες που είχαμε ήταν, θα έλεγα, πολύ περισσότερα λίγο στην άποψη της τακτικής μας συμπεριφοράς όταν έπρεπε να έχουμε την μπάλα, αλλά είναι και, θα έλεγα, φυσιολογικές, γιατί υπήρχαν αρκετές αλλαγές στην ομάδα και λόγω και του αντιπάλου είχαμε λίγες απώλειες.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Γιοβάνοβιτς που και αυτός με τη σειρά του αποδεικνύει ότι είναι ένας πολύ έμπειρος και ικανός προπονητής, και με Ολλανδία και με Γερμανία έδειξε, με τη διαχείριση του ρόστερ που έχει και των αλλαγών που έκανε στο παιχνίδι, πόσο μπορεί να κάνει εύκαπτη την εθνική μας ομάδα, με αποτέλεσμα να έρχεται και μια καλή εικόνα ή εν πάση περιπτώσει να καταφέρει να διαχειρίζεται το αποτέλεσμα το οποίο έχει και το οποίο επιθυμεί να έρθει. Τώρα θα μείνουμε ασφαλώς η εθνική ομάδα, θα πάμε να ακούσουμε τι έγινε στα αποδυτήρια της εθνικής κατά την επίσκεψη εκεί του Προέδρου της Ομοσπονδίας, του Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος μίλησε στους παίκτες, απευθύνθηκε σε αυτούς και άφησε αρκετά να εννοηθούν, θα τα μεταφράσουμε λίγο αργότερα.
4: Συγχαρητήρια καταρχήν σε όλους. Αν μας έλεγε κάποιος πριν αρχίσουμε αυτή την τετράδα αγώνων ότι θα είχαμε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, έτσι θα το αγοράζαμε πριν γίνει. Σας είπα πριν αρχίσουν αυτή η τετράδα των αγώνων να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Δεν τους αδικήσατε, αλλά να ξέρετε, δεν τους ξεπεράσετε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η πραγματική σας αξία είναι αυτή. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε δύο φορές με τη Γερμανία και πήρατε 4 βαθμούς. Πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε με την Ολλανδία και ισοφαριστήκατε στο 89 και φύγατε στεναχωρημένοι. Γι' αυτό δεν τους ξεπεράσατε. Δεν ξεπεράσατε τον εαυτό σας. Γιατί η πραγματική σας αξία είναι να βγείτε πρώτοι σε αυτό το group. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη, όπως είπαμε, να είμαστε στην τριάδα του group για να είμαστε στο πρώτο group δυναμικότητας για τα προκριματικά του γύρου 2028. Όχι πως αν ήμασταν στο δεύτερο, δεν θα κοιτούσαμε πάλι στα μάτια τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, γιατί μπορείτε πραγματικά, δείξατε ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όταν είπα να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, αυτό ακριβώς εννοούσα και οι ίδιοι πιστέψατε ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, μακάρι να προκριθούμε στα προημιτελικά. Εδώ θα είμαστε, να πούμε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μένουμε και στο League A. Και μετά το πέρας των αγώνων του Νοεμβρίου θα συζητήσουμε και για τα bonus και για όλα. Έτσι έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια να τελειώσουμε πρώτα. Εντάξει, συγχαρητήρια πάλι σε όλους και πάμε για την πρόκριση στα προημιτελικά.
0: Αυτά ήταν τα λεγόμενα του Μάκη Γκαγκάτση προς τους παίχτες. Ουσιαστικά τους μετέφερε ότι θα πάρουν κάποιο πρίμα, αλλά αυτό το άφησε για τα καλύτερα, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου, όταν και στο Βόλο υπάρχει αναμέτρηση με την Σερβία και εκεί αν προκριθεί η ομάδα στα προημιτελικά της διοργάνωσης θα έρθουν και ακόμα μεγαλύτερα έσοδα, κάτι το οποίο θα μεταφερθεί και στους παίχτες, γιατί η Εθνική με τις επιτυχίες αυτές φέρνει και έσοδα και προς την Ομοσπονδία. Τώρα, μετά το τέλος του αγώνα, μάλλον πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγινε μια κίνηση από τον Μάκη Γκαγκάτση και τον ομόλογό του στην Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, όπου κατευθύνθηκαν στη θύρα 4, καθότι χθες ήταν η μέρα που συμπληρώνονταν 27 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα, τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη που στήχησε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Άφησαν εκεί στεφάνια, χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά έδειξαν την πρόθεσή τους να τιμήσουν αυτά τα παιδιά. Μετά το τέλος του αγώνα λοιπόν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε.

0: 2028, που εκεί για πέρα εκτός έδρας με την Ολλανδία και εντός έδρας με τη Σερβία στο Βόλο, είμαστε σίγουροι ότι θα εμφανιστούμε όπως πρέπει και θα διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα πρέμιερ τελικά.
1: Κάνατε μια κίνηση υψηλού το παιχνίδι για τα 27 χρόνια για τα παιδιά και στα Ντέρμπι και ακόμη.
0: Ναι, από εκείνο με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σήμερα έτσι συμπληρώνονται 27 χρόνια από το δυστύχημα στα Ντέρμπι. Πραγματικά συλληπιτήρια, είναι μια μέρα την οποία πρέπει όλοι να θυμόμαστε και να τιμάμε εκείνα τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή, όπως φυσικά και τα παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν στον δρόμο το περασμένο Γενάρη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά στο τιμήσεις και όσον αφορά το μέσα σε αυτά τα μηδιά.
1: Το μήνυμα του πρόεδρου της ΕΠΟΗ, στο φως ο Σκουίφε, καγκάλεσε στην κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ πραγματικά τον κόσμο, την αγκάλεσε πραγματικά. Αισθανθήκαμε ότι είναι έδρα η εθνική ομάδα, βοήθησε τα μέγιστα.
2: Αυτά λοιπόν από τον Μάχη Γκαγκάτση. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τους πρωταγωνιστές. Σίγουρα ένας από αυτούς ήταν ο Τσιμίκας, ο οποίος είναι ο παίχτης που έπαιξε νομίζω τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής από όλους τους άλλους. Και όχι μόνο αυτό, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια, έπαιξε βασικός, έπαιξε το μεγαλύτερο διάστημα σε κάθε παιχνίδι. Και όπως είπε και αυτός, τον βοηθάει ώστε να βρει τη φόρμα του, γιατί κάθε ποδοσφαιριστής θέλει παιχνίδια για να βρει το ρυθμό του. Το θετικό για τον ίδιο και την εθνική ομάδα είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ο παίχτης που με την εμπειρία του μπορούσε και συμπαρέσυρε τους υπόλοιπους για να βγουν από δύσκολα μονοπάτια όταν εκεί τους οδηγούσε η Γερμανία, η Ολλανδία, όποτε σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Και φάνηκε και ο ίδιος να το χαίρεται ιδιαίτερα, γιατί το είχε ανάγκη. Έχει περάσει πολλά. Ψάχνεται και αυτός τώρα, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα εκεί στη Λίβερπουλ. Και μια που είπαμε Λίβερπουλ, εκεί είχε την ευκαιρία μετά το τέλος του αγώνα να συναντήσει τον Γιούργεν Κλοπ, με τον οποίο είναι ο άνθρωπος που τον πήγε στη Λίβερπουλ, είναι ο άνθρωπος που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει αυτή την καριέρα στην Premier League. Και μάλιστα πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα μάλλον με τη Γερμανία, είχε πει ότι κέρδισα τον Κλοπ με αυτά που μου έμαθε αυτός. Και το ρωτήσαμε στη συνέντευξη τύπου τον Κλοπ στη Θεσσαλονίκη για αυτά που είπε, γελούσε, χαμογελούσε και έδειξε ότι συμπαθεί ιδιαίτερα τον Τσιμίκα. Έτσι, μετά το τέλος του αγώνα είχαν την ευκαιρία να τα πούνε, συζήτησαν για λίγο και φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος πόσο υπάρχει εκτίμηση ο ένας μεταξύ του άλλου. Τώρα, μια που είπαμε για το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν έπιασε μόνο τον Μουζακίτη, δεν έπιασε μόνο τον Τσιμίκα, έπιασε και τον Μουζακίτη και μάλιστα τον ρώτησε, αν και νομίζω το ήξερε, πόσο χρονών είναι, έτσι από την φυσιογνωμία που είχε και τα λοιπά, και φαίνεται ότι είναι και ένας παίχτης που μπορεί να του αρέσει ο Κλοπ. Πάντως με αυτόν που είχε την πιο θερμή αγκαλιά, γιατί μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερη που πήγε και έδωσε τα συγχαρητήριά του, αγκάλιαζε παίχτες της εθνικής μας ομάδας στο Φώτιο Ανίδη. Γιατί μάλλον, εντάξει, αυτός ξέρει 50 κιλά παραπάνω ποδόσφαιρο από εμάς ο Κλοπ, αλλά ήταν πολύ οφθομολφανές ότι χθες ο Ιωαννίδης έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, παθιασμένος, με πολλά τρεξίματα, με πολύ έτσι μαχητικότητα. Γι' αυτό άλλωστε και μετά το τέλος της αναμέτρησης, όταν αντικαταστάθηκε μάλλον, συγγνώμη, το γήπεδο όλο τον χειροκρότησε παρατεταμένα και έδειξε να το απολαμβάνει αυτό ο Φώτης Ιωαννίδης. Οπότε πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Τσιμίκα και το τι δήλωσε για αυτή την τετράδα των αγώνων της εθνικής μας ομάδας.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από πολύ πολύ καιρό έπαιξα 4 μάτς συνεχόμενα. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί ο ποδοσφαιρικός ρυθμός. Νομίζω ότι είχα πάρα πολύ καιρό να παίξω συνεχόμενα μάτς. Είμαι πολύ χαρούμενος που και με αυτό το αποτέλεσμα, με αυτά τα αποτελέσματα που κάναμε, είμαστε σε μια πολύ καλή θέση. Οπότε με πολύ καλούς αντιπάλους παγκοσμίας κλάσης. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά από μένα δώσαν τον καλύτερο σε αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω μαζί τους και παλεύω για αυτούς. Νομίζω το δείξαμε και μέσα στο γήπεδο. Πολλά συγχαρητήρια και Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι MVP και δεν με νοιάζει κιόλας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να παίρνει η ομάδα τους βαθμούς.
4: Δύο αγώνες και βρίσκεσαι στο κλουμπ.
3: Ναι, σίγουρα και αυτό είναι, είναι κάτι σημαντικό. Κοίτα, νομίζω ότι όπως είπα και πριν και σε αυτόν βασικά, ότι μου λείψε όλο αυτό το pressing που κάνει και όλη αυτή η δουλειά, όπως είδα και στο, στο γήπεδο. Έχω άριστες σχέσεις. Νομίζω ότι, ότι κερδίσαμε πάρα πολλά μαζί. Ήταν ο άνθρωπος που, που με έφερε στη Λίβερπουλ και πάντα θα είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Οπότε κρατάω μόνο, μόνο τη χαρά που τον, που τον βλέπω, που χαμογελάει, που, που προσπαθεί και βλέπω αυτά που έκανα εγώ παλιά, που τα βλέπω τώρα σε μια καινούργια ομάδα. Και είμαι σίγουρος ότι θα, θα τα καταφέρει. Όχι, του είπα ότι μου έχει λείψει αυτό το pressing που έκανε και ότι θα ήθελα να, να το ξανακάνω χαριτολογώντας. Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να νικήσει, όπως και εμείς. Νομίζω ότι η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Σίγουρα, προσπαθήσαμε πάρα πολύ και στα προκριματικά. Νομίζω ότι κάναμε δύο μάτς. Αυτό μας έδωσε το, το έξτρα κίνητρο και το νεύρο, θα έλεγα εγώ, ότι το να δεχτείς γκολ είναι κάτι, κάτι πολύ μεγάλο. Όπως είδατε, όλοι, όλοι οι παίχτες αμυνθήκαμε για 90 λεπτά σε όλα τα παιχνίδια. Δεν θέλαμε να, να δεχτούμε γκολ. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν καταβάλει με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια, αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια σε ένα μήνα από τώρα. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά που ήταν σήμερα εδώ να είναι υγιείς και να τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα μήνα. Κοίτα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που, που ήρθαν στο γήπεδο και τα μικρά παιδιά. Νομίζω ότι όπως όταν ήμασταν και εμείς μικροί που πηγαίναμε στο γήπεδο, πηγαίναμε και εμείς στο σχολείο την επόμενη μέρα και, και συζητούσαμε συνέχεια για το, για το, για το μάτς το χθεσινό. Σίγουρα είναι παραστάσεις και για αυτά. Νομίζω ότι τους διδάξαμε αυτά τα τέσσερα μάτς που κάναμε τη δύναμη και, και τα πιστεύω μας. Και ότι άμα θέλουν κάτι να πετύχουν, το, το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να, να σκύβουν το κεφάλι και να δουλεύουν σκληρά.
2: Λοιπόν, ήταν ο Τσιμίκας, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε έναν άλλον ποδοσφαιριστή, ο οποίος και αυτός με την σειρά του έδωσε πάρα πολλά, πάλεψε πάρα πολύ, πολλές μονομαχίες κερδισμένες. Σας είπαμε λίγο νωρίτερα και για το, την αυταπάρνηση που έδειξε ακόμα και όταν αντικαταστάθηκε, το ζήτησε, έγινε αλλαγή ουσιαστικά και πήγε προς τον πάγκο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο τραυματισμένος ο Μαυροπάνος, γι' αυτό και τον αντικατέστησε ο Γιωβάνοβιτς. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος είχε πολλή δουλειά, τα πήγε εξαιρετικά, πάλεψε πάρα πολύ και στα δύο παιχνίδια και με τους Ολλανδούς και με τους Γερμανούς και γενικά ήταν από τους παίχτες που κατάφεραν να δώσουν λύσεις όχι μόνο ανασταλτικά αλλά και επιθετικά. Συστημένες μπάλας, ο Μαυροπάνος ήταν αυτός ο οποίος έβγαινε και μάλιστα με επιτυχία πολλές φορές και κάλλιστα θα μπορούσε και χθες να έχει σκοράρει μια ωραία κεφαλιά, δεν την έπιασε καλά. Παρ' όλα αυτά, γενικά η παρουσία του ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ο Μαυροπάνος λοιπόν, ο οποίος μίλησε και αυτός μετά το τέλος της αναμέτρησης στον αγώνα με την Γερμανία και στάθηκε στην συνέχεια της εθνικής μας ομάδας.
5: Όπως η Γερμανία και στο προηγούμενο παιχνίδι η Ολλανδία, δείξαμε ότι μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε, να παλέψουμε και καταφέραμε και πήραμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
6: Στο τρίτο, διαφορετικό ήταν το μάτι τώρα στην Ολλανδία και με τη Σερβία. Τα δύο τελευταία παιχνίδια που έρχονται, πηγαίνοντας πια ως πρώτο να παίξετε αυτά τα δύο μάτια.
5: Δεν νομίζω να αλλάξουν πολλά. Θα είναι ίδια. Θα ακολουθήσουμε το ίδιο πλάνο που είχαμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο προπονητής μας θα μας δώσει τις ανάλογες οδηγίες. Αλλά σίγουρα είναι δύο παιχνίδια που μπορούμε να κοιτάμε τους αντίπαλους στα ίσια, γιατί δείξαμε ότι και με αυτούς μπορούμε να ανταγωνιστούν.
7: Όταν έγινε η αλλαγή σου, ήταν σαν να μην το περίμενε, σαν να είπε κάτι στον coach ότι δεν ήθελες να σε αλλάξεις.
5: Ναι, νομίζω έγινε μια συνεννοησία, αλλά εντάξει, περασμένα ξεχασμένα. Μπήκε ο Έτσος, έκανε τρομερή δουλειά κι αυτός. Όλα τα παιδιά που αγωνίζονται πραγματικά δίνουν τα πάντα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
7: Πονούσες?
5: Λίγο, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν τραυματίστηκα, όλα καλά.
1: Η εμπειρία από την Τούμπα και από τη Βόρεια Ελλάδα, τα δύο αυτά παιχνίδια, ποια είναι?
5: Τρομερή εμπειρία. Πραγματικά οι φίλαθλοι, όλοι που ήρθαν εδώ, μας υποδέχτηκαν εξαιρετικά. Η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή. Πραγματικά έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους ανθρώπους, τον κόσμο και όλους τους γύρω από τον ΠΑΟΚ που μας βοήθησαν εδώ να έρθουν στην Τούμπα.
2: Αυτός ήταν λοιπόν ο Μαυροπάνος και φυσικά θα μείνουμε σε κεανό λευκό φόντο στην εθνική μας ομάδα. Ένας από τους παίκτες που πήραν την ευκαιρία, έστω και στο τελευταίο παιχνίδι, ήταν ο Κιζηλίδης. Ο Κιζηλίδης, ο οποίος με τις εμφανίσεις του νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και κάνει τον μπλοκάκι των Big Four να τον έχουν στη λίστα, και δικαιολογημένα άλλωστε, γιατί είναι ένας παίκτης που κάλλιστα θα μπορούσε να παίζει σε μία από αυτές τις ομάδες. Και απορώ γιατί δεν κινήθηκαν φέτος και μάλιστα νομίζω πήρε και μεταγραφή πλέον σε άλλη ομάδα του εξωτερικού. Έφυγε από τη Χάρτς και πήγε στην Ρακόφ, αν δεν κάνω λάθος, στην Πολωνία. Ο Κιζηλίδης λοιπόν, ο οποίος και αυτός προσπάθησε, δοκιμάστηκε χθες, είχε τα σκαμπανεβάσματά του και εδώ όμως γενικά έπαιξε ρόλο η μαχητικότητά του που βοήθησε με αυτόν τον τρόπο την ελληνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον Κιζηλίδη για την εθνική μας ομάδα.
8: Νομίζω ότι τελειώσαμε και πολύ, πολύ ωραία όπως θέλαμε. Καταφέραμε το πρωταρχικό στόχο που ήταν να είμαστε μέσα στη τριάδα, έτσι ώστε να βρισκόμαστε στο πρώτο κρουμπ δυναμικότητα στα επερχόμενα προκληματικά. Ο πρώτος στόχος επετέφθη. Σίγουρα κοιτάμε και προς τα πάνω. Τώρα είμαστε στις πρώτες θέσεις. Κρατάμε τη δίκη στα χέρια μας όσον αφορά την οκτάδα του Nations League. Θέλουμε να το κάνουμε και αυτό, γιατί όχι. Είδαμε σήμερα ότι έχουμε και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας, εκτός από το να παίζουμε πολύ όμορφα. Κάποιες φορές θα χρειαστεί να μηνθούμε μαζικά. Το καταφέραμε, πήραμε τον πόντο σήμερα. Κρατήσαμε και τη Γερμανία χαμηλά. Οπότε κοιτάμε το μέλλον μας αισιοδοξία. Νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς, ότι η ομάδα είναι λίγο πιο ολοκληρωμένη σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού. Ακόμα και όταν χρειαστεί να αμυνθούμε, προφανώς όταν αγωνίζεις απέναντι σε δύο ομάδες, θα πρέπει να αμυνθείς. Το κάναμε εξίσου καλά, κατορθώσαμε να κρατήσουμε πολλές φορές και το 0. Έτσι ώστε να πάρουμε τους απαραίτητους πόντους, γιατί σήμερα θα μιλάγαμε διαφορετικά αν σήμερα χάναμε. Είστε και με ένα 0, δηλαδή τρώγαμε ένα γκολ παρόλο που αμυνθήκαμε, είτε με την Ολλανδία να τρώγαμε κάποιο γκολ στο τέλος και να χάναμε επίσης. Οπότε τώρα με καθαρό μυαλό καταλαβαίνεις πραγματικά την αξία αυτών των ισοπαλιών που κάναμε εδώ και σίγουρα των νικών που κάναμε εκτός έδρας. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Μακάρι να τα κερδίζουμε και να τα λένε, ας πούμε, για τους παλιότερους. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
9: Δεν κερδίζουμε, δεν λένε πάντως.
8: Όταν
9: χάνουμε, λένε.
8: Εντάξει, προφανώς. Έτσι είναι. Οπότε, μακάρι να κερδίζουμε, είτε να περνάμε. Ακόμα και με όχι τόσο ωραίο ποδόσφαιρο. Ας είμαστε εμείς, ας πούμε, οι αποδέκτες της κριτικής. Το σημαντικό είναι όμως τώρα ότι είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ότι βλέπω όλα τα παιδιά πιο ψημένα. Βλέπω αυτή τη δίψα για το αποτέλεσμα που καλώς ή κακώς στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε από αυτό. Στη δουλειά μας, στο ποδόσφαιρο, καθημερινά κρινόμαστε όλοι από το αποτέλεσμα. Στο τέλος της ημέρας, οπότε πλέον έχουμε μάθει να το κατακτούμε γι' αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θέλω να το δω λίγο πάλι, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν η στιγμή της έντασης. Προσπαθούσα να δω πού θα πέσει ακριβώς η μπάλα και ίσως να μπορούσα να επιδείξω ένα δευτερόλεπτο κλάσμα δευτερολέπτου αργότερα για να μπορώ να έχω μεγαλύτερη δύναμη. Και εφόσον ήμουν στον αέρα δεν είχα τόση δύναμη να τη στείλω την μπάλα. Την έστειλα κάτω, νομίζω ότι κάνει μια καλή επέμβαση, αλλά θα μπορούσε ένα καλύτερο, αυτό νομίζω. Έχω την αίσθηση, θέλω να το δω κιόλας όμως. Ο στόχος είναι συνέχεια να προσπαθούμε να κερδίσουμε όλους τους αντιπάλους, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Σίγουρα προσπαθούμε πάντα με τον τρόπο μας, που μας αρέσει να έχουμε κατοχή της μπάλας. Αλλά αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα προσαρμοζόμαστε και στον αντίπαλο. Ο στόχος μας είναι ένας, να προσπαθούμε να κερδίσουμε κάθε αντίπαλο. Όμως το δείξαμε αυτό και κάναμε και χαρούμενο τον κόσμο.
2: Αυτός λοιπόν ήταν ο Κιζηλίδης. Έχουμε ρεπορτάζ ακόμα, λίγο ακόμα με την εθνική μας ομάδα. Ένας από τους παίχτες που μπήκαν, έδωσαν βοήθειες σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια ήταν ο Σάλιαγκας. Ο Σάλιαγκας μάλιστα που το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, ένιωσε πολύ ιδιαίτερα όταν έπαιξε μέσα στη Γερμανία, μέσα στο Άγκφουρ. Όχι γιατί ήταν εκεί η ομάδα με την οποία αγωνίστηκε στην Bundesliga, αλλά γιατί καταλάβαινε έτσι το πάθος των Ελλήνων φιλάθλων, πολύ περισσότερο τον αυτό που είναι στο εξωτερικό, για την αγάπη προς την εθνική ομάδα. Ο Σάλιακας λοιπόν έδειξε και αυτός ότι έχει χώρο και θέση μέσα στην εθνική ομάδα. Κέρδισε πολλές μονομαχίες και χθες, ήταν αρκετά απαιτητικός στο παιχνίδι του και φυσικά πήρε ένα πολύ καλό βαθμό και αυτός. Οπότε πάμε να ακούσουμε τις δικές του δηλώσεις για την αναμέτρηση με την Γερμανία.
10: Πολύ ωραίο, πολύ δυνατοί αγώνες, ανταπεξήρθαν πάρα πολύ καλά. Φεύγουμε αίτητοι, πρωτοπόροι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ένα γκρουπ παιχτών που έχει δίψα, διαδιάκριση και όπως είδατε δεν μας αρέσει καθόλου να χάνουμε, γι' αυτό αμυνθήκαμε και έτσι σήμερα.
11: Πες μας πώς το έζησες εσύ αυτές τις δύο εβδομάδες με όλο το γκρουπ. Σε είδαμε και πολλές φορές να συγκινήσει και στη Γερμανία και με την Ολλανδία εδώ στον Εθνικό Ύμνο. Είναι μια δικαίωση για σένα?
10: Εντάξει, σίγουρα δικαίωση χρόνων, από παιδάκι τον ονειρευόμουν αυτό, να παίξω με την Εθνική στο υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα το γκρουπ είναι φανταστικό, όλοι οι παίχτες είμαστε μια οικογένεια και είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν θέλει κάποιος να διακριθεί μόνος του, να κάνουμε κάτι ομαδικό.
2: Θα πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε αυτό το κύκλο της εθνικής ομάδας μέχρι να ανοίξουμε τον επόμενο περίπου στα μέσα Νοεμβρίου, όταν θα αντιμετωπίσουμε εκτός έδρας την Ολλανδία και εντός έδρας την Σερβία. Στον Βόλο θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Και θα ακούσουμε τον Κουλιεράκη. Ο Κουλιεράκης, ο οποίος κλείθηκε και αυτός να πάρει χρόνο συμμετοχής, αψογότατος, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που σήμερα στην Ιταλία υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν παίζει ο Κουλιεράκης ή δεν χρησιμοποιείται ακόμα από τον προπονητή της ομάδας στη Ρώμα. Ίσως και αυτή του η παρουσία με την εθνική μας ομάδα να το ανοίξει χώρο και εκεί και να μπορέσει πλέον να δείξει και εκεί τις δυνατότητες του. Άλλωστε, ο Κουλιεράκης είναι ένας παίκτης που τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ξέρουμε πόσα μπορεί να προσφέρει και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να το κάνει αυτό και στην Serie A με την ομάδα της Ρώμα. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον Κουλιεράκη και τις δηλώσεις του αναφορικά με τη χθεσινή αναμέτρηση στην Τούμπα.
12: Ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα, ο κόσμος ήταν πολύ θερμός, μας έδωσε πολύ όθηση. Πολύ χαρούμενος.
13: Κωνσταντίνε, θα μείνω λίγο σε σένα πριν πάω στα της Εθνικής. Εκτός αποστολής στη Γερμανία, αλλά τα ups and downs τα ξέρεις, τα διαχειρίζεσαι άψογα. Μπήκε σήμερα στην Τούμπα ξανά και πήρε ένα αποτέλεσμα η Εθνική που την κρατά πολύ πολύ ψηλά και την κάνει να ονειρεύεται.
12: Είναι όπως το είπα, γιατί το πιο σημαντικό στην τελική είναι η εθνική μας ομάδα. Ναι, μπορεί να από τα 21 παιχνίδια που είχαμε παίξει το προηγούμενο φορά με το coach, τα 17 να είχα ξεκινήσει βασικός. Αλλά τώρα είναι μια νέα σεζόν, όλα τα παιδιά έχουν ρυθμό, κάποια παιδιά μπορεί να ήταν σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Φάνηκε αυτό μέσα στο γήπεδο, η εθνική πήγε πολύ καλά. Περίμενα κι εγώ να ξανάρθει τη σειρά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκίνησα στο βασικό σχήμα και μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το γενικότερο σύνολο.
13: Σε μια μέρα που σίγουρα η άμυνα θα είχε πάρα πολύ δουλειά εξ αρχής, έτσι το είχατε στο μυαλό σας, απέναντι σε μια πάρα πολύ ποιοτική Γερμανία, εν μέρει άγνωστη.
12: Εντάξει, όχι άγνωστη, γιατί τα παιδιά τα έχω παίξει πολλές φορές αντιπάλους. Ήξερα από πριν ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά ξέρω τις ικανότητές μου. Μπορώ να διαχειριστώ πλέον πολλές καταστάσεις, γιατί έμαθα να ζω στην πίεση από μικρός, οπότε θεωρώ ότι όλα τα παιδιά ήταν πολύ έτοιμα σήμερα και δείξαμε μια τρομερή μαχητικότητα μέσα στο γήπεδο. Οπότε πήραμε πολύ σαν
11: σε κάποιο σημείο σε είδαμε να κουτσένεις, μετά σήκωσε το ρέτσο ο προπονητής, τελικά βγήκε ο Μαυροπάνος. Τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα, ένα, και δεύτερον, σε είδαμε να κουτσένεις καλά και μετά σε είδαμε να συνεχίζεις καλά το μάτς και να το κλείνεις καλά.
12: Εντάξει, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Είχε πολλές μονομαχίες στο παιχνίδι, πολλή επαφή. Εντάξει, είναι αυτά μες στο ποδόσφαιρο, να υπάρχουν έτσι μικροτραυματισμοί κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Αν θα συνεχίσουμε, καταστραφήκαμε. Οπότε, κοιτάξαμε το επόμενο λεπτό και πρέπει να συνεχίσουμε, οπότε όλα καλά.
14: Οι προπονητές όπως ο Κλοπ και ο Τσάβι σας λένε χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εσείς πώς είναι να τα ακούτε από αυτό, από τέτοια ονόματα?
12: Εντάξει, είναι ωραίο να τα ακούς, αλλά στην τελική πρέπει να πετύχει κάτι. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και βαδίζουμε προς την επιτυχία, αλλά θέλει ταπεινότητα γιατί έχουμε δύο μάτς ακόμα. Πρέπει να τα δούμε εξίσου σοβαρά, να δείξουμε ακόμα περισσότερη μαχητικότητα και καλύτερη αγωνιστική συμπεριφορά ώστε να εξασφαλίσουμε και την πρώτη διάδα για να βρεθούμε στους 8 του Nations League και να έχουμε και βέβαια την καλύτερη κλήρωση για το επόμενο Euro.
13: Κωνσταντίνε, μια τελευταία ερώτηση. Βάλε μας λίγο στα αποδυτήρια μετά το τέλος του παιχνιδιού.
12: Είπε επικράτη χαρά, γιατί ήταν ένα πολύ επιτυχημένο πενθήμερο με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες ανάμεσα σε κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οπότε πολύ χαρά και είμαστε πολύ αισιοδόξοι για την επόμενη μέρα.
11: Και κάτι τελευταίο για αυτό το μεγάλο παράθυρο. Πώς το βιώσατε εσείς για πρώτη φορά σε 10 μέρες, 4 παιχνίδια? Βοηθάει στη συνοχή της ομάδας ή κουράζει? Τι επικράτει περισσότερο?
12: Ήταν πρώτη φορά τόσα πολλά παιχνίδια. Δεν ήταν κάτι σύνηθε για μας. Σίγουρα ήταν κουραστικό από την άποψη της ρουτίνας, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι λόγω των αποτελεσμάτων. Ήταν πολύ επιτυχημένο όλο αυτό το 15ήμερο. Και είμαστε ποδοσφαιριστές. Πρέπει να κάνουμε adapt σε οποιαδήποτε συνθήκη προκύπτει μπροστά μας. Οπότε το κάναμε και φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά.
13: Νέα σεζόν, νέα αρχή για σένα, νέο κεφάλαιο. Πώς βρίσκουμε τον Κωνσταντίνο της Ρώμα?
12: Πολύ χαρούμενο. Και εκεί, σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, top επίπεδο ομάδα. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Αλλά όπως έδειξε και σήμερα, βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση και προσπαθώ να δίνω το 100% κάθε μέρα για να διεκδικήσω και εκεί τη θέση μου, γιατί προφανώς θέλω και εγώ να αγωνιστώ εκεί πέρα.
15: Καθόλου
12: παρακολουθείς? Ναι, παρακολουθώ γενικά ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν το έχω αφήσει ποτέ.
15: Καθόλου. Και η τούμπα και
12: πάω. Έτσι όπως είδα την ατμόσφαιρα, θυμήθηκα πολλές αναμνήσεις από τα παλιά που ήταν ωραίο.
2: Έτσι είναι αυτά. Αναμνήσεις που υπάρχουν. Και πλέον αυτή η σειρά των αγώνων μας αφήνει με τις αναμνήσεις, με τις νίκες που πετύχαμε την πρώτη διάδα των αγώνων και τις ισοπαλίες που ακολούθησαν στη δεύτερη σειρά των αγώνων. Κερδίσαμε, να θυμίσουμε, εκτός έδρας στη Γερμανία και την Σερβία. Ισοπαλίες στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία. Μας μένουν τα δύο τελευταία παιχνίδια εκτός έδρας στην Ολλανδία στις 11 νομίζω του Νοέμβρη και στις 16 στον Βόλο παίζουμε εντός έδρας με τη Σερβία. Λοιπόν, αφήνουμε την εθνική μας ομάδα και πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου ξεκίνησε το πρωτάθλημα, πλέον έχουμε έτσι και μια πρώτη πολύ αμυδρή εικόνα για το τι θα δούμε φέτος. Εντάξει, για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό είχαμε την εικόνα αυτή από την παρουσία του ήδη στα πρώτα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Για τις υπόλοιπες ομάδες τις είδαμε και μάλιστα αρκετές φρόντισαν να μας διαψεύσουν. Σίγουρα μία εξ αυτών ήταν η Μύκονος, η οποία στα ίσα κόντραρε την ομάδα του ΠΑΟΚ και στις λεπτομέρειες κρίθηκε αυτό το παιχνίδι. Κάλλιστα η Μύκονος

0: το χρόνο συμμετοχής που έδωσε ο Μπράντοβιτς σε όλους τους παίχτες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Ζέλικο Μπράντοβιτς τι ανέφερε μετά το τέλος της αναμέτρησης.
1: It's well preparing. They're coming over here with clear ideas, but as I said, we play a good game and the week was I wish all the best.
2: Μετά τα δύο παιχνίδια, ακούγαμε έτσι. Μετά τα δύο παιχνίδια στη EuroLeague, το σημαντικό για εμάς ήταν να βρούμε κίνητρο και ενέργεια. Το κάναμε και είμαι πολύ περήφανος για τους παίχτες μου, παρότι είχαμε δυσκολίες για το γεγονός ότι ήταν 10 οι διαθέσιμοι παίχτες για σήμερα. Έπρεπε να προστατέψουμε κάποιους παίχτες, μεταξύ αυτών και ο Μπάντιο. Κάναμε πολύ καλό match, μοιράσαμε τα λεπτά απέναντι σε μια ομάδα, το Βίκο, η οποία ήρθε εδώ έτοιμη, έκανε καλό παιχνίδι και τις ευχόμαστε τα καλύτερα για τη σεζόν.
1: Better, but not so much. So we'll see. Therapy and the good thing is that tomorrow is day off. Today also, okay, afternoon, all afternoon, and we'll see how it'll be for next week.
2: Ο Νίκος ένιωσε ένα πόνο στη μέση, το ιατρικό στο παιχνίδι πριν το παιχνίδι με τη Μακάμπη. Το ιατρικό επιτελείο έκανε ό,τι μπορούσε για να μπορέσει να δώσει το παρόν. Ήταν δύσκολο, δεν έκανε προπόνηση χθες. Είχα μια κουβέντα μαζί του μετά τον αγώνα. Μου είπε ότι νιώθει καλύτερα, αλλά όχι απολύτως στο 100%. Αύριο έχουμε off και με την προπόνηση που θα ακολουθήσει θα δούμε για την επόμενη εβδομάδα.
0: Αυτός ήταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και τα όσα μετέφερε για το παιχνίδι. Πάμε λίγο να αλλάξουμε τώρα χώρο και θα πάμε στο Ιβανόφιο. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός τα χρειάστηκε λίγο για μία περίοδο και μάλιστα ο Ηρακλής του έβαλε πολλά δύσκολα, καθότι έπαιξε πολύ καλά και δημιούργησε και μία διαφορά. Νομίζω έχει φτάσει και τους 8-9 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη περίοδο. Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός σοβαρεύτηκε, έπαιξε καλύτερα, μείωσε τα πολλά λάθη τα οποία έκανε, έδινε εύκολες μπάλες στον Ηρακλή, δεν έπαιζε καθόλου καλή άμυνα. Μία εικόνα που άλλαξε στη δεύτερη περίοδο, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να τελειώσει την δεύτερη περίοδο με 11-30 και νομίζω ότι λίγο πολύ πάνω κάτω εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος προσπάθησε να ξαναμπεί κάποια στιγμή στον αγώνα, δεν είχε όμως την ποιότητα και το βάθος στον πάγκο του για να μπορέσει να κάνει μια ανατροπή. Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα υπήρχε έτσι και δεν θα έλεγα επεισόδιο, υπήρχαν αποδοκιμασίες προς το πρόσωπο του Μπαρτζόκα, αποδοκιμασίες ύβρις θα έλεγα περισσότερο. Αφορμή μάλλον λέω, δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να στάθηκε ένα time out που πήρε προς το τέλος του αγώνα όταν η διαφορά ήταν και πολύ μεγάλη, αλλά ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού εξήγησε τον λόγο, τον οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, γιατί οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση. Δεν νομίζω τώρα ότι είναι και σοβαρός λόγος τώρα αυτό να αποδοκιμάζεται, να βρίζεται μάλλον ένας προπονητής από ένα ολόκληρο γήπεδο για μια τέτοια ενέργεια, η οποία δεν το έκανε σε καμία περίπτωση. Δεν είναι τέτοιος ο Μπαρτζόκας ασεβής σε καμία περίπτωση. Το έκανε γιατί πολύ απλά οι παίχτες του έκαναν άλλα ντάλλον στα τελευταία 5 λεπτά, πήραν το παιχνίδι και πετούσαν τις μπάλες όπου βρίσκανε. Λέει κερδίσαμε, πάμε παρακάτω. Δεν είναι έτσι. Ο άλλος θέλει να παίζεις μπάσκετ 40 λεπτά. Δεν ξέρεις αύριο πώς θα αλλάξει. Μπορεί ξαφνικά εκεί που χάναν τις μπάλες ο Ηρακλής να έκανε το παιχνίδι της ζωής του και να χάνει το παιχνίδι. Πρέπει να δείξει σοβαρότητα ολόκληρο τον αγώνα. Πάμε να τα πει ο Μπαρτζόκας και να μην τα ακούτε από μένα.
3: Ξεκινήσαμε τη χρονιά με νίκη, όπως προφανώς επιδιώκαμε. Δεν θέλαμε να μπούμε σε περιπέτειες. Οι συνθήκες, όπως προείπα και στην κάμερα του Sky, είναι λίγο ιδιαίτερες. Το γήπεδο χαμηλοτάβαλο, φοβερή ζέστη, πολύ φανατισμό στην κερκίδα και πολύ καπνό, για να είμαστε ειλικρινείς. Έπρεπε λοιπόν να παίξουμε συνολικά καλά μαζί, το οποίο το κάναμε για 2 δεκάλεπτα, το δεύτερο και το τρίτο. Στον πρώτο δεν μπήκαμε όπως έπρεπε, ήταν προφανές και από το σκορ και από τις επιλογές μας και από την αμυντική μας προσέγγιση. Και στο τέταρτο, όταν το παιχνίδι πήγε κοντά στους 20 πόντους, σταματήσαμε να πασάρουμε την μπάλα, σταματήσαμε να τρέχουμε στο γήπεδο και στις αντεπίδεις και στο transition και σταματήσαμε και κάναμε και τους δώσαμε την μπάλα στα χέρια. Νομίζω, δεν κάνω λάθος, εκεί 5-6 λάθη κάναμε το τελευταίο δεκάλεπτο. Παρ' όλα αυτά, το κερδίσαμε σημαντικό. Επίσης, ότι ο Μιλουτίνοφ επανήλθε για μας είναι πολύ κομβικό, πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της χρονιάς. Και έχουμε την αίσθηση τώρα ότι επειδή θα έχουμε 4-5 μέρες μέχρι να παίξουμε το παιχνίδι με την Έφεση την Παρασκευή, ότι είμαστε αυτή τη στιγμή και το αυριανό ρεπό είναι σαν για μας ένα αυθείο δώρο. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε παίξει 6 μάτς σε 9-10 μέρες, όλα εκτός έδρας, ταξίδια κλπ. Καταλαβαίνω και τους παίκτες, καταλαβαίνω ότι και το κίνητρο μειώνει τη διάθεση. Αλλά αυτή θα είναι η καθημερινότητά μας φέτος και πρέπει να την επεξελθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη στον Ηρακλή.
4: Ερωτήσεις για τον coach. Άρα, coach, τα τελευταία 3-4 λεπτά δεν έχουν το ρεκόρ. Θέλω να πω ότι εντάξει, έγινε πολύ κουβέντα για το time out.
3: Δεν με νοιάζει.
4: Δεν
3: με νοιάζει.
4: Όταν καταλαβαίνεις πάντα.
3: Από ποιους γίνεται κουβέντα, από αυτούς που με βρίζουν όλο το 40 λεπτά. Άμα γίνεται από αυτούς, οκ. Okay. Άμα γίνεται από έναν normal τύπο, θα λέω οκ. Okay, να απαντήσω. Από αυτούς που με βρίζουν λοιπόν, δεν, κουβέντα δεν. Δεν το έκανα προθέσω να προσβάλλω τον Ηρακλή. Έχει σχέση με την. Όταν δηλαδή κάναμε, δώσαμε 5 φορές συνεχόμενη την μπάλα στα χέρια. Πρέπει να καταλάβουν και οι παίκτες ότι στο σύλλογο που παίζουν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
4: Γιατί θα φανερώ ότι το κάνατε, κάνει 3 παρατηρήσεις πρώτα, φωνάξτε παίξτε αν είδα καλά.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σχέση προσωπικά. Είναι καταρχήν όλο αυτό, αν θέλετε τη δική μου προσέγγιση στο θέμα, και αν το κάνουν σε εμάς ή αν το κάνουμε εμείς, δεν έχει καμία σχέση με προσβολή στον αντίπαλο. Έχω αποδείξει αν σέβομαι και τον Ζόραν και κάθε σύλλογο που παίζουμε. Αυτή τη στιγμή όμως εδώ πέρα εγώ πληρώνομαι και είμαι υπεύθυνος για το σύλλογο και ο σύλλογος εδώ που εκπροσωπώ και καθοδηγώ, είναι πολύ απαιτητικός. Αν λοιπόν υπάρχει μια πεντάδα ανθρώπων στο τέλος, οι οποίοι βλέπουν σαν αγκαρία το τελευταίο πεντάλεπτο, καταλαβαίνω ότι είναι δουλειά μου. Αυτή να μην το επιτρέπω.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα κλείσουμε με ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος ήταν έξαλλος με την εικόνα των παικτών του, με αυτά τα οποία παρουσίασαν μέσα στο γήπεδο, και τουλάχιστον δεσμεύτηκε ότι αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί, γιατί μετά ασφαλώς θα αλλάξουν εντελώς τα δεδομένα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και Βασίλη Σπανούλη.
5: Έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς. Ξεκίνησαν το μάτς πολύ καλά, πολύ συγκεντρωμένα. Και από εκεί πέρα, μετά τα πρώτα 10-11 λεπτά, ήρθε ένα χάος. Παίχτες που ξαφνικά ξέρουν τον μπάσκετ, μια ομάδα που ξαφνικά σταμάτησε να παίζει. Πιστεύω ότι μπασκετικά μας έδιναν οι αντίπαλοι μας σήμερα και πραγματικά κάναμε πίσω και σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, έστω και αν είμαστε καινούργια ομάδα, δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Έπρεπε να παραστούμε καλύτερα, καλύτεροι. Σίγουρα είναι ένα μάθημα για εμάς και για μένα και την ομάδα και για τους παίχτες. Και πάντα μέσα από τέτοιες ήττες πρέπει να γίνεις καλύτερος και αυτό θα κάνουμε κι εμείς.
6: Κοτς, υπάρχει εξήγηση για αυτό που είπες ότι ήρθε το χάος, είναι η πίεση, είναι το γεγονός ότι η ομάδα θέλει τον χρόνο της. Πώς το προσδιορίζεις, πώς θα αλλάξει εξήγηση.
5: Το να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος και τέτοια, Είναι ντροπή για μένα. Είναι ντροπή. Οι παίχτες έχουν έρθει εδώ πέρα, ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν ότι ήρθαν σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, που έχει όραμα, που έχει κόσμο πίσω της. Πάρα πολύ. Είναι ντροπή να έχουμε αυτή την εικόνα που σας πω, ο κόσμος που είχαμε δει μπροστά. Δεν είναι η νίκη, είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος και αυτή. Είναι μια ομάδα που δεν με αντιπροσωπεύει κατά εκείνη την τρόπο από εμένα. Και είναι ντροπή να έχει αυτός ο κόσμος να σε χειροκροτήσει. Ναι, δίπλα σου και εσύ να παρουσιάσεις έτσι μετά τα πρώτα 10 λεπτά. Όταν είσαι μια ομάδα καινούργια, πρέπει να είσαι μια ομάδα πεινασμένη, διψασμένη και να μάθεις να παίζεις με πίεση. Όποιος δεν μπορεί να παίξει με πίεση δεν θα μπορέσει να συνεχίσει την ομάδα. Τι ομάδα, ό,τι και να γίνει, θα φτάσει και που είναι να φτάσει. Μέσα από δυσκολίες, καλά, άσχημα, η ομάδα θα φτάσει και που είναι να φτάσει. Όποιος μπορεί θα συνεχίσει, όποιος δεν μπορεί, καλώς ή κακώς δεν θα συνεχίσει. Είναι ακόμα νωρίς. Δεν είναι αυτό απειλή. Είναι θέμα φιλοσοφίας ομάδας. Πρέπει να μάθουν να παίζουν την πίεση. Όλοι οι παίχτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση. Δεν το καταλάβαινε αυτό. Και όντως έχεις δίκιο. Οι παίχτες έπαιζαν πιεσμένοι. Το έβλεπε στα μάτια τους. Δεν έπαιζαν όπως έχουμε μάθει να παίζουν μέχρι τώρα. Έχουμε να μάθουμε από αυτό, να μάθουν εκείνοι, να αναλύσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε.
7: Coach. Αυτό που είπατε νωρίτερα φάνηκε και από κάποιους παίκτες που θα μπορούσαν κάποιοι παίκτες να πάρουν και φοβόντουσαν να πάρουν το σουτ. Τι είναι αυτό που σας, επειδή σας είδαμε στον πάγκο που ήσασταν εκκρεμισμένος βλέποντας ότι δεν έβαζε η ομάδα αυτό το οποίο θέλατε, τι ήταν αυτό που ενόχλησε περισσότερο, το ότι δεν πήραν το σουτ ή ότι έφαγαν σε εισαγωγικά μας σχετικό ξύλο?
5: Η γλώσσα του σώματος, αρκετό παιδί μου. Δεν ήταν αυτή που θέλω. Ήταν παιδιά που έπαιζαν φοβισμένα. Και δεν μ' άρεσε το πράγμα γιατί είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες όλοι. Είναι προσωπική μου επιλογή, μαζί με τον Στάφ μου και με τον Νίκο. Δεν πρόκειται να δώσω ευθύνη σε κανένα, πρώτος που αναλαμβάνω την ευθύνη είμαι εγώ. Προφανώς δεν τους έπεισα το τι πρέπει να κάνουν, αλλά να είσαι σίγουροι θα παρουσιαστούμε καλύτερα και θα μάθουμε αυτή την ήττα. Όταν κάνεις 21 λάθη σε ένα παιχνίδι, εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσεις. Τα 21, τα 15, τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια. Αυτό δείχνει μια ταραχή, δείχνει μια ανασφάλεια, δείχνει ένα φόβο. Να κάνεις λάθη, ναι, αλλά να δίνεις μπάλα στα χέρια μετά το 12-22, πάσεις πίσω από την πλάτη, τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια, σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, παίξαμε κάπως αλλαζονικά μετά το 22 και αυτό είναι απαγορεύεται. Όσο είμαι εγώ προπονητής εδώ πέρα απαγορεύεται να γίνεται και ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του.
6: Coach, θεωρείς ότι είναι καλό που ήρθε αυτό το παστούκι τόσο νωρίς τη χρονιά για να δεις λίγο κάποια πράγματα που χρειάζεσαι να αλλάξεις?
5: Ναι, η χρονιά είναι ένας μαραθώνης και πρέπει να είσαι πνευματικά πολύ δυνατός και να μάθεις να διαχειρίζεις καταστάσεις. Εγώ όλη μου τη ζωή έχω μάθει να διαχειρίζουμε καταστάσεις, να διαχειριστούν και οι παίχτες και η ομάδα. Θα έχουμε δυσκολίες, είναι μια ομάδα που χτίζεται, αλλά αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να έχουμε έλλειψη συγκέντρωσης και να παίζουμε κάτω από τέτοια πίεση χωρίς λόγο. Όταν έρχεται ο κόσμος και σε...
0: Αυτός λοιπόν ήταν και ο Βασίλης Σπανούλης και με αυτό φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 και τις 9. Αλέξανδρος Καραλαμπίδης σήμερα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.
8: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τρίτη σήμερα, 6 του Οκτώβρη του 2026. Η ώρα είναι 6 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, την πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. 69-074-83-484 το Viber. Για να πούμε καλημέρες, να ανταλλάξουμε μηνύματα, απόψεις, ό,τι θέλετε. Μπορούμε να το κάνουμε εκεί.

Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 14 βαθμούς Κελσίου, στους 16 βαθμούς η Αττική. Έχουμε μια σχετική άνοδο της θερμοκρασίας, είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι ότι όσο περισσότερο κρατήσει, τόσο καλύτερα. Θα κάνουμε οικονομία όσον αφορά την θέρμανση, η οποία φέτος θα είναι ένα δύσκολο κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητας.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Με υγεία και ευλογία. Αβερμέ, λέει, οι πρωινοί τρελοί σε χαιρετούν. Καλημέρα, πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα. Είναι εδώ που τα λέμε. Δεν είσαι και κανένας έτσι καλά στα μυαλά σου να σηκωθείς πρωί-πρωί και να ακούσε εμένα. Γενικά, όχι μόνο για σένα. Γενικά το λέω. Εγώ δεν θα μ' άκουγα πρωί-πρωί να κάθομαι να γκρινιάζω. Να ακούω έναν τύπο στο ραδιόφωνο ο οποίος κάθεται και γκρινιάζει. Δεν ξέρω. Καλημέρα στον Βασίλη από την Κόρινθο με 14 βαθμούς Κελσίου. Η Ντίνα στέλνει την καλημέρα της. Καλή Τρίτη με υγεία. Ο Κώστας στη Νέα Σάντα του Κυλκής. Ο Κυριάκος από το Νέο Κάφκασο της Φλόρινας με 3 βαθμούς, παρακαλώ. 3 βαθμούς. Φαντάζομαι ανάβεται θέρμανση, γιατί αν τέτοια ώρα έχει 3 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, νομίζω ότι μπορεί να πέσει και 0 εκεί. Είναι από τις περιοχές που ο χειμώνας φτάνει πρώτος και φεύγει τελευταίος. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Στο Βόλο. Κάτι να μην παίρνεις τηλέφωνο χθες το βράδυ, αλλά το είδα σήμερα το πρωί. Η Ντίνα λέει πάει καλά η μέρα μας με τον Γκρινιάρη. Αμνά, αυτά είναι. Καλά λίγο, αυτή η εκπομπή έπρεπε να είναι συνδρομητική.

Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ακόμα Τρίτη. Χάθηκε να είναι Παρασκευή. Ωραία δεν θα ήταν, μα ήταν Παρασκευούλα. Άντε για να σας γλυκάνω θα σας πω ότι ένα γνωστό ζαχαροπλαστείο λέει εδώ στη Θεσσαλονίκη θα προσφέρει δωρεάν ατομικό προφιτερόλ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα στηθούν όλοι στην ουρά. Κάτσε να δω και πού είναι. Α, στην Εθνική Αντιστάσεως, στην Καλαμαριά. Θα στηθούν όλοι στην ουρά. Θα φτάσει μια λαοθάλασσα από την Καλαμαριά, από την Εθνική Αντιστάσεως μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, για να περιμένουν να πάρουν δωρεάν προφιτερόλ. Θα το δείτε αυτό. Πόσο έχει πάει? Πλάκα, πλάκα, το έχω καιρό να φάω και γλυκό. Το προφιτερόλ πόσο έχει πάει τώρα? Πόσο, ένα, δεν λέω για ένα τεράστιο, ένα, ξέρω εγώ, μισό κιλό προφιτερόλ. Πόσο μπορεί να έχει πάει η τιμή του? Α, το είδα το link το οποίο μου έστειλες. Ναι, ναι, ναι. Το, σήμερα το πρωί τα είδα. Στάθη μου, καλημέρα. Βρες καμία καλή είδηση, λέει, να ξεκινήσει η μέρα μας. Έχουμε ψυχοπλακωθεί με αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Καλή είδηση. Καλή είδηση. Καλή είδηση θα ήταν άμα έπεφτε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά... Ναι, ναι, τέτοια θαύματα δεν γίνονται. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Στο Στέλιο καλημέρα. Πάει και η Ισπανία για το στεγαστικό. Εδώ στην Ελλάδα λέει σφυρίζουμε και δεν μπορούμε να βρούμε σπίτι να νοικιάσουμε. Μόλις ακούνε για οικογένεια βγάζουν φλίκτενες. Είναι ντροπή για τον Έλληνα ιδιοκτήτη. Γιατί δεν θέλουν να νοικιάσουν σε οικογένειες? Τι παίζει?

Άμα δεν ανοίξω και το μικρόφωνο. Γενικότερα το να νοικιάσει κάποιος σπίτι τη σήμερα ημέρα εδώ πέρα στην Ελλάδα τουλάχιστον έχει γίνει ένας τεράστιος βράχνας και έχει γίνει και είδος πολυτελείας πλέον, δυστυχώς, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Σιγά το. Μήπως ασχολείται και κανένας. Γεια σου Ηράκλητε, καλημέρα από το Landshut. Καλημέρα στην Δέσποινα, ευχαριστούμε λέει που μας κάνεις παρέα κάθε μέρα. Όχι, εγώ ευχαριστώ που μας σηκώνεστε και μου ακούτε 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα στον Πάρη. Όντως δεν είμαστε καλά, αλλά ευτυχώς που υπάρχεις και εσύ λέει, για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Ο Πάρης από την Κομωτίνη. Γεια σου Πάρη μου, καλημέρα. Η Ντίνα λέει, είναι δυνατόν να μην πάει καλά η μέρα όταν ξεκινάμε χαμόγελο μαζί σου. Έτσι να χαμογελάτε παιδιά, είτε μαζί μου είτε χώρια μου, να χαμογελάτε τουλάχιστον έτσι και να λέμε καλημέρες. Να λέμε καλημέρες. Ωραίο πράγμα να λες καλημέρα. Η Δέσποινα λέει, τι να σου κάνει μισό κιλό προφιτερόλ. Εγώ ήθελα 10 κιλά για να καταλάβω το τρώω γλυκό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ λόγω ζαχάρου. Να τι ρε σε, άρε Δέσποινα, και εσύ δικιά μου είσαι. Και εγώ δεν μπορώ να φάω ρε σε. Και εγώ δηλαδή από τότε που απέκτησα αυτό το ρημά, τόσο γλυκούλης που είμαι. Τώρα μεταξύ μας έτσι, καμιά φορά έτσι στο τόσο δεν πειράζει. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Στέλιος λέει ακριβώς το τι έχω ακούσει δεν λέγεται. Δεν ξέρω, έχει γίνει πλέον το να βρεις σπίτι να μείνεις, έχει γίνει Γολγοθάς. Πραγματικά έχει γίνει Γολγοθάς. Δεν το συζητώ μόνο για τα πανάκριβα ενίκια, λέω και για τα για τα παράλογα που ζητάει ο καθένας. Όταν τα νοικιάζουν όμως ελαθρομετανάστες, εκεί πέρα κύχδε βγάζουν. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο. Περαστικά ρε εσύ, περαστικά. Τι έγινε, τι έπρεπε, δεν σου έστειλα μήνυμα, λέω δεν ξέρω, δεν... Περαστικά. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Καλημέρα στον Πασχάλη, 9 βαθμοί και πέφτει λέει. Όχι, δεν θέλουμε να πέφτει, θέλουμε να σηκώνεται, όχι να πέφτει, η θερμοκρασία. Στη Μαρία καλημέρα, με υγεία και ευλογία να περάσει η μέρα μας. Η Μαρία από τις Σικές. Ο Χρήστος από την Σκιάθο, πάω κουζίνα λέει, θα φτιάξω και προφιτερόλ. Κάνε ένα προφιτερόλ με ζαχαρίνη ή με στέβια, δεν ξέρω εγώ τι, και στείλ το μας έτσι. Να φάμε κανένα γλυκό βρεπες. Εν τω μεταξύ, ένα ζαχαροπλαστείο να κάνει γλυκά για διαβητικούς δεν υπάρχει. Ένα, έτσι. Έχω φάει όλη τη Θεσσαλονίκη. Χρυσές δουλειές θα κάνετε, ρε. Επιχειρηματική ιδέα σας δίνω τώρα. Αλλά πού. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά, εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μία διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει κατεργηθεί. Πληρώνουμε και για τους πεθαμένους, γιατί όχι. Γιατί να μην πληρώνουμε δηλαδή. Δεν λέτε πάλι καλά που δεν έχουμε επαφή με τον άλλο κόσμο. Ξέρετε τι εφορία θα πλήρωναν οι άλλοι που πεθαίνουν. Τα έχει προβλέψει ο καλός Θεούλης. Σου λέει άσε να μην ξέρουν οι μεν τι γίνεται στους δε. Κρίμα. Αεροπλάνα λέει, δικαιώματα επιβατών. Όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά. Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Εκλογές, πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Ο δεύτερος γύρος θα κρίνει τη λογομαχία με τον Λούλα. Κάλπες 29 Νοεμβρίου, παίζει τα ρέστα του ο Πέδρος Σάντσεθ, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης, ανάπτυξη 2,3%. Με τη μέση τιμή Brent στα $78,2 το βαρέλι. Like a
Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο, που έχει με μεγάλα γράμματα και σχεδόν όλο το πρωτοσέλιδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και λέει τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Αυτό που ανέφερε ο Μητσοτάκης. Θα έχουμε ομιλία Μητσοτάκη σήμερα. Θα σας βάλω να ακούσετε και θα αναλύσουμε όλη την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα αυτά τα οποία είπε στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια σκάνδαλα, 52 χρόνια διαφθορά, 52 χρόνια κλοπή δημοσίου χρήματος, 52 χρόνια όπου ο ελληνικός λαός δεν λέει να ξυπνήσει και να βγάλει από το παιχνίδι της πολιτικής αυτό το κόμμα και την συγκεκριμένη οικογένεια. Κυριάκος Πιερακάκης και διπλάση ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσει 2,8% σε συντάξεις. Όλα τα μέτρα στήριξης, λέει, και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Βέβαια, ο προϋπολογισμός, εντάξει, θα ψηφιστεί για το 2027. Θα ψηφιστεί μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιστεύω. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τον καταψηφίσουν. Αλλά εντάξει. Είπαμε, η Νέα Δημοκρατία έχει την αυτοδυναμία, οπότε μπορεί και κάνει ό,τι θέλει. Πάμε όμως στην εφημερίδα Δημοκρατία. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη, θλιβερή μετάλλαξη, παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νεοποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ακάπου είδα έκανε και αναρτήσεις ο κύριος Δημητριάδης στο διαδίκτυο και έλεγε ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Κάποιες εξηγήσεις βέβαια οφείλει ο κύριος Δημητριάδης, αλλά δεν ξέρω αν θα μας τις δώσει και πότε. Πόνεσαν, λέει το Μαξίμου, άλλο άρθρο της εφημερίδας, η αποκάλυψή μας για Τριαντόπουλο και παρουσία κορυφαίων στελεχών στα 150 χρόνια της εστίας. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Ξέρετε, αυτό το σας παίρνουμε τηλέφωνο, άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ. Είμαστε. Ναι, οι περισσότεροι είναι αυτής της ομάδος, της ΔΕΗ. Και παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, και λένε ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ότι έχετε διαρροή ρεύματος, βγάλετε τα χρήματά σας έξω από το σπίτι, γιατί προκαλούν παρενέργειες στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βγάζουν και άλλοι, χαϊβάνιδες, δεν είναι. Ψηφίζουν κιόλας. Μετά από κάτω έχει άλλο άρθρο, γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες, και αναφέρεται στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μαύρο χρήμα, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, ξέπλυμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα, λέει τώρα ο Τσίπρας, και όχι του χρόνου. Ζήτα από την κυβέρνηση ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει, λέει, φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφο. Εντάξει, ό,τι έχει ο καθένας, Αλέξη μου, ό,τι έχει. Αυτός μοιράζει φιλοδορήματα γιατί έχει την εξουσία στα χέρια του. Εσύ μοιράζεις υποσχέσεις. Όλοι κάτι μοιράζεται. Τελικά ο μόνος χαμένος είναι ο ελληνικός λαός. Από κάτω άλλο άρθρο, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με ηχαίρες απουσίες και πολιτικό νόημα, τα μηνύματα Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε στις εκλογές, άντε να δούμε. Εντάξει, το Μητσοτάκη θα ξαναβγάλουμε, το ξέρω. Θέλω να δω με ποιους θα κάνουν στην κυβέρνηση. Με ποιον θα πάρει την απόφαση να συγκυβερνήσει. Γιατί μόνος του δύσκολα. Δυσκολάκι το βλέπω να παίρνει αυτοδυναμία. Έτσι παρατηρώντας το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Θέλω να δω και τη Μελιγενέστρη όταν θα αποφασίσει να κάνει το κόμμα ο Σαμαράς. Και αν θα μας τάξει και εκείνο το δωρεάν Wi-Fi ξανά. Κάποιοι θα ψηφίσουν βέβαια Σαμαρά, οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας. Όπου εντάξει μωρέ, νέο αίμα .
Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας τρεις πρώην πρόεδροι, Καραμαλή, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από τον Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στην Βενετία. Για πρώτη φορά, πραγματικά, έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης, μάλλον έχει καταφέρει ένας πρόεδρος κόμματος να διασπάσει το ίδιο το κόμμα. Δεν το θυμάμαι. Μια φορά που έγινε με τον Τσίπρα, τότε που έφερε το μνημόνιο και έγινε της τρελής, και μια τώρα με τον Μητσοτάκη. Εδώ υπάρχουν μέσα από το κόμμα του άτομα οι οποίοι του φωνάζουν πάρτο αλλιώς, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ο Μητσοτάκης επιμένει στη δική του ατζέντα, γιατί φοβούνται ότι δεν θα επανεκλεγούν, όχι τίποτα. Και σου λέει, κάτσε εδώ, κινδυνεύει η θέση μας, τι θα γίνει. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν βλέπω να ενδιαφέρει. Πλυντήριο μέσω ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Μέχρι και εκεί βρήκανε τρόπο για να ξεπλύνουν κάποιο μαύρο χρήμα. Δεν είχαμε πρώτα το real estate, τώρα έχουμε και τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ. Κάποια στιγμή είχαμε και τα πρατήρια, τα προποτζίδικα, τέλος πάντων, μέσω τυχερών παιχνιδιών που γινόταν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εντάξει. Ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, είναι σε ένα τρομακτικά χαμηλό επίπεδο. Τώρα τι θα γίνει και μετά από την ένταση η οποία υπάρχει στην Μέση Ανατολή, δεν ξέρω. Σάμα τι θα μου πεις τώρα, έχουμε και λεφτά να αγοράσουμε πετρέλαιο. Εντάξει. Όσο έχει ο καθένας. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστη. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, λέει, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού, με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και σήμερα θα έχουμε και συλλαλητήρια, μάλιστα, 7:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα και 7 η ώρα το απόγευμα εδώ στο άγαλμα του Βενιζέλου. Θα μαζευτούνε καμιά δεκαριά νοματέοι, θα κλείσουν λίγο τον δρόμο, θα ταλαιπωρήσουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα φύγουν μετά. Θα πούνε ότι εντάξει, κάτι κάναμε, ζήτω το κουκουέ. Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, η άλλη όψη του τουριστικού θαύματος και της ανάπτυξης για τα κέρδη. Και μετά λέει το κουκουέ δίπλα στους πληγέντες να πάρθουν τώρα μέτρα για αποκατάσταση και αποζημίωση του 100%. Εντάξει, τα λόγια εύκολο είναι να είσαι δίπλα στους πληγέντες. Βέβαια, άμα βάζατε και το χέρι λίγο στην τσέπη έτσι για να δείξετε ότι θέλετε να βοηθήσετε και θα βοηθήσετε εμπράκτως τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές, οκ. Αλλά χέρι στην τσέπη δεν βλέπω να βάζετε. Εφημερίδα Political, Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σε δύναμη αρπαγής, εγώ θα έλεγα, γιατί μας έχετε αρπάξει και το καταπέτασμα είναι η αλήθεια. Τραγικός ο Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να ξεγελάσει ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό στα όλα όσα είπε στην ομιλία του για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είπαμε, θα τα αναλύσουμε μετέπειτα. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα, λέει άλλο άρθρο, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα, επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τσίπρας για την ακρίβεια το χειμώνα, αυτό που θα ζήσουν οικοκυριά και επιχειρήσεις δεν το έχουμε ξαναζήσει. Καλά, εντάξει, μην τρελαίνεσαι, δεν ζήσαμε και λίγα και μεσένα όταν ήσουν πρωθυπουργός, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, δεν ζήσαμε βέβαια τόσο ακραία φτώχεια, αλλά τουλάχιστον ζήσαμε μπόλικες άσχημες καταστάσεις και μπόλικες κολούτουπες. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο Τσίπρας έβαλε και αυτό στο λιθαράκι του για να φτάσουμε στο σήμερα. Εφημερίδα Απογευματινή, Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Κατουράτε και λίγο και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν. Μην σας ανέβει και καμιά πίεση. Σάλπισμα νίκης, λέει με αυτοδυναμία εφημερίδα. Μητσοτάκης, θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Γιώργου Μαζονάκη, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας.
Εν τω μεταξύ, από τα λίγα τα οποία διάβασα, λέει ότι πήγε στο σφαγείο, παύλα ιατρείο, ο Θεός να το κάνει, πήγε με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Είχε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου 8 με 12 ώρες πριν. Και δεν ήταν καλά και τον βάλαν και τον κάνανε πλασμαφαίρεση. Όλα για το χρήμα, όλα για το χρήμα. Αλλά το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι ο ιατρικός σύλλογος ήξερε και δεν μίλησε, δεν έκανε τίποτα. Εφημερίδα One Voice, ξέσπασε εμφύλιο στους γαλάζιους λογιστές. Η μαύρη λίστα έχει ανθρώπους παντού στην αγορά. Το κακό είναι ότι δεν τους έχει αντιπολίτευση. Εταιρεία Κρικρή, ο Παπασταύρου το γιαούρτι, υπογραφή και το ξέφρενο ράλι της μετοχής. Η εφημερίδα Μανιφέστο έχει πρωτοσέλιδο τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. 52 χρόνια λέει στον ίδιο δρόμο του Ιδρύτη Κωνσταντίνου Καραμάλη. Μια φράση την οποία την ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα. Καραμάλη, μια φράση την οποία την ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα.

Αντιόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Οκ, έτσι είναι το τραγούδι. Μην νομίζετε ότι έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Χτύπησε το κουδόνι και τώρα θα μπει δυναμικά, πιστεύω. Όσο δυναμικά μπορούσε να μπει. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 6 του Οκτώβρη του 2026. Και μαζί θα κάνουμε παρεούλο και αυτό το πρωινό μέχρι τις 8. Εδώ ζωντανότατα στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας. Είπα θα μπούμε με ένα δυναμικό τραγούδι έτσι να ξυπνήσουμε. Δεν ξέρω, σήμερα έτσι έχω... Είμαι λίγο νοχελικός, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι ακόμη Τρίτη. Αλλά σκέφτομαι ότι μέσα σε αυτό το μήνα έχουμε τώρα 28 Οκτωβρίου, η οποία πέφτει Τετάρτη. Κοίτα να δεις τώρα πώς θα σας βγάλω πενθήμερο, έτσι. 24-25 είναι Σαββατοκύριακο, έτσι. 26 Δευτέρα είναι του Αγίου Δημητρίου. Οπότε δεν κουνιέται τίποτα. 27 τσιμπάτε μια μέρα διούλα και 28 Τετάρτη είναι αργία. Οπότε είμαστε μια χαρά, έτσι. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Από τις 24 μέχρι τις 28 αραλή. Πώς το βλέπετε. Μια χαρά δεν είναι.

πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και σαν τους παλιούς καλούς δημοσίους υπαλλήλους. Θυμάστε. Λοιπόν, τώρα ο πρωθυπουργός μας, ο Μητσοτάκαρος, πάμε να αναλύσουμε όλα όσα είπε. Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Έλληνα πολίτη, έγινε 52 ετών. Ναι, 52 χρόνια. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μητσοτάκης από την εκδήλωση αυτή. Μιλάμε τώρα για... εκδηλωσάρα, κάτσε καλά.

0: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κλείνει τα 52 χρόνια. Πάμε να θυμηθούμε έτσι 52 διαφορετικά γεγονότα. Να ξεκινήσουμε από παλιά. Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Φωτιές στην Ηλία, 67 νεκροί. Ιάκωβος Κούνης και Σταματίνα Κανελοπούλου. Τέμπη, 57 νεκροί. Δολοφονία, μπάζωμα, συγκάλυψη, σκύλευση νεκρών. Ναυάγιο της Πύλου, όπου είχαμε 600 νεκρούς. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Υποκλοπές Μαυρίκη. Υποκλοπές Πρέντατο. Υποκλοπές Βόνταφων και δολοφονία Τσαλικίδη. Βατοπέδι. Κουμπαριές δεξιά και αριστερά. Ζήμενς. Λίστα Πέτσα. Σκόιλ Ελληνικού. Λιγνάδης, Μίχος, Γεωργιάδης, Δράκος, όλοι αυτοί οι ωραίοι. Υπόθεση Πάτση για Σιμακοπούλου. Νίκος Τεμπονέρας. Μαχαιρώματα εκεί στην ΑΣΟΕ μαζί με Χρυσαυγίτες. Δολοφονία Παύλου Φίσα και Λουκμάν Σαχζάτ. Αγέτη Ρακλής. Σκάνδαλο δομημένων ομολόγων. Συνομιλίας Μπαλτάκου με Ναζί. Συγκάλυψη στα ναζιστικά εγκλήματα μέχρι τη δολοφονία που έγινε στον Φίσα. Υπογραφή 2 μνημονίων. Χρεοκοπία της χώρας, εκτόξευση δημοσίου χρέους. Ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Σχέση με γενοκτόνους του Ισραήλ. Στρατιωτική σύμπραξη και κάλυψη εγκλημάτων πολέμου. Στρατιωτική βοήθεια στην Σαουδική Αραβία που γενοκτόνησε την Ιεμένη. Δεύτερος Ατήλας, φάκελος Κύπρου, η Κύπρος κείται μακράν και όλα αυτά τα ωραία. Σκάνδαλο Ενέργα, Κύπριος φοιτητής στην Ζαρντινιέρα, θυμάστε την, ναι. Ξύλο στην πανδημία, παράλογα σαδιστικά μέτρα, η πνιγμένη και στον Παλαμά. Η νεκρή του COVID στα Ράντζα, αγνόηση ερευνών, μη υποστήριξη δημόσιας υγείας. Σαμπάνης, Φραγκούλης, Μιχαλόπουλος, σας λένε κάτι αυτά τα ονόματα. Νοβάρτης, δεν θα μπορούσε να λείπει Νοβάρτης από αυτή τη λίστα. Λίστα Λαγκάρτ. Αθώση Χριστοφοράκου και παραγραφή των εγκλημάτων της Siemens. Μαύρο στην ΕΡΤ επί Σαμαρά που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Καρτέλ, ακρίβεια, απευθείας αναθέσεις, χρηματιστήριο ενέργειας, όλα αυτά τα ωραία τέλος πάντων που έχουν φτάσει το ηλεκτρικό ρεύμα στα ύψη. Ρουσφέτια και βίσματα δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά είναι λίγα από τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο γιορτάζει τα 52 του χρόνια. Πάμε όμως, γιατί είχαμε έτσι έντονο άρωμα εκλογών στην ομιλία του Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 52 γενέθλια του κόμματος που βασιλεύει η διαφθορά. Ο Μητσοτάκης μίλησε για ενότητα, συσπήρωση και διαρκή ανανέωση της παράταξης εν ώψη μάλιστα για της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, η οποία θα είναι το Μάιο κατά πάσα πιθανότητα. Για πάμε έτσι να κάντε το σταυρό σας, πάρτε κανένα σκορδάκι. Πάμε να βάλουμε λίγο να ακούσουμε και να αναλύσουμε αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης.
1: Μπράβο πρόεδρε, βγες.
0: Φωνάζουν τώρα εκεί πέρα 10 νοματέοι, πώς είναι.
2: Καλούμε στο βήμα τον άνθρωπο των μεγάλων εκλογικών αναμετρήσεων.
0: Πω Παναγία μου.
2: Τον άνθρωπο που χάρισε στην παράταξη.
0: Τυρανάκης είναι αυτός, να ξέρω.
2: Μεγάλες ιστορικές αυτοδυναμίες.
0: Πω.
2: Τον άνθρωπο που άλλαξε
0: την
2: εικόνα της χώρας μας διεθνώς.
0: Εν τω μεταξύ να κάνω μια ερώτηση. Τους βλέπω όλους τώρα εκεί πέρα. Κανείς τους δεν φοράει γραβάτα. Τι έχετε πατσίπριζετε εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί δεν φοράει κανείς γραβάτα? Τι αριστερά πράγματα είναι αυτά? Αυτά σας έχουν μάθει τόσα χρόνια.
2: Ήταν, είναι και θα είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος.
0: Καλά, εσύ μην ορκίζεσαι γι' αυτό.
2: Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι.
2: Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόεδρε, χρόνια πολλά.
0: Γεια σου ρε πρόεδρε. Άρα αγκαλιές με τον Κυρανάκη.
3: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, αφήτησες και ταφήτες.
0: Όλοι εκεί μαζεμένοι.
3: Ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι.
0: Συμπολίτες μου δεν είπε.
3: Μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή.
0: Καλά καλά, προχώρατο, προχώρατο.
3: Για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Εν τω μεταξύ πηγαίνω, έρχεται πάνω, δείχνει αμήχανη.
3: Μια μεγάλη ευκαιρία για εμένα, ναι, να σας πω για πρώτα πες και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Πριν μας ευχαρίστησε ρε αγόρι μου τώρα. Τελείωνε με τα ευχαριστώ και τα σάλια, μπες στο παρασύνθημα. Εν τω μεταξύ είχαν και ποτηράκια που δίνανε καφέ και ποτά, Νέα Δημοκρατία και τα ποτηράκια. Εμείς τα πληρώνουμε αυτά, να ξέρετε.
3: Τα γενέθλια της ίδρυσης της παράταξης.
0: Και τα γενέθλια τους εμείς τα πληρώνουμε. Άρε, λαουτζίκο καημένε τι τραβάς.
3: Την προσωπική μας διαδρομή.
0: Για πες για την προσωπική.
3: Ναι. Ότι συγκινούμε ιδιαίτερα.
0: Εμείς να δεις.
3: Όταν βλέπω ανάμεσά μας.
0: Ποιους?
3: Παλιούς αγωνιστές
0: που. Οι παλαιότεροι δεν έχουν πάει εντωμεταξύ.
3: Από τους αγώνες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τέσσερις πρώην πρόεδροι του κόμματος δεν έχουν πατήσει το ποδάρι τους εκεί πέρα. Ούτε να τον δουν ζωγραφιστό δεν θέλουν.
3: Το 89-90.
0: Εν τω μεταξύ κουνάνε και σημαίακια τα οποία έχουν τον πυρσό.
3: Σας κονκάρδες και όλα εκείνα τα οποία σας συνδέουν και μας συνδέουν
0: με
3: την ιστορία αυτής της μεγάλης παράταξης που ταύτισε την ιστορία της με τη μοίρα αυτού του τόπου.
0: Αυτό είναι το κακό, ότι ταυτίσαμε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας με τη μαύρη μας τη μοίρα, με τη μοίρα αυτού εδώ του δύσμυρου τόπου που τραβάει τα πάνδυνα όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία 7,5 χρόνια που έχουμε πληρώσει όλο το μάρμαρο, έχουμε συνδεθεί άρρηκτα με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Καθώς ερχόμουν, φίλες και φίλοι,
0: σκεφτόταν
3: ότι 4 φορές,
0: ναι,
3: η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές.
0: Τώρα δεν ξέρω 4 φορές. Να σου θυμίσω λίγο, ρε Σιμιτσοτάκη, τώρα στις ευρωεκλογές τι έπαθες την τελευταία φορά που έχετε χάσει το 20% της δύναμής σας. Ούτε ένας χρόνος δεν πέρασε από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές και έχεις καταφέρει να χάσει το 50% της δύναμης της οποίας είχες. Τι να λέμε τώρα.
3: Με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον ενάρχη Κωνσταντίνο Καραβαλή, πρώτα.
0: Τον κύριο Τριανταφυλλίδη θα μπορούσε να πει, θα καταλάβουμε ποιο είναι.
3: Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμάνη.
0: Του πότε?
3: Στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και τον
0: καταφέρει. 2004 τι θυμήθηκα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τι μεγάλο φαγωπότη είχε γίνει τότε.
3: Πέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις τριπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της άνοιξης του 2020.
0: Μην ονειρεύεσαι και μην τρελαίνεσαι. Γιατί σας βλέπω να βλέπετε τα ποσοστά του κόμματός σας και να λιποθυμάτε. Πόσα τους δίνουν αίρεση για να φωνάζουν εκεί πέρα.

0: πιστεύετε, σε αυτό πιστεύετε ότι θα ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία την εμπιστοσύνη των Ελλήνων και όλα αυτά τα οποία λέει ο Μητσοτάκης εδώ πέρα? Τώρα άνθρωποι οι οποίοι ήταν ορκισμένοι νεοδημοκράτες κατάφεραν να μην θέλουν να τους δουν μπροστά στα μάτια τους. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι ακριβώς αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε.
0: Σαν τους χαμελέοντες. Να κάνουμε κολοτούμπες θέλει να πει, αλλά εντάξει, το λέει με άλλο έτσι το τρόπο.
1: Πέρα και πάνω από τις ταπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς, όπως προφητικά έγραψε ο ιδρυτής μας στην ιδρυτική μας διακήρυξη.
0: Ποιος?
1: Είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες.
0: Είπε κάτι για σκάνδαλα, δεν άκουσε, γιατί μιλάει για λαϊκή παράταξη και...
1: Και όλους τους Έλληνες.
0: Τώρα δεν ξέρω ποιον εκφράζει όλες... Ποιες Ελληνίδες και ποιους Έλληνες... Δηλαδή, συγγνώμη ρε Μητσοτάκη τώρα, πώς μας εκφράζει αυτό το πράγμα? Με μισθούς της πείνας, με την ακρίβεια στο Θεό, με τη βενζίνη να είναι απλησίαστη, το πετρέλαιο στο 1,70, θα παγώσουμε φέτος. Πώς τα κομμάτια μπορεί να μας εκφράζει αυτό το κόμμα? Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε παρακάτω τι...
1: Και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.
0: Νομίζω ότι μιλάει σε Ζέους, έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι ναι, ξέρει ότι μιλάει σε ανθρώπους που έχουν παροπίδες, που έχουν κλειστά τα αυτιά τους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά αυτό το πράγμα.
1: Ασχέτως ότι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές.
0: Ναι, άσχετα άμα ο άλλος μπορεί να ψηφίζει το ένα ή το άλλο κόμμα, εσύ δουλεύεις για όλους τους ολιγάρχες.
1: Έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, ακόμα μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση.
0: Θα είναι δύσκολη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Κυριάκο μου. Το βράδυ των εκλογών θα βλέπετε τα ποσοστά του κόμματός σας να καταραίουν και θα ψάχνετε να δείτε, θα αρχίσετε να παίρνετε τηλέφωνα και να ψάχνετε να δείτε με ποιον θα συγκυβερνήσετε για να μπορέσετε να κρατηθείτε στις καρέκλες σας, για να μην πάτε φυλακή για όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έχετε κάνει 7,5 χρόνια τώρα.
1: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Σε ποιον?
1: Όχι μόνο στις δυνατότητες του ελληνικού του κόμματός μας.
0: Πει να μπερδευτεί.
1: Αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού.
0: Σε έχει κρίνει, αγόρι μου, ελληνικός λαός έχει κρίνει. Έχει πέσει συχτήρισμα.
1: Βλέπει, κρίνει και συγκρίνει.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι βλέπουμε, κρίνουμε και συγκρίνουμε. Λίγοι είμαστε βέβαια εμείς που το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε το τι κλοπή έχει γίνει σε αυτή τη χώρα από το δικό σας το κόμμα.
1: Και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον.
0: Πραγματικά δηλαδή το πιστεύω, ότι νομίζει ότι μιλάει σε Ζέους. Γιατί αν εννοεί σταθερότητα, το ότι βλέπουμε την ακρίβεια συνεχώς να αυξάνεται, το διαθέσιμο εισόδημα συνεχώς να μειώνεται, η ανεργία να είναι και αυτή στο Θεό, δεν ξέρω πραγματικά πόση σταθερότητα πια να αντέξει αυτός ο τόπος.
1: Η δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε.
0: Πάλι.
1: Σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών. Και σε ταραγμένα νερά,
0: ναι,
1: να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας.
0: Ψάχνω να βρω ένα σημάδι σταθερότητας, ρε παιδί μου. Ένα σημάδι έτσι να πω ότι ναι, κάπου μπορεί να έχει και δίκιο, κάπου τίποτα, ρε.
1: Νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα.
0: Μην μιλάς για νερά, με έχει πιάσει κατούριμα.
1: Και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα.
0: Όχι, κάτσε καλά, κάτσε καλά, μας πιάσει και ναυτία να πούμε, φτάνει, εντάξει, αναταραχτήκαμε αρκετά.
1: Και στα ταραγμένα νερά,
0: ναι,
1: είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
0: Πού αφήνουμε βιογραφικά για καπετάνιο, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα?
1: Το πλήρωμα είστε όλες εσείς.
0: Εμείς είμαστε το πλήρωμα.
1: Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει ένας αρχηγός, ένας πρωθυπουργός, χωρίς ένα καλό επιτελείο, χωρίς μια καλή ομάδα και χωρίς να γνωρίζει ότι τελικά έχει την κοινωνική στήριξη μιας μεγάλης παράταξης η οποία έχει βαθιές ρίζες
0: στη διαφθορά, πες το.
1: Στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω ότι ο Μητσοτάκης βγήκε για ακόμη μια φορά να κοροϊδέψει τους Έλληνες πολίτες. Εγώ τουλάχιστον, σαν πολίτης αυτής εδώ της χώρας και βλέποντας τη σκληρή καθημερινότητα με την οποία έρχομαι αντιμέτωπος και φαντάζομαι και πολλοί από εσάς,

που με ακούτε αυτή τη στιγμή, λέω ότι αυτός ο άνθρωπος με φτύνει στα μούτρα και εγώ λέω ότι ψυχαλίζει. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνει και να μου λέει ότι σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Παράδειγμα προς μίμηση για ποιους? Για τους έχοντες. Για τους έχοντες μπορεί να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ναι, γιατί ο κάθε ολιγάρχης μπορεί να οικονομήσει εδώ. Μπορούν να έρθουν να κάνουν επενδύσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα κάποιοι που έχουν τα φράγκα, να πάρουν φθηνά εργατικά χέρια, να πάρουν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν εργασιακά δικαιώματα και μια χαρά. Ναι, για αυτούς η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Για όλους τους υπολείπους όμως που είμαστε εμείς οι από κάτω, η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς αποφυγή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τον ακούω τον Μητσοτάκη, πέρα από αυτούς τώρα που τον χειροκροτάνε εκεί πέρα και πάνε και βγαίνουν selfie και τέτοια και τα λοιπά. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού, καταρχάς θα το πάρω αλλιώς. Κατά πρώτον, αν θα πάρουμε την απόφαση όλοι μας να πούμε ότι σε αυτές τις εκλογές θα συμμετέχουμε, όχι 40%, 25-24% και αν θα πιάσει η Νέα Δημοκρατία, αν πάνε όλοι να ψηφίσουν, αλλά άντε να τους πείσεις να το κάνουν αυτό το πράγμα. Τον άκουσα βέβαια να θέτει ως στοιχείο πολιτικής ευθύνης την αναγνώριση, λέει, των λαθών. Αλλά να σου πω κάτι, ρε εσύ Μητσοτάκη, εδώ πέρα δεν μιλάμε για λάθος. Λάθος, έκανα λάθος, σημαίνει ότι πάω να πάρω τηλέφωνο τώρα το Μητσοτάκη, ας πούμε, και πατάω λάθος νούμερο και βγαίνει ο Τριαντόπουλος, για παράδειγμα. Έτσι, αυτό είναι λάθος. Λάθος είναι να οδηγάω στην Εθνική και να πάρω, να στρίψω σε λάθος έξοδο. Αυτό είναι λάθος. Αυτά τα οποία έχουν γίνει τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι λάθη, είναι εγκλήματα. Είναι εγκλήματα. Όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχουν προκύψει είναι εγκλήματα. Δεν είναι ότι συνέβη κατά λάθος και δεν το καταλάβαμε και ξέρατε τι γινόταν. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, πώς πάτε να μας κοροϊδέψετε με αυτόν τον τρόπο? Έχουμε, λέει, τον ακούσατε που είπε ότι έχουμε ακόμη μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση και θα είναι δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπα και προηγουμένως, τη νύχτα των εκλογών θα αρχίσουν τα τηλέφωνα και θα ψάχνουν να βρουν με ποιον να συγκυβερνήσουν. Αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ο Μητσοτάκης. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, οι κρυφές οι δημοσκοπήσεις, αυτές τις οποίες δεν μας δείχνουν, εκεί πέρα φαίνεται το πράγμα. Εκεί φαίνεται ότι η αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει στο συγκεκριμένο κόμμα ξανά. Είπε σε κάποιο σημείο της ομιλίας του ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος. Το σκάφος της πατρίδας συγκεκριμένα. Τίποτα σταθερό. Τίποτα. Ένας λαός ο οποίος υποφέρει, ένας λαός ο οποίος είναι σε τεντωμένο σχοινί, ένας λαός ο οποίος ψάχνει να δει πώς θα μπορέσει να βγάλει το μήνα, ένας λαός ο οποίος ψάχνει μια εργασία η οποία να έχει απολαβές για να μπορεί να ζήσει την οικογένειά του, πράγμα δύσκολο για τα ελληνικά δεδομένα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει, έχουν πάρει πτυχία μεταπτυχιακά και παλεύουν χρόνια με το ΑΣΕΠ για να μπορέσουν να μπουν σε μια θέση δημοσίου και να παίρνουν ένα χιλιάρικο. Αυτή είναι η σταθερότητα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Η ακρίβεια η οποία μας έχει διαλύσει, έχει διαλύσει νοικοκυριά, επιχειρήσεις. Φέτος το χειμώνα θα δούμε επιχειρήσεις να κλείνουν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά όταν δεν υπάρχει σάλιο, κόβεις τις αγορές. Οπότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και να δούμε και τα Χριστούγεννα που περιμένει η αγορά να δουλέψει, κατά πόσο θα δουλέψει. Πέρσι δεν πήγε ιδιαίτερα καλά το πράγμα. Να δούμε τι θα γίνει φέτος με την πιο ακραία μορφή της ακρίβειας που θα έχουμε ζήσει ποτέ. Κάτι το οποίο είπε και το σημείωσα είναι ότι όσο περισσότερο, λέει, παραμένουμε στην εξουσία,
τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εξαρτάται βέβαια ποιους πολίτες εννοεί. Αν εννοεί τους ολιγάρχες, τους τραπεζίτες και όλους αυτούς, τέλος πάντων, τα καρτέλ, ναι, έχει κερδίσει απόλυτα την εμπιστοσύνη, γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο. Άμα λέει τον απλό λαουτζίκο, δεν το βλέπω, δύσκολα τα πράγματα. Τόσο πιο σεμνή, λέει, και ταπεινή πρέπει να είμαστε. Το βλέπουμε. Μέσα στη σεμνότητα. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη σεμνότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Τόση σεμνότητα είχαμε να δούμε και εγώ δεν ξέρω από πότε. Εν τω μεταξύ, τόσο πινελί και ο ελληνικός λαός από κάποιο κυβερνών κόμμα δεν έχει ξανακούσει. Θα έχουμε, λέει, μπροστά μας δύσκολους καιρούς. Τουλάχιστον το παραδέχεται ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Για σας το λέει. Δεν το λέει για τους ολιγάρχες. Για σας το λέει ότι θα υπάρχουν μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Βλέπετε, λέει, τι γίνεται σήμερα στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Βέβαια, βλέπουμε και τι γίνεται και στο παγκόσμιο όσον αφορά τις άλλες κυβερνήσεις και τι κάνουν για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους λαούς. Σκεφτείτε, λέει, αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδυναμίας. Γιατί, σε τι μας έχει βρει? Μας έχει βρει σε καμία βαρβάτη θέση και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι? Αλλά σήμερα, όπως είπε, η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία, λέει, αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία. Τώρα ψάχνω να βρω βέβαια πώς αναπτύσσεται η οικονομία μιας χώρας η οποία δεν παράγει απολύτως τίποτα και το μόνο που παράγει είναι υπερπλεονάσματα από φόρους άδικους, αλλά αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Και λέει, πάρτε δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται. Για μας εννοεί, δεν το εννοεί για αυτούς. Εμείς θα αγωνιστούμε για ακόμη μια φορά για να δούμε πώς θα ζήσουμε. Και ονειρεύεται και το 2027 ότι θα έχει αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά ο κόσμος θα μιλήσει. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά όλη αυτή η αγανάκτηση θα μεταφραστεί στην κάλπη. Για να δούμε. Η ώρα είναι 7. Και πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα Τυμποτίτσης. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός ο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69-07-483-484 για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ακούμε, διαβάζουμε. Και βέβαια μας βρίσκεται σε όλα τα social media ηλεκτρολογώντας Focus FM 1036. Και μπορείτε να μας διαβάζετε και όλα στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber. Ημέρα Τρίτη. Με καλές θερμοκρασίες σχετικά βλέπω θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Βέβαια ξεγελάει ο καιρός, το πρωί έχει ψύχρα, το μεσημέρι ανεβάζει η θερμοκρασία, μετά πέφτει, είναι ό,τι πρέπει για να αρπάξεις έτσι ένα καλό κρυολόγημα και θέλει προσοχή. Βιταμίνες να παίρνετε και τα χάπια σας, όσοι παίρνετε χάπια, γιατί δεν γίνεται.

0: ακούγοντας έτσι όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μου ήρθε στο μυαλό ένα παλιό σκετσάκι, να το πω, ανάμεσα σε Ζουγανέλη και τον συγχωρεμένο το Σάκη τον Μπουλά. Τώρα αυτό έγινε δεκαετία 90, το είχαν γυρίσει, όπου λέγανε τα εξής.
1: Ο Αντώνης είναι ο Παπαρηγόπουλος του Πασόκ.
2: Το 1979 στην Κασάνδρα Χαλκιδικής έγινε το δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χρευτήκαμε.
0: Ζουγανέλης Μπουλάστος.
2: Το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου οι νεολαίοι του κόμματος έφαγαν εδώ ψάρια. Μετά το γεύμα ο νεολαίος τότε Βαγγέλης Μεμαράκης τους διάβασε προκήρυξη. Η Νέα Δημοκρατία, έλεγε η προκήρυξη, πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Αυτή η κίνηση, η επωνομαζόμενη κίνηση της Βόλβης, έμενε να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
3: Δεν μου λες, αυτή στην Κασάνδρα δεν μένανε?
2: Στην Κασάνδρα.
3: Γιατί πάγανε εδώ και ανακατέψανε τη Βόλβη?
2: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Αντώνη, έπρεπε να ζητήσετε εξηγήσεις.
3: Ποιος να ζητήσει εξηγήσεις, ρε? Αυτοί είναι ίδιοι.
2: Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
3: Από το ίδιο βαρέλι.
2: Τρέπομαι για λογαριασμό σου.
3: Στην Κασάνδρα κατουράτε, στη Βόλβη την πετάτε.
2: Όταν κάνουμε σοβαρή συζήτηση, μπαίνεις και τη χέζεις.
3: Εγώ τη χέζω.
2: Εσύ.
0: 52 χρόνια μόνο παπάντζα η Νέα Δημοκρατία. Περιμένατε ποτέ ότι θα δείτε συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Πασόκ? Όχι, είδες που έγινε. Για την εξουσία, την καρέκλα, τα φράγκα και όλα αυτά, τα πάντα γίνονται. Εγώ σου λέω, μπορεί να σκούζει ο Σαμαράς τώρα να προσπαθεί να πείσει ότι είμαι κάτι διαφορετικό. Τι στοίχημα ότι θα μπορούσε να κάνει άνετα συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη. Το πιστεύω αυτό, ότι θα μπορούσε να γίνει άνετα, το πιστεύω. Και ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας, γιατί όχι. Έτοιμος είναι ο Αλεξάκης να τα βρει. Δεν είναι τυχαίο που το σύστημα τον πρόθει. Καθόλου τυχαίο. Θέλω να πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έλεγε ο Μητσοτάκης το 2023, πριν από 3 χρόνια. Να κάνουμε έτσι ένα flashback και να το συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει σήμερα εδώ πέρα στην Ελλάδα.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι
0: σήμερα στην
4: μαζί σας στην Κομωτινή, στην παρουσίαση αυτού του εξαιρετικά αναλυτικού σχεδίου για το πόσο αγαπητιζόμαστε την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα επόμενα χρόνια.
5: Σε ολοένα μεγαλύτερη πίεση βρίσκονται τα πρατήρια καυσίμων στη Ροδόπη, καθώς αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να περνούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να προμηθευτούν φθηνότερα καύσιμα. Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
4: Αυτό που γίνεται σήμερα, και το είπε ο Νίκος Παπαθανάσης, στην περιφέρειά σας, επίπεδο επενδυτικό είναι εντυπωσιακό.
6: Θα πέσει στα 100 μέτρα τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
5: Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που επικαλείται ο κύριος Τζαμπαζλής για την περιοχή της Κομωτινής.
6: Στην Κομωτινή το 2013, το 12, πριν ανοίξουν κάποιους άξονες, ήταν 110-115 βεζνάδικα. Σήμερα ζήτημα είναι σε όλο τον νομό 30, εκ των οποίων τα 15, τα 16-17, πόσο είναι. Και κάνουν άλλες δουλειές και είναι, δουλεύει ο άντρας με τη γυναίκα μέσα, είναι μόνο οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό, γιατί δεν βγαίνει.
4: Πιστεύω όμως ότι αυτό το κείμενο, αυτό το τεύχος το οποίο κρατάτε στα χέρια σας, δεν αποτυπώνει απλά το όραμά μας για την περιφέρειά σας. Αποτυπώνει και μια ολόκληρη φιλοσοφία διακυβέρνησης.
0: Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ο Μητσοτάκης, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ανάπτυξη στη Βουλγαρία ήρθε. Ο κόσμος φεύγει από την Ελλάδα και πηγαίνει στη Βουλγαρία για να βάλει βενζίνη, για να βρει φθηνά καύσιμα. Είναι τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τη σταθερότητα που λέγαμε. Σταθερά πηγαίνουμε στη Βουλγαρία για να βάζουμε βενζίνη. Είναι καλό αυτό? Όχι. Αλλά όταν ο άλλος κοιτάζει πώς να σώσει το σπίτι του και όταν η κυβέρνηση δεν στηρίζει κανέναν από όλους εμάς, Από εκεί ξεκινάει ένα πρόβλημα. Από τα θεμέλια ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν γίνεται δηλαδή να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να μας κοροϊδεύει με αυτόν τον τρόπο, να λέει ότι θα συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων, αυτά να έχουν φτάσει σε αδιανόητα υψηλά επίπεδα και θα τα δούμε να ανεβαίνουν κι άλλο. Και εμείς παρόλα αυτά να καθόμαστε και να το κοιτάζουμε όλο αυτό το πράγμα. Η μεγαλύτερη πολιτική απάτη της μεταπολίτευσης έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίχασε τους Έλληνες τότε με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Καπέλωσε τα συλλαλητήρια για να πάρει μερικές ψήφους. Και τώρα βγαίνει και προσπαθεί να μας πείσει ότι με Νέα Δημοκρατία θα έχουμε σταθερότητα στην Ελλάδα. Τώρα που είπα για τη Βουλγαρία, τι θυμήθηκα αυτό το θεάριστο ηχητικό.
7: Δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Περιμένω να το πείτε εσείς, κύριε Τσίπρα.
8: Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, dear Dimitar, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ήταν αυτός ο οποίος δεν θα έλεγε ποτέ Μακεδόνα τον πρωθυπουργό των Σκοπίων και κοίτα να δεις. Ρε τι σου κάνει καρέκα. Όλη η κοινωνία είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή. Για πρώτη φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε τους αλλοίς να έχουν παρατάξει τα σκάφη τους εδώ πέρα στην παλιά παραλία της πόλης, όπου ζητούν τα αυτονόητα, ζητούν να υπάρξουν, να μπορέσουν να υπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή πήγε ο Τσίπρας, τον κράξανε για το «η θάλασσα δεν έχει σύνορα». Τον κράξανε και για τα πεπραγμένα του. Και είναι λογικό. Ο Τσίπρας έρχεται ως ένας άνθρωπος ο οποίος και καλά είναι άφθαρτος. Και καλά έχουμε μάθει από τα λάθη του παρελθόντος. Έχω βαρεθεί να ακούω τα ίδια και τα ίδια από όλους. Όλοι μαθαίνουν από τα λάθη του παρελθόντος, αλλά έρχονται και κάνουν καινούργια λάθη. Εγκλήματα. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στην παλιά παραλία, βρέθηκε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με αλλοιείς και ψαράδες, ακούγοντας τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Και μάλιστα οι άνθρωποι λένε ότι άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα δεν θα υπάρχουμε, δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι. Και έκανε και κάποιες δηλώσεις στις κάμερες, πάμε να το ακούσουμε.
9: Θεωρώ το λιγότερο αδιανόητο αυτό που γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή με τους ψαράδες, τους αλλοιείς. Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοιείς, μελισσοκόμοι πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός. Αυτό που πρέπει να τονίσω για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι ψαράδες δεν ζητάνε κάτι παραπάνω, δεν ζητάνε λεφτά από τον Έλληνα. Υπάρχουν 500 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλοιεία, τα οποία δεν δίνονται στους ψαράδες. Δεν μιλάμε για 500 εκατομμύρια, είναι 50 εκατομμύρια διαφορά. Δεν μπορεί ο ψαράς να έχει 16 λεπτά για το πετρέλαιο του. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί ο ψαράς να ψαρεύει και ο Τούρκος να μπορεί να του κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο, αλλά αυτός να του απαγορεύουν να ψαρέψει. Άρα λοιπόν, οι χθιομεσίτες οι οποίοι καθορίζουν την τιμή δημιουργούν ακόμα ένα πρόβλημα στους ψαράδες. Ξέρετε, δεν είναι πέτες οι ψαράδες. Ο αλλοίας δεν είναι πέτης ούτε ζητιάνος. Το αυτονόητο ζητάει. Να μπορεί να δουλέψει όπως δουλεύουν οι άλλοι συνάδελφοί του στην Ευρώπη. Και θεωρώ αδιανόητο από την κυβέρνηση που δεν το αντιλαμβάνεται. Απλά θα ήθελα να διαβάσω τι δίνει η Τουρκία στον Τούρκο ψαρά. Ακούστε λοιπόν. Και αυτός ο ψαράς ανταγωνίζεται τον Έλληνα. Όταν ο Έλληνας απαγορεύεται να ψαρέψει, ενώ ο Τούρκος επιτρέπεται με άδεια και του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη στο Αιγαίο. Επιδοτήσει καυσίμων. Σημαντικές μειώσεις στο ειδικό φόρο κατανάλωσης από την Τουρκία. Άμεση οικονομική στήριξη. Χορηγούνται απευθείας ενισχύσεις σε μετρητά με έμφαση στους επαγγελματίες ανοιχτής θάλασσας αλλά και του Αιγαίου. Χρηματοδοτήσεις και δάνεια. Άτοκα δίνουν. Άτοκα. Οι Τούρκοι δίνουν άτοκα στους ψαράδες για να πάρουν σκάφη ή να ψαρέψουν. Άλλα κίνητρα. Ειδικά προγράμματα και πρημοδοτήσεις. Εφαρμόζει ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεις ανά περιοχή ή είδος αλλοίωσης η Τουρκία για όλο το Αιγαίο κυρίως. Επιδοτήσεις καυσίμων, συνεχείς επιδοτήσεις κάθε χρόνο. Άμεση οικονομική στήριξη, χορηγούνται απευθείας ενισχύσεις σε μετρητά. ΚΑΣ δηλαδή, δίνει ο Ερντογάν στους Τούρκους ψαράδες για να ψαρεύουν στο Αιγαίο. Χρηματοδοτήσεις και δάνεια, παρέχονται μηδενικά επιτόκια, ειδικά προγράμματα και πρημοδοτήσεις. Δείτε τι μέτρα παίρνει ο Ερντογάν και η Τουρκία γιατί δεν μπαίνουν στην Ελλάδα. Θέλουν να τους σκοτώσουν, θέλουν να τους δολοφονήσουν, θέλουν να τους απαξιώσουν. Όχι λοιπόν. Ούτε κλέφτες είναι, ούτε απατεώνες ψαράδες. Θα τους στηρίξουμε γιατί μας ταΐζουν. Αυτό θέλουμε για να το καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι τέλους. Τα 500 εκατομμύρια που κρατάει το Υπουργείο πρέπει να τα δώσει στους ψαράδες. Είναι δικά τους λεφτά. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα βέβαια πόσο θα τα δώσει στους ψαράδες. Είναι όπως τα λεφτά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έπρεπε να πάνε στους αγρότες, αλλά τελικά πήγανε σε φραπέδες. Και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι συμμετείχαν μέσα σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Και ακόμη και σήμερα συνεχίζουν και τρώνε και περάσανε βράδυ τροπολογία για να τους προφυλάξουν. Πάνε και φυλακή στα καλά καθούμενα οι άνθρωποι. Εντάξει, μερικά φράγκα φάγανε. Δεν έγινε και κάτι. Αχ, δυστυχώς σε λίγα χρόνια άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα δεν θα υπάρχει τίποτα στη χώρα, ούτε πρωτογενής τομέας, ούτε κτηνοτροφία, ούτε γεωργία, ούτε αλληλεία, ούτε τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.

Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη χώρα όλοι θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Μάλλον έχουν καταλάβει ότι υπάρχει ακόμη μαρμίτα και σου λέει ότι κάτσε να ασχοληθούμε να φάμε κι εμείς κάτι. Να γλύψουμε κάνα κουκαλάκι ρε παιδί μου. Άκουγα, μάλλον διάβασα, δεν άκουσα. Κάπου έλεγε η Καριστιανού, λέει ότι πάει για αυτοδυναμία. Δεν υπάρχει κάποιος λίγο να την μαζέψει λίγο την κυρία, γιατί αυτό εξευτελίζεται και είναι κρίμα. Είναι κρίμα, δηλαδή πάει στράφει όλος ο αγώνας ο οποίος έκανε ως πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Ναι, δηλαδή τέτοια πράγματα δεν βγαίνεις να τα πεις ότι πάμε για αυτοδυναμία. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε λίγο. Τόση αλαζονία πια, ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ την είπαν κάποια στιγμή, τη λένε να βγει με τον Γεωργιάδη να αντιπαρατεθεί ρε παιδί μου, σαν γιατρός που είναι και όλα. Και λέει ότι όχι εγώ, δεν θα πω, έχουμε ιατρική ομάδα. Εκείνοι είναι όλοι γιατροί και σχετικοί, λέει, με το χώρο, με εκείνους να μιλήσει. Δηλαδή τώρα, η πρόεδρος ενός κόμματος που πάει για αυτοδυναμία, με βάση τα λεγόμενα, δεν τα λέω, που διαφημίζεται ως παιδίατρος, ολιστική και λίγο κβαντική, όταν έρχεται η ώρα να αντιπαρατεθεί για το ιατρικό πρόγραμμα, βγάζει τον εαυτό της έξω από το κάδρο και στέλνει τους πραγματικούς γιατρούς σαν να λέει ότι εγώ είμαι η φωνή, αυτή είναι η ειδικότητα, ένα πράγμα. Εντάξει. Αυτή είναι η ειδικότητα, ένα πράγμα. Εντάξει.

σου λέει ότι εγώ κατεβαίνω στην πολιτική να λειτουργώ σαν αχυράνθρωπος και να κάνω άλλη κουμάντο, ρε παιδί μου. Θα έχει πλάκα η επόμενη βουλή. Αλήθεια είναι ότι θα έχει και λίγο πλάκα. Δηλαδή, εντάξει. Το ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο ότι δεν την έχουν στηρίξει κανένας από τους συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Κανένας δεν την έχει στηρίξει. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έχει γίνει. Σου λέει ότι μας πούλησες, ρε παιδί μου. Εσύ πας για προσωπικές φιλοδοξίες. Ξέρετε, η δημοσιότητα είναι άσχημο πράγμα. Είναι δηλαδή, άμα δεν ξέρεις να το διαχειριστείς, μπορεί να καβαλήσεις το καλάμι και να νομίζεις ότι είσαι λίγο πιο κάτω από το Θεό. Είναι άσχημο πράγμα. Και να αρχίζεις να πιστεύεις πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Αλλά έρχεται ξαφνικά κάποια στιγμή που σου τραβάνε την πρίζα και προσγειώνεσαι απότομα και λες τώρα τι έγινε και μένεις μόνος σου και είναι το θέμα. Δηλαδή εκεί που είσαι μαζί με άλλους και αγωνίζεστε για έναν κοινό σκοπό, που ο σκοπός είναι να πάνε φυλακή αυτοί οι οποίοι σκοτώσαν τα παιδιά σας. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός και η κοινωνία στήριξε όλους εσάς γιατί δεν θέλει να ξαναδεί ανθρώπους να σκοτώνονται στα τρένα, γιατί καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι χρησιμοποιούν τα ίδια τρένα και ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στη θέση αυτών των 57 ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν άδικα. Όταν τώρα εσύ την έχεις δει δεν ξέρω εγώ πώς και αποστασιοποιείσαι από αυτό το πράγμα και λες ότι εγώ πάω να κάνω κόμμα, ρε παιδί μου, για να μπω μέσα στη Βουλή, να κάνεις τι? Να χτυπήσεις το σύστημα πώς? Με τι μέσον, με τι, πώς το λένε, με τι δύναμη, πώς να χτυπήσει δηλαδή από εκ των έσω τον εχθρό, όπως θέλει να λέει η κυρία Καριστιανά. Για μένα ήταν απόλυτα λάθος αυτή η κίνηση η οποία έκανε και έχασε και την εμπιστοσύνη πολλών, ιδιαίτερα κάθε φορά που βγαίνει και μιλάει μαργαριτάρια. Οπότε, ναι, καταλαβαίνετε. Βέβαια στην Ελλάδα, επειδή ψάχνουμε για ήρωες, είπαμε, ο καθένας μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει, αλλά επειδή αυτές οι εκλογές θα είναι οι σημαντικότερες εκλογές της μεταπολίτευσης, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν μας παίρνει να κάνουμε πειράματα, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σπάσει και να βρεθούμε προεκπλήξεως και να δούμε άσχημα πράγματα να γίνονται. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η ώρα είναι 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό σε όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας και άνοιξατε τα ραδιόφωνά σας, υπολογιστές, τάμπλετ, κινητά, ανάλογα από πού μας ακούτε. Focus FM 103,6 στη δικτύωση ο Ραδιομάχη 99,8 για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε.

0: Πάντως η εικόνα η οποία αποτυπώνεται εδώ στην αγορά της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στο Καπάνι, όσον αφορά τα ψάρια, οι πάγκοι αδειάζουν. Οι πάγκοι αδειάζουν καθότι οι αλλοίς κρατούν δεμένα τα σκάφη τους εδώ στην παλιά παραλία της πόλης και ζητούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Και κάνοντας μία βόλτα εκεί στο καπάνι, βλέπει ότι εκεί που άλλοτε οι πάγκοι ήταν γεμάτοι από φρέσκα ψάρια, σήμερα δεν υπάρχουν στα ιχθυοπολία. Με τους περαστικούς να αντικρίζουν άδειους πάγκους, τα καταστήματα άδεια από πελάτες. Χθες τα ψαράδικα άνοιξαν με σκοπό να πουλήσουν τα λιγοστά ψάρια τα οποία είχαν απομείνει από τις προηγούμενες ημέρες. Ο κύριος Ιωάννης Κατραμάδας είναι ιδιοκτήτης ιχθυοπολίου στο Καπάνι και αναφέρει ότι η ιχθυόσκαλα κλειστεί και εμείς που λειτουργούμε με πολύ λίγα ψάρια που μας είχαν μείνει. Ανοίξαμε γιατί ήρθαμε γι' αυτό, δεν υπήρχαν ψάρια λόγω της απεργίας και δίκιο λέει έχουν οι άνθρωποι. Χίλια δίκαια έχουνε. Θα δούμε πού θα καταλήξει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ίδιος. Μια αγορά έχει Θεσσαλονίκη και αυτή πάει. Και πάμε να ακούσουμε και τα όλα όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης ιχθυοπολίου εκεί στο Καπάνι.
1: Ένα ονοματεπώνυμο και μια ιδιότητα.
2: Ναι, Κατραμάδας ο Ιωάννης, ιχθυοπολείο του Αγγίστη.
1: Πείτε μας λοιπόν, σήμερα βλέπουμε μεγάλη έλλειψη ψαριών, σωστά.
2: Δεν υπήρχαν παιδιά ψάρια λόγω της απεργίας και δίκιο έχουν οι άνθρωποι, χίλια δίκια έχουν. Θα δούμε πού θα καταλήξει, γιατί αυτό τώρα λίγες μέρες, δεν ξέρουμε πώς θα τραβήξει, ψάρια δεν υπάρχουν. Θα δούμε, για μας είναι ζημιά, άμα κάνουν να τους δικαιώσουν γρήγορα τους ανθρώπους, να βγουν και δει στη δουλειά, γιατί ζουν 2.500 άνθρωποι τα ψάρια.
1: Και κλειστεί σήμερα η ιχθυόσκαλα.
2: Ιχθυόσκαλα κλειστεί και εμείς που λειτουργούμε, δεν είναι με πολύ λίγα ψάρια που μας είχαν μείνει. Ανοίξαμε γιατί ήρθαμε γι' αυτό.
1: Τώρα να ρωτήσω, αυτά τα ψάρια υπάρχει πιθανότητα να δούμε πιο ακριβά λόγω του ότι
2: όχι,
1: έχει πέσει.
2: Όχι, δεν πρόκειται να τα κρυβεύουμε, γιατί είναι ό,τι είναι. Τι να τα κρυβεύουμε. Εμείς να τα φθηνέλουμε θέλουμε, δεν θέλουμε να κρυβεύουμε. Δεν είμαστε χάσιοι και εμείς κόσμος είμαστε. Βλέπουμε τι ανάγκες έχει ο κόσμος.
1: Έρχεται ο κόσμος, ρωτάει για τα ψάρια.
2: Ρωτάει, εντάξει. Περισσότερο βέβαια. Είναι γνωστό ότι υπάρχει απεργία. Ρωτάνε οι άνθρωποι, τους λέμε, τον βλέπουμε, δεν χρειάζεται και πολλές ξύλες. Μα κάνουμε τελειώσει γρήγορα.
1: Γιατί είναι και θα φάει χασούρα αυτό τώρα.
2: Εννοείται ρε παιδιά, για όλους είναι χασούρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ζουν 2.500 άτομα από τα άπτωση. Μα κάνουμε τελειώσει γρήγορα, οι αρμόδιοι να πράξουν τα δέοντα. Και να τελειώσει η ιστορία.
3: Αν δεν τελειώσει σύντομα η απεργία, θα προσαρμοστεί σε εισαγόμενα.
2: Ούτε εισαγόμενα μπορούμε να πάρουμε. Παιδιά, εφόσον είναι η σκάλα κλειστή, η θεόσκαλα κλειστή, δεν μπορούμε να πάρει τίποτα. Ούτε καν μόνοι μας μπορούμε να πάμε να ψάρεψουμε να πάμε.
1: Άρα, όταν τελειώσουν και αυτά που έχετε, μετά δεν μπορείτε να κάνετε
2: είμαστε
1: κάτι.
2: Κλειστά, δε.
1: Θα κλείσετε.
2: Ναι, γι' αυτό σα λέω. Κακώ είστε εδώ, πρέπει να πάτε εκεί που πρέπει να πάτε.
3: Οδηγήστε μάλλον.
2: Και να μείνουν στα κανάλια, να βγαίνουν μέσα στον δρόμο και να ρωτάνε τον κόσμο τι ανάγκες έχουν. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν μέσα στη θάλασσα για να βγάλουν ένα μεροκάμα του κινδυνεύει η ζωή τους. Έτσι.
1: Έτσι.
2: Άμα δίνει 3 χιλιάρικα πετρέλαιο για ένα ταξίδι να πάρει 50 κυβότια και ποιον πρώτα να μοιράσει, έχουν 1.000 δίκαια. Εμάς μας κάνουν ζημιά σαν επαγγελματίες, αλλά έχουν 1.000 δίκαια για να τους δικαιώσουν γρήγορα και να δουλέψουν όλοι.
0: Τώρα πόσο γρήγορα θα τους δικαιώσουν και αν θα τους δικαιώσουν, αυτό είναι μένει να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα γίνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η αγορά στο Καπάνι, η εικόνα μάλλον της αγοράς εκεί στο Καπάνι είναι αποκαρδιωτική, να βλέπεις τους πάγκους να είναι άδειοι, να μην υπάρχει φρέσκο ψάρι. She wants Αυτά μας έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά μας έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος λέει για σταθερότητα σε μια περιοχή, σε μια εποχή με φουρτούνες, τις οποίες οι ίδιοι βέβαια τις έχουν δημιουργήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τα προβλήματα δεν θέλουν να δώσουν και λύσεις.

τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε την κλινική στην οποία μπήκε Λουκέτο, γιατί γινόντουσαν παράνομα ιατρικές πράξεις όπου δεν είχε άδεια να τις κάνει. Σε απόγνωση βρίσκονται οι συγγενείς των 45 ασθενών της παράνομης κλινικής, η οποία κλείνει οριστικά μετά την σωρία παραβάσεων οι οποίες διαπιστώθηκαν στους ελέγχους, οι οποίοι διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είδες τι σου κάνει ο θάνατος ενός διάσημου. Ξαφνικά λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός. Οπότε με βάση την απόφαση του Τμήματος της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας για οριστική διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση της άδειας της κλινικής, αυτό θα γίνει στις 13 Οκτωβρίου, η κλινική θα πρέπει να εκενωθεί παρουσία της αστυνομίας και βέβαια μάλιστα θα είναι και οι εισαγγελικές αρχές εκεί πέρα οι οποίες θα εποπτεύουν την εκένωση. Ωστόσο, μέχρι και εχθές συνολικά 45 ασθενείς παρέμειναν νοσηλευόμενοι, με τους συγγενείς τους να μην μπορούν να βρουν κάποια ανάλογη δομή για να περιθάλψουν τους δικούς τους ανθρώπους, δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαρύτατες παθήσεις και βέβαια χρειάζονται και αυξημένη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Την ίδια στιγμή ο ιδιοκτήτης της κλινικής δεν έχει καταθέσει κάποια διοικητική προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τράκης κατά της εν λόγω απόφασης, όπως έχει και το δικαίωμα εκ του νόμου να το κάνει μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίησή της, δηλαδή από τις 29 του Σεπτέμβρη που κοινοποιήθηκε. Οπότε μέχρι στιγμής τα περιθώρια στενεύουν ασφυκτικά για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών, για την οποία βάσει νόμου έχουν υποχρέωση να μεριμνήσουν ο κάτοχος της κλινικής αλλά και ο επιστημονικός και διοικητικός διευθυντής της. Οι συγγενείς των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται στην εν λόγω κλινική έχουν στείλει υπόμνημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και στο Υπουργείο Υγείας, όπου ζητούν το αυτονόητο, να μεριμνήσει για τη μεταφορά των δικών τους ανθρώπων. Στο υπόμνημά τους επικαλούνται και την διάταξη του σχετικού νόμου περί θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, όπου σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι οι αποφάσεις για την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης αλλά και λειτουργίας και την διακοπή της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της Οικίας Περιφέρειας με τη συνδρομή αστυνομικής και εισαγγελικής αρχής. Οπότε κατά την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών ο διοικητικός

όλο αυτό το μπάχαλο γίνεται εδώ στην Ελλάδα τώρα. Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, τον οποίο τον ήξερε όλη η Ελλάδα, ήταν διάσημος, πώς τα λένε αυτά τέλος πάντων, δεν θα άνοιγε ρουθόνη, δεν θα έτρεχε τίποτα, δεν θα μπαινε ο κρατικός μηχανισμός στη διαδικασία να ψάξει, να ελέγξει. Δηλαδή τώρα φανταστείτε, πας και εμπιστεύεσαι τη ζωή σου σε μια κλινική η οποία δεν έχει άδεια να διενεργήσει κάποιες ιατρικές πράξεις όπως είναι η χημειοθεραπεία, μια σοβαρότατη ιατρική πράξη η οποία σου δίνει παράταση ζωής αν όχι να σε θεραπεύσει εντελώς. Φανταστείτε δηλαδή τώρα σε τι κράτος πλάκα ζούμε που ο καθένας ας πούμε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο καθένας. Απίστευτα πράγματα. Και ο Υπουργός Υγείας είναι ακόμη στη θέση του. Θα μου πεις, τη θέση της είναι ολόκληρη κυβέρνηση. Βρώμα και δυσοδεία παντού. Και τώρα μπαίνουν οι άνθρωποι στη διαδικασία αυτή. Άντε ψάξε να βρεις κλινική, να έχεις τον πόνο σου τώρα, να έχεις τη στεναχώρια σου εκεί πέρα με τον άνθρωπό σου, να μην ξέρεις τι θα γίνει. Και να έρχεται και όλο αυτό το πράγμα και να σου λένε κόψε το κεφάλι σου τώρα. Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να δω τα μηνύματα στο Viber. Ο Γιάννης Μητσοτάκαρος λέει: ο μόνος ηγέτης που ένωσε τον ελληνικό λαό εναντίον του. Είδες, να έκανε και ένα καλό. Έκανε και ένα καλό. Ένωσε όλο τον ελληνικό λαό. Για να φωνάζουμε όλοι να φύγει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ο Χρήστος, αν δεν βγει εκτός νόμου, λέει, αυτό το κατασκεύασμα που το ονόμασαν αριστερή ιδεολογία, η Ελλάδα και όλος ο κόσμος δεν θα δει άσπρη μέρα. Το λέω κατασκεύασμα γιατί δεν υπάρχει, λέει, τέτοια ιδεολογία να σου αρπάξει την περιουσία και σένα να σε φυλακίσει. Αυτή δεν είναι η ιδεολογία. Είδατε το 90 που άνοιξε αυτός ο βόθρος που λέγεται κομμουνισμός ή γενικά η αριστερά του Παπανδρέου το θαύμαζε. Είπε: θαυμάζω το μοντέλο της Αλβανίας. Τέλος πάντων, έχεις γράψει αρκετά εδώ πέρα. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Σε μια δημοκρατία έχουν δικαίωμα όλοι να θέσουν τον εαυτό τους υποψήφιο. Όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, άνωθεν, κάτωθεν, όλοι. Φτωχοί, πλούσιοι, γραμματιζούμενοι, αγράμματοι. Το ζητούμενο είναι ο κόσμος τι κάνει. Ο κόσμος ο οποίος τα παρακολουθεί όλα αυτά και βλέπει προς τα που πάνε τα πράγματα και γιατί. Ο κόσμος ο οποίος υποτίθεται ότι αντιλαμβάνεται ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Καλημέρα στο Χρήστο, στις Αχαρνές Αττικής. Μιλές Μητσοτάκης, λέει, και κόβεται η σύνδεση. Ναι, κάτι είδα, έκανε 2-3 γκέλ το ίντερνετ. Καλημέρα στον Πασχάλη, ο Νικόλας από τον Άγιο Φλόρο της Καλαμάτας. Το ζάχαρο, λέει, στον άνθρωπο είναι ύπουλο από τους χιτλερικούς. Από τους χιτλερικούς. Α, είναι πιο ύπουλο από τους χιτλερικούς. Ναι, ναι. Το δίθεν ναυάγιο, λέει, που οι αριστεροί έχουν χρεώσει στην Πύλο είναι ψέμα. Δεν υπάρχει, λέει, σκάφος διακινητό να μεταφέρει τόσους λαθρομετανάστες. Επιπλέον τόσα χρόνια, γιατί δεν έχει ξεβραστεί, μάλλον εννοείς, ούτε ένα πτώμα. Κοίταξε, το ναυάγιο στην Πύλο ήταν γεγονός. Έτσι, συνέβη το ναυάγιο στην Πύλο. Κακά τα ψέματα. Και είχαμε πνιγμένους. Το θέμα είναι γιατί δεν κλείνουμε τα σύνορα. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, ότι η κυβέρνηση αρνείται να κλείσει τα σύνορα. Αν είχαμε κλειστά σύνορα, αν κάναμε pushback, αν δεν τους δεχόμασταν όλους εδώ πέρα, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Εγώ το ξαναλέω, δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από εκεί που έρχονται. Αυτοί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και έρχονται. Οι κυβερνήσεις μας φταίνε και εμείς οι υπόλοιποι, βέβαια, που στηρίζουμε αυτού του είδους τις κυβερνήσεις, που αντί να πούνε ότι φτάνει, μέχρι εδώ ήτανε, σας στέλνουμε πίσω όλους αυτούς οι οποίοι μπήκανε παράνομα στη χώρα και δεν έχουν καμία δουλειά εδώ πέρα μέσα. Η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη, συνεχίζει να τους δέχεται, συνεχίζει να δίνει πολιτικό άσο, να τους βγάζει χαρτιά. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στον φίλο το Γιάννη. Την ανανέωση την έκανε, λέει, αφού πήρε μεταγραφές από το Πασόκ. Αυτό με τις μεταγραφές, λες και είναι, ρε παιδί.

0: Λες και κάνουμε μεταγραφές από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Η Μαρία λέει: πες που ξεπούλησα τα πάντα, που κουβάλεις όλους τους λαθρώς στην πατρίδα μας, που τελείωσε όλους τους Έλληνες προσκυνά τον Ερντογάν, κάνει την πατρίδα επαρχία της Τουρκίας, που επέτρεψε και αγοράστηκε ελληνική υγεία από ξένους που πέθαναν και πεθαίνουν συνέχεια από τα εμβόλια. Είναι πάρα πολλά τα κακά που έκανε και δεν έχουμε ένα καλό να πούμε επίσης για το δημογραφικό. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος που θα τον ξαναψηφίσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι έκανε όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία έκανε. Είναι ο κόσμος ο οποίος θα τον ξαναψηφίσει. Και άντε να είσαι ολιγάρχης, το καταλαβαίνω, αλλά να είσαι του μεροκάματο άνθρωπος, να σηκώνεις από τα άγρια χαράματα, να βγαίνεις έξω για να πας να πάρεις το μεροκάματο και να ψηφίζεις αυτούς. Το βρίσκω εντελώς ανόητο, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Τελικά στον λόγο του δεν είπε τίποτα ο Κούλης. Συνέχεια επαναλάμβανε τα ίδια και τα ίδια και πολλές φορές με άλλες φράσεις, γιατί μάλλον δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο και δεν τον έπαιρνε, λέει. Δεν τον έπαιρνε. Αυτός λέει ό,τι θέλει. Αυτός ζει στον δικό του κόσμο. Θεωρεί ότι βλέπει μάλλον τους ολιγάρχες και απευθύνεται σε αυτούς. Δεν απευθύνεται σίγουρα σε μένα και σένα. Αλλά ναι, επί της ουσίας δεν μας είπε και κάτι. Η Ντίνα λέει, έχει για διαβητικούς, λέει, στην Αγία Δημητρία και στις Αμπελόκηπους. Α, για γλυκά, ναι. Για στείλε να μάθουμε ποιοι είναι. Αν ξυπνήσει αυτός ο λαός, λέει, θα είναι μεγάλο θαύμα. Να πω, 50 χρόνια δεν ξυπνήσαμε σαν λαός. Τώρα ξέρω εγώ, λες να τα καταφέρουμε να το κάνουμε τώρα. Μακάρι, το εύχομαι. Μπας και δούμε καμιά άσπρη μέρα. Η Άννα, καλημέρα και καλό πρωινό Τρίτης. Μιας και αναφέρθηκες, λέει, στο διάστημα για το τριήμερο 26η και 28η, σχολική καθαρίστρια είμαι. Παρασκευή 23 του Οκτώβρη, λέει, τα σχολεία έχουν γιορτή. Μεσολαβή το Σουκού, 26 το Αγίου Δημητρίου, 27 αργία για καθηγητές και δασκάλους. Οπότε συμπαρασύρει και εμάς, 28 αργία Κοπάνας και 2 μέρες άδεια Πέμπτη Παρασκευή. Οπότε κάνε το λογαριασμό. Αχ, ναι, πραγματικά δηλαδή φέτος, κάτσα να το πάρουμε από την αρχή. Είπες τώρα, κάτσα να το δω. Λοιπόν, Παρασκευή 23 του Οκτώβρη, τα σχολεία έχουν γιορτή. Α, ναι, 23 έχουν γιορτή. Σωστή, οπότε δεν δουλεύετε εσείς. Μια χαρά. Μετά, Μεσολαβή το Σαββατοκύριακο. Ναι, σωστά. 23, πάμε 24, 25, 26 είναι του Αγίου Δημητρίου. 27 οι δάσκαλοι κάθονται και το έχουν κάνει πενθήμερο. Ναι, βαράς και 2 μέρες άδεια Παρασκευή, Σάββατο και έχεις κάτσει δεκαήμερο. Μια χαρά. Φέτος έκατσαν ωραία οι γιορτές. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Σκιάθο έχει δίκιο, λέει, έχουμε σταθερότητα, μας καταστρέφει μια χαρά. Ναι, σταθερά μας καταστρέφουν, δεν αντιλέγω σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Η Αναστασία από τα Νέα Βρασνά στέλνει την καλημέρα της. Ο Κώστας από το Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας, ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας, ο Ανδρέας μου λέει χάσαμε το focus, εδώ είμαστε, έκανε κάποιο γκέλ κάποια στιγμή το διαδίκτυο, συμβαίνουν και αυτά. Στον Νίκο καλημέρα, στον Bill the Greek, μη μας βάζετε πρωί-πρωί το Μητσοτάκι, μας ανεβαίνει η πίεση, θα μας στείλει τα διάβαστος, μην το κάνετε αυτό πρωί-πρωί. Ανεβάζω την πίεση για να λειτουργείτε καλύτερα. Έτσι λίγο να χτυπήσει η καρδιά πιο δυνατά, να πάτε με νεύρο στη δουλειά σας. Καλημέρα στο Γιάννη, μη μασάτε, λέει, θα δώσει fish pass. Όχι, λες, κάτσε, άντε να δώσει fish pass. Άμα δεν έχει ψάρια, τι να το κάνει, τι να πάει να ψωνίσει. Τα φελιζόλα από τους πάγκους. Ο Στάθης από την Ολλανδία, καλημέρα. Τι γίνεται, λέει, με τα τροχαία στην Ελλάδα? Βλέπω κάτι παλαβά πράγματα, κάτι αυτοκίνητα του μπαρισμένα να μπαίνουν μέσα σε καταστήματα στον ίσιο δρόμο, να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, ενώ έχουν ένα γήπεδο χώρο, σφοδρές συγκρούσεις. Εντάξει, αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα στη χώρα μας τα τελευταία 100 χρόνια που έχουμε αυτοκίνητα. Που οδηγούμε σαν κάφρι, δεν καταλαβαίνουμε, δεν υπολογίζουμε τίποτα. Νομίζουμε ότι ο δρόμος μας ανήκει. Τι περιμένεις, δεν θα συμβούν τέτοια πράγματα. Παιδεία δεν υπάρχει. ο πατέρας με το που θα πάρει το, ο γιώκας του το δίπλωμα, πάρε το κλειδί παιδί μου και πάρε το αυτοκίνητο και άντε στο καλό. Ε, να, αυτά συμβαίνουν. Στον Απόστολο καλημέρα. Καλό θα είναι οι αλληλείς, λέει, να κάνουν αυτοκριτική, διότι μια μεγάλη μερίδα από αυτούς ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ε, το είπα εγώ προχθές. Κάποιοι παρεξηγήθηκαν βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι κάνε και μια αυτοκριτική, ρε παιδί. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των αλλήλων Νέα Δημοκρατία ψήφισε, όπως επίσης και των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αδιανόητο να ξαναψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη. Εγώ εύχομαι και χειρότερα, λέει. Όχι ψάρι, αλλά ούτε νερό να μην έχουμε να πιούμε, γιατί ο Έλληνας αν δεν πιάσει τον πάτο, δεν ξυπνάει. Πόσο πιο πάτο να πιάσουμε, πια ξέρω. Ο Νίκος από την Βιέννη, ένας λαός που κοιτάει μόνο το τομάρι, το φανερό είναι, και αυτούς που ψηφίζει, αυτοί να κοιτάνε μόνο την τσέπη τους, αφού είμαστε ένας κοιμισμένος λαός. Κάθε μέρα, λέει, πρέπει να το φωνάζει, ο Νίκος από τη Βιέννη. Στην Περσεφόνη καλημέρα, τι η χορύπανση ήταν αυτή πρωί-πρωί, λέει. Όσον αφορά που δεν καθόταν σε ένα σημείο, είναι ο τρόπος του να θυμάται αυτά που του έγραψαν να πει. Μα πηγαινορχόταν πάνω στη σκηνή, στην πίστα, πώς το λένε αυτό το πράγμα, πάει πέρα δόθε, πάρε πέρα δόθε, δηλαδή με ζάλισε. Η Μαρία μου λέει, γιατί λες ότι δεν φταίνει λαθρό, γιατί δεν φταίνει όταν έρχονται εδώ για να τρώνε, να πίνουν τζάμπα, να θέλουν να πάνε σπίτι. Ναι, τι φταίνει, μια χαρά είναι. Δεν κατάλαβα γιατί εσένα άμα σου δίνανε τζάμπα φαγητό, τζάμπα σπίτι, όλα τζάμπα, δεν θα πήγαινε. Γιατί να φταίνει αυτή, δεν κατάλαβα. Εγώ φταίω, εσύ φταίς, οι κυβερνώντες φταίνε, αυτοί φταίνε. Δεν φταίει ο λαθρομετανάστης που έρχεται εδώ πέρα. Αυτού του λένε έλα εδώ πέρα και θα τάξει όλα τζάμπα. Γιατί να μην. Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Από τη στιγμή που ο λαός έγινε ανήθικος, οπότε και η πολιτική που θα εκλέγει θα είναι αυτή τη συνωμοταξία και ακόμη χειρότερα θα πρέπει ο Έλληνας να φάει ένα πολύ γερό χαστούκι, μπας και ξυπνήσει. Πόσα χαστούκια να φάμε. Πόσα χαστούκια να φάμε πια σε αυτή τη χώρα για να ξυπνήσουμε, να δούμε λίγο την αλήθεια κατάματα και να πούμε ότι φτάνει, ρε παιδί μου. Φτάνει, εντάξει, φάγατε, τέρμα, μέχρι εδώ. Η ώρα είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, ακόμη ένα πρωινό που ήσασταν εδώ πέρα μαζί μου και κάναμε παρέα. Θεού θέλοντος, αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ στις 6 ώρα το πρωί να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε όλοι ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην Αθήνα καταφθάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Βασικά θέματα της ατζέντας είναι η ενέργεια, τα F-35, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Αύριο ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, με αυξημένα μέτρα ασφάλειας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πρωτεύουσα. Από σήμερα το απόγευμα και το βράδυ της 3ης 6 Οκτωβρίου έως και το πρωί της 5ης 8 Οκτωβρίου θα γίνονται σταδιακές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Από αύριο θα ισχύσουν και απαγορεύσεις συγκεντρώσεων. Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται ήδη στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στους δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις της τάξης των 15 λεπτών σημειώνονται και στην Αττική Οδό, τόσο προς την κατεύθυνση της Ελευσίνας, όσο και με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Οργανωμένη μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων. Κατά τη μέθοδο, οι δράστες πλήρωναν επίτηδες πολύ μεγαλύτερα ποσά από όσα όφυλαν σε λογαριασμούς ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου και κοινής ωφέλης ευρύτερα ή τηλεφωνίας και έτσι δημιουργούσαν μεγάλο πιστωτικό υπόλοιπο. Στη συνέχεια, ζητούσαν από την εταιρεία να τους επιστρέψει τη διαφορά σε τραπεζικό λογαριασμό, ώστε τα χρήματα να εμφανίζονται πλέον ως νόμιμη επιστροφή από πάροχο κοινής ωφέλειας και να κρύβεται η πραγματική παράνομη προέλευσή τους. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έκαιγε η μεγάλη φωτιά στον Εύρο, η οποία μένεται και ξεκίνησε την Κυριακή στη Βουλγαρία και πέρασε στην ελληνική πλευρά, καίγοντας πυκνόπευκο δάσος στις περιοχές Ρούσας και Μικρού Δερίου. Στο μέτωπο παραμένουν 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα και 12 πεζοπόρα τμήματα. Δύο άτομα, ένας 26χρονος και μία 22χρονη, συνελήφθησαν για κλοπή πορτοφολιού από γυναίκα μέσα σε σειρμό του ηλεκτρικού σταθμού της Ομόνιας, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους. Στο πλαίσιο του αστυνομικού σχεδίου Αριάδνη, μόνο στο πρώτο 9μηνο του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 3.394 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μεταξύ αυτών 83 περιστατικά για κλοπές και ληστείες. Στην διεθνή επικαιρότητα, το ευρώ κατρακύλησε στα 1,116 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 μηνών, καθώς οι αγορές ανησυχούν για το διωγγόμενο γαλλικό χρέος και το κίνδυνο νέας κρίσης στην Ευρωζώνη. Την πίεση ενίσχυσε η απόφαση του Πέδρο Σάνσεθ να προκυρήσει πρόορες βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τις δεσμεύσεις κοινής άμυνας του Συμφώνου της Μέκκας, προβλέποντας ταχύ ανάπτυξη συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων στη Σαουδική Αραβία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη. Το σύμφωνο που υπογράφηκε τον Αύγουστο προβλέπει ότι η επίθεση σε μία από τις τρεις χώρες αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων, σε λογική αντίστοιχη με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της British Airways με κατεύθυνση από το Λονδίνο προς το Σικάγο. Ένα Boeing 777 παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και έχασε απότομα ύψος από τα 36.000 στα 9.000 πόδια μέσα σε περίπου 7 λεπτά, με αποτέλεσμα να πέσουν οι μάσκες οξυγόνου. Το αεροσκάφος τελικώς προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου 5 ώρες μετά την απογείωσή του, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα φτάσει τοπικά έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της Μάχης.
7: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Καλημέρα σε όλη την Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στο Λεκανοπέδιο, καλημέρα στα νησιά μας. Καλημέρα στους γειτονικούς νομούς, περιφέρειες πια, περιφέρειες. Πέρασε ο Καποδίστριας, τα ερήμους όλα, αλλά τα λέμε περιφέρειες. Είναι μεγάλη αλλαγή αυτή. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης, το ραδιόφωνο που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ελπίζω να σημεοστολίζεστε. Έρχεται ο Ρούμπιο. Τα, να έχετε σηκώσει σημεούλες, ελληνικές, αμερικάνικες, όλα. Να έχετε τον ίδιο ενθουσιασμό που υπάρχει στο Μαξίμου, που υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών, ναι. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Πάει, πέρασε και στα Μουγκά η γιορτή. Έκανε γιορτή χθες. Έκανε, σβήσανε γενέθλια στη Νέα Δημοκρατία. Τουρτίτσα, Μητσοτάκης μίλησε εκεί πέρα 4-5 λεπτά να βγάλει την υποχρέωση. Αυτή τώρα ήταν γιορτή, λες και είναι, ξέρεις, το μαύρο πρόβατο της οικογένειας που δεν τον κάνει κανένας παρέα, ρε παιδί μου. Μαζεύει τους, έχει μια εταιρεία, μαζεύει τους εργαζόμενους να τους σβήσουν κεράκια γιατί δεν πάνε οι συγγενείς. Είναι σαν αυτή την τούρτα που είχε σβήσει με το Σούπερμαν ο Χατζηδάκης, τη θυμάσαι την ωραία. Ήταν Σούπερμαν ο Χατζηδάκης και από κάτω είχαν βάλει τη ΔΕΗ, ξέρω εγώ, την Ολυμπιακή. Ξέρεις όλα αυτά που τα έφαγε η Μαρμάγκα.

Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη. Τρίτη, έκτη ημέρα του Οκτώβρη. 2026 το σωτήριον έτος και καθώς η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Μαζί θα επιχειρήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο ολόκληρο. Έτσι να έχετε μια εικόνα καθαρή πριν πάλι να σας τη θολώσουν οι διάφοροι που θα βγουν, οι spokesmen, έτσι, spokesmen, ναι, ναι, οι εκπρόσωποι. Πριν βγουν οι δημοσιογράφοι που λειτουργούν ως εκπρόσωποι, πριν αρχίσει η καθημερινή επιχείρηση προπαγάνδας που σκοπό έχει να σας κάνει άλλα να βλέπετε και άλλα να πιστεύετε ότι γίνονται. Μεγάλη μέρα σήμερα, είπαμε, η επίσκεψη Ρούμπιο θα έχει βέβαια κάποιες δυσκολίες. Λίγες δυσκολίες σε περίπτωση που θέλετε να κατέβετε και στο κέντρο της Αθήνας. Από σήμερα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης θα είναι τα πράγματα σφιχτά και απρογραμμάτιστα, διότι θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες. Όταν είναι σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες, θα λέει ο Ρούμπιο, θέλω να πάω να φάω στο Μοναστηράκι. Θα κλείνει ο δρόμος μέχρι το Μοναστηράκι, θα κλείνει μετά το Μοναστηράκι, θα κλείνουν τα πάντα όλα. Λέει ο Ρούμπιο τώρα, το μεγάλο θέμα είναι αν θα μιλήσει στην πνίκα. Αν θα μιλήσει στην πνίκα. Γιατί το θέλει, λέει, να πάει να μιλήσει στην πνίκα, ξέρεις, είναι democracy, birthplace, όλα τούτα τα ωραία. Θα κλείσουνε προς τα εκεί. Έχει ένα ραντεβού, ξέρω εγώ, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, ξέρεις, να βγάλει την υποχρέωση, ρε παιδί μου, το Γεραπετρίτη, θα δει το Μητσοτάκι. Μπορεί να θέλει να δει και κανέναν άνθρωπο για δουλειές. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι θα του πει η Κίμπερλι. Την περιμένουμε. Οπότε με βάση αυτό σου λέει η αστυνομία, εμείς θα κλείνουμε. Εσύ κόψε το λαιμό σου. Γενικά η περιοχή η οποία είναι επικίνδυνη. Είναι το κέντρο, λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου, λεωφόρος Βασίλης Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου. Και πιο συγκεκριμένα, η περιοχή που περικλείεται από Ριζάρι, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Τσόχα, Βασιλής Σοφίας και Σαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, λεωφόρο Βασιλείος Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρι. Δηλαδή εκεί πέρα λίγο από το πολεμικό μουσείο, ξέρεις, όλη αυτή η περιοχή που πιάνετε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Επίσης θα απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις, οι συναθρήσεις, οι μηχανοκίνητες πορείες, διότι λέει επαπλήτες σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων. Και απειλείται, λέει, η διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων, ρε παιδί μου. Ελπίζω μη θέλει ο Ρούμπιο να πάει κατά τον Άγιο Παντελεήμονα, να μη θέλει να πάει κατά την πλατεία Αττικής, να δει εκεί πέρα τα χάλια μας, γιατί αυτοί εκεί πέρα στην Αμερική τα έχουν μαζέψει τα χάλια που είχαν. Τα έχουν μαζέψει τα δικά τους. Διότι άμα κάνει και πάει θα τρέχουν και δεν θα προλαβαίνουν. Τι θα προλαβαίνουν, θα κλείσουν τους δρόμους, θα τους κλείσουν τους άλλους μέσα, τι θα τους κάνουν, δεν ξέρω. Γι' αυτό λέει μην παίρνετε τα μέσα μεταφορά σας, τα δικά σας. Να χρησιμοποιείτε, στέλνει η Ελλάς οδηγία, μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί είσαι στο μετρό, δεν θέλουν να κατέβεις. Εσύ θες να πας στο πολεμικό μουσείο, στη στάση και πέρα στον Ευαγγελισμό. Δεν κάνει στάση. Πάει, σε αφήνει πιο κάτω. Πήγαινε μετά με τα πόδια. Αλλά όχι πολύ μαζεμένοι με τα πόδια. Μην παίρνουμε το μετρό και πάμε να κάνουμε πορεία. Δεν θα δουλέψει αυτό. Απευθύνει μια έκκληση η αστυνομία για την κατανόηση και την συνεργασία των οδηγών. Εκατοντάδες αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται επί ποδός, διαβάζω εδώ πέρα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στα σημεία που πρόκειται να κινηθεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά την παραμονή του στην ελληνική πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα της Ελλάδας θα ήταν πιο σωστό, αλλά εντάξει. Αυτά τώρα που τα ξέρετε, ελπίζω να μην πιαστείτε κορόιδα, μην πάτε να κάνετε δουλειές στο κέντρο.
Δεν ξέρω πώς θα είναι η κίνηση και παλού, διότι ξέρεις, όταν γίνεται ένα τέτοιο στο κέντρο, μετά σιγά σιγά αυτό επεκτείνεται. Άμα έχουμε τέτοιο. Πώς το λένε, ματζαφλάρι, όχι. Μαναφούκι το λένε. Έλα, πάμε, καλημέρα. Πεδίο της μάχης λοιπόν, Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ακριβώς απέναντί μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Statesman της κονσόλας. Πρέπει να έχουμε μια διπλωματική εσάν. Σήμερα το καταλαβαίνεις, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Κάνει τις μουσικές επιλογές. Φροντίζει να βγαίνει έξω ο ήχος ανθρώπινος και όχι βαρβαρικός. Ενώ τρέχει και τα ψηφιακά μας. Ποια είναι τα ψηφιακά μας? Διότι μπορεί αυτή τη στιγμή να μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, παραδείγματος χάρη στους 99,8 στα FM. Αναλογικά. Αλλά να φτάνετε στη δουλειά σας, να μπαίνετε στο γραφείο σας, να έχετε, ξέρω εγώ, στον πάγκο, στη λαϊκή, στην οικοδομή, οτιδήποτε. Εκεί δεν έχεις ραδιόφωνο, έχεις όμως, τι έχεις? Έχεις υπολογιστή σταθερό ή φορητό ή λάπτοπ ή κινητό ή το ένα ή το άλλο, κάτι έχεις. Τέλος πάντων, είμαστε πλέον δικτυωμένοι παντού, δεν την γλιτώνεις πουθενά. Αντί να σε παρακολουθούν μόνο, μπορείς να παρακολουθείς εσύ Mach FM στους 99,8. Πώς? Ανοίγοντας το φιλομετρητή και γράφοντας www.machfm.gr. Εκεί πέρα μπαίνεις, ενημερώνεσαι για την επικαιρότητα. Αν έχεις, αν θες να ρίξεις μια ματιά, ρε παιδί μου, δεν είναι υποχρεωτικό. Διαβάζεις παραδείγματος χάρη για τις χτεσινές παραβιάσεις στο Αιγαίο από οπλισμένα F-16 και drones και την εμπλοκή που υπήρξε με ελληνικά μαχητικά. Αυτό έγινε χτες το βράδυ. Αλλά έχει και το κουμπάκι, ακούστε ζωντανά, κόκκινο και αναβοσβήνη, το πατάτε και μας ακούτε, συντονίζεστε ψηφιακά. Και όχι μόνο αυτό. Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δομής της εκπομπής. Πώς? Στέλνοντας το μήνυμά σας στο Viber. Εδώ πέρα έχουμε μια μεγάλη οθόνη η οποία απασχολείται αποκλειστικά με το να μεταφέρει τα μήνυματά σας στο Viber. 6943 63 54 51. Θα το ξαναπώ, 6943 63 54 51. Είναι ο αριθμός Viber της εκπομπής. Μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Στείλτε καταρχήν να μας πείτε την καλημέρα σας. Να μας πείτε πώς είστε. Έχει ξεκινήσει καλά, δεν είσαστε κάπου εγκλωβισμένοι? Αν και δεν μου φαίνεται η μέρα μεγάλης κίνησης, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί εγώ να τη γλίτωσα, δεν ξέρω. Ή να έχουν πάρει όλα τα μέσα γιατί έχουν να πάνε στο κέντρο και σου λέει τώρα κάτσε μη ρουμπιαστούμε. Και κάτσω στη Βασιλής Σοφίας κανά δίωρο μέχρι να τελειώσει το δείπνο. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμα στο 6943-63-54-51 την καλημέρα σας, που βρίσκεστε, πώς είστε, από πού μας ακούτε, αλλά και τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε. Θέτετε τα θέματα που ενδεχομένως να μας ξέφυγαν, να μην έχουμε προλάβει να τα συζητήσουμε. Και κάνετε φυσικά και τις καταγγελίες σας, εδώ είμαστε να τις βλέπουμε. Καλημέρα λοιπόν από τα πρώτα στη Ζαχαρούλα, καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα στον Πάνο από τη Λεόντιο, καλημέρα στο φίλο τον οδηγό του λεωφορείου, ξέρει ποιος είναι αυτός. Σηκωμένες λέει είναι, σηκωμένες είναι οι σημαίες μας. Αυτό που λέγαμε, να μην σηκώσουμε καμιά σημαία. Καλημέρα στο Βασίλη. Φαντάζεσαι να πάνε το Ρούμπιο στο τέτοιο, στον Πειραιά, να δει τους ψαράδες που απεργούνε? Καλημέρα στο Θανάση. Λοιπόν, να
ξέρετε, ο Ρούμπιο έρχεται με δύο βασικά πράγματα στις βαλίτσες. Αφού ξεκινάμε από εκεί, ας το ολοκληρώσουμε. Να μην πούμε μόνο τα τυπικά περί της επίσκεψης, που θα φάει, που θα πιει, που θα πάει να βγάλει φωτογραφίες. Θα πάει να βγάλει φωτογραφίες, είπαμε, στην Πνίκα. Θέλει να δώσει εκεί πέρα, να κάνει ομιλία για να το έχει, να το προβάλλει. Γιατί ξέρεις, πολλοί θεωρούν ότι είναι και ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα τις παίξει με τον J.D. Vance, τον σημερινό αντιπρόεδρο. Αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι στάρ της κυβέρνησης Τραμπ. Είναι ο Ρούμπιο και ο Vance. Έχουν και διαφορετικά, ελαφρώς διαφορετικές προσεγγίσεις σε μία πληθώρα ζητημάτων. Και θέλει να πάει στην Πνίκα διότι είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους, όχι αναγνωρίσιμους, δεν ξέρω αν είναι στην Αμερική, δεν ξέρω αν θα το ξέρουν, ναι, αλλά πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους Αθήνας. Είναι το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Μεταξύ μας, το Αμερικάνικο σύστημα, να ξέρετε, είναι πολύ πιο κοντά στην Αθηναϊκή Δημοκρατία από ότι είναι το κοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό σύστημα που έχουμε σήμερα. Και θέλει να πάει εκεί πέρα, εκεί πέρα ήταν η εκκλησία του Δήμου, γινόταν συγκαλείτο η εκκλησία του Δήμου, η συνέλευση των Ελλήνων πολιτών που παίρνανε αποφάσεις. Αυτό δεν φανταστείτε ότι ήταν για χιλιάδες χρόνια, αυτό ήταν από τον 6ο αιώνα έως τον 4ο αιώνα, εκεί πέρα 150-200 χρόνια πόσο κράτησε. Γι' αυτό είχε πάει εκεί πέρα, είχε πάει και είχε μιλήσει και ο Μακρόν στην Πνίκα. Έχουν έτσι, θέλουν μια εσάνς δημοκρατικότητας. Ξέρουμε αν θα προλάβει, δεν είναι προγραμματισμένο. Ζήτησε, λέει, καθώς ερχόταν προφανώς όπως μπήκε στο αεροπλάνο, διάβαζε, σου λέει, τα τουριστικά, που θα φάει, τι θα κάνει, να ζήτησε να μιλήσει και στην Πνίκα. Θα δούμε αν θα προλάβει. Καλημέρα στον Τάσο, τον ταξιτζή. Δύσκολες μέρες για σας άμα παίρνετε κούρσες για κέντρο. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, δεν είπαμε στους λεωφορεατζίδες, περιμένουμε τους φορτηγατζίδες να στείλουν μήνυμα. Από Φιλιατρά απορεί ο φίλος ο Παναγιώτης, λέει, πώς περνάμε εμείς στο κέντρο, στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Τι εννοείς πώς περνάμε, ζούμε, τι να κάνουμε. Τώρα έρχεται ο Ρούμπιο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο Ρούμπιο έρχεται με δύο πράγματα στη βαλίτσα. Το πρώτο είναι εξοπλιστικά προγράμματα. Τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία θα ζητήσουν οι Αμερικάνοι να πάρουμε το κάτι της παραπάνω. Δεν αρκούν τα 20F-35 που έχουμε παραγγείλει. Διότι σου λέει και με το δίκιο του. Και με το δίκιο του. Κάτσε ρε φιλαράκι, πας και δίνεις 3,5 δισεκατομμύρια στο Ισραήλ. Να πάρεις τον αμυντικό θόλο, το σιδερένιο θρόλο. Όχι σιδερένιο, είναι ο Τούρκικος. Την ασπίδα του Αχιλέα, τέλος πάντων. Αντιεροπορικά, μπαράκ, το ένα, το άλλο. Καλά κάνεις και τα παίρνεις. Εγώ είμαι υπέρ να ξοδεύεις λεφτά για τον ΝΑΤΟ. Οκ. Πας και παίρνεις από τη Γαλλία φρεγάτες. Πας και παίρνεις από τη Γαλλία πυράβλους. Πας και παίρνεις από τη Γαλλία Ραφάλ. Κάτσε ρε φίλε, έχεις πάρει Λέοπαρντ από τη Γερμανία παλαιότερα. Τι είμαστε εμείς, τίποτα τρίτο-τέταρτη. Δώσε μου εδώ πέρα, χρειάζεται έσοδα η πατρίδα, η πατρίδα του Ρούμπιο, έτσι. Χρειάζεται να ξαναστήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία. Σημαντική παράμετρος αυτή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναστήνουν όλη την αμυντική τους βιομηχανία, γιατί είχε αφαιθεί να χαλαρώσει, να το πω έτσι. Δεν είχε χαλαρώσει ακριβώς. Τι είχε γίνει στην Αμερική? Είχαν, ενώ υπήρχαν, ξέρω εγώ, 4 εργοστάσια που φτιάχνανε πυράβλους Patriot, ξέρω εγώ. Πήγε μία εταιρεία και τα αγόρασε όλα. Και αφού τα αγόρασε όλα, σου λέει πόσα χρειαζόμαστε. Να τη στέλνουν και οι φορτηγατζίδες. Πόσα χρειαζόμαστε πριν τον πόλεμο? Χρειαζόμαστε 2 Patriot το μήνα. Κλείσανε τις γραμμές παραγωγής και βγάζανε 2. Και τώρα που ξοδεύουν 2 ανά ώρα με Ουκρανία, με Ιράν, δεν είχαν θέμα με τους πυράβλους. Οι Αμερικάνοι είναι σοβαροί άνθρωποι. Δεν κάνανε μια επιτροπή όπως θα κάναμε εμείς εδώ. Εμείς, άμα είχαμε τέτοια πρόβλημα. Καλά, δεν έχουν τέτοια πρόβλημα γιατί δεν έχουν παραγωγή. Αποφασίσαμε και τα κλείσαμε όλα. Έλβο, δεν υπάρχει κάτι. Οι Αμερικάνοι σοβαροί άνθρωποι λοιπόν, και φώναξε ο Τραμπ τους βιομήχανους και τους λέει για καμ του δόθε, για ελάτε εδώ να σας ψιθυρίσω εγώ δυο φωνήντα, θα αρχίσετε να χτίζετε ξανά εργοστάσια, να τα αναβαθμίζετε που βιαγάζετε όπλα. Τι χρειάζεται για να στηθεί ένα εργοστάσιο που βγάζει όπλα? Παραγγελίες, να έχει δουλειά να κάνει.
Οπότε έρχεται ο Ρούμπι εδώ πέρα, κάτι θα αγοράσουμε. Θα είναι αισθητήρες, θα είναι αεροπλάνα, δηλαδή θα πάμε σε παραπάνω F-35, θα πάμε σε κάτι άλλο, δεν ξέρω τι ακριβώς. Μπορεί να είναι drones, δεν ξέρω. Μπα, θέλουμε να αγοράσουμε drones από την Αμερική, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τα ενεργειακά. Κάθετος διάδρομος. Έχουμε αυτό τον κάθετο διάδρομο και ακόμα κάθετος διάδρομος δεν δουλεύει, Ανδρέα Γιαννετόπουλε. Δεν δουλεύει για ποιο λόγο? Επειδή θεωρούν οι σύντροφοι Βαλκάνοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι κτλ. Ότι το αμερικάνικο LNG που θα πωλείται μέσω του κάθετου διαδρόμου είναι ακόμα πολύ ακριβό. Σου λέει καλύτερα να πάρω από το Τατζικιστάν. Δεν ξέρω κι εγώ τι τέτοιο, να πάρω παράνομο ρωσικό. Να μου φέρει ο τάδε ο Έλληνας εφοπλιστής, να μου φέρει λίγο να γεμίσω τις αποθήκες και βλέπουμε, έχει ο Θεός, μπορεί να σταματήσουν. Ο άλλος όμως θέλει να γίνει δουλίτσα, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βασίζεται στις εισαγωγές ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή μπορεί το πετρέλαιο να είναι από τη Βενεζουέλα, αλλά έρχεται μέσω Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε θέλει να τα κοιτάξει και αυτά ο Μάρκος ο Ρούμπιος. Και το τρίτο είναι να διώξει τους Κινέζοι. Θυμάστε που έλεγε η Γκυλφόιλ τι και τι δουλειά έχουν οι Κινέζοι στο λιμάνι του Πειραιά και κάτι τέτοια? Και τους δώσατε όλο το λιμάνι ρε παιδιά κι εσείς και... γενικά έχουν ένα μπιφ, όχι μη φανταστείτε σε πολεμικό. Οι Αμερικάνοι με τους Κινέζους με την έννοια ότι ποιος θα κυριαρχήσει εμπορικά, ποιος θα έχει τους εμπορικούς διαδρόμους κτλ. Και τους χαλάει εδώ πέρα η Κόσκο στον Πειραιά, τους χαλάνε διάφορα πραγματάκια. Οπότε αναμένεται να πιέσει και προς τα εκεί ο Μάρκος ο Ρούμπιος. Εδώ πέρα η δική μας όταν ανακοινώθηκε επίσκεψη, νόμιζα, ξέρεις, ότι θα έρθει και θα αρχίσει να βγάζει φωτογραφίες. Θα πηγαίνει ο Ρούμπιο και θα κάνει τον ντεκόρ, για την προεκλογική εκστρατεία του Μητσοτάκη του Γεραπετρίδη. Αυτές οι φωτογραφίες όμως από ό,τι φαίνεται θα κοστίσουν ακριβά. Κατά τα άλλα θα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κάνει αναφορές. Ήδη ξεκίνησε κάτι, είναι σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα και κάτι τέτοια. Εντάξει, τα ακούμε. Ελπίζω να μην είμαστε τόσο καλοί σύμμαχοι που θα μας υποχρεώσουν να υπογράψουμε τίποτα χαρτιά με τους Τούρκους. Στο μεταξύ εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά με όλους, και με τους Γερμανούς και με τους Αμερικάνους και με τους Βούλγαρους, τους δώσαμε εκεί πέρα τα σκηνικά, και με τους Ρουμάνους. Παιδιά, εκκίνησαν θέματα αλυτρωτικά οι Ρουμάνοι, σε περίπτωση που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, Είδαν εκεί πέρα τι γίνεται με τα οστά του Σαμουήλ, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι τώρα να κάνουμε τα πάντα όλα για να έχουμε βρυξελιώτικο αέρα. Να λέμε έλα μωρέ, αφήνουμε πίσω μας τους εθνικισμούς, τους βαλκανικούς εθνικισμούς του 18ου αιώνα και πάμε για μια Ευρώπη, πάμε για Βρυξέλλες, πάμε για τέτοια πράγματα. Και σκάσανε κάτι Ρουμάνοι ευρωβουλευτές Ρουμάνοι που λέτε, και άρχισαν να έκανε ένα ζήτημα για τους βλάχους, ότι πρέπει η Ελλάδα να προστατεύει, λέει, τους βλάχους κτλ. Χρειαζόντουσαν οι βλάχοι εδώ πέρα, οι δικοί μας οι Έλληνες Ελληναράδες, τους Ρουμάνους ευρωβουλευτές για να τους υπερασπιστούν. Τρελαθήκανε. Τα διαβάσανε εδώ πέρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων και ξεσηκώθηκαν. Πήγαν εκεί πέρα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αφήνετε τους Ρουμάνους να βγαίνουν εδώ πέρα και να έρχονται να μας κάνουν παρατηρήσεις, ξέρω εγώ, ότι καταπιέζονται οι βλάχοι από τους Έλληνες. Τι είναι αυτά? Δεν χρειαζόμαστε τους Ρουμάνους βουλευτές να αυτοανακηρύνονται πάτρονες και προστάτες του βλαχόφωνου ελληνισμού. Στείλανε επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών. Υπουργός Εξωτερικών είναι ο Γεραπετρίδης. Ο Γεραπετρίδης έχει πιθανότητες να χρησιμοποιήσει την επιστολή αυτή. Να μην σας πω τι. Είδαν εδώ πέρα ότι μπάζουμε και ξέρεις, δώσε θάρρος στο χωριάτι. Στα Βαλκάνια αυτό είναι. Στα Βαλκάνια είναι νόμος. Να σ' ανέβεις στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Ρούμπιο, λοιπόν, θα δούμε τι θα πει. Ο Ρούμπιο θεωρείται άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάντως την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θεωρείται, είναι αυτός που μαζί με τον Μενέντες είχαν ξεκινήσει το περίφημο τον East Med. Εκείνο τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Κύπρο και από το Ισραήλ στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα όταν ήρθε μετά ο Biden, ο Blinken και όλοι αυτοί οι υπουργοί εξωτερικών, ψιλοπάγωσε. Τι ψιλοπάγωσε δηλαδή, που το φαγεί μαρμάγκα. Πήγαμε από τον αγωγό στον καλώδιο και ούτε το καλώδιο δεν μπορούμε τώρα. Είναι ένας άνθρωπος ο Ρούμπι, όμως είναι καθολικός. Λέει πολύ πιστός, πολύ πιστός. Δέχει με το κάτι τζαρτζαρίσματα με τους Ισλάμο τέτοιους. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό στις σχέσεις με την Τουρκία. Ούτως ή άλλως ο Ερντογάν με τον Τραμπ τα λέει κατευθείαν. Θα δούμε τι ακριβώς θα υποθεί, τι θα μάθουμε για το παρασκήνιο. Και αν αυτή η επίσκεψη θα μας βγει σε καλό ή θα μας βγει σε κακό. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητηματάκια. Διότι είναι βέβαιο ότι θα θελήσει η κυβέρνηση, θα θελήσουν οι κυβερνώντες, θα προσπαθήσουν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου να αξιοποιήσουν προεκλογικά την επίσκεψη Ρούμπιο. Δεν ξέρω αν θα τους βγει, πραγματικά, διότι ακούω, ότι διαβάζω, ακούω, μαθαίνω ότι οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει επόμενη μέρα, τι να σας πω τώρα. Και γι' αυτό έχουν αρχίσει και συζητούν με διαφόρους, λέει, άλλους.

0: Να πάρουμε όπλα, ναι, να πάρουμε όπλα. Αλλά αν πάρουμε όπλα, να μην κάνουμε πίσω κάθε φορά που εμφανίζεται ένα τουρκικό πολεμικό έξω από την Κρήτη. Τώρα είναι έξω από την Κρήτη, αύριο μεθαύριο μπορεί να φτάσει έξω από τη Σαλαμίνα. Να μην αφήνουμε τους Τούρκους, τους ψαράδες, να τρομοκρατούν τους δικούς μας, να σκάνε στα 6, στα 5, στα 4, στο 1,5 ναυτικό μίλι από τις ακτές των ελληνικών νησιών όπως έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα με τα όπλα αυτά. Καλά, το ιδανικό θα ήταν να φτιάχναμε εμείς δικά μας όπλα. Αλλά τώρα εντάξει, μετά από 30 χρόνια, πόσα χρόνια Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αυτά είναι φαντασιακά σενάρια. Πήρανε τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλο το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι ζητάει ο κόσμος, τι ζήταγε, safe, έχει Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάμε, θα μπορούσε να χρησιμοποιεί λεφτά. Θα μπορούσαμε να φτιάχνουμε βλήματα, αυτά 105 τα ζητάνε παγκοσμίως. Θα μπορούσαμε να φτιάχνουμε drones, όχι παραγωγή 10.000 το χρόνο πλέον. Δεν βιάζει 10.000 το χρόνο, είναι αστεία, έτσι. Είναι αστείο μέγεθος παραγωγής. Εμείς τα κάναμε επιδοτήσεις, τα κάναμε δημόσιες σχέσεις, συμβουλάτορες, επικοινωνιολόγους και τέτοια πράγματα. Αποφασίσαμε ότι ούτε αυτή τη φορά θέλαμε να αναδιατάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Θέλαμε να δώσουμε λεφτά στις συμβουλευτικές εταιρείες. Τι θα κάνουμε τώρα, επιλογές είναι αυτά, Ιωάννη Βασιλιάδη. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Αντί να κάνεις παραγωγική βάση, αποφάσισες να έχεις πάρα πολύ σοβαρές εταιρείες συμβούλων και επικοινωνίας. Και κάπως έτσι φτάσαμε να δίνουμε λεφτά και στα 3H hotels, να πούμε πώς λέγονται. Γιατί είχε μια εταιρεία αυτός που είχε τα 3H hotels, στην ίδια εταιρεία είχε βάλει και ένα κάδο, είχε άνθρωπος με ξενοδοχεία. Εντάξει. Λογιστικά. Ό,τι έκανε και μια εταιρεία συμβουλευτική, έβαλε ένα κάδο μαζί, πήρε, ξέρω εγώ πόσα πήρε, κάτι εκατομμύρια ευρώ σε δουλειές. Έτσι, έτυχε. Οπότε τώρα και τα όπλα μας και τα όλα μας θα πάμε να τα αγοράσουμε από όξο. Πρέπει να βρεθούν λεφτά για αυτά. Τι θα κάνουμε, κάτι θα βρεθεί, τα έχω εδώ πέρα, έχω τα στοιχεία, τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, πώς έχουν κοπεί τα πάντα όλα. Μιας και είναι ο Ιωάννης όμως εδώ πέρα, ο Βασιλιάδης, και τον βλέπω έτοιμο να μας ενημερώσει για την κίνηση. Να σου πω ότι εκτός από την αστυνομία που παρακάλεσες να χρησιμοποιούμε σήμερα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπάρχει και μια έμεση, θα το πω έτσι, από τη Βουλή, μια έμεση προτροπή προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να ξέρετε. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό, ρε Παπαγεωργίου, ότι είπε η Βουλή να χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς? Όχι, αλλά η Βουλή λίγες ημέρες αφού ο φίλος Σπυρίδων Κουλκουδίνας, τον θυμάσαι το φίλο Σπυρίδωνα Κουλκουδίνα? Βλέπω κίνηση στη Συγκρού, άρα έχει λεφτά ο κόσμος. Ο Σπύρος ο Κουλκουδίνας, αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, να πάρεις το λεωφορείο. Εξελέγει γραμματέας της Βουλής. Τα κατάφερε. Οπότε είναι νέος γραμματέας της Βουλής, ο κύριος Κουλκουδίνας, επροτάθη από τη Νέα Δημοκρατία, υπερψηφίστη, συγχαρητήρια, πηγαίνετε κι εσείς τώρα στο λεωφορείο. Λοιπόν, πάμε, δώσε μας την εικόνα, χρησιμοποιεί ο κόσμος μέσα μαζικής μεταφοράς, σταμάτησε η κίνηση στην Αθήνα μετά τη διπλή προτροπή.
1: Λοιπόν, να σας μεταφέρω απευθείας την εικόνα για το τι χαμός επικρατεί όσον αφορά τους οδικούς άξονες. Η κίνηση ταλαιπωρεί τους οδηγούς ήδη από αρκετά νωρίς και αυτό φαίνεται. Να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, που οι καθυστερήσεις αγγίζουν ήδη τα 25 λεπτά με 30 λεπτά και κυρίως την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Τη τάξη των 15 λεπτών στο κόμβο της μεταμόρφωσης και στην έξοδο στο Μαρούσι αφορά την κατεύθυνση προς την Ελευσίνα. Όσο αφορά τώρα τη λεωφόρο Κηφισού, τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα. Από το ύψος της μεταμόρφωσης και έως και το Εγάλεο επικρατούν συνθήκες μποτιλιαρίσματος, έντονες καθυστερήσεις σε κάθε περίπτωση και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και μετά αμέσως δύσκολα είναι τα πράγματα όσο αφορά την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά. Στην αρχή της περιφερειακής Αιγαλαίου. Υπάρχει επίσης μποτιλιάρισμα στην έναξη στο ανωδικό ρεύμα. Επομένως, υπόψη είναι ότι στο σημείο επικρατούν έντονες καθυστερήσεις, όπως αντίστοιχα είχε επηρεάσει και την άνοδο της λεωφόρου σχιστού. Στο παραλιακό μέτωπο, κατά τόπους κίνηση έχουμε σε όλο τον άξονα της λεωφόρου Ποσειδώνου. Στα μεγαλύτερα προβλήματα, ωστόσο, εντοπίζονται στο Νέο Φάληρο και κατά τόπους, στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου και λεωφόρου Δημοκρατίας. Έντονη κίνηση στο Παλαιό Φάληρο, κατά τόπους στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, και μεταφερόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα ως προς την κίνηση των οχημάτων, και αυτό διότι σε όλους τους δρόμους, είτε αφορά την περιοχή του μεταξουργείου της Ομόνιας, του Συντάγματος, την Πατησίων, την Αχαρνών, υπάρχουν καθυστερήσεις. Στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού υπάρχει κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου και εκτείνεται μετά σε επέκταση και στην Αρδιτού και μετά στην Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, σε επέκταση και Κηφισίας. Θα βλέπω ότι επικρατεί έντονο μποτιλιάρισμα στη περιοχή της, στο Κατεχάκι, στη Κατεχάκι, στο Νέο Ψυχικό και μετά πιο πάνω στο Χαλάνδρι. Δύσκολα τα πράγματα όσο αφορά και το ύψος της Παλίνη, λεωφόρος Μαραθώνος, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Γαλάτσι. Βλέπω ότι οι τοπικές εκεί κεντρικές οδικές αρτηρίες είναι ασφυκτικά τα πράγματα, όπως αντίστοιχα και στη λεωφόρο Φιλής. Και μιας και γίνεται και συζήτηση, βλέπω τώρα ήδη από πρωινή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των δρόμων, έχει δοθεί, βλέπω εδώ, ένα περιστατικό με 4 ανήλικους, οι οποίοι έκλεψαν ένα ταξί στο Καματερό και έγινε μια καταδίωξη. Τώρα είναι καινούρια η είδηση, έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε πόσο σε έξαρση είναι και το κρούσμα της παιδικής παραβατικότητας. Αυτά είχα να σας μεταφέρω για σήμερα.

Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η εταιρεία Vulcom. Και γιατί σας το υπενθυμίζω, διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι μια απόφαση που την παίρνει σε ελαφρά την καρδία. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις κάθε οικογένεια, κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Οπότε, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, αξίζει να ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν την αγορά είναι στη Vulcom, είναι οι εργαζόμενοι στη Vulcom, οι οποίοι παρακολουθούν καθημερινά όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της Vulcom αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει αντικειμενικά τις επιλογές σας και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις, με μοναδικό στόχο τη σωστή ενημέρωσή σας. Οπότε, μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις, να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά. Οπότε, ενημερωθείτε σήμερα. Μην αποφασίζετε χωρίς να γνωρίζετε τις επιλογές που έχετε. Καλέστε τώρα στο 2310-2088-08 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θα το ξαναπώ άλλη μία φορά το τηλέφωνο 2310-2088-08, ενώ υπάρχει και στο σελίδα www.vulcom.gr.

Παιδική παραβατικότητα, λέει ο Γιάννης. Τι παιδί, πήρανε το ταξί, παιδιά, εδώ πέρα έχει καταδίωξη φάση LA. Τι λέτε τώρα, παιδική παραβατικότητα. Έκλεψαν το ταξί, ξέρω εγώ, και κάνανε βόλτες. Κάνανε βόλτες, τώρα δεν ξέρω το κάνανε βόλτες. Τι σημαίνει, στο καματερό, ο Ανδρέα Γιαννιντόπουλε. Πέφτουνε σε μπλόκο της αστυνομίας, τους κάνουνε σήμα αστυνομικοί να σταματήσουν. Τι κάνει, λες, ένας 14χρονος ψαρωμένος σταματάει. Όχι, φίλε μου. Ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να διαφύγουν. Προς τα πού να πάνε άραγε, προς τα πού πως πήγαιναν σε κανένα, προς κανένα καταβλισμό, προς κανένα άβατο, λέω εγώ τώρα. Ακολούθησε καταδίωξη, λέει, στους δρόμους του Καματερού και ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, έχασε τον έλεγχο και το έριξε σε κολόνα. Και μετά βγήκαν και οι τέσσερις και πήγανε να φύγουνε. Οι δύο στα μεταξύ τα κατάφεραν. Δύο πιάσανε. Έναν 16χρονο και έναν 14χρονο. Μπορεί να ήταν και ένας 12χρονος και ένας 10χρονος, ξέρω εγώ. Δεν έχω πληροφορίες για τη ράτσα, για τη φυλή των κλεφτών ταξί. Αλλά εντάξει, τώρα κάποια πράγματα υπάρχουν, τα διαισθάνεσαι στον αέρα. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Το θέμα είναι πως δεν πήρανε μαζί τους, πως δεν θέρισαν κανέναν άνθρωπο, έτσι. Γιατί πέσανε στην κολόνα, έπαθε ζημιά, πάθανε ζημιά τα σίδερα. Από ό,τι φαίνεται όλοι καλά ήταν, γιατί βγήκανε, έλυσαν και τρέχανε. Σκέψου να πέφτανε σε κανέναν άνθρωπο, σε καμιά μανούλα με κανένα καροτσάκι, να πέφτανε σε κανέναν ηλικιωμένο, να πέφτανε σε κανέναν άνθρωπο με ροκαματιάρι που είχε βγει να πάει να κάνει τη δουλειά του. Μετά θα λέγαμε άλλα. Αυτή την είχα δει τώρα, σωστά γράφει ο Άκης, GTA λέει θα παίζανε. Μήπως λέει είναι υποστηρικτές γνωστής ιταλικής ομάδας ο Σταύρος. Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα και στο φίλο του Δημήτρη, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφία της Πυρκάλ το 1939, που μάλλον φτιάχνανε αυτό που λέω, βλήματα 105 χιλιοστών. Δεν ξέρω τι βλήματα φτιάχνανε, αλλά το 1939 υπήρχε και δούλευε η Πυρκάλ. Στον Ιμητό, τώρα εκεί πέρα, τι τράβα γύρευε. Οι ηλικίες του Μαρτινού, λέει, ήθελα να δίνουν στον μπαμπά ότι τα καταφέρνουν στη δουλειά. Τι να σας πω τώρα, αυτά δεν ξέρω, μήπως είσαστε προκατηλημένοι, μήπως πρέπει να περάσετε κανένα προγραμματάκι επανεκπαίδευσης. Θα κανονίσω με τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου να έρθει εδώ πέρα να σας πάρει, να σας βάλει σε κανένα από αυτά τα ωραία τα προγράμματα. Λίγο κουριστό πορτοκάλι έχεις δει, που τους κρατάνε με ανοιχτά τα μάτια και βλέπουνε για να μορφωθούνε. Να μην λέτε τέτοιες κουβέντες. Στο μεταξύ, μιας και έχουμε μπει στα συμβάντα των τελευταίων ωρών, να πούμε ότι υπάρχει και μια μεγάλη πυρκαγιά, πολύ μεγάλη φωτιά, στα Τρίκαλα, σε εργοστάσιο βαμβακιού, όπου έχουν ήδη κατακαεί 6 αποθήκες με βαμβάκι. Τα ξημερώματα της Τρίτης, λέει, ξέσπαστε. Όπως καταλαβαίνετε, πολύ έφλεκτο υλικό το βαμβάκι. Η φωτιά ξαπλώθηκε ραγδαία. Έχει κατακάψει 6 αποθήκες και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην εξαπλωθεί. 2 η ώρα τα ξημερώματα έπιασε η φωτιά.

Από ό,τι φαίνεται κλείνει η ομιλία από τις τελευταίες ενημερώσεις. Η ομιλία του Ρούμπιο στην πλάκα, στην Πνίκα, όχι στην πλάκα. Καλημέρα και στο Γήθιο, καλημέρα και στο φίλο από το Περιστέρι. Στο μεταξύ έχουμε τον προφήτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω, προλαβαίνω να το πω πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα. Θέλω να ασχοληθώ λίγο με τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη. Ο οποίος δεν είναι υπουργός, δεν είναι μετεωρολόγος, όπως ο Μητσοτάκης που μας έλεγε για τις καταιγίδες. Είναι ο καλύτερος μετά Χριστόν προφήτης.

ρε, αυτός που είναι να προλαμβάνει, να προλαμβάνει, να καταστέλει. Και λέει, εντάξει μωρέ, στείλουν κέντρα Ρωμά, τηλεφωνικά κέντρα, στείλουν μαφίες ολόκληρες για να ξαφρίζουν τους ηλικιωμένους. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν η πρόβλεψη αυτή είναι καλύτερη, αυτό το οποίο είπε είναι καλύτερο από αυτό ότι ο Αλκέτ Ριζάη πού θα πάει, ρε παιδιά, θα γυρίσει στις φυλακές. Τι θα κάνει, ο άνθρωπος δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Άκου τώρα, η Ρωμά λέει το ανακάλυψε αυτό ο Μιχάλης Χρυσογοήδης. Με ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Έκανε και κάτι άλλο. Η πρόβλεψη μου λέει ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, δεν θα κρατήσουν πολύ. Οι άλλοι έχουν φάει δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πρέπει να έχουν φάει. Αχ, και έκανε και άλλη διαπίστωση. Σε συνέχεια λέει για τη μικροεγκληματικότητα. Δεν είναι και κάτι σοβαρό. Και για το θέμα με τις επιθέσεις για αρπαγή αλυσίδων, είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, με τους Αιγύπτιους νεαρούς ανηλίκους που βρίσκονται εδώ, οι περισσότεροι με το καθεστώς των ετούντων άσυλο. Γιατί 9 στους 10, λέει, που συλλαμβάνονται είναι Αιγύπτιοι που κλέβουν αλυσίδες. Δεν έχει μείνει, ξέρεις, δεν έχει μείνει γιαγιά στο κέντρο της Αθήνας Αγίου Πνευματικού που να φοράει σταυρό. Τίποτα, ρε. Αν φοράς σταυρό, φοράς κάτι άλλο. Πέφτουν πάνω σου 10, σε δέρνουν, στα παίρνουν και φεύγουν. Σε κάνουν και του πάνω στο ξύλο. Μεγάλος ο Μιχάλης Χρυσογοήδης. Λοιπόν, είναι παρά 10. Πάμε γρήγορα. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ελπίζω να προλάβουμε. Αχ, δεν μπορώ με τον Μιχάλη Χρυσογοήδη. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Αυτό είναι. Είμαστε, λέει, η μεγάλη παράδειξη που μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Χριστέ μου. Και έχει από κάτω πιερακάκι διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξής 2,8% σε συντάξεις. Είμαστε παρά, παιδιά, μας ζηλεύουν όλοι οι Σουηδοί, Δανείοι, Λουξεμβούργο, δεν βλέπεις, ουρές κάνουνε να έρθουν να μείνουν στην Ελλάδα, ρε. Ουρές κάνουνε. Έχουνε brain drain από την Ολλανδία προς την Ελλάδα. Και από τη Γερμανία και από παντού αλλού. Άσε μας μωρέ τώρα, καθόμαστε και τα παίρνουμε στα σοβαρά στο μεταξύ. Θα κάτσουμε να κάνουμε στατιστική ανάλυση. Αν το 2,8 του 0,0 είναι καλύτερο από το 2,7 του 100. Αυτό μας λένε. Δηλαδή πάνε για να βρούνε... Άσε με. Εφημερίδα Τα Νέα. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, υπάρχει νέα λίστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι οι αεροπορικές εταιρείες το τελευταίο διάστημα, ξέρεις, έχουν βρει ένα κολπάκι, ακυρώνουν τις πτήσεις. Όπου τα καύσιμα είναι ακριβά, έχουν πάει και κάνουν ακυρώσεις πτήσεων. Λοιπόν, και μ' αρέσει πάρα πολύ πως αγγίζουν τα ελληνικά μέσα τη νίκη του Μπολσονάρο. Ο Μπολσονάρο πήγε και τους τσάκησε, έτσι. Αν δεις το κόμμα του και στις βουλευτικές εκλογές έχει διπλάσιους βουλευτές από τον επόμενο και στις προεδρικές προηγείται και κατά πάσα πιθανότητα θα βγει γιατί το ποσοστό που του λείπει το έχουν οι συνυποψήφοι. Αλλά πού να πούνε τώρα υπέρ του Μπολσονάρο όλοι αυτοί που βγαίνανε και αποθεώνανε εδώ τον Λούλα. Γιατί εντάξει και η αριστερά και στη Βραζιλία την προτιμούμε. Εφημερίδα Μακελιό. Ο Σάκης ο Γρηγόρης και η δολοφονία του Πυγμάχου. Συμβόλαιο θανάτου λέει 150.000 ευρώ για αισθηματική αντιζηλία. Δεν το εξηγνιάζουν ότι θα βουήξει όλη η Ελλάδα και προστατεύουν τους διάσημους φωνιάδες. Μάλιστα. Ενώ έχει μια αναφορά η εφημερίδα και για ύποπτα τουρκικά δημοσιεύματα για την κατάσταση του Βαρθολομαίου στον Πατριαρχικό Θρόνο. Α, έχουμε τέτοιες εξελίξεις στο φανάρι, θα έχουμε τέτοια. Ενδιαφέρον έχει. Εφημερίδα Δημοκρατία. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Θλιβερή μετάλλαξη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις λέει αισιοδοξίας. Σταθερότητα και αλλαγή, αβεβαιότητα και παρακμή. Ενώ από κάτω έχουν κλιμακών τον εκβιασμό για τη Μονή Σινάη οι Αιγύπτιοι, εγκληματικές ευθύνες Γεραπετρίτη και πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν με την ανταλλαγή με τα κοιμήλια. Από βορρά και από νότο δηλαδή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εφημερίδα Εστία, ευθυνδιασμό στο Μαξίμου από το like της Γκιλ Φόιλ στο Σαμαρά. Γιατί η πρέσβης των ΗΠΑ εσχολίασε θετικό βίντεο που αναφέρει στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών.
πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων, τώρα δεν ξέρω, θεωρείται αυτό παρέμβαση στα εσωτερικά? Μου ακούγεται λίγο κάπω, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω. Να μου πει ένα like, είναι, τι είναι ένα like? Μπορεί να πατήθηκε, εγώ έχω πατήσει like κατά λάθο που σκρόλαρα. Ξέρει το κινητό και πάτησα κατά λάθο like. Μπορεί να έχει γίνει και κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι κάτι τέτοιο για να μην είναι παρέμβαση στα εσωτερικά πράγματα τη χώρα. Δηλαδή, ότι άλλο πράγμα να έχει συμμάχου, να έχει καλέ σχέσει με του συμμάχου, και άλλο να έχουμε παρεμβάσει στα εσωτερικά της χώρας. Αλλά μπορεί, εγώ το έχω πάθει. Έχω πατήσει like όπως κατέβαινα. Όπως έκανα scroll στο κινητό, στο Facebook, πατήθηκε ένα like. Το είπα και στη γυναίκα, δεν το έκανα επίτηδες. Κατά λάθος πατήθηκε. Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο. Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα. Πόλεμος χείρας και αδελφής. Οικογένεια γύφυλλ του τραγουδιστή πετά βόμβες για μοιραίους καυγάδες σε καμαρίνια, μάγισσες και ξεσπιτώματα. Καλά, παιδιά, μετά το. Να ξέρετε, μετά την πλασμαφαίρεση είναι θέμα χρόνου. Κάποια στιγμή θα σκάσει και το ζήτημα μάγοι, μάγισσες και τέτοια. Γιατί παίζουν πάρα πολλά τέτοια. Δεν ξέρω χαρτορίχτρες, βουντού, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουνε. Αλλά άμα αρχίσουν και ψάχνουν τώρα με το MedWatch, πώς το λένε αυτό, ψάχνουν τις διαφημίσεις των γιατρών. Βάλ' το να ψάξεις τις διαφημίσεις των μάγων και των μαγισσών, να δεις τι έχεις να βρεις. Και έχει από κάτω χτύπημα η τσιφούτα βύση και τα χιλιάδες ευρώ που χρωστά στον Καρβέλα. Και κάπου αλλού το πήρε το μάτι μου. 300-500 ευρώ χρωστάει η βύση, το έχει φάει, το έχει ματσουλήσει. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν το ξέρω, συγγνώμη. Αλλά μα η τσιφούτα βύση. Στο μεταξύ έχουν αρχίσει και βγαίνουν και μία σειρά έτσι δημοσιευμάτων, κάπου πήρε το μάτι μου, για τους συμβολισμούς στη συναυλία της Βύση που έκανε κάτι περίεργα, κάτι... όποιος τα ψάξει, έχουν και κάτι με τα φυσικά, έχουν και κάτι τέτοια περίεργα πράγματα. Περίεργα, αυτό, θα αρκεστώ σε αυτό. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Εγώ κάτι θυμάμαι για το χειμώνα που μας έσκασε ο Τσίπρας. Κάτι θυμάμαι εκείνο το χειμώνα του 15 που περιμένανε, ξεπαλιάζανε στα ATM απ' έξω για να τραβήξουν το 50ράκι. Αλλά τώρα εντάξει, τώρα τον Τσίπρα τα έχουμε ξεχάσει τα παλιά. Δεν τα θέλουμε να τα θυμόμαστε. Τον Τσίπρα τώρα τον φέρνουν έως κάτι νέο. Σαν τον Ευάγγελε, σαν τον Αποστολάκη στο Πασόκ, ρε. Πήγε ως κάτι νέο. Πήγε και είπε κιόλας, εγώ πάω ενάντια στο κύμα. Που έχει πάει, ξέρεις. Δηλαδή, τι να πω τώρα, έχει πάει. Έχει συνεργαστεί, να το πω έτσι, με ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υπουργός. Μετά με τον Κασελάκη, τον έκοβε βόλτες με το Φουσκωτό. Θα τα πούμε μετά. Καθημερινή η επίμονη μανία, λέει, της τηλεφωνικής απάτης. Α, έρχεται στο θέμα του Χρυσοχοΐδη που αναγνώρισε ο Χρυσοχοΐδης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Πόσοι άραγε έχουν πάει φυλακή από αυτούς? Ή άμα έχεις κλέψει, ξέρω εγώ, 800 χιλιάρικα από 3-4 παππούδες, έφαγες μία καταδίκη και είσαι έξω. Οι περισσότεροι έχουν, λέει, 270 συλληφθέντες, οι περισσότεροι εξ αυτών, οι 167, είχαν συλληφθεί ακόμα μία φορά. Ενώ δύο είχαν απασχολήσει στις αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Αυτά είναι στοιχεία από το πρώτο 9μηνο του 26. Κοροϊδευόμαστε τώρα με τις τηλεφωνικές απάντες, κοροϊδευόμαστε, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα, πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο, δεν πήγανε στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νουδού οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμαλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Η Σταρ είχε έμφραγμα και του άλλαζαν το αίμα, είναι ξανά για την υπόθεση Μαζονάκη, στο μεταξύ τον έχει βγάλει το Μαζονάκη τώρα με AI. Αυτό δεν ξέρω πως λίγο υπερβαίνεται σε κανένα ζωντανό. Τη στιγμή που του κάνουν πλασμαφαίρεση, τον έχει φωτογραφία και τη γάκα να γεμίζει μία. Εντάξει, δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως το πρώτο σέλντο αυτό. Τον ζωντανέψαν δηλαδή τον άνθρωπο. Εφημερίδα Απογευματινή, Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Γιατί όχι, τζάμπα είναι. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Όλα όσα έγιναν στη Γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμανλής έκανε τον Κινέζο.
Τέλος, ελεύθερη ώρα. Στην πρώτη σελίδα έχει τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος, ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του προσωπικού αριθμού. Θα τον μετριάσουν, ναι, ξέρεις, θα πάρουν τα χέρια του, θα χακάρουν αυτές οι συμμορίες Ρωμά που έλεγε ο Χρυσοχοίδης, θα χακάρουν τον προσωπικό αριθμό και δεν θα βρεθούμε όλοι, θα μας πουλάνε σκλάβους, να πούμε, στο Αλγέρι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:59, ο Γιαννιτόπουλος είναι έτοιμος να εισβάλλει. Να σας πω εδώ πέρα λοιπόν ότι θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέα ένταση καταγράφηκε χθες στο Αιγαίο, καθώς οπλισμένα τουρκικά F-16 και μία πανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 9 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 7 παραβάσεις των κανόνων εναέρης κυκλοφορίας. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε αναγνώριση και αναχέτηση. Στην Αθήνα καταφθάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Βασικά θέματα της ατζέντας είναι η ενέργεια, τα F-35, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Αύριο ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πρωτεύουσα συγκεκριμένα. Από σήμερα το απόγευμα και το βράδυ της 3ης 6 Οκτωβρίου έως και το πρωί της 5ης 8 Οκτωβρίου θα γίνονται σταδιακές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Από αύριο θα ισχύσουν και απαγορεύσεις συγκεντρώσεων. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ του Μάχη FM και συγκριτικά στοιχεία για τα νοικοκυριά άνω των 65 ετών, σχεδόν ένας στους τρεις συνταξιούχους επιβαρύνεται υπερβολικά από το κόστος της στέγασης, ενώ στους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 62,1% εναντί μόλις 17,5% που παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 43,7% των μοναχικών συνταξιούχων καθυστερεί την πληρωμή των λογαριασμών του, ενώ το εισόδημά τους αντιστοιχεί μόλις το 59% του ευρωπαϊκού επίπεδου και το κόστος κατοικίας αυξάνεται ταχύτερα από τις αποδοχές τους. Μποτιλιαρισμένη είναι από νωρίς το πρωί λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαμηλές ταχύτητες και μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σε αρκετά σημεία του άξονα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και σε βασικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό, με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου πριν ολοκληρώσει την πενταετή θητεία του. Η αποχώρησή του φέρεται να συνδέεται με εσωτερικές διαφωνίες αλλά και στη πρόταση από άλλον τηλεοπτικό όμιλο. Η θέση αναμένεται να καλυφθεί προσωρινά από στέλεχος της ΕΡΤ και στη συνέχεια να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ. Οργανωμένη μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος εντόπισε η αρχή της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων. Κατά τη μέθοδο, οι δράστες πλήρωναν επίτηδες πολύ μεγαλύτερα ποσά από όσα όφυλαν σε λογαριασμούς ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου ή τηλεφωνίας και έτσι δημιουργούσαν μεγάλο πιστωτικό υπόλοιπο. Στη συνέχεια, ζητούσαν από την εταιρεία να τους επιστρέψει τη διαφορά σε τραπεζικό λογαριασμό, ώστε τα χρήματα να εμφανίζονται πλέον ως νόμιμη επιστροφή από πάροχο κοινής ωφέλειας και να κρύβεται η πραγματική παράνομη προέλευσή τους. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στο Καματερό όταν 4 ανήλικοι που επέβαιναν σε κλεμμένο ταξί δεν σταμάτησαν σε αστυνομικό έλεγχο και προσπάθησαν να διαφύγουν. Το όχημα κατέληξε σε κολόνα. 2 από τους ανήλικους διέφυγαν και 2 ηλικίες 16 και 14 ετών συνελήφθησαν για κλοπή και απήθεια. Νέο προκλητικό περιστατικό σημειώθηκε από την Κωνσταντινούπολη. Χάρτη σε δημόσια θέα που εμφανίστηκε σε υπόγεια διάβαση παρουσιάζει την Κύπρο, τη Δυτική Θράκη και τη Ρόδο ως τμήματα μιας διευρυμένης Τουρκίας, μαζί με περιοχές της Συρίας και της Γεωργίας. Ο χάρτης φαίνεται να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και αποτυπώνει το κλίμα αναθεωρητισμού που καλλιεργούν εθνικιστικοί κύκλοι στη Τουρκία. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έκαιγε η μεγάλη φωτιά στον Εύρο, η οποία μένεται και ξεκίνησε την Κυριακή στη Βουλγαρία και πέρασε στην ελληνική πλευρά, καίγοντας πυκνό πευκοδάσος στις περιοχές Ρούσας και Μικρού Δερίου. Δύο άτομα, ένας 26χρονος και μία 22χρονη, συνελήφθησαν για κλοπή πορτοφολιού από γυναίκα μέσα σε σειρμό του ΙΣΑΠ στον σταθμό της Ομόνιας, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους. Στο πλαίσιο του αστυνομικού σχεδίου Αριάδνη, μόνο το πρώτο 9μηνο του 2026 έχουν γίνει 3.394 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στη διεθνή επικαιρότητα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τις δεσμεύσεις κοινής άμυνας του Συμφώνου της Μέκκας, προβλέποντας ταχεία ανάπτυξη συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων στη Σαουδική Αραβία μετά από πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη. Το σύμφωνο που υπογράφηκε τον Αύγουστο προβλέπει ότι επίθεση σε μία από τις τρεις χώρες αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων σε λογική αντίστοιχη με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα φτάσει τοπικά έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 2-10-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα στρατηγικό συνεργάτη στον τομέα των ακινήτων, την Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του από πιστοποιημένους, κρατήστε το, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Είτε βρίσκεστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη και πάνω στον Εύρο έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και θα ανοίξουν γραφεία, το όραμά τους δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group ανοίγει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με την ομογένεια. Πολύ σημαντική παράμετρο αυτή. Μην αφήνετε λοιπόν την τύχη του ακινήτου σας έτσι στον αέρα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που γνωρίζουν την αγορά εις βάθος. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-6670-71. Επαναλαμβάνω, 6940-6670-71. Πάρτε ένα τηλέφωνο αν έχετε κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να εκμεταλλευτείτε ή ψάχνετε κάποιο ακίνητο για να επενδύσετε. Μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και θα βρει την καλύτερη λύση για εσάς.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης, της Αθήνας. Την καλημέρα μας σε όλο το λεκανοπέδιο, την καλημέρα μας σε όσους βγάζουν το ψωμί τους τίμια. Όπου και αν δουλεύουν. Σήμερα 6η Οκτωβρίου 2026 το Σωτήριο Νέτος, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Το σχολιάζουμε, προσπαθούμε να δούμε πίσω από τα παραμορφωτικά φίλτρα των μέσων ενημέρωσης, των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Και είναι μια στιγμή σήμερα εθνικής υπερηφάνειας, ε! Σήμερα είναι η μέρα εθνικής υπερηφάνειας. Δεν μπορείς αλλιώς να το θέσεις. Διότι από σήμερα οι δυνάμεις μας που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία, η συστοιχία των Patriot, που το είναι εκεί πέρα χρόνια, από το 21 είναι νομίζω, προστατεύει τα δηληστήρια των Σαουδαράβων. Θα είναι όμο με όμο μαζί με Τούρκους και Πακιστανούς που στέλνουν δυνάμεις στο Ριάντ, στο Σαουδική Αραβία. Διότι ενεργοποιείται το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αυτή η συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Ενεργοποιείται το άρθρο της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής και στέλνουν στρατεύματα Τούρκοι και Πακιστανοί για να ενισχύσουν τη Σαουδική Αραβία. Η Επιτροπή, λέει, του Συμφώνου Άμυνας της Μέκκας. Μετά τις επιθέσεις στη Μέκκα και τη Μεδίνα, τις ιερές πόλεις των μουσουλμάνων, αποφάσισε να προχωρήσει αμέσως την πρακτική εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την παροχή των συμφωνηθέντων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων, καθώς και για τη διασφάλιση της ταχείας τους ανάπτυξης στο βασίλειο, ενισχύοντας έτσι την ετοιμότητα, στρατιωτική ενοποίηση και τη συλλογική ικανότητα αντιμετώπισης και άμυνας έναντι απειλών. Δηλαδή, πετάξανε οι Χούθοι drones και πυράβλους στα εδάφη της Σαουδικής Αραβίας. Και Πακιστανοί και Σαουδάραβες στέλνουν δυνάμεις. Αυτό που μας έλεγαν εδώ πέρα, ρε, κάτι τζιμάνια διεθνολόγοι που είχαμε, κάτι κορυφαίοι, βγαίνουν και λέγανε, έλα μωρέ, τώρα υπογράψανε, σιγά να μην ενεργοποιηθεί ποτέ αυτό, πρέπει να μείνουνε οι ελληνικοί Patriots στη Σαουδική Αραβία να τους φυλάνε. Τώρα δηλαδή πρόκειται να δεις, εμείς οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί θα φυλάμε τους Σαουδάραβες. Άμα γίνει κάτι αντίστοιχο στην Τουρκία, δεν θα σπεύσουν να στείλουν Πακιστανοί, δεν θα σπεύσουν να στείλουν οι Σαουδάραβες. Να έχει κανένα τζαρτζάρισμα πουθενά, τίποτα στο Αιγαίο, να πούνε, να μεταφέρουν τα πάντα όλα, ρε εσύ. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Όταν υπήρξε η σύγκρουση για κάποιες ώρες της Ινδίας και του Πακιστάν, η Τουρκία είχε στείλει και πιλότους, μαθαίνουμε, και συστήματα διάφορα τα οποία φορτωθήκανε σε αεροπλάνα και μεταφέρθηκαν κατευθείαν απευθείας στο Καράτσι. Στο Καράτσι, στο Πακιστάν, τους ενισχύσανε άμεσα οι Τούρκοι τότε τους Πακιστανούς. Τώρα στη συμφωνία αυτή πήγε και η Σαουδική Αραβία. Και αφού η Σαουδική Αραβία θα είναι υποχρεωμένη σε περίπτωση που γίνει κάτι στο Αιγαίο να στείλει δυνάμεις, να στείλει αεροπλάνα πάνω χάρη, να στείλει στρατιώτες, δεν ξέρω τι μπορεί να στείλει, στην Τουρκία να την προστατεύσει από τυχόν εχθρούς της. Αλλά εντάξει μωρέ, εμείς είχαμε εδώ πέρα τους διεθνολόγους μας, τους αναλυτές διεθνούς δικαίου που μας έλεγαν, μην μετράτε αυτή την συμφωνία Σαουδικής Αραβίας-Τουρκίας, διότι δεν είναι τίποτα σοβαρό και δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί ποτέ, και έτσι τα λένε και έτσι υπογράφουνε. Ναι, ναι, όλα στο χαλαρό, ρε, όλα στο χαλαρό. Και να δείξουμε ότι εμείς είμαστε ανώτεροι και μένουμε εκεί παρά το τι έκαναν. Μπήκανε σε ΝΑΤΟ οι Σαουδάραβες με την Τουρκία. Φαντάσου, η Σαουδική Αραβία στέλνει ο φίλος εδώ πέρα να στείλει τους δικούς μας Patriot. Πού να τους στείλει, να τους στείλει στην Τουρκία? Εντάξει, αυτό όχι, δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Πρέπει να, εμείς πρέπει να τους στείλουμε. Πακιστανοί και Τούρκοι
και Σαουδάραβες Love Forever που λέγανε και στο γυμνάσιο. Θα μου πεις τώρα, έχουμε εμείς θέμα με τους Πακιστανούς, αφού εδώ πέρα κατά δεκάδες χιλιάδες, εδώ πέρα είναι, έχουμε τον υφυπουργό μας, τον Χάρτο Θεοχάρ. Τον είστε κακομύριδες. Σκέφτονται, λέει, υπάρχουν εισηγήσεις στη Νέα Δημοκρατία να κόψουν τον Χάρη Θεοχάρη, τον εκλεκτό των Πακιστανών των Νοτίων, να τον κόψουν από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι το ζητάνε για να μην γίνει, λέει, προεκλογικό σποτ το κακομύριδες. Να, 145, λέει, μου στέλνει Βαλεντίνα. Καλή σήμερα, Βαλεντίνα. Διασώθηκαν μέσα στο βράδυ, 145, δύο λέμβε με μετανάστες, μία νότια της Αγίας Γαλήνης, μία νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Αυτή τι θα είναι, ξέρω εγώ, Αιγύπτιοι, γιατί έχουμε ακόμα πολλές γριές με αλυσίδες. Να βγουν έξω οι Αιγύπτιοι, να μην μείνει η χρυσή αλυσίδα σε λαιμό Ελληνίδας. Να μην μείνει καμία. Δεν τα λέγω, ο Χρυσοχοίδης τα είπε. Είπε νεαροί, ανήλικοι Αιγύπτιοι που είναι εδώ πέρα με καθεστώς ασύλου. Δηλαδή έρχονται οι άλλοι καταδιωγμένοι να ζητήσουν άσυλο, βγαίνουν έξω και δεν αφήνουν. Ηλικιωμένοι, να μην πω γριά. Δεν αφήνουν ηλικιωμένοι για ηλικιωμένοι. Με αλυσίδα, με σταυρό, με δαχτυλίδι. Τους έχουν κάνει, έχουν πάει βέρες όλες και οι αλυσίδες στην Αίγυπτο, να πούμε, τις λιώνουν. Καλά, θα μου πεις, έχουν και εδώ πέρα, μπορεί να πηγαίνουν σε τίποτα δικά μας κητήρια. Έρχονται και Πακιστανοί έρχονται μαζί, τι, να μην τους έχουμε όλους αυτούς. Όλα γίνονται, λέει ο Νικόλας. Καλά, λέει ο φίλος. Αυτό σου είπα και εγώ. Ρε, παιδιά, εντάξει, δεν γίνονται όλα. Τώρα μην τρελαθούμε. Δεν θα πάνε οι ελληνικοί πάτριοι του. Αλλά και μόνο που έχουμε φτάσει στη σημείο να συζητάμε αυτό το πράγμα. Τώρα να φυλάνε την Τουρκία από την Ελλάδα.

Καλημέρα στον Πέτρο από την Αθήνα. Δεν θα βρεθεί κανένας τρελός να τους κάνει μπαούλο όλους αυτούς, λέει, που κλέβουνε, που τέτοιο. Τις ηλεκτρονικές μαφίες που λέει και ο Χρυσοχοίδης. Καλημέρα, μάλλον του δίνουν λιγμένα, λέει η Δέσποινα του Μητσοτάκη. Η Ελλάδα είναι το παράδειγμα προς αποφυγή, να τον ενημερώσει κάποιος. Καλημέρα και στο Στράτο από το Εγάλεο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να ξέρετε, 6943-6354-51 είναι το Viber της εκπομπής. Εδώ πέρα στέλνετε τα μηνύματά σας. Έρχονται, τα βλέπουμε, τα αναμεταδίδουμε, τα διαβάζουμε. Πολύ ωραία, έχουμε και στο Παγκράτη πυροβολισμούς. Έλενε, εγώ νόμιζα ότι μόνο Δευτέρες ξεκινάγαμε με χειροβομβίδες, πυροβολισμούς κτλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται και Τρίτη. Στο Παγκράτη. Έπεσαν πυροβολισμοί, λέει, σε πολυκατοικία. Η αστυνομία εντόπισε κάλικες, πιστόλι και συνέλαβε 3 άτομα. Δεν ήταν καλή. Τώρα αυτούς συλλάβανε, εντάξει, δεν ήταν καλή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν τους συλλαμβάνουν. Πάει η αστυνομία μετά από κανένα τέταρτο. Άγνωστος, λέει, ο αριθμός των εμπλεκομένων. Κάποιοι θα φύγαν, εντάξει, οκ. Okay. Οι συλληφθέντες, λέει, εντοπίστηκαν στον 5ο όροφο πολυκατοικίας και οι 3 εξ αυτών συνελήφθησαν. Πέρασαν χειροπέδιση αστυνομική σε 3 νεαρούς γεννηθέντες το 2006, το 2007 και το 2008. Το 2006, το 2007 και το 2008, Ανδρέα, για να το πλακούς, κατάλαβε πόσο γέρος είσαι. Ο δε 19χρονος, ο γεννημένος το 2007 δηλαδή, λογικά, αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο για ασθένεια. Άρα πήγαν αυτοί, πυροβολήσανε κάποιους και μετά σου λέει πάμε στο ρετυρέ, στο 5ο, στο Παγκράτη, δεν θα μας βρούνε. Αυτό που λέω για την αστυνομία, να ξέρετε, δεν το λέω τυχαία. Έχω από χτες καταγγελία αστυνομικού. Κατέβηκε μετά, δεν ξέρω μετά από τι πιέση κατέβηκε, αλλά πρόλαβα και την έσωσα. Δέχτηκα, λέει, τώρα αυτή την καταγγελία. Ελπίζω να μην αληθεύει, θα το μεταφέρω όπως το έχω υποχρέωση ως αστυνομικός και συνδικαλιστής. Το κέντρο άμεσης δράσης, αυτή είναι η καταγγελία, διαβιβάζει σήμα για άτομο με αιχμηρό αντικείμενο που κυνηγάει να μαχαιρώσει περαστικούς στην οδό Καποδιστρίου. Όποιο που βρίσκεται στα 500 μέτρα διαβιβάζει να επέμβει πριν θρηνήσουμε θύματα. Και η απάντηση του κέντρου είναι όχι, είστε σταθεροί, μην κινήστε. Αράξτε! Αράξτε! Πάλι καλά που δεν τους είπε, ξέρω εγώ, παραγγείλετε κανένα σουβλάκι, παιδιά. Να ζητάνε οι αστυνομικοί να πάνε να συλλάβουν κάποιον που είναι με μαχαίρι. Έτσι έλεγε ο άνθρωπος. Και αναρωτιέται ο συνδικαλιστής, ποιος δίνει αυτές τις εντολές, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση νεκρού. Αυτή την αντιμετώπιση θέλατε αν η μάνα σας ή το παιδί σας βρισκόταν εκεί. Κάποιος να κρατάει τις δυνάμεις ακίνητες. Χρειαζόμαστε κι άλλο περιστατικό όπως του Αλφα Τάφα γίνον αργύρω να σκοτώνουν ανθρώπους δίπλα μας και εμείς να φυλάμε πλατείες. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Αυτή η καταγγελία υπήρχε, τη μεταφέρω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κρατήστε το. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν οδηγίες πολύ συγκεκριμένες να μην πηγαίνουν με καθυστέρηση σε κάποιους τόπους οι αστυνομικοί για να μην υπάρχουν συγκρούσεις, να μην πέσουν τίποτα μπαμπούμ μέσα στον κόσμο κτλ.

Εντάξει, θα βγει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Και θα μας πει ότι, παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε, μην το παίρνετε πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι κάτι πυροβολισμοί στο Παγκράτη, δεν είναι κάτι χειροβομβίδες στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν είναι κάτι ότι έχουν κάνει άλλοι τηλεφωνικά κέντρα, ρε. Τηλεφωνικά κέντρα, ρε. Ρε, παιδιά, τηλεφωνικά κέντρα έχουν κάνει και τους έχουν ρημάξει. Δεν είναι κάτι 145 που ήρθες. Που ήρθανε, συγγνώμη, που ήρθανε σήμερα. Παιδί μου, να μη σου κάτσει. Μη σου κάτσει. Εντάξει, στους περισσότερους λέει δεν θα σας κάτσει. Οπότε εντάξει, είμαστε καλά. Κάνουμε τη δουλίτσα μας. Παλιό είναι, λέει, πριν κάνα 4 χρόνια είχαν μπει σπίτι μου και το είχαν κλέψει. Η ομάδα Δίας μου είχε απαντήσει ότι ξέρουν ποιοι είναι, αλλά δεν τους πιάνουν για να βρουν τα κεφάλια. Εγώ έχω περίπτωση με αμάξι που το κλέψανε στη γειτονιά. Τους είχαν σε κάμερα και λέγανε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με την κάμερα. Ξέρεις, μόνο αν επίσημα μπορεί να τα δεχτεί η αστυνομία, όχι επίσημα. Μόνο αν επίσημα, να δει μπας και γνωρίζει κανένα. Τώρα ο αστυνομικός που έτυχε να έρθει να του τα δώσει, ξέρω εγώ, αν αυτός ο αστυνομικός το ξέρει. Ιδάλλως δεν μπορεί να πάει οργανωμένα. Γιατί είναι παράνομες οι κάμερες, δηλαδή να τρελαθείς. Έχουν βάλει κάμερες AI παντού, να πούμε, αλλά άμα έχεις εσύ μια κάμερα και πιάσει τον κλέφτη που μπαίνει σπίτι σου, άμα τον έχει πιάσει το πεζοδρόμιο απ' έξω, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Να μη σου κάτσει, να μη σου κάτσει. Όπως έκατσε άσχημα στους άλλους στο αεροπλάνο, ε. Το άκουσες. Χτες στη Θεσσαλονίκη, πτήση. Πτήση από Θεσσαλονίκη. Ένας 57χρονος επιβάτης μπήκε ο άνθρωπος στο αεροπλάνο να πάει στη δουλειά του. Πήγαινε το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη, κατέβαινε στη Θεσσαλονίκη. Ο 57χρονος λοιπόν, τι αποφάσισε να κάνει, έβαλε αρχικά πορνογραφική ταινία στο κινητό του. Και μετά άρχισε να αυνανίζεται μέσα στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω, καθόταν σε κάθισμα μόνος του, είχε δίπλα κόσμο, μου φαίνεται πολύ άβολο όλο αυτό. Αυτός συνελήφθη βέβαια, να το πούμε, συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας των υπολείπων επιβατών. Άρε προβλήματα που είχε ο κόσμος. Ορμές, κατέβαινε με... αυτός έλεγε θα πάω στη Θεσσαλονίκη και θα... Επί Σαμαρά Βενιζέλη μια συμμορία Μαροκινών είχε συλληφθεί 582 φορές στο μόνο. 582, στείλε μου, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Στέλνει τώρα φωτογραφίες με διάφορες αλυσίδες τεράστιες που φοράνε γυναίκες, σύζυγοι, πολιτικών και τέτοια. Και λέει αυτές τις αλυσίδες δεν τις πειράζει κανένας. Καλημέρα Δημήτρη, μην έχουμε αυτά πάτε. Η Patriot που έχουμε στείλει να φυλάνε ένα ράγκο είναι γιατί πριν από πολλά χρόνια πριν έχει μετοχικό μερίδιο η οικογένεια Βαρνογιάννη. Υπάρχει περίπτωση να έδωσε εντολή η οικογένεια στην οικογένεια Μητσοτάκη και να αρνηθεί. Θα το εξετάσουμε, λυπάμαι, αλλά έχουμε πει θα εξετάζουμε τους Patriot ανά μήνα. Τον επόμενο μήνα, γύρω στις 3-4 Νοέμβρη, θα δούμε τι θα τους κάνουμε. Καλημέρα, λέει από Κοροπή. Πολύ διαφθορά και μπάχαλο στη χώρα μας. Κανέναν δεν πειράζουν για να τους πιάσουν μετά, τους αφήνουν έξω ελεύθερους. Δεν τους χωράνε οι φυλακές πλέον. Αυτό είναι αληθές που λέει η Άννα από το Κοροπή. Είναι αληθές. Εγώ ξέρω ότι πάρα πολλές συλλήψεις που γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις τους πιάνει η αστυνομία, ρε, τον μπαγλαρώνει. Το τηλεφωνικό κέντρο κτλ. Τον κρατάει μέσα 2 μέρες, τον πάει σε εισαγγελέα, περνάει αυτόφορο, ξέρω εγώ, και ο δικαστής τον αφήνει ελεύθερο. Του λέει: συνεχίστε, βγείτε έξω, άνθρωπε μου, δεν χωράμε να σας βάλουμε κάπου. Κάντε κάτι άλλο. Σοκαρίστηκε η Δέσποινα με το αεροπλάνο, ρε. Έπρεπε να είχα γίνει ψυχίατρος, λέει. Τι γίνεται. Ρε παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, συνέβη. Μπορεί να ήταν το ύψος, να τον βάρεσε το ύψος στο κεφάλι. Να μην έχει συνδύσει τα αεροπλάνα, η ατμοσφαιρική πίεση. Να πιέστηκε ο άνθρωπος και να πει να χαλαρώσει. Ρε τι τραβάμε, καλά. Το εκπληκτικό δεν είναι αυτό. Είναι το εκπληκτικό, δεν σηκώθηκε ένας άνθρωπος, να του ρίξει μια φάπα. Δηλαδή θα λυνότανε το πράγμα. Δεν ξέρω, είναι αυτοδικία αυτό, είναι κακό, θα πήγαινε κατηγορούμενος για έγκλημα, αλλά δεν ξέρω, να είσαι εσύ με την οικογένειά σου, ρε, τα παιδάκια στο αεροπλάνο, να πας μια εκδρομή.
Και να είναι ο άλλος δίπλα. Τέλος πάντων, τώρα μην πω, μην γίνω και περιγραφικός. Άστο να μην πω. Σταματήστε τώρα με τα σχόλια, δηλαδή έχουμε σοβαρά ζητήματα και εσείς κάθεστε και ασχολείστε με τον άλλον στο αεροπλάνο. Υπάρχουν σκάνδαλα στη χώρα, έχουμε Ρούμπιο να έρχεται σήμερα. Ευτυχώς δεν ήρθε χθες ο Ρούμπιο, και να προσγειωνόταν στη Θεσσαλονίκη. Να υπήρχαν φήμες, να αναρωτιόντουσαν σε ποιο αεροπλάνο έγινε κτλ.

0: Μου στέλνει εδώ πέρα ο φίλος, δεν ξέρω το μικρό το όνομα, δεν θέλω να πω το επίθετο. Λέει: καλημέρα, λέει. Πριν από 3 χρόνια, ο Στυλιανίδης στο Υπουργείο Ναυτιλίας εξέδωσε υπουργική απόφαση που έδινε στους ναυτικούς δοκίμους της ΑΕΝ 3400, στις ΑΕΝ, συγγνώμη, 3.400 ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έδωσαν για την προηγούμενη τάξη, όπως όριζε η απόφαση, και από εκεί πέρα το πάνε από μήνα σε μήνα. Έχουν περάσει 2 χρόνια και ακόμα δουλεύουν τους μαθητές. Μου κάνει σκάνδαλο, λέει. Γιατί τα χρήματα που είναι να μοιραστούν συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ, 2 χρόνια καθυστέρηση με 3% στην τράπεζα, βγαίνει ένα διαμέρισμα στη Γλυφάδα. Καλά να είναι μόνο αυτό. Τώρα ψάχνουν κάτι σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΑΡΕ, κάτι συντάξεις. Δίνανε κάτι συντάξεις, χωρίς δικαιολογητικά, χωρίς ηλικίες, χωρίς τέτοια. Ναι, έχει ξεκινήσει τώρα έρευνα. Ψάχνουν να δούνε τι και πώς. Και πώς δόθηκαν συντάξεις, πώς. Και λέει εντάξει, το τσεκάρουμε, το ψάχνουμε. Μιλάμε τώρα ότι είναι αυτό σκανδαλάκι από ό,τι φαίνεται στον ΟΠΕΚΑ. Κάποιοι κάνανε δουλίτσες, κάποιοι υπάλληλοι από μέσα, ενδεχομένως ακόμα και με το αζημίο. Το κατέθεταν δηλαδή χαρτιά για συντάξεις που δεν είχαν την ηλικία, δεν είχαν τα απαιτούμενα, τα ένσημα, δεν είχαν διάφορα και ήταν μέσα ως φάκελοι, αλλά προχωρούσανε κανονικά. Κάποιος είχε βάλει την τσίφρα την υπογραφή του. Και κατά τα άλλα, λέει, ήταν μειωμένες κατά 5,5% σε αιτήσια βάση οι δαπάνες για κοινωνικά επιδόματα. Να ξέρετε, επίδομα παιδιού. Όλα τα επιδόματα, όλα μα όλα τα επιδόματα πέφτουνε, μειώνονται. Επιδόματα στέγασης, παρά το ότι βγαίνει η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση και λέει δίνουμε, κάνουμε, φτιάχνουμε, οι δαπάνες για επιδόματα στέγασης μειώθηκαν κατά 9,9% το β' τρίμηνο του 25. Οι δικαιούχοι μειώθηκαν κατά 24.926 άτομα. Οι δαπάνες για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα μειώθηκαν κατά 10,1%. Οι δε δικαιούχοι μειώθηκαν κατά 14.528 άτομα. Ενώ οι δαπάνες για επιδόματα παιδιού μειώθηκαν κατά 8,4% κατά 17.522 άτομα. Συνολικά, οι δαπάνες για τα επιδόματα σε βάθος πενταετίας, το περίφημο κοινωνικό κράτος κτλ., μειώθηκε κατά 40% τα τελευταία 5 χρόνια. Βέβαια, πώς θα βγουν τα λεφτά για τους επικοινωνιολόγους? Πώς θα βγουν τα λεφτά για τις συμβουλευτικές εταιρείες, ρε παιδιά? Κόβουνε τα επιδόματα. Κόβεις το επίδομα παιδιού. Πώς θα δώσεις, ξέρω εγώ, να προμοτάρεις? Παίρνει ένας φίλος σου, π.χ., έχει μια εταιρεία με ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πώς θα έχεις λεφτά εσύ να κάνεις κοινωνικό leasing για ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Τραβαγυρευόπουλος. Δηλαδή, να δώσεις λεφτά σε κάποιον ο οποίος θέλει να αλλάζει με αμάξι, να έχει leasing κάθε τόσο. Θα του επιδοτήσεις αυτινού το να πάρει φτηνότερα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο των ονείρων του. Ήθελε ένα Τέσλα, ο άλλος να έχει μεγάλη οθόνη, να κοιτάει. Μπορεί εσύ να έχεις ένα Nissan Almera του 2003, ξέρω εγώ. Θα δώσεις, να έχεις και παιδιά, θα σου κόψουν το επίδομα, θα δώσεις και παραπάνω, έρχονται τώρα τέλη κυκλοφορίας κτλ. Για να μπορεί να κυκλοφορεί αυτός με το καινούριο του το Τέσλα. Να το μου δεις, τι θέλεις, παιδιά θέλεις. Μειώθηκε. Οι δαπάνες για το επίδομα παιδιού μειώθηκαν. Είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα Τέσλα δεν είναι και τόσο καλά. Μην πάρεις Τέσλα, ξέρω εγώ, γιατί ο Elon Musk είναι ακροδεξιός και όλα αυτά. Να πάρεις Volkswagen, ξέρω εγώ, που είναι της Merkel, τα ηλεκτρικά είναι πολύ ωραία αυτοκίνητα. Να πάρεις ένα ηλεκτρικό κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Ηλεκτρικό πατίνι, να είναι και ο Πάγια, το προηγούμενο πρεσβευτής, ευχαριστημένος. Όλα έτσι πάνε, παιδιά. Δηλαδή έχουμε αυτή την τρομερή καταβαράθρωση του κοινωνικού κράτους, γιατί προκειμένου να παίρνουν περισσότερα λεφτά οι συμβουλευτικές εταιρείες, προκειμένου να βγαίνουν τέτοια προγράμματα για κοινωνικό leasing, ξέρω εγώ, ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Που στο μεταξύ, ξέρεις, όλη αυτή η ιστορία με την πράσινη μετάβαση, τα όλα αυτά που λένε η Ελλάδα συνολικά στο... Αν αύριο, ρε παιδί μου, πούμε τα σταματάμε όλα, ρε. Ξαεπιστρέφουμε και ζούμε στην εποχή των σπηλαίων. Ζούμε μέσα στις σπηλιές, ζεσθενόμαστε τρίβοντας τα χέρια μας ο ένας με τον άλλο και τέτοια. Το συνολικό μας αποτύπωμα στον κόσμο θα μετριαστεί, δηλαδή η παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, κατά 0, 0,17% ή κατά 0,17%. Δεν είναι τίποτα, ρε. Δεν παράγουμε, δεν έχουμε βιομηχανία, δεν φτιάχνουμε τίποτα. Δεν έχουμε διοξείδιο το άνθρακα εμείς. Και όμως εκεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φωτοβολταϊκά, ανεμογέννητρες, να μην καίμε και λιγνίτη, για το συνολικά 0,17 καταστρέφουν τις ζωές μας χωρίς λόγο. Φήμες λέει, ναι, ότι για παρακάλαγε, λέει ο Κυραγιάννης, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα των συγκοντάνων πολύ πολιτικής και φαντάσου, λέει, τι έχει πέσει. Είναι μεγάλη ιστορία, τεράστια ιστορία αυτή, να ξέρεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:32. Ο Κηφισός, διαβάζω εδώ πέρα, είναι στο κόκκινο. Στο κόκκινο ο Κηφισός. Οπότε, Ιωάννη, για δώσε μας μια εικόνα τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, ακριβώς, η λεωφόρος Κηφισού είναι από τους βασικούς οδικούς άξονες αυτή την ώρα που η κίνηση παραμένει και επικρατούν συνθήκες μποτιλιαρίσματος από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και εκεί που γίνεται η συμβολή της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος εκείνο συγκεκριμένα. Τώρα, η ταλαιπωρία εξακολουθεί έτσι να μαστίζει τους οδηγούς όσο αφορά τη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά στην έξοδο προς την Αθηνών Κορίνθου. Έχουμε καθυστερήσεις όσο αφορά το νέο Φάληρο στην οδό Αλιπέδου δίπλα από το πύρα λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχουμε κατατόπους κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων, ενώ επικρατούν οι καθυστερήσεις στις τάξεις των 25 με 30 λεπτών στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Γενικότερα η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη όσο αφορά και το παραλληλικό άξονα της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
0: Ρωτάει ο Δημήτρης, μιας και λέγατε, λέει, για τα επιδόματα που έχουν καθυστερήσει με το Market Pass, τι έχει γίνει. Ξέρω εγώ τι έχει γίνει με το Market Pass. Παρατείνεται η αγωνία, λέει. Ξέρω, θα δούμε τον Νοέμβριο τι, αν θα ενεργοποιηθούν ή όχι τα vouchers του Market Pass. Παιδιά, δεν μπορούμε να ζούμε με κουπόνια, ε. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί να ζει ο κόσμος με κουπόνια να περιμένει το ένα voucher μετά το άλλο και να πηγαίνουν μετά να φυλάνε τα χέρια του Καραμαλή στις Σέρες, ξέρω εγώ. Χρειάζεται αντίδραση σε τέτοιου είδους ζητήματα. Και μιας και είμαστε σε αυτό το σημείο, θέλω να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι έχουμε τον Γιώργο τον Σωρόκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Αλιέων από στην Άξο, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με, κύριε Σωρόκο, αν κάνω λάθος.
2: Ναι, δεν κάνετε λάθος. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Σωρόκο. Λοιπόν, Αλής είναι στα λιμάνια όλης της χώρας. Μου έλεγε ένας φίλος, μου λέει, πρέπει να είχε πάρα πολλά εκατοντάδες χρόνια να μείνει το Αιγαίο χωρίς ψαράδες Έλληνες να είναι έξω.
2: Κοιτάτε να δείτε, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που υπάρχει καθολική απεργία από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, γιατί το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλοι. Αυτό το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από
0: το Μάτι. Ποιο είναι το πρόβλημα, πείτε μας ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί βγήκατε, ναι, ας πούμε, ξεπεράσατε, ναι, τα όρια σας.
2: Το πρόβλημα ήταν ότι παίρνανε 50 μέχρι 60 λεπτά το πετρέλαιο και τώρα έχει πάει εδώ στις επαρχίες ένα 40. Τα σκάφια δυνατούν με τα δεδομένα αυτά να βγουν, και αν βγαίνανε μερικά σκάφια σε λίγες μέρες θα είχαν αράξει όλος ο αλλιευτικός στόλος.
0: Επειδή λέτε για τις τιμές του καυσίμων, λοιπόν. Και ο κόσμος δεν ξέρει, ειδικά εδώ στην Αθήνα.
2: Διακόπτω. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Τα καύσιμα συντελούνται από πίσω όλα. Από τα πετρέλαια πάμε για πενιζόλ, πάμε δίχτυα, πάμε σύρματα, σύρματόσκηνα.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ για τα καύσιμα αρχικά. Πόσα λεφτά χρειάζεται, πόσο πετρέλαιο βάζετε για να βγείτε να κάνετε ένα ταξίδι δικό σας για να ψαρέψετε?
2: Το μονοήμερο, το 24ωρο, θέλει από 1.200 μέχρι 1.500 λίτρα.
0: Δηλαδή σε κόστος 1.200-1.500 σας βγαίνει 2.500-3 χιλιάρικα?
2: Περίπου 2 με 2.500 χιλιάδες, αναλόγως στις ώρες εργασίας το κάθε σκάφος, είναι το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε, και προφανώς εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα κόστη, τα οποία αυτό που μας λέγατε φελιζόλ,
2: μεταφορικά, πάρα πολλά. Ειδικά τα επαρχίες είναι πολύ πιο πολύ έξοδες στα αλλιευτικά από ότι είναι, ας πούμε, στο κέντρο μέσα. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούν να ανταπεξέλθει κανένας ψαράς. Κοιτάξαμε να εργαστούμε με το πρωτεογενή τομέα και μπορεί να έχουμε κάνει ίσως και λάθος από αγάπη για τη θάλασσα. Ενώ τα νησιά μας είναι τουριστικά νησιά για αυτά, εμείς είμαστε μια οικογένεια παραδοσιακή, ψαράδες, παππούδες, μπαμπάδες, όλα τα παιδιά μου, τέσσερα αγόρια κατάφερα και τα βάλα μέσα στην Αλιεία, γιατί δεν μπαίνει πια ο κόσμος μέσα λόγω συνθηκών, λόγω δυσκολία. Και έτσι αρχίζομαι να μετανιώνομαι που δεν ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο παρά ήθελαμε να μπούμε στον πρωτογενή τομέα, να παράγουμε λίγα ψάρια, να τρώει ο κόσμος κάτι φρέσκο εδώ από το Αιγαίο και όχι να τρώνε μόνο αφρικάνικα και γειτονικά ψάρια εισαγωγής.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς τώρα είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πέμπτη μέρα κινητοποιήσεων. Εσείς θέλετε... Έκτη σήμερα, ναι. Πέρασε η πέμπτη. Έκτη μέρα κινητοποιήσεων. Εσείς ζητάτε κάτι προσωρινό από την κυβέρνηση, δηλαδή να σας κάνει μια, να δώσει μια ενίσχυση, ας πούμε, στα καύσιμα για τις επόμενες 20 μέρες, 30 μέρες, γιατί κάτι τέτοια ακούγονται. Ναι, ή ένα γενικότερο, διότι εγώ ακούω, μισό λεπτάκι, ναι. Βλέπω, ας πούμε, έχει έρθει στην κουβέντα το τι, τις παροχές που δίνει η Τουρκία στους ψαράδες για να βγαίνουν και να ψαρεύουν στο Αιγαίο. Από buyback, από επιδοτήσεις για την κατασκευή νέων σκαφών, στο πετρέλαιο αφορολόγητα, δηλαδή έχουν μείωση στον ειδικό φορολόγιο κατανάλωσης, δάνεια από τις τράπεζες. Εσείς τι ακριβώς θέλετε από την κυβέρνηση, τι σας λένε?
2: Μας από αυτά που ζητάνε τώρα προς το παρόν ο κλάδος μας είναι για το θέμα βοήθειας με το καύσιμα. Τώρα οι παροχές που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αλλιευτικά και σε άλλα μέρη, εμείς δεν μπορούμε να πιάσουμε μπροστά τους κάνουν κατά διάνοια. Να βοηθήσει την επιδότηση του πετρελαίου να βγουν τα σκάφη, γιατί τα περισσότερα σκάφη αυτά που βλέπετε είναι αραγμένα, είναι από το Μάιο αραγμένα. Αυτά όλα έχουν κάνει προετοιμασίες, είναι χρεωμένος ο κόσμος, επισκευές, δεξαμενισμό, να βγει την 1η Οκτωβρίου και τελικά παραμένουν τα σκάφη και αφίβολα να γίνει κάτι. Και μένουν δεμένα τα σκάφη. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν παρακολουθήσετε σε διάφορες αγορές και τέτοια, δεν βγουν τα σκάφη αυτά τα αλλιευτικά. Να βρεθεί ένα ψάρι, να πάρει ο κόσμος και φτηνό και πιο ακριβό και όλα, θα τρώνε τουρκικά και διάφορα άλλα και ειδικά κάτω από Ινδίες και από τέτοια διάφορα μέρη που φέρνουν εισαγωγικά. Δεν κυκλοφοράει αυτή τη στιγμή. Ο κλάδος μας είναι πολύ ενωμένος σε όλη την Ελλάδα και δεν κυκλοφοράει τίποτα. Ό,τι υπάρχει τώρα είναι μόνο εισαγωγής.
0: Εσείς συνδικαλιστής είστε, είσαστε πρόεδρος. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από πλευρά της κυβέρνησης σας, διότι τα μισά που διαβάζω εγώ ουσιαστικά λένε συναντηθήκανε σήμερα με το ναυτιλία, ας πούμε. Και βγήκαν και είπαν ότι εμείς είμαστε αναρμόδιοι.
2: Κοιτάτε να δείτε, αυτό το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Είχαμε παραστεί διάφοροι προέδροι και συνδικαλιστές και για αυτό το πρόβλημα να θετηθεί και δεν μας λάβανε υπόψη τους. Και τώρα αφού προχώρησε το πράγμα και ήρθε και η περίοδο να βγει και η μηχανότρατα στη εργασία μετά από 5 μήνες περίπου, αν και τα περισσότερα σκάφη επέρυσι από το Μάρτιο και μετά είχαν αράξει, γιατί δεν μπορούσαν να τα πεκτεύσουν στο πετρέλαιο και είχαν αράξει.
0: Α, δεν βγαίνουν, δηλαδή έχουν να βγουν από Μάρτιο πέρσι.
2: Πολλά από το Μάρτιο, άλλα έχουν να βγουν από τις 20 Μαΐου που σταματάει η περίοδο.
0: Ναι, που αυτή είναι η περίοδος, για να το λέω για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος που ακούει, που επιτρέπεται το ψάρεμα με αυτές τις μηχανότρατες.
2: Ναι, και ανοίγει πάλι 1η Οκτώβρη, καταλάβατε, και κλείνει 20 Μαΐου.
0: Οπότε είναι περιορισμένο το χρονικό διάστημα που μπορείτε να δουλέψετε.
2: Δεν είναι περιορισμένο μόνο. Μας έχουν αφαιρέσει 4 μήνες, είναι το καλοκαίρι. Μας αφαιρέσανε το Μάη μήνα μία εβδομάδα. Μας αφαιρέσανε το Δεκέμβριο μία εβδομάδα.
0: Ειδικά γιατί τα αφαιρούν αυτά?
2: Είναι μέρη με παλιόκαιρη, είναι τα νησιά εδώ των ανέμων.
0: Ναι.
2: Δεν δουλεύει ένα σκάφος πάνω από 5 μήνες με όλες τις συνθήκες, όσο και σκληρότητα να έχεις και να πολεμάς, να εργαστείς, είναι τόσο λίγος ο καιρός Και είναι τόσα πολλά τα έξοδα που έχουν γίνει που δεν μπορεί να.
0: Γιατί δεν μπορείς να σας, για περιβαλλοντικούς λόγους, ας πούμε, δεν σας επιτρέπουνε.
2: Ορίστε.
0: Για περιβαλλοντικούς λόγους σε μικραίνει περίοδος.
2: Το καλοκαίρι το έχουν για θέμα αναπαραγωγής. Εμείς δεν λέμε το αντίθετο. Σταματάνε τα σκάφη, δεν εργάζονται και έρχονται και εργάζονται άλλοι αρμόδιοι που είναι πιο ικανοί από εμάς.
0: Τι εννοείται εδώ πέρα, δεν το πιάσα.
2: Είτε, το δουλεύουν από άλλα κράτη.
0: Έρχονται τα τουρκικά ψαράδικα, θα το πω εγώ, όταν εσείς είστε υποχρεωτικά
2: και
0: μέσα.
2: Είμαστε περιορισμένοι με μέτρα τρομακτικά που μας έχουν βάλει, από πού να πιάσεις και από πού να τελειώσεις.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε.
0: Και τώρα είναι αυτό επιπρόσθετο με τα κάψιμα, το οποίο δηλαδή απειλεί να σας αφήσει εκτός. Τι θα γίνει άμα εσείς δεν βρεθείς, άμα τραβήξεις, πόσο μπορεί να τραβήξει αυτή η κατάσταση δηλαδή. Εσείς θα αποφασισμένοι να συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις.
2: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχουν χρεωθεί οι ψαράδες, εμείς οι πιο παλιοί. Κοιτάμε με τα νύχια και με τα δόντια να τις κρατήσουμε τις δουλειές από αγάπη προς τη θάλασσα και κατεβαίνουμε στο λιμάνι κάτω και βλέπουμε τα σκάφη αραγμένα και εκεί για την καρδιά μας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ορίστε.
0: Μου είπατε ότι το κόστος μόνο στα κάψιμα είναι 2.500 να βγείτε για μία μέρα να ψαρέψετε. Υποθέτω να βάλουμε άλλο ένα κόστος πόσα, 300-400 ευρώ για διάφορα αναλώσιμα κτλ.
2: Το λιγότερο.
0: Ωραία. Σας κάνει δηλαδή 3.000 το κόστος να βγείτε μία μέρα να ψαρέψετε.
2: Μάλιστα.
0: Πόσα ψάρια βγάζετε, ποια είναι τα έσοδα, δίνει 3.000 για να πάρετε πόσα σε μία μέρα, εάν θεωρήσουμε ότι πάει μετρίως καλά.
2: Κοιτάτε να δείτε, εμείς δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο σε τιμές. Εμείς είμαστε σε στυλ χρηματιστήριο τα ψάρια που πάνε στις κεντρικές αγορές.
0: Με τις δημοπρασίες.
2: Δηλαδή, μπορεί να πάει μία μέρα 5 ευρώ το κυβότιο, την άλλη μέρα πάει 10, 20, 30. Δεν είναι συγκεκριμένα να ξέρω ότι αυτά έπιασα, αυτά έχω.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε.
0: Υπάρχουν καρτέλ εκεί, γιατί άκουγα χτες το Βελόπουλο που έλεγε ότι ακόμα και εκεί υπάρχουν καρτέλ στις δημοπρασίες.
2: Παντού υπάρχουν διάφορα. Τώρα μέσα σε αυτά τα κέντρα γιχάμω, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά όπου υπάρχει χρήμα υπάρχει και διάφορα πράγματα.
0: Από την κυβέρνηση σας λένε λοιπόν ότι είναι διατεθειμένα να σας ακούσουν, δεν είναι, τι ακούτε, τι ψυχανεμίζεστε.
2: Τώρα πήγανε χτες, είχαν πάει στο Υπουργείο και Ναυτιλίας, είπα θα το...
0: Καλά, βγήκε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πάλι σήμερα νομίζω, ο κύριος Μάγκος, και λέει δεν είναι δικό μας το ζήτημα. Δεν εμπίπτει, λέει, στις αρμοδιότητές μας.
2: Και τα σκάφη και ο κόσμος είναι όλο σε αναμονή. Το προσωπικό είναι κανονικά μες στα σκάφη, τα έξοδα όλα τρέχουν. Και αν περάσουν μία εβδομάδα από δικιά μου πήρα, γιατί σας λέω έχουμε με τα παιδιά μου 2-3 σκάφη, δεν θα μπορεί κανένας τέλος του μηνός να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αν έχει χάσει ήδη 10 μέρες από τον μήνα το πρώτο. Και όπως είναι και χρεωμένοι όλοι, γιατί για να γίνουν συντηρήσεις αυτές όλο το καλοκαίρι στα σκάφη υπάρχουν πολλές προετοιμασίες, περνάνε από κοντρόλ, περνάνε από διάφορες επιθεωρήσεις, να τα έχεις όλα στην εντέλεια, να κάνεις να ρίξεις. Κανένας ψαράς δεν θα μπορεί τέλος του μηνός να πληρώσει τις υποχρεώσεις.
0: Και τι κάνουμε μετά, θα σταματήσουμε τελείως, δεν θα ψαρεύει κανένας, δηλαδή τι θα γίνει.
2: Να κοιτάξουν, να σκύψουν να πάνε στο πρόβλημά μας. Γιατί και εμείς ασχοληθήκαμε με αυτό και στέλνουν βοήθεια οι ψαράδες να δούμε τι θα γίνει. Θα κοιτάξετε τις αγορές, κοιτάξτε σε λαϊκές, κοιτάξτε παντού να δείτε τι κυκλοφοράει. Αν δεν δουλεύουν αυτά τα αλλιευτικά σκάφη όλα, να βρει ο άλλος και το φτηνό και το πιο ακριβό και όλα, δεν θα βλέπετε άλλο από εισαγωγής και κάνα ιχθυοτροπίου.
0: Τι είναι αυτά τα εισαγωγή, δηλαδή τι ψάρια έρχονται από πού, για να ξέρει ο κόσμος τι παίρνει και τι μπορεί να αγοράζει.
2: Φέρνουν από Τουρκία, φέρνουν από Σενεγάλη, φέρνουν από Μαρόκο, φέρνουν από Ισπανία. Ξέρετε, ψάρια βάζει η Ισπανία μέσα και τα πουλάνε για
0: συγγνώμη,
2: ντόπια. Συγγνώμη,
0: δηλαδή εμείς εισάγουμε εδώ, τα πουλάνε για ντόπια δικά μας. Πώς γίνεται
2: γιατί
0: αυτό. Πώς βγαίνει δηλαδή ο ψαράς στην Ισπανία. Πιάνει τα ψάρια έξω από την Ισπανία. Πώς δηλαδή τα πουλάει εκεί, πώς πολλούνται εδώ σε ελληνικά.
2: Δεν ξέρω πώς τα κάνουν, πώς τα μετατρέπουν. Εγώ ξέρω ότι γίνονται εισαγωγές από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Πραγματικά, δηλαδή, αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάτι που δεν εισάγουν.
2: Πώς θα κάνουν και πώς θα δείχνουν, αυτό είναι άλλη αρμόδια. Αλλά ειδικά από αφρικανικές χώρες έρχονται τρομακτικές ποσότητες όλων των ειδών των ψαριών.
0: Μάλιστα. Τι να πω, ελπίζω να βρεθεί, σύντομα λύση, διότι είναι τρομακτικό το να ξέρεις ότι δεν έχουμε καν, δεν υπάρχουν πια Έλληνες ψαράδες. Αλλά θα σας ρωτήσω και αυτό που ήθελα. Θεωρείτε ότι ως εν γέννη, με την πολιτική που ακολουθείτε τα τελευταία 10 χρόνια, πόσοι ψαράδες υπήρχανε και πόσοι έχουν απομείνει, γιατί θέλω να έχουμε και μια τέτοια τάξη μεγέθους, γιατί έχω ακούσει κάτι νούμερα τα οποία είναι συγκλονιστικά.
2: Κοιτάτε να δείτε, δεν έχουν μείνει τη τελευταία δεκαετία ούτε το 50% που υπήρχαν οι ψαράδες. Εγώ είμαι 57-58 χρόνια στη δουλειά και έχω 4 αγόρια, από το ένα είναι 35, το πιο μικρό, και το πιο μεγάλο είναι 43.
0: Ναι.
2: Ίσως να έχω κάνει λάθος που τα βάλαμε στη δουλειά, επειδή αγαπούσαμε τη θάλασσα. Τώρα δεν πάει να μπει ο άλλος με στη θάλασσα να λείπει, να κάνει ούτε σπίτι τον ευλέπει, ούτε και το πιάτο, το φαγητό που τρώει μέσα στο σκάφο, στο καΐκι, το βαστάν, για να μην σου πέσει κάτω.
0: Ναι, είναι σκληρή
2: ζωή. Δεν μπαίνει ο άλλος τώρα πια μέσα και πολεμάμε με νύχια και με δόντια από αγάπη προς τη θάλασσα. Να την κρατήσω με τις δουλειές μας, γιατί δεν ασχοληθήκαμε, δεν μας άρεσε ο τουρισμός να ασχοληθούμε. Τώρα καλός ή κακός, μπορεί να είμαστε και λάθος. Και με τη βοήθεια τους να δούνε, να βρουν μια λύση, να βγει ο κόσμος να πάει στις εργασίες τους.
0: Μάλιστα.

0: τα ψάρια και τα τέτοια. Και ο κόσμος θα κοροϊδεύεται και θα τρώνε άλλα τον άλλο, και αυτό θα πάρει ένα φρέσκο ψάρι να φάει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι η μέση αλία, είναι η παράχτη αλία και πρώτη φορά στα χρονικά είναι τόσο δεμένη η αλία όλοι μαζί σε όλη την επικράτεια που δεν βγαίνει ένα κάπως έξω για εργασία. Έχουν ζοριστεί τόσο πολύ τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και όλοι σύσσωμοι κοιτάζουν μήπως γίνει κάτι. Γιατί εμείς θέλουμε να την κρατήσουμε την εργασία μας.
1: Έχετε περάσει και πολλά τα τελευταία χρόνια. Πολλά, δηλαδή.
0: Πάρα πολλά. Είμαστε πολύ παλιοί ψαράδες. Είμαστε παραδοσιακές οικογένειες, γέννημα θρέμα μες στη θάλασσα. Δεν μας άρεσε να ασχοληθούμε σε άλλους τομείς. Ότι είχαμε επένδυση χρηματική, την έχουμε ρίξει στη θάλασσα. Και εκτός τη χρηματική επένδυση, μεγαλύτερη επένδυση που έχω εγώ, ειδικά το άτομό μου, έχω 4 αγόρια και τα έβαλα και τα 4 μες στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε.
1: Εκτός από την τιμή, ας πούμε, το να υπάρξει μια επιδότηση στα κάστρα, θα δούμε αν θα υπάρξει αυτή. Όχι, θα το δούμε. Τι άλλο θα θέλατε να δείτε εσείς από πλευράς πολιτείας, προκειμένου να μην εκλείψει και το επάγγελμα του ψαρά στην Ελλάδα?
0: Να γίνονται τα βοηθήματα που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κλάδο το δικό μας που δεν τα βλέπουμε.
1: Μα Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε κι εμείς. Πώς γίνεται να γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην γίνεται?
0: Να γίνονται αυτά που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δίνουν τα βοηθήματα των ψαράδων που να τα παίρνει και ο Έλληνας. Τώρα το πρώτο που επήγει είναι να δώσουν κάτι να γίνει με τα πετρέλαια, να ξεκινήσει ο αλλιευτικός στόλος να βγει στις εργασίες.
1: Ναι.
0: Και συγχρόνως πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν και αυτό το πρόβλημα το ψαράδο, να δουν τι θα γίνει. Οι αρμόδιοι αυτοί που είναι στον κάθε τομέα.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Σωρόκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μείνουμε σε επαφή. Θα είμαστε εμείς σε επικοινωνία και με εσάς και με υπόλοιπους αλλής.
0: Ναι.
1: Ευχόμαστε πραγματικά να ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα το τοπίο, να ξαναβγούν οι βάρκες, διότι. Και κρίμα, χιλιάδες άνθρωποι, η απασχολή αλία χιλιάδες ανθρώπους να μείνουν, να έχουν θέματα, να μην δουλεύουν, αλλά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να είμαστε καταδικασμένοι να τρώμε ψάρια από τη Σενεγάλη. Καλή σας συνέχεια.

Λοιπόν, έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο υπήρξε σύλληψη στη Σούβα γυναίκας για κατασκοπία. Φωτοποιήθηκε, λέει, να φωτογραφίζει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούβα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Συνεχώς. Από πού θα είναι και αυτή, από το Αζερβαϊτζάν, από κάποια χώρα του Καυκάσου. Όπως οι προηγούμενοι. Την πιάσανε και ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο, ρε παιδιά. Λέτε να την πάρει μαζί του στο αεροπλάνο για Γκουαντάναμο. Είναι και από την Κούβα, το ξέρεις αυτό. Η καταγωγή του Μάρκο Ρούμπιο είναι από την Κούβα. Είναι κουβανός. Και μισεί πραγματικά το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας. Το μισεί. Είναι οι γονείς του αντιφρονούντες που έφυγαν προφανώς για να ξεφύγουν και τέτοια. Οι πιο αντικομμουνιστές, να ξέρεις, στην Αμερική είναι οι Κουβανοί. Δηλαδή αυτοί θέλουν εξοδοτικά μέτρα, εμπάργο και τέτοια να καταρρεύσει το καθεστώς στην Κούβα. Έχουμε κυκλοφορεί ευρέως στο ελληνικό διαδίκτυο και ένας χάρτης έχει κυκλοφορήσει από χτες που είναι στο μετρό της Κωνσταντινούπολης. Το έχεις δει, Αγιαννητόπουλε? Είναι ένας χάρτης ο οποίος έχει την Τουρκία, έτσι, την Τουρκία με κόκκινο χρώμα. Έχει προσθέσει όμως κάποια πραγματάκια στην Τουρκία. Είναι ο χάρτης, ο τουρκικός εθνικός, ο εθνικός όρκος, έτσι τον λένε. Έχει προσθέσει, μην φανταστείτε, πολλά πράγματα. Την Κύπρο, τα Δωδεκάνησα όλα, Ρόδο και τα λοιπά, τη Θράκη όλη έχει προσθέσει, εντάξει, τη Συρία προφανώς, όλοι μέσα, ένα μεγάλο μέρος του Ιράκ, Γεωργία, καλά, Αρμενία δεν μιλάμε και τα λοιπά. Το Ιράκ έχει φτάσει όμως μέχρι κάτω, δηλαδή κοντεύει να αγγίξει παραλία. Και είναι είναι μέσα στο μετρό της Κωνσταντινούπολης. Σκέψου να βγεις εσύ εδώ πέρα στο μετρό και να βλέπεις αφίσα που να είναι η Μεγάλη Ελλάδα, ρε παιδί μου, να είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να φτάνουμε μέχρι την Ινδία. Και λέει, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις η εικόνα ενός χάρτη. Τι αντιδράσεις έχει προκαλέσει, τι βλέπεις σε καμία επίσημη αντίδραση? Είναι αντίδραση το να το συζητάμε εμείς μεταξύ μας. Ναι, σωστά μου στέλνει ο Παναγιώτη. Εμείς, λέει, στο δικό μας το μετρό έχουμε πινακίδα Οθωμανική περίοδος, που λέει και η Υπουργός Πολιτισμού, η Μενδώνη. Η Μενδώνη, παιδιά, πραγματικά όμως έχει δώσει υπεράνθρωπο αγώνα κατά της Ελλάδας. Όλα, ό,τι Οθωμανικό είναι, το έχει αναστήλωσει. Κάναμε τον Ντασούλα να μιλάει για Οθωμανική περίοδο. Σε γένεια αναστήλωσης. Στα Γιάννενα, στη Ρόδο, μιναρέδες, τζαμιά, στη Δράκη, τζαμιά. Παντού τζαμιά τα πάντα όλα. Σαμουήλ στους Βουλγάρους. Οι Ρουμάνοι τώρα έρχονται να μας πούνε για τους Βλάχους. Καλά, δεν θέλω να μιλήσω για τη Μονή του Σινά στην Αίγυπτο, που έχει τελειώσει, παιδιά. Έχει τελειώσει, ό,τι παραμύθια να σας λένε εκεί κάτω έχει τελειώσει. Μετά από, δηλαδή, άντεξε το Μωάμεθ, παιδιά. Άντεξε Σουλτάνους, άντεξε, δεν ξέρω κι εγώ, τους Σελτζούκους, άντεξε τους Μογγόλους, άντεξε, δεν ξέρω κι εγώ τι άντεξε. Και χάθηκε επί Μητσοτάκη η Μονή του Σινά, να ξέρετε. Είναι δυνατόν τώρα οι άνθρωποι αυτοί, οι Ευρωπαίοι, έχουν μια εσάνς βρυξελιώτικη, θέλουν να πίνουν εσπρέσο, στρέτο, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο στις Βρυξέλλες τους έχουμε, που τους έχουμε να κάνουν εδώ πέρα στην Αθήνα και είναι δυστυχισμένοι. Αφήστε να δώσουν έτσι κάτι κεντροευρωπαϊκό. Εδώ πέρα, Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, δεν τους αρέσει, ρε παιδί μου, δεν τους αρέσει, θέλουν άλλα πράγματα. Σιγά τώρα, επειδή πέσανε πυροβολισμοί στο Παγκράτη, να μην ασχοληθεί το Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Σιγά μην ασχοληθεί με τις χειροβομβίδες που πέσανε στον Άγιο Παντελεήμονα. Σιγά να μην απασχολεί με τους άλλους στη Νέα Ιωνία που τους βάλανε φόκο να τους κάψουν 3 η ώρα το βράδυ ζωντανούς. Έχουνε άλλα, έχουνε μπότοξ, φίλε. Αυτό είναι. Θυμάσαι παλιά που πηγαίνανε και κάνανε τάπερ επιδείξεις? Το θυμάσαι? Έχεις λάβει μέρος, Αγιαννητόπουλε? Αυτό τώρα έχει σταματήσει. Ξέρεις τι κάνουν επιδείξεις στα σπίτια? Σε μπότοξ. Αλήθεια. Γυρνάνε και λένε, να δείτε, εγώ έκανα μπότοξ. Μαζεύονται 4-5, ψηλή κοινωνία, και κάνουν επιδείξεις μπότοξ πια. Και σε ποιον οδοντίατρο να πάτε για μπότοξ, παιδιά? But I don't think...
Θα ασχοληθούμε τώρα με τους ψαράδες. Πού πας να βγεις στη θάλασσα, καλέ μου κύριε, χωρίς μπότοξ, να σε σκάψει η αρμύρα. Δηλαδή, πραγματικά είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα αυτή. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 57. Ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος έχει σηκωθεί όρθιος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι φτάνουμε στο τέλος, στο πέρας και της σημερινής διαδικασίας. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με τη συμμετοχή σας, με την παρουσία σας σήμερα. Αλήθεια, ναι, εγώ έτσι το αισθάνομαι. Εγώ μπορεί να φεύγω, εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, το καλύτερο δίδυμο των FM, 10 με 12. Ενώ στις 12 ζωντανά στο στούντιο θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μάχη για την αλήθεια. Πλούσιο το πρόγραμμα του Μάχη, μετά έχει σερέτη, μετά το παίρνει σειρά, πάει, εντάξει, πολυβολισμός να πούμε. Κανόνια ακούγονται από τον Μάχη. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8, θα είμαστε εδώ πέρα. Οπότε καλή σας συνέχεια.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση? Μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε πολυκατοικιά στο Παγκράτη μετά από συμπλοκή νεαρών. Η αστυνομία έχει εντοπίσει 2 κάλικες, μία βολίδα και ένα πιστόλι στον ακάλυπτο χώρο και το υπόγειο του κτηρίου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 νεαροί, 18, 19 και 20 ετών, ενώ σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στα Χανιά συνελήφθη 37χρονη Αμερικανίδα με την κατηγορία της κατασκοπίας, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στη Σούδα. Στην κατοχή της κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές, φακή και 6 φιλμ, ενώ στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την υπόθεσή της. Για 6η συνεχόμενη ημέρα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς με την ιχθυόσκαλα της νέας μηχανιώνας να παραμένει αποκλεισμένη και τα σκάφη δεμένα στα λιμάνια. Οι αλληλείς καταγγέλουν ότι το υπέρογκο κόστος καυσίμων καθιστά ασύμφορτη δουλειά τους. Ζητούν ουσιαστική αντιμετώπιση της παράνομης τουρκικής αλευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και αντιδρούν στο σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων, υποστηρίζοντας ότι περιορίζει στην πράξη την παράκτια αλληλεία τους. Ένταση καταγράφηκε χθες στο Αιγαίο, καθώς οπλισμένα τουρκικά F-16 και μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν συνολικά 9 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ σημειώθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε αναγνώριση και αναχέτηση. Στην Αθήνα καταφτάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Βασικά θέματα της ατζέντας είναι η ενέργεια, τα F-35, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Αύριο ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Από σήμερα το απόγευμα και το βράδυ της 3ης 6 Οκτωβρίου έως το πρωί της 5ης 8 Οκτωβρίου θα γίνονται σταδιακές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Από αύριο θα ισχύσουν και απαγορεύσεις συγκεντρώσεων. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ του Mach FM και συγκριτικά στοιχεία για τα νοικοκυριά άνω των 65 ετών, σχεδόν ένας στους τρεις συνταξιούχους επιβαρύνεται υπερβολικά από το κόστος της στέγασης, ενώ στους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 62,1% έναντι μόλις 17,5% που παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 43,7% των μοναχικών συνταξιούχων καθυστερεί από αδυναμία την πληρωμή των λογαριασμών του. Το εισόδημά τους αντιστοιχεί μόλις το 59% του ευρωπαϊκού επίπεδου και το κόστος κατοικίας αυξάνεται ταχύτερα από τις αποδοχές τους. Παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου πριν ολοκληρώσει την πενταετή θητεία του. Η αποχώρησή του φέρεται να συνδέεται με εσωτερικές διαφωνίες αλλά και με νέα πρόταση από άλλον τηλεοπτικό όμιλο. Η θέση αναμένεται να καλυφθεί προσωρινά από στέλεχος της ΕΡΤ και στη συνέχεια θα κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕ. Οργανωμένη μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων. Κατά τη μέθοδο, οι δράστες πλήρωναν επίτηδες πολύ μεγαλύτερα ποσά από όσα όφυλαν σε λογαριασμούς ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου ή τηλεφωνίας και έτσι δημιουργούσαν μεγάλο πιστωτικό υπόλοιπο. Στη συνέχεια, ζητούσαν από την εταιρεία να τους επιστρέψει τη διαφορά σε τραπεζικό λογαριασμό, ώστε τα χρήματα να εμφανίζονται πλέον ως νόμιμη επιστροφή από πάροχο κοινής ωφέλειας. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στο Καματερό όταν τέσσερις ανήλικοι που επέβαιναν σε κλεμμένο ταξί δεν σταμάτησαν σε αστυνομικό έλεγχο και προσπάθησαν να διαφύγουν. Το όχημα κατέληξε σε κολόνα. Δύο από τους ανήλικους διέφυγαν και δύο ηλικίες 16 και 14 ετών συνελήφθησαν για κλοπή και απήθεια προς τις αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τις δεσμεύσεις κοινής άμυνας του Συμφώνου της Μέκκας, προβλέποντας ταχύ ανάπτυξη συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων στη Σαουδική Αραβία μετά τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχτηκε η Σαουδική Αραβία από τους αντάρτες Χούθη. Το σύμφωνο που υπογράφηκε τον Αύγουστο προβλέπει ότι η επίθεση σε μία από τις τρεις χώρες αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων, σε λογική αντίστοιχη με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα φτάσει τοπικά έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

0: Καλημέρα σας, 6 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη. Μάχη υπερπίστος και πατρίδος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις. Καταρχάς, οι αλλοιείς δεν κάνουν πίσω. Ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να διαλύσει και να εξοντώσει τα πάντα. Τώρα είναι η σειρά των αλλιέων. Εξόντωσε τους κτηνοτρόφους, εξόντωσε τους αγρότες, εξόντωσε τους μικρούς μικρομεσαίους, εξόντωσε τις μεγάλες βιομηχανίες με το ακριβό ρεύμα και τώρα έχει βάλει στόχο τους αλλοιείς. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Είναι ένα νομοσχέδιο που φέρνει κατ' εντολήν της γερμανικής συμμορίας Βρυξελών, το οποίο υλοποιεί ο Γκαουλάιτερ Μητσοτάκης, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, που απαγορεύει την παράκτια αλλοιεία στους Έλληνες, όχι στους Τούρκους. Δηλαδή οι Τούρκοι μπορούν να πηγαίνουν γύρω γύρω στα ελληνικά νησιά, να ψαρεύουν, να μας τα πουλάνε, να παίρνουν λεφτά για να φτιάξουν πολεμικό υλικό εναντίον της Ελλάδος και ο Μητσοτάκης να διαλύει ακόμη και το ψάρεμα. Δεν υπάρχει λέπη πουθενά. Σε κανένα μαγαζί που πουλάει ψαράδικα δεν υπάρχει ελληνικό λέπη. Όλα είναι εισαγωγής. Όλα είναι εισαγωγής. Πατάτες καταστράφηκαν στην Κρήτη. Οι αγρότες στη Θεσσαλία ψάχνουν να βρουν νερό. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να φτιάξουν τα τυριά που φτιάχνανε και υπάρχουν ήδη ελλείψεις. Ρε Μητσοτάκη, με συγχωρείς δηλαδή. Είσαι η απόλυτη καταστροφή. Γκαουλάιτερ. Ο Γκαουλάιτερ ήταν ο τοποτηρητής των Ναζί του Χίτλερ. Έτσι. Λοιπόν. Πάω όμως σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο θα το δούμε μπροστά μας. Είναι οι εξελίξεις στη Γαλλία. Εκεί υπάρχουν δύο θέματα. Είναι η εξέγερση των μαθητών που μαζί με άλλους ανθρώπους έχουν ξεσηκωθεί και κάνουν ό,τι κάνουν. Υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας της Γαλλίας. Η Γαλλία απειλείται με κατάρρευση οικονομική. Πάμε λοιπόν στο Παρίσι να μιλήσουμε με έναν καθηγητή γνώστη όλων των εξελίξεων, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Δαβέτα.
1: Καλημέρα κύριε Βλάχο. Χαίρομαι που τα λέμε.
0: Είστε καλά?
1: Καλά είμαι. Εδώ είμαστε αναμένοι λίγο. Σήμερα έχει τη μεγάλη διαδήλωση και είμαστε όλοι στο πόδι.
0: Τι διαδήλωση είναι αυτή?
1: Είναι μια τεράστια διαδήλωση στην οποία όλα τα συνδικάτα συμμετέχουν πλέον επισήμως και συνοδεύουν τις διαδηλώσεις των μαθητών. Είναι μια, δηλαδή κάτι το πρωτοφανές και το οποίο διαφοροποιεί τις εξεγέρσεις των μαθητών αυτών που υπάρχουν σε σχέση με το Μάη του 68. Το Μάη του 68 ήταν τα αστόπεδα, τα παιδιά λίγο πολύ της αστικής τάξης, ενώ τώρα έχουμε τα παιδιά όλων των τάξεων, των μη προνομιούχων τάξεων, τα παιδιά τα οποία είναι στο περιθώριο της ζωής και αυτούς, μαζί με αυτούς βγαίνουν όλα τα συνδικάτα. Όταν λέμε όλα τα συνδικάτα. Κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για τη Γαλλία. Ούτε ένα συνδικάτο δεν έχει μείνει εκτός για δήλωση.
0: Άρα τι προβλέπετε?
1: Προβλέπω ένα συγκλονισμό στην κυβέρνηση του Μακρόν, μεγαλύτερο από κάθε φορά. Προβλέπω ότι ο Μακρόν δεν θα μπορέσει να περάσει για άλλη μια φορά τον προϋπολογισμό, να κάνει πίσω. Δεν θα φύγει, διότι δεν έχει το κουράγιο, τα κότσια, για να μην πω τίποτα άλλο, την ηθική διάσταση για να μπορέσει να παραιτηθεί μετά από όλα αυτά τα άθλια που έχει κάνει όλα αυτά τα τελευταία 3 χρόνια. Θα μείνει και θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο μέχρι τις εκλογές με διάφορα μεσοβέζικα πράγματα. Θα αναγκαστεί να διαπραγματευτεί με τους φοιτητές, με τους μαθητές μάλλον, αλλά πάντοτε κερδίζοντας χρόνο. Αυτή είναι η πολιτική του Μακρόν. Ναι μεν, αλλά ας το δούμε αύριο. Ας το δούμε μεθαύριο. Μέχρι να περάσει η περίοδος να τελειώσει η θητεία του. να μην τσωρηθεί κάποιος ο οποίος εκδιώχθη.
0: Αυτά που βλέπουμε εμείς, κάτι βανδαλισμούς κτηρίων, φωτιές, από ποιους γίνονται όλα αυτά?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, την αναμένω γιατί με ρώτησαν κι άλλοι, θα σας πω το εξής. Η πρώτη εικόνα έχουμε συνηθίσει να λέμε η γνωστή άγνωστη. Και η γνωστή άγνωστη ο νους μας πάει προς αυτούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την λεγόμενη περιθωριακή αριστερά, με την αναρχικά στοιχεία κτλ. Σίγουρα υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο και μάλιστα σε διεθνή διάσταση. Είναι τα λεγόμενα black bloc που λέμε στη Γαλλία. Δηλαδή τα μαύρα μπλοκ. Είναι άνθρωποι μιας μικρές ομάδες δημένοι στα μαύρα, οι οποίοι σπάνε τα πάντα. Να όμως που αποκαλύφθηκε, όχι χτες, προχτές, συνελήφθησαν τους φοιτητές, κάποιοι από, τους, και από, αυτά, από αυτούς οι οποίοι τα σπάνε, και οι οποίοι είχαν πάνω του δύο ή τρία άτομα, δηλαδή είχαν αστυνομική ταυτότητα και αστυνομική. Άρα εδώ βλέπουμε ότι από τη μία υπάρχει η παραδοσιακή αντίληψη κάποιων ας το πούμε αναρχικών στοιχείων τα οποία εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις και τα σπάνε, και από την άλλη βλέπουμε έντονη τη διάσταση του προβοκάτορα, αποδεδειγμένη πλέον, διότι συνελήφθησαν έχοντας την αστυνομική, ήταν με πολιτικά και είχαν αστυνομική ταυτότητα πάνω τους, για να μην χτυπηθούν από τους συναδέλφους τους.
0: Ερώτηση.
1: Αλλά ανενόχλητα τα σπάσαν όλα.
0: Αυτοί οι αστυνομικοί κάνανε βανδαλισμούς κτηρίων?
1: Ναι, ναι. Σπάγανε πόρτες, σπάγανε στάσεις λεωφορείων, σπάγανε διάφορα και φεύγανε μετά. Μηχανόντουσαν.
0: Με συγχωρείτε, αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούσαν εκ μέρους της κυβέρνησης Μακρόν?
1: Τώρα αυτό δεν μπορώ να ξέρω αν τους είπε η κυβέρνηση πηγαίνετε, αλλά όλα οδηγούν σε μια τέτοια λογική, διότι όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάντως την αστυνομική ταυτότητα και χτυπούν και σπάζουν διάφορα πράγματα της δημόσιας περιουσίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έτσι είναι οι φοιτητές ή κυρίως οι μαθητές, εσείς τι καταλαβαίνετε? Ότι τουλάχιστον είναι υπό την ενοχή του Υπουργού μιας κυβέρνησης υπό τον Μακρόν.
0: Αφού συνελήφθησαν, θα καταδικαστούν και θα πάνε μέσα. Όχι.
1: Λογικά ναι. Λογικά ναι. Τώρα, τη συνέχεια δεν την ξέρουμε ακόμη, διότι υπάρχει τέτοιος αναβρασμός που το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι η συμμετοχή σήμερα στη μεγάλη αυτή διαδήλωση, όπου συσπηρώνει όλο σχεδόν το εκλογικό σώμα, το πολιτικό σώμα της Γαλλίας.
0: Δύο ακόμη ερωτήσεις. Ο Μελανσόν και η...
1: Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής.
0: Α.
1: Οφείλω να το ομολογήσω, κανείς δεν το περίμενε. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, από το 5-6% που είχε και όλοι θεωρούσαν ότι ήταν τελειωμένος, από το γεγονός ότι του λέγανε ότι ήταν ακροαριστερός, αντισημίτης και τόσα άλλα, ξαφνικά ο Μελανσόν έγινε και γίνεται, λειτουργεί ως ο ηγέτης αυτής όλης της επαναστατικής, αν θέλετε, όλη αυτή της αντίδρασης της νεολαίας, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε ότι έχει φτάσει μόνος του από το 5-6%, 7 maximum που είχε, έχει φτάσει στο 20% και δεν ξέρουμε στις νέες δημοσκοπήσεις τώρα παίζει αυτόν τον ηγετικό ρόλο πόσο θα πάει, και μιλάω μόνος του, χωρίς ακόμη επισήμως η άλλη αριστερά να τον στηρίζει. Και έτσι έχουμε δύο Γαλλίες, αγαπητέ κύριε Βλάχο. Η μία Γαλλία είναι η δεξιοσιωνιστική Γαλλία, έτσι ξεκάθαρα να το πω, και η άλλη είναι η, ας το πούμε, η πατριωτική αντιολιγαρχική Γαλλία, η οποία έχει τα ευρύτερα λαϊκά σώματα, είναι εναντίον της πολιτικής του Νετανιάχου και του Τραμπ, είναι εναντίον των πολέμων, είναι μια Γαλλία η οποία ζητάει η νεολαία να έχει σπουδές, να έχει δωρεάν σπουδές, δηλαδή να έχει τα δωρεάν βιβλία να σπουδάσει, μια Γαλλία η οποία διεκδικεί απόσβεση του 18% του χρέους ή τουλάχιστον πάγωμα, όπως λέει ο Μελανσόν, μια Γαλλία η οποία είναι εναντίον της πολεμικής και στρατιωτικής βιομηχανίας.
0: Την οποία παράγει όμως, έτσι.
1: Δεν άκουσα.
0: Την οποία παράγει πολεμική βιομηχανία η Γαλλία.
1: Όχι μόνο παράγει, αλλά τώρα έχει φτιάξει μια πολεμική οικονομία ο κύριος Μακρόν. Κάνει περικοπές συνέχεια, περικόπτει από την παιδεία, περικόπτει από την υγεία, περικόπτει από τα πάντα για να ενισχύσει την πολεμική βιομηχανία και μέσω αυτής να ενισχύσει τη βιομηχανία την πολεμική της Ευρώπης.
0: Ωραία. Αυτή λοιπόν του Μελαρσόν είναι εναντίον του πολέμου. Αλλά εμείς βλέπουμε να γίνεται πόλεμος στο Παρίσι. Δηλαδή να καίγονται, να επιτίθενται σε αστυνομικούς, να βάζουν φωτιά σε πυροσβέστες. Εγώ ρωτώ, οι πολίτες.
1: Οι πυροσβέστες είναι με τους νεαρούς. Προσοχή, μην μπλέκουμε, μην τα μπερδεύουμε.
0: Εγώ είδα μια εικόνα ενός πυροσβέστη να καίγεται.
1: Και αυτό είναι, δεν ξέρω τώρα τι εικόνα είναι αυτή, αλλά οι πυροσβέστες, οι περισσότεροι, έχουν πάει με τη μεριά των νεαρών.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Να πάω λοιπόν στον κόσμο. Ο κόσμος, με όλα αυτά που βλέπει, ποια είναι η στάση του? Είναι υπέρ των καταστροφών, υπέρ της δυναμικής αυτής εξέγερσης, του μπάχαλου? Τι κάνει ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος?
1: Ο κόσμος κατά 65-70% στις σημερινές δημοσκοπήσεις υποστηρίζει σιωπηλά ή φανερά τα δικαιώματα των μαθητών. Είναι εναντίον των καταστροφών, όπως και ο ίδιος ο Μελαρσόν βγήκε ανοιχτά και είπε: απομονώστε αυτούς τους ανθρώπους, όπως πιάσατε αυτούς, διώξτε και τους άλλους. Είπε ότι στο χώρο που αυτός κινείται θα έχει πολύ ασφυκτική περιφρούρηση, ώστε μόλις εμφανιστούν τέτοια φαινόμενα να χτυπηθούν από τους ίδιους διαδηλωτές. Αυτό θα το δούμε στην πράξη σήμερα. Αλλά υπάρχει μια συνολική καταδίκη κάποιων τέτοιων φαινομένων και μάλιστα είπε το εξής, για να μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του. Λέει ότι ασχολείστε με κάποιες καταστροφές αυτές, τις οποίες μπορούμε να απομονώσουμε, καταδικάζουμε και όσοι συλληφθούν να καταδικαστούν, και δεν κοιτάτε την ουσία των αιτημάτων των νέων και όλων αυτών οι οποίοι είναι μη προνομιούχοι και βρίσκονται στο περιθώριο της ζωής.
0: Η Λεπέν.
1: Η Λεπέν δεν συμμετέχει. Η Λεπέν έχει αλλάξει.
0: Εισπράττει.
1: Η Λεπέν είναι
0: οπαδός
1: και συνεργάτης με τον κύριο Νετανιάχου και ακολουθεί μια πολιτική φίλο Νετανιάχου. Και δεν συμμετέχει σε τέτοιες δηλώσεις. Έχει αλλάξει τελείως η κυρία Λεπέν.
0: Κερδίζει.
1: Προς το παρόν, τα ποσοστά μέχρι πριν ξεκινήσει αυτές οι εκδηλώσεις, η Λεπέν είχε 32% και η αριστερά, όλοι μαζί, είχε γύρω στο 27-28%, όλοι μαζί, Μελαρσόν και οι άλλοι. Αυτό δεν της δίνει σιγουριά. Της δίνει μια προτεραιότητα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο στρατηγικές. Ξεκάθαρα, πολιτικές στρατηγικές, γιατί το πρόβλημα είναι πολιτικό πίσω από όλα αυτά. Η πολιτική της Λεπέν, η οποία έχει επενδύσει στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι το πρόβλημα είναι η παράνομη μετανάστευση και πρέπει να ελεγχθούν όλα αυτά τα κτλ. Κτλ. Άρα βάζει πρόβλημα ασφάλειας, το οποίο συνδέει με τη μετανάστευση. Και απ' την άλλη ο κύριος Μελαρσόν, ο οποίος λέει το πρόβλημα δεν είναι το μεταναστευτικό, είναι το μεταναστευτικό, προσοχή να το πω πιο συγκεκριμένα, είναι το μεταναστευτικό, αλλά εργαλειοποιείται, μπορεί να ελεγχθεί το μεταναστευτικό. Το πρόβλημα είναι η οικονομία. Το μεταναστευτικό μπορεί να ελεγχθεί αν οι ποινικές διαδικασίες και οι απόλυτες πολιτικές διαδικασίες ελέγξουν αυτά τα ρεύματα. Χτυπηθούν αυτοί οι διακινητές. Χτυπηθούν όσοι πολιτικοί δεν κοιτούν το πρόβλημα και κοιτούν μόνο να χτυπήσουν το μετανάστη. Το πρόβλημα είναι πολιτικό, λέει. Είναι οικονομικό.
0: Οικονομικό. Πάμε στην οικονομία. Καταραίει η Γαλλία.
1: Στα πρώτα, σκεφτείτε ότι έχει φτάσει στο 6,5% το χρέος. Η Ελλάδα κάποτε είχε 4, πόσο είχε, 4,5%. Και γινόταν χαμός με την Ελλάδα. Οι Γάλλοι το έχουν διπλασιάσει το χρέος. Κανονικά θα έπρεπε να έχει μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν έχει μπει όμως. Γιατί είναι μεγάλη χώρα. Γιατί έχει, είτε το θέλουμε είτε όχι, προς το παρόν ακόμη θεσμούς οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό λειτουργούν. Αλλά μέχρι πότε? Άρα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το μέχρι πότε μπορείτε να μας διευκρινίσετε κι εσείς? Πόσο
1: μέχρι
0: μπορεί...
1: να γίνουν εκλογές. Α. Μέχρι να γίνουν εκλογές, εκεί θα παιχθούν τα πάντα. Ο κύριος Μακρόν διέλυσε τη Γαλλία. Διέλυσε ό,τι κοινωνικό κράτος είχε δημιουργήσει στην Ευρώπη Γαλλία, το διέλυσε η πολιτική του κυρίου Μακρόν. Αυτή τη στιγμή όλοι αγωνιούν μέχρι να φτάσει και αμάν και πότε, και ο λέει και ο ίδιος ο κ. Μακρόν, αμάν και πότε να φτάσει να φτάσουν οι εκλογές.
0: Πότε, πότε θα γίνουν, ε?
1: Σε 6,5 μήνες. Τέλη Απριλίου η πρώτη περίοδος και 2 Μαΐου mm-hmm. Η δεύτερη εκλογική. Όπου εκεί θα έχουμε αντιμέτωπους κατά πάσα πιθανότητα στο δεύτερο γύρο, θα έχουμε από τη μία την κυρία Λεπέν και από την άλλη τον κύριο Μελανσόν. Η κυρία Λεπέν, στόχος της είναι να συσπυρώσει όλη την αστική δεξιά. Σκεφτείτε, η αστική δεξιά η οποία μισούσε τη Λεπέν και την έλεγε ακροδεξιά. Τώρα η αστική δεξιά πάει στην κυρία Λεπέν ως μορφή σανίδας και σωτηρίας. Και από την άλλη μεριά έχουμε όλοι ένα μέρος της δεξιάς και του κέντρου που είναι προς τα αριστερά, συν όλη την αριστερά, εκτός από μια μερίδα σοσιαλιστών, οι οποίοι δεν ψηφίζουν Μελανσόν. Τώρα, ο κύριος Μελανσόν για να νικήσει πρέπει να κερδίσει ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που δεν ψηφίζουν. Αυτό είναι πάνω από 25%. Οι οποίοι είναι αντίθετοι με τα κόμματα. Γενικά είναι εναντίον των κομμάτων. Αυτοί όμως είναι αντισυστημικοί. Αν καταλάβουν και αν τους πετύχει να τους κερδίσει ο κ. Μελανσόν ότι ο ίδιος είναι εναντίον του δεδομένου συστήματος και θέλει να αλλάξει τα δεδομένα της οικονομίας, να φτιάξει μια νέα οικονομία, τότε ενδεχομένως ο κ. Μελανσόν, αν πάρει ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς οι οποίοι απέχουν και πάνε να ψηφίζουν, τότε να χτυπήσει την κυρία Λεπέν. Αυτά είναι τα δεδομένα. Θα τα δούμε στην πορεία βέβαια.
0: Άρα είναι ανοιχτά όλα και σε επίπεδο εκλογικό, πότε θα γίνουν εκλογές. Εσείς προβλέπετε ότι μπορεί να γίνουν νωρίτερα?
1: Όχι, δεν θα το επιτρέψει ο Μακρόν, γιατί είναι τόσο εγωιστής και το σύστημα το στηρίζει τόσο πολύ, που θα κάνει τα γνωστά του τερτύπια, δηλαδή θα κάνει ψευτοδιαπραγματεύσεις για να κερδίσει χρόνο. Ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Εδώ πήγε πίσω, σκεφτείτε αυτό, ο κύριος αυτός, ο ανεκδιήγητος, ο χειρότερος πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος είχε φτάσει από τη στιγμή στο 14%, έπεσε πιο κάτω και από τον Ολάντ, που θεωρεί το παράδειγμα προς αποφυγή. Και αυτή τη στιγμή στο 14%. Αυτός ο κύριος έφτασε να πείσει τον πρωθυπουργό του να πάει πίσω στο συνταξιοδοτικό. Ενώ έχει ψηφιστεί στο συνταξιοδοτικό. Ενώ είχαν ψηφίσει τα πάντα, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που ακούμε και εδώ, αυτά που ακούμε και αλλού, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει να κατεβάσουμε το συνταξιοδοτικό, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης και του κόσμου, δέχτηκε να το παγώσει μέχρι να γίνουν εκλογές. Κάπως έτσι θα λειτουργήσει και σε αυτά τα νέα μέτρα θα πει ναι, θα το συζητήσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε με τα συνδικάτα από εδώ από εκεί μέχρι να κυλήσουν 6 μήνες και να πει παιδιά θα το συζητήσει η νέα κυβέρνηση. Τώρα έχουμε εκλογές. Αυτό πάει να κάνει.
0: Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ κατατοπιστικά τα αυτά που μας δώσατε. Εμείς είμαστε λίγο μακριά, δεν καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε όμως εικόνες, οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακές και έχουμε τη μεγάλη αγωνία για την οικονομία της Γαλλίας, γιατί προφανώς εάν καταρρεύσει η οικονομία της Γαλλίας θα επηρεαστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.
1: Με μία παρατήρηση μόνο κύριε Βλάχο, πριν σας χαιρετήσω και σας ευχαριστήσω, ότι η πονηράδα του κυρίου Μακρόν είναι τέτοια ώστε εάν για κάποιο λόγο υπάρξουν έστω και υβριδικά χτυπήματα ανοιχτά μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας. Μέχρι τώρα κρύβεται η Γαλλία πίσω από τον Ζελένσκι. Αν υπάρχουν τέτοιου είδους ανοιχτά χτυπήματα, έχει δικαίωμα να μην προκηρύξει εκλογές και στο όνομα της πολεμικής κατάστασης να παραμείνει στην εξουσία. Πίσω από το κεφαλάκι του αυτό έχει ο ανεκδητή.
0: Για εξηγήστε το αυτό, δεν το κατάλαβα. Για εξηγήστε το.
1: Γαλλικός νόμος στο Σύνταγμα, ότι σε περίπτωση πολεμικών εκεχηρίων μπορεί ο πρόεδρος να διατάξει να μην γίνουν εκλογές.
0: Μάλιστα. Εκεί, με ποιον να κάνει πόλεμο η Γαλλία?
1: Με τους Ρώσους, αφού το έχει βάλει στο πλάνο του το 2030. Θέλει να φτιάξει στρατό μέχρι το 2030 για να προστατεύσει λέει, τα σύνορα της Ευρώπης.
0: Εμείς ξέραμε ότι μέχρι τώρα ο μόνος που έχει πει ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία είναι ο Μητσοτάκης. Τώρα έχουμε και τον Μακρόν.
1: Βεβαίως. Υπάρχει μια παρέα αυτή. Όλοι αυτοί είναι μια παρέα. Γύρω από τη Φόντερ Λάιεν. Μια παρέα η οποία. Στόχος έχει να παραμείνουν στην εξουσία και αν μπορούν να κάνουν πόλεμο στη Ρωσία. Αυτά είναι ανοιχτά θέματα που σας λέω. Μπορεί να τα διαβάσει κάποιος στα λόγια του Μακρόν, στον τύπο. Άμα ανοίξετε ξένο τύπο, θα το δείτε στα λόγια του Μακρόν.
0: Με συγχωρείτε. Στο τέλος μας αφήστε την είδηση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημοσθένη. Πρέπει να πάμε να προετοιμαστούμε, να πάμε να πάρουμε το κράνος για να πάμε να πολεμήσουμε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, με συγχωρείτε, θα οδηγήσουν τους λαούς σε πόλεμο για να κρατήσουν την καρέκλα τους? Τι θέλω να πω.
1: Έτσι, για να υποφεληθούν οι πολεμικές βιομηχανίες. Ναι,
0: ναι. Οι οποίες προφανώς δίνουν μίζες, έτσι.
1: Προφανώς δίνουν μίζες.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Παράσιτα είναι. Οι πολεμικές βιομηχανίες είναι παράσιτα σε βάρος του κόσμου.
0: Επειδή λένε πολλοί ότι εξοπλιζόμαστε, αλλά και κάποιοι γίνονται πλούσιοι και πάπλουτοι από τις μίζες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημοσθένη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: θα τα ξαναπούμε άμα χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδατε τι ωραία που μαθαίνεις, Το τέλος θα είναι φοβερό. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δηλαδή να δημιουργήσουν πολεμική σύραξη, πολεμικό κλίμα με τη Ρωσία, την οποία υποτίθεται ότι έχουμε ανάγκη για να ζεσταθούμε, ρε παιδιά. 50 εκατομμύρια, λέει, οι Ευρωπαίοι θα κρυώσουν το χειμώνα γιατί δεν θα έχουν αέριο να ζεσταθούν. Τι να πω. Θα πάμε στον κύριο Ανδρέα Καψαμπέλη. Μετά τις 11 θα επανέλθω στα εσωτερικά, διότι γίνεται ένας μεγάλος χαμός με τον κύριο Μητσοτάκη. Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Εγώ, κυρίες και κύριοι, σήμερα νωρίς πήγα να ρωτήσω, καλημέρα σε όλες και όλους, πώς μπορώ να κάνω μια μεταδημότευση, έστω και προσωρινή. Όχι για να πάω στη Γαλλία να ψηφίσω, διότι εκεί, από ό,τι κατάλαβα από το συνομιλητή μας, η χώρα είναι στο έλεος της άκρας αριστεράς. Πιο αριστερά από το Μελανσόν δεν υπάρχει. Δηλαδή, σαν να λέμε εδώ, αντιστοίχως, τώρα τι να σας πω, Ανταρσία, Κουκουέ Μιλάνδα και πιο πέρα. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, διότι δείχνει πώς έχουν καταρρεύσει διαχωριστικές γραμμές απανταχού της γης. Όποιοι ακόμα είναι στο δεξιός, αριστερός, κεντρός, καλός ο δεξιός, κακός ο δεξιός, αντίστοιχα, ή καλός ο αριστερός, κακός ο αριστερός, είναι last year, που λέγανε και στο χωριό μου. Έχουν αλλάξει οι παράμετροι. Ακούσατε τον συνομιλητή να λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Εγώ, λοιπόν, για να είμαι έτσι στο κλίμα της των ημερών, λέω να πάω να μεταδημοτεύσω. Φαντάζομαι ότι
0: πού θα πας?
2: Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει δηλαδή και στους προσωρινούς.
0: Πού θα πας?
2: Θα σας εξηγήσω αμέσως. Στους προσωρινούς ψηφοφόρους φαντάζομαι ότι θα υπάρχει τέτοια δυνατότητα, και αν δεν υπάρχει, εντάξει, μπορούν να το κάνουν, διότι να πας να ψηφίσεις και να τσιμπήσεις, το λέω απλά λαϊκά, χιδέα λίγο, εντάξει, τι να κάνω, δεν φταίω εγώ, δεν υπάρχουν χιδέες λέξεις, όπως έχουμε ξαναπεί, χιδέες πράξεις. Μπορώ να πάρω και τον κύριο Αγιαννιτόπουλο μαζί μου, αν θέλει, να τσιμπήσει και αυτός ένα πεντοχίλιαρο. Και προσέξτε, όταν λέμε πεντοχίλιαρο, όχι ευρώ, δολάρια, που είναι πιο καιρό το νόμισμα. Διότι βγήκε ανακοίνωση που λέει ότι αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του 26, σε δύο μήνες δηλαδή, το παραπάνω μήνα, θα δώσω σε όλους τους ενήλικες πολίτες $5,000. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό και ανυπομονώ να υπογράψω αυτές τις επιταγές. Συμφωνεί ο κύριος Αγιαννιτόπουλος. Θα μου δώσει μια αξιοδότηση μετά να κάνω τις διαδικασίες και για λογαριασμό του.
0: Απλά δεν ψηφίσει εκεί για να πάρει τα βιβλία.
2: Τώρα βεβαίω, επειδή υπάρχει και επιστολική, επειδή υπάρχει και επιστολική ψήφο, δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε. Θα πάμε εδώ στο προξενείο, στην πρεσβεία, ξέρω εγώ, δίπλα στο κιόσκι και θα στείλουμε την ψήφο μας. Αλλά τώρα, από την άλλη πλευρά, πάλι με προβληματίζει το εξής. Δηλαδή, πρώτα θα πρέπει να ψηφίσουμε, πρώτα θα πρέπει να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι και μετά να πάρουμε την επιταγή. Δεν γίνεται να πάρουμε τις επιταγές πρώτα.
0: Όχι, και ο Μητσοτάκης αυτό δεν λέει. Ψηφίστε με και μετά θα σας δώσω τα μέτρα που ανήγγειλα στη Διεθνή Εκθέση.
2: Άρα τι μου λέτε.
0: Μητσοτάκης λέει κάτι διαφορετικό.
2: Τι μου λέτε, κύριε Βλάχο, ότι ο Τραμπ είναι σαν τα μούτρα του Μητσοτάκη? Δεν το δέχομαι.
0: Όχι, ο Μητσοτάκης είναι σαν τα μούτρα του.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ανακοίνωση που
0: αλλά
2: έκανε.
0: Αυτό που λέτε έχει δίκιο.
2: Αυτή είναι λοιπόν η ανακοίνωση που έχει κάνει σήμερα ο πρόεδρος, η ανάρτηση που έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν είναι τρολιά, προσέξτε, δεν είναι τρολιά.
0: Το έχει πει και σε ομιλία του.
2: Είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα που εμένα θα μου επιτρέψετε να πω, διότι αν μη τι άλλο στην 7η δεκαετία της ζωής μου κάποια στερεότυπα, κάποια όχι πολλά, μην αυτά πατώμεθα, τα έχω λίγο έτσι ξεπεράσει. Η γνώμη μου για τους διεθνείς τουλάχιστον ηγέτες είναι πάνω κάτω ίδια για όλους πλέον. Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση. Ο συνομιλητής μας περιέγραψε μια με κομψό διπλωματικό τρόπο ανάλογη κατάσταση για την Γαλλία. Μας εξήγησε δηλαδή πως από πρωταγωνίστρια η Λεπέν κινδυνεύει να μείνει, να χάσει. Φανταστείτε τώρα, με βάση όλα αυτά που έχουν λογική και μεγάλη πιθανολόγηση, να αναμετρηθούν στις γαλλικές εκλογές η Λεπέν και ο Μελάνσον. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Εκεί να δείτε.
0: Εκεί δεν πάει.
2: Τι, ως προς το αποτέλεσμα, εγώ λέω, διότι η λογική πρόβλεψη με βάση τα ισχύοντα είναι ότι θα κερδίσει η Λεπέν. Αλλά όπως μας τα περιέγραψε ο καθηγητής, ο Μελανσόν είναι το φαβορί πλέον. Ο Ανταρσίας. Ο Γάλλος Ανταρσίας. Λοιπόν, Βορράς Νότος, Ανατολή Δύση, κυβερνώνται από, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, ηγέτες κατώτερους των ιστορικών περιστάσεων. Δεν θα κάνω χαρακτηρισμούς, γιατί δεν θέλω να είναι βαρύς οι χαρακτηρισμοί για τα πρόσωπα και τις συμπεριφορές, αλλά κατώτεροι των περιστάσεων. Και είναι κατώτεροι των περιστάσεων, διότι όλοι μαζί με κάποιο τρόπο, ανακυκλώνουν την παγκόσμια τρέλα. Σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, κάποτε είχαμε έναν παρανοϊκό, ή που έμεινε στην ιστορία ως παρανοϊκός, ίσως γιατί βόλευε να μείνει μόνο ως παρανοϊκός στην ιστορία. Ο Χίτλερ.
0: Και ο Στάλιν.
2: Στην εποχή που ζούμε.
0: Και ο Στάλιν.
2: Στην εποχή που ζούμε, το ερώτημα είναι πώς είναι Χίτλερ της εποχής. Διότι όταν ανακυκλώνεται η τρέλα του πολέμου, και δράτω με τις ευκαιρίες για να σταθώ πάλι στην επίσκεψη Ρούμπιο, που από τα στοιχεία και τα δεδομένα που υπάρχουν επιβεβαιώνονται όλα όσα λέγαμε, έλεγα χθες ως ρεπορτάζ, ότι έρχεται εδώ, θα κάνει και ομιλία λέει και στην Μνίκα, θα τρέξουμε να χειροκροτήσουμε που θα δώσουμε και σε αυτούς 4 δις δολάρια, πάλι δολάρια, πάλι στα δολάρια πέσαμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, άμα είναι να δώσουμε 4 δις δολάρια, να μην πάρουμε από ένα 5.000 εγώ και από ένα 5.000 κύριο Σαγιαννητόπουλος, γιατί τον κύριο Βλάχο δεν θέλω να πάρω θέση.
0: Δεν περισσεύουν μίζες για μας.
2: Όχι, εγώ το 5.000 το παίρνω.
0: Δεν περισσεύουν μίζες για μας.
2: Παρακαλώ, αν.
0: Τρώνε μόνοι τους μερικοί.
2: Μιλάω για το 5.000. Εγώ το 5.000, κυρίες και κύριοι, μιλάω
0: είναι, τι είναι το
2: με απόλυτη ειλικρίνεια, αν μπορώ να πάρω το 5.000 και να στείλω την ψήφο μου να πέσει υπέρ του Τραμπ, το θέλω.
0: Απλώς είναι μικρή μίζα.
2: Το θέλω. Όποιος δεν το θέλει, ας μην το πάρει. Εγώ το λέω, το θέλω.
0: Και εγώ το θέλω.
2: Ωραία. Βάλτε στην κατάσταση, κυρία Γιαννητόπουλο και τον κύριο Βλάχο. Λοιπόν, 3.500 να πάρουμε σήμερα. Λοιπόν, μας έχουν βάλει σοβαρολογώντας τώρα στην τρέλα, στην ανακύκλωση της τρέλας.
0: Της εξαγοράς ψηφίου.
2: Για την μετατροπή πλέον της παγκόσμιας οικονομίας σε πολεμική. Ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί. Γιατί μέσα από αυτή την παγκόσμια αγορά των όπλων και των πολέμων και την αναπαραγωγή και την επέκταση όλων των πολεμικών συγκρούσεων, τώρα λέει θέλουν να στείλουν πυρηνικά στη Σελήνη. Τα ποσά είναι τεράστια. Και αναφέρομαι σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι οικονομίες και οι ευρωπαϊκές ήδη το λέγαμε και φαίνεται ότι εδώ πλέον η μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε πολεμική προχωράει με ραγδαίο ρυθμό. Μην βγάζουμε από την εξίσωση κανέναν. Δηλαδή η παράταση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας βολεύει όλους. Επίτηδες διατηρούν τον πόλεμο. Όχι γιατί δεν μπορεί να κερδίσει, λέμε ο ένας ή ο άλλος. Βέβαια εγώ αφιβάλλω και πόσο γίνεται πραγματικά πόλεμος. Έχω την εντύπωση ότι πέφτουν μπιστολιές κατά διαστήματα, βόβες από εδώ από εκεί, αλλά υπάρχει ένα στάτους το οποίο συντηρείται ακριβώς. Διάβαζα ένα συγκλονιστικό, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία δηλαδή για να καταλάβετε πώς μας αντιμετωπίζουν, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει σημασία να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, γιατί μας περιλαμβάνει βεβαίως. Δεν το λέω για να απαλλάξω ή να αθώσω κανέναν, το αντίθετο. Για να εξηγήσω πως η παγκόσμια κοινωνία, η παγκόσμια κοινωνία και η δική μας μέσα σε αυτή βρίσκεται σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Θα σας πω μόνο τούτο. Θα σας πω μόνο τούτο. Για να δείτε, να πάρετε μια γεύση για τα συμφέροντα. Λόγω του πολέμου Ρωσία-Ουκρανία η Ευρώπη αποφάσισε με το στραβό, στρεβλό, όπως θέλετε πείτε τον τρόπο, να απεμπλακεί, να απεξαρτηθεί, να ξεφύγει από το ρωσικό αέριο. Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, ξέρετε σήμερα με βάση τα επίσημα στοιχεία οι εισαγωγές αμερικανικού LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν. Το αμερικάνικο LNG που έρχεται στην Ευρώπη ήδη, ξέρετε τι ποσοστό αντιπροσωπεύει. Το 63,2% όταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος
0: 17.
2: Ήταν στο 28. Το πρώτο εξάμηνο του 21 ήταν στο 28. Προσέξτε τώρα, τώρα είναι στο 63. Η πρόβλεψη με βάση τα στοιχεία και τα συμβόλαια που έχουν κλειστεί για το 28, σε 1,5 χρόνο δηλαδή, όχι μακριά, τρέχει ο χρόνος σαν νεράκι, σε 1,5 χρόνο, ξέρετε πού θα είναι αυτό το 63% που θα έχει φτάσει? Στο 80%. Γιατί θα έχουν επίσης παραταθεί όλες αυτές οι πολεμικές διαδικασίες, όχι κατά ανάγκη. Το είπα και χτες και επιμένω, γιατί εκεί πάει το πράγμα. Στο πεδίο των μαχών. Ο πόλεμος είναι το εργαλείο για να μετατραπεί η σύγκρουση σε ενεργειακή. Στην ενέργεια γίνεται τώρα το παιχνίδι. Χρησιμοποιείται ο πόλεμος για τον, ο στρατιωτικός πόλεμος για τον ενεργειακό πόλεμο. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ήδη, το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σας ακούσετε, δεν τα λέει κανείς εδώ. Πρέπει να ψάξει κανείς τις πηγές, ούτε δια της επιφυτίσεως τα μαθαίνουμε εμείς. Πρέπει να ψάχνουμε τις πηγές, να κάνουμε αυτό που λέγαμε παλιά, ρεπορτάζ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη προανήγγειλε ανεπίσημα, θα το κάνει και επίσημα, ουσιαστικά το πάγωμα, τη χαλάρωση των περιορισμών που θα ξεκινούσαν από πρώτης πρώτους του 27 για τα μεθάνια κλπ. Κλπ, δηλαδή τους αυστηρότερους ελέγχους και προϋποθέσεις και δικλείδες για τα φυσικά αέρια, για τα LNG κλπ. Κλπ, το οποίο τι σημαίνει, θα εναπόκειται δε στις χώρες κράτη-μέλη να κάνουν τους ελέγχους και να επιβάλλουν περιορισμούς κλπ. Κλπ. Δηλαδή στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, θα εξαρτάται από την κυβέρνηση, από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Παπασταύρο, αν η τάδε εταιρεία, ο τάδε εφοπλιστής, όσοι έχουν κλείσει ήδη τεράστια συμβόλαια μεταφοράς LNG, βλέποντας, λέει, μπροστά, άκου, λέει, βλέποντας μπροστά. Το βλέποντας μπροστά είναι ένα τρολάρισμα, αυτό τρολάρισμα. Έχοντας πληροφόρηση πίσω από τις κλειστές πόρτες, έχοντας τους λομπίστες που κανονίζουν, έχοντας το χρήμα που πέφτει. Θα συνεχίσουν να φέρνουν το LNG, να κάνουν τις μεταφορές αερίου και να συσσαυρίζουν. Ακόμα και ιστορία μου εξηγούσαν αναλυτικά του κάθε του διαδρόμου για τον οποίο γίνεται φασαρία, και θα ακούσουμε και το Ρούμπιο εδώ αύριο μεθαύριο να λέει για το κάθε του διάδρομο και έτσι κι αλλιώς. Στην πραγματικότητα είναι ένα, εκτός από ενεργειακό και γεωπολιτικό παιχνίδι, για την επόμενη φάση, για τα επόμενα χρόνια, για τα επόμενα 2-3 χρόνια, ναι, τόσο προβλέπεται, δεν θα τελειώσουμε γρήγορα με αυτή την παγκόσμια παράνοια η οποία έχει εγκαθιδρυθεί.
3: Άκου τι έγινε χθες το βράδυ.
2: Τι?
3: Χθες το βράδυ, για να καταλάβεις σε τι δύσκολη θέση είναι, χθες αργά το βράδυ, ο Τραμπ, ώρα Αμερικής βέβαια, έτσι, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα είναι αφορολόγητο το κόκκινο πετρέλαιο στους δρόμους, δηλαδή για αγρότες, πλοία, φορτηγά.
2: Αυτό όμως, κύριε Βλάχο,
3: μέχρι
2: εμάς
3: τέλος του χρόνου.
2: Δηλαδή δεν το ανέφερα, διότι δεν έχουμε εμείς να, πώς θα πάμε στην Αμερική να κάνουμε το 5.000 εμείς θέλουμε. Μπορεί να μας στείλει, να κανονίσετε εσείς να μας στείλει το 5.000.
3: Θέλω να δείξω και η δύσκολη θέση είναι ο Τραμπ.
2: Γι' αυτό λέω, αλλά αυτό.
3: Και εξαγοράζει τους πάντες.
2: Εντάξει, εμείς το 5.000 μπορούμε να το πάρουμε. Έχω και άλλους 15 που μπορούν να το ψηφίσουν. Στο σόι μου έχουμε 15 ψήφους.
3: Να του το πούμε.
2: Όχι, το λέω δημοσίως. Το 5.000 πρέπει να πάει επί 15.
3: Την Κιλφόιλ.
2: Δεν ξέρω, έχει άλλα θέματα τώρα η κυρία Κιλφόιλ. Η κυρία Γκυλφόιλ έχει τον Τζόναθαν Μπάς να αντιμετωπίσει. Σας είπα χθες, κρατήστε το όνομα, γιατί και αυτό ενεργειακό είναι.
3: Τι είναι αυτός ο Τζόναθαν?
2: Κρατήστε το όνομα εσείς. Την κεφαλή της επί πίνακη έχει ζητήσει ο Τζόναθαν και είναι λίγο πιο ισχυρός από αυτήν. Λοιπόν, ενεργειακό είναι και αυτό. Γι' αυτό περιγράφω τις ιστορίες με τα συμβόλαια και τα LNG και τα ενεργειακά. Ποιος θα κάνει τις business και στη δική μας περιοχή? Όχι από τους εχθρούς, όχι από τους αντιπάλους. Είναι ψόφιοι δημοκρατικοί, δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Μολονότι, προσέξτε τώρα την ηρωνία της ιστορίας και της ζωής. Από τους ψόφιους δημοκρατικούς, σωστά το λέει ο κύριος Βλάχος, σε τι δύσκολη θέση είναι ο Τραμπ. Κινδυνεύει να χάσει. Οι δημοσκοπήσεις, που δεν είναι οι σοβαρές στην Αμερική, πετυχαίνουν. Δεν είναι σαν τους δικούς μας. Οι σοβαρές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μικρότερο ή μεγαλύτερο προβάδισμα έχουν οι δημοκρατικοί για τις ενδιάμεσες. Αν τις κερδίσουν, αχρηστεύεται ο Τραμπ. Εμένα ποσός, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, με απασχολεί αν θα κερδίσει ή αν θα χάσει ο Τραμπ και αν θα έρθουν οι άλλοι, γιατί τους έχουμε ζήσει.

0: ο ακροαριστερός Μελανσόν. Λοιπόν, ιστορία λοιπόν με τα ενεργειακά και με όλα αυτά τα οποία θα έρθει τώρα, θα μας πει για τον κάθετο διάδρομο ο Ρούμπιο, θα μας πει εκείνο, θα μας πει το άλλο, θα μας πει πάρτε και τα όπλα και δώστε και το χρήμα κασαδούρα κάθε χρόνο να αρχίσει να πέφτει το χρήμα, όχι αν και όποτε και λοιπά και λοιπά. Και την ίδια ώρα που, προσέξτε τώρα να δείτε, συνεχίζεται το παιχνίδι με την Τουρκία και από την πλευρά της Αμερικής και από την πλευρά των φίλων μας των Γάλλων, μην το ξεχνάμε, ο Μακρόν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι προχωράει στην σύναψη αμυντικής συνεργασίας με τον
1: Ερντογάν.
0: Με τον Ερντογάν, με την Τουρκία, αφού τσίμπησε το χρήμα από εμάς, ήρθε εδώ, μας πούλησε, φύγε και μεταξύ τους κορδέλες πανηγυρίζαμε όλοι, λέμε τώρα, όσοι πανηγυρίζανε όπλα, μου είπε, σούπα, από εδώ, από εκεί, πάρε όπλα, πάρε να έχεις. Ο Ρούμπιο θα πει διεθνές δίκαιο, ναι, διεθνές δίκαιο, από την πίσω πόρτα λέει βρείτε τα παιδιά, βρείτε τα, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τα πώς και πώς, βρείτε τα, γιατί πρέπει να ξαναστήσουμε το ΠΑΣ εδώ στην περιοχή, να δούμε τι θα γίνει με Τουρκία-Ισραήλ. Εκεί έχουμε, ανάλογα και με τις εκλογές, έχουμε εκλογές, προσέξτε πού είμαστε, είμαστε και σε ένα εκλογικό κύκλο ευρύτερο. Υπάρχουν εκλογές στο Ισραήλ. Τι θα γίνει, πολλοί περιμένουν μήπως πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ έχουμε κάποια, δεν ξέρω τι είδους εξέλιξη, για να επηρεαστούν οι εκλογές, δεν το ξέρω.
1: Πάλι πόλεμο.
0: Δεν λέω, κάποια εξέλιξη. Κάποια εξέλιξη. Επίσης, ο Ρούμπιο λέει, θα πει και για τις γεωτρήσεις, τις εξορίξεις. Θα πει ότι ξεκινάνε, δηλαδή θα πάει να δώσει μια, και από την άποψη αυτή, μια βάντα, ας το πούμε έτσι, επικοινωνιακή.
1: Σε ποιον, στο Μητσοταγή.
0: Γενικώς, στην κατάσταση, ό,τι.
1: Ο Μητσοτάκης δεν έλεγε ότι δεν θέλει πετρέλαιο.
0: Έλεγε, αλλά τώρα λέει.
1: Δεν έλεγε μαζί με το Δέντε και την τώρα ότι δεν θέλουμε να γίνουμε κόλπο με Μεξικό.
0: Τώρα θέλουμε.
1: Αυτό λέγεται απάτη όμως, έτσι.
0: Εγώ το 5.000 μπορώ να το πάρω. Να ψηφίσω έναν άλλον. Που μου λέει εδώ στο 5.000. Μπορεί να κάνει κάτι κάποιο να πάρουμε το 5.000 εγώ και οι άλλοι 15 που περιμένουν. Γιατί να πάρεις για μια ψήφο ένα 5.000 δεν είναι άσχημα. Θα μου πείτε, μπορείς να πάρεις και περισσότερα. Ή μήπως να το αφήσουμε να σφίξουν λίγο τα πράγματα ακόμα, που λέει ο κύριος Βλάχος ότι είναι σε απόγνωση, μπας και σε λίγες μέρες υποσχεθεί 10.000. Δεν ξέρω. Ακολουθώντας την τακτική. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Το βλέπω να έρχεται 10.000.
0: Ναι, επί 15 όμως. Γιατί έχουμε και ανθρώπους γύρω μας. Δεν μπορώ, να τους αφήσω.
1: Αν δεχτούμε αυτό που έκανε χθες το βράδυ, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Μα είναι, ξαναλέω, πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, αχρηστεύεται. Δεν είναι η Αμερική. Εγώ σε αυτό ως σύστημα το αμερικανικό μου αρέσει πάρα πολύ. Κυριολεκτικά, πρώτον, διότι έχει ένα όριο 2 θητείων στον πρόεδρο. Δηλαδή εδώ σαν να λέμε, και φανταστείτε τώρα πραγματικά, να υπήρχε εδώ ένα όριο 2 θητείων για τον πρωθυπουργό. Στη φάση που είμαστε,
1: Κακός δεν υπάρχει.
0: Πόσο λυτρωτικό θα ήταν για όλους.
1: Κακός δεν υπάρχει.
0: Αυτό λέω. Υπάρχει το σύστημα λοιπόν των 2 θητείων. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο που είναι συγκλονιστικά καλό, κατά τη γνώμη μου, στην Αμερική. Είναι η δικλίδα των ενδιάμεσων εκλογών. Δηλαδή, ανά 2 χρόνια, στο μέσο της τετραετίας της προεδρικής, είμαστε τώρα στο μέσο, πλησιάζουμε στο μέσο της προεδρικής τετραετούς θητείας, γίνονται οι ενδιάμεσες εκλογές από τις οποίες εξαρτάται η γερουσία και η Βουλή, η γερουσία ιδιαίτερα, που είναι καθοριστικής σημασίας όργανο για τη λήψη αποφάσεων, για την επικύρωση ή για το βέτο σε αποφάσεις, που δεν μπορεί να πάρει μόνος του ο πρόεδρας. Άρα δηλαδή αναδιετία ουσιαστικά η ηγεσία η εκτελεστική λογοδοτεί στους ψηφοφόρους. Κουτσά στραβά, με 5.000 ή όχι, για να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Είναι
0: τώρα.
1: Είναι δημοσκόπηση πραγματική.
0: Ναι, Είναι, είναι μια πραγματική λογοδοσία. Εδώ, σε χώρες τύπου Ελλάδας, σε χώρες τύπου Ελλάδας, η λογοδοσία αυτή δεν υπάρχει. Είναι ζητούμενο και αιτούμενο η λογοδοσία των ηγεσιών, των πρωθυπουργών, των υπουργών, των κοινοβουλευτικών, των προέδρων της Δημοκρατίας, όλων αυτών, όταν θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Αυτό ακριβώς σε σχέση με την Αμερική λοιπόν έχει τεράστια σημασία, διότι θα κριθεί αν στις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται μπορεί να πάρει, πώς να το πω, έγκριση της πολιτικής που έχει ακολουθήσει έως τώρα ο Τραμπ, που αποδεικνύεται από τις έως τώρα μετρήσεις και δημοσκοπήσεις κλπ. Κλπ. Ότι ως προς το κομμάτι των παρενεργειών από τους πολέμους, από τη συνέχιση του πολέμου που είχε πει θα τον τελειώσω, Ρωσίας-Ουκρανίας, και τον πόλεμο που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή, των παρενεργειών στην καθημερινότητα των Αμερικανών, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Αυτό μετράει ο Αμερικανός πολίτης αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο. Πόσο επηρεάζεται η τσέπη του, η ζωή του, η καθημερινότητά του, τα καύσιμα που λέγαμε προηγουμένως, ακόμα και το πεντοχίλιαρο ακριβώς έχει τη λογική της οικονομικής, ωραία το λέμε εξαγορά, είναι εξαγορά, okay, της οικονομικής ενίσχυσης. Σου δίνω, λέει, ένα πεντοχίλιαρο στον καθέναν ως αντιστάθμισμα τρόπον τεινά των απολειών, των οτιδήποτε έχεις χάσει, έχεις, πώς το λένε, πάθει αυτό το διάστημα που γίνεται ο πόλεμος. Εκεί λοιπόν, με βάση το οικονομικό σκέλος, πάει να κρυφεί η ιστορία. Όπως αντιστοίχως, για να μικροδευόμαστε, αυτό νομίζει και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εδώ θα μπορέσει όχι να τον σώσει, να τον συγκρατήσει. Δηλαδή να συγκρατήσει τα ποσοστά του στον εκλογικό πυρήνα που έχει αυτή τη στιγμή. Εγώ δέχομαι αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις περί το 20%, άλλοι λένε πιο κάτω, άλλοι πιο πάνω, εν πάση περιπτώσει, εκεί, σε αυτή την τάξη μεγέθους, σου λέει πώς θα συγκρατήσω αυτό τον εκλογικό πυρήνα, τάζοντας, δίνοντας χρήματα, υποσχόμενος το ένα, υποσχόμενος το άλλο, από εδώ, από εκεί, και ταυτοχρόνως πουλώντας το φόβο ότι αν δεν είμαι εγώ, τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Και γι' αυτό τον ακούσαμε χτες, όσοι τον άκουσαν, να λέει για τον καλό καπετάνιο στα φορτουνιασμένα νερά. Την ώρα που η πραγματικότητα είναι ότι το καράβι ήδη είναι στα βράχια, αλλά ξέρετε και στον Τιτανικό, βούλιαζε ο Τιτανικός, αλλά υπήρχαν και αυτοί που δεν το είχαν πάρει χαμπάρι και σου λέει δεν κινδυνεύουμε, ο Τιτανικός
1: είναι σίγουρο,
0: είναι σίγουρο καράβι. Σε αυτό το ακροατήριο απευθύνεται τον κύριο Μητσοτάκης, το οποίο είναι ένα ακροατήριο της τάξης του 25%. Αυτό τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει, είχε Καθημερινή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ την Κυριακή που έλεγε ότι με βάση τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων ο κύριος Μητσοτάκης χάνει και προς τα δεξιά και προς το κέντρο και όλη του η προσπάθεια είναι να ξαναπάρει πίσω, να κρατήσει αυτούς που είχε ας πούμε την τελευταία φορά και να ξαναπάρει πίσω κάποιους από αυτούς που είχε προηγουμένως. Δηλαδή γύρω σε αυτό το 25-28% των ευρωεκλογών. Εκεί γίνεται το λιμάκι, σε αυτούς απευθύνεται. Τους άλλους ξέρει ότι τους έχει χαμένους από χέρι ούτως ή αλλιώς. Πάω να πάρω το 5.000, κύριε Γιαννητόπουλε, μετά τις ειδήσεις θα έρθω να σας το δώσω.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική για υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Από την έρευνα των αρχών προέκυψαν νέα στοιχεία, καθώς μεταξύ των 8 συλληφθέντων βρίσκεται και αρχηγός πολιτικού κόμματος με παρουσία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Μαζί με τη σύζυγό του φέρεται από τις αρχές να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2021 άνοιγαν εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλειναν. Η οικονομική ζημία για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Στο επίκεντρο σήμερα βρίσκονται νέες καταθέσεις συγγενών. Η εργαστηριακή εξέταση τμήματων οστών που βρέθηκαν στο κουλούρι, το δικαστικό βούλευμα για την αλλίωση του τόπου της τραγωδίας, αλλά και οι καταγγελίες ότι ο χώρος δεν διαφυλάχθηκε επαρκώς και ότι τη νύχτα της σύγκρουσης δεν λειτουργούσαν βασικά συστήματα ασφαλείας. Παράλληλα, οι συγγενείς ζητούν απαντήσεις για την προέλευση της πυρόσφαιρας, για το ενδεχόμενο μεταφοράς άγνωστου φορτίου από την εμπορική αμαξοστοιχεία και για τυχόν πολιτικές ή διοικητικές ευθύνες που δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε πολυκατοικία στο Παγκράτη μετά από συμπλοκή νεαρών. Η αστυνομία έχει εντοπίσει 2 κάλικες, μία βολίδα και ένα πιστόλι στον ακάλυπτο χώρο και το υπόγειο του κτηρίου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 νεαροί 18, 19 και 20 ετών. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Για 6η συνεχόμενη ημέρα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς, με την ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας να παραμένει αποκλεισμένη και τα σκάφη δεμένα στα λιμάνια. Οι αλλοίς καταγγέλνουν ότι το υπέρογκο κόστος καυσίμων καθιστά ασύμφορη τη δουλειά τους. Ζητούν ουσιαστική αντιμετώπιση της παράνομης τουρκικής ελλειπτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και αντιδρούν στο σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων, υποστηρίζοντας ότι περιορίζει στην πράξη την παράκτη αλληλεία τους. Στην Αθήνα καταφθάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Βασικά θέματα της ατζέντας είναι η ενέργεια, τα F-35 και λοιπά εξοπλιστικά πακέτα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Αύριο ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών και στη συνέχεια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Από σήμερα το απόγευμα και το βράδυ της 3ης 6 Οκτωβρίου έως και το πρωί της 5ης 8 Οκτωβρίου θα γίνονται σταδιακές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας γύρω από το Σύνταγμα και στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας. Νέο προκλητικό περιστατικό σημειώθηκε από την Κωνσταντινούπολη. Χάρτη σε δημόσια θέα που εμφανίστηκε σε υπόγεια διάβαση παρουσιάζει την Κύπρο, τη Δυτική Θράκη και τη Ρόδο ως τμήματα μιας διευρυμένης Τουρκίας μαζί με περιοχές της Συρίας και της Γεωργίας. Ο χάρτης φαίνεται να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και αποτυπώνει το κλίμα αναθεωρητισμού που καλλιεργούν εθνικιστικοί κύκλοι στη Τουρκία. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμό σήμανε στη Μαύρη Θάλασσα. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από drones μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, σπέρνοντας το πανικό στις βουλγαρικές αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα πλοίο βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται. Στη Σόφια είχε συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το περιστατικό. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά έθριος με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα φτάσει τοπικά έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
6: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
7: Να συνεχίσω την ειδησιογραφία και να σας πω ότι χθες είχαμε αερομαχία 2 πολεμικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 ελληνικών. Απέναντι σε 2 τουρκικών υπήρξε εμπλοκή πάνω από το Καστελόριζο. Οι Τούρκοι μπήκανε μέσα και εμείς απλώς τους κυνηγάγαμε για να τους διώξουμε. Όταν είχε μπει ένα ρωσικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, ο Ερντογάν το κατέριψε. Το έριξε. Έτσι. Για να ξέρουμε τα μεγέθη. Θα μου πεις να το ρίξω. Ναι, θα το ρίξω. Ναι, θα το ρίξω. Όπως θα είχα ρίξει και τα ντρόνς που μπαίνανε πάνω από το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης, απειλώντας τις πτήσεις πολιτικής αεροπορίας. Δεν κατάλαβα γιατί να μην το ρίξω. Τι είμαι, ο Συρίγος, ο βουλευτής είμαι. Θέλω να σας διαβάσω μια είδηση πριν πάμε στην διαφήμιση με τον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη. Διαβάζω. Αρκετά νοσοκομεία στη Σιβηρία τέθηκαν σε καραντίνα μετά το θάνατο της Ντάριας Σιπίλοβα, που εργαζόταν στο Ινστιτούτο Έρευνας για την Πανόλη στο Ιρκούσκ της Ανατολικής Ρωσίας. Πέθανε τη νύχτα της Δευτέρας Οκτωβρίου σε νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Σελέχοφ, 2 μέρες αφού είχε ασθενήσει. Δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές, αλλά πληροφορίες στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η 28χρονη Σιπίλοβα ενδέχεται να μολύνθηκε στο χώρο εργασίας έπειτα από ατύχημα στο εργαστήριο. Κάποιοι λένε πως η ίδια περιέγραψε στους ανωτέρους της ότι έσπασε ένα φυαλίδιο, το οποίο περιείχε μικροοργανισμούς με πανόλη. Τώρα, είχαμε τους Κινέζους. Μας προκύπτει και πανόλη. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη, μπας και βρούμε την υγειά μας. Κύριε Μεϊμάρη, για την κάρτα F-Club, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM, στους απανταχού Έλληνες. Η υγεία είναι προτεραιότητα. Δυστυχώς με όλα αυτά που ακούμε, μας οδηγούν ή προσπαθούν να μας κάνουν μια πλήση εγκεφάλου ότι προέχουν άλλες προτεραιότητες. Κυρίες και κύριοι, αν δεν είμαι εγώ γερός και έχω χρέη, έχετε να παραλαμβάνετε εκ του μιέχοντος. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα και αντί ένα κράτος να προστατεύσει, να θωρακίσει τον Έλληνα πολίτη που πληρώνει ασφαλιστικές φορές ένα τεράστιο ποσό, 3.500 το χρόνο συντάξιμα και υγεία, να μην έχει ούτε τα αυτονόητα, να περνάνε πρώτη σε επίγοντα περιστατικά και τακτικά ιατρία ΜΚΟ, να θέλει ένας Έλληνας να κλείσει ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο και να παίρνει στον πενταψήφιο και να χρεώνεται 1 ευρώ και 85 λεπτά. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα που τα ζει ο κάθε μέσος Έλληνας. Όπως και εγώ που έχω εωπεί, όπως και όλος ο κόσμος και πόσο παραπάνω και οι άνθρωποι που είναι άνεργοι ανασφάλιστοι. Εδώ έρχεται η κάρτα υγείας του F-Club να αποσυφορήσει όλο αυτό το πρόβλημα. Είναι η μόνη κάρτα υγείας που εδώ και 17 χρόνια δεν έχει όριο ηλικίας, ούτε ιατρικό ιστορικό. Ούτε έχουμε αλλάξει εμπορική πολιτική να πούμε τώρα που είναι όλα πιο χάλια, εμείς ανεβάζουμε την τιμή της κάρτας ώστε να αποφεληθούμε. Δεν είναι όλα χρήματα ρε παιδιά στη ζωή. Προέχει η προτεραιότητα ο συνέλληνας, ο άνθρωπος. Αυτό είναι και η στεροφημία σου. Ότι ένας οργανισμός 17 χρόνια που λειτουργεί είναι ισχυρός. Ό,τι λέει δεν το αλλάζει. Ούτε την τιμή της κάρτας, ούτε την εμπορική πολιτική, ούτε τις παροχές του. Απλά τις εμπλουτίζει και τις κάνει καλύτερες. Και εγώ θα πω στους ακροατές του Μάχη FM πώς θα σας φαινόταν. Σε πήγον περιστατικό πλέον δεν θα ξαναπάτε σε νοσοκομείο. Θα πάτε σε μία από τις καλύτερες κλινικές σε κάστοτε πόλη σε όλη την Ελλάδα, γιατί η κάλυψη καλύπτει όλη την Ελλάδα, εντελώς δωρεάν, όσες φορές και μου τύχει. Είτε τακτικό ιατρείο, είτε πήγον περιστατικό, θα πάω στην κλινική αξιοπρεπέστατα, εντελώς δωρεάν. Το τονίζω. Δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Εκείνη τη χώρα ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε τις αδυναμίες του δημόσιου συστήματος υγείας. Εγώ όμως χρειάζομαι ασθενοφόρο. Η κάρτα υγείας του F-Club με την 24ωρη γραμμή που έχει δημιουργήσει αποστέλει ασθενοφόρο εντελώς δωρεάν Και το τηλέφωνο είναι αστική χρέωση. Δεν χρεώνεται τίποτα ο κάτοχος της κάρτας υγείας του ΕΦΚΛΑΠ. Και ακόμα και επεμβάσεις και νοσηλεία έκπτωση 50%, ακόμα και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων, ακόμα και τράπεζα αίματος και ένα ισχυρό κίνητρο της κάρτας υγείας του ΕΦΚΛΑΠ προς τους ακροατές του Μάχη FM για να την αποκτήσουν. Δεν είναι μόνο το χαμηλό κόστος, γιατί η ατομική έχει 100 ευρώ για ένα χρόνο. Αλλά για 10 πρώτους ακροατές που θα καλέσουν τώρα 23, 13, 253, 333, θα δώσουμε ένα οικογενειακό πακέτο έως 4 άτομα, αντί για 400 ευρώ που θα πληρώνουν να πάρουν τις κάρτες τους με 150 ευρώ για ένα χρόνο και οι 4 και μαζί, ΕΣΑΗ για όλο τον χρόνο, δωρεάν συνταγογράφηση εξετάσεων, δωρεάν συνταγογράφηση φαρμάκων που πληρώνουμε δεκάρικα για τα παραπεμπτικά, τα μέλη του ΕΦΚΛΑΠ θα το έχουν δωρεάν, αλλά δεν θα πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ για τις εξετάσεις, την απορροφούμε όλοι εμείς. Ακόμα και καθαρισμούς δοντιών για όλους εντελώς δωρεάν, 11, 23, 13, 253, 333, 24ωρη γραμμή καλείτε τώρα, έχετε αυτή την τεράστια προσφορά και τα 4 άτομα για ένα χρόνο με 150 ευρώ, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα, η υγεία είναι ένα αγαθό που μας δωρίστηκε και πρέπει να το προστατεύουμε, δυστυχώς έλα και να ζούμε σε αυτή τη χώρα.
7: Το τηλέφωνο πάλι και τέλος.
8: 23, 13, 253, 333, 10 πρώτοι ακροατές έχουν αυτή την τεράστια προσφορά.
7: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
8: Καλημέρα σας.
7: Να μείνω στο θέμα το ιατρικό. Να επαναλάβω το ερώτημά μου. Ποιος τηλεφώνησε στο αστυνομικό τμήμα και αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο γιατροί από το ιατρείο στο οποίο δολοφονήθηκε ο Μαζωνάκης, για να μπορέσουν να γυρίσουν στο ιατρείο, να διαγράψουν και να κρύψουν κρίσιμα ενοχοποιητικά στοιχεία. Ποιος. Μπορεί να είναι και ποιοι. Γιατί δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα τηλέφωνα. Πάω τώρα στο άλλο. Ρε αθεόφοβε Γκαουλάιτερ Μητσοτάκη, πας και δίνεις λεφτά για την αποπληρωμή του χρέους επειδή οι Γερμανοί βλέπουν ότι έρχεται παγκόσμια κρίση, άρα μπορεί να οδηγηθούμε σε διαγραφή κρέους κρατών, και σου λένε έλα εδώ ρε Γκαουλάιτερ, διορισμένο πιόνι της Γερμανίας, δώσε μας τα λεφτά. Και πανηγυρίζει ο Σιμιτοπασόκος Πιερακάκης, με τα λεφτά τα δικά μας κάνεις δουλειές εσύ με τους Γερμανούς. Και την ίδια ώρα, ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ, την ίδια ώρα έρχεται κατά δίκη με απειλή για πρόστιμο, το οποίο θα πληρώσουμε όλοι μας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον του Γκαουλάιτερ Μητσοτάκη. Γιατί, ακούστε το, γιατί. Χρωστάει ο Κυρσπύρος μαζί με τον Γκαουλάιτερ Μητσοτάκη, χρωστάει σε προμηθευτές δημοσίων νοσοκομείων 1.300.000.000. Δηλαδή κινδυνεύω εγώ αύριο να πάω στο δημόσιο νοσοκομείο χτυπημένος και να έχουν τελειώσει οι γάζες. Αυτή είναι η μεγάλη οικονομία του Μητσοτάκη. Είμαστε ξανά το 2009 και μας το κρύβουνε. Εξυπηρετείς τους Γερμανούς, το Λάτσι, το Βαρδινογιάννη, τους ταβαντζίδες του ρεύματος, και δεν δίνεις στους προμηθευτές για να δώσουνε υλικά στα δημόσια νοσοκομεία. Θέλεις να διαλύσεις τελείως το δημόσιο σύστημα υγείας την ώρα που γίνεται ένας μεγάλος χαμός μετά τη δολοφονία Μαζωνάκη. Πώς λειτουργούσαν όλοι αυτοί, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Σπύρο? Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης για να καταλάβουμε ότι κινδυνεύαμε που πηγαίναμε σε διάφορα κέντρα υγείας. και έχουν ξεσηκωθεί οι δήμαρχοι. Γλυφάδας, ο Παπα-Νικολάου, ο Γιώργος, ο Νεδίτης, Σημεοφόρος, όχι σαν τον Φλωρίδη, Σημεοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, της πραγματικής Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τον Δήμαρχο Αλίμου, και λένε, ρε μεγάλε Μητσοτάκη, ρε Γεωργιάδη, εσύ που υπόγραψες για το ελληνικό, έτσι δεν είναι, ο Γεωργιάδης δεν έλεγε ότι εγώ προχωράω τα έργα στο ελληνικό υπέρ του Λάτσι, έτσι δεν μας έλεγε, έτσι εγώ τον έχω ακούσει να λέει, υπογράψατε η Δήμη, η Περιφέρεια να πληρώσουνε τη σύραγγα του Λάτσι, να δίνουν λεφτά 1,5 με 2 εκατομμύρια κάθε χρόνο για να συντηρούν το έργο που εξυπηρετεί τους πελάτες του Λάτσι. Είμαστε με τα καλά μας. Και ακούστε το άλλο. Όταν τους πιάσανε τα ζόρια, διότι είναι μεγάλη η ιστορία αυτή με τις απάτες στις τηλεφωνικές, έχουν εξατινάξει όλους τους γέρους και η μάνα μου ήτανε θύμα, παρά το γεγονός ότι της έκανα πλήση εγκεφάλου. Τώρα λοιπόν λέει ο Γκαουλάιτερ Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον Πασόκο, σύντροφο του Άκη Τσοχαντζόπουλου, ονόματι Γιώργο Φλωρίδη, να καταθέσει ρύθμιση στη Βουλή και να είναι κακούργημα αν κάποιος εξαπατήσει και κλέψει έστω και ένα ευρώ από έναν πολίτη, μια ηλικιωμένη, έναν ηλικιωμένο, με τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές απάτες. Τώρα που έρχονται εκλογές. Και ακούστε το άλλο. Έχουν συλληφθεί 270 τύποι που έκαναν τηλεφωνικές απάτες. 270. Η είδηση ποια είναι? Ότι από αυτούς οι 167 συλλαμβάνονται για δεύτερη φορά. Δηλαδή τους πιάσανε, κάνανε απάτη, κλέβανε τα λεφτά του Κοσμάκη, της μάνας μου, της γιαγιάς μου, της γιαγιάς σας, τους πηγαίνανε στο δικαστήριο και το δικαστήριο τι έλεγε? Α, να σου πω αγοράκι μου, τι έκανες? Α, λέει, βρήκα μια γριά, ένα γέρο, έκανα αυτό και αυτό και αυτό, του βούτυξα 100.000, 40.000, του βούτυξα κάτι λίρες. Α, ναι, α, ωραία, εντάξει, καλά. Σε καταδικάζω και τώρα παρακαλώ, αδειάστε μας την αίθουσα, πηγαίνετε έξω. Δεν θα πάει φυλακή? Όχι, λέει, τι φυλακία? Φυλακή, συμβάλλει στο να κινείται το χρήμα. Οι 167 είχαν συλληφθεί και τους αφήσαν ελεύθερους για να συνεχίσουν την απάτη. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης, η σιγουριά, το καθεστώς. Δύο δε από αυτούς, ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή είναι να τρακέρνεις κανονικά. Δύο από αυτούς είχαν συλληφθεί 10 φορές. Μα 10 φορές ρε εσύ. Ρε Φλωρίδη, είσαι υπουργός δικαιοσύνης, υπάρχει δικαστήριο ρε εσύ. Τι να σου πω ρε, πώς να σε χαρακτηρίσω ρε μπάζα. Έχει συλληφθεί 10 φορές ο άλλος για τηλεφωνικές απάτες και τον αφήνουν ελεύθερο για να ξανακάνει, για να ξανακάνει, για να ξανακάνει 10 φορές. Δηλαδή έλεος. Έλεος ρε Φλωρίδη, έλεος. Πήγαινε εκεί μαζί με τους Πασόκους να κάνετε δικό σας κόμμα. Η Σημιτική. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τώρα λέει θα κάνει κακούργημα. Τώρα! Τώρα κακούργημα! Βγαίνει ο ο κ. Μιχάλης, άλλος Πασόκος. Και λέει, από την Αίγυπτο λέει κάτι νεαροί. Τι κάνουνε, ορμάνε λέει στις γυναικούλες στο δρόμο και τους κλέβουνε τις αλυσίδες. Όχι, δεν τις κλέβουνε τις αλυσίδες, κύριε Μιχάλη μου. Κάνετε πολύ μεγάλο, λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν κλέβουνε τις αλυσίδες. Βουτάνε την αλυσίδα και ρίχνουνε κάτω τη γριά, η οποία χτυπάει. Και αποτύχει, δεν έχει πεθάνει. Ή μπορεί να έχει πεθάνει και να μην το ξέρουμε. Δεν κλέβουν απλώς. Είναι απόπειρα δολοφονίας. Όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που δεν περπατάει καλά της ορμάει ένας νεαρός 17 χρονών και της βουτάει την αλυσίδα από το λαιμό. Είναι δολοφονία, κύριε Μιχάλη. Δεν είναι κλοπή. Γκέ. Άντε. Βαρεθήκαμε. Τώρα πάω στο άλλο. Για να καταλάβετε πόσο επίκαιρο είναι το σύνθημα του Μητσοτάκη, ότι ο Μητσοτάκης έχει κυβερνοσιμότητα. Είναι τεχνοκράτης. Είναι εγγύηση. Είναι σιγουριά. Γι' αυτό πρέπει να το ψηφίσετε. Λοιπόν, ποιος είναι ο χειρότερος υπουργός εναντίον ηλικιωμένων συνταξιούχων και εργαζομένων? Ο κύριος Κατρούγκαλος. Τον είχαμε στον Πειραιά, στην Ιωνίδιο σχολή. Ήταν επικεφαλής της νεολαίας του ΚΚΕ και έγινε υπουργός του κυρίου Τσίπρα. Και γιατί έγινε υπουργός του κυρίου Τσίπρα? Γιατί ήταν ο πρόθυμος στο να υλοποιήσει τη νέα γερμανική κατοχή στην Ελλάδα, όπως αυτή μεταφράστηκε μέσα από τα μέσα από την απόφαση συνταγματικά μνημόνια της κυρίας Σακελαροπούλου και του κυρίου Πικραμένου, οι οποίοι επιβραβεύτηκαν για αυτή τους την απόφαση. Πήρε λοιπόν ο κύριος Κατρούγκαλος μαζί με αυτόν τον απατεώνα πρωθυπουργό Τσίπρα, άλλος γκαουλάιτερ των Γερμανών, ένα νόμο 43-87 κάθετος του 16. Νομιμοποίησε διάταξη του τρίτου μνημονίου που ψήφισε ο απατεώνας Τσίπρας, νόμο 43-36 του 2015, και επέβαλε ισόβιο φόρο σε όλες ανεξαιρέτως τις καταβαλλόμενες συντάξεις και άλλες συνταξιοδοτικές παροχές. Δηλαδή, πληρώνουν οι συνταξιούχοι εισφορά 6% για πεθαμένους. Χείρες και ορφανά καταβάλουν κάθε χρόνο 220 εκατομμύρια ευρώ. Φεύγουν από την τσέπη τους 220 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και βέβαια, εσείς τώρα που με ακούτε, θα πείτε, άρε μελάχου, καλά τα λες για τον Αλίτη, τον Τσίπρα και τον Κατρούγκαλο. Ευτυχώς και εμείς ψηφίσαμε Μητσοτάκη. Ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία. Και ήρθε και τα άλλαξε όλα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Τα εφαρμόζουνε πλήρως. Πλήρως. Γι' αυτό λέω είναι γκαουλάουτερ. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη. Την Ελλάδα την κυβερνάνε 3-4 Έλληνες λαθρέμποροι, 2 μάλλον, και οι Γερμανοί, εκβιάζοντας, ελέγχοντας, τους εκβιάζουνε. Δεν μπορεί να είσαι τόσο ηλίθιος και να έχεις τέτοιο μεγάλο μίσος εναντίον των Ελλήνων για να βάζεις τον Κατρούγκαλο να κάνει αυτά και εσύ μετά την ήττα Τσίπρα να είσαι πρωθυπουργός 6 χρόνια και να συνεχίζεις αυτή την καταστροφή των Ελλήνων, σημαίνει ότι κάτι σου κρατάνε. Σε υποχρεώνουν. Δεν μπορεί να είσαι τόσο κακός άνθρωπος, είτε λέγεσαι Τσίπρας είτε Μητσοτάκης, γιατί αυτό το πράγμα είναι μίσος. Και ναι μεν ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε τρεις συντάξεις. Τρεις συντάξεις είχε ο Μακαρίτης. Τρεις συντάξεις, ναι. Έπαιρνε τρεις συντάξεις. Κακό είναι. Δεν ήταν κακό. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις? Βουτάς 220 εκατομμύρια εισφορά σε πεθαμένους, αποχείρες και ορφανά. Ρε πας καλά ρε. Και θες να κατέβεις σε εκλογές και αφήνεις τον απατεώνα τον Τσίπρα να κυκλοφορεί ελεύθερος. Απίστευτα πράγματα. Το κακό είναι ότι αυτά όλα που λέμε εμείς εδώ δεν τα λέει κανένας άλλος δημοσιογράφος. Δεν τα λέει καμιά άλλη εκπομπή. Με αποτέλεσμα αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν να μην τα ξέρουν και να λένε «Α, ο Τσίπρας, μεγάλος ηγέτης. Ο Μητσοτάκης, πιο μεγάλος ηγέτης. Ο κορυφαίος όλων των εποχών». Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα? Έχουμε ενημέρωση τύπου Αλαφούζου. Κυριάννη, κάνα μπετονάκι πετρέλαιο μπορώ να έχω κι εγώ. Φτηνό από αυτό που πήρατε από τη Συρία, που δώσατε λεφτά στον τζιχαντιστή Τσογλάνη για να συνεχίσει τις διώξεις χριστιανών. Πρέπει να μας πει ο κύριος Αλαφούζος τα λεφτά που έδωσε στο Τσογλάνη για να πάρει πετρέλαιο από τη Συρία, τα έδωσε σε λογαριασμό του κράτους ή σε προσωπικό λογαριασμό? Πάω τώρα σε κάτι άλλο. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μια ακόμη φορά θα πάει να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ των βιομηχάνων και μια ακόμη φορά θα τους υποσχεθεί. Καλά ρε, εγώ εντάξει είμαι βλάκας, εγώ είμαι αμόρφωτος, εγώ είμαι γκαγκά, πολύ ωραία. Εσείς ρε οι βιομηχανοί που υποτίθεται ότι έχετε βγάλει τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, ότι διοικείτε τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ελλάδα, πώς δέχεστε ρε να σας κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης? Δεν ήρθε στη Γενική Συνέλευση και του είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρε κλείνουμε. Γιατί κλείνετε κύριε πρόεδρε? Διότι δεν αντέχουμε το ρεύμα. Κλείνουν οι βιομηχανίες, που σημαίνει ότι χιλιάδες θα μείνουν άνεργοι, χωρίς λεφτά, για να βγάζουν λεφτά 3-4 κολλητοί ταβαντζίδες του Μητσοτάκη και του Χατζηδάκη. Ταβαντζίδες του ρεύματος. Και θα πάτε πάλι να ξανακούσετε το Μητσοτάκη σήμερα να σας υπόσχεται ότι θα πάρει μέτρα? Δεν σας το υποσχέθηκε στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση και στην πιο προηγούμενη? Κύριε Πρόεδρε του ΣΕΒ, δεν σας το υποσχέθηκε? Θα του πείτε, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ σέβομαι ότι είσαι πρωθυπουργός, αλλά εσύ δεν μας σέβεσαι. Έρχεσαι εδώ πέρα και μας λες απατεωνιές. Μας υπόσχεσαι και δεν κάνεις τίποτα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε βιομηχανίες, ταΐζουμε κόσμο. Είμαστε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, μαζί με τους εφοπλιστές. Έχεις το δικαίωμα, επειδή είσαι πρωθυπουργός, να έρχεσαι σε μια Γενική Συνέλευση και να μας εξαπατάς? Δυστυχώς αυτά δεν τα λένε. Δυστυχώς αυτό έπρεπε να γίνει. Δηλαδή να βρεθεί ο Μητσοτάκης μπροστά σε ένα τέτοιο κλίμα. Δεν μπορείς, κύριε, να έρχεσαι εδώ πέρα και να μας εξαπατάς. Δεν γίνεται. Ή θα πάρεις μέτρα ή θα μας πεις δεν παίρνω μέτρα. Εξαπατάει τους αλλοίς, λέει θα πάρω μέτρα για τους, για τους ψαράδες. Μα εσύ δεν έβαλες το Μαργαρίτη Σχοινά να προωθήσει νομοσχέδιο που εξοντώνει την παράκτια αλληλεία. Εσύ δεν είπες στο λιμενικό, κύριε Μητσοτάκη, να μην βγαίνει όταν οι ψαράδες φωνάζουν ότι εδώ ψαρεύει ο Τούρκος, έλα λιμενικέ να τον διώξεις, να τον συλλάβεις. Δηλαδή ο λιμενικός στο νησί, όταν του τηλεφωνεί ο ψαράς ότι εδώ είναι ο Τούρκος, από μόνος λέει δεν θα πάω. Όχι. Η απόφαση είναι από το Μητσοτάκη. Επαναλαμβάνω, εάν ο Μητσοτάκης δεν είχε μπροστά του ένα λιβανιστήρι τύπου Αλαφούζου, αν δεν είχε μπροστά του δημοσιογράφους οι οποίοι καλύπτουν, δεν λέω να τα λέτε όλα όπως τα λέμε εμείς, δεν λέω να τα λέτε όπως τα λέμε εμείς με το ύφος, με τη φρασολογία, αλλά τουλάχιστον τα μισά από αυτά που γνωρίζουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, αυτά που σας λέω εγώ, δεν τα γνωρίζω μόνο εγώ, δεν τα γνωρίζει μόνο ο Καψαμπέλης, τα γνωρίζουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Και δεν τα λέτε στον κόσμο. Και δεν λέτε ότι εδώ γίνεται μια εξόντωση συνειδητή από τους Γκαουλάιτερ Μητσοτάκη Τσίπρα. Πώς βγαίνει αυτή η κυρία η Ούρσουλα Λαμόγιο και δεν λέει κανένας για τα 35 εκατομμύρια που έδωσε ο Μητσοτάκης από την τσέπη μας στον σύζυγό της. Και δεν έδωσε 35 εκατομμύρια στον κύριο Καψαμπέλη. 5.000 που λέει ο κύριος Καψαμπέλης. Και έδωσε στον σύζυγο της Ούρσουλα Λαμόγιο 35 εκατομμύρια δικά μας λεφτά. Για να βγει να λέει για τη Μακεδονία. Και καθόμαστε και κατηγορούμε την Ούρσουλα. Εγώ δεν κατηγορώ καμιά Ούρσουλα. Εγώ κατηγορώ τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα, τους βουλευτές, τον Καμένο, τον Θεοδωράκη, τον Σταύρο, τον Προκόπη, τον Παυλόπουλο, τον Τασούλα. Κύριε Τασούλα, για δεν κάνετε δήλωση για την Ούρσουλα στα Σκόπια. Δεν είστε πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν είστε υποχρεωμένος να υπερασπίσαστε την Ελλάδα. Με 12.000 μισθό, με 12.000 μισθό, ακούνετε στο γραφείο σας. Ντροπή πράγματα, κατάντια, αλλά καταλήγω λέγοντας ένα πράγμα. Αυτή η κατάντια έχει υπογραφή του Γιώργου Βλάχου, του Αγιαννητόπουλου, του Καψαμπέλη, του Μίτσου, της Ελένης, της Μαρίας, που πάμε και ψηφίζουμε όλους αυτούς. Δεν φταίνε αυτοί. Εμείς φταίμε που τους ψηφίζουμε και κυρίως που τους ανεχόμαστε. Βγήκανε στην Ισπανία και γκρεμίσανε τον Σάντζεθ. Εσάς δεν σας κλέβουνε τα σπίτια με τα φαν και τις τράπεζες? Δεν υπάρχει κανείς στην οικογένειά σας που να έχει χάσει το σπίτι του? Στη γειτονιά σας κανείς? Καθόμαστε με το τηλέφωνο όλη την ημέρα. Αποβλάκωση. Κανονική. Και έχετε δίκιο κάποιοι που μου λέτε και μου υπενθυμίζετε τον βρώμικο ρόλο της αστυνομίας στις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, που άφησαν να μπουν μέσα στο Σύνταγμα με κουκούλες που άρχισαν να ρίχνουν μολότοφ για να διαλύσουν τη συγκέντρωση των Τεμπών. Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρακράτος ζούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριοι. Ανδρέα Καψαμπέλη.
9: Εμένα θα με επιτρέψετε να πάω σε ένα θέμα το οποίο έχει τεράστια δυσυπόστατο σημασία και ας μην φαίνεται εκ πρώτης όψεως, γιατί ζούμε σε περίεργες εποχές, αν μη τι άλλο, έτσι, μην Δεν το ξεχνάμε αυτό. Με αφορμή αυτά που γίνονται και στα Σκόπια και στη Βουλγαρία και με το θέμα των κοιμηλίων, για το οποίο σας έχω και μερικά νεότερα που δεν θα τα ακούσετε αλλού. Αλλά σε συνδυασμό με όλα αυτά έχει τεράστιο ενδιαφέρον μια είδηση που ήρθε, τη μάθαμε εγώ τουλάχιστον, μέσω μιας ανακοίνωσης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων
5: Βλάχων.
9: Βλάχων, όχι του κυρίου Βλάχου, των Βλάχων, των ελληνόφωνων Βλάχων, οι οποίοι αντιδρούν σε κάτι το οποίο συνέβη, δεν το ομολογώ ότι δεν το είχα δει, δεν είχε καν γραφτεί στον ελληνικό τύπο, γι' αυτό έχει και τεράστια σημασία να παρακολουθούμε όσο μπορούμε και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, γι' αυτό θα σας πω και για τα κοιμήλια κάτι που έρχεται από το εξωτερικό. 29 λέει Σεπτεμβρίου, τώρα δηλαδή, πριν από λίγες μέρες, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε ψήφισμα που μεταξύ άλλων καλεί τις ελληνικές αρχές να επενδύσουν στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στη Βόρεια Ελλάδα. Στην παράγραφο 10 του ψηφίσματος. Εκ πρώτης όψεως θα πει κανείς, αυτό τώρα ακούγεται κακό. Προσέξτε τώρα όμως. Οι άνθρωποι που τα ξέρουν και τα παρακολουθούν, η Ομοσπονδία των Συλλόγων, λένε ότι αυτό προκαλεί, αυτή η αναφορά, απορία και αγανάκτηση και άνευ αντικειμένου, διότι λέει πίσω από αυτό υποκρύπτεται προσπάθεια Ρουμάνων βουλευτών να εμφανιστούν ως πάτρονες και προστάτες του βλαχόφωνου ελληνισμού. Δεν χρειαζόμαστε, λέει, τους Ρουμάνους βουλευτές να αυτοανακηρύσσονται πάτρονες και προστάτες του βλαχόφωνου ελληνισμού, αναφέρουν σε επιστολή που έστειλαν στον κύριο Γεραπετρίτη, που έχει άλλες προτεραιότητες. Έχει άλλες προτεραιότητες. Το κείμενο λοιπόν, λέει, περιλαμβάνει σειρά παρατηρήσεων και συστάσεων για ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων, εδώ λοιπόν αρχίζει η κερκόπορτα, όπως προκύπτει, αφορούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη λειτουργία των θεσμών, το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο ίδιο σημείο 10 του ψηφίσματος, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες. Παρακαλώ, κάτι μας είπε η κυρία Ούρσουλα προχτές. Και στη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει. Και ακολούθως κάνει την ειδική αναφορά στη διατήρηση της βλάχικης κληρονομιάς στην Βόρεια Ελλάδα. Η Ομοσπονδία λοιπόν των Συλλόγων ζητάει, καλεί το Υπουργείο Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, να εξηγήσει, να απαντήσει, να πει, να ενημερώσει για ποιες ενέργειες έχει κάνει, για το ποιες ενέργειες έχει κάνει απέναντι σε αυτό, πώς έχει αντιδράσει δηλαδή, επισημένοντας και επαναλαμβάνοντας ότι δεν θέλουμε προστάτες. Όλο αυτό το αναφέρω και το περιγράφω και το εξηγώ για να καταλάβουμε πώς ανοίγονται, δεν θα πω ανοίγουν κάποιοι, πώς ανοίγονται κερκόπορτες. κάτι που φαινομενικά λες, α, προστασία. Προστασία. Εκεί των βλάχων, της βλάχικης κληρονομιάς. Θυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες πήρε αναβολή για το 27, το Σεπτέμβριο του 27, μετά τις εκλογές δηλαδή, στον Άριο Πάγο πρόκειται να συζητηθεί η ανέρεση που έχουν κάνει οι Σκοπιανοί για το θέμα ουσιαστικά της μακεδονικής γλώσσας, για το σύλλογο δηλαδή, για το κέντρο μακεδονικής γλώσσας που είχαν στήσει στη Φλόρινα, όπου το Ειρηνοδικείο, η Ειρηνοδίκης γυναίκα, δεν κάνω λάθος, τους είχε δώσει την έγκριση. Το εφετείο ακολούθως πήρε την έγκριση και απαγόρευσε τη λειτουργία. Προσέφυγαν με ανέρεση στον Άριο Πάγο, έκαναν έτσι ανέρεση στον Άριο Πάγο, προσφεύγοντας και στα ευρωπαϊκά μας αλίμονο όργανα και δικαστήρια. Και ο Άριος Πάγος επρόκειτο πριν από μερικές εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες, να συζητήσει την ανέρεση σε αρμόδιο ή αναρμόδιο τμήμα. Κάποιοι λένε ότι επιχειρήθηκε να πάει και αναρμοδίως για να περάσει πιο εύκολα η μεθόδευση. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε αναβολή για το 27 και μετά τις εκλογές, το ζήτημα που ουσιαστικά άπτεται της αναγνώρισης της εντός εισαγωγικών μακεδονικής γλώσσας, για την οποία ακούσαμε την κυρία Φόρντε Λάγεν το Σάββατο τώρα αυτό να μας λέει όλα αυτά, να λέει δηλαδή όλα αυτά τα γλυκόλογα για τα Σκόπια και το μακεδονικό πολιτισμό και τη μακεδονική γλώσσα κλπ. Και τώρα μας προκύπτει και αυτή η μεθόδευση εδώ μέσω της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω, στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης μετέχουν και Έλληνες βουλευτές, εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που δεν αναφέρομαι ονομαστικά σε αυτούς που είναι εκεί, αλλά εν γέννη είδαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ετέχει ζήτημα, και αν δεν ήταν η Ελληνική Λύση και ο Βελόπουλος να τον μπλοκάρει παρά τα όσα υπόθηκαν μετά, θα πηγαίναν να περάσουν διπλασιασμό των επιδομάτων και των αποδοχών και των ενοικίων, το χιλιάρικο δηλαδή που ήδη τσεπώνουν για να νοικιάζουν σπίτια οι βουλευτές της περιφέρειας, να τους πληρώνουμε κι άλλα. Εμείς που δεν έχουμε, οι Έλληνες δηλαδή, να βρούμε σπίτι, ψάχνει να βρει ο Έλληνας σπίτι, παίρνει 850 ευρώ μισθό και του ζητάνε 900 για σπίτι, θα πληρώνουμε και τα, μην τα πω, των βουλευτών. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα τι έγινε σε αυτή την κοινοβουλευτική συνέλευση? Και το λέω γιατί, ξαναλέω, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε βουλευτές και Έλληνες. Ο κύριος Ρουσόπουλος δεν είναι εκεί? Και άλλοι. Πάω τα βρω τα ονόματα.
10: Ντόρα.
9: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι, νομίζω. Όχι, έχει φύγει, έχει παραιτηθεί. Εκεί δεν είχε
10: Ντόρα,
9: πάει.
10: Είναι.
9: Ντόρα, ξέρω εγώ. Όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, τι έχουν κάνει. Ναι, είναι η κυρία Μπακογιάννη, ναι. Η οποία είναι, παρακαλώ, έχετε δίκιο, η κυρία Μπακογιάννη είναι η επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας.
10: Βέβαια.
9: Αφού τα ξέρετε, γιατί δεν τα λέτε εσείς?
10: Αγαπητέ μου.
9: Γιατί δεν τα λέτε εσείς?
10: Τώρα γράφω ένα μήνυμα στην Καθημερινή που λέει για εξαγορά ιταλογαλλικού συστήματος από την Τουρκία μαζί με τα γερμανικά υποβρύχια, και υπενθυμίζω τη διακήρυξη των Αθηνών, στην οποία ο Μητσοτάκης έφερε στην Αθήνα τον Ερντογάν, τον ξέπλυνε ως καλό γείτονα, έκανε την υπόκληση ο Κεραπετρίτης, και ουσιαστικά ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, εξόπλισε τον Ερντογάν και τον εξοπλίζει για να μας κάνουν αερομαχία στο Καστελόριζο. Παιδιά, τι εκλογές λέμε, να ανοίξει γρήγορα το κελί του Ιαννίδη, τι εκλογές λέμε, δεν καταλαβαίνω.
9: Συνεχίζω σε σχέση με το θέμα αυτό. Το οποίο
10: έγινε έξαλλος.
9: Με πάει στο θέμα λοιπόν το άλλο που άπτεται ευρύτερα των θεμάτων αυτών στην υπόθεση των Κιμηλίων, διότι είπαμε και χθες τι έχει συμβεί και τι δεν έχει συμβεί, δύο συμβάσεις του ΝΕΙΓΙ και της Χάγης του 1954. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, με βάση πληροφορίες αλλά και δημοσιεύματα, παρακαλώ, βουλγαρικών μέσων ενημέρωσης, δεν προκύπτει ξεκάθαρα, θα το πω κομψά, για να μην θεωρηθεί ότι σπεκουλάρω και κάνω ζημιά που δεν θέλω να κάνω καμία ζημιά όταν έχουμε να κάνουμε με εθνικές υποθέσεις. Ποιο ακριβώς είναι πλέον το καθεστώς, ύστερα από τη συμφωνία ανταλλαγής των Κιμηλίων που, των 48 που θα έρθουν. Η χώρα, η δική μας, αποκτά την κυριότητα ή όχι? Ερώτημα. Σταματάω στο ερώτημα. Την κυριότητα μας την μεταβιβάζουν, να το πω κομψά, διότι μας ανήκε αυτός ο θησαυρός, τα 1300 Κιμήλια. Το απεμπόλησε ο κ. Μητσοτάκης, λέει, για μένα δεν είναι λάφυρα, θα κάνουμε μια ανταλλαγή. Ωραία. Θα κάνουμε μια ανταλλαγή. Εμείς θα δώσουμε τα οστά. Δώσαμε. Τα δώσαμε ήδη. Είδα πανταζούμε εκεί. Φιέστες, παρελάσεις, χαμός. Είστε στην Βουλγαρία. Συγγνώμη. Τα 48 εκ των 1300 Κιμηλίων που θα έρθουν εδώ και που από ό,τι λέγεται θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης πάλι να κάνει εκεί παράτες και φιέστες και αυτό για να μαζέψει ψηφαλάκια. Μα μεταβιβάζουν την κυριότητα ή όχι? Ή απλώς μας τα δίνουν? Αυτό τώρα εδώ έχει πάλι τεράστια σημασία, όπως αντιλαμβανόμαστε, και για το οποίο χρειάζονται απαντήσεις. Η σαφέστερη απάντηση θα δοθεί, βεβαίως, βεβαίως, μόνο εφόσον δοθεί στη δημοσιότητα, και αυτό προκαλεί επίσης περαιτέρω απορίες, αυτό το περίφημο μνημόνιο, η συμφωνία δηλαδή, την οποία υπέγραψαν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη δύο υπουργοί πολιτισμών, εξημών η κυρία Μενδώνη, παρουσία των δύο πρωθυπουργών. Αυτό το μνημόνιο δεν έπρεπε ήδη να έχει δοθεί στη δημοσιότητα? Και αν δεν έχει δοθεί είσαμε τώρα, δεν πρέπει να δοθεί? Εγώ δεν θα πω, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, ότι πρέπει να κατατεθεί και στη Βουλή και να περάσει από τη Βουλή έχοντας την μορφή διμερούς συμφωνίας με μια άλλη χώρα, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δεν υπάγεται σε αυτό το καθεστώς. Ας το βρουν ή επαΐοντες αυτό. Εκείνο το οποίο οπωσδήποτε όμως υπάρχει ως ζήτημα είναι ότι πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο αυτό, η συμφωνία αυτή, για να δούμε με ποιους όρους έγινε αυτή η κατ' εμέ προβληματική ετεροβαρής συμφωνία, παρακάμπτοντας και απεμπολώντας τα δικαιώματα και τις δυνατότητες, για να μην πω τις υποχρεώσεις, που μας δίνουν οι δύο συμβάσεις του ΝΕΙΓΙ του 19 μετά την ήττα της Βουλγαρίας και των άλλων χωρών ή στην μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 54 για την διασφάλιση των πολιτιστικών θησαυρών κλπ. Εκεί υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και έναν πρέσβη ως χώρα στην UNESCO που ασχολείται με τα πολιτιστικά, που διετέλεσε και υπουργός των κυβερνήσεων του κ. Μητσοτάκη, εκπρόσωπος πάλε ποτέ του Υπουργείου Εξωτερικών επί Ντόρας Μπακογιάννη και Κώστα Καραμαλή, και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τις τελευταίες εκλογές δεν επανεξελέγει και έγινε μετά πρέσβης. Τι λέει ο Έλληνας πρέσβης για όλη αυτή την ιστορία και τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις συνθήκες οι οποίες δεν εφαρμόζονται.

0: Α, ήθελα να πω.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Επειδή έχω τη δυνατότητα να το δω στα πλάνα τα οποία τραβάει ο φίλος μου ο Απόστολος, διαπιστώνω τι γίνεται στις λαϊκές αγορές που πάει ο Βελόπουλος. Επειδή και εγώ είμαι φανατικός των λαϊκών αγορών, άλλωστε στον Πειραιά έχουμε δύο καταπληκτικές λαϊκές αγορές, μία την Τρίτη και μία το Σάββατο, αλλά όταν βλέπω λαϊκή αγορά στον δρόμο που περνάω τυχαία, σταματάω, κατεβαίνω κάτω, κάτι αγοράζω, μου αρέσει να περπατάω, να βλέπω, να ακούω, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η αποδοχή και η αντίδραση που συναντάει στις λαϊκές αγορές. Πάει ευνηδιαστικά. Δεν είναι στημένοι οι πολιτές ούτε οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα την ώρα εκείνη. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω το Μητσοτάκη όχι σε μια προγραμματισμένη, να πάρει το αυτοκίνητό του και να πει για πού έχουμε λαϊκή αγορά και για πάμε τώρα. Τώρα, χωρίς να υπάρχει μηχανισμός, χωρίς αστυνομία, χωρίς τίποτα. Θα ήθελα πάρα πολύ, μαζί με κάποιους δημοσκόπους που μας λένε ότι είναι μπροστά. Δεν είναι μπροστά ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν είναι μπροστά. Εάν γίνει το κόμμα Σαμαρά, δεν είναι μπροστά ο Μητσοτάκης. Του παίρνει τα πάντα. Διότι αυτό που έγινε χθες δεν ήταν σύναξη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σύναξη του οικογενειακού κόμματος Μητσοτάκη. Και θέλω να πω μπράβο στον Κώστα Καραμαλή που δεν του έδωσε τη δυνατότητα του Μητσοτάκη με την παρουσία του εκεί να πει ότι είναι συνεχιστής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κόμμα Μητσοτάκη με πασόκους τύπους Φλωρίδη, Χρυσοχοίδη, Πιερακάκη, τον Γκνίτη, τον Θεοδωρικάκο που μας έχει πει ότι έχει κάνει δεκάδες συμφωνίες για φτηνά, για φτηνές τιμές στα σούπερ μάρκετ και όλα ακριβαίνουνε. Αυτά ήθελα να πω. Προσπαθούμε να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Εμάς η δουλειά μας είναι να τα λέμε. Όχι για να σας πούμε ότι σας τα λέγαμε, αλλά για να σας ξεσηκώσουμε. Και κυρίως, ξέρετε γιατί? Γιατί μας ακούτε 10. Εσείς οι 10 λοιπόν που μας ακούτε, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα συναντηθείτε με άλλους 100. Εάν λοιπόν σε αυτούς τους 100 πείτε δύο πράγματα που ακούσατε από μας. Και δεν είναι αυτά έτσι όπως τα λέει ο Μητσοτάκης. Δεν είναι αυτά έτσι όπως τα λέει ο Τσίπρας. Δεν είναι αυτά έτσι όπως τα λέει ο Αλαφούζος και ο Πορτοσάλτε. Εγώ άκουσα στη μάχη το ραδιόφωνο αυτή την εκδοχή. Μήπως είναι έτσι όπως τα λένε εκεί και δεν είναι έτσι όπως μας τα σερβίρουνε? Αυτοί οι 100 στους οποίους θα περάσετε αυτό το μήνυμα στη διάρκεια της επόμενης ημέρας, αυτό θα το πούν σε άλλους 1000. Οι 1000 σε άλλους 10.000 και θα δημιουργεί ένα κλίμα σωτηρίας μας. Διότι αν δεν πιαστούμε χέρι-χέρι, αν δεν μεταφέρουμε την πραγματικότητα στους άλλους, θα καταστραφούμε όλοι μαζί. Θα πάνε καμιά δεκαριά χιλιάδες κολλητοί του Μητσοτάκη να ψηφίσουν, εμείς θα πάμε απογοητευμένοι να μην ψηφίσουμε, θα πάμε πιούμε καφέ ή θα πάμε να κάνουμε μπάνιο ή θα πάμε εκδρομή, και αυτοί οι 10.000 του Μητσοτάκη θα μας φεσώσουν με την απόλυτη καταστροφή. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε εδώ και η σημερινή μας εκπομπή. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να τραγουδήσει. Μείνετε στον 99,8. Έρχεται ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος για να ακούσετε και πράγματα που δεν ακούτε από άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και εσείς αποφασίζετε. Εσείς είστε ο κυρίαρχος. Κανένας άλλος. Καλή σας μέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στη σύλληψη Προέδρου Πολιτικού Κόμματος και μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, καθώς και τη σύζυγου του, προχώρησαν οι αρχές για μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο σε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες με αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ η ζημιά εκτιμάται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 εκατομμύριο αφορά τον ΙΕΦΚΑ και τα 5 εκατομμύρια το δημόσιο. Τέσσερις συναγερμοί καταγράφηκαν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κατά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με νέο έγγραφο που εξετάζεται στην έρευνα. Ειδικοί εξηγούν ότι τα αλάρμ μπορεί να συνδέονται με πτώση πίεσης, απώλεια υγρών, αέρα στο κύκλωμα ή άλλη επιπλοκή, και τονίζουν ότι δεν πρέπει να αγνοούνται. Μάλιστα, δύο γιατροί εκτίμησαν με επιφύλαξη ότι αν η διαδικασία είχε διακοπεί έγκαιρα, δεν μπορεί να αποκλειστεί διαφορετική εξέλιξη για τον τραγουδιστή. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη έπειτα από επεισόδιο σε πολυκατοικία χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Η αστυνομία συνέλαβε τρεις νεαρούς ηλικίας 18, 19 και 20 ετών, ενώ εντοπίστηκαν πιστόλι, κάλικας και δύο βλήματα. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και στους άλλους δύο για συνέργεια. Νέα εξέλιξη στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς με δικαστική εντολή ανοίγει σήμερα το χρηματοκιβώτιο που είχε κατασκευθεί από το σπίτι του στη Βούλα. Η διαδικασία θα γίνει παρουσία εισαγγελέα, ώστε να διαπιστωθεί αν στο εσωτερικό του υπάρχουν στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση. Παράλληλα, από νέα έρευνα στην κατοικία έχουν κατασκευθεί 3 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί υπολογιστές και 1 τάμπλετ, τα οποία αναμένεται επίσης να εξεταστούν από τις αρχές. Με βαριά ατζέντα φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, με τις ΗΠΑ να πιέζουν για μεγαλύτερη παρουσία σε εξοπλισμούς, αμερικανικό LNG και ενεργειακά έργα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να εγείρει αξιώσεις και η Αθήνα αναζητά αμερικανική πολιτική στήριξη. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα για φερόμενες αμερικανικές παρεμβάσεις σε κυβερνήσεις της περιοχής ενισχύουν την ανάγκη η στρατηγική συνεργασία να υπηρετεί πρωτίστως τα ελληνικά συμφέροντα. Ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι έως τους 26 βαθμούς Κελσίου και το βράδυ θα υποχωρήσει κοντά στους 20. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
3: Μάχη FM για μας είναι η φωνή του λαού, της λογικής και της αλήθειας.
4: Μάχη, αντικειμενικότητα και αλήθεια.
5: Μάχη FM, ο φάρος της αλήθειας.
6: Ο Μάχη είναι η αφύπνιση των πολιτών.
7: Ο Μάχη FM είναι η κραυγή μου, η φωνή μου.
8: Φωνή στην ενημέρωση. Μάχη για την αλήθεια, σταθερά συντονισμένη.
9: Μάχη FM, ο σταθμός της αλήθειας, το ξυπνητήρι της λογικής όλων των Ελλήνων.
10: Ο καλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός, ο πιο αληθινός.
11: Ο Μάχη για μας είναι μια όαση. Ακούω Μάχη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης και για την επόμενη ώρα, μέχρι τη μία περίπου, ζωντανά στο στούντιο θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943 63 54 51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 6943 63 54 51. Μας έρχεστε κατευθείαν από Λαϊκή.
1: Ναι.
0: Πού πήγατε?
1: Μια Παρασκευή. Το άντρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πήγαινα από την Κερίδη.
1: Έλα τώρα. Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Κερίδης και άντρο. Γίνεται. Κερίδης δεν μπορεί να βρει την ψήφο τώρα. Αν δεν ήταν ο Γεωργιάδης που το σπρώχνει. Πολιτικά εννοώ, έτσι. Μην τα μπερδέψουν κάποιοι. Αν δεν το σπρώχνει ο Γεωργιάδης, δεν το βλέπω ούτε να εκλέγεται ούτε στον κάτω Μαχαλά.
0: Δύσκολα τα πράγματα, ε.
1: Τι ρες, δεν μπορεί να εκλείξει.
0: Από τη Θεσσαλονίκη δεν έχει καταγωγή. Τι κάνω λάθος.
1: Έλα ρε τώρα, ποια Θεσσαλονίκη τώρα. Ρε. Ο Κερίδης καταρχάς και η οικογένειά του εμπλέκονται στο δυστύχημα του Αθδέμπη. Έτσι. Στο προηγούμενο δυστύχημα με τις Λαμαρίνες. Αλλά τα ξεχνάνε οι Έλληνες. Η οικογένεια Κερίδη ήταν ηθικός αυτούργος του ότι κόπηκαν κεφάλια μικρών παιδιών που πήγαιναν ένα ταξίδι. Έτσι. Εκεί με το φορτηγό, την Ταλίκα που ξέφυγαν οι Λαμαρίνες. Τα ναυοπάνε και θέρισαν όλο το λεωφορείο από την αριστερή πλευρά και τα παιδιά τα πήραν τα κεφάλια τους. Έτσι. Και μετά από μερικά χρόνια ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο ο άνθρωπος. Για να καταλάβεις τώρα.
0: Της εταιρείας αυτής της νομοταφορικής.
1: Οικογενειακή επιχείρηση. Βάζει το στο να ασχοληθώ με τον Κερίδη και τον κάθε Κερίδη.
0: Τι είχε λοιπόν πάνω στην Αγία Παρασκευή?
1: Ένα περιστατικό που περιγράφει γλαφυρά το τι παλιολαός είναι ο νεοελληνικός λαός, όχι ο ελληνικός λαός. Μια κυρία συμπαθιστάτη με τα διαμάντια της. Μπορεί απροάστια, παιδί μου. Τώρα αυτή πήγε στη Λαϊκή και ήταν σαν τον Πολύελιο. Ναι. Στη Λαϊκή, ξέρεις τώρα, έτσι. Το δαχτυλίδι εδώ, τα χρυσά αυτά, τα σκουλαρίκια αυτά. Συμπαθιστάτη.
0: Άμα είχε βγει στον Άγιο Παντελεήμονα, έτσι δεν θα είχε κάνει ούτε 150 μέτρα πάτος. Ούτε 150
1: ούτε αυτιά θα είχε. Ούτε αυτιά. Σαν τις Λαμαρίνες θα φύγαν. Λοιπόν. Και μου λέει, δεν ξέρετε κύριε Βελόπουλε, μου λέει, ναι σας βλέπω, αλλά ξέρετε, λέει, εκείνη τα χειρόγραφα του Ιησού. Και τη πιάνω κουβέντα και περιμένω λίγο στον ύπνο, δηλαδή κάνα 2-3 λεπτά. Λέω, τι ψηφίσατε? Μου λέει, το κύριο Γεωργιάδη. Λέω, καλά, εσείς δεν ξέρετε ότι ο Γεωργιάδης πριν από μένα παρουσίασε τα χειρόγραφα του Ιησού? Ναι, ξέρετε, τώρα μιλάμε για σας. Τώρα, αυτή τη γυναίκα, τον Πολυέλαιο, με τα διαμάντια και τα σκουλαρίκια, τι να τη πω, ρε παιδιά. Και έτσι λέω φεύγοντας, να νογιλέκω, πήρατε τουλάχιστον, που βοηθάει σε όλα. Τι να της πω, χαμογελώντας και γέλασε, αλλά τέτοιο λαό, τέτοιο νεοελληνικό λαό, δεν σώζεται παιδιά, δεν σώζονται αυτοί με τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, ειδικά και στα βόρεια προάστια, η πλειοψηφία θα έλεγα. Εγώ θα σου πω τι είναι. Πρώην δημοσιμάλλοι που πήραν το εφάπαξ. Πρώην στρατηγοί, πήραν το εφάπαξ, αξιωματικοί, βολεμένοι στο σύστημα, δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία κτλ. Που πήραν τα εφάπαξ τους, πήραν τα σπιτάκια τους, πήραν τη συνταξούλα τους. Δεν πρόκειται να αλλάξουν άποψη. Αυτοί οι κανονικά δεν πρέπει να ψηφίζουν. Άκουγα έναν φίλο, ήμουν στο Άγιο Όρος πριν 2,5-3 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, ήταν άνοιξη κιόλας. Και είχα μια κουβέντα με έναν φίλο και το λέγαμε το πρόβλημα αυτό, πώς θα μπορούσε να επιληθεί ώστε πραγματικά να εκπροσωπείται η δημοκρατία. Και λέει ένας γέροντας, παιδί μου, λέει, να σου πω κάτι. Κανονικά, λέει, οι δημόσιοι πάλι δεν πρέπει να ψηφίζουν. Το κοιτάω, τι λες, ναι, μου λέει, παιδί. Λέω, γιατί αυτή είναι εξαρτημένη, λέει, από την κυβέρνηση. Και από τα κόμματα. Ο εξαρτημένος, μου λέει, είναι σαν τον ναρκωμανή.
0: Σταθερότητα πάνω απ' όλα. Αυτό ταιριάζει.
1: Πάει στο Μητσοτάκη τώρα.
0: Ταιριάζει όμως με αυτό που λέτε.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά ένα εύλογο έτσι, επιχείρημα το οποίο γιατί σου λέει, παιδί μου, λέει, εδώ δεν πάνε να ψηφίσουν, λέει, ιδιώτες. Και πάνε να ψηφίσουν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί οι βολεμένοι, κυρίως συνταξιούχοι βολεμένοι, έτσι. Όχι αυτοί που παίρνουν 1000 ευρώ σήμερα με το ζόρι. Γιατί σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν 1000 ευρώ. Μην φαντάζεστε, 800, 900, 1000. Τόσο είναι. Απλά είναι πιο εύκολη δουλειά εκεί. Πιο εύκολο να φεύγει από τη δουλειά, πιο χαλαρά τα πράγματα. Δεν είναι όπως στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα είναι ζόρικα τα πράγματα, παιδιά. Τα λέω αυτό για να καταλάβετε ότι εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να σωθεί ο Έλληνας. Δεν σώζεται. Δεν σωζόμαστε, ρε παιδιά.
0: Μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα και για το Χατζή. Χτες λέει ότι ήταν εξαιρετικά χτες το βράδυ.
1: Ναι, όσοι δεν είδανε τη συνέντευξη στο Χατζή, νομίζω ότι πρέπει να τη δουν. όσοι δίνετε την εκπομπή στον κύριο Χατζή χθες, στον Τάκη Χατζή, ήταν από αυτές τις συνεντεύξεις που λες, ρε παιδί μου, ναι, ο δημοσιογράφος σας τριμώχνει, προσπαθεί τουλάχιστον, με ερωτήσεις καυστικές, έτσι. Αλλά δεν είναι κακοπροαίρετος. Δεν έχει, ρε παιδί μου, τη διάθεση της δημοσιογραφικής απέχθειας. Γιατί όπου πηγαίνω.
0: Απέχθεια, ε.
1: Ναι, ναι, το βλέπω, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, βλέπεις τώρα στο Open. Έτσι, ας σου πω το. Το βλέπεις στο Open, το Στρεβελάκι. Είναι ο Τσουκαλάς, ναι, μόνος του. Πες μου τώρα. Ποιος είναι ο Τσουκαλάς, πρόεδρος κόμματος.
0: Είναι εκπρόσωπος του Πασόκ.
1: Σωπά, και εμείς έχουμε εκπρόσωπο και άλλοι έχουν εκπρόσωπο. Βγαίνουν μόνοι τους. Αβανταδόροι είναι όλοι. Το απόγευμα στο Open πάλι, στο Χαριτάτο. Βλέπεις, παρελάβουν όλα τα υποψήφια στελέχη του μεγάλου τέως πρωθυπουργού, του Μακεδονοφάγου, Τάχα μου Σαμαρά, ο οποίος όταν έρθε τα πορτόκαλα για τη Μακεδονία έκανε την πάπια. Επί δεν είχε Μητσοτάκη. Μόλις δεν τον έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα πρωτόκολλα για τα Σκόπια ήταν αυτά, έτσι.
0: Κύρωση των μνημονίων, ναι.
1: Εκεί αντί να πει και να ορθώσει, οπ, τι λέτε ρε παιδιά, έκανε γαργάρα, περίμενε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και τους έχουν αυτούς λοιπόν τους τύπους, δεν θα πω τα ονόματά τους, ένας από την Ηλία, υπουργό, όλοι πρώην υπουργοί είναι. Όλοι περισσότεροι. Πρώην, όλοι πρώην. Οι πρώην θα σώσουν τους νυν. Πώς γίνεται αυτό, δεν καταλαβαίνω. Κομπάσαι. Και τους βλέπεις και τους έχουν κατά μόνας κιόλας. Μιλάμε για βανταδόρους κανονικούς. Πού να τα βγάλει πέρα η ελληνική λύση, ρε παιδιά. Με τα θηρία παλεύουμε, ρε εσείς. Έχουμε και τα άλλα τα παρτάλια, τα orks που γράφουν τη λέξη Έλληνες με ένα λάμδα, με αλφα γιώτα και με γιώτα το ή και το αλφα γιώτα το άλλο. Αγράμματι, όλοι αυτοί τώρα, όλοι εναντίον μας είναι. Όλοι μας. Χθες λοιπόν στον Τάκη το Χατζή, μπείτε στο YouTube να τη δείτε, παιδιά. Είναι εξαιρετική η συνέντευξη, σας το λέω. Είπαμε πράγματα που δεν μπορώ να τα πω αλλού, ρε παιδί μου, γιατί υπήρχε μια νυφαλιότητα, ηρεμία, κουβέντα, ναι, αυτό, εκείνο, το άλλο. 6-9-43-63-54-51 Viber μηνύματα ζωντανά είμαστε, παιδιά. Μάχη 99-8 από την Αθήνα για όλο τον κόσμο και τον πλανήτη. Έτσι. Για όλο τον πλανήτη.
0: Λοιπόν, στέλνει ο Σάββας την καλημέρα του. Ο Αντώνης την καλημέρα του και στέλνει μια φωτογραφία από το μετρό της Κωνσταντινούπολης, λέει, που είναι αυτός ο χάρτης του τουρκικού όρκου.
1: Ναι. Τώρα τα βλέπετε, ρε παιδιά. Αφήστε τα τώρα. Αυτά είναι. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Είναι μηνύματα που έρχονται και πρέπει να τα καταλάβουμε. Αλλά ο Θεός τα βλέπει, ρε παιδιά. Α, έμαθα για έναν τύπο που συλλάβανε, λέει, χθες με τον Εύκα. Αυτός ο τύπος όλη μέρα με έβριζε.
0: Έχει γίνει χαμός σήμερα το πρωί, παίζει παντού.
1: Αυτός ο τύπος ο απίθανος με έβριζε.
0: Γιατί?
1: Τον είχαν στο κόμμα εκεί πέρα και τον κλώτσαν μετά. Όχι στο κόμμα, τον διέγραψαν. Γιατί καταλάβανε ότι πρόκειται περί φεδρού ατόμου, έτσι, περί ατόμου επικίνδυνου. Και μετά με έβριζε συνέχεια. Ήταν αυτός που ενεπλάκησε την ιστορία που αποκάλεσαν την ελληνική λύση παιδεραστές. Αυτός την έκανε τη δουλειά.
0: Α, ναι, θυμάμαι αυτό που κάτι αυτός με τους βουλευτές.
1: Και... Μπράβο, αυτός την έκανε τη δουλειά. Αυτό το άτομο. Για να καταλάβεις τώρα για ποιο άνθρωπο που μιλάμε. Αλλά και μιλάνε για πατρίδα, για θρησκεία. Αυτοί κάτι τύπη είναι, ξέρεις. Κάτι τύπη το παίζουν, ξέρεις. Σωτήρες του έθνους. Άργοι, τεμπελχανάδες που σταίζουν μπαμπάκας και μπαμάκα. Και θα σώσουν την Ελλάδα. Αλλά απευθύνονται στα όρκς. Τι να κάνω εγώ τώρα. Έχει γεμίσει η Ελλάδα όρκς.
0: Στέλνει εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος Χατζής. Λέει πρώτη φορά είπε ότι έχεις δίκιο δύο φορές.
1: Ναι. Εντάξει, είχα δίκιο. Άκουσα να δεις. Δεν είναι έπαρση το αλαζονέ να σου πω ότι από τα 100 που λέει ελληνική λύση, τα 99 έχουμε δίκιο. Έχει περάσει από πολύ σοβαρή επεξεργασία ό,τι λέμε από δίληση και διήθηση. Βγαίνω, ας πούμε, στα κανάλια και λέω τι θα κάνω. Δεν λέω Γιούρια, και μάλιστα δεν είμαι από αυτούς που παίζω με τις ισορροπίες της φορολογίας, με την έννοια θα δώσω. Λέω και πού θα τα βρω. Γιατί άλλο λέω δίνω και άλλο λέω που τα βρίσκω. Έχει ουσιαστικές διαφορές. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή χθες, αυτό που έγινε με τον Τζάρο Σαμουήλ ήταν έγκλημα. Έγκλημα αυτό που έγινε με τον Τζάρο Σαμουήλ. Σας το λέω για να το καταλάβετε. Έγκλημα. Δεν είναι δυνατόν να δίνεις τα οστά του εθνικού γενάρχου της Βουλγαρίας στη Βουλγαρία χωρίς να κερδίσεις κάτι εσύ. Σου φαίνεται περίεργο?
0: Τα 48 που λένε. Τα 48 κοινήλια.
1: 2.000 είναι τα αντικείμενα, αδερφέ. 2.000 αντικείμενα κλέψανε. Μας δίνουν 48. Και αντί, δηλαδή πόσο ασόβαρη είναι αυτή η πολιτική που ασκείται. Και λέω ασόβαρη και το εννοώ. Έκαναν έγκλημα με τον Τζάρο Σαρμουήλ. Τι θα έκανα εγώ? Θα έλεγα στους Σκοπιανούς, γιατί και αυτοί το δίνουν γενάρχη τους. Και οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι. Για ρε μαγκές, τι μου δίνετε εσείς στους Σκοπιανούς? Σου δίνουμε αυτό. Βούλγαροι, τι μου δίνετε εσείς? Σου δίνουμε εκείνο. Ωραία, εγώ ξέρετε τι θέλω? Από στα Σκόπια θέλω διαγραφή του ονόματος Βόρεια Ψευτομακεδονία, αλλάξτε σχολικά εγχειρίδια και σας δίνω τον Τζάρο Σαμουήλ. Πάρτε τον. Πάρτε τον. Οι Βούλγαροι έχουν εδώ και πολύ καιρό πρόβλημα με τους Σκοπιανούς. Δώσετε αυτό στους Σκοπιανούς. Πάρε και διαγραφή ονόματος και αλλαγή σχολικών εγχειριδίων και ας το μαλώνουμε τα μεταξύ τους. Ποιανού είναι ο Γεωνάρχης? Το κατάλαβες?
0: Τους Βούλγαρους, γιατί τους αγαπάμε τόσο τελευταία πολύ?
1: Γιατί είμαστε
0: F-16, έχουμε... Patriot, τα ωστά του Σαμουήλ, τα πάντα όλα.
1: Η χειρότερη φάρα που πέρασε ποτέ ήταν οι βάρβαροι Βούλγαροι από τη Μακεδονία και στις αρχές του 20ου αιώνα με τον Μακεδονικό αγώνα και μετά μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Παγκόσμιο Πόλεμο μας φάξαν.
0: Γιατί τώρα όμως τέτοια?
1: Γιατί είναι ηλίθιοι αυτοί που κυβερνάνε στη χώρα μας. Είναι ηλίθιοι αυτοί που κυβερνάνε. Αστόρητοι, είναι αγράμματοι. Οι Βούλγαροι είναι ο πιο εχθρικός λαός που υπάρχει στα Βαλκάνια, σου λέω. Και λόγω γεωγραφίας είναι εχθρικός μαζί μας. Γιατί θέλουν διέξοδο στο Αιγαίο Πέλαγος. Ακόμη και η Ακαδημία της Σόφιας μιλάει για Μακεδονία, μεγάλη Βουλγαρία μαζί με τη Θράκη. Γιατί ο άλλος ενοχλήθηκε από τους Τούρκους. Και έχει δίκιο που έστειλε το χάρτη. Και πας και δίνεις ο Σαμουήλ στη Βουλγαρία χωρίς να πάρεις τουλάχιστον τα νερά του Άρδρα. Άντε, δεν τη δίνεις στα Σκόπια και να τους βάλεις να αλλάξεις όνομα κτλ. Γιατί αυτοί οι δυο έχουν ένα πρόβλημα. Γενάρχης του Σαμουήλ και για τους δυο. Ωραία. Παίξε την μπάλα, αδερφέ. Δίνεις στη Βουλγαρία το Σαμουήλ. Τελετή τώρα δεν κάνουμε, μιλάμε. Το τελετουργικό που κάνει στην υποδοχή.
0: Εντάξει, εθνικός ήρωας. Γενάρχης.
1: Ρε, ο σφαγέας των Ελλήνων.
0: Οι Βούλγαροι δεν λέτε που κάνανε.
1: Ναι, και τους δίνεις τον σφαγέα των Ελλήνων. Που μπήκε με την ορδή του μέσα και κατέσφασε όλο τον κόσμο. Έκανε 2-3 εκστρατείες εναντίον της Ελλάδος. Και αν δεν υπήρχε ο Βασίλης Βουλγαρακτόνος, ο Βασίλειος, δεν θα υπήρχε Βυζάντιο. Και τον τσάκισε.
0: Ευτυχώς που δεν ζητήσαμε καμία συγγνώμη. Ευτυχώς που δεν ζητήσαμε καμία συγγνώμη.
1: Του τύφλωσε, σου λέω.
0: Του τύφλωσε. Έναν στους 100.
1: Έτσι.
0: Εμένα.
1: Να χαρά είναι. Και αντί λοιπόν να πούμε, OK, σας το δίνουμε, μεγάλη, δώστε μας τα κοιμήλια όλα πίσω και νερά από τον Άρδρα. Να μου κάνετε μαγιές στον Εύρο. Τι πήραμε, 46 λέει, 48.
0: 48.
1: 48 κοιμήλια.
0: Και θα συνεχιστούν, λέει, οι συζητήσεις.
1: Καλά, ναι, ναι, φέξε μου και γλίστησα. Πήρα εγώ αυτό που ήθελα, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Τους βάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας είπα, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έκαναν έγκλημα με τον Σαμουήλ, τέλος. Χάσαμε ένα asset. Έτσι. Έτσι, γιατί γουστάριζε ο Μητσοτάκης, ήταν άπλας. Σταματώ εδώ.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, τα είπαμε στη λαϊκή, πάμε δυνατά, πείτε μας, στέλνω...
1: Σε ποια λαϊκή, ρε Χρήστο, τα είπαμε?
0: Το πρωί στη λαϊκή, άρα στην Αγία Παρασκευή.
1: Σήμερα, Αγία Παρασκευή.
0: Ναι,
1: γιατί έχω πάει στις λαϊκές, έχω μπερδευτεί πλέον εγώ. Έχω μάθει όλες τις λαϊκές, οι λαϊκατζίδες.
0: Να μην πάτε καμία στο κέντρο σήμερα, θα γίνει κόλαση με το Ρούμπιο. Την άφηξη.
1: Κι άλλα, ο Ρούμπιο...
0: Θα κλείνουν οι δρόμοι.
1: Έρχεται να φέρει την πραμάτια του.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Πέτρος...
1: Να μην ξεχνάς ότι υπάρχει και το σενάριο του ελεγχόμενου επεισοδίου από τους Αμερικανούς. Κράτο, το είπα.
0: Το κρατάω. Ο Πέτρος, πείτε μας, εσείς θα κάνετε για τα fans, δάνεια, services και τα λοιπά.
1: Τι θα κάνουμε? Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Πέτρος.
1: Πρώτη φορά ακούει αυτός.
0: Μπορεί να ακούει πρώτη φορά, ναι.
1: Διαβάσει το πρόγραμμά μας. Τα έχω πει χίλιες φορές, παιδιά. Δεν βαρεθήκατε κάποιοι να επαναλαμβάνω τα όσα λέω κάθε φορά? Δηλώσεις κάνω, κακομοίρη. Σε εκπομπές κάνω. Τα λέω στη Βουλή. Τα λέω στα κανάλια. Ο άλλος μου λέει, το ξαναεπαναλάβω. Τι να επαναλάβω? Τι είμαι?
0: Καλά, μπορεί να πρώτη φορά να συντονιστεί.
1: Έλα, ρε, τώρα,
0: τι θα κάνω? Να μπει στο YouTube του Μάχη, να δει τις προηγούμενες εκλογές σας, να τα εκπομπές. Λοιπόν, από Εύος μου έχετε καλημέρα.
1: Και πρέπει να πω κάτι για τους Βουλγάρους. Με τους Βουλγάρους κάναμε τους περισσότερους πολέμους από ό,τι με τους Τούρκους. Το ξέρεις αυτό?
0: Όχι, δεν το ήξερα. Είναι περισσότερος αριθμός.
1: Ναι, σχετικά περισσότερο.
0: Εντάξει, εξαρτάται τι εννοείς πόλεμος τώρα, επιδρομές.
1: Τι επιδρομές, απεδευθέρωση της Μακεδονίας, ρε, και Θράκης, τι μου λες τώρα? Τι είναι τούτο, ρε? Ρε, έγινε, μπήκαν οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Και όλη τη Μακεδονία μαζί με τη Θράκη την είχαν οι Βούλγαροι. Και βίαζαν, σκότωναν.
0: Η πιο σκληρή κατοχή. Αυτό το ξέρω.
1: Μαζί με τους Ιταλούς, μην ξεχνιόμαστε. Αλλά είπαμε.
0: Ο Σπύρος στέλνει: Πρόεδρε, καλημέρα. Τον τέταρτο του 20 που είχε το βαρέλι 25 δολάρια, του έλεγε στη Βουλή: Αγοράστε για αποταμίευση. Κανείς δεν σε άκουγε.
1: Τι μου θύμισε, ρε φίλε. Ναι, το είχα πει και τότε ο Κακομοίρης. Τι να πω.
0: Και μάλιστα είχατε πει εδώ πέρα στο ραδιόφωνο να το αποθηκεύσουμε εκεί πέρα που θα κάνουν τώρα στον Πρίνο τις εγκαταστάσεις για την αποθήκευση διοξιδίου.
1: Άρα αποθηκεύαμε εκεί, θα είχαμε τεράστιες ποσότητες πετρελαίου, αργού πετρελαίου. Στρατηγικά αποθέματα. Σας είπα, λέω πράγματα που μπορούν να γίνουν και βοηθούν την πατρίδα. Τώρα τι να ασχοληθώ, με ποιον να ασχοληθώ και τι να πω, ρε παιδιά. Όταν γινόταν αυτό με τη Γαλλία, δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, παιδιά. Είμαι στη Βουλή.
0: Ποιο με τη Γαλλία?
1: Θα σου πω, την Ελληνογαλλική Συμφωνία και τα λοιπά, να αγοράσουμε μπελαρά και ιστορίες. Και μας φέρνουν και στο πακαπάκι την Ελληνογαλλική Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής. Διαβάζω όλη την Ελληνογαλλική Συμφωνία και βλέπω ότι δεν υπάρχει πουθενά συνδρομή. Η λέξη συνδρομή των Γάλλων με την Ελλάδα. Το θέτω στον Πρωθυπουργό και του λέω: Πας και παίρνεις οπλικά συστήματα και καλά κάνεις, μπελαρά, ραφάλ. Αλλά δεν βλέπω ρήτρες. Δεν βλέπω μια εγγύηση. Ότι δεν θα τα πουλήσουν τα όπλα αυτά και σε άλλους εχθρούς. Σηκώνεται πάνω και αρχίζει. Συνωμοσιολογία, σαχλαμάρες, τι είναι αυτά που λέτε. Υπάρχει συνδρομή από τη Γαλλία, συμβεί κάτι με έναν εχθρό, δεν είπε για την Τουρκία, δεν είπε τίποτα. Γενικά είπε, μας διασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να δοθούν τα όπλα σε εχθρούς μας. Και ξαφνικά η Γαλλία ούτε μας βοηθάει και δίνει και όπλα στην Τουρκία. Πείτε μου, ρε παιδιά, πραγματικά τα έλεγα, δεν τα έλεγα? Τη έλεγα, βάλε ρήτρα. Ρήτρα, ρε παιδιά, ρήτρα, ρήτρα, εγγύηση. Ότι δεν θα πουλήσουν τα οπλικά συστήματα αυτά τα ίδια στους Τούρκους. Και τώρα πουλάνε μετεόρ. Δηλαδή, τι να πω τώρα, για πείτε μου εσείς. Είναι αυτό που λέω, ξέρεις, για το Ισραήλ. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί. Σήμερα, όντως, ο Νετανιάκου είναι φιλέλληνας και γουστάρει και πάει τους Έλληνες και θέλει σχέση με την Ελλάδα. Αν αλλάξουν τα κόζια αύριο, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει με το Ισραήλ. Αλλά πρέπει να υπογράψει συμφωνία μαζί τους. Ξέρω τι λέω, σας λέω. Τι να πω.
0: Πολλές καλημέρες στέλνει ο Γιώργος. Δηλαδή δεν πήγε καλά η Αγία Παρασκευή, ρωτάει.
1: Ποιος είναι αυτό?
0: Ρωτάει ο Γιώργος. Για αυτά που είπατε.
1: Για την κυρία, τη μία είπα.
0: Α, τη μία. Ορίστε.
1: Για τη μία είπα. Δεν είπα. Μία ήταν στη Λαϊκή. Μια χαρά πήγε, παιδιά. Εγώ θυμάμαι στην Αγία Παρασκευή το 23 όταν είχα πάει. Πέρασε όλη τη Λαϊκή. Από την αριστερή πλευρά είναι αυτή. Όχι από την δεξιά. Η δεξιά είναι προχθές πήγα. Ξαναμένει δεξιά, αριστερά πήγαμε τώρα. Και με χαιρέτησαν τρεις άνθρωποι το 23. Τώρα οι μισοί και παραπάνω με χαιρετούσαν. Και σταματούσαν και μιλούσαμε και κάλαμε. Καλά, δεν μιλάγα τους λαϊκατσίδες, γιατί εγώ υπέρ των λαϊκών είμαι, έτσι. Υπέρ των λαϊκών αγορών είμαι, εναντίον των καρτέλ, έτσι κι αλλιώς. Εναντίον των καρτέλ. Και για να καταλάβεις κάποιος σήμερα ψαράς, μου λέει: Είσαι ο μόνος που τόλμησες να μιλήσεις για τα καρτέλ, λέει, στη Λιχθιόσκαλα. Μιλάμε για τα βατζίδες κανονικούς. Υπάρχουν ιχθιομεσίτες. Νταβατζίδες δηλαδή, στη Χθιόσκαλα. Οι χοντρέμποροι. Όπως χοντρέμποροι υπάρχουν και στο Ρέντι. Και μάλιστα πολλοί υπουργοί χρησιμοποιούν και Αιγύπτιους χοντρέμπορους για να φέρουν να κάνουν μαμουνιές και ελληνοποιήσεις.
0: Αυτό μας τα έλεγε το πρωί, ψαράς που είχαμε για τις ελληνοποιήσεις. Ισπανικά λέει, έρχονται εδώ πέρα.
1: Δεν μου ότι θες έρχεται. Και εξωγήινο ψάρι που να τρώμε. Μην γελάς. Η χαρά του καρτέλ είμαστε στην Ελλάδα. Ειδικά οι ιχθιομεσίτες. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, γιατί ο ψαράς, αυτός ψαρεύει ο Κακομοίρης, όταν το φέρνει το ψάρι στην αγορά, δεν μπορεί να καθορίσει την τιμή αυτός. Την καθορίζουν οι ιχθυομεσίτες με δημοπρασίες. Μιλάμε για τα βατζιλίκη κανονικό. Πού το κράτησε εδώ? Καρτέλ κανονικά. Οι περισσότεροι κολλητοί των υπουργών. Πληρώνουν και υπουργούς για να παίρνουν τις δουλειές ή πληρώνουν υπουργούς για να τις βοηθούν στην προεκλογική περίοδο. Αυτή είναι η Ελλάδα.

0: Γιάννε, δεν πειράζει, τα λέω εγώ.
1: Την καλημέρα του Θωμάσο Ταξιτζής, η Δέσποινα, είδα τη συνέντευξη στο YouTube, θέρισε κυριολεκτικά. Μου αρέσει, λέει, που οποιοδήποτε δημοσιογράφος παθαίνει γλωσσοδέτη όταν σου παίρνει συνέντευξη.
0: Στο Κοντόπευκο ήμουνα. Έτσι λέγεται. Τι με κοιτάς.
1: Εντάξει.
0: Επειδή μου είπες που ήσουν. Α, Κοντόπευκο, έτσι λέγεται η περιοχή. Αριστερά ανεβαίνοντας είναι. Έχει πευκάκια εκεί. Ναι. Είχε παλιά δάσος, αλλά πάει το δάσος, έγινε πολυκατοικίες τώρα. Φύτεψανε πολυκατοικίες. Έλα.
1: Μεγαλώνουν.
0: Αυτοί που έβγαλαν τα λεφτά, ξέρεις, βολεμένοι στο σύστημα, με 5-6 ακίνητα ο καθένας.
1: Λοιπόν, καλημέρα, Μάχη FM.
0: Ζωτάκι, τα φιλαράκια του. Όλα τα λαμόγια εκεί ψηφίζουν. Όχι, όλα τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Ή τα λαμόγια όλα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όλοι λαμόγια ψηφοφόροι, έτσι. Πάμε.
1: Συνέχισε, πρόεδρε Βελόπουλο, είμαστε μαζί σου για να σωθεί η Ελλάδα μας. Ο Μανώλης από τη Θεσσαλονίκη στέλνει. Καλημέρα, πρόεδρε. Ένα μεγάλο μπράβο, λέει. Α, λέει για τα βίντεο που παίξανε χτες στο Alert.
0: Ποια βίντεο, δεν παίξανε.
1: Φλωρίδη, Μητσοτάκη, Ντόρα και Γεωργιάδη. Την καλημέρα του στέλνει ο Αλέξανδρος. Να ξέρετε ότι ό,τι ωραίο ή άπιαστο το βρίζουν σημαίνει ότι το θέλουν να φοβηθείτε, λέει, όταν σας γλύφουν.
0: Σωστό. Με έψιλο και έτσι. Το έψιλο είναι το
1: πρώτο. Ναι. Τα περισσότερα είναι εκκλησιαστικά, λέει, τα κοιμήλια. Μπορεί να σου έχει μείνει από παλιά με το βουλγαροκτόνο και να μας μισούν.
0: Και εδώ κάνουμε λάθος, να ξέρετε. Και εδώ κάνουμε λάθος, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη για την διακοπή, Δημήτρη. Δεν είναι εκκλησιαστικά τα κοιμήλια. Τα περισσότερα. Έχουν κάνει και λαθρανσκαφές Βούλγαροι στην Μακεδονία και τη Θράκη.
1: Και βρήκαν τα διαρχεία.
0: Ναι. Για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Αυτό δεν το έχω δει να αναφέρεται πουθενά.
0: Α, το
1: και εγώ νόμιζα ότι ήταν όλα τάματα, όχι, και χειρόγραφα.
0: Όχι, παιδί μου. Αυτά, τα δίλετα, αυτά που διεκδικούμε είναι αυτά που ληστέψαν από τα μοναστήρια. Ξέρουμε ποια είναι. Οι Βούλγαροι έχουν καταληστέψει τη Μακεδονία, κάνουν λαθρανσκαφές όπως και οι Γερμανοί, όπως και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι έκαναν λαθρανσκαφές στις αρχές του 20ου αιώνα στη Μακεδονία. Την Αφίπολη, πρώτη που την βρήκαν, δεν ήταν η φτυκυρία που βρήκε,
1: ναι,
0: η Περιστέρη. Όχι. Οι Άγγλοι την βρήκαν πρώτα. Μάλλον για την ακρίβεια, πρώτα οι Βούλγαροι βρήκανε την φτύνη, πήγαν να κάνουν λαθρανσκαφή και έγινε μάχη στον Τιβοκαστά για να τους διώξουν από εκεί. Ήταν ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, να ξέρεις. Οι Βούλγαροι με τον.
1: Ναι.
0: Είχαν πάει με τους Γερμανούς.
1: Και στο δεύτερο. Ναι.
0: Έτσι, και στο δεύτερο. Εκεί έγινε μάχη. Γιατί κάναν λαθρανσκαφές συνέχεια τα στρατεύματα των Βουλγάρων. Όπως και οι Γερμανοί κάναν λαθρανσκαφές και οι Άγγλοι, και αφού είναι κατσαπλιάδες όλοι, ρε παιδιά. Μας κατακλέψαν παντού.
1: Για ένα πράγμα στέλνει ο Λάμπρος. Απορώ, κύριε πρόεδρε, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι ρωτούν εσάς αν θα συνεργαστείτε με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα και δεν ρωτούν αυτούς αν θα συνεργαζόντουσαν μαζί σας. Και αυτοί θα δηλώσουν αρνητικοί, φαντάζομαι, αλλά σε εσάς φορτώνουν το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: ακυβερνησία έχουμε έτσι κι αλλιώς, παιδιά. Μια χώρα που κυβερνάται από καρτέλ είναι ακυβέρνητη χώρα. Το Μαξίμου είναι επιχείρηση. Σας το λέω. Είναι επιχείρηση. Ο πρωθυπουργός της χώρας και η οικογένειά του θεωρούν τη χώρα μια μπίζνα. Βλέπεις τώρα ότι διαχωρίζουν θεωρητικά τα τσανάκια τους, γιατί η οικογένεια πάντα είναι μία, δεν αλλάζουν αυτοί οι Μητσοτάκηδες. Αλλά βλέπεις τώρα ότι η κυρία Μπακογιάννη πάει πιο εκεί, γιατί θέλει το γιο της να το προωθήσει. Παιδιά, δεν. Ξυπνήστε λίγο. Ξυπνήστε, ρε κορόιδα, ρε. Ο Σαμαράς θέλει το παιδί του, τον κάνει βουλευτή. Ναι, αυτό το παιδί που είναι πλάκι στην ιστορία με τα κείμενα. Που αντέγραψε γιατί να τιμωρήσουν αυτόν, τιμώρησαν την καθηγήτρια και πέθανε από καρκίνο. Αυτή είναι η πολιτική μας. Δεν έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους. Όλοι αυτοί, αν τους βάλεις κάτω, ένα χρόνο μαζί δεν δουλέψανε. Όλοι τους. Και οι ψευτοπατριώτες και οι ψευτοπατριώτισες και οι ακροαριστεροί και οι ακροδεξιοί και οι κεντρώοι και όλοι. Τεμπέλδες κανονικοί. Παναγιά μου, τι να πω άλλο, ρε παιδιά.
1: Ο Ευγένιος, πρόεδρε, πρέπει να δει σοβαρά την ποινικοποίηση του Ρουσφετιού από τη μετάδοση του Φαντάρου και τους διορισμούς μέχρι τις απευθείας αναθέσεις και στους κομματικούς διοικητές.
0: Για να σου πω κάτι. Είμαι από τους λίγους πολιτικούς που δεν κάνω μεταθέσεις. Απαγορεύω να κάνω μεταθέσεις.
1: Γιατί μπορούν οι πολιτικοί που δεν είναι στην κυβέρνηση να κάνουν μεταθέσεις.
0: Βέβαια.
1: Βουλευτές. Τι μαθαίνει κανένας 45
0: ετών. Τι αυτό, δεν μπορώ.
1: Ρωτάω,
0: να κάνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Μετάθεση ενός στρατό, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, πώς δεν μπορούν να κάνουν. Κάνεις λάθος. Και σε γλύψιμο πέφτει. Για μεταθέσεις. Αλλά εσείς είναι ο Έλληνες, ρε παιδί μου. Τα παιδιά σε υπηρετούν 10 μήνες, 11 μήνες με το ζόρι. Εγώ υπηρέτησα ο Κακομοίρης 30 μήνες. 30 μήνες. Σε νησιά, κριτικά, από εδώ και από εκεί. Ο πατέρας μου όταν έφυγα. Κο, Λέσβο, Λίμνο. Περίμενε. Πού είχα πάει, ρε. Σάμο. Έτσι. Τώρα μιλάμε για 2 χρόνια τώρα, πήγαινε έλα. Ήταν η εποχή με το σεισμίκα, θυμάσαι.
1: 87.
0: Έτσι, 87, που ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα και πήγαινε ερχόμασταν, αλλά γιατί είχαμε μια ειδική μονάδα και μας είχαν έτοιμους για σε επιφυλακή για να κάνουμε κάτι. Βάσει εντός, δεν έχει σημασία. Εγώ ρε, εσείς κοροϊδά μου, που ο πατέρας μου πήγαινε φαντάρος, είσαι υποχρεωμένος να υπηρετείς τη μητέρα πατρίδα. Και εσείς βάζετε βίσμα για το παιδί σας να έρθει από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη ή από τον Εύρο στην Αθήνα. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Ειδικά οι Αθηναίοι από τον Εύρο στην Αθήνα με τον
1: χρόνο. Κάνουν κακό. Εγώ έλεγα σε ένα γνωστό, σε ένα μικρό που πήγε φαντάρος, του έλεγα: είναι οι τελευταίες μεγάλες σου διακοπές που δεν θα σε νοιάζει τίποτα. Άμα έρθει στην Αθήνα θα πήξεις, θα σε τρέχουν.
0: Πάσε ότι δεν είναι. Όπου και αν το πιάσεις, βρωμάει αυτή η χώρα. Είναι χώρα της μαλθακότητας τελικά. Οι νεοέλληνες έγιναν μαλθακοί. Είναι ο Έλληνας, όχι Έλληνας.
1: Α, μεγάλο πρόβλημα αυτό.
0: Ξέρω.
1: Λοιπόν, ο Στέφανος, οι Βούλγαροι κατέσφαξαν τα παράλια της Μακεδονίας. Οι Έλληνες δεν είδαν θάλασσα κατά από τη Θράκη. Ελευθερωθήκαμε με επίθεση του Παπανικολής. Μάρτυρας ο παππούς μου.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Τα ταξί της Αγίας Παρασκευής σε ακούνε με πολύ προσοχή, λέει ο Κώστας.
0: Mm-hmm. Πρόεδρε. Χαιρετισμού στου ταξιτζίδε, στου φίλου μου, παιδιά.
1: Σε περιμένουμε στο
0: Το ταξί είναι ελληνικό, άσε να πω το σύνθημα, και όχι πολύ εθνικό. Μην μου το χαλάς. Ειδικά εκείνη η πιάτσα ταξί με το που στρίβω από. Θα το λέω συνέχεια, τους βλέπω κάθε μέρα και σήμερα το πρωί τους είδα. Και είναι και ένα σεκιουριτάς εκεί, λίγο πιο πάνω στη συγκρού. Με βλέπει κατευθείαν, με χαιρετάει. Εκεί που νοικιάζουν αυτοκίνητα προς το τέλος, στο στήλο του Ολυμπίου, δυο λίγο πριν. Με το που στρίβω από Ποσειδώνος για να μπω στη συγκρού, εκεί δεξιά μια πιάτσα, στο φλίσμα γαλά απέναντι. 5-6 ταξί, κάθε μέρα είναι εκεί. Φίλοι, τους χαιρετάω, κανονικά κορνάρω. Έτσι. Οι ταξιτζίδες είναι αγαπημένοι μου παιδιά. Τους είπα. Δεσμεύομαι ότι θα καταργήσω αυτό το ύπουλο νομοσχέδιο. Ακούστε τώρα. Το ίδιο κάναμε με τους Πορτουγατζίδες. Έτσι, ερχόταν οι Βούλγαροι εδώ, βουλγαρικές εταιρείες, δίθεν βουλγαρικές Έλληνες τις είχαν και κυκλοφορούσε και τους ρημάξαν τα ελληνικά φορτηγά. Τώρα πάνε στις στράτες, στα ψαροκάικα. Στο τέλος θα πάνε στην Τουρκία να κάνουν εταιρείες εκεί, θα έρχονται εδώ να ψαρεύουν. Και τώρα ταξιτζίδες.
1: Δεν θα έχουν και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ταξιτζίδες, παιδιά. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πρέπει να επαναλαμβάνεται, να τελειώσουν οι Έλληνες, τέλος. Να τους τελειώσουν, θέλουν. Να τους τελειώσουν. Όχι ρε παιδιά. Είναι η τελευταία ευκαιρία στις επόμενες εκλογές. Αν δεν το καταλάβετε, θα ξαναγευτείτε πίκρα, πόνο, δυστυχία. Τι να σας κάνω.
1: Σε περιμένουμε στο Γήθιο και στην Αρεόπολη στις Λαϊκές, λέει ο Ιωάννης. Εδώ στο λεωφορείο που μπαίνει πολλοί κόσμος, σας ακούν από τα ηχεία, πολλοί συμφωνούν μαζί σας. Παίζουν αρκετά λεωφορεία στα ηχεία μας.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Να χαιρετήσω και τους οδηγούς των λεωφορείων. Πώς λέει, η ΣΑΠ είναι αυτή?
1: Όχι, η ΣΑΠ είναι ηλεκτρικός. Τώρα,
0: δεν χαιρετάω τον ΙΣΑΠ. Δεν μας ακούνε. Ποιοι μας ακούνε, ο ΣΥ?
1: Ναι.
0: Είστε και αθημαίοι, ρε. Άντε, εγώ από χωριό είμαι, ρε, τη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρω τον ΟΣΥ και το ξέρετε εσείς. Νοσί είναι το μυαλό σας. Δεν ξέρετε τον ΟΣΥ? Δεν τρέπεστε λίγο? Βέβαια, όλοι με αυτοκίνητα και μηχανάς κυκλοφορείτε. Δεν μπαίνετε στα λεωφορεία. ΟΣΥ, ναι.
1: Η σωστή πειρα έχει στείλει μια φωτογραφία Θεσσαλονίκη, Ιουκοσλαβία, και μάλλον αυτό πρέπει να έχει αντικατασταθεί τώρα ο Αντώνης από τίποτα, να λέει τίποτα Μακεδονό τέτοια. Και λέει, θα ξαναμπεί.
0: Ο σεκιουριτάς. Ο φίλος.
1: Ο Αντώνης. Ναι. Στο Κοντόπευκο, σωστά λέει, ο καταστροφέας της Ελλάδος, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται. Το θέμα των αλλιέων, λέει ο Σπύρος, κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο οι ακύρωστοι επαγγελμάτες, υπονομεύουν την εθνική κυριαρχία.
0: Άκουσε εσύ από κανένα να λέει για τη Μονή Σινά κάτι?
1: Πάει αυτό. Δεν πάει.
0: Θες οι εισαγγελείς της Αιγύπτου είπανε, ξεχάσει τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν έχει περιουσία η Μονή. Πού είστε ρε για να πετρίτηκε Μητσοτάκη? Πάει η Αγία Κατερίνη Μονή Σινά. Την τελειώσαν και αυτήν. Περήφανα εξωτερική πολιτική. Σας δουλεύουνε. Σας δουλεύουνε. Ξεπουλάνε τα πάντα ρε. Τα πάντα τα ξεπουλάνε. Τρώνε. Και δεν σκάνε από το φαΐ. Τι να σας κάνω.
1: Αναρωτιέται ο Άκης, ποιος από αυτούς έχει πληρώσει 320.000 πρόστιμο επειδή έβγαλε στη φόρα τη βρώμα, ποιος από αυτούς έχει πάει φαντάρος και πόσοι από αυτούς έχουν ένσημα, ρωτάει ο Άκης.
0: Άκη μου τα μπερδεύεις, 320.000 δεν ήταν πρόστιμο, είναι εφορία που πλήρωσα. Εφορία πλήρωσα κανονικά. Εγώ πληρώνω εφορία. Τα προστήματα που λένε και στο χωριό μου είναι άλλη ιστορία. 1.000.000 ευρώ πρόστιμα. Τα πλήρωσα όλα, μέχρι τελευταίο ευρώ. Αυτό είναι το βρωμοσύστημα και πάλι με ελέγχουν τώρα πάλι.
1: Πάλι.
0: Πάλι τα ίδια. Πάλι κάθε 6-7 μήνες είναι αντιβίωσή μου. Ναι ρε.
1: Το παίρνετε πολύ χαλάρα, εγώ. Θα βγει στα βουνά. Θα τρέχα στα βουνά.
0: Το καθεστώς Μητσοτάκη έτσι λειτουργεί. Γιατί αυτοί περίμεναν εμείς να είμαστε στα τα μοσχάρια που νομίζουν ότι με τις σφαλιάρες και με το ξύλο και με τις κλωτσιές μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας. Εγώ θέλω να κυβερνήσω και τους χαλάω τη μανέστρα. Καταλάβατε. Τους χαλάω το φαγητάκι. Θα τους το χαλάσω οριστικά. Αρκεί ο ελληνικός λαός να καταλάβει.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης λέει.
0: 6-9.
1: 6-9-43-63-54-51.
0: Σιγά σιγά. 6-9-43-63-54-51. Έτσι το λέμε. Γιατί πρέπει να αλλάξετε αυτό, το λέω. Πείτε εδώ ότι τον κύριο Στέφανο και τους υπόλοιπους να αλλάξουν ένα αριθμό, ρε παιδιά. Αυτός δεν είναι αριθμός. Αυτός είναι ο γρίφος, να πούμε. Γρίφος. Βρείτε ένα αριθμό εύκολο. Πέστε εδώ στον κύριο Στέφανο και τους υπόλοιπους. Νομίζω έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ο αριθμός. Γιατί είναι πολύ δύσκολος. Κάποιοι τον ξέρουν. Κάποιοι άλλοι καινούργοι.
1: Τον έχουν μάθει απ' έξω.
0: Περίμενε. Δεν το λέω εγώ αυτό. Στη λαϊκή μου το είπαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι. Δύο ήταν μια παρέα. Μια κυρία και ένα κύριο και μου λένε: ξέρετε, λέει, το νούμερο του Βάμπε σήμερα να μείνουμε, αλλά είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Να το σημειώσουμε, λέει. Και κάποιο που είναι καινούριο στο ραδιόφωνο και οδηγάει, πού να το σημειώσει. Και θέλει να στείλει ένα μήνυμα, ξέρω εγώ. Κατάλαβε.
1: Α, γι' αυτό του είπατε θα κάνει και εκπομπή μετά, γι' αυτό στέλνουν τώρα τόσοι πολλού σα ήταν το πρωί. Λοιπόν, η ελληνική.
0: Και του Ντούκαρε στη λαϊκή, με ρώτησα 5-6 άνθρωποι και του είπα: θα κάνω εκπομπή.
1: Η ελληνική λύση, λέει, είναι πρώτο κόμμα ο Βασίλη, το ξέρω πολύ καλά. Κάνω καθημερινά δική μου δημοσκόπηση. Πάρε τα μέτρα σου για νοθεία, λέει.
0: Να σας πω τώρα, έχετε κανένα στο σπίτι σας τώρα κανένα τιμολόγιο της ΔΕΗ? Της ΔΕΗ λέω. Του ηλεκτρικού ρεύματος και του παρόχου ενέργειας. Όλων. Ε? Έχουμε. Δεν γράφει κάτω-κάτω οίκο ύψιλον κάπα ωμέγα. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Αυτό ήταν ένα έκτακτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση γιατί έπρεπε να βρεθούν κονδύλια για να γίνει η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη. Μπράβο. Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη έληξε το 25. Τελείωσε. Οι οίκο όμως υπάρχουν ακόμα στα τιμολόγια. Είναι 550 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτάω τον υπουργό πού είναι τα λεφτά αυτά και δεν ξέρει πού είναι. Οίκο.
1: Μήπως έχει πάει σε άλλα νησιά.
0: Υπηρεσίες. Ρε, μην αντιστοφανίζει. Να καταλάβει ο κόσμος τι θέλουμε τώρα. Εσύ το μυαλό σου κόβει. Κάποιον άλλον που δεν το καταλάβει. Οδηγάει. Κάτσε να σου πω ξανά. Για να γίνει η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, επειδή είχαμε δυσπραγία στο να βρεθούν τα κονδύλια, αποφάσισαν να βάλουν ένα έκτακτο μέτρο. Οίκο. Όπως βάλαν τον έμφυ εκτάκτος, τον πήραν πίσω.
1: Ναι, ναι, για δύο χρονάκια μας λέει.
0: Συνδέθηκε η Κρήτη. Το Μάρτιο του 25 τελείωσε. Πώς έχουμε τώρα?
1: Έχουμε Οκτώβριο του 26.
0: Μπράβο. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι? 550 εκατομμύρια ευρώ. 550 εκατομμύρια ευρώ. Κανείς δεν ξέρει πού είναι. Το αποκάλυψα στη Βουλή. Τα φάγανε, ρε, σου λέω.
1: Μόνο οι τόκοι από αυτά πόσα λένε.
0: Παιδί μου, τα φάγανε. 505 εκατομμύρια ευρώ. Του λέω, πού είναι τα λεφτά, ρε, παιδιά, αφού τελείωσε το έργο. Έκανε το μέτρο, ήταν για αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα το γυρίζετε στο τσάμικο. Τα λεφτά στον Έλληνα, ρε, γιατί να πληρώνει άλλα στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ το πληρώνω μέσα, επίτηδες. Το βάλανε εκεί. Θες, δεν το πληρώνει στη ΔΕΗ. Έχω μείνει με το ρεύμα εγώ. Στο λογαριασμό του ρεύματος είναι. Σε όλους τους παρόχους ενέργειας. Οίκο. Οίκο. Αναγκάζουν αυτούς τους ανθρώπους και τις εταιρείες παροχής ενέργειας να πληρώνουμε δημοτικά τέλη μέσα, να πληρώνουμε το ένα, το άλλο και βρίζουμε αυτούς. Και αυτοί για βρίσιμο είναι οι περισσότεροι. Έτσι, με το χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά τα περισσότερα χρήματα δεν το ρεύμα που καταναλώνουμε. Η οίκο ή τα οίκο, η υπηρεσία κοινής ωφέλειας εντός του λογαριασμού ρεύματός μου που τελείωσε το έργο για το οποίο επευλήθησαν τα 550 εκατομμύρια ευρώ, πού είναι ρε λαμόγια? Πού είναι ρε λαμόγια?
1: Καλά, συγγνώμη και τους ρωτήσατε και δεν ξέρω να σας απαντήσουν.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Η Κρήτη λειτουργεί διασυνδεμένη από το Μάιο του 25. Οι νότιες Κυκλάδες κατασκευάστηκαν τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή η εξοικονόμηση τρέχει. Και εδώ είναι το ερώτημά μου. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες μείωση τον οίκο κατά 50% τον Ιανουάριο του 27. Γιατί τον Ιανουάριο του 27? Αφού έληξαν. Ρε κλέφτες! Εκλέφτες! Άντε από εδώ πέρα. Άντε από εδώ πέρα. Πάμε παρακάτω. Συνέχα.
1: Έχω σοκαριστεί που είπανε, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Λοιπόν, το ξέρουμε. Μοναστήρι της Οικοσιφινίτσας, λέει, το ρήμαξαν οι Βούλγαροι. Οικοσιφινίτσας, το ρήμαξαν οι Βούλγαροι. Εγώ 26 μήνες το 84, λέγεται το στρατός. Το Μενίδη είναι αραγμένο έξω από κάθε σπίτι να ταξί εκεί, τι γίνεται. Την καλησπέρα του στέλνει ο Θανάσης. Ο Σάβας λέει: από όλους αυτούς, μόνο η Βουγιουκλάκη στην ταινία η Αλίκη στο ναυτικό έχει υπηρετήσει περισσότερο.
0: Μου στείλει ο άλλος λογαριασμό ρεύματος. Πού είναι το οίκο, ρε? Περίμενε. Οίκο, να το. 10 ευρώ πλήρωσε αυτός. Σε ένα λογαριασμό περίπου 75 ευρώ, τα 10 ευρώ είναι οίκο. Οίκο, οίκο, είσαι εδώ.
1: Καλά, να βάλουμε και ΕΤΜΕΑΡ, να βάλουμε.
0: Παιδί μου γλυκό. Δεν μπορώ. Με στεναχωρία σήμερα. Δεν ξέρω, κάτι έχει πάθει. Παιδί μου γλυκό, άλλο σου λέω εγώ. Το ΕΤΜΕΑΡ ξέρουμε τι είναι. Ανεμογεννήτες, τα έχω πει χίλιες φορές στη Βουλή. Το οίκο είναι έκτακτο μέτρο, σου λέω.
1: Ναι.
0: Έκτακτο σημαίνει το λαμβάνω και όταν τελειώνει το έργο για το οποίο το έβαλα, το παίρνω πίσω. Το έργο τελείωσε. Γιατί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, άκου τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, μιλάμε για πολιτικό απαταιώνα. 50% λέει μείωση στο οίκο. Από αρχές του 27. Στάσου ρε φίλε, αφού ένα χρόνο δουλεύεις τώρα, γιατί να πληρώνω εγώ. Και όχι κατάργηση, 50% μείωση. Μιλάνε για κανονικούς απαταιώνες τώρα, έτσι. Άντε, ξαναψηφίστε τους. Πληρώστε οίκο, μήκος οίκο και τρώτε.
1: Λοιπόν, ο διάλογος λέει με τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, τα λέει όλα την καλημέρα μου. Δεν ξέρω ποιο διάλογο αναφέρεται. Μήπως υπάρχουν στη Μονή Σινά σπάνιες γαίες, ρωτάει ο Γιάννης.
0: Έχω κάνει ανάλυση, παιδιά. Το μεγάλο μυστικό της Μονής Σινά είναι αυτό ακριβώς. Ότι γύρω από τη Μονή Σινά, γιατί η Μονή Σινά δεν είναι το μοναστήρι, κάποιοι μπερδεύονται τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι το ακίνητο και σταματάμε εκεί. Έχει τεράστιες εκτάσεις ιδιόκτητες. Σε αυτές τις εκτάσεις λοιπόν και στη γύρω περιοχή υπάρχουν σπάνιες γαίες. Εντάξει. Και οι Αιγύπτιοι σιγά με τα αφήσουν τη Μονή. Θα τα πάρουν. Και άντε γεια, και ο Μητσοτάκης, περήφανα εξωτερική πολιτική. Με τον παρέα, με τον Σίση και όλους αυτούς τους περίεργους.
1: Ο Σπύρος στέλνει ότι πληρώνει 60 ευρώ οίκο.
0: Ναι, 60. Όπω, τι και
1: ναι, θα έχει μεγάλο. Εδώ πέρα στέλνουν, έρχονται και άλλοι λογαριασμοί, ναι.
0: Στείλτε μας λογαριασμούς οίκο! Οίκο!
1: Λοιπόν, ο Γιάννης στέλνει την καλησπέρα του από την Εύβοια, είναι στο Δήμο
0: Χαρίστου. Να πλήρωσα, λέει, οίκο 9 ευρώ. Παιδιά, είναι εκατομμύρια οι λογαριασμοί που πληρώνουμε. Δηλαδή πόσα εκατομμύρια λογαριασμοί βγαίνουν, εκδίδονται. Φανταστείτε τι πληρώνετε. Έχει τελειώσει το έργο για το οποίο μπήκε το μέτρο. Έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση. Το μέτρο παρέμεινε όμως. Και φωνάζομαι στη Βουλή, ουρλιάζω. Κανένας δεν μιλάει. Κανένας με τη ΣΥΚΟ κλέβουν, το τονίζω, τον ελληνικό λαό. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από 1η-1η του 27 θα το μειώσει στο 50%. Τι θα το μειώσει, άνθρωπέ μου? Κλέφτες! Έξω οι κλέφτες! Έξω οι κλέφτες επιτέλους! Αφού έχει λήξει! Το καταργείς! Το καταργείς! Όχι 1η-1η-27, 50% μείωση! Υπηρεσίες καινής ωφέλειας που έγιναν με ένα βασικό σκοπό να διασυνδεθούν κάποια νησιά των Κυκλάδων και η Κρήτη, αφού τελείωσε και η Πελοπόννησος, τελείωσαν, διασυνδέθηκαν. Άρα το καταργείς! Αλλά συνεχίζουν το κλέψιμο. 550 εκατομμύρια ευρώ είναι, φίλε. Δεν λίγα τα λεφτά, ρε παιδιά. Εντάξει. Άντε τώρα, βάλτε.
1: Οι αλήσεις πόσα ζητάνε?
0: 50 εκατομμύρια. Οι αλήσεις δεν ζητάνε 50 εκατομμύρια την τσέπη του ελληνικού λαού. Όπα, όπα. Οι αλήσεις είπαν, η Ευρώπη έχει δώσει έκτακτη ενίσχυση για την αλληλεία 500 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Τα λεφτά αυτά χαθήκανε. Δεν χάθηκαν. Πήγαν και αγοράσανε για το λιμενικό αυτοκίνητα, ηλεκτρικά. Τα ακούς?
1: Τα ακούω, τα ακούω.
0: Τα λεφτά που έπρεπε να πάνε στους αλλοίς πήγαν στις λαμαρίνες των εισαγωγέων αυτοκινήτων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για να κάνουν δημόσια σχέση και ξομασιών στους ολιγάρχες οι νεοδημοκράτες. Και δεν έχουν τα λεφτά να τα δώσουν στους ψαράδες που είναι δικά τους λεφτά. 50 εκατομμύρια είναι. 500 είναι το ταμείο. Το ταμείο αλλοίας. Για την Ελλάδα. Άσε τώρα. Άσε, γιατί τους βαρέθηκα όλους. Κλέψε, κλέψε, κλέψε. Τελευταίο πεντάμινο, 500 εκατομμύρια είναι αποζημιώσεις στους εργολάβους. Το τελευταίο ξανά από τον Γενάρη μέχρι σήμερα και λίγο παραπάνω, εν πάση περιπτώσει, είναι 500 εκατομμύρια μόνο οι αποζημιώσεις που δίνονται. Χωρίς να γίνεται ένα έργο. Ψηφίστε τους, μωρέ.
1: Είναι μέσα και από την Κυψέλη, οι καθυστερείς του μετρό ή θα προσθεθούν αυτά?
0: Εκεί να δεις τι θα γίνει. Εκεί να δεις τι θα γίνει. Άστα να πάνε.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης από την Εύβοια ρωτάει πώς θέλει να βοηθήσει, λέει, σαν εκπρόσωπο, σαν αντιπρόσωπο του κόμματος στις επόμενες εκλογές, πώς μπορεί να το κάνει.
0: 5-5-5. Δεν θυμάμαι τώρα. Άντε, ρε, πού είναι τα τηλέφωνα? Τα τηλέφωνα. Γιατί. Πού είναι το τηλέφωνο, βάλε Google να ξέρεις αυτά τα hacker. Περίμενε.
1: Λοιπόν, έρχονται κι άλλοι λογαριασμοί.
0: Μήκο, οίκο, πληρώστε οίκο, παιδιά, πληρώνουμε οίκο. Πληρώστε οίκο, τα ενίκο μη εν δήμο. Οίκο, οίκο.
1: Πραγματικά δεν πάνε στο Δήμο.
0: Δεν πάνε στο Δήμο. Τα ενίκο των πάροχων ενέργειας μη εν δήμο. Δεν πάνε στο Δήμο. Δεν πάνε στο λαό. Έκτακτο μέτρο.
1: Εγώ νόμιζα, λέει, ήταν για να πληρώνουμε το κοινωνικό τιμολόγιο των αδυνάτων, στέλνει ο φίλος.
0: Παιδιά, όλο αυτό έγινε, ως έκτακτο μέτρο διατηρήθηκε, έτσι, για να γίνει αδυνάτων, όχι οικονομικά, μισό λεπτό, μπερδεύονται.
1: Κοινωνικά.
0: Περιοχών που δεν έχουν ρεύμα και χρησιμοποιούν πετρέλαιο όπως η Κρήτη, ή φυσικό αέριο. Λοιπόν, βοηθήσαμε. Τελείωσε το ρεύμα. Γιατί συνεχίζουμε να πληρώνουμε. 550 εκατομμύρια ευρώ. Δώστε τα πίσω στους Έλληνες. Απατεώνες. Λέω τώρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: 6-9-43-63-54-51. Πείτε μου όλοι εσείς τώρα, στο 2-10-7-10-8000, το λογαριασμό του ρεύματός σας και την οίκο που πληρώνετε. Και το άλλο, το ΕΤΜΕΑΡ. Το ΕΤΜΕΑΡ πάει, ξέρεις, στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά. Και το οίκο εκεί και τα δημοτικά τέλη. Για να ακούσει όλος, μπας και ξυπνήσουν οι Έλληνες. 2-10-7-10-8000. Πάρτε τώρα τηλέφωνο να σας ακούσω στο λογαριασμό παρόχων ρεύματος τι οίκο πληρώνετε, που αυτό είναι παράνομο. Σας ξαναλέω, είναι παράνομο. Ως έκτακτο μέτρο μπήκε. Σας δουλεύουν χοντρά. Γιατί να πληρώνω εγώ, φίλες και φίλοι, ΕΤΜΕΑΡ? Γιατί να πληρώνω με το ζόρι δημοτικά τέλη στο λογαριασμό του ρεύματός μου? Γιατί να πληρώνω λογαριασμούς ΕΡΤ, ΦΠΑ, ένα σωρό πράγματα μέσα σε ένα λογαριασμό ο οποίος δεν αφορά το ρεύμα? Γι' αυτό και είπα στο Χατζή χθες, αυτά να τα καταργήσω. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε ένα κουβάρι εκβιαστών. Φτιάξανε ένα κουβάρι εκβιαστών. Εκβιάζουν τον πολίτη με διακοπή ρεύματος, αν δεν πληρώσει δημοτικά τέλη, οίκο, μήκο, φύκο, έτσι, ΕΤΜΕΑΡ, γιατί ξέρουν δεν μπορεί να αντιδράσει ο Έλληνας. Σου κόβουν το ρεύμα. Τα δημοτικά τέλη δεν πηγαίνουν απευθείας στον Δήμο, αλλά πηγαίνουν μέσω του κράτους στο Δήμο για να εκβιάζει ο Υπουργός τον Δήμαρχο να μαζεύει ψηφαλάκια. Καταλάβατε? Ένα βρώμικο κράτος. Ένα κοτσαμπασισμό που διαχέεται χτίσαμε. Όχι εμείς, αυτοί. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Άρης είναι ο πρώτος τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
0: Πάει ο Άρης.
1: Δεν άντεξε τη συγκίνηση. Ο κύριος Γιάννης είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
2: Ναι, κύριος Γιάννης. Καλημέρα, με ακούτε?
1: Σας ακούμε, αλλά χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι. Το σας έστειλα το λογαριασμό στο Viber σε 187 ευρώ που έχω ρεύμα. Mm-hmm. Τα 34 είναι αυτό το οίκο.
0: Πω.
1: 34.
0: Στα 187, τα 34, έτσι.
2: 34.
0: Πα.
2: Είναι απίστευτο.
0: Γι' αυτό σας λέω.
2: Θα μας κάνει μείωση το μισό από το νέο έτος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενώ έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Κανονικά μας σταματήσει εδώ και ένα χρόνο.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε.
0: Κλέβουν, ρε παιδιά, από παντού. Κλέφτες.
2: 34 ευρώ.
0: ΕΤΜΕΑΡ 1958 μου στέλνει ο άλλος και δημοτικά τέλη
2: 8,58. Ναι, εγώ σας έχω το λογαριασμό στο Viber.
0: Ναι, ναι, όχι, άλλος φίλος μου λέει. ΕΤΜΕΑΡ 1958 και δημοτικά τέλη 8,78. Οίκο 8 ευρώ. Δηλαδή εδώ μιλάμε για σφαγή κανονική.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί μου στέλνει 34. Δηλαδή πώς γίνει αυτό το πράγμα?
0: Πού μένεις, περιοχή?
2: Μαρμάρι Ευβοίας.
0: Εκεί τα οίκο είναι πιο ακριβά. Εκεί είναι τα οίκο πιο ακριβά.

0: Δύσκολη είναι η κατάσταση. Σας το λέω. Σας κλέβουν από παντού. Σας κλέβουνε! Έξω οι κλέφτες, λέω. Αγανακτό, αλλά το λέω. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο κύριος Στέλιος είναι στη γραμμή. Εδώ πέρα ρωτάει, έρθει γιατί να πληρώνω, λέει, αφού δεν βλέπω ποτέ.
0: Α, πάμε, άμα τα μαζέψει αυτά, παιδιά, είναι το 75% λογαριασμού. Το ρεύμα είναι το 25.
1: Ο κύριος Στέλιος είναι στη γραμμή.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Ξέρω εγώ τι κάνουμε. Προσπαθούμε να βγάλουμε την αλήθεια από τον Έλληνα και να την καταλάβει, αλλά.
2: Είναι πολύ δύσκολο, κύριε Πρόεδρε. Από μια αποκοτιά της τύχης γυρίσαν τα γρανάδια της ιστορίας και έχετε στους ώμους σας ένα ολόκληρο έθνος. Μακάρι να είσαστε έτοιμος και κυρίως να τα αποκριθείτε όπως πρέπει. Είσαστε μικρότερο από μένα στην ηλικία, παρόλο το νεανικό της φωνής μου.
0: Ναι, για 25 άρεσε, 30 άρεσε.
2: Ναι, να είστε καλά, είμαι 61.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι απλώς ότι έχω κόψει το τσιγάρο 20 χρόνια.
0: Οπ, εγώ δεν μπορώ να το κόψω, άντρεφε. Πώς θα το κόψω το ρημάδι?
2: Ναι, δυστυχώς έχω και μεγάλο πρόβλημα υγείας, όχι εγώ, δυστυχώς η γυναίκα μου, όμως αυτό είναι άλλο έτερον εκάτερον. Ήθελα να πω ότι πρέπει να έχουμε ψηλά το κεφάλι, να τα πάμε καλά. Είμαι στη δουλειά, δυστυχώς δεν μπορώ να έχω λογαριασμό μπροστά μου. Θα κοιτάξω το οίκο που
0: εγώ σου στέλνω τώρα. Μου στείλε φίλος λογαριασμό το δικό του. 400 ευρώ είναι η αξία του λογαριασμού. Τα οίκο, η οίκο είναι 63 ευρώ. Ετμεάρ 41. Δηλαδή από τα 400 ευρώ, τα 110 περίπου ευρώ αφορούν αυτά τα δύο, οίκο και ετμεάρ. Το καταλάβατε?
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μας κλέβουν. Μιλάμε για κατσαπλιάδες κανονικούς. Μιλάμε για κλέφτες κανονικούς. Έξω οι κλέφτες πια, δεν αντέχουμε άλλο.
2: Έξω οι κλέφτες. Δεν θέλω να μας σώσετε, θέλω να τα αποκριθείτε σε αυτό που καλείστε από την ιστορία. Αυτό το πράγμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα σου πω το εξής για να καταλάβεις. Μου λέγε ένας γέροντας το Άγιο Όρος και πολύ καλός φίλος. Τα μισά να κάνεις, Κυριάκο, μου λέει από αυτά που έλεγες και λες. Μια χαρά θα είναι η Ελλάδα. Αυτό λέω κι εγώ. Άλλος λογαριασμός. 68 ευρώ ο λογαριασμός. Μια χαρά είσαι εσύ. Πάμε στην οίκο. 3 ευρώ οίκο. Ετμεάρ περίπου 6,5 ευρώ. Εντάξει, πάλι στο 10% είναι, ρε παιδιά. Όχι. Όχι, παραπάνω. 10 ευρώ στα 60 είναι. 10 ευρώ στα 60. Και είναι και άλλα μέσα. Πάμε στις γραμμές. Σας κλέβουνε, σας λέω. Και βλέπετε, τώρα το λέμε εμείς. Άκου τώρα. Θα το πάρει το Αδρουλάκης, ο Τσουκαλάς. Θα το πάρει και ο Τσίπρας και θα το λένε για αυτή σε κάνει εβδομάδα και θα λένε τα λέγαμε εμείς. Όταν ο πρόεδρος των αλλιέων Θεσσαλονίκης, που δεν τόλμησε να πει, ένας περίεργος τύπος βγήκε σήμερα στον Αντένα, δεν τόλμησε να πει ότι πήγα και εγώ εκεί, στον Πειραιά στους συναδέρφους του, είπε μόνο για τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Για να καταλάβετε ποιοι είναι οι συνδικαλιστές σας, εσείς οι ψαράδες. Όταν είπε, ξέρετε, λέει, τους πήραμε και τους ενημερώσαμε και μας άκουσαν, λέει, δεν τα ξέραν αυτά που τους είπαμε. Εγώ που πήγα κάτω στον Πειραιά και με υποδέχτηκαν εκεί ο κ. Σαραπάς και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, συμπαθέστατοι όλοι τους, τους απέδειξα ότι ήξερα πολλά περισσότερα από ό,τι ξέρουν οι ίδιοι οι ψαράδες. Τους τα είπα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και πάτε και ψηφίζετε αυτούς που δεν ξέρουνε και όχι αυτούς που ξέρουνε. Τι να σου πω τώρα. Και όχι μόνο αυτό, τους αμαντάρετε κιόλας. Είσαι και Θεσσαλονικιός από τη Μηχανιώναση. Ξέρω ποιος είναι, αλλά πάσο ητός.
1: Στελίνας φιλούσα.
0: Είναι νεοδημοκράτης αλλά αντίον του Μητσοτάκη. Θα ψηφίσει Σαμαρά και να ξαναπάει στη Νέα Δημοκρατία. Τέτοιοι τύποι είναι.
1: Λοιπόν, Στελίνας φιλούς λογαριασμό που έχει συνολική χρέωση ρεύματος 77,04.
0: Ο Αραπάκης λέει, είπε καλά λόγια το σχοινιά, το σχοινάστη του Σερέτη. Και εγώ τι να κάνω, να το δείρω. Εντάξει. Εγώ σου λέω τι έκανε ο Αραπάκης με μένα, το τι έκανα με το σχοινά. Σας είπα, αυτοί οι άνθρωποι, πρώτο να ξέρετε, είναι, συγγνώμη σε διακόπτω Δημήτρη,
1: πειράζει.
0: Είναι συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές εκλέγονται από τα κόμματα. Άρα λοιπόν κάποιο κόμμα υποστηρίζει ο Αραπάκης. Φαντάζομαι Νέα Δημοκρατία. Έτσι, να μην κοϊδευόμαστε. Απλά είναι τα πράγματα. Ο κάθε Αραπάκης. Γι' αυτό είμαι εναντίον του κακού συνδικαλισμού. Άλλο συνδικαλισμός και άλλο κακό συνδικαλισμός. Εντάξει. Λέγε.
1: Λοιπόν, έστειλε ο φίλος 77 ευρώ συνολική χρέωση. Για το ρεύμα είναι τα 40. Τα υπόλοιπα είναι τέτοιες χρεώσεις.
0: Μια
1: δηλαδή
0: χαρά.
1: Σχεδόν το 40%.
0: Σας είπα, πάρτε και πείτε μου τη σήκω. Περίμενε τώρα εδώ. Έχω άλλο λογαριασμό. Τι γίνεται?
1: Στα έχουν έρθει, έχουμε τρελαθεί λογαριασμού.
0: 101 ευρώ ο λογαριασμός. Είναι πολύ μικρά τα γράμματα αυτό εδώ. Προσπαθώ να τα βρω τώρα. Οίκο. Έλα. Τρίτον. Εφουκούνε μάλιστα λέξεις. οίκο.
1: Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι 66.
0: Μόνο.
1: Στα 187-66 εκεί πέρα μας βγαίνει.
0: Περίμενε ρε παιδί μου. Βλέπουν τον εργασμό. Το φουκού ΦΠΑ. Ρεώσεις. Πού το βάλανε. Πού είναι το οίκο. Αυτό δεν πληρώνει οίκο ρε. Για άνοιξε το λίγο αυτόν. Δεν πληρώνει οίκο αυτός. Τι λογαριασμό έχεις ρε φίλε. Για πες μας. Χωρίς οίκος έχουνε. Εκτός άμα είναι παντού μαζεμένα σε κάποιο σημείο. Ξέρω εγώ. Μπορεί.
1: Πάντως τα οίκο ετμερά όλα αυτά είναι οι λεγόμενες ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ξέρω,
1: πρέπει
0: ναι.
1: να είναι. Και έχει ένα σύνολο, βλέπω στη δεύτερη φωτογραφία, 66 ευρώ.
0: Από τα 100 ευρώ τα 66.
1: Από τα 187 τα 66.
0: Ναι, ναι. 66. Πάλι καλά. Το 60%, 30%.
1: Το 30% είναι πάνω κάτω
0: εκεί. Ένα 30% σε αυτό που πληρώνετε στον λογαριασμό σας είναι οίκο και ετμεάρ. Φάτε να έχετε.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο τηλέφωνο γιατί. Ο κύριος Θανάσης, αλλά γρήγορα διότι πλησιάζουμε στα όρια.
3: Ναι, καλησπέρα, συγχαρητήρια.
0: Καλημέρα.
3: Και εγώ στα 100 ευρώ, 65 ευρώ είναι τα οίκο, αλλά θέλω να πω κύριε Πρόεδρε, πληρώνουμε και το κουβαρά 20 ευρώ. Το κουβαρά και το Παπακλιμίτζο, να τους χαίρετε έτσι.
0: Α, ναι, θα είμαι εκεί αύριο.
3: Πού, στο Παπακλιμίτζο ή στο
0: ναι,
3: κουβαρά.
0: Στο Παπακλιμίτζο, παιδιά, θα είμαι εκεί.
3: Καλά, εντάξει, έπεσε σε αντικειμενικό δημοσιογράφο.
0: Ναι,
3: το
0: κλείσιμο, είναι κουμπάρο. Όλοι εκεί είναι κουμπάρο τη οικογένεια.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Α, και κάτι άλλο, μου έκανε εντύπωση ο Χατζής. Αν και λιγδοπασόκος, εχθές ήταν κάπως αντικειμενικός.
0: Μην το κάνετε. Ένα κακομοίρης που πήρε μια καλή συνέντευξη, μην το βρίζετε. Να είσαι καλά. 8 η ώρα θα είμαι στο Χατζή. Στο Χατζή λέει πάλι. Στο Παπαχλημίτσο, στην ΕΡΤ αύριο. 8 το πρωί. Όσοι δεν ξυπνάτε το πρωί.
1: Ανταγωνιστές θα είμαστε αύριο.
0: Μπορεί να είμαστε και εδώ. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ να ανταγωνιστώ εγώ τον Παγιώργη. Είναι Champions League άνθρωπος. Εγώ τι είμαι, έπεσε μου. Που σου μου είμαι, μικρή κατηγορία. Πέμπτη, στη Βουλή θα μιλήσουμε. Πάμε και τα λέμε φίλες και φίλοι. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να κάνουμε.
4: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον πατέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, που περιέγραψε πώς παρέλαβε σε σακούλα τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια της κόρης του γεμάτα αίμα. Κατήγγειλε πλήρη απουσία επίσημης ενημέρωσης και απέδωσε ευθέως πολιτικές ευθύνες, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε είναι ανακατεμένος είτε προστατεύει δικούς του ανθρώπους. Υποστήριξε ακόμη ότι δόθηκαν 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών, αλλά όχι 100.000 ευρώ για την τηλεδιοίκηση. Βαρύ χαράτσι συνεχίζουν να πληρώνουν χείρες και ορφανά, με την εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΗ να παρακρατείται ακόμη και από συντάξεις λόγω θανάτου. Το μέτρο θεσπίστηκε το 2016 και διατηρήθηκε με τον νόμο Βρούτσι το 2020, με αποτέλεσμα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να αφαιρούνται κάθε χρόνο από οικογένειες που έχουν ήδη χάσει τον άνθρωπό τους. Μόνο το πρώτο οκτάμηνο του 2026 οι σχετικές κρατήσεις ξεπέρασαν τα 222 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην καταργεί το συγκεκριμένο μέτρο που πλήττει κυρίως χαμηλοσυνταξιούχους. Στη σύλληψη Προέδρου Πολιτικού Κόμματος και μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, καθώς και τη συζύγου του, προχώρησαν οι αρχές για μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο σε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες με αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ η ζημιά εκτιμάται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1,5 εκατομμύριο αφορά τον ΙΕΦΚΑ και 5 εκατομμύρια το δημόσιο. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς βροχές. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει κοντά στους 20. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοφονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό. 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.

0: Έχουμε αρκετούς που κουνάνε το δάχτυλό τους, αρκετούς ανθρωποφάγους, αρκετούς ξερόλες, και έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακό να κάθεσαι σε κάποια φάση και να ακούς, ούτε είναι κακό να θες να μάθεις καινούργια πράγματα. Κανένας δεν τα ξέρει όλα. Κανένας. Τίποτα δεν ξέρουμε ακόμα. Τίποτα απολύτως. Άσχετοι. Παντελώς άσχετοι είμαστε όλοι. Μα δεν γίνεται, ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, πρώτη ώρα θα κάνουμε το σχόλιο μας. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αποκαλυπτική. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί ενεργά με τα Τέμπη και έχει συλλέξει στοιχεία για να μας πει κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί. Μια πληροφορία η οποία δεν έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια. Δεύτερη ώρα σήμερα θα έχουμε αυτόν τον εμπειρογνώμονα. Τρίτη ώρα θα έχουμε αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ήταν στο βαγόνι σε εκείνο το τρένο που στήγησε τις ζωές αθώων ανθρώπων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Τρίτη ώρα λοιπόν θα ακούσουμε τι έζησε η συγκεκριμένη κυρία, η οποία βγαίνει αποκλειστικά σε εμάς για να επιβεβαιώσει κάτι συγκλονιστικό. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αποκαλυπτική. Και για να δούμε εκεί στην ΕΥΠ, είναι συντονισμένοι. Θα ζητήσουμε απαντήσεις σήμερα για κάτι μπλεβανάκια. Για κάτι μπλεβανάκια με πλαστές πινακίδες, τα οποία πηγαίνω έρχονται. Τα οποία πηγαίνω έρχονται. Γίνεται της απευθείας ανάθεσης. Σχεδόν όλα τα πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης εμπλέκονται κάπου. Όλοι σχεδόν έχουν πάρει εργολαβίες. Όλοι σχεδόν έχουν πάρει συμβάσεις. Όλοι σχεδόν έχουν βάλει το χέρι σε απευθείας αναθέσεις. Και είναι πραγματικά φοβερό το ότι δεν υπάρχει μια δικαστική εξουσία να τους καλέσει όλους αυτούς. Από το 2019, σκεφτείτε, μέχρι το 2024, η Αλεξία Μπακογιάννη έχει πάρει απευθείας αναθέσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζω, 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Και άμα θέλει η κυρία Μπακογιάννη, είναι ευπρόσδεκτη στον αέρα να τη ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Καλά, γελάμε εδώ, σιγά μην έρθει. Εδώ δεν έρχονται άλλοι κι άλλοι. Να έρθει η Μπακογιάννη. Η Αλεξία Μπακογιάννη κιόλα. Σκέψου λίγο. Θα απαντούσε για τις ΜΚΟ. Θα απαντούσε για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Απίστευτα πράγματα. Τώρα έχουμε το ειδικό δικαστήριο, στο οποίο θα διηγηθούν ο Φαλάρας, ο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι. Η δίκη των Τεμπών τρέχει. Έχουμε συγκλονιστικές δηλώσεις από τους συγγενείς. Πάμε να ακούσουμε λίγο, πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά κάποιες δηλώσεις, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι φοβερή σήμερα η εκπομπή. Δεύτερη ώρα έχουμε να μάθουμε πράγματα και θαύματα. Πάμε, πάμε, δώσε λίγο να ακούσουμε. Πρώτα πάμε με τον κύριο Παπάζογλου.
1: Σήμερα εκθέσαμε τις απόψεις μας για πολύ συγκεκριμένα θέματα της του δυστυχήματος, και τεχνικά και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εξετάσεις που κάνουν οι ιατροδικαστές και τις ευθύνες της, της Τρενοσέ και της Χελένικ, και για την απουσία μαρτύρων που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση, και για τις αυλεψίες και τις αστοχίες του, της ανακριτικής διαδικασίας. Πιστεύω ότι το δικαστήριο να λάβει υπόψη του τα στοιχεία που εκθέσαμε και να καλέσει περισσότερους μάρτυρες οι οποίοι θα φωτίσουν τις πτυχές της, του δυστυχήματος αυτού.
0: Η κυρία Δέσποινα Γκανίδου.
2: Θέσαμε σήμερα, εκφράσαμε τις απόψεις μας για, για τα θέματα της δικογραφίας. Τονίσαμε τις ελλείψεις της δικογραφίας. Ζητήσαμε να διαλευκανθεί το θέμα της πυρόσφαιρας, της φωτιάς, το οποίο έχει αποκλειστεί. Όπως επίσης ζητήσαμε από το δικαστήριο να δώσει άπλετο φως στην υπόθεση, να αναβαθμίσει τις κατηγορίες όπου βρεθούν καινούρια στοιχεία από την ακροαματική διαδικασία, και φυσικά να απονέμει κατηγορίες και σε όποιους άλλους κατηγορούμενους προκύψουν.
0: Και τις δηλώσεις της κυρίας Ελένης Βασάρας.
3: Με τις σημερινές μας καταθέσεις αναδείξαμε, δώσαμε έτσι, αποκαλύψαμε εκοφαντικά και αναλυτικά τις αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των τεμπών. Οι αιτίες αυτές ξεκινάνε από την πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, και δημιούργησαν ένα σιδηρόδρομο ορολογιακή βόμβα. Ένα σιδηρόδρομο που πήγαινε στα τυφλά χωρίς καμία διαχείριση του ρίσκου, ενώ όλοι ξέρανε ότι το θανατηφόρο δυστύχημα ήταν αναμενόμενο. Τα γνωρίζανε όλα και τα αποδέχονταν. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι εμείς οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος. Εχθρικό γιατί κατάντησε το σιδηρόδρομο σε τέτοια κατάσταση που σκότωσε τα παιδιά μας. Εχθρικό γιατί έκανε ό,τι μπορούσε από την πρώτη στιγμή για να αλλοιώσει δεδομένα, για να συσκοτήσει, για να εμποδίσει την αποκάλυψη της αλήθειας. Εμείς αυτό που θέλουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πληρώσουν, να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που εξαιτίας της οποίας χάσαμε τα παιδιά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να δικαιώσουμε τη μνήμη των παιδιών μας, και επίσης για να μην υπάρξουν όλα τέμπη. Θέλουμε να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται, από όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Όχι άλλα τέμπη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ειδικό δικαστήριο λένε κάποιοι ότι πρέπει να πάει και ο Μητσοτάκης, διότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είπε το ότι με εντολές του Μητσοτάκη πήγε. Με εντολές που έδινε, από ό,τι μας ενημέρωσαν κάποιοι συγγενείς, ο Γιάννης ο Μπρατάκος, ο οποίος συνομιλούσε απευθείας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν δηλαδή ο μεσολαβητής ανάμεσα σε πρωθυπουργό και Τριαντόπουλο. Έχει καλέσει κανένα εισαγγελέας, ρωτάω, τον κύριο Μπρατάκο, να του πει: έλα εδώ ρε αδερφέ, εδώ πέρα υπάρχουν άρθρα, υπάρχουν καταγγελίες για εσένα, το ότι ήσουν ο μεσάζοντας, το ότι εσύ μεσολαβούσες, εσύ περνούσες τα μηνύματα από τον πρωθυπουργό στον Τριαντόπουλο, και πάει λέγοντας. Έλα εδώ ρε Μπρατάκο, να του πει ένα εισαγγελέας, πες μας την άποψή σου τουλάχιστον. Έγινε αυτό? Όχι. Κάλεσαν το Μητσοτάκη να του πούνε: έλα εδώ ρε πρωθυπουργέ, εδώ πέρα υπάρχουν site, εφημερίδες, ραδιόφωνα που ισχυρίζονται, και φυσικά κυβερνητικά πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι εσύ έδινες τις εντολές. Και δεν το λέει ο Σερέτης αυτό. Αυτό το λέει ο Τριαντόπουλος. Ο ίδιος. Έλα εδώ ρε Μητσοτάκη. Για κάτσε στο σκαμνί. Για πες μας και εσύ τι έγινε. Τι εντολές έδωσες. Το έκανε ποτέ κανένας αυτό? Το έκανε? Όχι. Γιατί δεν το έκανε? Φοβούνται να πούνε το Μητσοτάκη, έλα κάτι στο σκαμνί, πες μας την άποψή σου. Υποτίθεται η δικαστική εξουσία πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία? Θέλετε να γελάσουμε? Θέλετε να γελάσουμε? Όπως σας είπα και χθες, το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας η δικαστής Γρεβενών. Ευχαριστώ πολύ. Το 2007 επί Νέας Δημοκρατίας η δικαστής Γρεβενών, η Μαρία Μαργαρίτη, αποκάλυψε έναν οίκο ανοχής που λειτουργούσε στο χώρο των δικαστηρίων και δήλωσε ότι εκεί πέρα κακοποιούνταν ανήλικοι σεξουαλικά και πολλές φορές έναντι αμοιβής. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να εκδιωχθεί από το δικαστικό σώμα και έκανε μετά απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Και τη μάζεψε η προσωπική ασφάλεια του Καραμαλή και την απομάκρυνε. Βίαια κιόλας. Δέχθηκε δεκάδες απειλές. Μπήκαν σπίτι, τις κακοποιεί. Τις ξύρισαν το κεφάλι. Υπήρχανε ποινικές κατηγορίες, οι οποίες φυσικά κατέπεφταν στα δικαστήρια. Και το 2008, με νέα απεργία πείνας, έξω από τον Άριο Πάγο για 20 μέρες, λύγησε και μπήκε στο νοσοκομείο. Έδειξε ποτέ κανένα ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης τι ακριβώς είχε συμβεί? Όχι, το BBC μόνο το έδειξε. Και η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον τότε κύριο κατηγορούμενο, τον Παναγιώτη Ευστρατίου, λέω και το όνομά του, να τον κάνει αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και 2 χρόνια μετά από αυτό τον έπιασαν, σύμφωνα με τις αναφορές και τα ρεπορτάζ και τις ιστοσελίδες, με ναρκωτικά να παρενοχλεί ανήλικα αγόρια. Ποια δικαστική εξουσία? Ποια δικαστική εξουσία? Ο αντιπρόεδρος του ΣΤΕ. Είδατε κανένας να ασχολείται με αυτό το θέμα? Ή σας δείχνουνε αυτά που θέλουνε να βλέπετε? Ή σας δείχνουνε αυτά με τα οποία θέλουν αυτοί να ασχολείστε, ενώ την ίδια ώρα γίνεται ο κακός χαμός? Ο κακός χαμός γίνεται. Και σας ξαναλέω, δεν τα λέει ο Γρηγόρης αυτά. Υπάρχουν ολόκληρες δικογραφίες, υπάρχουν ρεπορτάζ, υπάρχουν αναφορές. Αν ψάξετε τα συγκεκριμένα ονόματα θα τα βρείτε όλα. Όλα θα τα βρείτε. Αναρωτιέμαι πραγματικά τι απόφαση έβγαλε η ελληνική δικαιοσύνη για όλες αυτές τις υποθέσεις. Αναρωτιέμαι. Γιατί έχουμε δει την ελληνική δικαιοσύνη να αθωώνει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Κάθε καρυδιά σκαρίδι να αθώνει. Είναι φοβερό. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που ζούμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά πρέπει να συμπεριφέρεσαι σωστά. Πρέπει γενικά να ξέρεις να συμπεριφέρεσαι. Πρέπει να ξέρεις να αντιμετωπίζεις τα προβλήματά σου και πρέπει να καταλάβεις ότι το παν δεν είναι το χρήμα. Δεν είναι όλα σε αυτή τη ζωή τα φράγκα. Αλλά αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις. Βάλε να ακούσουμε τον άνθρωπο που του κλέψανε το φορτηγό και έμεινε άστεγος. Τι λέει? Βάλτε να τον κύριο να τον ακούσουμε. Τσιτώστε τα ηχεία σας να βάλετε μυαλό.
4: Η κρίση στην Ελλάδα έφερε την ανεργία. Η κρίση στην Ελλάδα έφερε τους νεοάστεγους. Ποιοι είναι αυτοί οι νεοάστεγοι? Είμαι εγώ ο νεοάστεγος. Εγώ δεν ήμουν κλέφτης, δεν ήμουν πατεώνας, δεν ήμουν χρήστης. Ήμουν ο φίλος σας, ο γείτονάς σας. Ξυπνάω ένα πρωί το 2012 να πάω στη δουλειά μου και δυστυχώς μου είχαν κλέψει φορτηγό. 9 μέτρα φορτηγό, μπλε, γυαλιστερό. Με κόκκινο μουσαμά έκανε μπαμ Στα 10 χιλιόμετρα μακριά να ήσουν, θα έβλεπες. Ήρθε αμέσως στην αστυνομία, λέει θα μιλήσουν στον ασύρματο, θα το βρουν λίγο πιο κάτω, καθιστώ από καθυστερημένο στη δουλειά μου. Έχουν περάσει από τότε, από το 2012 μέχρι σήμερα 14 χρόνια. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά πιο το θέμα είναι ότι δεν με πήρε κανένα σαν τηλέφωνο να μου πει, κύριε Σαμόλη, ψάχνουμε. Βρήκαμε τις πινακίδες ή βρήκαμε δύο βίδες. Τι έγινε? Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζω τι έχει γίνει. Τίποτα. Έψαχνα αμέσως για δουλειά και ανεργία. Είπαμε κάτω 30 χρόνων, τότε ήταν μεγαλύτερη, πολύ πιο μεγάλη, αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτό. Ο ιδιοκτήτης σπιτιού ήρθε και μου είπε: Χρυσές πέντε νύχια, πρέπει να φύγεις από το σπίτι. Έβαλε τη ζωή μου ολόκληρη σε μια βαλίτσα ρούχα και βγήκα στο δρομοκατεστή ντεμένα 42 τραγικές μέρες στο δρόμο. Δεν θυμάμαι τίποτα, το έχω διαγράψει βέβαια εντελώς. Το μόνο που θυμάμαι είναι οι δύο αποπήρυσες αυτοκτονίες που έκανα και την τρίτη φορά θα το κάναμε επιτυχία γιατί είχα μάθει τον τρόπο. Μια κυρία με έδειξε στον δρόμο, το μόνο λάθος που κάνει στη ζωή μου ήταν αυτό. Δεν πήρα το τηλέφωνό της και το όνομά της, τότε το μυαλό δεν δούλευε σωστά. Με οδήγησε στην κλίμακα. Η κλίμακα μου βρήκε τον Κιάδα. Τα κορίτσια της κλίμακας, η κοινωνική λειτουργία με βοήθησαν, έφτιαξα τα χαρτιά μου και μπήκα στον Κιάδα, στο ψενόνιο του Δήμου Αθηναίων, στο πολυδύναμο κέντρο στέγων στην πλατεία Βάθης. Ένας αστυνομικός δεν χρειάζεται πρώτα το φαΐ, τα λεφτά και το σπίτι. Χρειάζεται πρώτα η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν έχετε μια αναποδιά στη ζωή σου για να την καταστρέψει. Εμένα έρθει μια αναποδιά στη ζωή μου για να την καλυτερεύσει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέω σαν νέα παιδιά. Προσπαθήστε και μην τα αφήσετε ποτέ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γιατί ενώ έχω 20 ευρώ στη τσέπη μου και μια βαλίτσα ρούχα στο ξενώνα, δεν μπορώ να πω ρούχα. Πολλοί με ρωτάνε γιατί είσαι ευτυχισμένος. Είμαι ευτυχισμένος γιατί πρώτα απ' όλα βρήκα το σκοπό της ζωής μου. Βρήκα για ποιο λόγο έχω έρθει εδώ στη γη επάνω. Ανακάλυψα ότι η ευτυχία δεν είναι στο χρήμα. Μπορεί να είμαι πιο ευτυχισμένος από ένα που 10 εκατομμύρια. Είπαμε, το μήνυμα ήταν, είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, πέστε στα παιδιά σας ότι ξέρετε η ζωή δεν είναι όλα ρόδινα. Θα μπορείς να βρεις και πολλά προβλήματα στη ζωή σου και μπορείς να χάσεις και τα πάντα, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εάν έχεις γνώση και πιστεύεις ότι οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, οτιδήποτε βλέπεις την γύρω σου, μπορεί να συμβεί και σε σένα. Μην το αποκλείσεις, γιατί τότε θα βρεθείς σε ένα κενό από κάτω και θα πέφτεις. Και βέβαια το πιο σημαντικό όλο, παιδιά, βλέπω άλλα παιδάκια να λένε χρήματα, δώστε μου χρήματα. Το χρήμα δεν είναι το πάνω. Το χρήμα δεν είναι το πρώτο. Το χρήμα είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι η ψυχική σου υγεία και η δική σου ευτυχία. Αυτό έχω να πω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι ένα πολύ τυχερός που τα βρήκα. Μέσα στην ευτυχία μου τα βρήκα. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος με ακούσει και θέλει να καταλάβει αυτά που λέω, καλώς.
0: Ξέρετε, ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πέθανε στα 56 του, ο οποίος δεν μπόρεσε να κερδίσει, να νικήσει τον καρκίνο, ανέφερε κάποια πράγματα πριν φύγει. Ανέφερε ότι τελικά ο πλούτος είναι απλά ένα μέρος της ζωής που έχουμε συνηθίσει. Και λέει ο άνθρωπος, ξαπλωμένος σε αυτό το κρεβάτι και κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι όλη η φήμη και τα χρήματα που είχα δεν αξίζουν τίποτα μπροστά στο θάνατο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να σέβεστε τους άλλους. Με τα χρόνια ο άνθρωπος γίνεται σοφότερος και συνειδητοποιεί απλά πράγματα. Ένα ρολόι 30 δολαρίων και ένα ρολόι 30.000 δολαρίων δείχνουν την ίδια ώρα. Ένα φθηνό πορτοφόλι και ένα πολύ ακριβό πορτοφόλι φυλάσσουν τα ίδια χρήματα. Ένα αυτοκίνητο 10.000 δολαρίων ή 100.000 δολαρίων θα σε πάει από το α σημείο στο β σημείο. Και αν το σπίτι σου είναι 40 ή 400 τετραγωνικά, αν είσαι μόνος, η μοναξιά είναι ίδια, λέει, έλεγε βασικά. Διότι η αληθινή ευτυχία δεν είναι στα πράγματα. Αν πέσει ένα αεροπλάνο, δεν έχει σημασία αν ήσουν στην οικονομική θέση ή αν ήσουν στην πρώτη θέση ή στην τελευταία. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στους ανθρώπους, στους φίλους, στους αγαπημένους μας, σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τη ζωή μας. 5 αρχές που αξίζει να θυμόμαστε. Μην εκπαιδεύετε τα παιδιά σας στο να λατρεύουν τον πλούτο. Μάθετε τα να είναι ευτυχισμένα. Όταν μεγαλώσουν θα καταλάβουν την αξία, όχι μόνο την τιμή των πραγμάτων, λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δείτε το φαγητό ως φάρμακο, αλλιώς το φάρμακο μιας μέρας θα είναι το φαγητό μιας ζωής. Αυτό που σε αγαπάει πραγματικά δεν φεύγει, ακόμα κι αν έχει 100 λόγους να το κάνει. Πάντα θα υπάρχει κάποιος να είναι μαζί σου, αν πραγματικά σε αγαπάνε. Αν θες να πας γρήγορα και να μην σέβεσαι τους υπόλοιπους, πάνε μόνος. Αλλά αν θες να πας μακριά, αγάπα τους τριγύρω σου για να είσαι μαζί με άλλους. Ο Steve Jobs τα είπε αυτά. Δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έφυγε 56 χρονών, διότι δεν κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο. Να το έχετε στο μυαλό σας. Γιατί κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα, φίλοι μου, ενώ δεν είναι. Ξέρετε, οι παλιότερες γενιές που μεγάλωσαν σε ένα σύστημα του κέρδους, που παίρνανε να πούμε τα τούβλα με τα κατοστάρικα, τα πεντακοσάρικα, και πηγαίναν στα μπουζούκια και γουστάρανε και γλεντούσανε, δεν τους ενδιαφέρε το μέλλον. Προφανώς γιατί τους δόθηκε μια ευκαιρία. Το ίδιο θα κάναν και οι σημερινοί, μην νομίζετε ότι θα κάναν κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι και το πρόβλημα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Είστε παρορμητικοί. Δεν επεξεργάζεστε την πληροφορία, δεν επεξεργάζεστε τις συνθήκες για να ξέρετε αν πέφτετε ή δεν πέφτετε σε παγίδα. Είναι αυτό που λέω σε πολλούς για το Άγιον Όρος. Σου δίνει ένας ρασοφόρος ένα κομποσκίνι και σου λέει ότι αυτό το κομποσκίνι το έφτιαξε με τα χέρια του. Ότι αυτό το κομποσκίνι σου το δίνει για έναν συγκεκριμένο λόγο. Ναι, συμφωνώ ότι πάρα πολλοί στο Άγιον Όρος, οι περισσότεροι, φτιάχνουν κομποσκίνια, τα διαβάζουν και σας τα δίνουν για να είναι ευλογημένα και για να σας προσέχουν. Υπάρχουν όμως και ρασοφόροι, όπως αποκαλύπτεται, που πουλάνε κομποσκίνια από την Κίνα για τα χρήματα, για τα κέρδη. Και εσείς, επειδή έχετε μία εικόνα στο μυαλό σας, ένα στερεότυπο, πέφτετε σε παγίδες, πέφτετε θύματα γενικά και αόριστα του κάθε απατεώνα. Δεν σας λέω κάτι κακό. Σας λέω να μην είστε παρορμητικοί. Να είστε προσεκτικοί. Να λειτουργείτε πάντα με τη σκέψη και όχι με τον πόθο. Πάμε, βάλε κι άλλο ηχητικό. Σήμερα έχουμε αρκετά ηχητικά. Πάμε.
5: Ανήκω στη γενιά της αποτυχίας. Στη γενιά του μεσαίου χώρου, που ασκούσε χυδαία κριτική όχι μόνο σε μένα, μα και σε όποιον Έλληνα ή Ελληνίδα διαπίστωνε τη αθρότητα μιας κοινωνίας που σάπιζε στη δουλεία της, στη διαφθορά και στην υποκρισία της. Ανήκω στη γενιά που πειθήκησε σε ό,τι ξενόφερε, αφήνοντάς το αναξιοποίητο και ξένο, αμετουσίωτο από μια κοινωνική πραγματικότητα που ίσως το είχε ανάγκη. Ανήκω στη γενιά που μεταπράτησε τον αντιδικτατορικό αγώνα, αφήνοντας τους αγωνιστές για μία ακόμα φορά στο σκοτάδι της ιστορικής άγνοιας των πολλών και πλαστοπροσωπώντας τυχαίους αναντιστασιακούς, νόθευσε συνολικά το φρόνημα μιας γενιάς. Ανήκω στη γενιά της αποτυχίας που χρησιμοποίησε τις αρχές της παγκόσμιας αριστεράς για να διαμορφώσει άλοθη στη σύγχρονη ολόπλευρη εκπόρνευση της κοινωνικής πραγματικότητας, βαφτίζοντας το χυδαίο σύγχρονο τάχα της και απελευθερωμένο. Ανήκω στη γενιά που χρησιμοποίησε ιδεαλιστές για να πλανέψουν ένα λαό που αδυνατούσε να ξεχωρίσει το προοδευτικό από την κοινωνική ή πολιτική συντήρηση και απάτη. Ανήκω στη γενιά της αρπαχτής, λέξη σχεδόν συνώνυμη ιδεολογήματος που έγινε φιλοσοφία ζωής για τη συντριπτική πλειοψηφία των νεοελλήνων. Στη γενιά που η επίδειξη και η βιτρίνα αντικατέστησε την ουσία. Ανήκω στη γενιά που έντυσε τη χώρα με κουρέλια, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά, περιφέροντάς την και κρύβοντας κάτω από το κουρέλια τη γύμνια που τις επέβαλαν οι κοινωνικά πλειοψηφούντες στο βωμό του εξατομικευμένου συμφέροντός τους. Ανήκω στη γενιά που χρόνια χτυπάει τη συνείδησή μου, ματώνοντας και συνθλίβοντας ό,τι ήθελα να πιστεύω για την πατρίδα μου.
0: Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, άλλοι να συμφωνούν. Πάντως υπήρξε αυτή η γενιά της αρπαχτής και υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάποιοι που αρπάζουνε. Βλέπω ότι συνελήφθησαν ο Φίλιππος Καμπούρης, λέει, και η σύζυγός του για απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Βλέπω το ότι βγαίνει εις δούκου και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει την κοινωνία. Πώς στηρίζει την κοινωνία, με απευθείας αναθέσεις? Πώς στηρίζει την κοινωνία, να μας εξηγήσουνε, ή στηρίζει συγκεκριμένους φίλους της η Νέα Δημοκρατία, ή στηρίζει μόνο τα παιδάκια της ΔΑΠ και της ΟΝΕΔ? Έλα να γινόμαστε λίγο εύστροφοι. Έλα λίγο να παίρνουμε μπρος. Άντε, γιατί αργήσαμε. Όπως το ίδιο ισχύει για τα συναισθήματα, έχετε και εκεί στερεότυπα. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα λένε ότι σε αγαπούν, αλλά δεν διορθώνουν αυτό που σε πληγώνει. Άρα δεν σε αγαπούν, αγαπούν την άνεσή τους και αγαπούν το να σε έχουν εκεί. Γιατί η αγάπη χωρίς προσπάθεια είναι μια ψευδαίσθηση. Βολεμένοι είναι μερικοί και παριστάνουν ότι αγαπάνε. Πρέπει να καταλάβεις ποιοι πραγματικά θα πονέσουν για σένα, ποιοι πραγματικά θα χαρούν με τη χαρά σου και ποιοι πραγματικά θα είναι δίπλα σου τις δύσκολες στιγμές. Δεν θα είναι όλοι, να το ξέρετε. Δεν θα είναι όλοι. Μερικοί θα είναι, δεν θα είναι όλοι. Και μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν πιστεύατε ότι θα είναι εκεί. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Εκεί είναι που συγκλονίζεσαι και λες, κοίτα ρε αδερφέ, που τελικά αυτοί που υπολογίζαμε ότι θα είναι εκεί δεν είναι, και δες εδώ, αυτοί που δεν πιστεύαμε με τίποτα ότι θα είναι, ήρθανε. Είναι απίστευτο. Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα όμως, όπου δεν λειτουργεί τίποτα σωστά? Τι να πει κάποιος στην Ελλάδα όπου ο λαός περιμένει ένα επίδομα για να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, για να ξαναψηφίσει τα συστημικά κόμματα του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει, έχουν κυβερνήσει και έχουν αποδείξει ότι είναι ακατάλληλοι? Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τα νέα πρόσωπα. Μπορώ να κατηγορήσω όμως τις κυβερνήσεις. Μπορώ να κατηγορήσω αυτούς που ανέλαβαν τη διεύθυνση, γίνανε διαχειριστές οικονομίας και αντί για να βοηθήσουν τον τόπο, τα κάνανε χειρότερα, και τα κάνανε χειρότερα εσκεμμένα. Γνωρίζουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Γνωρίζουνε πολύ καλά τι κάνουνε. Πολιτικοί απατεώνες είναι. Και γνωρίζει και η δικαστική εξουσία, γνωρίζει και η ελληνική αστυνομία, γνωρίζει και ο ελληνικός στρατός, όλοι γνωρίζουν. Στην Ελλάδα δεν πρέπει πλέον να παίζουμε το σπασμένο τηλέφωνο. Όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχει τίτλο αυτό το βιβλίο. Και ο τίτλος είναι «Η μεγάλη αρπαχτή». Η μεγάλη αρπαχτή της ελληνικής περιουσίας. Η μεγάλη αρπαχτή των κρατικών ταμείων. Από συγκεκριμένα γαλάζια τροκτικά. Και μια τετραετία ήταν και η ροζ. Τα ροζ, για να μην πω τι ροζ φορούσανε. Όλη αυτή τη τετραετία εκείνη. Τι ακούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Πω, να βγαίνει ο Φίλης να λέει ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Να μπερδεύει τις λέξεις, να τρώει στραγάλια ενώ έρχονται αρχηγοί. Τι να πρωτοπώ, που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Τι να πρωτοπείς, αδερφέ, και υπάρχουν κάποιοι σήμερα που φυλάνε το χέρι του Τσίπρα. Του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Για να μην αρχίσω να λέω Για όλους αυτούς τους ανίκανους που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι σε κρατικές υπηρεσίες. Άμα σας βάλω τώρα ένα ηχητικό που έχω, γιατί σήμερα η εκπομπή θα πάει για τα Τέμπη, άμα σας βάλω ένα ηχητικό που έχω από τη γραμμή έκτακτης ανάγκης τη μαύρη εκείνη μέρα και ακούσετε τι ρωτούσανε τον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο να πει ότι τράκαρε το τρένο η κρατική λειτουργή, θα πάθετε νευρικό κλονισμό. Εγώ το άκουγα και νευρίασα. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι δυνατόν να ρωτάς αυτά τα πράγματα σε έναν άνθρωπο που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Έχει εκτροχιαστεί το τρένο! Έχω αίματα στο κεφάλι μου!» Και εσύ να του λες «Άνοιξε το κινητό σου και πες μας που είσαι με το GPS σου!» Καλά δεν έχετε κάμερες στο σιδηρόδρομο? Μία γραμμή έχει η Ελλάδα. Έχετε κάμερες. Μια χαρά έχετε. Καλά δεν ξέρετε τι έγινε? Αφού υπήρχε τηλεδιοίκηση, μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Πώς δεν ξέρανε? Ψεύτες όλοι. Ψεύτες. Ανίκανοι ψεύτες. Βάλ το ηχητικό. Δεν θα πάθω μόνο εγώ νευρικό κλονισμό. Να πάθετε κι εσείς. Βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τι ρωτούσανε το παιδί. Βάρε. Βάρα το. Δώσ' το.
6: Καταγραμμή εκτάκτης ανάγκης, θέση 174. Μ' ακούτε? Παρακαλώ.
7: Παρακαλώ.
6: Ναι, τι συμβαίνει?
7: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη.
6: Τι έχει γίνει?
7: Εκτροχιάστηκε το τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Τράκα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχει πάρει φωτιά, εγώ έχω βγει έξω.
6: Πού είσαστε τώρα?
7: Δεν έχω καταλάβει το σημείο. Λίγο μετά τη Λάρισα. Ναι. Λίγο μετά τη Λάρισα είμαστε.
6: Λίγο μετά τη Λάρισα, πόσα άτομα είστε?
7: Πάρα πολλά. Όλο το τρένο έχει καταστραφεί. Έχω βγει έξω και έχουν βγει κι άλλοι. Και προσπαθούμε να βγούμε.
6: Δώστε μου ένα τηλέφωνο γρήγορα. Ένα τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο.
7: 694.
6: Ναι. Και ξαναπείτε το μου.
7: 694.
6: Ναι. Και πώς λέγεστε?
7: Νίδα Γκάτ. Με χάμα κάπα και το. Και μπροστά στην φωτιά, το πρώτο γράμμα.
6: Πείτε μου λίγο το όνομά σας ξανά.
7: Λεωνίδας.
6: Ναι.
7: Το όνομα Παλαγκάς με φύ στα φωτιά. Φύ Παλαγκάς. Και γάμα κάπα.
6: Στη Λάρισα είστε?
7: Λίγο πιο μετά από εκεί. Λίγο πιο μετά τη Λάρισα. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου και τρέχει αίμα.
6: Εσείς είστε μόνος σας?
7: Όχι, είμαστε πάρα πολύ. Έτσι είναι το μαζί. Έτσι, άμα αφήσει και μου μέσα, δεν μπορώ να βοηθήσω. Ένα τηλέφωνο να πάρω κι εγώ θέλω μετά.
6: Περιμένετε, τους έχω καλέσει όλους, περιμένετε.
7: Ναι. Το έχει αίμα από το κεφάλι μου, δεν το.
6: Ωραία.
7: Αλλά δεν έχει μετά,
6: έχω. Περιμένετε λίγο.
7: Περιμένουμε.
6: Ναι, πυροσβεστική για ένα εκτροχιασμένο τρένο, λέει ο κύριος.
0: Τρένο!
6: Κύριε, μιλήστε λίγο παρακαλώ.
7: Ναι.
6: Μιλήστε με την πυροσβεστική.
7: Ναι,
6: Αναφέρετε λίγο το πρόβλημα ξανά, τι έχει συμβεί?
7: Ναι, κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω αν έχει εκτροχιαστεί η άντρα Κάραμε. Μάλλον έχει εκτροχιαστεί και...
6: Πυροσβεστική ακούτε?
0: Ναι. Πού έχει πιάσει, πώς
6: έχει πιάσει φωτιά, σας κάνω τη στροφή τώρα,
7: Ναι, προσπαθώ να περάσω απέναντι.
0: Ναι, πού είστε, σε ποια περιοχή είστε? Μ' ακούτε?
7: Πρέπει να...
0: Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
6: Μιλήστε το λίγο πιο δυνατά, γιατί είναι σε σύγχυση ο κύριος.
0: Μ' ακούτε κύριε, περιμένει και εδώ. Ναι, πού βρίσκεστε?
7: Έχουμε περάσει την Άρισα. Δεν ξέρω για πόση ώρα, για ένα τέταρτο, για 20 λεπτά, νομίζω κάπου εκεί.
0: Ναι.
7: Μετά την Άρισα, προς την Θεσσαλονίκη.
0: Και τι έχει εκτροχιαστεί τρένο?
7: Μάλλον, ναι, ή τρεκάραμε με άλλο τρένο, είχαμε εκτροχιαστεί. Νομίζω εκτροχιαστήκαμε. Εκτροχιαστήκαμε. Και έχει πιάσει φωτιά.
0: Εσείς είστε μέσα στο τρένο?
7: Έχω βγει έξω.
0: Έχετε βγει έξω, δηλαδή είστε επιβάτες από το τρένο?
7: Ναι, έχει έξω, αλλά υπάρχει κόσμος μέσα.
8: Υπάρχει κόσμος μέσα. Είστε δυνατοί, είστε κοντά στο Μακρυχωρί.
7: Δεν ξέρω τι είναι αυτό και δεν ξέρω που είναι.
8: Ένα τέταρτο. Εσύ, το, βλέπετε το τρένο να έχει γυρίσει διπλά.
7: Ναι, ναι.
8: Έχει βγει από, το, από τις ράγες του.
7: Ναι.
8: Και έχει πάρει και φωτιά.
7: Έχει πάρει φωτιά, ναι. Έχει πάρει ένα λόγιο μαγόνι λογικά, νομίζω, έτσι όπως το βλέπω.
8: Ωραία, δεν ξέρετε όμως που βρίσκεστε, είστε ένα τέταρτο μακριά από τη Λάρισα.
7: Ναι, δεν ξέρετε που βρίσκομαι. Μισό λεπτό, μπορώ να κοιτάξω το GPS.
8: Ωραία.
6: Θα δώσεις συντεταγμένα, θα δώσεις συντεταγμένα.
7: Δεν έχω μονάδες.
8: Ο τρίτος
6: δεν θέλει μονάδες, δεν θέλει να μπει το GPS του πείτε.
8: Το GPS σου να μπει, το GPS.
7: Μισό, να σας πω τώρα που είμαι, μισό λεπτό, έχω βάλει το GPS στην κινητό μου.
9: Έξω από Λάρισα,
7: ναι, το ξέρω, αλλά με ρωτάνε πού ακριβώς.
8: Πού περίπου.
7: Τώρα θα σας πω. Δεν λέει. Είμαστε λίγο μετά τη Λάρισα. Κοντά...
8: Μήπως είστε κοντά στο Μακρυχώρι με τους γόνους, πού είστε?
7: Είμαστε κοντά στο Μακρυχώρι.
9: Ναι,
7: όχι. Α, δεν ξέρω. Ναι, αυτό είπα, με ρωτάει.
9: Πάμε τα τηλάρισα, πέντε.
7: Τρία λεπτά με τα τηλάρισα, κάπου εκεί, πολύ κοντά.
8: Δεν έχετε συντεταγμένες. Εντάξει, θα μιλήσουμε και με τον ΟΣΕ. Το τηλέφωνο σας ποιο είναι, 6946.
7: Ναι, ναι, αυτό είναι.
8: Εντάξει, πώς λέγεται, Λεωνίδας Παλά.
7: Ναι.
8: Έγινε, θα σας ξαναπάρω. Θα δούμε μήπως μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Έγινε, γεια σας.
0: Δεν έχετε, του λέει, συντεταγμένες. Δεν το ξέρα, ρε μεγάλε, ότι πρέπει να έχω μαζί μου το χάρτη. Το βλέπεις, λέει, το τρένο να είναι δίπλα. Είσαι, λέει, στο τρένο. Ναι, ρε, αφού σου λέω, εκτροχιάστηκε. Τι εννοείς, ότι έφυγε από τις ράγες? Ναι, αφού εκτροχιάστηκε, το λέει η λέξη. Μιλάμε 10 λεπτά στο τηλέφωνο. Με αίματα στο κεφάλι είμαι. Με δουλεύετε? Είσαι στο Μακρυχώρι? Ρε, πού είναι το Μακρυχώρι, ρε άνθρωπε? Τι κατάσταση είναι αυτή? Και έβγαινε 10 μέρες πριν ο Καραμαλής στη Βουλή και έλεγε, δεν μπορείτε εσείς να μου μιλάτε για ασφάλεια. Και θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ο Καραμαλής, ο Κώστας του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν έβγαινε στη Βουλή και κουνούσε το δαχτυλάκι του και έλεγε, θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ακούστε εδώ, ποια ασφάλεια, ρε, εδώ πέρα δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Οι ανίκανοι όλοι αυτοί. Σκέψου εσύ που είσαι εκεί πέρα έξω. Να ήταν χτύπα ξύλο κάποιος δικός σου άνθρωπος μέσα στο τρένο και να μιλούσε 10 λεπτά με αυτούς και να του λένε άνοιξε το GPS και πες μας αν είσαι στο Μακρυχώρι. Δεν είχαν δει καν το ότι είχε εκτροχιαστεί και είχε τρακάρει τρένο. Έπρεπε να τους πάρει αυτός που επέζησε, δηλαδή χτύπα ξύλο. Αν δεν υπήρχε άνθρωπος που είχε επιζήσει, τι θα γινόταν? Θα το μαθαίναν την επόμενη μέρα ότι έγινε εκεί το σκηνικό? Μιλάμε σοβαρά τώρα? Μιλάμε σοβαρά? Και αυτό πώς γίνεται? Άκου τώρα, του έδωσε την πυροσβεστική να μιλήσει. Μίλα, λέει, με την πυροσβεστική. Ρε, το τρένο έχει καταστραφεί, έχουμε πάρει φωτιά. Τσιρίζουν, φωνάζουν από μέσα. Εκτροχιάστηκες ή τράκαρες? Θες μήπως να σου βγάλω και πώς ακριβώς έγινε το τροχαίο? Τι να κάνω, να πάω να μαζέψω στοιχεία, τι θέλετε? Τι είναι αυτά που ζούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που ζούμε? Ένα χάος. Σου λέω, είμαι κοντά στη Λάρισα, πού να ξέρω? Μαύρο σκοτάδι, μόνο φωτιές. Πού να ξέρω που είμαι? Τρέλα με πιάνει, τρέλα. Τρέλα, θέλουν και πόρισμα. Είναι απίστευτη η κατάστασή τους, απίστευτη. Γι' αυτό φωνάζει αυτή η μάνα, η κυρία Ντόλκα, και λέει, θέλω να σε δω ρακένδυτο στο Καραμαλή. Γιατί έβγαινε μέσα στη Βουλή και έλεγε ψέματα. Γιατί πηγαίναν και στείνανε μετά ολόκληρα σκηνικά για να αποδείξουν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση ενώ δεν υπήρχε. Γιατί πήγαν να σώσουν ό,τι δεν σώζεται. Λοιπόν, φίλοι μου, κατά τις 12 παρατέταρτο ο Μητσοτάκης έμαθε για το δυστύχημα. 12 παρατέταρτο. Και έδωσε διαταγή στο Μαξίμου να πάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι στην τοποθεσία. 2,5 ώρα ξεκίνησαν να πηγαίνουνε και κάποιοι που αλλίωσαν το σημείο σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε να αλλάζει ο τόπος του εγκλήματος. 6:15 το πρωί πήγε το μπλε βαν στο σημείο και μέχρι τις 10:30 έκανε 2 μεταφορές. Τι κουβαλούσε το μπλε βανάκι? Από πού ήρθε και πιανού ήταν αυτό το μπλε βανάκι που ρωτάνε δημοσιογράφοι, εμπειρογνώμονες, συγγενείς και διάφοροι άλλοι και κανένας δεν απαντάει. Γιατί είχε ένα μπλε βανάκι πλαστές πινακίδες χωρίς ασφάλεια κταίω και ήταν στη συγκεκριμένη τοποθεσία στον τόπο του εγκλήματος. Τι έκανε εκεί? Μέσα στο υλικό της δικογραφίας είναι αυτά που αναφέρω. Και για ποιο λόγο, εφόσον αποκαλύφθηκε το ότι το μπλε βανάκι από τις 6:15 το πρωί μέχρι τις 10:30 έκανε μεταφορές από τον τόπο του εγκλήματος, βγήκανε τις επόμενες μέρες τα ελληνικά hoaxes. Τα ελληνικά hoaxes βγήκανε και είπανε ότι το βανάκι είναι της αστυνομίας. Βγάλατε τις πινακίδες, κύριοι, σε παράνομο βανάκι και το παρκάρατε στο αστυνομικό τμήμα Λάρισας. Τι κάνατε? Συγκάλυψη στην αποκάλυψη και μάλιστα σε βανάκι εισαγωγής χωρίς διακριτικά. Τι κάνατε? Το βανάκι πάρκαρε και στον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης και υπάρχει επίσημο έγγραφο από το μηχανολογικό ότι δεν είχε στις 28 Δευτέρου το 2023, εκείνη τη μαύρη μέρα, πινακίδες. Και από την Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών επιβεβαιώνεται αυτό. Από πού ήτανε το μπλε βανάκι και τι έκανε στον τόπο του εγκλήματος? Να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα πρώτα απ' όλα, που μας το παίζουν και αθώοι, που τολμούν να κατηγορούν όσους παλεύουν για την αλήθεια, για να ηρεμήσουν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που χάσανε άδικα τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους. Που τολμάτε με θράσος να κοροϊδεύετε κάτι ζαχαρή και ηλυπή, που βγαίνατε στα κανάλια και λέγατε ότι έπρεπε να γίνει η θυσία. Τα δικά σας τα παιδιά θα τα βάζατε σε αυτό το τρένο να θυσιαστούνε? Δεν θα τα βάζατε. Γιατί όταν δεν χτυπάει το πρόβλημα τη δική σου πόρτα, είσαι άνετος. Από πού ξεκίνησε και για ποιο λόγο ήταν στον τόπο του εγκλήματος το μπλε βανάκι και τι στοιχεία μετέφερε εκείνο το πρωί? Αυτή είναι η ερώτηση. Και πείτε με ψεκασμένο, πείτε με συνωμοσιολόγο, πείτε με ό,τι θέλετε. Μιλάω με στοιχεία, με υλικό της δικογραφίας. Εντάξει. Και βγάλατε στη φόρα όλα τα τρολάκια σας που πληρώνονται κάθε μήνα, να πούμε 1,5, 2 και 3 χιλιάρικα από τα δικά μας λεφτά, να λένε για ξυλολιάδα, να λένε για τη σπήρα του ξυλολίου, με κάτι προφίλ στημένα να προσπαθούν να λασπώσουνε, να προσπαθούν να δολοφονήσουν χαρακτήρες για να αναπαράγουν οι χαζοβιόλιδες αυτά που βγάζουν τα τρολάκια. Αυτό συμβαίνει. Γιατί με το που βγαίνουν αλήθειες ξεκινάνε και όλα αυτά τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας να βρίζουν αυτούς που λένε τις αλήθειες. Και ο κόσμος, αντί για να στηρίξει αυτούς που λένε αλήθειες, στηρίζει αυτά που λένε τα τρολάκια. Άλλοι κι αυτοί, άξιοι της μοίρας τους. Βγάζει μια βλακεία το τρολάκι από το μυαλό του, την αναπαράγουν, χαίρονται οι άλλοι. Σας πειράζει ρε που λέμε αλήθειες, πρόβλημά σας. Πρόβλημά σας. Καθίστε εσείς με τα τρολάκια του χιλιάρικου που σας οδηγούν για άλλη μια φορά στο γκρεμό. Καθίστε με αυτούς. Και φυσικά δεν βγαίνει και κανένας αξιόλογος άνθρωπος από όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες να πάρει θέση.

θέλετε να τα ακούσετε ή δεν θέλετε να τα ακούσετε. Οι εφετζίδες του 2026. Οι εφετζίδες. Γιατί εφετζίδες είναι. Τι να τους πεις. Τι να τους πεις. Από πού να αρχίσουμε και μέχρι πού να φτάσουμε. Πείτε μου. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα όταν ο Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει. Όταν του λες ένα και ένα κάνει δύο και σου λέει τις εξυπνάδες του ένα και ένα κάνει και έντεκα. Πώς να σωθεί αυτός ο τόπος όταν γουστάρουν να μισούνε και δεν εκτιμάνε όσους βγαίνουν μπροστά. Πώς. Οι πρώτοι που λιθοβολούν αυτούς που θέλουν να δώσουν αγώνα δεν είναι οι εχθροί. Είναι ο ελληνικός λαός. Είναι ο ελληνικός λαός, έτσι όπως σας το λέω, ο οποίος ακολουθεί πιστά ό,τι του λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό κάνετε. Αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σας δείχνουν, σας το έχω ξαναπεί όλη μέρα, ότι την Ελλάδα θα τη σώσει ένας γάιδαρος, θα βγαίνετε και θα λέτε ρε ότι όλη μέρα... Θα βγαίνετε να λέτε κάθε μέρα, όλη μέρα, ότι την Ελλάδα θα τη σώσει ένας γάιδαρος. Ό,τι σας λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν για ένα μήνα σας παίζει η τηλεόραση το ότι θα σώσει την Ελλάδα μια κατσίκα, θα λέτε ότι θα σώσει την Ελλάδα μια κατσίκα. Αυτοί είστε. Ούτε καν να επεξεργαστείτε μια πληροφορία, ούτε καν να λειτουργήσετε με την αντίληψη, ούτε καν να σκεφτείτε τι βρώμικα παιχνίδια παίζει το πολιτικό σύστημα. Αλλά όπως λένε και οι παλιοί, ό,τι πράξεις θα εισπράξεις. Και αυτό είναι γεγονός. Πρόβλημά σας. Εγώ τα λέω για αυτούς που έχουν αυτιά. Οι νοητικά κουφοί δεν με αφορούν. Δεν τους θέλω καν. Τους νοητικά κουφούς δεν τους θέλω καν.

Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα εγκληματικά λάθη που έχετε κάνει. Για να μην αρχίσουμε να λέμε που σε κάθε εκλογική διαδικασία μας το παίζετε ξερόλες. Σε κάθε εκλογική διαδικασία μας τα έχετε κάνει ανανάδες με τις ιδέες σας και τις απόψεις σας. Και σε κάθε εκλογική διαδικασία η αποτυχία σας είναι δεδομένη. Δεδομένη είναι η αποτυχία σας. Σε κάθε εκλογική διαδικασία πέφτετε στο κενό. Πώς μπορείτε και λέτε ότι ξέρετε τι είναι το σωστό? Ένας Θεός ξέρει. Ένας Θεός σας έχει κοροϊδεύσει και η κουτσή Μαρία. Χωρίς να έχω πρόβλημα με τις κουτσές Μαρίες. Σας το έχω εξηγήσει και αυτό. Ότι το έλεγε η γιαγιά μου και το λέω. Γιατί μια φορά είπα για έναν κύριο Χατζιπαπαρίδη και ήθελε ένας που τον λέγανε Χατζιπαπαρίδη να με κάνει μήνυση. Είχα μπλέξει. Ανέφερε το όνομά μου και εννοούσε σε μένα και έχει τρέλα ο κόσμος. Ρε, δεν εννοούσε εσένα, έτσι το είπα. Όχι. Άσε τώρα, μην μας έρθει καμιά αγωγή και από καμιά κουτσή Μαρία. Μόνο αυτό μας έλειπε. Ήδη τα ράφια γεμάτα μηνύσεις είναι. Ήδη με κυνηγάνε νομικά να με στραγγαλίσουνε. Άκου που σου λέω, εσύ νομίζεις έτσι απλά είναι όλα. Έλα εδώ να δεις τη ραφιέρα. Γεμάτη εξώδικα, αγωγές και μηνύσεις είναι. Έλα. Έλα μπας και πας εσύ στα δικαστήρια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Flash Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Ερέτης. Συνεχίζουμε όρθιοι, με ψηλά το κεφάλι. Τραγουδάκι και πανέρχομαι δεύτερη ώρα να μας εξηγήσει ο εμπειρογνώμονας τι ακριβώς έχει συμβεί εκείνη τη μαύρη μέρα, 28 Φεβρουαρίου του 2023, να ακούσουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Δεν φεύγει κανένας, κάθεστε εκεί που είστε και δεν κουνιέστε. Τα χαιρετίσματά μου στη βαπτισιμιά μου στην Κρήτη. Έχουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα. Και όσο ζω, θα είμαι βράχος δίπλα σου.

Στις χαρές εκεί θα καμαρώνω. Και στις δύσκολες στιγμές θα υπενθυμίζω στη βαπτισιμιά μου πόσο δυνατή είναι. Γι' αυτό είναι υπόσχεση.

χαιρετίσματά μας και στο Μιχαλανδρέα, στο Σύντεκνο και στη Ρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπήρχε καλύτερο δώρο.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον πατέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, που περιέγραψε πως παρέλαβε σε σακούλα τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια της κόρης του γεμάτα αίμα. Κατήγγειλε πλήρη απουσία επίσημης ενημέρωσης και απέδωσε ευθέως πολιτικές ευθύνες, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε είναι ανακατεμένος είτε προστατεύει δικούς του ανθρώπους. Υποστήριξε ακόμη ότι δόθηκαν 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών, αλλά όχι 100.000 ευρώ για την τηλεδιοίκηση. Σε καθολικό κλείσιμο της αλληλείας σε όλη τη χώρα προχωρούν στις 11 Οκτωβρίου οι επαγγελματίες αλληλείς, καταγγέλλοντας ότι το κόστος καυσίμων και εξοπλισμού έχει καταστήσει το επάγγελμα ζήτημα επιβίωσης. Όπως αναφέρουν, σε ορισμένα σκάφη το ημερήσιο κόστος πετρελαίου έχει εκτιναχθεί από περίπου 550 ευρώ στα 1.450 ευρώ, ενώ ευρωπαϊκοί πόροι στήριξης παραμένουν αναξιοποίητοι. Παράλληλα, καταγγέλλουν ανεξέλεγκτη δράση τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο και ζητούν άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης. Ασφυκτική είναι πλέον η στεγαστική πίεση για τους ηλικιωμένους, με σχεδόν ένα στους τρεις άνω των 65 να αντιμετωπίζει υπερβολικό κόστος στέγασης, με το αντίστοιχο ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μόλις 8,5%. Στους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, το ποσοστό ξεπερνά το 60%, ενώ σχεδόν οι μισοί καθυστερούν λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Την ώρα που η κυβέρνηση μιλά για βελτίωση της οικονομίας, οι συντάξεις δεν επαρκούν ούτε για στέγη, θέρμανση και βασικές ανάγκες. Βαρύ χαράτσι συνεχίζουν να πληρώνουν χείρες και ορφανά, με την εισφορά 6% υπεραιωπή να παρακρατείται ακόμη και από συντάξεις λόγω θανάτου. Το μέτρο θεσπίστηκε το 2016 και διατηρήθηκε με τον νόμο Βρούτσι το 2020, με αποτέλεσμα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να αφαιρούνται κάθε χρόνο από οικογένειες που έχουν ήδη χάσει τον άνθρωπό τους. Μόνο το πρώτο οκτάμηνο του 2026 οι σχετικές κρατήσεις ξεπέρασαν τα 222 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην καταργεί το συγκεκριμένο μέτρο που πλήττει κυρίως χαμηλοσυνταξιούχους. Στη σύλληψη Προέδρου Πολιτικού Κόμματος και μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, καθώς και τη συζύγου του, προχώρησαν οι αρχές για μεγάλη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο σε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες με αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ η ζημιά εκτιμάται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1,5 εκατομμύριο αφορά τον ΙΕΦΚΑ και 5 εκατομμύρια το δημόσιο. Με βαριά ατζέντα φτάνει στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, με τις ΗΠΑ να πιέζουν για μεγαλύτερη παρουσία σε εξοπλισμούς, αμερικανικό LNG και ενεργειακά έργα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να εγείρει αξιώσεις και η Αθήνα αναζητά αμερικανική πολιτική στήριξη. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα για φερόμενες αμερικανικές παρεμβάσεις σε κυβερνήσεις της περιοχής ενισχύουν την ανάγκη η στρατηγική συνεργασία να υπηρετεί πρωτίστως τα ελληνικά συμφέροντα. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει κοντά στους 20. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση. Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κι άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλάσει.
1: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Μιλούσε δυνατά και έλεγε, σήμερα ρε, δεν δουλεύει τίποτα, λέει, και έχω ένα τρένο γεμάτο κόσμο.
3: Υπάρχει φωτιά, καπνός, και το μόνο που ακούς είναι τσιρίδες. Σουζουν μάτια, σουζουν ρουθούνια και είναι πνευμόνια, δεν είναι εύκολο.
4: Βλέπουμε ένα κινητό ξεκλείδωτο και παρακολουθούμε τον μπαμπά μου. Και του λέω, μπαμπά, και εγώ μας θέλω να μας πάρεις.
2: Καλύτερα να πετάξει μια κέντρη. Άμα δεις το θάνατο μπροστά και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε ένα τέτοιο, δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Δεν υποφέρεται να ξέρεις ότι θα πετάξει.
4: Το μαλλί μου είχε καεί, χωρίς να έχω έρθει σε επαφή με τη φωτιά. Όταν έκανα μπάνιο, πέφτανε από μέσα γυαλιά, κομμάτια από το τρένο.
3: Μιλάμε για ένα σημείο που μπορεί να βρεις ό,τι ανθρώπινο μέλος θέλεις. Χέρια, πόδια, αυτιά, κομμάτια από κορμιά, κεφάλια.
4: Μακάρι να μπορούσαμε εκείνη την ώρα να τους πούμε σηκωθείτε και φύγετε. Όταν μας ρώτησαν τι ώρα θα φτάσουμε, να τους πούμε φύγετε, μην κάθεστε εδώ. Αυτό επικρατεί κυρίως από τότε.
5: Ένα κομμάτι μας πέθανε εκείνο το βράδυ. Σκοτώθηκε εκεί.
3: Όχι, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Είμαι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήμουν πριν. Θέλω να μάθω για τον κάθε έναν μας ξεχωριστά πόσο κοστολογήσαν τη ζωή μας.
4: Από έγκλημα χωρίς τιμωρία.
2: Όσους τόνους μπάζα να βάλουν απάνω δεν συγκαλύβεται. Ό,τι και να κάνω.
6: Τέμπη από εδώ και πέρα είναι...
4: Είναι η κόλαση.
6: Είναι η κόλαση. Είναι ένα καταραμένο μέρος. Οπότε αυτό Τέμπη θα πει κόλαση.
7: Είμαι απογοητευμένη. Γιατί όταν ζεις σε μια χώρα που okay, την αγαπάς και όλες και λες θα μείνω εδώ, θα κάνω πράγματα και συμβαίνει κάτι τέτοιο και κανένας δεν παίρνει ουσιαστικά την ευθύνη και απλά ρίχνουν τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον, είναι στενάχωρο. Και γιατί δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο, κάτι τόσο τρομακτικό και τραγικό, και γιατί μετέπειτα νιώθω ότι σε λίγο θα φταίμε κι εμείς που το πήραμε το τρένο. Εγώ μπήκα κατευθείαν στη ΜΕΘ γιατί ήμουν σε κρίσιμη κατάσταση, έσπασα όλο μου το σώμα, σπονδύλους όλους σχεδόν, όλα μου τα πλευρά, πλευρά μπήκα στα πνευμόνια, οπότε δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω. Κλίδα, στέρνο, ομοπλάτη, όλα. Ό,τι μπορείς να σπάσεις, το έσπασα. Αλλά σε φρικτή κατάσταση ήταν το πόδι μου, στο οποίο έσπασα και όλα τα αγγεία. Είχε μείνει ένα αγγείο, το οποίο και μπόρεσαν έτσι να το σώσουν το πόδι, βγάζοντας μου το μία από την πλάτη, σε 14 ώρες χείριση σε ιδιωτικό νοσοκομείο είτε στο δημόσιο. Μου είχαν πει ότι το πόδι πρέπει να κοπεί. Ο εργοδότης μου έτσι με παρέπεψε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο έκαναν ό,τι μπορούσαν. Βέβαια, επειδή είχα χάσει και κάποιο κομμάτι από την άρθρωσή μου στο τρένο. Φρικτό. Δεν μπορώ να εξηγήσω το πόσο. Πόσους πόνους. Ακόμη και τώρα είμαι με πολύ ισχυρά φάρμακα. Ο Νίκος τα οπιοειδή. Γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω. Ήμουν τόσο χαμένη που φώναζα τη μαμά μου που δεν βρισκόταν εκεί. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι μαμά πονάω, αυτό φώναζα. Μαμά πονάω, βοήθαμε. Όταν φτάνεις κοντά στο θάνατο, το ένστικτο της επίωσης δεν σε αφήνει να πεθάνεις. Δεν σε αφήνει. Αλλά ότι το σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι. Εγώ το πίστευα ότι ίσως πεθάνω, αλλά δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Όχι για μένα. Πιο πολύ τη μητέρα μου σκεφτόμουν και την οικογένειά μου, το τι θα απογίνει μετά. Όταν σκέφτεσαι ότι, εντάξει, γιατί όχι σε μένα, γιατί στον άλλον. Δηλαδή, ούτε οι υπόλοιποι φταίνε. να πάθουν ποτέ κάτι κακό. Απλά δεν ξέρω, η τύχη, η ζωή κάπως τα φέρνει και βρίσκεσαι στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Αλλά όσο σκέφτεσαι το γιατί, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πιστεύω. Δείτε, αυτό το κατάφερα. Ακόμη κι εγώ που μάσησα, μπορούν όλοι. Και πιστεύω ακράδαντας την ανθρώπινη δύναμη. Ότι μέσα μας κρύβουμε απεριόριστη δύναμη που ακόμη και το πιο τραγικό να ζήσουμε, τότε καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας.
8: Γενικώς με επισκέπτονται, δεν με αφήνουν να κοιμηθώ, δεν θέλουν να με αφήσουν ακόμα. Ίσως να θέλουν να μου πουν κάτι, να ξυπνήσω κάποιον, δεν ξέρω, κάτι όμως θέλουν να μου πουν σίγουρα. Αν όντως αυτό που με ενοχλεί ως και σήμερα, αν δεν τους ένοιαζε μόνο ο κόλος τους, συγγνώμη και για την έκφραση, ίσως να μπορούσαμε να είχαμε κάνει παραπάνω πράγματα. Κανείς δεν ακολούθησε, εκτός από τον κύριο Γιώργο που ήταν και ο οδηγητής. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχει τόσο ψύχρα ανάμεσά μας. Γιατί θα μπορούσε να ήταν ο καθένας σε εκείνο το βαγόνι. Δηλαδή λίγο να το σκεφτούμε ότι ήταν όντως τα αδέλφια μας. Γιατί τα αδέλφια μας είναι εκεί μέσα. Πάντα πίστευα ότι μπορεί να μην βοηθάνε όλοι, αλλά στα δύσκολα θα δείξουν την ανθρωπιά τους. Πάντα αυτό πίστευα. Το θέμα είναι να μην ξεχάσουμε. Γιατί συνήθως έχουμε την τάση οι Έλληνες να ξεχνάμε. Μας αρέσει για κάποιο λόγο. Ελπίζω ότι αυτό όμως τουλάχιστον θα μας αλλάξει λίγο τα μυαλά. Θεωρώ ότι εγώ μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαι μια κλωστή. Αν όλοι έρθουμε και δέσουμε άλλη μια κλωστή, θα γίνουμε ένα δυνατό ύφασμα και δεν θα μπορέσει κανείς να μας σπάσει. Τουλάχιστον δεμένοι να κάνουμε κι άλλες διαμαρτυρίες, γιατί αυτό δεν ήταν ένα απλά λάθος, ήταν όντως ένα έγκλημα. Άρα ναι, θα διαμαρτύρομαι όσο μπορώ, όχι κάτω από κομματικές σημαίες ή το οτιδήποτε, αλλά ως περήφανος Έλληνας για τη χώρα μου. Οι όποιες ευθύνες του σταθμάρχη ή κάποιου άλλου ανθρώπου δεν κρύβουν το γενικότερο πρόβλημα αυτής της χώρας. Αυτή η χώρα πρέπει να αλλάξει ριζικά.
9: Αφού αλλάξουμε κι εμείς.
10: Σπασμένα τα άκρα τους, μία γυναίκα ειδικά μπορούσε να κουνήσει μόνο το στόμα της. Ήταν πάρα πολύ θλιβερό.
11: Αρχίζω να ντύνομαι. Και θυμάμαι ότι το πόδι μου έτρεμε τόσο πολύ που δεν έβρισκα το μπατζάκι από το παντελόνι για να το φορέσω.
12: Δυστυχώς κάποια στιγμή και μετά τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έπαψαν να έρχονται με τη σιρήνα να ακούγεται και καταλάβαμε όλοι ότι πλέον είχαμε νεκρούς.
13: Υπάρχουν όμως εγκλήματα που δεν μπορούν να συγκαλυφθούν με κανέναν τρόπο. Και αυτό είναι ένα από αυτά.
14: Βέβαια η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Κι αν ζούσε το παιδάκι μου, θα μου έλεγε πατέρα, το κεφάλι ψηλάει και προχώρα στη ζωή. Εμείς θα προχωρήσουμε. Εκείνο όμως δεν θα δει τον ήλιο αύριο. Δυστυχώς.
13: Θα το θυμάμαι μέχρι τη τελευταία στιγμή ότι είχε έρθει ένας πυροσβέστης και τον σταμάτησε και λέω: «Σας παρακαλώ, έχω 5 τραυματίες. Χρειάζομαι βοήθεια. Έστω να βάλουμε κάτι, κρυώνουν πάρα πολύ». Και θυμάμαι ακριβώς πώς μου το είπε: ότι τι θέλετε, κυρία μου, δεν μας έχει δώσει μέσα το κράτος για να σας βοηθήσουμε. Και έφυγε.
15: Αυτή ήταν η απάντηση που πήρες από τον άνθρωπο που ζήτησες βοήθεια εκείνη τη στιγμή.
13: Ένιωσα απίστευτη οργή, απλά δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να ασχοληθώ με αυτό. Είχα πιο σημαντικά. Είχα τα άτομα τα οποία έπρεπε να τα βοηθήσω και δεν. Μου κάψω, ωραία. Εντάξει, βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βοηθήσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι πυροσβέστης. Αλλά εγώ έχω μια πολύ σημαντική δουλειά να κάνω αυτή τη στιγμή, οπότε.
16: Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Ροδόπουλε.
9: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
16: Κύριε Ροδόπουλε, ασχολείστε ενεργά, έχετε συλλέξει στοιχεία, έχετε τη δική σας άποψη για το τι έγινε εκείνη τη μαύρη νύχτα και θέλουμε να μας εξηγήσετε 23 Φεβρουαρίου του 2023 τι ακριβώς είχε συμβεί στο έγκλημα των Τεμπών.
9: Ναι. Από θέλετε να το πιάσουμε, πείτε μου.
16: Από την αρχή.
9: Από την αρχή. Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Το ότι για τον άφαβητα λόγο με πιστέψει ότι υπήρξε μια σύγκρουση, ότι επί 12 λεπτά υπήρχαν δύο τρένα στην ίδια γραμμή, ότι φταίει για όλα σταθμάρχης και στο τέλος ότι αυτή η πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε είναι το αποτέλεσμα των ελαίων συλλικώνες. Αυτό είναι το κυβερνητικό αφήγημα. Έχοντας όμως στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία από την οικογραφία, στοιχεία τα οποία δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακόμα όσον αφορά τα μίνι έψιλον, τα μεγάλα τα μίνι έψιλον, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και δεν είναι αυτό ακριβώς το αφήγημα που με τον άθρωπο τα λόγο θέλει η κυβέρνηση να προωθήσει. Θα ξεκινήσω λέγοντας κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι σε μια μετοπική σύγκρουση το πρώτο πράγμα που περιμένεις όταν έχεις δύο τρένα, το ένα τρένο κινείται με 100 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η εμπορική και το άλλο με 160 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η σημαντική, το πρώτο πράγμα που περιμένεις είναι να δεις τους πρώτους των τρένων που είναι μηχανοδηγοί και ολοκληρωτικά να βγαίνουν ή να μαζεύουν με το κουταλάκι ή να μην μαζέψουν καθόλου. Δηλαδή να έχουν υποστεί μια σύνθλιψη η οποία είναι και αναμενόμενη. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό μέσα από την δικογραφία, όπου μέσα στην δικογραφία έχουμε τις φωτογραφίες από την νεκροψία νεκροτομή, είναι το γεγονός ότι 3 από τις 4 μηχανοδηγούς βρίσκονται σε μια πλήρη αναγνωρισιμότητα. Τι εννοώ πλήρη αναγνωρισιμότητα, δεν μπορεί να διακρίνουμε το πρόσωπό τους. Είναι αρτιμελής, δηλαδή δεν τους λείπουν κάποια τμήματα. Και μάλιστα το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν ικανή ποσότητα αίματος, έτσι ώστε επάνω σε αυτήν, μέσω αυτής, να διενεργηθούν και κάποιες τοξικολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να δούμε αν είχαν ήταν υπόλοιπηρια ναρκωτικών ή άλλων ουσιών όπως αλκοόλ. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και φωτογραφισμένα. Ο ένας μάλιστα μηχανοδηγός, ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής, ο κ. Δαλμπάντης, μάλιστα η σωρός του είναι γεμάτη λάσπες, που σημαίνει ότι ανασύρθηκε μπροστά από την υποτιθέμενη σύγκρουση. Άρα το πρώτο βασικό στοιχείο είναι ότι οι σωροί, κύριε Σαρέτα, ξέρετε ότι οι σωροί πάντοτε μιλάνε,
16: ναι,
9: δεν φέρουν τα σημάδια που θα δικαιολογούσαν μια μετοπική σύγκρουση τέτοιας ισχύως.
16: Τι εννοείτε?
9: Εννοώ ότι το πιθανότερο σενάριο, γιατί αυτό που σας είπα μόλις τώρα είναι ένα από τα στοιχεία, είναι ότι δεν υπήρξε μετοπική σύγκρουση. Πάμε να δούμε το δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αν δούμε τα συντρίμια και τις παραμορφώσεις που έχουν υποστεί ιδιαίτερα η πρώτη μηχανή της εμπορικής, γιατί όσον αφορά την επιβατική μηχανή, θα λέγαμε ότι δεν έχει μείνει κάτι έτσι ώστε να μας δώσει μια καλή εικόνα του τι συνέβη, αλλά όσον αφορά την εμπορική, την πρώτη μηχανή της εμπορικής, παρατηρούμε ότι οι προσκουστήρες, δηλαδή οι προφυλακτήρες των τρένων, των μηχανών, είναι ανέπαφοι. Και αυτό δεν είναι ανέπαφοι μόνο στην εμπορική, είναι ανέπαφοι και στην επιβατική, είναι ανέπαφοι και στη δεύτερη μηχανή της εμπορικής. Άρα έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι στο πεδίο έχει φωτογραφηθεί ο ταχογράφος της εμπορικής, όπου δείχνει ότι η ταχύτητα της εμπορικής είναι μηδέν. Αυτά λοιπόν είναι 3 πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία μας λένε ότι μάλλον αν θέλετε 99,99% δεν υπήρξε κάποιο είδους με τοπική σύγκρουση. Ένα τέταρτο στοιχείο, όσον αφορά την τοπική σύγκρουση, την υποτιθέμενη, είναι το γεγονός ότι η πρώτη μηχανή της εμπορικής, από την πρώτη μηχανή της εμπορικής, λείπει παντελώς η οροφή της. Σε μια μετοπική σύγκρουση, είναι το περαιότερο, είναι η οροφή θα μείνει εκεί. Δεν πρόκειται να φύγει και να πεταστεί δεκάδες μέτρα μακριά και σε τμήματα. Έχουμε λοιπόν τρία πολύ βασικά στοιχεία, τα οποία σε ένα τελείως διαφορετικό κράτος, όπου η επιστήμη, αν θέλετε, ξεπερνάει την πολιτική και τις σκοπιμότητες, θα λέγανε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι ο ίδιος ο μετασχηματιστές, τις επιβατικές. Ο μετασχηματιστής δεν μπορεί, οι μετασχηματιστές και των τριών μηχανών έχουν μια ιδιαιτερότητα, έχουν τρία καπάκια. Το ένα είναι μόνο του και τα άλλα δύο είναι παρέα, δηλαδή είναι ασύμμετρη η μορφολογία του. Αυτό παρατηρήσαμε λοιπόν από τα στοιχεία και από το αρχή του βίντεο από το κανάλι Open, που έχει τραβήξει πλάνα από την επιβατική αμαξιοστοιχεία, είναι ότι ο μετασχηματιστής έχει τρακάρει ανάποδα. Δηλαδή η παραμόρφωση μεγάλη που έχει υποστεί δεν βρίσκεται την πορά της σύγκρουσης υποθέμενης, αλλά αντίθετα. Άρα, αν θέλετε, έχουμε τέσσερα καταφανέστατα στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι μάλλον αυτό το γενικευμένο αφήγημα περί μετασχηματιστή που τρακάρει και που ξαφνικά λόγω της ισχύως της σύγκρουσης εκτινάσει και ταυτόχρονα αεροποιεί τα έλαια σιλικόνες και πέφτει πάνω τα 25.000 βολ και αυτά δημιουργούν πλέον την πυρόσφαιρα, δεν εξταθεί. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, με τέσσερα πολύ σημαντικά στοιχεία, είναι και το μεγάλο ερωτηματικό που θέτουμε όσον αφορά το αφήγημα περί μετοπικής σύγκρουσης. Δηλαδή, αν το ανακεφαλαιώσουμε για καταλάβει ο κόσμος, πρώτον έχουμε τους μηχανοδήγους, οι οποίοι δεν βγαίνουν από τη Μανία, δεύτερον τους προφυλακτήρες που είναι ανέπαφοι, τρίτον τον ταχογράφο που είναι σταματημένο στο μηδέν της εμπορικής, έτσι και τέταρτον ένα μετασχηματιστή της επιβατικής που είναι τρακαρισμένος, αν θέλετε, των σπολών εισαγωγικών, ανάποδα από την πορεία της σύγκρουσης. Όλα αυτά που σας λέω είναι στοιχεία τα οποία είχαμε εγνώση μας, ή μάλλον είχαμε με πληθυντικό βάζο εγνώση μας, ήδη από τις 15 Τρίτου του 2023. Όλοι μας, όλοι όσοι είχαμε ανακατευτεί με την υπόθεση. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω κάτι. Ο Λεωδάσαμ επίσημα είναι ο πιο αρμόδιος φορέας. Δηλαδή βάζω την άκρη λίγο το Μπαρτσοπούλο και το Βασιλακάκο, που είναι δικαστική πραγματικότητα, και κρατάω μόνο τον Λεωδάσαμ. Όλα λοιπόν τα στοιχεία τα οποία είναι στην υπογραφή και ήταν και στην δική μας χτίση, αν θέλετε.
16: Δεν άκουσα, ήταν, δεν άκουσα τι είπατε.
9: Ήταν και στη δική μας, στο δική, τον μπορούσαμε και εμείς να τα αναλύσουμε και να τα δούμε. Ταυτόχρονα τα είχε και δίκιο ο Δάσαμ.
16: Ναι.
9: Δηλαδή δεν είναι ότι ο Δάσαμ χρησιμοποίησε υλικό το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που πρέπει σήμερα. Και ταυτόχρονα ο Δάσαμ προφανώς δεν κάνει ούτε μία, δεν αναλύει καθόλου.
16: Ναι, κύριε Ροδόπουλε, ένα λεπτό. Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο για να καταλάβω κάποια
9: παρακαλώ
16: πράγματα. Δηλαδή, στην
9: παρακαλώ
16: ουσία, τι έγινε εκείνη τη μέρα? Τράκαραν. Με ποιο τρόπο?
9: Μισό λεπτό. Όχι, δεν τράκαραν. Το με τοπικά τουλάχιστον. Δεν τράκαραν. Δεν τράκαραν με τοπικά. Αυτό που συνέβη, υπάρχουν και μαρτυρίες, ένορκες μαρτυρίες από επιβάτες της επιβατικής, είναι ότι το τρένο, η επιβατική αμαξιοστοιχεία, κάνει δύο πολύ ισχυρά φρεναρίσματα και εκτρέπεται, αν ο κόσμος έχει μια εικόνα προς τα αριστερά της πορείας της. Ενώ αντίστοιχα η εμπορική, με τον ταχογράφο της που λέει 0, που δηλώνει 0.
16: Ο ταχογράφος λέει 0. Συγγνώμη λίγο, στην εμπορική αμαξιοστοιχεία ο ταχογράφος έλεγε 0.
9: Ακριβώς, είναι σταματημένο στο 0.
16: Γιατί είναι σταματημένο στο 0, κανονικά δεν έπρεπε να γράφει?
9: Θα έπρεπε να γράφει κατά το αφήγημα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
16: Στο 0 ο ταχογράφος λοιπόν, πολύ σημαντικό
9: ο
16: στοιχείο.
9: Ο ταχογράφος, ναι, είναι φωτογραφημένο στις
16: πολύ σημαντικό στοιχείο, δηλαδή εμπορική αμαξιοστοιχεία Ήταν ένα τρένο φάντασμα.
9: Όχι, δεν τα φέρω. Είχε σταματήσει. Είχε σχεδόν σταματήσει.
16: Ναι, αλλά δεν έγραφε. Δεν έγραφε ο ταχογράφος.
9: Ο ταχογράφος δεν ξέρουμε τι έγραφε πριν. Εμείς ξέρουμε ότι είναι φωτογραφημένο σε πεδίο και η ένδειξη είναι μηδέν. Και μάλιστα είναι αναλογικός ταχογράφος. Δεν είναι σύγχρονη ηλεκτρονική ταχογράφη.
16: Ωραία, πάμε παρακάτω. Σταμάτησαν λοιπόν τα τρένα, σταμάτησαν.
9: Εγώ πήρε, ναι, εμείς σαν ομάδα έχουμε την βασική, και δεν είναι μόνο ταχογράφηση, πρέπει να βάλουμε και τα υπόλοιπα μαζί, έτσι, και τα υπόλοιπα τρία στοιχεία μαζί.
16: Ναι. Δηλαδή, άρα εσείς συνολική... τι πιστεύετε, ότι σταμάτησαν τα τρένα και πώς έγινε, πώς δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα.
9: Θα σας εξηγήσω. Η κρίσιμη φορτάμαξα, αν θέλετε, όσον αφορά την πυρόσφαιρα, είναι η πρώτη φωτάμαξα μετά τις μηχανές, η οποία μεταφέρει λαμαρίνες. Και μάλιστα, εάν πάμε και στο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από τα Τέμπη, αλλά και στο φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το Πουλιουρί, θα διαπιστώσουμε ότι τα δύο τρίτα της υπερδομής της πρώτης φωτάμαξας λείπουν κυριολεκτικά. Όταν λέω λείπουνε, λείπουνε. Είναι αυτό που λέμε, σηκώνει και μπουρμπουρί, έτσι. Λείπουνε, τελείως, δεν υπάρχουνε.
16: Ναι.
9: Κάτι το οποίο είναι παράλογο, δηλαδή σε ένα δυστύχημα το αποχώρησε. Δεν είναι λαμαρίνες είναι αυτά τα πράγματα. Θα σε παραμορφωθούν, θα γίνουν φυσαρμόνοι, θα πείτε το όπως θέλετε, αλλά δεν θα λείπουνε σε μια σύγκρουση.
16: Λείπουνε, ναι.
9: Αυτό λείπει. Αντελώς, λείπουνε. Δηλαδή,
16: λείπουνε.
9: Δεν υπάρχουν πουθενά. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα έλασμα και το οποίο είναι και αυτό το οποίο ξεκινάμε εμείς σαν ομάδα την έρευνά μας, το οποίο είναι γυρισμένο, φανταστείτε περίπου να σας πω ότι είναι υπολογισμένο σε 152 μοίρες, δηλαδή σκεφτείτε ότι κυριολεκτικά παραγυρίζει τον εαυτό του πίσω, μια λαμαρίνα πάγους άνω των 2 εκατοστών, η οποία έχει παραμορφωθεί χωρίς να έχει υποστεί σύγκρουση και από κάτω έχει μια λευκή επιφάνεια που έχει τις θερμικές επιπτώσεις και από πάνω έχει λάδια. Είναι δηλαδή πράγματα πάρα πολλά που συνδέονται και λέμε ρε παιδί μου εντάξει τώρα έχω 4 βασικά στοιχεία που υποδηλώνω δεν έχουμε τοπική. Έχω μια λαμαρίνα γυρισμένη ανάποδα τα οποία προέρχεται από την πρώτη φωτάμαξα και τα 2/3 της πρώτης φωτάμαξας λείπουν, δηλαδή έχουν γίνει και σκόνη, να το πούμε έτσι. Είναι δυνατόν μία με τοπική σύγκρουση όλα αυτά τα στοιχεία να τα εξηγήσει? Τα απάντηση είναι πως όχι. Άρα έχουμε επίσης υπάρχει ένας δείκτης, ένα ρολόι να το πούμε, ένα κοντέρ, ο οποίος μας δείχνει την πέβηση που έχει υποστεί η εμπορική αμαρτωλή στοιχεία. Τα αυτιά θυμάμαι καλά είναι στα 160 κιλονούδων, δηλαδή ήταν μια ισχυρή πέβηση. Έχουμε επίσης καταθέσεις επιβατών της εμπορικής αμαξοστοιχείας που λένε ξεκάθαρα ότι είχαμε δύο πολύ σοβαρότατα φρεναρίσματα, ότι το τρένο εξοχιάζεται ελαφρώς, πάντα γιατί πραγματική κοιτάμε, και σταματάει. Πριν γίνει το μπαμ και η πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Μακαρίνης δυστυχώς αυτές τις καταθέσεις δεν τις έχει βάλει, ενώ υπάρχουν μέσα στο γενικό υλικό, και εδώ κάτι που με καταλάβει ο κόσμος, το γενικό υλικό της δικογραφίας δεν έκρινε ότι θα έπρεπε να μπουν μέσα στο...
16: Δηλαδή δύο άνθρωποι δηλώσανε ότι το τρένο σταμάτησε πρώτα και μετά ακούστηκε η έκρηξη.
9: Ακριβώς.
16: Και αυτό δεν το έχει βάλει ο Μπακαΐμης μέσα στη δικογραφία.
9: Ακριβώς.
16: Για ποιο λόγο διαλέγει, τι έκανε, διάλεξε τι θα βάλει και τι δεν θα βάλει.
9: Θα σας απαντήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Κατά τη διάρκεια που λαμβάνει καταθέσεις από διάφορους διασώστες, αστυνομικούς και πυροσβέστες, οι καταθέσεις είναι περίπου 25 από τους 120 γεγραμμένους. Οι 25 αυτοί, όταν τους κάνει μια απλή ερώτηση και λέει, κατά τη διάρκεια που επιχειρούσατε, τα τέντη, αντιληφθήκατε να υπάρχουν φωτιά τα οποία μετέφεραν χώματα κουλουπού κουλουπού. Και οι 25 λένε ότι εμείς δεν τα είδαμε τα φωτιά αυτά. Ήμασταν μεν τα τέμπη, ήμασταν στη διαδικασία ανάστασης ορών, δηλαδή είμαστε στα 15-20 μέτρα, αν θέλετε, αλλά δεν είδαμε και δεν ακούσαμε, λένε και όλοι. Μάλιστα. Υπάρχει μάλιστα και μια κατάσταση ενός πυροσβέστη, αν θυμάμαι καλά, που λέει, εδώ είναι το εξωφρενικό για να καταλαβαίνει ο κόσμος το παιχνίδι, που λέει δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα να ξέρω από φωτιά που μεταφέρουν χώματα. Άρα έχουμε τουλάχιστον 25 από τους 120 πυροσβέστες αστυνομικούς και διασώστες, οι οποίοι επίσημα καταθέτουν ότι είμαστε τυφλοί ή κουφοί.
16: Ναι, ότι είμαστε τυφλοί και κουφοί, αυτό κατέθεσε. Είναι απίστευτο.
9: Είναι απίστευτο, διότι καταλαβαίνετε ότι ένας τυφλός και ένας κουφός πυροσβέστης μάλλον πάει για σύνταξη, δεν πάει για υπηρεσία.
16: Τι φοβόντουσαν, ένας θεός ξέρει. Θέλω να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση.
9: Παρακαλώ.
16: Ωραία, αφού έχουν δηλώσει αυτόπτες μάρτυρες το ότι πρώτα σταμάτησε το τρένο, όπως μας λέτε, και μετά έγινε η έκρηξη. Εγώ αναρωτιέμαι, πώς έγινε η έκρηξη? Τι φταίει και είδε όλη η Ελλάδα αυτή την πυρόσφαιρα? Γιατί απανθρακώθηκαν 28 άνθρωποι, κύριε Ροδόπουλε?
9: Δεν είναι μόνο 27 άνθρωποι που απανθρακώθηκαν, διότι έχουμε 19 σωρούς οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες και δεν έχουν υποστεί κάποια καύση. Δηλαδή μην κοιτάμε μόνο τις 27. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κοιτάξουμε και τις 19 οι οποίοι είναι εκτιναγμένοι στις λάσπες εκτός πορείας σύγκρουσης. Δηλαδή κινήστε εσείς με το αυτοκίνητο σας, χτύπα ξύλο, κάνετε μια τοπική κατά την κυβέρνηση σύγκρουση και ενώ τα τζάμια του αυτοκίνητου σας δεν έχουν σπάσει, σας βρίσκουμε δεξιά π.χ. 90 μέτρα μακριά. Ανέπαθους. Άρα, μην κοιτάμε μόνο τις 27, το τι συνέχει συμβεί. Προφανώς δεν έχουμε το βίντεο όλη της ιστορίας για να το ξέρουμε και να είναι...
16: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπήρξε η πυρόσφαιρα. Ακόμα δεν μου απαντήσατε σε αυτό που σας
9: εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Η πρώτη φωτάμαξα, η οποία δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στην Ελλάδα, αυτές οι φωτάμαξες έχουν έρθει από τη Βόρεια Μακεδονία.
16: Από τα Σκόπια, κύριε Ροδόπουλε, από τα Σκόπια. Ποια Βόρεια Μακεδονία? Δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία.
9: Εντάξει, προσπαθώ και
16: από τα Σκόπια, από τα Σκόπια ήρθε. Από τα Σκόπια.
9: Ό,τι θέλετε, αλλά δυστυχώς υπογράψαμε ως
16: κυβέρνηση. Ναι, Σκόπια είναι. Δεν πάνε να υπογράψουν και 10 συμβόλαια και 10 συμφωνίες. Σκόπια είναι. Πάμε παρακάτω.
9: Από τα Σκόπια θέλετε, εννοείται. Λοιπόν, έχουν ένα ειδικό καθεστώς, τα οποία σημαίνει ότι δεν μπορεί κανένας να πειράξει το φορτίο του. Γι' αυτό και ονομάζεται ενδοευρωπαϊκή διακομιδή ταφένα. Μάλιστα, επειδή τα Σκόπια που λέτε κι εσείς δεν είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακόμα πιο αυστηρά τα πράγματα. Αυτή είναι μόνο η συγκεκριμένη φωτάμαξα. Δεν είναι μία φορά που έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι συνέχεια, δηλαδή. Έχουμε περάσει, έχουμε δει στα αρτία. Έχουν μπει μέχρι το 2022 8 φορές. Είναι και οι επίμαχοι. Αυτό που εικάζουμε λοιπόν είναι το εξής. Επειδή έχουμε το ανάποδο γυρισμένο έλασμα, και δεν είναι ένα, είναι τρία τα ελάσματα που έχουν γυρίσει ανάποδα με τη φορά, σημαίνει ότι υπήρχαν όντως ελάσματα από πάνω, απλά δεν υπήρχε ο αριθμός που είχε δηλώσει η φορτωτική τους. Κάτω από τα ελάσματα, στην υπερκατασκευή λοιπόν της φορτάμεσας, έχουμε μία δεξαμενή, η οποία μεταφέρει ένα εξαιρετικά πτυτικό και θα έλεγα έφλεκτο παύλα εκρηκτικό υλικό. Αυτό λοιπόν το υλικό διπλώνουν δύο μηχανές συμπορικής. Αυτό για κάποιο λόγο περνάει και έχουμε το φωτογραφικό υλικό. Πέρασε και σχεδόν την κρίση ποτάμαξης με τις λεμαρίες από κάτω. Γίνεται λοιπόν, εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι υπήρξε και ένα φωτοβολταϊκό τόξο, αλλά το φωτοβολταϊκό τόξο δεν κάνει έναυση πυρόσφαιρας από τα λάδια σιλικόνης, αλλά από το παράνομο φωτίο. Τι σημαίνει παράνομο φωτίο για να καταλαβαίνει ο κόσμος? Σημαίνει ότι τίποτε δεν είναι δηλωμένο. Γιατί υπάρχει με ευθύνη της κυβέρνησης προφανώς και ένα αφήγημα να μας πείτε τι είναι, να μας πείτε πόσοι τόνοι ήτανε και τις ηλικιότητες, έτσι, κυριολεκτικά ηλικιότητες. Γιατί η μέρα που μου τσιάζει το παιδί, για παράδειγμα, δεν με ενδιαφέρει αν ήταν 20 τόνοι, 15, αν πρέπει να το ονομάσω ξυλόλιο 100% ή τούλουόλιο ή δεν ξέρω τι. Δεν με ενδιαφέρει γιατί εγώ θα πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία από τη στιγμή που ό,τι και να ήταν, ήταν παράνομο γιατί δεν ήταν δηλωμένο.
16: Δηλαδή, σε βραδινά δρομολόγια που ξεκινούσαν από τα Σκόπια, υπήρχαν πάνω στις εμπορικές αμαξοστοιχίες και στη συγκεκριμένη, από ό,τι φαίνεται, παράνομα φορτία, τα οποία προκάλεσαν αυτή τη φορά, αυτή την έκρηξη, αυτή την πυρόσφαιρα.
9: Δεν θα έλεγα ότι τα βραδινά, μπορεί να ήταν και πρωινά, δεν ξέρουμε αν είναι πρωινά ή βραδινά, δεν χρειάζεται να προορίσουμε.
16: Προκάλεσε την πυρόσφαιρα, παράνομο φορτίο.
9: Ακριβώς
16: λοιπόν. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρεις μέρες μετά, βγήκε και δήλωσε το ότι δεν υπήρχε τίποτα και το ότι όλοι εμείς είμαστε τρελοί και συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι.
9: Έχουν πει διάφορα.
16: Ωραία. Ποιοι άνθρωποι πήγανε. Ωραία. Το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα λοιπόν, κύριε Ροδόπουλε, για να πάμε και παρακάτω, έγινε για να μην μπορέσουν να βρούνε αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται οι δικαστικές αρχές για να μπορέσουν να αποδείξουν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο.
9: Βρισκόμαστε στις 2.30 ώρα το πρωί, 1η-3η, δηλαδή κάποιες ώρες μετά, που υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι μέχρι στις 4.30-5 παρατέταρτο έχουμε έναν κρατήρα, κυριολεκτικά κρατήρα από εκχωμάτωση, φανταστείτε, 125 με 130 κυβικά μέτρα, το έχουν υπολογίσει, είναι εμφανέστατος. Το σημείο αυτό είναι το σημείο που βρίσκονται οι 19 σωροί, που είπαμε προηγουμένως. Στο σημείο αυτό έχει παραπεθεί τελείως, δηλαδή έχουμε φωτογραφικό υλικό από τη διαδικασία ανάσεσης των σωρών. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό μετά από 2.5-3 ώρες. Εκεί θα παρατηρήσετε ότι έχει τελείως αλλάξει ο τόπος. Τελείως.
16: Ποιος τον άλλαξε τον τόπο?
9: Αυτοί οι οποίοι επιχειρούσαν εκεί πέρα.
16: Ποιοι επιχείρησαν, δηλαδή, από τη στιγμή που έγινε ό,τι έγινε, πήγανε εξκαφείς, πήγανε τα χώματα, τσιμεντώσανε, κάνανε, ράνανε όλες τις μέρες. Εκείνη τη στιγμή, μετά, ακριβώς από το έγκλημα, σκάψανε και μπαζώσανε τον κρατήρα.
9: Ο κρατήρας είναι, παραμένει κρατήρας μέχρι τις 3.30.
16: Μέχρι τις 3.30, ωραία. 6:15 το πρωί υπάρχουν αναφορές, κύριε Ροδόπουλε, το ότι ένα μπλε βανάκι πήγε στο σημείο, έκανε 2 μεταφορές και είχε πλαστές πινακίδες. Έχετε εσείς γνώση για αυτό το μπλε βανάκι?
9: Όντως έχει πλαστές πινακίδες στο μπλε βανάκι, τουλάχιστον είχε την ημερομηνία που μας ενδιαφέρει. Και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα του μηχανολογικού του Υπουργείου Μεταφορών. Το βανάκι αυτό κάνει όντως 2 διαδρομές, διότι το βλέπουμε παρκαρισμένο από το βίντεο του ντρόν της πυροσβεστικής σε 2 διαφορετικά σημεία. Είναι βρίσκεται μέσα στην κόκκινη ζώνη, δηλαδή εκεί που λέμε ότι οτιδήποτε μπαίνει και βγαίνει καταγράφεται. Το βανάκι αυτό, ότι καταρχήν να πούμε ότι δεν φέρει κάποια σήμανση, δηλαδή δεν ανήκει ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στην αστυνομία, ούτε στο ΕΚΑΒ, ούτε στους διασώστες. Άρα έχουμε ένα βανάκι το οποίο έχει κάποια διακριτικά στοιχεία τα οποία είναι παράνομα όσον αφορά η διαδικασία και το πρωτόκολλο της προανάκρισης, το οποίο έχει πλαστές πινακίδες, το οποίο δεν είναι ασφαλισμένο, το οποίο δεν φέρει κταίο, κουλουπού. Και έχουμε και φωτογραφικό υλικό μέσα από την δικογραφία που δείχνει άτομα να το φορτώνουν αυτό το βανάκι με μαύρες σακούλες, αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Το έχει καταγγείλει και ο κ. Παπαγγελής αυτό, δημόσια στο Open. Και είπε ότι εγώ απαιτώ σαν γονέας που έχει χάσει την Αναστασία να μου πει ποιος το οδηγούσε, γιατί ήταν εκεί, ποιανού είναι και τι έβαλε μέσα.
16: Πήρε κάποια απάντηση για αυτό το μπλε βανάκι?
9: Ο κ. Παπαγγελής όχι, από όσο ξέρω δεν έχει πάρει καμία. Είναι ενήμεροι όλοι σχεδόν οι γονείς για το μπλε βανάκι.
16: Τι ήταν αυτό το μπλε βανάκι?
9: Κύριε Σερέτη, ό,τι και να ήταν ένα βανάκι που δεν είχε καμία δουλειά να φορτώνει στοιχεία τη στιγμή.
16: Ναι, πώς είχε πρόσβαση στην τοποθεσία? Πώς μπόρεσε και μπήκε εκεί πέρα? Δηλαδή, θα μπορούσα εγώ να πάω με ένα μπλε βανάκι και να μαζέψω στοιχεία?
9: Και μάλιστα, ο ένας που είναι φωτογραφημένος έχει φοράει τη στολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ο άλλος, ο οποίος έχει μια κουκούλα, είναι άγνωστος, δηλαδή κανένα διακριτικό επάνω του. Αυτά είναι φωτογραφίες μέσα από την υπογραφία που λέμε τώρα.
16: Ναι, αλλά πώς μπόρεσε και μπήκε εκεί πέρα, ποιος του επέτρεψε να μπει? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
9: Κοιτάξτε, ο ποιος του επέτρεψε εδώ πέρα που μου επιτρέψει να πάρω 125 κυβικά χώμα. Άρα και εσύ όλα τα άλλα και να ψάχνουν και τα κόκαλα και τα οστά. Να τα πούμε μετά οι Ανούμπης μετά από το συγκερό. Άρα μην ψάχνετε το ερώτημα αυτό. Το ερώτημα είναι ότι υπήρχε. Το ποιο το επέτρεψε, καταλαβαίνετε, όλο η Ελλάδα μπορεί να καταλάβει πάρα πολύ εύκολα ότι ενδεχομένως να μην το μάθετε και ποτέ. Το τραγικό της υπόψης της είναι ότι επειδή αυτή την αποκάλυψη την κάναμε πριν κάνα 8 μήνο, πάντοτε λειτουργούμε σε δημόσια θέα, έτσι ώστε να έχουμε την κεφάλι μας έτσι πολύ, ότι και να συμβεί σε εμάς, τουλάχιστον τα στοιχεία θα είναι εκεί. Μάθαμε, μας έμαθαν μάλλον, ότι τώρα σήμερα παρκάρει στο αστυνομικό τμήμα Λάρισας. Ενώ υπάρχει φωτογραφικό υλικό, έχει παρκάρει και σε άλλα σημεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στον εμπορευματικό σταθμό του ΡΟΣΕ. Οι άνθρωποι είναι τραγικοί, κύριε Σερέφη. Είναι τραγικοί. Και το μόνο όπλο που έχουν είναι το γεγονός ότι, θα έλεγα, ένα τμήμα των συγγενών φοβάται, και το λέω ειλικρινά και μετά νοσηλόγου, φοβάται.
16: Τι φοβάται?
9: Να μπλέξει με τα μπλε βανάκια. Να μπλέξει με τα μπλε
16: βανάκια. Τα μπλε βανάκια φοβάται.
9: Κοιτάξτε κύριε Σερέτ, θα σας πω κάτι. Στον υπόκοσμο αυτόν, γιατί είναι υποκόσμο, δεν μιλάω για τις συγγενείς, λειτουργεί ένα ρητό που λέει πες μας από τα δυο σου παιδιά ποιο αγαπάς λιγότερο για να το πάρεις μέτρα. Και το λέω πλήρως και ξεκάθαρα για να το καταλάβει και ο ελληνικός, το λέω ο κόσμος μας ακούει. Δεν παίζονται αυτοί οι άνθρωποι.
16: Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, γιατί βλέπουμε τώρα να πηγαίνουν σε ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και οι λοιποί που ήταν οι αρμόδιοι, ναι, υποτίθεται. Θέλω να μου πείτε.
9: Εντάξει, ναι.
16: Ναι, και στο σημείο εκείνο πήγε ο Τριαντόπουλος και έχει δηλώσει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το ότι πήγε με εντολή του Μητσοτάκη. Πώς εμπλέκονται οι πολιτικοί αυτοί και ο Πρωθυπουργός σε αυτό που έγινε στην τοποθεσία του εγκλήματος?
9: Εντάξει, άμα το πάμε από πλευράς δικαστικού δικαίου, νομικής, θα λέγει κάποιος, ok, εντάξει, μέσα στον Πρωθυπουργός θα πάρω να δω το τι γίνεται. Δηλαδή, η εντολή αυτή είναι πάρα για καταλαβή κόσμος. Ρίξω για κάποιους συγγενείς που λένε το να δει ο Μητσοτάκης φυλακή κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ο κ. Τριαντόπουλος μπορεί να πει εκεί πέρα γιατί του λέει ο Μητσοτάκης είσαι παραδείγματος υπουργό, πήγαινε εκεί πέρα να μας πει σε ό,τι γίνεται. Άμεση, αρχίσαν να ανοίξουν οι συνομιλίες που δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ. Άμεση διαταγή του Μητσοτάκη και του Τριαντόπουλου για συμπέρι συγκάλυψη δεν υπάρχει, έτσι, για να είμαστε και σοβαροί. Εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλος θέλει ο ίδιος να καταθέσει και να πει ότι μου είπε εμένα ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνω συγκάλυψη έτσι. Αλλά αυτό δεν πρόκειται, ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί και οι πέντε αυτοί κατηγορούμενοι, κατηγορητήριο είναι για κάποιο είδους πλημελήματα. Έτσι, στο κατηγορητήριο αυτό θα σας πω κάτι ακόμα πιο σημαντικό, το οποίο δεν λέει και ακόμα να κατηγορηθεί. Η Ελένη Τρέν δηλώνει ότι στέλνει το σειρμό βοήθειας, δηλαδή ένα νέο τρένο αν θέλετε, να παραλάβει τις μορτάμαντες, οι οποίες δεν έχουν υποστεί κάποια βλάβη, ότι δίνει τη διαταγή αυτή, είναι στην ημερολόγιο που έχει καταθέσει στον εφέτη ανακριτήριο του κ. Πακαΐνη, ότι το κάνει αυτό στις 2/3. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο από την ΕΡΤ και από τα Τρίκαλα online, ένας τοπικός σταθμός εκεί, όπου δείχνει ότι στις 10:30 το πρωί, στις 1/3, έχει φτάσει εκεί λοιπόν ο σειρμός βοήθειας, έχει πάρει όντως όλες τις φορτάμεξες και τα κοντέινερ τα οποία δεν έχουν υποστεί βλάβη. Άρα η ίδια η Ελένη Τρέν έχει χάσει μια ημέρα αν θέλετε. Εντάξει, μπορεί να πούνε αύριο ότι κάνανε λάθος οι άνθρωποι.
16: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος αλλίωσε τελικά τον τόπο του εγκλήματος.
9: Πάρα πολύ.
16: Εντολές ποιος πάρα έδωσε πολύ να αλλοιωθεί ο τόπος του εγκλήματος?
9: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
16: Δεν θα το μάθουμε ποτέ?
9: Όχι, αλλά δεν χρειάζεται να το μάθουμε. Γιατί πρέπει να το μάθουμε?
16: Γιατί πρέπει να το μάθουμε? Για να ξέρουμε ποιος φταίει.
9: Θα σας πω, θα σας πω. Εάν θέλουμε να μάθουμε, ενδεχομένως θα πρέπει κάποιος από αυτούς τους 120 να πιεστεί πάρα πολύ, να έχει μπροστά του μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία είναι καταδικαστική σε σημείο παίρνει φυλακή για πάρα πολλά χρόνια, και να πει ότι εγώ, παιδιά, θα τα ξεράσω όλα, που λέει ο κόσμος. Εάν δεν συμβεί αυτό, κύριε Σέρετη, δεν μπορεί να το πάθουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να πει ότι, παιδιά, έμενα με το οποίο μου τσοτάξει, δεν ξέρω τι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πάρει κάποιος τέτοια, να καταδικάσει τον εαυτό του, αν θέλετε. Άρα πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές στο τι περιμένουμε. Αλλά έστω και ας βγάλουμε το τσοτάκι έξω, τουλάχιστον με παιδιά να έχουμε βασικούς υπέτειους, να κατηγορηθούν, να δικαστούν και να βγει και μια τιμωρία.
16: Στη δικογραφία, γιατί δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα, κύριε Ροδόπουλε?
9: Θα σε εξηγήσω γιατί. Και δεν καταλάβετε τώρα και το παιχνίδι που είστε. Ο κύριος Μπακαΐνης βασίζεται κατά βάση στα αποτελέσματα του Γενικού Κοινού του Κράτους, τα οποία, αν θέλετε να το συζητήσουμε και μετά, είναι γενικά μη αναγνωρίσιμα 100% στο δικαστήριο, διότι τα δείγματα έχουν υπαρθεί μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι πρώτα μιλάνε και είπαν ότι η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε από τα έλαια της λιμόνης. Και τρίτο είναι η έκθεση του κ. Καρόνη. Άρα, επίσης θα βάλουμε κάπου και την έκθεση του Ράσαμι, η οποία είναι λίγο διφορούμενη, βέβαια ο κ. Παπαϊωάννου, δύο ημέρες πριν κλείσει τελείως την δικογραφία, έκανε μια κατάθεση στον κ. Μπακαΐνη και είπε, γράφει η κατάθεσή του, ότι εγώ δέχτηκα πιέσεις.

0: Είναι επιλεκτικός ο άνθρωπος που συλλέγει τα στοιχεία της δικαστικής εξουσίας.
1: Τουλάχιστον επιλεκτικός θα έλεγα. Τουλάχιστον επιλεκτικός.
0: Τι εννοείτε τουλάχιστον επιλεκτικός?
1: Τουλάχιστον επιλεκτικός θα σας το πω πάρα πάρα πολύ απλά. Έχουμε έναν υπάλληλο της Hellenic Train, από υψηλό βαθμός υπάλληλος, είναι ο πρώτος ο οποίος βρέθηκε στα Θέμπη, ο οποίος δηλώνει ότι εγώ πήγα στα Θέμπη στις 5:00 το πρωί, στην πρώτη Τρίτη. Η υπογραφή του όμως είναι πάνω σε ένα έγγραφο που είναι στις 2:30 το πρωί και είναι η πρώτη ΣΟΠ. Η ΣΟΠ είναι το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Και έχουμε την υπογραφή του. Εσείς λοιπόν κύριε Σέντε θα λέγατε, δεν θα λέγει ο κύριος Μπακαέμις, δεν θα λέγει στον υπάλληλο αυτόν, κύριε συγγνώμη αν έχετε κάνει κάποιο λάθος, γιατί έχω την υπογραφή στις 2:30. Το πλέον φυσιολογικό. Και στους 25 αυτούς πυροσβέστες και στον Τούζο θα έλεγε ρε παιδιά μας κορυδεύετε εδώ πέρα. Δηλαδή πως είναι δυνατόν. Περνάνε ενταλίκες από δίπλα σπορτομένες με 20 τόνους ας πούμε κάθε μία που κάνουν και φασαρία και τις βλέπεις και εσύ δεν τις είδες, δεν τις άκουσες. Άρα ο κ. Μακαΐνης ήδη από την ανακριτική διαδικασία έχει κάνει την επιλογή του. Και όταν πηγαίνει η κυρία δύο μάρτες και λένε βρε παιδιά του τρένο, το πιβατικό τρένο φρέναρε εξαιρετικά ισχυρά, πεταχτήκαμε μπροστά δύο φορές, γίνεται, πέφτουμε, κάνουμε μια εκτροπή αριστερά και μετά από όλα αυτά σταματάει και μετά από όλα αυτά γίνεται το μπαμ του πυρόσφαιρα. Δεν θα έπρεπε να τα έχει βάλει μέσα στην δικογραφία. Αλλά προφανώς ο κ. Μπακαΐνης επιλέγει τι θα μπει στην δικογραφία.
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι μια συγκάλυψη, αλλά ελληνικά. Να το πούμε έτσι.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που εσείς έχετε ζήσει, που έχετε συλλέξει τόσα στοιχεία, που ασχολείστε ενεργά τόσο καιρό, που σας έχουν υποτιμήσει κάποιοι, άλλοι έχουν μιλήσει άσχημα. Τι θα ήταν, ας πούμε, τι θα θέλατε να σχολιάσετε για όλα αυτά που ζείτε σαν εμπειρογνώμονας?
1: Έχουμε πάρει αποστάσεις και μέσα σε αυτή τη διαδικασία μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει τα χρόνια, έτσι. Και όσο περνάει ο καιρός, το θέμα φτύνει και ξεχνιέται και ο κόσμος έχει τα προβλήματα. Αλλά θα σας πω το χειρότερο από όλα, το οποίο πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Οι ιατροδικαστές και πάνω από τους ιατροδικαστές υπήρχε ένας οργανισμός, μια ομάδα της ελληνικής αστυνομίας που λέγεται ο ΟΑΔΙΚ, οι οποίοι διαχειριστήκαν τις όρους. Έχουμε φέρετρα όπου, για παράδειγμα, του κύριου Ασλανίδη, όπου επίσημα στο φέρετρο του παιδιού του έπρεπε να είναι, αν θυμάμαι καλά, 6 τμήματα. Είναι 26 τμήματα. Προχθές η κυρία Καριστιανού έκανε μια δήλωση ότι έβαλε τα χέρια της τέλος πάντων και έπιανε τις σακούλες και έπιασε παραπάνω από ένα τμήμα του παιδιού της. Ενώ επίσημα στο φέρετρο της Μάρτης μπήκε μόνο ένα τμήμα, το PM44Β. Έπρεπε λοιπόν να πιάσει ένα τμήμα και όχι διαφορετικά τμήματα μέσα από το φέρετρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι και το λόγος που δεν γίνονται εκταφές. Δεν έχει να κάνει με τα χημικά, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Κατέστρεψαν και το βιολογικό υλικό, άλλο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Είναι φοβερό γι' αυτό.
1: Ναι, ο κύριος Μπακαΐνης καταστρέψει σε 40 μέρες το βιολογικό υλικό τόσο των θυμάτων, όσο και βιολογικό υλικό που δεν έχουμε αναγνώριση τι είναι, έτσι. Και των συγγενών και οι επίσημες ιατροδικαστικές εκθέσεις ανά θύμα δίνονται στον κύριο Μπακαΐνη μετά από 3 μήνες. Δηλαδή, αν κάποιος ιατροδικαστής του κλίματος λόγω ήθελε να κάνει μια επανεκδήλωση της εκθεσής του, δεν θα μπορούσε. Αυτά είναι τα καταφανέστατα όμως. Και σε αυτά τα καταφανέστατα το αφήγημα είναι ότι ο σκοπός όλων είναι να ρίξουμε την κυβέρνηση. Αυτό είναι το αφήγημα. Δηλαδή, τα κάνει γιατί είστε ψεκασμένοι. Γιατί ο απότερος σκοπό έχετε, ξέρω εγώ, τους ψήφους, το απότερο σκοπό είναι να ρίξετε την κυβέρνηση και μετά από εμάς το χάος. Αυτό είναι όμως το αφήγημα

0: συνοδευμένα και με πολλά εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξοδευτεί σε διαφήμιση, έχει περάσει τον κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Ροδόπουλε, πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Είστε πάρα, πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, γεια σας, γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χρήστο Ροδόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, αυτά νομίζω συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Ο Μπακαΐμης θα έπρεπε να κάτσει στο σκαμνί και να απαντήσει για ποιο λόγο κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο και για ποιο λόγο κατέστρεψε το βιολογικό υλικό. Θα ρωτήσει ποτέ κανένας αυτόν τον Μπακαΐμη γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι και γιατί δεν έβαλε μέσα στη δικογραφία όλες τις καταγγελίες. Δεν πάτε πουθενά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Ερέτη, καθημερινά 1:00 με 4:00. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι τρίτη ώρα με αυτόπτη μάρτυρα που ήταν σε αυτό το τρένο να μας πει τι ακριβώς έζησε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον πατέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, που περιέγραψε πως παρέλαβε σε σακούλα τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια της κόρης του γεμάτα αίμα. Κατήγγειλε πλήρη απουσία επίσημης ενημέρωσης και απέδωσε ευθέως πολιτικές ευθύνες, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε είναι ανακατεμένος είτε προστατεύει δικούς του ανθρώπους. Υποστήριξε ακόμη ότι δόθηκαν 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών, αλλά όχι 100.000 ευρώ για την τηλεδιοίκηση. Σε καθολίγο κλείσιμο της αλληλείας σε όλη τη χώρα προχωρούν στις 11 Οκτωβρίου οι επαγγελματίες αλληλείς, καταγγέλλοντας ότι το κόστος καυσίμων και εξοπλισμού έχει καταστήσει το επάγγελμα ζήτημα επιβίωσης. Όπως αναφέρουν, σε ορισμένα σκάφη το ημερήσιο κόστος πετρελαίου έχει εκτιναχθεί από τα περίπου 550 ευρώ στα 1450, ενώ ευρωπαϊκοί πόροι στήριξης παραμένουν αναξιοποίητοι. Παράλληλα, καταγγέλλουν ανεξέλεγκτη δράση τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο και ζητούν άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης. Ασφυκτική είναι πλέον η στεγαστική πίεση για τους ηλικιωμένους, με σχεδόν έναν στους τρεις άνω των 65 να αντιμετωπίζει υπερβολικό κόστος στέγασης, με το αντίστοιχο ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μόλις 8,5%. Στους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, το ποσοστό ξεπερνά το 60%, ενώ σχεδόν οι μισοί καθυστερούν λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Την ώρα που η κυβέρνηση μιλά για βελτίωση της οικονομίας, οι συντάξεις δεν επαρκούν ούτε για στέγη, θέρμανση και βασικές ανάγκες. Στη σύλληψη Προέδρου Πολιτικού Κόμματος και μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, καθώς και τη συζύγου του, προχώρησαν οι αρχές για μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο σε κύκλωμα που έστειλε εταιρείες με αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Συνολικά συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ η ζημιά εκτιμάται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1,5 εκατομμύριο αφορά τον ΙΕΦΚΑ και 5 εκατομμύρια το δημόσιο. Άδειο αποδείχθηκε τελικά το χρηματοκιβώτιο που είχαν κατασχέσει οι αρχές από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα, στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατό του. Ο δικηγόρος της οικογένειας χαρακτήρισε εξ αρχής τη διαδικασία περιττή, ωστόσο συμφώνησε να πραγματοποιηθεί ώστε να σταματήσει η παραφιλολογία. Το άνοιγμα επιβεβαίωσε ότι στο εσωτερικό του δεν υπήρχε κανένα αντικείμενο ή στοιχείο. Μαζικός μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους στους δρόμους και εκατοντάδες σχολεία αποκλεισμένα απέναντι στην εκπαιδευτική πολιτική του Εμμανουέλ Μακρόν. Οι μαθητές καταγγέλουν χρόνια υποχρηματοδότηση, ελλείψεις προσωπικού και προβληματικές σχολικές υποδομές, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις, κυρίως ανηλίκων. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί και ο σοβαρός τραυματισμός 15χρονου που έχασε το ένα του χέρι σε επεισόδιο με χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Νέα πρόκληση από τον Εμμανουέλ Μακρόν απέναντι στην Ελλάδα, καθώς η Γαλλία προχωρά σε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, παρά τη στρατηγική συμφωνία και τα δισεκατομμύρια ελληνικών εξοπλιστικών αγορών από το Παρίσι. Η συνεργασία ανοίγει το δρόμο για βαθύτερες στρατιωτικές και βιομηχανικές σχέσεις Γαλλίας-Τουρκίας, ακόμη και σε κρίσιμα αμυντικά συστήματα. Ο Μακρόν αποδεικνύει ότι στις διεθνείς σχέσεις προέχουν τα γαλλικά συμφέροντα, με την Αθήνα να οφείλει να απαιτήσει συγκεκριμένες εγγύησεις και όχι φιλοφρονήσεις. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς βροχές. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει κοντά στους 20. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγκή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Εύη Τσάπαρη. Καλησπέρα, κυρία Τσάπαρη.
3: Καλησπέρα.
2: Κυρία Τσάπαρη, ήσασταν εκείνη τη μαύρη μέρα, 28 Φεβρουαρίου του 2023, μέσα στο τρένο. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς ζήσατε.
3: Αυτό που έζησα ήταν κάτι που με έχει τραυματίσει για την υπόλοιπη ζωή μου. Γυρνούσα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη που κατοικώ και λίγο μετά τη Λάρισα ένιωσα ξαφνικά ένα πολύ έντονο φρενάρισμα, μετά ένα δεύτερο και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί ένα τρίτο φρενάρισμα ένιωσα το βαγόνι να εκτροχιάζεται. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Υπήρχε σκοτάδι. Αρχικά εγώ είμαι στο βαγόνι 3. Υπήρχε σκοτάδι, ο κόσμος σούριαζε, σπάσαν τα τζάμια. Εγώ ταξίδευα μαζί με ένα φίλο μου, τον Νίκο. Εγκλωβίστηκε το χέρι μου στο μπροστινό κάθισμα. Βοήθησε ο Νίκος, με απεγκλώβησε και τη δείξαμε από το βαγόνι. Είδαμε τη φωτιά και απομακρυνθήκαμε ξανά πίσω προς τις Ράγες που είδαμε την εμπορική. Περάσαμε κάτω από τα βαγόνια της για να απομακρυνθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γινόταν. γιατί φοβόμασταν για έκρηξη.
2: Ήσασταν σε ποιο βαγόνι ήσασταν?
3: Στο Β3.
2: Στο δεύτερο δηλαδή?
3: Όχι.
2: Ή στο τρίτο, στο τρίτο.
3: Τρίτο βαγόνι, τέταρτο κατά σειρά.
2: Ωραία.
3: Είναι το πρώτο που δεν κάηκε. Το εκτροχιασμένο που είναι κάθετο.
2: Πρώτα σταμάτησε το τρένο και μετά έγινε η έκρηξη.
3: Την έκρηξη εγώ δεν μπόρεσα να την καταλάβω, γιατί προφανώς είχα κλείσει τα μάτια και δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Εμείς είδαμε απλά κατευθείαν τη φωτιά.
2: Ναι. Όταν κατεβήκατε από το τρένο, τι ακριβώς συναντήσατε? Αν μπορείτε να μας περιγράψετε την εικόνα, είναι πολύ σημαντικό.
3: Όπως κατεβήκαμε από το τρένο, όπως πηδήξαμε, στο αριστερό μου χέρι πηγόντουσαν τα βαγόνια. Και εγώ ήταν γενικά όλο το σημείο. Οπότε εμείς κατευθυνθήκαμε προς την αντίθετη πλευρά, προς τα δεξιά, δηλαδή πάνω ξανά στις Ράγες.
2: Και ήρθε βοήθεια, μετά από πόση ώρα ήρθε η βοήθεια?
3: Οι πρώτες σιρήνες νομίζω ακούστηκαν σχετικά γρήγορα. Τώρα σε ώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω ακριβώς, δεν είχαμε και κινητά, δεν είχαμε ρολόγια, μας φύγανε όλα στη σύγκρουση. Αλλά οι πυροσβέστες κατέβηκαν μέχρι ένα σημείο εκεί που ήμασταν εμείς, πάνω σε μία πλαγιά ουσιαστικά. Μας πέταξαν ένα καλώδιο και μας είπαν να σκαρφαλώσουμε για να ξαναβγούμε στην άσφαλτο. Κάπου δεν κατέβαιναν.
2: Οι πυροσβέστες δεν κατέβαιναν κάτω?
3: Όχι.
2: Δηλαδή δεν ήρθαν να απεγκλωβίσουν κόσμο?
3: Από εκεί που ήμασταν εμείς οι πυροσβέστες δεν κατέβηκαν πιο κάτω από την πλαγιά.
2: Και ο κόσμος που ήταν εγκλωβισμένος τι έκανε?
3: Δεν το γνωρίζω, και εμείς ήμασταν πιο μακριά από τα βαγόνια που κυγόντουσαν.
2: Εσείς απομακρυνθήκατε από το σημείο άμεσα?
3: Ναι. Δηλαδή με το που έγινε η σύγκρουση και σταμάτησε να κινείται το βαγόνι, πήρε κάποια λεπτά στον Νίκο να με απεγκλωβίσει και επιδείξαμε κατευθείαν και απομακρυνθήκαμε.
2: Ναι, μετά ανεβήκατε εννοώ την πλαγιά?
3: Την πλαγιά την ανεβήκαμε μετά από κάποια ώρα που ήρθε η πυροσβεστική.
2: Ναι, και μετά φύγατε από το σημείο?
3: Ήμασταν πάνω στην γέφυρα, κάτω από τη γέφυρα.
2: Εκεί είχε έρθει αστυνομία, είχαν έρθει διάφοροι?
3: Είχε έρθει αστυνομία, ήταν τα πυροσβεστικά και ένα στενοφόρο.
2: Ένα ασθενοφόρο?
3: Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν κι άλλα και απλά πήρανε όσους ήταν πιο βαριά τραυματισμένοι και φύγαν νωρίτερα. Όσο ήμουν εγώ εκεί ήταν ένα το ασθενοφόρο.
2: Μόνο ένα ασθενοφόρο ήρθε?
3: Ένα ασθενοφόρο και εμένα μάλιστα που είχα τραυματιστεί στην πλάτη αρκετά. Μου είπε ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ ότι έχεις σφαχτεί αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί κάτω έχω διαμελισμένους. Και με έβαλαν στα πού και γύρισα με ανοιχτή την πληγή πίσω στη Θεσσαλονίκη.
2: Με ανοιχτή την πληγή σε αφήσανε να φύγεις?
3: Ναι, με ανοιχτή την πληγή και μοραγώντας.
2: Ο φίλος σου χτύπησε?
3: Έσπασε τα πλευρά του.
2: Τον φίλο σου τον βοήθησαν?
3: Όχι.
2: Και ο φίλος σου γύρισε με σπασμένα πλευρά Θεσσαλονίκη?
3: Ναι.
2: Δηλαδή τι του είπαν του φίλου σου?
3: Εμείς εκείνη την ώρα δεν πονούσαμε, οπότε ο Νίκος δεν πήγε καθόλου στο ασθενοφόρο να ρωτήσει. Τα σπασμένα πλευρά τα ανακάλυψε μετά.
2: Απίστευτο.
3: Εμείς στην αδραναλίνη δεν είχαμε πόνους.
2: Καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή και εγώ όταν μπήκα στο νοσοκομείο άρχισα να πονάω. Από την αδραναλίνη μέχρι να φτάσω στο νοσοκομείο δεν ένιωσα τίποτα.
2: Κατανόητο, ήσουν σε σοκ. Εκεί, ναι. Εκεί κάποιους άλλους ανθρώπους που είδες όταν βγήκες από το τρένο, μπορείς να τους περιγράψεις, μπορείς να τους θυμάσαι?
3: Κάποια άτομα που μιλούσαμε, ναι. Τώρα τους υπόλοιπους, από το σοκ, η αλήθεια είναι ότι δεν παρατηρούσα κανέναν γύρω μου.
2: Ναι.
3: Μπορώ να θυμηθώ καταστάσεις, πρόσωπα, πολύ συγκεκριμένα άτομα.
2: Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κατέβαινε κάτω στο σημείο. Ήρθε ένα στενοφόρο το οποίο σας είπε εσάς που ήσασταν τραυματισμένοι, φυγέτε, δεν μπορώ να σας βοηθήσω εγώ διαμελισμένους.
3: Ακριβώς.
2: Ποιοι άλλοι αρμόδιοι υπήρχαν στην περιοχή?
3: Ένα περιπολικό ήταν εκεί που ήμασταν εμείς κάτω από τη γέφυρα. Εντάξει, η αστυνομία δεν έκανε και κάτι να πω την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Νομίζω απλά επιτηρούσε το μέρος.
2: Ναι. Και στη συνέχεια όταν πήγες στο νοσοκομείο τι σου είπανε?
3: Είχα πλαστικό τραύμα κοντά στην περιοχή του πνεύμωνα.
2: Σου δώσανε κάποια γνωμάτευση?
3: Ναι, εννοείται, μου δώσανε γνωμάτευση και νοσηλεύτηκα και 3 μέρες.
2: Να φανταστώ και ο φίλος σου το ίδιο.
3: Στο φίλο μου στο νοσοκομείο δεν βρήκανε τα ραγισμένα τα πλευρά, τα βρήκε μόνος του.
2: Δεν βρήκανε ότι είχε ραγισμένα πλευρά στο νοσοκομείο?
3: Ναι, γιατί προφανώς οι λήψεις που έγιναν στην ακτινογραφία δεν τον έπιασαν ολόκληρο.
2: Ξέρετε, άλλοι αυτόπτες μάρτυρες,
3: ναι,
2: μας είπανε ότι υπήρχε μια έντονη περίεργη μυρωδιά στο σημείο αυτό.
3: Ναι,
2: κάτι...
3: ναι, αυτό ισχύει.
2: Τι μυρωδιά είναι αυτή, πώς θα την περιέγραφες?
3: Δεν μπορώ να την περιγράψω. Όσες φορές και αν έχω προσπαθήσει, ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναμυρίσει. Εγώ θυμάμαι ότι και εγώ όντουσαν. Όλο το αναπνευστικό. Η μύτη, ο ισοφάγος, έτσι δεν.
2: Όταν ανέπνεες δηλαδή και γόταν ο ισοφάγος και η μύτη σου από, το,
3: ναι, ναι,
2: από
3: ναι.
2: αυτό που ανέπνεες.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάποιοι έχουν περιγράψει το ότι μύριζε σαν καθαριστήριο.
3: Αυτό δεν μπορώ να το συνδέσω γιατί δεν έχω μυρίσει ποτέ, οπότε κατάλαβα. Να κάνω τη σύνδεση.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Μετά τις επόμενες μέρες που έβλεπες όλη αυτή την τραγωδία... Που έβλεπες όλους αυτούς τους πολιτικούς να πηγαίνουν με τα κροκοδίλια δάκρυά τους εκεί πέρα. Ναι. Τι ένιωθες? Ότι λένε την αλήθεια, ότι κάτι δεν είπανε καλά?
3: Εγώ αρχικά ένιωθα θυμό. Και θυμό συνεχίζω και νιώθω, γιατί δεν νομίζω ότι έχει αντιμετωπίσει κανένας πολιτικός σοβαρά το δυστύχημα. Δηλαδή όταν ακούς το όσοι μιλάνε για μπάζομαι είναι για τα μπάζα, όταν βλέπεις post στο X ότι μας ζαλίσατε με τα ξυλόλια και θα πρέπει να ντρέπεστε. Γενικά δεν μιλάς έτσι ούτε σε ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, ούτε σε ανθρώπους που έχουν μείνει τραυματισμένοι ψυχικά για όλη τους τη ζωή. Γιατί επιζώντες είμαστε ψυχικά τραυματισμένοι μέχρι να πεθάνουμε.
2: Τι είναι αυτό που σας στιγματίζει? Τι είναι αυτό δηλαδή που θυμάστε και νιώθετε άγχος ή νιώθετε κάποια πράγματα από όλο αυτό που ζήσατε?
3: Γενικότερα δεν αισθανόμαστε ασφάλεια. Δηλαδή μπαίνουμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς και πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι θα γίνει κάτι κακό και δεν θα μπορέσουμε να βγούμε αυτή τη φορά. Και γενικά όλο αυτό το βράδυ, οι φωνές που ακούγαμε, η φωτιά που βλέπαμε και το ότι δεν ξέραμε τι θα γίνει ακόμα και με τους ίδιους μας τους εαυτούς, είναι κάτι το οποίο θα μας προκαλεί εφιάλτες για πάντα.
2: Τι φωνές ακούγατε, αν επιτρέπετε?
3: Βοήθεια, ουρλιαχτά, τι γίνεται, αυτά ακουγόντουσαν. Βγάλετε μας από εδώ.
2: Η ψυχολογική υποστήριξη σας παρήχε το κράτος?
3: Είχε μία γραμμή τηλεφώνου, αλλά ήταν τόσο ανοργάνωτη που πραγματικά νομίζω δεν βοήθησε κανέναν.
2: Δεν βοήθησε κανέναν. Δηλαδή προσπαθήσατε να έχετε επαφή με αυτή τη γραμμή?
3: Προσπάθησαν επιζώντες, ναι. Απλά όταν σου λένε ότι σήμερα θα μιλήσεις μαζί μου και αύριο θα πρέπει να ξαναπείς τα ίδια σε άλλο άτομο, γιατί δεν μιλάς με έναν αποκλειστικά ψυχολόγο. Δεν είναι βοήθεια αυτό.
2: Προφανώς, ναι. Άρα μόνοι σας ανεβήκατε και αυτό το Γολγοθά το ψυχολογικό?
3: Ναι, μόνο στη Θεσσαλονίκη είχαμε την τύχη ζητώντας επιζώντες να γίνουν κάποιες ομαδικές ψυχοθεραπείες στο ΑΧΕΠΑ που νοσηλευτήκαμε οι περισσότεροι, να γίνουν όντως αυτές οι ομαδικές ψυχοθεραπείες με δύο ψυχολόγους, που ουσιαστικά αυτό ήταν η κυριότερη βοήθεια που είχαμε.
2: Μετά που βλέπατε να συγκαλύπτουν, που βλέπατε εισαγγελείς να μην δέχονται αυτόπτες μάρτυρες, βασικά πήγατε, καταθέσατε κάπου?
3: Ναι, εγώ κατέθεσα στον ανακριτή.
2: Σας δέχθηκε?
3: Ναι.
2: Γιατί άλλους δεν τους δέχθηκε, γι' αυτό το λέω έτσι.
3: Είχα κάνει μια αίτηση μέσω του Gov και με κάλεσαν με τα τηλεφωνικά για να παρευρεθώ στο γραφείο του στη Λάρισα.
2: Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Θεωρείτε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της έτσι όπως θα έπρεπε?
3: Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
2: Γιατί όμως το λέτε αυτό?
3: Γιατί όταν πας για την κύρια δίκη και από την πρώτη μέρα σε έχουν βάλει σε μια αίθουσα που είναι πιο μικρή από σχολική και με 300 άτομα τουλάχιστον μέσα, μάρτυρες, επιζώντες και συγγενείς, Και φωνάζει, και πόσους άλλους δικηγόρους, και φωνάζει ο κόσμος ότι εδώ μέσα δεν γίνεται να εξελιχθεί δίκη. Και η πρόεδρος να συνεχίζει να προσπαθεί να διαβάσει τα ονόματα των κατηγορουμένων. Λες και δεν μας έδινε σημασία. Εμείς εκεί μέσα οι επιζώντες παθαίναμε κρίση, πανικού, λόγω της κλειστοφοβίας που έχουμε. Και το ότι αν γίνει κάτι δεν θα έχουμε από πού να βγούμε.
2: Έχετε αποκτήσει και κλειστοφοβία λοιπόν.
3: Κλειστοφοβία, φοβία για τα ατυχήματα, φοβία θανάτου, ναι, πάρα πολλές φοβίες έχουμε.
2: Βέβαια, είναι τρομερό αυτό που περιγράφετε. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτούς όλους οι οποίοι ναι. μιλάνε με τόσο θράσος και λέγανε έπρεπε να γίνουν θυσίες και δεν μπορεί να χάσει τις εκλογές για ένα κολοτρένο Μητσοτάκης. Έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα, έτσι, συγγνώμη που σας φέρνω σε αυτή
3: ναι,
2: τη θέση.
3: Ναι, όχι, το ξέρω, τα έχω δει και εγώ, δεν...
2: Ναι, συγγνώμη που έρχεσαι σε αυτή τη δύσκολη θέση, αλλά θα ήθελα να ακούσω πώς νιώθει ένας άνθρωπος που βλέπει αυτούς να σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο.
3: Αηδία νιώθω. Αηδία για αυτά τα άτομα τα οποία έχουν δημόσιο λόγο.
2: Οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν και αυτοί αυτόπτες μάρτυρες που μου είπατε ότι κάνατε ομαδικές ψυχοθεραπείες.
3: Ναι.
2: Είχανε την ίδια άποψη με εσάς για όλο αυτό που έγινε με το τρένο, ή ας πούμε νιώσανε κάτι διαφορετικό ή είδανε κάτι διαφορετικό το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
3: Δεν σχεδόν περισσότεροι συμπορευόμαστε. Τώρα να μιλήσω για άλλους ανθρώπους τι είδαν και τι άκουσαν, θα προτιμούσα καλύτερα όχι.
2: Ναι, ίσως να είδανε πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά.
3: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο να το είδε κάποιος εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε, γιατί εμείς εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε τη σύγκρουση.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Νομίζω ότι κάποιος βγήκε κατευθείαν για να μπορέσει να δει πώς έγινε η πυρόσφαιρα.
2: Όχι, επειδή είπατε ότι νιώσατε κάποια φρεναρίσματα.
3: Τα φρεναρίσματα τα νιώσαμε, ναι, αλλά μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, είχε γίνει η σύγκρουση και μέχρι να ανοίξουμε τα μάτια μας, φωτιά ήδη είχε φυτώσει.
2: Ναι, δηλαδή νιώσατε πρώτα ένα φρενάρισμα.
3: Μετά ένα δεύτερο και μετά ένα σχεδόν τρίτο.
2: Σχεδόν τρίτο. Πρώτα ναι. Θεωρείτε το ότι έφυγε από τις Ράγες το τρένο ή ήταν με τοπική σύγκρουση?
3: Αυτό δεν μπορώ να το...
2: Πώς το νιώσατε, δηλαδή?
3: Νομίζω ένιωσα τη σύγκρουση και μετά τον εκτροχιασμό. Νομίζω, δεν μπορώ να το πω 100%.
2: Καταλαβαίνω απόλυτα. Οικονομική ενίσχυση ή κάποια αποζημίωση ή κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να σας βοηθήσουν έχετε δεχθεί?
3: Κοιτάξτε, πήραμε μια αποζημίωση, μια προκαταβολή αποζημίωσης, η οποία ουσιαστικά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν γίνουν τα δικαστήρια τα δικά μας. Εκεί μας παρέχουν δωρεάν εξετάσεις μέσω ΕΟΠ και δωρεάν φαρμακευτική κάλυψη. Αλλά στην αρχή, ας πούμε, και αυτό ήταν πάλι από απέτηση μετά, από απέτηση επιζώντων, γιατί στην αρχή όλα τα αναλώσιμα, γάζες, αλυφές, παυσίπονα κτλ. Τα πληρώναμε μόνοι μας.
2: Στο βαγόνι στο οποίο βρισκόσασταν,
3: ναι.
2: Τι άλλο είδατε? Υπήρχαν όρθιοι άνθρωποι, υπήρχαν ελεγκτές, υπήρχαν άνθρωποι άλλης καταγωγής?
3: Όρθιοι άνθρωποι όχι, άλλης καταγωγής υπήρχαν. Ελεγκτές περνούσαν όπως περνάνε από όλα τα βαγόνια. Δεν ήταν κάποιος σταθερά στο δικό μας βαγόνι.
2: Είχε πολύ κόσμο το βαγόνι σας?
3: Γεμάτο ήταν. Γενικά όλο το τρένο ήταν γεμάτο. Από την Αθήνα όλος ο σταθμός ήταν γεμάτος.
2: Ήταν γεμάτος.
3: Ναι.
2: Και όταν απεγκλωβιστήκατε, δηλαδή, και κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω, αν δεν ήταν ο φίλος σας, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό, αν δεν ήταν ο φίλος σας, πιστεύατε ότι θα μπορούσατε να απεγκλωβίσετε το χέρι σας?
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αν δεν ερχόταν πάλι κάποιος άλλος να με βοηθήσει, θα είχα μείνει εκεί.
2: Υπήρξαν άλλοι άνθρωποι εκεί μέσα που ήταν εγκλωβισμένοι?
3: Ναι, από όσο ξέρω εκ των υστέρων, ναι.
2: Ναι.
3: Και βγήκαν πάλι με βοήθεια άλλων επιβατών.
2: Το τρίτο βαγόνι, το τέταρτο ναι. κατά σειρά όπως είπατε, σωστά?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δέχθηκε αρκετή πίεση? Δηλαδή, είχε αρκετές ζημιές το βαγόνι στο οποίο ήσασταν μετά?
3: Και αρκετές ζημιές είχε και θύματα είχε.
2: Και θύματα είχε.
3: Ναι.
2: Ναι. Θύματα από τη σύγκρουση?
3: Ναι.
2: Από τη σύγκρουση. Γιατί ναι. υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, σίγουρα γνωρίζετε, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.
3: Από τη φωτιά. Ναι, ναι, ναι, όχι. Στο δικό μας το βαγόνι ήταν θέματα από τη σύγκρουση και από τα σίδρα και τις λαμαρίνες που μπήκανε μέσα από τα παράθυρα.
2: Α, μπήκανε σίδρα και λαμαρίνες μέσα από τα παράθυρα.
3: Ναι.
2: Εκτοξεύτηκαν δηλαδή.
3: Εκτοξεύτηκαν ή όπως λύγησε το τρένο.
2: Ήρθαν
3: όπως καίγονταν από τη μία πλευρά, μπήκανε στη δικιά μας.
2: Στη συνέχεια είδαμε ότι ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους, απέτησε δικαιοσύνη, είπανε τα συνθήματα «Δεν έχω οξυγόνο» που ακούστηκαν μέσα σε αυτό το, το τρένο και θεωρώ το ότι οι περισσότεροι νιώσατε έτσι ότι κάτι πρόκειται να αλλάξει μέσα από αυτό. Νιώσατε μια ικανοποίηση.
3: Νιώσαμε ότι θα άλλαζε ο ελληνικός λαός, ότι επιτέλους θα διεκδικούσαμε αυτό που μας αξίζει, την ασφάλεια.
2: Δηλαδή ήταν μια ελπίδα.
3: Φυσικά, εννοείται, όταν βλέπεις ότι έχεις όλον αυτόν τον κόσμο στο πλευρό σου και ότι κάπως η Ελλάδα για πρώτη φορά οριακά στην ιστορία της μπορεί και συνασπίζεται εναντίον του ίδιου πράγματος και με τον ίδιο σκοπό, νιώθεις μια ελπίδα μεγάλη μέσα σου.
2: Θεωρείτε ότι είχε αποτέλεσμα αυτό το συλλαλητήριο?
3: Γενικά οποιοδήποτε συλλαλητήριο γίνεται έχει νόημα. Το θέμα είναι μετά από το κάθε συλλαλητήριο να συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε και να διεκδικούμε τα ίδια πράγματα.
2: Έχουν υπάρξει όμως αρκετές αλλοιώσεις στο σημείο του εγκλήματος. Mm-hmm. Έχουν υπάρξει καταστροφές βιολογικού υλικού. Μαθαίνουμε απίστευτα πράγματα, κυρία Τσάπαρη.
3: Mm-hmm.
2: Και δυστυχώς βλέπω το, ότι το σύστημα παίζει έναν πολύ περίεργο ρόλο και θέλει να συγκαλύψει. Γιατί πιστεύετε ότι συγκαλύπτει αυτό το έγκλημα?
3: Προφανώς εκείνο το βράδυ έγιναν πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας και για να μην βγουν στο φως, προφανώς και θα γίνει κάποια συγκάλυψη.
2: Άμα κάποιος σας ρωτούσε ποιος φταίει για εσάς, τι θα λέγατε?
3: Παθογένεια του ελληνικού κράτους χρόνια τώρα, όταν τα κονδύλια που έπρεπε να μπουν στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου ουσιαστικά πήγαιναν, φαντάζομαι, στις τσέπρες των εκάστοτε υπουργών ή οποιοδήποτε. Προφανώς ο σιδηρόδρομος εγκαταλείφθηκε στη μοίρα του και απλά το να γίνει κάποιο δυστύχημα ήταν θέμα χρόνου. Έτυχε να είμαστε εμείς μέσα.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και κάποιοι υπεύθυνοι οι οποίοι υπογράφουν αυτές τις συμβάσεις, οι οποίοι είναι αρμόδιοι να παρέχουν ασφάλεια στο σιδηρόδρομο?
3: Αυτό σας λέω, η εκάστοτε κυβέρνηση χρόνια τώρα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις οι οποίες τα κονδύλια που έπρεπε να πάνε στο σιδηρόδρομο τα τρώγανε. Πολύ ξεκάθαρα.
2: Ο Υπουργός Μεταφορών 10 μέρες πριν από αυτό το δυστύχημα δήλωσε μέσα στην Ελληνική Βουλή το ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος μιλάει για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο και αναρωτιέμαι, θα ήσασταν ικανοποιημένοι άμα βλέπατε τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα να οδηγείται στη φυλακή?
3: Φυσικά.
2: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι ο βασικός?
3: Θα ήμουν ευχαριστημένη. Ναι, όλοι οι υπουργοί μεταφορών των τελευταίων ετών θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
2: Συμφωνώ. Διότι αυτοί είναι οι αρμόδιοι, είναι οι υπεύθυνοι. Αυτοί δίνουν τις εντολές, αυτοί θα έπρεπε να ελέγχουν αν όλα λειτουργούν σωστά.
3: Ακριβώς.
2: Ενέτη 2026, κυρία Τσάπαρη, δεν είναι φοβερό το ότι ακόμα μέχρι και σήμερα σε κάποια σημεία του σιδηρόδρομου δεν λειτουργούν οι δικλείδες ασφαλείας?
3: Εγκληματικό είναι, ειδικά μετά τα Τέμπη, είναι εγκληματικό. Είναι ουσιαστικά σαν να είμαστε τα πρόβατα για τη σφαγή και απλά περιμένουμε πότε θα γίνει το επόμενο δυστύχημα. Είναι εγκληματικό, απλά δεν τους νοιάζουν οι ζωές μας. Και την απάντηση για αυτό που είπε ο Καραμανλής ότι είναι ντροπή να θέτουμε θέματα ασφαλείας, την έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης μετά τα Τέμπη, ο οποίος είπε πολύ ευθαρσός μέσα στην Βουλή ότι αν λέγαμε ότι τα τρένα δεν ήταν ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανένας.
2: Μα δεν έπρεπε.
3: Άρα, αυτό μας δείχνει ότι προφανώς τα εισιτήρια και τα λεφτά μετράνε πιο πολύ από τις ανθρώπινες ζωές. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε σαν λαός. Ότι είμαστε αναλώσιμοι για όλους αυτούς.
2: Βάζουν τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Φυσικά,
2: που είπατε.
3: Χρόνια τώρα.
2: Βλέπουμε ακόμα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τρεις μέρες μετά από ό,τι έγινε, να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν υπήρχαν παράνομα φορτία. Και από όσο γνωρίζω, στη δικογραφία δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα. Δεν είναι απίστευτο?
3: Πραγματικά. Γενικά η δίκη έχει ξεκινήσει χωρίς την απαραίτητη έρευνα. για το δυστύχημα. Οπότε είναι πολύ λογικό να παραλείπονται κέρια κομμάτια από τη δικογραφία.
2: Τους συγγενείς των θυμάτων, των τεμπών, πώς τους βλέπετε? Κινήθηκαν σωστά, υπήρξε και ένα σύλλογος, υπήρξαν και κάποιες αναφορές, είχαμε και κάποια προβλήματα. Συμμετείχατε σε αυτό το σύλλογο?
3: Ναι, είχα ξεκινήσει να συμμετέχω, είχα κάνει την εγγραφή μου, αλλά μετά έγιναν όλα αυτά που γνωρίζουμε, οπότε λίγο δεν συμμετείχα ιδιαίτερα. Μου συγκινήσει η αλήθεια ότι δεν θα ήθελα να τους κρίνω. Είναι άνθρωποι που έχουν χάσει, οι περισσότεροι τα παιδιά τους και οι υπόλοιποι έχουν χάσει τους συγγενείς και τους δικούς τους ανθρώπους. Πάνω στο πένθος του και ένα τόσο τραγικό πένθος, ο καθένας λειτουργεί με τον τρόπο που πιστεύει ότι θα δικαιώσει τη μνήμη του ανθρώπου του. Οπότε ό,τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι αυτό που πιστεύουν ότι είναι το σωστό.
2: Κατανοητό και σεβαστό αυτό που λέτε. Καταλαβαίνω και τη δική σας οπτική γωνία. Υπάρχουν πάντως και κάποιοι τραυματίες, οι οποίοι λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εμείς πάθαμε ό,τι πάθαμε, τα είδαμε με τα μάτια μας, δεν μας έχουν καλέσει. Και υπάρχει και συγκεκριμένα ένας άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι ο ανακριτής προσπαθούσε να τον βγάλει τρελό και ίσως να ήταν επιλεκτικός στο τι θα προσθέσει μέσα στη δικογραφία. Όταν καταθέσατε, το νιώσατε αυτό?
3: Ναι, ένιωσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν άφησε ιδιαίτερα περιθώριο ώστε να μπορέσει να αμφισβητήσει τα λεγόμενά του. Προσπάθησε λίγο να επηρεάσει κάπως τον ρου της κουβέντας, αλλά δεν το κατάφερε.
2: Ως προς τι προσπάθησε να επηρεάσει, αν επιτρέπετε?
3: Νομίζω λίγο ως προς την ερωτιά που είχε εκείνο το βράδυ, αλλά δεν έγινε αυτό.
2: Δηλαδή εσείς εξηγήσατε ότι νιώσατε κάτι να καίει το αναπνευστικό σας, τα ρουθούνια σας, τη μύτη σας, όλα αυτά που μας περιγράψατε, και αυτός τι σας απάντησε?
3: Προσπαθούσα να με καθοδηγήσει μέσα σε πολλά εισαγωγικά για να παρομοιώσω τη μυρωδιά με μια συγκεκριμένη, η οποία δεν ήταν αυτή.
2: Με ποια?
3: Μυρωδιά καμένης μπαταρίας.
2: Σας είπε ότι η μυρωδιά
3: με ρωτούσε συνεχόμενα αν έμοιαζε με αυτή τη μυρωδιά. Του έλεγα όχι, συνέχιζε να ρωτά. Αλλά εντάξει, μετά από κάποια στιγμή που επέμενα στο ότι δεν μυρίζει, το αφήσαμε αυτό και πήγαμε παρακάτω.
2: Ήθελε δηλαδή να αποσπάσει ένα ναι, έτσι νιώσατε?
3: Ναι.
2: Ναι. Άρα είχε συγκεκριμένο στόχο. Η κατάθεσή σας έχει προσθεθεί στη δικογραφία?
3: Νομίζω πως ναι, και γι' αυτό είμαι και μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
2: Α, είστε μάρτυρα στην κυρία Δίκη.
3: Ναι, ναι.
2: Άρα θα πάτε και θα καταθέσετε όλα αυτά που νιώσετε, όλα αυτά που ζήσατε, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν συγκλονιστικά στοιχεία τα οποία έρχονται στην επιφάνεια.
3: Εγώ
2: θέλω να σας πω την άποψή μου. Θεωρώ το ότι υπήρχε παράνομο φορτίο, θεωρώ το ότι λόγω αυτού κάποιοι άνθρωποι απανθρακώθηκαν, θεωρώ ότι προσπαθούν να συγκαλύψουν το ότι υπήρχε αυτό το παράνομο φορτίο και γι' αυτό το λόγο ίσως να προσπάθησαν και να καθοδηγήσουν όσους κατέθεταν.
3: Νομίζω ότι όποιος έχει κοινή λογική καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά.
2: Πυροσβεστική στο σημείο είχε έρθει. Μας είπατε, ναι, ότι δεν κατέβηκε κάτω.
3: Όχι, όχι.
2: Μέχρι, όσο ήσασταν εκεί βασικά, έτσι?
3: Ναι, ναι, όσο ήμουν εκεί δεν μπορώ να γνωρίζω μετά τι
2: τα
3: έγινε.
2: Πρώτα βαγόνια κεγόντουσαν. Είδατε κάποια, ναι, έξτρα έκρηξη?
3: Έξτρα έκρηξη δεν είδα, αλλά η φωτιά ήταν τεράστια όταν κατεβήκαμε εμείς. Και κεγόντουσαν όλα, ότι ήταν μπροστά από εμάς και πλάι και κεγόταν.
2: Κεγότανε για αρκετή ώρα ή απλά κεγόταν και μετά σταμάτησε αυτή η φωτιά να υπάρχει?
3: Η φωτιά έκαιγε όσο ήμασταν εμείς εκεί μέχρι να φύγουμε. Εγώ νομίζω από εκεί έφυγα κατά τη μία, δύο.
2: Δηλαδή τρεις, τέσσερις ώρες μετά.
3: Ναι, η φωτιά έκαιγε, δεν είχε σβήσει φωτιά.
2: Στο ίδιο μήκος, δηλαδή έκαιγε πολύ, ήταν μεγάλη φωτιά όλη αυτή την ώρα? Σαν να κεγότανε δηλαδή κάτι.
3: Ήταν πολύ μεγάλη μέχρι να ανεβούμε πάνω στην πλαγιά. Μετά, επειδή μας βάλαν όλους κάτω από την αερογέφυρα, δεν είχα μεσοπτική επαφή. Απλά έβλεπα τους καπνούς που βγαίνανε και ήταν σαν να είναι ενεργή η φωτιά. Δεν ήταν καπνής τις μέρες φωτιάς.
2: Κυρία Άβη, συγγνώμη τώρα που σας το ρωτάω αυτό, αλλά κάποιοι άνθρωποι που ας πούμε είχαν τραυματιστεί με άλλο τρόπο και δεν μπορούσαν να πιάσουν αυτό το καλώδιο να ανέβουν την πλαγιά, τι κάνανε? Mm-hmm. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι? Μείνανε εκεί
3: και
2: κάτω.
3: Εγώ η ίδια δεν μπόρεσα να το πιάσω καλά το καλώδιο και να ανέβω. Και ο πυροσβέστης μου είπε, θα σε σμπρώχνω εγώ από πίσω.
2: Α, είχε κατέβει για να σας βοηθήσει.
3: Είχε κατέβει μέχρι τα μέσα της πλαγιάς, προσπάθησε εγώ ανέβηκα μέχρι ένα σημείο και μετά μας τραβούσαν από το χέρι, μας βρόχνανε από την πλάτη.
2: Υπήρχαν δηλαδή και άνθρωποι που ήταν τραυματισμένοι και δεν μπόρεσαν να ανέβουν.
3: Από εκεί που ήμασταν εμείς όλοι ανέβηκαν.
2: Ναι. Επειδή έχει αναφέρει άλλος αυτό της μάρτυρας στην εκπομπή, το ότι όταν το τρένο ήταν στο πλάι, ήταν πολύ ψηλά το παράθυρο ώστε να κατέβουμε.
3: Από τη μία την πλευρά ήταν ναι, πάρα πολύ ψηλά. Εγώ ήμουν από την πλευρά που ήταν πιο χαμηλά στο έδαφος.
2: Α, ήσασταν από την άλλη πλευρά.
3: Ναι, ναι, ήμουν από την δεξιά πλευρά κατά τη φορά της αμαξοστοιχίας.
2: Δηλαδή οι μισοί ήσασταν από την αριστερή πλευρά και υπήρχαν και άνθρωποι από τη δεξιά πλευρά.
3: Τα άτομα που ήταν στην αριστερή πλευρά ήταν πιο ψηλά, γιατί το βαγόνι είχε γύρει προς τα δεξιά, οπότε ναι, αυτοί που ήταν στα αριστερά είχαν πολύ μεγάλο ύψος σε σχέση με το έδαφος. Εμείς ήμασταν σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, εννοείται ότι έπρεπε να πηδήξουμε από πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά ήταν καλύτερα, γιατί και από την αριστερή πλευρά του βαγονιού κάτω υπήρχαν πέτρες.
2: Ναι.
3: Οπότε όσοι πήδηξαν από εκεί τραυματίστηκαν και κατά την πτώση του.
2: Α, τραυματίστηκαν και όσοι προσπάθησαν να πηδήξουν από εκεί πέρα.
3: Φυσικά, ναι, πέσαν πάνω σε πέτρες.
2: Καθοδήγηση δεν υπήρχε.
3: Καθοδήγηση από ποιον?
2: Κάποιος εκεί πέρα, ας πούμε, που ήρθε να σας πει τι να κάνετε, να σας βοηθήσει. Ένας αρμόδιος από το τρένο.
3: Νομίζω ότι όλοι όσοι ήταν αρμόδιοι στο τρένο σκοτώθηκαν.
2: Ούτε από κάποια αρμόδια αρχή, κανένας τίποτα. Δηλαδή, κάτω εκεί στο σημείο, θέλω να καταλάβω. Κάτω εκεί στο σημείο ήσασταν μόνοι σας οι επιβάτες, δεν υπήρχε κανένας.
3: Μόνοι μας.
2: Μόνοι σας.
3: Εντελώς, ναι.
2: Τίποτα, δεν υπήρχε συντονιστής από κάποια αρμόδια αρχή.
3: Κανένας.
2: Απίστευτο. Απίστευτη κατάσταση. Έχουμε ακούσει το ότι δεν είχαν κουβέρτες, δεν είχαν ας πούμε τα αναγκαία.
3: Δεν είχαν κουβέρτες, όχι. Όταν εμείς ανεβήκαμε πάνω, εμένα μου είχε δώσει μια κυρία το μπουφάντζ, γιατί έλεγα ότι κρυώνω. Αλλά οι υπόλοιποι, κάποια άτομα που ήμασταν μαζί, αραία μέσα σε εισαγωγικά, όταν ανέβηκαν πάνω και ζήτησαν κουβέρτα, η πυροσβεστική τους είπε: μία έχουμε, πάρτε την και μοιραστείτε την.
2: Μία κουβέρτα είχαν για όλους εσάς.
3: Μία κουβέρτα προφανώς είχαν για αυτούς τους πέντε. Φαντάζομαι και θέλω να ελπίζω ότι στους υπόλοιπους δώσανε. Βέβαια, αν κρίνω από άλλες μαρτυρίες επιζώντων, υπήρχαν άτομα πεσμένα κάτω στην άσφαλτο, οι οποίοι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και τους σκέπαζαν επιζώντες με φούτερ, μπουφάνι, ό,τι άλλο είχαν.
2: Από το σημείο φύγατε με δικό σας μέσο?
3: Όχι, από το σημείο φύγαμε με πούλμαν. Είχαν βάλει από τον ΟΣΕ.
2: Φέρανε πούλμαν για να σας μεταφέρουνε.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, μετά από 3-4 ώρες ήρθε το πούλμαν, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι, γύρω στη μία φύγαμε από το σημείο και γύρω στις 3-4 παρά φτάσαμε Θεσσαλονίκη που μας άφησαν στο σταθμό.
2: Το ένα Ρέβαια. Αυτό ασθενοφόρο μετέφερε κανέναν ή ήταν μόνιμα εκεί?
3: Κοιτάξτε, από άλλες μαρτυρίες που έχω είναι ότι ασθενοφόρα πήγαιναν και ερχόντουσαν, γιατί έπρεπε να μεταφέρουν κάποιους βαριά τραυματισμένους στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας.
2: Ναι.
3: Το ένα το ασθενοφόρο που είδα εγώ νομίζω ήταν εκεί μέχρι να φύγουμε.
2: Και το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι και εγώ ήτανε.
3: Τα δύο πρώτα ήταν μια άμορφη μάζα. Αυτό που είχε κάπως την αρχική του μορφή αλλά είχε καεί ολόσχερος και κεγόταν ήταν το Β2.
2: Το δεύτερο κατά σειρά.
3: Το τρίτο κατά σειρά, γιατί είναι πρώτα η μηχανή, είναι το κηλικείο.
2: Μετά τη μηχανή, το τρίτο κατά σειρά λοιπόν. Τα πρώτα δύο, χαλκομανία.
3: Τα πρώτα δύο ήταν κάτω από τα δικά μας τα βαγόνια, σίδερα.
2: Ναι. Η εμπορική αμαξοστοιχεία?
3: Η εμπορική αμαξοστοιχεία από εκεί τουλάχιστον που βγήκαμε εμείς ήταν άθικτα τα containers.
2: Άθικτα.
3: Ναι.
2: Βλέπατε
3: και
2: δηλαδή...
3: Και περάσαμε από κάτω.
2: Α, ήτανε, βλέπατε και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο το βαγόνι κανονικά?
3: Της εμπορικής δεν, όχι. Από μπροστά ήταν όπως ήμασταν εμείς, δηλαδή ήταν σίδερα. Αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα ήταν άθικτα. Από ένα βαγόνι και μετά ήταν άθικτα. Εμείς δηλαδή περάσαμε κάτω από άθικτα containers.
2: Άνθρωποι του στρατού είχαν φτάσει στο σημείο?
3: Δεν είδα κάτι.
2: Κάποιο άλλο, ας πούμε, βανάκι, κάποιο λεωφορείο, κάποιο περιπολικό έτσι λίγο πιο εξελιγμένο, κάποιο άλλο στοιχείο?
3: Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Με εκείνο το σοκ που είχαμε, αυτά που θυμάμαι είναι τα κλασικά οι κλασικές πρώτες βοήθειες που έρχονται, πυροσβεστική, αστυνομία και ασθενοφόρο.
2: Πόσο καιρό κάνατε να ξεπεράσετε το σοκ?
3: Το πολύ μεγάλο αρχικό σοκ έκανε γύρω στον ένα μήνα. Το να το ξεπεράσω γενικά δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ.
2: Ναι. Μετά από 3 χρόνια, όταν βλέπατε αυτούς τους ανθρώπους ακόμα να μην έχουν φυλακίσει κάποιον, να μην έχουν βγάλει κάποια ονόματα στη φόρα για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, και με το να λένε όλοι αυτοί ψέματα, δεν σκεφτήκατε ότι ίσως ποτέ να μην δικαιωθείτε?
3: Το έχουμε σκεφτεί, εννοείται.
2: Το πιστεύετε ακόμα και τώρα?
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα για την έκβαση της δίκης. Προφανώς θα τιμωρηθούν άτομα τα οποία δεν τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Θα βρούνε κάποια εισαγωγικά εξυλαστήρια θύματα, γιατί όλοι είναι υπεύθυνοι και ένοχοι. Αλλά θα δώσουν προφανώς αυτούς που είναι πιο μικροί. Τα μεγάλα τα ονόματα προφανώς και δεν θα πάσουν τίποτα.
2: Έχετε απίστευτα συγκροτημένο λόγο, πραγματικά. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είστε φοβερή, κυρία Τσάπαρη. Θέλω να μου πείτε πώς ένιωσαν οι γονείς σας όταν σας είδαν.
3: Εντάξει, η μαμά μου νομίζω φαίνεται κιόλας στα πρώτα πλάνα όταν φτάσαμε στο σταθμό στις κάμερες. Φώναζε το παιδί μου, το παιδί μου. Ήμουνα η κοπέλα που της είπε: «Μαμά, μην με πιάνεις γιατί είναι τραυματισμένη». Γιατί φοβόμουν ότι δεν ήξερα την έκταση της ζημιάς στην πλάτη, οπότε φοβήθηκα μην με σφίξει την αγκαλιά της και μου κάνει κάποια περαιτέρω ζημιά. Ο μπαμπάς μου όταν με είδε μαγκώθηκε και ουσιαστικά μου είπε πήγαινε στο ασθενοφόρο, γιατί υπήρχε και ένα ασθενοφόρο στο σταθμό.
2: Ναι.
3: Και μου είπε πήγαινε στο ασθενοφόρο, του λέω μπαμπά έχει άλλο κόσμο που ίσως είναι πιο χτυπημένος από μένα, δεν θέλω να πάρω τη θέση τους, αφού είμαστε εδώ πέρα στο σταθμό με το αμάξι, έχουμε δει πια νοσοκομεία εφημερεύουν, τα έβλεπε κόσμος μέσα στο τρένο. Οπότε λέω πάμε στο ΧΕΠΑ μόνοι μας.
2: Τους είχατε ενημερώσει ή
3: ναι,
2: περιμένανε?
3: Είχα βρει ένα τηλέφωνο από έναν κύριο, γιατί εμείς εγώ και ο Νίκος τα δικά μας τα χάσαμε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Και ευτυχώς θυμόμουν να παίξω τον αριθμό της μαμάς μου και την πήρα τηλέφωνο για να την ενημερώσω. Προφανώς της είπε ότι εκτροχιάστηκε το τρένο, γιατί μέχρι να μπούμε στα πούλμαν και αυτοί που είχαν κινητά να δουν ειδήσεις, δεν είχαμε αντιληφθεί ότι είχαμε συγκρουστεί με άλλο τρένο.
2: Ναι. Δεν μου λέτε, τα πράγματά σας τα οποία χάσατε,
3: ναι,
2: σας τα δώσανε, τα ξαναβρήκατε?
3: Τη βαλίτσα και το σακίδιο που είχα, τα ξαναβρήκα. Δηλαδή πήγαν οι δικοί μου την Παρασκευή. Βγήκα και εγώ από το νοσοκομείο, πήγανε στο αστυνομικό τμήμα στα Τέμπη και τα πήρανε. Το κινητό μου δεν το βρήκα ποτέ.
2: Τα πράγματά σας είχαν κάποια περίεργη μυρωδιά?
3: Ναι, τη μυρωδιά του καμένου κυρίως και τη χημική μυρωδιά αυτή που μύριζε εκείνο το βράδυ, αλλά σε λιγότερη ένταση προφανώς, γιατί είχαν μείνει και μέσα στο αστυνομικό τμήμα 3 μέρες.
2: Είχε όμως αυτή τη μυρωδιά του χημικού, μας το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι αυτό.
3: Η μυρωδιά του χημικού ήταν διάχυτη εκείνο το βράδυ στην ατμόσφαιρα. Δεν ήταν η απλή μυρωδιά του κάτι καίγεται ένα σίδερο, καίγεται ένα ξύλο. Ήταν άλλου είδους μυρωδιά.
2: Και πότισε από ό,τι φαίνεται και στα πράγματα.
3: Φυσικά τώρα όταν φανταστείτε αν μείναν αυτά τα πράγματα όλο το βράδυ μέσα στο βαγόνι, ό,τι γινόταν εκείνο το βράδυ πότισε μέσα στα υφάσματα.
2: Με άλλους ανθρώπους που έχετε συζητήσει,
3: mm-hmm,
2: και έχουν ζήσει και αυτοί κάτι αντίστοιχο με αυτό το χημικό υλικό, με τα ρούχα που παρέλαβαν, ας πούμε, δεν σας φάνηκε περίεργο?
3: Εννοείται ότι μας φάνηκε περίεργο. Γενικά κάτι πολύ περίεργο συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν ήταν μια απλή σύγκρουση τρένων. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό που φοβάμαι και φοβόμαστε οι περισσότεροι είναι ότι δεν θα βρούμε ποτέ την απάντηση. Δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερη από εμάς.
2: Τι εννοείται μεγαλύτερη? Έχουν περισσότερη εξουσία?
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν γιατί ίσως κάποιος τους εκδικηθεί?
3: Όχι, δεν νομίζω. Οι περισσότεροι επιζώντες είμαστε αποφασισμένοι ότι θα πούμε ό,τι είδαμε εκείνο το βράδυ και ό,τι ζήσαμε.
2: Άρα...
3: Δεν έχω στην αντίληψή μου κάποιον ο οποίος να φοβάται να καταθέσει, να μιλήσει για λόγους αντιπίνων.
2: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δέχθηκαν απειλές. Είδαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι δήλωσαν το ότι τους βάζουν εμπόδια στο να πούνε την αλήθεια. Είδαμε το Διευθυντή Κυκλοφορίας να παθαίνει τροχαίο. Είδαμε το γιο μιας εισαγγελέως η οποία ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη στο Υπουργείο Μεταφορών να χάνεται για 1,5 μήνα και μετά να τον βρίσκουν νεκρό πάνω στον Τυρναβό. Όλα αυτά εσείς πώς τα ακούτε?
3: Μαφιόζικα.
2: Μαφιόζικα.
3: Με μία λέξη. Ναι, απλά νομίζω ότι δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους επιζώντες. Νομίζω ότι φοβούνται περισσότερο τους γονείς οι οποίοι είναι έτοιμοι να το φτάσουν στα άκρα για να δικαιώσουν τα παιδιά τους ή τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους, μητέρες, αδέρφια, γιατί δεν χάθηκαν μόνο νέα παιδιά. Χάθηκαν και πιο μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι και αυτοί έχουν συγγενείς και παλεύουν για να τους δικαιώσουν. Φοβούνται περισσότερο αυτούς. Φοβούνται περισσότερο τους λειτουργούς που θα κοιτάξουν να κάνουν σωστά το λειτουργήμά τους. Στους επιζώντες ακόμα δεν νομίζω ότι μας έχουν σε ιδιαίτερο φόβο. Ίσως γι' αυτό δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο σε εμάς.
2: Ναι. Εγώ θεωρώ το ότι φοβούνται γενικά την αλήθεια και ότι αυτή η δίκη, και γι' αυτό το λόγο τη σπάσαν και σε πολλά κομμάτια τη δίκη, και γι' αυτό το λόγο θα καθυστερήσει και αυτή η δίκη για να προλάβουν στο δικό τους μυαλό να ξαναποκτήσουν μια ασυλία.
3: Γενικά έχουμε δει στην Ελλάδα ότι δίκες οι οποίες αφορούν πολύ νεκρά ατυχήματα, αντιστοιχήματα, φυσικές καταστροφές, ατυχημάτι, καθυστερούν.
2: Ναι.
3: Οπότε κι εμείς με αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεκινήσει να εμπλεκόμαστε, ότι αυτό θα τραβήξει όσο περισσότερο θέλουν να το τραβήξουν.
2: Επειδή έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και αλήθεια θέλω να ακούσω την άποψή σας, σε κάτι παρόμοιο που έγινε σε άλλη χώρα, βγήκε ο κόσμος στους δρόμους και παραιτήθηκε η κυβέρνηση, έπεσε η κυβέρνηση. Στην Ελλάδα γιατί πιστεύετε ότι δεν πέφτει η κυβέρνηση μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί?
3: Γιατί προφανώς η ανάγκη για εξουσία, και νομίζω ότι δεν είναι άξιοι να κάνουν οτιδήποτε άλλο στη ζωή τους, πέρα από το να είναι πολιτικοί, δεν τους αφήνει να παραιτηθούν. Προφανώς η καρέκλα είναι πιο σημαντική από 57 ψυχές οι οποίες χάθηκαν. Και αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι ανθρώπους έχουμε επιλέξει σαν χώρα να μας εκπροσωπούν και να μας αντιπροσωπεύουν.
2: Εγώ θέλω να σας πω συγχαρητήρια, κυρία Εύη Τσάπαρη, πραγματικά για την ψυχική σας δύναμη.

που μας είπαν όλοι οι συγγενείς, που μας είπαν όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, η κυρία Βασιλική, η κυρία Ελένη, δεν γίνεται όλοι να είναι τρελοί. Δεν γίνεται οι συγγενείς να παρέλαβαν σακούλες με ρούχα, βαλίτσες, ποτισμένες με χημικό στοιχείο. Δεν γίνεται οι πυροσβέστες να είχαν χημικά εγκάβματα. Δεν γίνεται οι αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι και γόντουσαν μύτες και αναπνευστικά. Και εσείς να μου λέτε ότι απλά συγκρούστηκαν δύο τρένα. Δεν γίνεται να ακούμε το ότι δεν κατέβαιναν οι πυροσβέστες κάτω να βοηθήσουν τον κόσμο. Γιατί κι άλλος μου το είπε. Ότι τους βρέχανε με νερό. Ότι ξέρανε ότι κάτι υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Και δεν πήγαιναν στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο βαγόνι. Σας ρωτάω ευθέως, μείνανε εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι σε αυτά τα βαγόνια και δεν πήγατε να τους βοηθήσετε. Χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές και δεν λέτε την αλήθεια. Και τι ήτανε αυτό που είχε ποτίσει στα πράγματα των ανθρώπων και τι ήταν αυτό που τους έκαιγε τα σωθικά όταν το ανέπνεαν και τι έκαιγε και είχε αυτή τη φλόγα, αυτή τη φωτιά που περιέγραψε η κοπέλα για τόσες ώρες. Τι καιγότανε. Έχετε δει εσείς πολλά σιδερένια σκουλίκια να τρακέρουν μεταξύ τους και να καίγεται για αρκετή ώρα κάτι? Τι καιγότανε? Τι καιγότανε, φίλοι μου? Σταματήστε να ανέχεστε την προπαγάνδα που προωθεί το σύστημα. Σταματήστε. Προσπαθούσε να βάλει στη δικογραφία μόνο συγκεκριμένα στοιχεία. Και για ποιο λόγο στην κατάθεσή της, όπως μας είπε η κοπέλα, προσπαθούσανε να πάρουν ένα ναι στο ότι αυτό που μύριζε ήταν καμένη μπαταρία. Είχανε εντολή, είχανε πάρει γραμμή να λένε οι άνθρωποι ότι κάει και ο μετασχηματιστής. Απαιτούμε δικαίωση και απαντήσεις. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον πατέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, που περιέγραψε πώς παρέλαβε σε σακούλα τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια της κόρης του γεμάτα αίμα. Κατήγγειλε πλήρη απουσία επίσημης ενημέρωσης και απέδωσε ευθέως πολιτικές ευθύνες, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε είναι ανακατεμένος είτε προστατεύει δικούς του ανθρώπους. Υποστήριξε ακόμη ότι δόθηκαν 650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών, αλλά όχι 100.000 ευρώ για την τηλεδιοίκηση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα απάτης των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο πρόεδρος πολιτικού κόμματος και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Σύμφωνα με την έρευνα, δημιουργούνταν εταιρείες με αχυρανθρώπους, συσσωρεύονταν οφειλές προς ΕΦΚΑ και δημόσιο και στη συνέχεια οι επιχειρήσεις έκλειναν. Οι αρχές εξετάζουν πλέον και ύποπτα τιμολόγια προς το κόμμα του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε διαδρομή χρήματος μέσω κομματικής δραστηριότητας. Σε καθολικό κλείσιμο της αλληλείας σε ολόκληρη τη χώρα προχωρούν στις 11 Οκτωβρίου οι επαγγελματίες αλληλείς, καταγγέλλοντας ότι το κόστος καυσίμων και εξοπλισμού έχει καταστήσει το επάγγελμα ζήτημα επιβίωσης. Όπως αναφέρουν, σε ορισμένα σκάφη το ημερήσιο κόστος πετρελαίου έχει εκτιναχθεί από περίπου 550 ευρώ στα 1450, ενώ ευρωπαϊκοί πόροι στήριξης παραμένουν αναξιοποίητοι. Παράλληλα, καταγγέλλουν ανεξέλεγκτη δράση τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο και ζητούν άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης. Ασφικτική είναι πλέον η στεγαστική πίεση για τους ηλικιωμένους, με σχεδόν έναν στους τρεις άνω των 65 να αντιμετωπίζει υπερβολικό κόστος στέγασης, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μόλις 8,5%. Στους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι, το ποσοστό ξεπερνά το 60%, ενώ σχεδόν οι μισοί καθυστερούν λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Την ώρα που η κυβέρνηση μιλά για βελτίωση της οικονομίας, οι συντάξεις δεν επαρκούν ούτε για στέγη, θέρμανση και βασικές ανάγκες. Άδειο αποδείχθηκε τελικά το χρηματοκιβώτιο που είχαν κατασχέσει οι αρχές από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα, στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατό του. Ο δικηγόρος της οικογένειας χαρακτήρισε εξ αρχής τη διαδικασία περιττή, ωστόσο συμφώνησε να πραγματοποιηθεί ώστε να σταματήσει η παραφιλολογία. Το άνοιγμα επιβεβαίωσε ότι στο εσωτερικό του δεν υπήρχε κανένα αντικείμενο ή στοιχείο. Μαζικός μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους στους δρόμους και εκατοντάδες σχολεία αποκλεισμένα απέναντι στην εκπαιδευτική πολιτική του Εμμανουέλ Μακρόν. Οι μαθητές καταγγέλουν χρόνια υποχρηματοδότηση, ελλείψεις προσωπικού και προβληματικές σχολικές υποδομές, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις, κυρίως ανηλίκων. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί και ο σοβαρός τραυματισμός 15χρονου που έχασε το ένα του χέρι σε επεισόδιο με χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Νέα πρόκληση από τον Εμμανουέλ Μακρόν απέναντι στην Ελλάδα, καθώς η Γαλλία προχωρά σε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, παρά τη στρατηγική συμφωνία και τα δισεκατομμύρια ελληνικών εξοπλιστικών αγορών από το Παρίσι. Η συνεργασία ανοίγει το δρόμο για βαθύτερες στρατιωτικές και βιομηχανικές σχέσεις Γαλλίας-Τουρκίας, ακόμη και σε κρίσιμα αμυντικά συστήματα. Ο Μακρόν αποδεικνύει ότι στις διεθνείς σχέσεις προέχουν τα γαλλικά συμφέροντα, με την Αθήνα να οφείλει πλέον να απαιτήσει συγκεκριμένα εγγύησεις και όχι φιλοφρονήσεις. Ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, χωρίς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει κοντά στους 20. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
9: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
10: Εντάξει.
11: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
12: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
13: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
14: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
16: Δύσκολη.
15: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
17: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
18: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
19: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
20: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω.
18: Λαγιέ, σε παρακαλώ.
20: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω, να σου φω.
18: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή, θα σε τσακίσω, ρε. Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
21: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
18: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
21: Και βρήκες ατασταλίες στα βιβλία.
18: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
21: Τι φωνάζεις, βρε.
22: Η ανάξη.
21: Ε.
22: Η ανίκανη.
21: Τι πες.
22: Η άξιστη.
21: Τι λες, μωρέ.
22: Τα καθάρματα.
21: Για ποιους λες, ρε Κίμων.
22: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
23: Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.
24: Εδώ στη λαϊκή του Κορυδαλλού είμαστε, το φίλο. Καλημέρα.
25: Καλημέρα σας.
24: Πώς πάνε τα πράγματα, τι λέει ο κόσμος.
25: Ο κόσμος είναι, από ό,τι βλέπω, είναι πολύ ευχαριστημένος. Και οι μεν και οι πολιτές και οι αγοραστές δεν είναι ευχαριστημένοι. Οι μεν πολιτές γιατί βλέπουν ότι τα πράγματα λόγω κόστους έχουν αυξηθεί και για τον ίδιο λόγο οι αγοραστές δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Υπάρχει και, δεν υπάρχει και αγοραστική δύναμη από το κόσμο. Δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη.
24: Σε σχέση με πέρυσι, ξανίζουμε καλύτερα από ό,τι λέμε.
25: Όχι. Σε σχέση με πέρυσι, πολύ χειρότερα. Πολύ. Εφέρουν μικρές ποσότητες, επιλέγουν να πάρουν ακτά ακριβώς τα πράγματα που θέλουν. Δηλαδή, όχι το παραπάνω. Και πάλι αυτό που παίρνουν δεν τους κάνει.
24: Εσείς πού νομίζετε ότι είναι στις τιμές, ότι δίνουν περισσότερα προϊόντα ή ότι δεν φτάνουν τα χρήματα που παίρνουν, έχει ακριβήνει η ζωή.
25: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή και αυτό έχει σαν συνεπακόλουθο ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν βγαίνει ο μήνας. Μέχρι τις 15-20 του μήνα
24: και ο
25: μέχρι τις 15-20 του μήνα και ο μισθός δεν φτάνει. Η σύνταξη δεν φτάνει. Η σύνταξη δεν φτάνει. Η σύνταξη. Φανταστείτε τώρα εσάς κάποιος που είναι συνταξιούχος και παίρνει 7 κατοστάρικα 8. Τι να πρωτοπληρώσει. Το νίκη, τα φάρμακα να ζήσει.
1: Τι να πρωτοπληρώσει αυτός ο άνθρωπος, μια αγριούχη, η μάνα σας, η μάνα μου, η μάνα του οποιοδήποτε. Τι να πρωτοπληρώσει αυτή η γυναίκα για να ζήσει. Το πετρέλαιο που, πώς θα ζεσταθεί. Πώς το ρεύμα. Τι να πρωτοπληρώσει, κυρία μου, πέστε μου εσύ. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος.
3: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, παιδιά, καλή συνέχεια.
4: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μάχη FM 99,8. Καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία ξεκινήσαμε. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας που μας βλέπουν από τις πλατφόρμες του TikTok και του Facebook. Σήμερα θα συζητήσουμε διάφορα θέματα, κοινωνικά θέματα που όμως επηρεάζουν την οικονομική καθημερινότητα του πολίτη. Μαζί μας έχουμε και την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα, δικηγόρο. Λοιπόν.
5: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Γιατί είναι χειροκίνητο το πάνελ εδώ. Λοιπόν.
5: Εντάξει,
4: ξεκινάμε. Το πρώτο που έχω να πω. Σταματήσαμε πληστηριασμό. Με πόσο προκαταβολή? Με 5.000, με 10.000, με 20.000, με ένα χιλιάρικο, με ένα πεντακοσάρικο. Με τίποτα. Δεν έδωσε καθόλου προκαταβολή. Σταματήσαμε πληστηριασμό με 0 προκαταβολή. Με τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Όμως εσύ που μας ακούς από όλη την Ελλάδα τώρα, κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569. Το ξαναλέω, 210-49-64-569. Μήπως μπορέσουμε και εσένα και σε γλιτώσουμε. Το ξαναλέω, σταματήσαμε προκαταβολή. Με τι ποσό? 5.000 θα πει άλλος, 100.000, 30, 20. Μηδέν. Με μηδέν προκαταβολή. Κυρία Βορδέο, λέγω σε εσάς.
5: Ναι, η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή όπως την παρουσιάζει εδώ ο κύριος Χαλκιώτης. Εγώ θα δώσω μια νότα αισιοδοξίας ότι ο κόσμος θα πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη σε ανθρώπους φυσικά που έχουν εμπειρία για να τους προστατεύσουν, και ότι ποτέ δεν είναι αργά για να προστατεύσουμε οποιοδήποτε, ακόμη και αν έχει έναν πληστηριασμό ή οτιδήποτε συμβαίνει το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο για εκείνον, τους εγγυητές του και τους συνοφιλέτες του. Ανησυχεί και φοβάται για την κύρια κατοικία του ή για τα λοιπά περιουσιακά του στοιχεία. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει τρόπος να αντιδράσουμε, είτε είναι αυτός ο κλασικός μας εξοδικαστικός, είτε είναι ο τροποποιημένος, βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, είτε απευθείας στη διμερή διαπραγμάτευση, δεν πρέπει ποτέ να δείχνετε απεσιοδοξία, να φοβάστε και να αγχώνεστε ότι τελικά δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς θα καταφέρουμε πάρα πολύ καλά. Αρκεί λίγο να μάθουμε ακριβώς με σαφήνεια το ιστορικό της δικής σας περίπτωσης και από εκεί μετά εμπιστευτείτε τους ειδικούς και όλα θα πάνε καλά.
4: Λοιπόν, καθίστε λίγο γιατί είμαστε στο.
5: Μια χαρά. Ωραία, το έχετε βάλει.
4: Εδώ, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα μπορούμε να δούμε αν μπορούμε και σε εσάς να σας βοηθήσουμε. Σήμερα η εκπομπή θα είναι τεχνική πολύ. Αφορά και μόνο ανθρώπους που μπορούν να βρουν λύσεις για τα προβλήματά τους. Υπάρχει η υπερχρέωση, υπάρχει η χρέωση για τις δημόσιες οφειλές και υπάρχει και η υπερχρέωση για τις ιδιωτικές οφειλές. Εμείς αυτή τη στιγμή θα πούμε ότι το νομοσχέδιο που έφερε η πολιτεία που αφορά τις 120 δόσεις, θα κάνουμε μια συζήτηση και θα πούμε ότι η αρχή, η δικιά μου είναι ότι όποιο εργαλείο έρχεται, το οποίο βοηθά τους οφειλέτες, το οποίο βοηθά τους, το βρήκαμε, το οποίο βοηθά τους δανειολήπτες, εμείς θα πούμε ότι το στηρίζουμε. Με την έννοια το χρησιμοποιούμε. Εμείς εδώ προσπαθούμε να παίρνουμε τα εργαλεία τα οποία αυτά βοηθούν τους πελάτες μας, τους οφειλέτες, και βέβαια θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας ανάλυση. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες. Στείλτε τα δικά σας ερωτήματα στο 2-10-7-18-1000 να απαντήσει η κυρία Βορδόνη ή εγώ, αν και εσείς αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Και βέβαια και εσείς μας βλέπετε τώρα και από το Facebook και από το TikTok, στείλετε τα ερωτήματά σας, τις περιπτώσεις δικές σας, και αν έχετε κάποιο πρόβλημα και μπορούμε να απαντήσουμε και τώρα. Για όσους επιθυμούν μια πιο εξειδικευμένη απάντηση, 2-10-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα, 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Ενημερώστε και άλλους φίλους γνωστούς, κοινοποιήστε, ενημερώστε, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα θα εξηγήσουμε όλα τα νομοσχέδια που έχουν να κάνουν με εσάς αντικειμενικά και χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. Έτσι. Πάμε λοιπόν να εξηγήσουμε τις 120 δόσεις, κυρία Βορδόνη, λόγω σε εσάς.
5: Οι 120 δόσεις είναι η βελτιωμένη εκδοχή των 72 δόσεων, όπου έχει έρθει η επέκταση της ρύθμισης των δημόσιων οφειλών. Να αποσαφηνίσουμε και να εξηγήσουμε ότι στο συγκεκριμένο πλαίσιο δεν προβλέπεται κάποια διαγραφή οφειλής. Άρα θα ρυθμιστούν ό,τι χρέη έχετε μέχρι τις 120 δόσεις, Με ένα επιτόκιο λίγο πιο τσιμπημένο των εξοδικαστικών, το πω έτσι. Δεν θα είναι το 3% που δίνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Χωρίς διαγραφή και από εκεί μετά, πολύ σημαντικό, δεν καλύπτει το σύνολο των οφειλών. Έχει περιορισμό προς τα χρόνια βεβαίωση στο οποιαδήποτε οφειλή έχει βεβαιωθεί, τέλος πάντων, που πάει στη ρύθμιση των 120 δόσεων.
4: Από εκεί και μετά. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Στείλτε μηνύματα στο 6943635451 το Viber του Μάχη FM. Μια καλησπέρα που είστε. Από ποια περιοχή μας ακούτε ή μας βλέπετε. Γεια σου Θανάση, να σε καλά. Και στείλτε βέβαια και εσείς από τις πλατφόρμες ένα γεια. Και αν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα, στείλτε την ερώτησή σας. Εδώ τώρα θα απαντήσουμε όσο μπορούμε πιο ακριβείς. Και βέβαια 2-10-7-10-8000 εδώ το τηλέφωνο στο Μάχη FM για τις δικές σας περιπτώσεις. Αν αντιμετωπίζετε πληστηριασμό με όλα αυτά τα προβλήματα, με τις παραγραφές, με τις δημόσιες οφειλές, όλα αυτά που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, κοινοποιούμε, ενημερώνουμε φίλους και γνωστούς, ανοίγουμε τα τραντιστοράκια μας και ακούμε τι μπορεί να κάνει ένας πολίτης σήμερα με τις νέες εξελίξεις που γίνεται. Παραλαμβάνω και ξαναλέω. Σταμάτησα πληστηριασμό με πόσο προκαταβολή? Με 10.000, με 20.000, με 30.000, με 5.000, με 2.000. Με 0 είναι η απάντηση. 0 ευρώ. Πάμε, κυρία Βουδάνη.
5: Ο κόσμος, κύριε Χαλκιώτη, έχει πάρα πολλά προβλήματα καθημερινά. Προσπαθεί να επιβιώσει, να ανταπεξέλθει στη δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του και να διαχειριστεί αυτός και η οικογένειά του, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι μικροέμπορος, είτε είναι ένα φυσικό πρόσωπο συνταξιούχος. Και σε όλα αυτά έρχονται και προστίθενται δυστυχώς τα έγγραφα από τις ξένες εταιρείες διαχείρισης. Έρχονται και προστίθενται οι κατασχέσεις αναγκαστικές που μπορεί να κοινοποιήσει το δημόσιο, γιατί συμβαίνει και αυτό, και αν κάνει εντύπωση, και είναι μια καθημερινότητα πλέον. Κοινοποιούνται λοιπόν είτε γίνονται ηλεκτρονικά κατασχετήρια, το οποίο συνεπάγεται δεσμεύσεις των χρημάτων που μπορεί κάποιοι άνθρωποι να τα έχουν για ώρα ανάγκης ή να τα έχουν για να καλύψουν κάποιες υποχρεώσεις ή γιατί όχι να έχουν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Άρα, επειδή όλα αυτά έρχονται σε ένα συνδυασμό πολύ γρήγορο και είναι ανησυχητικός πλέον, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και ως προς πληστηριασμούς, και το λέω αυτό να το καταλάβουν όλοι πλέον. Παλαιότερα υπήρχε μια μεγαλύτερη χρονική ανοχή στο να κοινοποιηθεί μια διαταγή πληρωμής. Πλέον όλο αυτό έχει επιταχυνθεί. Δηλαδή, από την ώρα που θα έρθει ένα εξώδικο, μια καταγγελία, δεν περνάνε μήνες για να έρθει η διαταγή πληρωμής. Μπορεί και μετά από λίγες ημέρες, με την παρέλευση λίγων ημερών, να του κοινοποιηθεί το οφειλέτημα στη διαταγή πληρωμής. Συνεπώς, επειδή όλο αυτό έχει επιταχυνθεί και μετά τη διαταγή πληρωμής, πάει πολύ γρήγορα πλέον το πρόγραμμα της κατασχετήριας έκθεσης που είναι ο πληστηριασμός. Και όλο αυτό προσθέτει άγχος, όπως και να το κάνουμε, και αγωνία και φόβους στους ανθρώπους που χρωστάνε, γιατί φοβούνται θα χάσουν το ακίνητό τους. Και όχι μόνο αυτό, θα χάσουν το ακίνητό τους, κινδυνεύουν με άλλα έγγραφα και οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό, οχλήσεις στην εργασία, στην κατοικία τους, σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να ενοχλούν τέλος πάντων. Πρέπει όλο αυτό το κομμάτι εμείς να μπούμε στη μέση, να το σταματήσουμε, να τους προστατεύσουμε και να έρθουμε εμείς αντιμέτωποι με τις ξένες εταιρείες διαχείρισης, να έρθουμε εμείς αντιμέτωποι με τα δικηγορικά γραφεία που πιέζουν. Και πιέζουν πάρα πολύ έντονα, σε σημείο δηλαδή που καταντάνε, να το πω και έτσι, εκβιαστική. Επειδή λοιπόν όλοι εσείς δεν έχετε τη δύναμη, το σθένος, την ψυχή και όλο το αντιπετούμενο από πίσω, background, γνώσεων, ώστε να μπορείτε να ανταπεξέλθετε και να μην έρθετε σε δύσκολη θέση στη διαχείριση της υπόθεσής σας. Αυτό μπαίνουμε στη μέση εμείς.
4: Εδώ βλέπω μια φίλη μου, μια φίλη μου διευθύντρια, δεν θα πω το όνομα, τη βλέπω. Βλέπω μια φίλη μου διευθύντρια τώρα εδώ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρία διευθύντρια. Μέχρι εκεί θα πω, ούτε που είναι διευθύντρια, ούτε τι είναι, ούτε το όνομα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρία διευθύντρια, προχωράμε. Άρα, αν αυτή τη στιγμή εσύ αντιμετωπίζεις πρόβλημα και χάνεις το σπίτι σου, δεν ξέρεις τι να κάνεις, χρωστάς στο δημόσιο, χρωστάς στις τράπεζες, Παύλα Φανς, κάλεσε 2-10-7-18.000 τώρα να βγεις στον αέρα να ρωτήσεις ή στείλε μας τις ερωτήσεις εδώ στις πλατφόρμες να δούμε πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Ξεκινάει και εξηγεί τις λύσεις που έχει ένας δανειολήπτης. Πάμε, κυρία Βουδάνη, συγγνώμη, διακόπτω, αλλά εδώ πρέπει να πούμε καλησπέρα σε όλους.
5: Φυσικά. Εμείς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε όσο γίνεται πιο αναλυτικά το πλαίσιο προστασίας των οφειλετών μας. Οφειλέτες έχουμε και από τις τράπεζες, οφειλέτες έχουμε και από τα δημόσια χρέη, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία. Όλα αυτά μαζί έρχονται και δυσκολεύουν πολύ και πνίγουν, θα έλεγα, σιγά σιγά τους οφειλέτες σε τέτοιο σημείο που μπορεί να μην έχουν καθόλου έναν ακατάσχετο λογαριασμό. Ένα λογαριασμό που μπορούν να κινηθούν και είναι πολύ δυσάρεστο όλο αυτό πλέον στη σημερινή εποχή που κατά ψέματα όλα γίνονται διατραπεζικά και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλα κοιτάνε να γίνουν πολύ αυτοματοποιημένα. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σε ένα αδιέξοδο οικονομικό και πρέπει να τους επανεντάξουμε στην κοινωνία και στην καθημερινότητα και να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να τους απεμπλέξουμε από ό,τι συνεπάγεται αυτός ο εγκλωβισμός. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τα ξέρουμε εμείς πάρα πολύ καλά εδώ με τον κύριο Χαλκιώτη. Είναι αρκετά υπόδεινα και ψυχολογικά πολύ, με πολύ μεγάλη πίεση. Πρέπει να έχετε και την αντοχή να κάνετε υπομονή. Σας κοινοποιούνται χαρτιά που πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολύ έτσι ψυχραιμία και ηρεμία και από την πλευρά μας με μεγάλη εμπειρία φυσικά. Καταλαβαίνουμε τη δύσκολη θέση που έρχεστε. Θα πρέπει να πούμε κάτι όμως πολύ σημαντικό. Πάνω στον πανικό σας, μην κάνετε κινήσεις βεβαιασμένες μόνοι σας. Μην απαντάτε μόνοι σας. Μην στέλνετε χαρτιά μόνοι σας. Μην κλείνετε συμφωνίες μόνοι σας. Γιατί τελικά αυτά που διαπιστώνουμε που έχετε μεταγενέστερα από αυτά που έχετε κάνει στο γραφείο είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που φαντάζεστε. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να ερμηνεύσετε τα ψηλά γράμματα σε μια διανοϊκή σύμβαση, δεν γνωρίζετε την πρόσθετη πράξη ρύθμισης και ότι συνεπάγεται αυτό, ούτε γνωρίζετε να διαχειριστείτε την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Πόσο μάλλον τώρα που έχει τροποποιηθεί και έχουν προστηθεί ειδικά κουτάκια, να το πω και έτσι απλά, τα οποία άμα τα πατήσετε, μετά πάμε σε άλλη κατάσταση αντιμετώπισης. Έχει βελτιωθεί ο εξωδικαστικός και έχει προσφέρει τη δυνατότητα σε αρκετό κόσμο, αν θέλει να απαλλαγεί από τα δεύτερα, να το πω έτσι, ακίνητα, δηλαδή να κρατήσει μόνο την κύρια κατοικία, το οποίο συνεπάγεται εκποίηση, αφού θα περάσει από αξιολόγηση, αφού τέλος πάντων όλο αυτό καταλήξει να γίνει αποδεκτό το σενάριο. Άρα λοιπόν, όσοι δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, μην αρχίσετε και πατάτε την αίτηση χωρίς να γνωρίζετε και να καταλαβαίνετε τι κάνετε. Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία. Ακούγονται ξέρεις ο αλγόριθμος, ο αλγόριθμος, ο αλγόριθμος. Mm. Καλή μου φίλη, εγώ είμαι δικηγόρος. Πριν χρόνια έγινε ο επαναπροσδιορισμός του νόμου Κατσέλη στην πλατφόρμα. Ο αλγόριθμος φτιάχνει την πλατφόρμα, κύριε Χαλκιώτη. Ο αλγόριθμος φτιάχνει την πλατφόρμα. Δεν φτιάχνει το χέρι του ανθρώπου, του ειδικού του επαγγελματία, που πρέπει να καταχωρήσει, να αναλύσει, να προχωρήσει, να βεβαιώσει και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Να οριστικοποιήσει, να κάνει αιτήματα στην νομική υπηρεσία διόρθωση. Άρα, να φύγουμε λίγο αυτό το τρυπάκι τώρα. Ο αλγόριθμος και ο αλγόριθμος έχουν βγει και έχουν γίνει ειδικοί και απλοποιούν τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλοϊκά, κύριε Χαλκιώτη. Βλέπουμε πράγματα και αντιλαμβανόμαστε εμείς οι δύο που ξέρουμε τη δουλειά μας, συνεπάγεται αυτό.
4: Λοιπόν, ακούστε λίγο για να το κλείσουμε τώρα. Το θεματάκι ωραία και απλά. Πρώτη περίπτωση. Σταμάτησα πληστηριασμό με πόσο λες προκαταβολή. Στις διαπραγματεύσεις λέει η πολιτεία το 15%, δηλαδή έχω σας 100.000, πρέπει να δώσεις 15. Πόσα λεφτά έδωσε ο δικός μου πελάτης. 15, 13, 12, 10, 9, 8, πόσο έδωσε ρε παιδί μου αυτός ο πελάτης. 5 χιλιάρικα, 2 χιλιάρικα, μηδέν είναι η απάντηση. Έδωσε, και δεν είναι κεφάθη κατηγορία, έδωσε ζερό, δεν έδωσε ευρώ, ευρώ δεν έδωσε. Αν λοιπόν τώρα που εσείς μας ακούτε, κάντε μια κοινοποίηση, πάρτε ένα τηλέφωνο, πες να ανοίξουν τα ραδιόφωνά τους, Μάχη FM 99,8, Δευτέρα στο Παρασκευή 4 με 5, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert, και σήμερα έχουμε το Grant της Δευτέρας το Live 8 με 10, που εγώ υπολογίζω σήμερα να μπουν γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Αυτό υπολογίζω εγώ σήμερα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ακούστε τώρα και κάτι άλλο. Η κυρία Βορδόνη όμως, επειδή είναι νομικός και είναι λίγο έτσι, ξέρετε, στημένη και αυτό, και δεν τα λέει. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση στην κυρία Βορδόνη. Κυρία Βορδόνη, μπορούμε να βγάλουμε σε πληστηριασμό το σπίτι του νεκρού? Του νεκρού το σπίτι, έχω ανεβάσει στα social, έχει γίνει χαμός, μιλάμε για χιλιάδες like. Στο νεκρό, τον άνθρωπο που πέθανε, στο νεκρό, ακούστε λίγο για να καταλάβετε τώρα γιατί πρέπει να καλέσετε όλοι στο 210-49-64-569. Στο νεκρό τον άνθρωπο που πέθανε, πήγαν να του πάρουν το σπίτι. Στο νεκρό τον άνθρωπο που πέθανε, πήγαν να του πάρουν το σπίτι. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι λέμε? Στο νεκρό, το ξαναπώ, στο νεκρό τον άνθρωπο πήγαν να τους πάρουν το σπίτι στο πληστηριασμό. Και το χειρίζεται η κυρία Βορδόνη. Εάν δεν ήμουν δίπλα να έβλεπα τι έγινε, θα λέγα αποκλείεται ρε, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό και τα γατάκια το ξέρουν, τα αγαπημένα μου τα γατάκια, τα σκυλάκια, ότι αυτό δεν γίνεται ποτέ. Και τι είπανε, στο νεκρό, όχι, αντιλαμβάνεσαι τώρα. Εγώ αν ήμουν θα του έλεγα πήγαινε πάρτα από το τρίτο. Αλλά η κυρία Βορδόνη χειρίστηκε με ψυχραιμία και εμπειρία. Εγώ θα του έλεγα έχεις δίκιο, πήγαινε βρέσον στο τρίτο και άνοιξε τον τάφο και πάρτε τα λεφτά. Αν είναι δυνατόν, συγγνώμη που είμαι τόσο σκηνικός. Πήγανε να πάρουν το σπίτι του νεκρού. Και η κυρία Βορδόνη προσπάθησε να τους εξηγήσει. Κυρία Βορδόνη, πέστε μας λίγο. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι.
5: Δεν θα αναφέρω καν ποιο είναι το φαν.
4: Γεια, εσείς που είστε στις πλατφόρμες στο Facebook και στο TikTok, κάντε μια κοινοποίηση, στείλτε τα ερωτήματά σας. Και βέβαια, όλοι 8 ώρα το βράδυ που θα ανοίξουμε τις γραμμές, θα δείξουμε πολλά. Θέλω να καταλάβετε, σας λέω, ότι σε νεκρό άνθρωπο, όποιος και να μας βλέπει, και δικηγόρος, να είναι και οικονομολόγος και απλός πολίτης, θα σας τύχει και σε εσάς. Στο νεκρό τον άνθρωπο πήγαν να πάρουν το σπίτι αμέσως. 2-10-7-18.000 για τις δικές σας ερωτήσεις εδώ, Μάχη FM στον αέρα. Και 2-10-49-64-569 το τηλέφωνο του γραφείου μου. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, πάμε.
5: Κύριε Χαλκιώτη, ακούστε λίγο. Εγώ έχω να θέσω και μια ερώτηση που την έχουν θέσει και οι πελάτες μας, να ξέρετε, του γραφείου. Στο αντικείμενο αυτό που αναφέρατε με τον θάνατο, ότι έχουμε έναν οφειλέτη ο οποίος απεβίωσε ο άνθρωπος.
4: Θα σας ξαναδιακόψω. Επειδή κάποιοι το παίζετε πονηροί, το γνωρίζουμε, κύριε, ότι τα χρήματα παίρνουν κληρονόμοι. Το γνωρίζουμε, κύριε. Εδώ λέμε ότι την ώρα που γίνεται αυτό πάνω πάνω από το νεκρό. Μην κάνετε τους έξυπνους άμα δεν ξέρετε. Καθίστε αυτά που ξέρετε, ρε παιδιά. Θα σας ακούσει κανένας και θα χάσει το σπίτι. Όπως ένα ραντεβού ήρθε προχτέ που έκανε διαπραγμάτευση, έβαλε και τις προκαταβόλες, τα έβαλε όλα μόνοι τους. Και στο τέλος του δάνειο θα καταγγείλουν και το δάνειο. Μην κάνετε τους έξυπνους. Αυτές εδώ οι εκπομπές δεν είναι για παιχνιδάκια. Είναι σοβαρές. Στείλτε σοβαρά ερωτήματα να απαντήσουμε χωρίς κόστος. Τώρα στείλτε εδώ τα ερωτήματά σας. Βγείτε στον αέρα στο 2-17-18.000. Λοιπόν, να μας βγει η γραμμή και μετά την
5: επόμενη. Να βγει, να βγει η γραμμή.
4: Παρακαλώ, ο φίλος. Φίλοι, ποιος είναι, παρακαλώ.
0: Ναι, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
4: Έπεσε στη στιγμή τώρα που είναι και η Βορδόνη να τη πει πάλι την περίπτωση. Τη έχω πει, αλλά θέλω να την ακούσει από σένα. Ορίστε, σ' ακούμε.
0: Είμαι ανάπηρος, έχω 76% αναπηρία και έχω μπει ήδη στον εξωδικαστικό και μου βάλανε με 338 ευρώ το μήνα που παίρνω από την αναπηρική σύνταξη, μου βάλανε 1.700 ευρώ το μήνα.
5: Άρα είναι μεγάλη το φορέα εδώ, μου λέει ο άνθρωπος. Η δόση που λέτε είναι τεράστια.
0: Έχω τώρα 2 χρόνια που έχω μπει και τα πληρώνω το γιος μου τώρα, γιατί εγώ δεν έχω. Ήθελα να μάθω αν μπορώ να μπω στο καινούργιο εξωδικαστικό ή να κάνω διμερεί διαπραγμάτευση.
5: Αν επιτρέπετε, γιατί σύνολο φίλης μιλάτε, πόσο είναι το χρέος σας?
0: 250 κάπου εκεί.
5: Και τι, πόσο χρονών είστε εσείς?
0: 67.
5: Μας κάνει εντύπωση που σας έβγαλε τόσο σύντομα. Πόσα χρόνια έβγαλε από πληρωμή ο εξοδικαστικός, δηλαδή, σε εσάς προς τα
0: 240 μήνες.
5: Και πόσο πληρώνετε το μήνα, είπατε?
0: Δεν μου κόψαν τίποτα από ΕΦΚΑ και από εφορία.
5: Αυτά τα χρέη που λέτε είναι στην εφορία?
0: Όχι.
5: Είναι
0: και ΕΦΚΑ και εφορία.
4: Μισά-μισά.
5: Άρα όλα μαζί, πόσο χρωστάμε μαζί με την εφορία? 400.000. Πόσο?
0: 250 κάπου εκεί.
5: Και πόσο πληρώνουμε το μήνα?
0: 1.700.
5: Για 240 μήνες είναι και τα δάνεια της ρύθμισης και όλα.
0: Ναι.
5: Να το δούμε λιγάκι αυτό, λίγο, μήπως κάτι δεν είναι κατανοητό, και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από και μετά.
4: Κλείσε ένα ραντεβού, να είσαι από το γραφείο, μαζί με το γιο σου.
5: Ναι, από κοντά, διαζώσεις.
4: Θα καλέσεις το 210 τώρα, 49-64-569, μ' ακούς?
0: Ναι, έχω καλέσει.
4: Όχι, θα κλείσει ραντεβού, εδώ είναι η περίοδο την κυρία Βορδόνη. Θα πάρει στον εξοδικαστικό, θα κλείσει ραντεβού, θα σου πούνε η γραμματή διαδικασία, υπάρχει ένα κόστος του ραντεβού του. Και θα φέρει στον εξοδικαστικό και θα μιλήσουμε, εντάξει, φίλε.
0: Να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, 210-49-64-569, καλέστε τώρα, από όλη την Ελλάδα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αλληλαδικά. Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας, μία λέξη λατινικούς χαρακτήρες μπορεί να το σώσεις, όλα με γιώτε με i.gr, να δείτε εκεί κουρέματα που έχουμε κάνει, να δείτε προβολές, να τα δείτε όλα. Λοιπόν, σήμερα δεν το χάνουμε, 8 με 10 είναι το live το μεγάλο και βεβαίως και 9, 8 με 9 έχουμε και στο alert. Λοιπόν, τώρα εσείς μας βλέπετε, έχετε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα δάνεια, με τις πληστηριασμούς, με τις δημόσιες οφειλές. Χάνετε το σπίτι σας, δεν μπορεί να πληρώσετε τη δόση σας. Στείλτε τα ερωτήματά σας, καλέστε, ενημερωθείτε. Η ενημέρωση είναι η πρώτη νίκη. Όποιος δεν ενημερώνονται, δεν θα βρει καμία λύση. Λοιπόν, τώρα όσοι μας βλέπετε, στείλτε τα ερωτήματά. Έχω πληστηριασμό εκεί, έχω αυτό. Μου έχω χάσει τον εξοδικαστικό, θα τα πούμε όλα τώρα. Έτσι, θα πάμε με αυτή την ενότητα. Δεν θα αλλάξουμε ενότητα, γιατί έχουμε πολύ να πούμε. 8 η ώρα, Χαλκιώτης εξοδικαστικός. Είναι όλες οι ερωτήσεις δικές σας και θα έχουμε και τον κύριο Μητρόπουλο να απαντήσει για τις συντάξεις και την κυρία Βορδόνη να απαντά. Αν μπορέσουμε και τραβήξουμε, γιατί είναι απασχολημένοι πολύ. Και σήμερα είχαμε διαπραγματεύσει σε κεντρικά φαν. Λοιπόν, παρακαλώ, η επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Καλησπέρα, Γαβρίλο.
4: Καλησπέρα, κύριε Σπύρο, εφοπλιστή.
2: Τι κάνουμε, εφοπλιστής? Λοιπόν, θέλω να θέσω μια ερώτηση στην κυρία Βορδόνη. Είχα έρθει παλαιότερα στο γραφείο.
4: Πάμε.
2: Έχω πάρει ένα δάνειο από την εμπορική, πρώην εμπορική.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, βγήκαμε νόμο κατσέλη, κάναμε προσφετώσει μια σύμβαση να πληρώνουμε 260 το μήνα. Παγωποιημένο στο δάνειο ήταν 120.000 το αρχικό. Επλήρωνα μέχρι που έγινε η κρίση οικονομική 550 ανελειπώς. Μόλις επήρθε η κρίση, μπήκαμε στο νόμο Κατσέλη να για μήπως μειώσουμε ή κουρέψουμε κτλ. Τώρα τι γίνεται? Ήρθε προχθές από τη ΣΕΠΑΛ ένα αυτό, 227 χιλιάρχα, δηλαδή 220 ήταν το δάνειο. Και τώρα έχει περάσει και το αρχικό δάνειο.
5: Το δάνειο το πληρώνετε με τον νόμο Κατσέλη. Τι είπατε, δώσατε πολλές πληροφορίες. Η δόση που δίνεται βάσει ποιανής ρύθμισης είναι.
2: Είναι μια ρύθμιση που είχα κάνει κατευθείαν στην Αλφα Μπανκ.
5: Πριν χρόνια, πολλά.
2: Ε?
5: Πριν χρόνια, λέω, πριν πάει σε πάλι.
4: Πόσα λεφτά, στα πόσα λεφτά σπυρώ, σε πόσα λεφτά. Πόσα
2: 120 ήταν το αρχικό όλο.
4: Και πόσα έδινες.
2: Πόσα δίνω τώρα.
4: Ναι.
2: 265.
4: Λίγα.
5: Πολύ λίγο το ποσό που λέτε, καλά.
4: Λίγα,
2: ναι, αλλά δεν εκπίπτει κεφάλαιο. Εκπίπτει πολύ λιγητό και από το τρίτο δάνειο.
4: Δίνεις έναντι των τόκων, ούτε καν τους τόκους. Είναι λίγα αυτά.
5: Είναι πολύ λίγη.
2: Μπορούμε να μπούμε σε εξοδικαστικό να κάνουμε κάτι, γιατί δεν ξεχρεωθεί ποτέ αυτό το πράγμα.
4: Πόσο χρόνο είσαι, κύριε Σπύρο μου.
2: Η κόρη μου το έχει πάρει. Εγώ είμαι εγγυητής. Εγώ είμαι 75.
4: Η κόρη
2: μου είναι 49.
4: Με τι ασχολείται.
2: Η κόρη μου είναι αναπληρώτρια. Είναι μονογονιακή οικογένεια και με παιδιά.
4: Ωραία,
2: με 80%.
4: Όπως είναι και κάποιες ευαλωτότητες μπορεί να βοηθήσουν.
5: Με προϋποθέσεις να εξηγήσουμε.
4: Θα κλείσεις τώρα ένα ραντεβού στο 210-49-64-569 μαζί με την κόρη σου. Έτσι,
2: ναι,
4: εκτός από
2: ναι.
4: Τρίτη, γιατί θα μας το μαρούσει, θα τα βάλουμε κάτω μαζί με την κυρία Βορδόνη και μπορούμε να βοηθήσουμε. Εντάξει.
2: Εντάξει, είχα έρθει στην κυρία Βορδόνη, μου λέει ότι ο καλύτερο. Το είχε τυτάξει στα χαρτιά και μου είπε ότι καλύτερο μπορούσα,
4: τότε.
2: Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα τώρα.
4: Να μου πούνε αν πληρώνω 500,
2: μπράβο. Αλλά να εκπίπτει και να ξεχνάτε κάποτε το δάνειο.
4: Σωστό, έχεις δίκιο. Τότε που
2: αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι,
4: ναι,
2: καλύτερο
4: αυτό,
2: ή να κούρουμε κάτι,
5: θα το δούμε αυτό,
4: Πάρε τώρα, μόλις κλείσει, πάρε τώρα, έχει κλείσει ραντεβού γιατί έχει αναμονή. Εντάξει.
2: Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ.
4: Εκτός
2: πάρα
4: από
2: Τρίτης.
4: Σπύρα, που μένεις εσύ.
2: Ανολιώσα.
4: Α, όχι, δεν σε βολεύει το Μαρούσι.
2: Μαρούσι, πάω.
4: Ωραία, κάθε Τρίτη, κλείσε για αύριο. Φιλιά.
2: Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
4: Γεια σου, Σπύρα μου, γεια σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-10-49-64-5-69, θα το ξαναπώ. Δύο περιπτώσεις μόνο και τις υπόλοιπες θα τις πούμε το βράδυ στο μεγάλο μας ραντεβού, πέσει στο Χαλκιώτη. Είναι η εκπομπή κοινωνική που αναδεικνύει προβλήματα της καθημερινότητας. Και κλείσαμε την παρένθεση. Δεν έχουμε κάτι άλλο που μου σε αυτές τις εκπομπές. Ούτε για πλακίτσα είναι, ούτε για αστιάκια. Θα κάνουμε και την πλακίτσα μας, θα κάνουμε και το αστιάκι μας, αλλά εδώ πάμε να βοηθήσουμε οικογένειες να μην χάσουν την περιουσία τους και από αυτή τη δουλειά εγώ βιοπορίζομαι. Ξεκάθαρος να είμαι, να είμαστε φιλαράκια όλοι. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία και μετά είναι η δουλειά. Και ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Εδώ όμως λέμε πώς θα σώσουμε τις περιουσίες. Άρα, αν έχετε ερωτήσεις εσείς, φίλοι σας γνωστοί, τώρα που μας βλέπετε, στείλτε. Στείλτε ένα μήνυμα και πείτε, παιδιά, εγώ χάνω το σπίτι μου. Εγώ πήγα εδώ, πήγα εκεί, δεν βρήκα λύση. Υπάρχει κάποια λύση. Ή στείλτε εδώ στις πλατφόρμες που βγαίνουμε τώρα, ή 2-10-49-64-569. Δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά. Πρώτον, σταμάτησα πληστηριασμό. Με προκαταβολή. Με 10.000, με 20.000, με 5.000, με 3.000, με 1.000, με 1.500, με τίποτα η απάντηση είναι. Με μηδέν. Δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ, δεν έλειψε. Μπορείς όλες. Όχι. Όχι. Άρα, αν αντιμετωπίζετε τώρα προβλήματα με πληστηριασμούς και φοβάστε, καλέστε 2-10-49-64-569. Διότι, από την άλλη, εδώ είχαμε αφήσει συζήτηση, πήγαν να πάρουν την πρώτη κατοικία, δεν ξέρω αν πρώτη κατοικία ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, πήγαν να πάρουν σπίτι πεθαμένο στον πληστηριασμό. Πήγα να πάρουν το σπίτι του ανθρώπου στον πληστηριασμό. Ορίστε, κυρία Βορδόνη.
5: Ναι, δεν το ολοκληρώσατε πριν. Ήταν το σπίτι όντως τη κυρία κατοικία το αποβίωσαντο. Τώρα, για όσους πετάγονται και μιλάνε και λένε για τους κληρονόμους, καλά, αυτό το ξέρει νομίζω και ο φοιτητής νομικής, ότι όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος έχει προϋπόθεση αν θα αποδειχθεί, αν θα αποποιηθεί και ότι γενικά και αόριστα, ναι, θα πάνε στους κληρονόμους. Με το νέο πλαίσιο το κληρονομικό μπορεί και να μην πάνε και να. Τέλος πάντων, εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι την ημερομηνία που δεν θα έπρεπε να γίνει ο πληστηριασμός, γιατί το όνομα το οφειλέτη στο πρόγραμμα της κατασχετήριας δεν υπάρχει στη ζωή, είχε αποβιώσει από τον Ιούλιο μήνα, προσπάθησε το ΦΑΝ Τεχνιέντος να πάει να κάνει και να εκτελέσει, να κάνει τον πληστηριασμό εν ολίγης. Κάτι το οποίο είναι παράνομο, καταχρηστικό και απαγορεύεται. Άρα λοιπόν, σε εσάς που βγαίνετε τώρα σαν τους παπαγάλους και λέτε θα χρέη ξέρουμε πάνω στους κληρονόμους, άλλα λέει ο Χαλκιώτης, άλλα απαντάτε εσείς καλοί μου φίλοι. Εμείς λέμε ότι απαγορεύεται σε οποιαδήποτε ξένη εταιρεία διαχείρισης, κύριε Χαλκιώτη, μα απαγορεύεται νομικά, βάσει συγκεκριμένων άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν μην σας κάνω τώρα μάθημα νομικό, δεν επιτρέπεται να γίνει ο πληστηριασμός. Πρέπει να κατέβει από την πλατφόρμα, να τεθεί σε αναστολή. Άρα κάτι που έπρεπε να το είχαν κάνει αυτοδικαίως από μόνοι τους, δεν το πράξανε και μπήκαμε εμείς και το κάναμε, γιατί πραγματικά θα γινόταν ο πληστηριασμός. Αυτό εξηγούμε τώρα, για να το καταλάβουν αυτοί που το καταλάβανε, κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι λέμε.
4: Κομπλάρει εκεί που πιάνει κάτι νούμερα και ξανακομπλάρει. Ξανάμανα. Παιδιά, για ξαναμαζευτείτε. Για ξαναμανά.
5: Και να συμπληρώσω κιόλας ότι όχι μόνο αυτό. Γυρίσανε μάλιστα και μας είπανε σε εμάς εδώ τους ίδιους που είμαστε δικηγόροι και οτιδήποτε άλλοι συνεργάτες του γραφείου ότι Δεν έχουμε πρόβλημα, λέει. Ο πεθαμένος δεν θα τα βάλει. Βάλτε τα, λέει, ακόμη κι εσείς που είσαστε δικηγόροι. Δηλαδή, να πάμε εμείς να καταθέσουμε πονόματα αποβιώσαντος χρήματα. Δηλαδή, πράγματα ανίκουστα που συμβαίνουν.
4: Στο πεθαμένο.
5: Στο τραπεζικό εδώ κομμάτι της χώρας μας, που θα έπρεπε να έχουν το πάνω χέρι οι οφειλέτες και το έχουν τα ξένα φαντς, είπαμε να συνεργαζόμαστε στη διαμεσολάβηση που το κάνουμε. Αλλά να μπει και ένα φρένο, κύριε Χαλκιώτη, να μπει ένα φρένο. Δηλαδή, τόσα χρόνια εδώ λέμε και κάνουμε κι εσείς ότι όλα αυτοματοποιούνται, λέει, στα διαδικασίες και βγαίνουν μέσα από έναν υπολογιστή. Οι υπηρεσίες τους δεν γνωρίζουν ποιοι οφειλέτες τους έχουν αποβιώσει. Δεν ενημερώνονται όπως θα έπρεπε να ενημερώνονται. Γιατί μου κάνει εντύπωση να ενημερώνεστε, βρε παιδιά, εσείς από τα φαντς μέσα στον εξοδικαστικό για τα οικονομικά στοιχεία πενταετίας και πίσω, και αν τον μετέφερε ο πελάτης μου 100 ευρώ κάπου, και δεν ενημερώνεστε αν ο οφειλέτης πέθανε. Δεν θα έπρεπε να είναι το πρώτο που πρέπει να ψάχνετε. Πάτε να εκτελέσετε πληστηριασμό σε ποιον, στον πεθαμένο, να πάρετε το ακίνητο στο Νέο Ηράκλειο, εδώ στην Αττική. Καλά, δεν σας κάναμε τη χάρη φυσικά. Αλλά εξηγώ ότι δεν μου κάνει εντύπωση πώς και δεν ενημερώθηκε το φαντς, κύριε Χαλκιώτη, για τον πεθαμένο τον οφειλέτη του. Ειλικρινά. Δεν έχει πρόσβαση στα συστήματα. Εγώ ξέρω ότι έχουν προσβάσεις. Άρα να ψαχτεί λιγάκι αυτό. Και επειδή ανακοινώνται διάφορα πρόστιμα εναντίον τους, μήπως να υπάρχει και ένα αυτοματοποιημένο προστιμάκι, κάτι χιλιάδες ευρώ σε εσάς που πάτε να πάρετε τα σπίτια των πεθαμένων.
4: Εδώ, ακούστε και το υπόλοιπο. Εδώ, αυτή τη στιγμή, ενώ η αγορά ήθιστε στο 10%, ευτυχώς πήρε και ο νόμος στο 15%. Γιατί εμείς έχουμε περίπτωση στην Ανιολίτη που ζητάνε το 30% σε διμερή διαπραγμάτευση.
5: Να το δούμε, κύριε Χαλκιώτη, στην πράξη.
4: Εντάξει, εσείς σαν δικηγόρος λέτε αυτό που λέτε εσείς. Λοιπόν. Γιατί έχουμε πει ότι ζητάνε τα πάντα και τα κάθε λίγο και λιγάκι χειροτερεύει. Ήρθε ο νόμος λοιπόν αυτός που θα έρθει στη Βουλή, θα γίνει νόμος του κράτους, όλα αυτά που τα λέτε σωστά.
5: Από το τέλος του μήνα, πρώτο
4: μάλιστα,
5: Θεός, να το δούμε,
4: μάλιστα,
5: ναι.
4: Δηλαδή για να το καταλάβετε όλοι εσείς μας βλέπετε, κάντε μια κοινοποίηση όλοι παιδιά και πατήστε και ταπ ταπ ταπ που λέγε ο φίλος μου το... και γίνετε και μέλη, ακολουθήστε μας. Ακούστε λίγο, το άγχρο σας είναι 100.000 ευρώ, προσέξτε λίγο, άγχρο σας είναι 100.000 ευρώ. Που μπορεί να ήταν και 50 με τόκους και προσαυξήσεις, κεφαλοποιηθήκαν όλα αυτά. Ακούστε. Έχουν το δικαίωμα αυτοί, γεια σε όλους, στον Γιώργο, στον Μάνο, στον Κουστούλα, στον Κώστα, στη Μαρία, στον Γιώργο, σε όλους και σε όλες που μας βλέπετε σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη, όμως και εμείς έτσι βοηθάμε όσο μπορούμε. Ξαναλέω, 2-10-49-64-569, ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, να μας πείτε. Να μας πείτε το πρόβλημά σας και εμείς θα είμαστε εδώ να σας προτείνουμε. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Ακούστε τώρα μία περίπτωση. Δανειολήπτης που χρώσταγε ένα πολύ μικρότερο ποσό με τόκους, κεφαλοποίηση, όλα αυτά, έφτασε να χρωστάει ένα ποσό γύρω σε 70-80.000 ευρώ. Από 8.000, από 5.000 που ήθιστε στην αγορά να ζητάνε, 6-7. Του ζητάνε τα 30. Δηλαδή, δεν πάνε ούτε καν στο νόμο το καινούριο που έχει φέρει η πολιτεία, που θα είναι χρήμα χρόνου, να ικανοποιηθούν και να πούνε, ρε παιδί μου, παίρναμε 8, τώρα θα πάρουμε 15. Θέλουν το 35, το 40, το 50. Δεν θα πάρετε τίποτα, είναι η απάντηση. Ό,τι λέει ο νόμος. Προσέχτε όμως, παιδιά, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λέει, μην ακούς τίποτα, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Θα χαθούν περιουσίες δικές σας, όχι αυτόν που κάνουν τους έξυπνους. Προσέξτε πάρα πολύ σημαντικά. Άρα, κυρία Βορδόνη, εμείς έχουμε τώρα, επειδή ακούνε πολλοί φίλοι και λένε νέος εξοδικαστικός, παλιός εξοδικαστικός, τι γίνεται με το εξοδικά, πτωχεύω, μπορώ να πάρω δάνειο, τι γίνεται όλα αυτά. Πάμε. Τι είναι ο εξοδικαστικός, παιδί, το απλά μας βλέπει αρκετός κόσμος εδώ, να δούμε πώς και γιατί συμφέρει το κάθε ένα προϊόν, η κάθε μία νομική υποστήριξη, ανάλογα με τις καταστάσεις, ανάλογα τα στοιχεία του δανειολήπτη. Πάμε να πούμε, γιατί εγώ να κάνω εξοδικαστικό.
5: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εξοδικαστικό επιλέγουμε να κάνουμε κατά προτεραιότητα, θα έλεγα. Γιατί η ματιμονή μας δώσει τη δυνατότητα να μειωθεί ο οφειλή μας. Θα πάρουμε δηλαδή κούρεμα, το πολυπόθετο που λέμε κούρεμα, να απομειωθεί, να διαγραφεί, να κερδίσετε. Και όχι μόνο αυτό. Για όσους έχετε συνδυαστικά και οφειλές προς το δημόσιο, είτε ασφαλιστικά ταμεία, είτε φορεία, προηγείται μια διαδικασία της λεγόμενης παραγραφής με πολύ αυστηρά κριτήρια. Εγώ λέω τη λέξη παραγραφή. Μην κρατάτε μόνο την παραγραφή, υπάρχουν και αυστηρά κριτήρια, λέω μαζί εγώ ως νομικός. Άρα λοιπόν υπάρχουν προϋποθέσεις για παραγραφή, που πρώτα κάνουμε αυτή τη διαδικασία και μετά πάμε να σας εντάξουμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Άρα, αν πάτε να κάνετε μια κλασική ρύθμιση, αυτή των 120 δόσεων που ανέφεραμε και νωρίτερα, εκεί δεν υπάρχει καθόλου διαγραφή, παραγραφή, τίποτα. Άρα αποδέχεστε αυτούσια την οφειλή. Ενώ με το μεταβατικό στάδιο που προηγείται πριν κάνουμε τον εξοδικαστικό, τσεκάρουμε και ελέγχουμε επίσημα με απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία, την νομική πάντα υπηρεσία, αν θα μας παραγράψουν μέρος οφειλής. Και μετά ανοίγουμε την αίτηση και πάμε στον εξοδικαστικό. Πρώτο κομμάτι βασικό. Δεύτερον, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, τον κλασικό όπως τον ξέρουμε από εδώ και χρόνια που λειτουργεί, που έχει βάλει και σαν όριο ελάχιστο της προκαταβολής στον πληστηριασμό το 10%. Εκεί τι κάνουμε, πάμε και σώζουμε συνολικά τα περιουσιακά στοιχεία οποιοδήποτε οφειλέτη, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Προστατεύουμε μέσα από μία αίτηση όλους όσους έχετε υπογράψει στη Δανειακή Σύμβαση. Δεν κάνουμε δηλαδή 15 εξοδικαστικούς, κάνουμε έναν εξοδικαστικό και προστατεύουμε όσους εσείς εμπλέκεστε και ενέχεστε στην οφειλή. Και βασικό κομμάτι, για όσους επιθυμείτε να σώσετε μόνο την κύρια κατοικία, γιατί δεν μπορείτε να στηρίξετε μια μεγαλύτερη δόση, γιατί έχετε κουραστεί, γιατί τελικά το πήρατε απόφαση να σώσετε μόνο το σπίτι σας, μόνο το σπίτι που κατοικείτε και το δηλώνετε στη φορολογική σας διεύθυνση, πολύ βασική προϋπόθεση. Όχι εγώ να μένω π.χ. στην Οίκαια και το σπίτι μου να είναι στην Κρήτη, αν τελικά σώσω την Κρήτη αλλά μένω στην Οίκαια. Πρέπει το σπίτι αυτό να είναι δηλωθεί σαν κύρια κατοικία που κατοικείτε. Άρα δεν νοικιάζουμε δηλαδή και δεν μένουμε, αυτό εννοώ να το καταλάβουμε όλοι. Άρα λοιπόν, όσοι επιθυμείτε να σώσετε μόνο την κύρια κατοικία, δηλωθεί σαν εικόνα κατοικία στην φορολογική δήλωση του Ε1, έχετε δικαίωμα, αφού το επιθυμείτε φυσικά και ο θέλος, να επιλέξετε τι, να εκποιηθούν, δηλαδή να ρευστοποιηθούν, δηλαδή να τα χάσετε πιο απλά τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, να γίνει μια μεγάλη διαγραφή, ένα μεγάλο κούρεμα και το αναπομείνα ποσό που θα ρυθμιστεί να είναι με μια βιώσιμη δόση στη τσέπη σας, χωρίς να πιέζετε και χωρίς να αγχώνεστε. Πάλι θα περάσετε από μια αξιολόγηση και μπορεί μέσα από εκεί να πάρουμε και μια διαγραφή ακόμη και στην τραπεζική σας οφειλή. Και επίσης βασικό σημείο στον εξοδικαστικό, τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά. Είναι το 3% στα προϊόντα της εφορίας και ασφαλιστικών ταμείων και στα στεγαστικά μας δάνεια με πολύ χαμηλή ρύθμιση. Δηλαδή έξω στην αγορά τώρα δεν υπάρχει επιτόκιο 3%. Και ο κύριος Χαλκιώτης που ξέρει καλά, στην καινούργια δανειοδότηση, κύριε Χαλκιώτη, δίνουν 3% επιτόκιο στο στεγαστικό δάνειο.
4: Πίσω το γυραμάνι του Πεύκο.
5: Άρα λοιπόν, επειδή μόνο εξοδικαστικός θα προσφέρει όλα αυτά τα προτερήματα και τα έχει, βέβαια πρέπει να ξέρουμε να το λειτουργούμε. Μην τον φαντάζεστε ότι είναι κάτι απλοϊκό. Το εξήγησα και νωρίτερα εδώ που με ρώτησε ο κύριος Γαβρίλος. Άρα λοιπόν, προσοχή μεγάλη. Σας δείχνει και κάποια παραδείγματα εδώ πέρα τώρα σε αυτούς που παρακολουθείτε ιντερνετικά και διαδικτυακά. Πρέπει να ενημερώνεστε. Για όλα υπάρχει λύση και αρκεί να υπάρχει και η θέληση από την πλευρά του οφειλέτη να ασχοληθεί και να ενδιαφερθεί. Όλα αυτά προϋποθέτουν ενημέρωση και σωστή καθοδήγηση και παρακολούθηση, κύριε Χαλκιώτη.
4: Εδώ είναι το πρόγραμμα των εκπομπών μας. Θα τα μαζέψουμε λίγο, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Είναι το πρόγραμμα των εκπομπών. Μάχη FM 99,8 κάθε μέρα 4 με 5 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή μας στο Alert. Να ευχαριστήσω μεγάλα γραφεία που μας εμπιστεύονται και λένε να λάβετε εσείς. Μα λέω μπορείτε και όχι, εσείς θα τα αναλάβετε. Μεγάλα γραφεία, πολύ μεγάλα γραφεία. Και θα πούμε ότι για το κάθε ένα παράδειγμα υπάρχει και μία λύση. Τι προσπαθώ να σας περάσω εγώ. Έχω δει πάρα πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει κινήσεις, προσπαθήσανε. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000, βγείτε εδώ τώρα ζωντανά στον αέρα, πείτε το πρόβλημά σας. 694-363-5451. Γεια σου Νίκο Αεκτζή. Λοιπόν, ο Νίκος ο Αεκτζής, εδώ έρχονται και μηνύματα και στο Μάχη. Λοιπόν, καλησπέρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων, κάτσε γιατί εδώ τώρα έχουμε μπλέξει λίγο.
5: Να, στο μικρόφωνο.
4: Ναι, στο μικρόφωνο, στο μικρόφωνο, πού τα κάνω τώρα. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν απογοητευτεί και όχι είχαν απογοητευτεί χωρίς λόγο, είχαν απογοητευτεί γιατί πήγαν κάπου, κάναν την προσπάθειά τους, δεν μπόρεσαν να λύσουν τα προβλήματα και σου λέει πάρτε το. Το πάρτε το, παιδιά, σημαίνει ότι ό,τι δύναμη έχετε είναι αυτό το ακίνητο να διαπραγματευτείτε. Όπως και στις προκαταβολές. Ό,τι δύναμη έχετε είναι τα χρήματα. Άμα βάλουμε τα χρήματα μέσα, μετά τι να διαπραγματευτούμε. Δηλαδή, εντάξει. Και δείχνω ακόμα μερικά παραδείγματα κουρεμάτων που έχω κάνει εγώ. Εγώ έχω κάνει. Ωραία. Διάφορα ποσά. Αγαπούλες! Αγαπούλες είναι όλα, είναι όλα με ακίνητο, έτσι. Είναι όλα με ακίνητο. Μην με ρωτήσετε, σας προειδοποιώ. Είναι όλες με. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Καμία. Αλλά εδώ δείχνουν παραδείγματα. Πραγματικά παραδείγματα, πραγματικοί άνθρωποι, πραγματικές λύσεις. Να πω, τα 280.000 κουρευτήκαν 50.000, κατά 10 κατά 4.000, στα 30 κατά 10. Στα 61 τα 50. Κάτι κάνουμε, εντάξει τώρα. Να. Στα 60 τα 45, στα 31 τα 25, στο 1000 τα 800, στα 6 τα 5. Πάμε λίγο στις γραμμές. 2-10-7-10-8.000. Καλέστε τώρα, πείτε το πρόβλημά σας. Είναι δωρεάν εδώ. Δεν χρεώνουμε τα τηλέφωνα, είναι δωρεάν. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Και κοινοποιήσεις πλατφόρμες, θα δουν όλη η Ελλάδα τις λύσεις. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που ασχολείται με το κείμενο 35 χρόνια. Η κυρία Βορδόν είναι επίσημη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα εμπορικά που λέω εγώ. Εντάξει, πάμε λοιπόν στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Έλα, Γαβρίλο.
4: Έλα, Σπυρό.
2: Μίλησα με τα κορίτσια επάνω, έκλεισε ραντεβού, αλλά η κόρη μου δεν μπορεί να έρθει. Μόνος μου μπορώ να έρθω εγώ.
4: Χαρτιά έχεις να δούμε.
2: Τα έχω τα χαρτιά όλα, δεν τα
4: φέρω. Εσύ κάνεις για 50.
2: Εγώ κάνω για 50. Λοιπόν, επειδή μιλάς τώρα, κουρεύεις, κάνεις για να δω, θα κάνεις κάτι για το φίλο στο Σπύρο.
4: Άκου την τελευταία φράση όμως, κανένα διαπραγμάτευση δεν έχει γίνει αποτέλεσμα. Τι είσαι, τι είσαι, ΣΥΡΙΖΑ είσαι, ό,τι θες ακούς.
2: Εγώ όχι, εγώ είμαι Βέλος, από το Βέλος Κορινθίας.
4: Μάλιστα, φιλιά, σου να πούμε από κοντά.
2: Λοιπόν, αύριο θα είσαι εκεί, 4.30
4: ώρα. Πρώτα ο Θεός.
5: Πρώτα ο Θεός.
2: Έγινε, θα τα πούμε από κοντά.
4: Πρώτα ο Θεός,
2: γεια σου, Γαβρίλο
4: μου, γεια. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε. Πάμε. Πάμε, έχουν πάει 1.200, πρέπει να ρίξετε το TikTok τώρα. Ρίχτε τώρα. Κομπλάρετε τα όλα, ρε. Πάμε, πάμε. Ορίστε, παρακαλώ. Μας ακούτε? Κύριε Χαλαμπίδη, ο κύριος. 1, 2, 3. Μας ακούτε? Ωραία. Πάμε να τον πάρουμε εμείς. Να τον πάρουμε εμείς, άλλο το. Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, συνεχίζουμε. Πάμε, η Λέσκη Ζώο λέει, πάμε όλοι Μάχη FM 99,8. Εννοείται. Μάχη FM 99,8. Αχ... Και πάμε όλοι ταπ. Μπράβο, ρε Λέσχη Ζώων. Μπράβο. Πάμε και στο Facebook και εκεί βλέπω κινησούλες. 2-17-18.000. Βγείτε στο Μάχη FM, στο Πατριωτικό Ραδιόφωνο, να πείτε την άποψή σας. Στείλε τα μηνύματά σας 694-363-5451. 2-17-18.000. Μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί. Και τα γραφεία μας είναι 2-10-49-64-569. 62 διαφορετικούς τρόπους σας έχω δώσει για να επικοινωνήσουμε. Και ο τελευταίος, με πουλιά, με περιστέρια, γράψτε το μηνυματάκι σας και στείλτε το με την περιστέρια. Εδώ είμαστε. Πρώτα ο Θεός, καθημερινά θα τα λέμε. Σήμερα μην χάσετε την εκπομπή. Το βράδυ θα γίνει το κουτρούλι του πανηγύρι. Βγάζω δύο κοινωνικά θεματάκια που τα έχω αναδείξει σε social και έγινε το LRA δις, χιλιάδες προβολές και χιλιάδες τα μηνύματα. Απαντάμε πάνω από κόμματα και χρώματα. Όταν πάμε να σώσουμε τον πολίτη, το σπίτι, δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
6: Θα ήθελα να μάθω κάτι για τον εξωδικαστικό
4: συμβιβασμό.
6: Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε,
4: σας
6: παρακαλώ πολύ, τι
5: δικαιολογικά χρειάζονται. Τα δικαιολογικά, καλησπέρα, είναι το λιγότερο. Κωδική τάξη σας, κάποιες εξουσιοδοτήσεις που σας δίνουμε εμείς και μας εξηγείτε πρώτα πριν ξεκινήσουμε για τον εξωδικαστικό κάποιο πράγμα.
6: Το λέτε για κάτι για ποινικό μητρό.
4: Ναι.
5: Είναι ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτείτε.
6: Αυτό, ας πούμε, αν κάποιος αν έχει δικαστεί, τι δεν θα αφήνει να προχωρήσει.
5: Εξαρτάται τι εννοείται έχει καταδικαστεί, γιατί αδικήματα. Παίζουν ρόλο εσείς. Εσείς που έχετε την υπόθεσή σας δεν ξέρετε τι αδικήματα. Εμείς είμαστε διαφέτε.
6: Δεν μπορώ, θέλω να μάθω, ας πούμε, αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να μην το ξέρω.
5: Εσείς προσωπικά να το μάθετε, άρα λοιπόν έχετε ποινικό μητρό, αυτό εννοείται. Που δεν είναι καθαρό. Μόνο για οικονομικά αδικήματα μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν στο ποινικό μητρό. Οικονομικά αδικήματα. Η λέξη οικονομικά αδικήματα παραλαμβάνει απάτη, υπεξαίρεση και άλλα πολλά πράγματα.
6: Εντάξει.
5: Άμα δεν έχετε, μην αγχώνεστε.
4: Πού μένετε εσείς, ποια περιοχή είστε.
6: Εγώ είμαι από τα Καλάβρητα.
4: Μπορούμε να συνοηθούμε και μετά, δεν χρειάζεται να κατέβετε στην Αθήνα. Το τηλέφωνο το σημειώσατε, το 210-49-64-569.
6: Όχι. Ένα λεπτό.
4: Ναι.
6: Ένα λεπτό, παρακαλώ.
4: 210.
6: Ένα λεπτό.
4: Το λέω να το ακούσουν και οι υπόλοιποι, μας βλέπουν αρκετοί κόσμοι.
6: Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, 2-10. 210. Όχι 210. Ναι, εντάξει, 2-10, ναι, ο σωστό.
6: Ναι.
4: 49.
6: 49.
4: 64.
6: 64.
4: 569.
6: 569.
4: Μάλιστα.
6: Ωραία, τι ώρα μπορώ να πάρω εκεί?
4: Και τώρα μπορείτε. Να πάω εγώ λίγο να μιλήσω μαζί. Θα πάρετε γύρω στις 5.30. Να μιλήσουμε μαζί κατευθείαν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
6: Γεια σας,
4: φίλε μου, γεια σας. Λοιπόν, ενημερώνουμε, κάνουμε κοινοποιήσεις, παίρνουμε τηλέφωνα γιατί αυτή η εκπομπή εδώ δίνει λύσεις. Εμείς έχουμε καταθέσει και στη Βουλή συγκεκριμένες προτάσεις. Τι είναι αυτό το ποινικό μητρό που ακούσατε τώρα? Και νομίζω ότι αυτό πρέπει η πολιτεία, η κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί. Εγώ θα σας το πω πιασάρικα και η κυρία Βορδόνη θα σας αποδώσει την νομική υπόσταση. Ένας άνθρωπος σήμερα που έχει ένα πρόβλημα στο ποινικό μητρό του, στις 240 δόσεις ενδεχομένως θα απορριφθεί. Ο ίδιος άνθρωπος όμως, ο ίδιος άνθρωπος, θα πάει να ρυθμίσει την εφορία ή στον ΕΦΚΑ χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Άρα το ποινικό μητρό θα πρέπει να μην είναι ένα από τα χαρτιά που θα πρέπει να προσκομίσει ένας Δανειολή Ψοφιλέτη. Τώρα η κυρία Βορδόνη στο αποδώσει με τη νομική διάσταση. Παρακαλώ.
5: Ένα από τα δικαιολογητικά, το οποίο προκύπτει γιατί είναι προαπαιτούμενο στη δικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού και πρέπει να προσκομιστεί, είναι και το ποινικό μας μητρό. Είναι και το χαρτί δικαστική φερεγγύωτα και άλλα πολλά. Το θέμα μας είναι ότι για το ποινικό μητρό το έχουμε εξηγήσει, να το πούμε και άλλη μια φορά. Όταν εμπεριέχει αποφάσεις οι οποίες μέσα έχουν να κάνουν με οικονομικά αδικήματα. Οικονομικά αδικήματα είναι η απάτη, η επεξαίρεση, τυχόν καταδικαστική απόφαση για οφειλές, ασφαλιστικό ταμείο, εφορία. Ακόμη και αν έχετε πάρει ποινή φυλάκιση με αναστολή, επειδή αυτό καταγράφεται και φαίνεται, αποτυπώνεται στο ποινικό σας μητρό, μπορεί να αποτελέσει σοβαρό παράγοντα για να απορριφθεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι προαπαιτούμενο το οποίο το δημόσιο το εξετάζει ακόμη και στη δεύτερη αξιολόγηση. Δηλαδή, μπορεί να το περάσει πολύ γρήγορα στην πρώτη αξιολόγηση. Στη δεύτερη, όμως, επειδή πηγαίνεται εντελεχής έλεγχος αναλυτικά, εφόσον εντοπίσει ότι υπάρχει μια καταδίκη έστω και πριν 10 χρόνια.
4: Καλά, η Λέσχη Ζώων είναι συνεργάτης, έτσι. Λέσχη Ζώων, φιλιά πολλά, βεβαίως. 2, 10, 49, 64, 569. Ορίστε, το βάζει η Λέσχη Ζώων. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. 2, 10, 49, 64, 569. Σωστά, αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. Δεν πιστεύω, Λέσχη Ζώων, το βράδυ 8 η ώρα μείνει μέσα. Θα σε ψάξω, ε! Συνεργάτης είσαι, συνεργάτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 2, 10, 49, 64, 569. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που είστε εδώ, μας στηρίζετε. Και κάντε μια κοινοποίηση να ανοίξει λίγο, να δει κι άλλος κόσμο. Γιατί πολλές φορές σε ένα απομονωμένο χωριό, σε μια πόλη που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο.
5: Εκεί σα πληροφορία... ρωτάει μια κυρία δεξιά στο τάμπλετ. Το τηλέφωνο λέει αυτό.
4: Λες
5: δεν είναι το τηλέφωνο,
4: ναι,
5: ρωτάει.
4: Ναι, ναι, λες και ζών, ναι, το βάζει. Για να δει κι άλλοι. Λοιπόν, άρα. Τελειώσατε, κυρία Βορδόνη.
5: Ναι, απλά θα έλεγα ότι επειδή αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, έχουμε κάποιους πελάτες οι οποίοι μπορεί να είχαν πριν 10 χρόνια μια καταδίκη, πριν 15, πριν 18, επειδή είχε αυστηρή προϋπόθεση πώς αφαιρούν.

0: Γεια σου, δεν μου λες θα βάλεις τις εκλογές σας.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, θα τα πούμε.
0: Φιλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Ανθούλα. Η συγκεκριμένη κυρία είναι μια κυρία η οποία παλεύει με πολλά προβλήματα, παράδειγμα μάνας και απόλυτη πιστή στον Γαβρίλο τον Χαλκιώτη. Απόλυτα όμως, έτσι. Λοιπόν, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ρωτάει η κυρία Ανθή, η συνταξιούχη τον επόμενο μήνα να πάρει 400 στάρικα. Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει για να πάρει τα 400 στάρικα, ποια είναι τα κριτήρια? Ένα είναι το κριτήριο, να είσαι πάνω από 65. Άρα όλοι οι συνταξιούχοι ή εσείς που μας βλέπετε, ή εσείς μας βλέπετε, ή οι γονείς σας ή οι παππούδες σας, να τους ενημερώσετε ότι δικαιούνται να πάρουν, 65, να πάρουν 400 ευρώ.
2: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
1: Τίποτα.
2: Χωρίς περιουσιακά κριτήρια. Να ρωτήσω εγώ να κάνω το
1: σύνδεσμο. Τίποτα.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Εσείς, κυρία Βορδόνη, θα τα πάρετε, είσαστε 20 χρόνων τώρα, σε 45 χρόνια.
2: Εγώ δεν το παίρνω ακόμη, έχω μέλλον.
1: Ναι.
2: Άρα
1: λοιπόν,
2: θα το
1: για το επίδομα των συνταξιούχων που δίνει η πολιτεία, ένα και μοναδικό κριτήριο να είναι πάνω από 65 χρόνια.
2: Πότε θα τα πάρουν αυτά, ξέρετε, και άλλες λεπτομέρειες.
1: Έρχεται το χάρτη, έρχεται το χάρτη.
2: Πριν τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
2: Α, ωραία.
1: Έρχεται η 400. Είναι λίγα βέβαια, έτσι. Αλλά από το τίποτα καλό και κάτι. Έλεγε μια γριά. Από το τίποτα καλό και κάτι. Γριά τώρα, εντάξει. 180 χρονών τώρα. Τώρα 80-90 χρόνια είναι νεότατη. Λοιπόν, όλοι οι φίλοι συνταξιούχοι μας βλέπουν τώρα, κάντε μια κοινοποίηση. Παιδιά, κάντε τώρα μια κοινοποίηση. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέμε. Τα εκλαϊκεύουμε και λίγο.
2: Θέλω να... Εκεί πάνω και δεν λέει 2,6.
1: Πάμε, προχωράμε.
2: Λοιπόν,
1: ναι, προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, η κοινοποίηση τι σημαίνει, να το δουν κι άλλοι. Γιατί πάνω συνταξιούχοι σε χωριά απομονωμένα και δεν μπορούν να ενημερωθούν. Λοιπόν, κάνουμε όλη κοινοποίηση. Φιλιά στη Στέιση. Άρα τη Στέιση, φίρμα είναι η Στέιση, θα τα δώσω. Η Στέιση, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα λυκόσχυλο το οποίο μένει μαζί, μένουμε εμείς μαζί του στο γραφείο και στο σπίτι, το οποίο κάνει απολύτως ό,τι θέλει. Δεν μένει η Στέιση μαζί, μένουμε εμείς με τη Στέιση. Εντάξει, λοιπόν, και την αγαπάμε πάρα πολύ, το έχει καταλάβει αυτή και μας κοροϊδεύει. Λοιπόν, άρα όλοι οι συνταξιούχοι που με βλέπετε τώρα ή μας ακούτε, και οι γονείς εσάς που μας βλέπετε ή μας ακούτε, να ενημερώσετε ότι το μόνο κριτήριο για το επίδομα των 300 ευρώ για τους συνταξιούχους είναι μόνο να είναι 65 χρόνια κλεισμένα. Την ώρα που είναι ο νόμος δεν είναι κλεισμένα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο πτωχευτικό, κυρία Βορδόνη. Στείλτε τις ερωτήσεις σας τώρα, τελειώνει η εκπομπή. Ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσετε. Πάμε, τι σημαίνει πτωχευτικός, ποιους αφορά και πού βοηθά.
2: Ο πτωχευτικός μας, ειδικότερα αυτός που είναι το μικρό αντικείμενο, που γίνεται ούτως ή άλλως και αποφασίζεται από ένα φυσικό δικαστή, εμείς προετοιμάζουμε, γράφουμε την αίτηση με τον δικόγραφό μας, το ανεβάζουμε στο σύστημα, καταθέτουμε φυσικό φάκελο με σχετικά και περιμένουμε να πάρει προσδιορισμό, έτσι ώστε να, κάποια στιγμή να αντιδράσουν ενδεχομένως οι πιστωτές, είτε θετικά είτε αρνητικά, και να καταλήξουμε να κρίνει ο δικαστής αν θα απαλλάξει οριστικά από τις οφειλές σας, εσάς που χρωστάτε, και εφόσον έχετε καθαρά περιουσιακά στοιχεία, θα προχωρήσει η εκποίηση. Τι σημαίνει εκποίηση, καλοί μου φίλοι? Θα τα πάρει να εκποιηθούν, να ρευστοποιηθούν, ώστε να αποπληρωθούν ό,τι αποπληρωθούν τέλος πάντων οι πιστωτές στους οποίους χρωστάτε. Και από εκεί μετά εσείς θα απαλλαγείτε οριστικά από την οφειλή. Δεν κρατάμε την κύρια κατοικία. Όταν μιλάμε για πτώχευση, κύριε Χαλκιώτη, δεν διασώζεται η κύρια κατοικία. Μην μπερδεύεστε με άλλες διαδικασίες που μακάρι να τρέξουν, μακάρι να έρθουν φορές και όλα αυτά τα μακάρι. Στην πτώχευση δεν προστατεύουμε κάτι, αντιθέτως πάμε να απαλλαγούμε από τα χρέη. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να επανενταχθούμε στην κανονικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας και να επανέλθουμε πάλι όπως ήμασταν δραστήριοι στο παρελθόν.
1: Υπάρχει και η προοπτική του εάν και εφόσον λειτουργήσει και ο φορέας, προσέξτε λίγο, αν και εφόσον λειτουργήσει και ο φορέας που απορροφά τα ακίνητα, να λειτουργήσει για τους ευάλωτους την υποχρεωτική παραχώρηση από τα φαν του φορέα τη στέγη και να μην μείνει στον. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν είναι ασυμβάλλοντο, να έρθει σε συμφωνία με τον πιστωτή, φαν, τράπεζα, όποιο είναι, και με ένα μικρό μίσο να μείνει μέσα. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί σήμερα που μιλάμε. Μην ακούτε τώρα, γιατί ακούω, λέει, θα κάνουμε, λέει, και το να μείνει για 10 χρόνια, να το κάνει με ποιον.
2: Κύριε Χαλκιώτη, ήρθε ένα άνθρωπο και μου είπε ότι πήγε σε κάποιο κέντρο ενημέρωση. Λίγο προσοχή. Αυτά τα κέντρα είχαν δημιουργηθεί μια εποχή πίσω.
1: Ωραία,
2: από κάποια χρόνια. Καλώ υπάρχουν, αλλά. Ναι. Εκεί οι σύμβουλοι
1: μπορεί
2: που είναι δικηγόροι μπορεί να μην κατάλαβε, να το αποσαφηνίζουν, γιατί
1: μην
2: μπερδέψουμε την πτώχευση με τα
1: κατάλαβε
2: κέντρα.
1: Τώρα, ναι, να μην κατάλαβε. Δεν μπορεί να κάνουν τα κέντρα λάθος, πει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι δεν κατάλαβε αυτός. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άρα έχω, εγώ αυτή τη στιγμή που έχω, έχω πολλά εργαλεία υπέρ μου. Ένα μόνο εργαλείο είναι κατά μου. Ποιο είναι? Να κάτσω εδώ τώρα αυτή τη στιγμή Και να λέω, άσε μωρέ, δεν γίνει τίποτα. Πήγα στο Μάκη, στον Τάκη, στη Γεωργία, στη Μαρία. Δεν είναι ότι έκανα την προσπάθειά μου. Την έκανα την προσπάθειά μου, αλλά αποτέλεσμα δεν είχε. Θέλω να μου υποσχεθεί, θέλω να κλείσει τα μάτια τώρα που μιλάμε και να μου υποσχεθεί θα κάνει κάτι. Δεν θα του παραδώσει το σπίτι σου αν δεν πάρει τώρα το 49-64-569. Παίρνω το 49-64-569, σημαίνει τι. Το 49-64-569 σημαίνει ότι θα μπορέσει να πάρει μια άποψη ενό ανθρώπου που ασχολείται 35 χρόνια με τα δάνεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαι 58 χρονών. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέω και ισχύει. Και το αποδεικνύω πολύ περισσότερο σε εσάς που ζω στο γραφείο και μου λέει ρε εσύ, εντάξει μου λέει, αλλά και να. Και από κοντά τα ίδια λες. Φυσικά και λέω από τα ίδια. Και να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να μην το αναφέρω. Το 70% των πελατών που έχω είναι από συστάσεις. Όταν πρωτοξεκίνησα ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, μου έλεγε ο συγχωρημένος ο διευθυντής μου, Θεός χωρίς, Γαβρίλη, όλα καλά και όλα ωραία, αλλά η σύσταση είναι αυτή που πρέπει να επιδιώκουμε όλοι. Η σύσταση δεν έρχεται όταν ένας πελάτης είναι δυσαρεστημένος. Έρχεται ένας πελάτης ο οποίος είναι ευχαριστημένος ή υπάρχουν πελάτες που έχουν έρθει στο γραφείο και του είπα δεν αναλαμβάνουμε και μου ήρθανε η μάνα του, ο πατέρας του, ο θείος του, οι συγγενείς του. Μου φέρανε και το σκύλο του. Λοιπόν. Θέλω να καταλάβετε ότι εμείς εδώ λέμε αλήθεια και μόνο αλήθεια. Σας κοιτάω μέσα στα μάτια. Δεν έχω λόγο να πω ψέματα. Δεν με ενδιαφέρει για πολλές διαστάσεις. Άρα, 2-10-49-64-569 θέλω να μου υποσχεθείς. Δεν θα τους παραδώσεις τίποτα αν δεν ακούσεις και την άποψή μου. Και από εκεί πέρα κάνω ό,τι νομίζεις. Μπορούμε και το έχουμε πετύχει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές να σώσουμε περιουσίες. Ο Σπύρος είναι φίλος. Και Σπύρο μου, τώρα που με ακούς. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Καμία. Και να σας πω και κάτι το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι. Ότι παίρνετε εσείς εκεί τηλέφωνα, λέτε την ιστορία της ζωής σας, λέτε πότε θα βγείτε τη σύνταξη, λέτε λεφτά έχει στην τράπεζα, λέτε. Το μόνο που δεν λέτε είναι τι ρούχα φοράμε. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι εύκολη η διαπραγματεύση. Το έχω 50 φορές. Σταματήστε τις διαπραγματεύσεις με τους ανθρώπους αυτούς. Εσείς δεν είστε επαγγελματίες στο είδος. Δεν πρόκειται να κερδίσετε τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Θα πάρετε τη χειρότερη συμφωνία. Λοιπόν, 2-10-49-64-569 και θέλω να πούμε τώρα, να το επικεντρώσουμε λίγο και να πούμε. Έχω πληστηριασμό. Θέλω να πείτε τις λύσεις που έχουμε, κύριε Βουρδόνη, τώρα σε ένα λεπτό κλείνω.
2: Στο πληστηριασμό, κύριε Χαλκιώτη, επειδή τρέχουν αυστηρές μέρες μέσα εκεί, να κρύβει 7 μήνες από την ημερομηνία, πείτε ότι σήμερα λαμβάνετε ένα πρόγραμμα πληστηριασμού. Μέσα εκεί, καλή μου φίλη, μνημονεύει μια ημερομηνία που θα γίνει ο πληστηριασμός. Μέχρι σήμερα η ημερομηνία αυτή είναι ακριβώς 7 μήνες μετά την ημερομηνία που σας δίνει στο χέρι ο δικαστικός επιμελητής στο πρόγραμμα του πληστηριασμού. Άρα, επειδή είναι 7 μήνες μόνο και επειδή παράταση δεν δίνεται με τα παλιά τα χρονικά τα πλαίσια που υπήρχαν τρόποι να πάει πιο πίσω ο πληστηριασμός, το ρωτάτε όλοι σας, πίσω δεν θα πάει. Το αν θα τροποποιηθεί η αξία του ακινήτου που εκπληστηριάζεται, μια άλλη υπόθεση. Πάλι όμως θα γίνει η ημερομηνία που λέει το πρόγραμμα. Άρα, επειδή πρέπει να τρέξουμε γρήγορα και λέει γρήγορα ο Χαλκιώτης, εννοεί να προλάβουμε να ανοίξουμε την αίτηση, να κλείσει η αίτηση, να βγάλει πρόγραμμα για να προλάβουμε το κακό, να μην πάμε σε μια διμερή που μπορεί να ζητήσουν π.χ. το 30% προκαταβολή, γιατί στον εξοδικαστικό ζητάνε το 10%. Άρα λοιπόν, το χαρτί αυτό είναι δυσάρεστο, είναι άσχημο, είναι ψυχοφθόρο, αλλά μην το πετάξουμε. Πάμε να αντιδράσουμε. Μην χάσουμε το σπίτι δηλαδή για ένα κομμάτι και μετά χρωστάμε και τα ρέστα. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γενικά να προστατεύσουμε τα πάντα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βουρδόνη.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Την έχουμε την κυρία Βουρδόνη, Χρυσούλα, δικηγόρηση και συνδεδεμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλαδή έχει πάρει την πιστοποίηση, αυτό είναι. Δεν δουλεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μην το μπερδέψουμε. Ό,τι έδειξε εγώ, κουρέματα αφορούν εμένα και μόνο εμένα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όσοι από όλους εσάς μας ακούτε και έχετε κάποια χρήματα που δεν τα χρειάζεστε, έχουμε φτηνά κίνητα να προτείνουμε. Φυσικά εδώ στις υπηρετικές περιοχές, Νίκαια, Κορυδαλό και Ρατσίνη, έχουμε φτηνά κίνητα που μπορούμε να προτείνουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους φίλους μας που ήταν στο Facebook. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους μας που ήταν στην πλατφόρμα του TikTok. Θα πούμε το ραντεβού το βράδυ 8 η ώρα. 8 η ώρα είμαστε στον αέρα. 8 η ώρα, ενημερώστε φίλους και γνωστούς ότι 8 η ώρα για ένα 2 ώρο περίπου. Θα προσπαθήσω να έχω μαζί μου και την κυρία Βορδόνη και τον κύριο Μητρόπουλο. Θεωρώ ότι και οι δύο είναι καλύτεροι στο είδος. Και από εκεί πέρα θα πούμε και εμείς όπως θα λέμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Μην κουνηθεί κανένας, ακολουθεί Στεφάνος Χίος με την εκπομπή Ραδιομοκυλάρδες. Να είστε καλά, τα λέμε στις 8 η ώρα. Μην λείψει κανείς, θα τσακωθούμε, έτσι σας το λέω. Γεια σας, παιδιά.
3: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης 52 χρόνια γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας χωρίς τους συνωμότες. Οι Βρούτοι σχεδιάζουν την έκπτωση του αρχηγού και ο αρχηγός πανηγυρίζει την πολιτική κηδεία του. Ο καπετάνιος είναι ζαλισμένος και το καράβι πάει στα βράχια. Συγκλονιστικές καταθέσεις των γονέων των θυμάτων στη δίκη των Τεμπών. Οργή κατά Καραμανλή και δημόσιες καταγγελίες για ανθρωποκτονία εκπροθέσεως από τον ανιψιό της δυναστείας. Ποιοι προτείνουν 3 χρόνια στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες και 2 χρόνια υποχρεωτική για τις γυναίκες για να είναι ετοιμοπόλεμη η Ελλάδα σε περίπτωση αναμέτρησης με την Τουρκία. Ο Ελληνοαμερικανός συγγραφέας και δημοσιογράφος Νίκος Γκατζογιάννης και οι στενές σχέσεις με τον Αμερικανοτραφή Αντώνη Σαμαρά. Η Ελένη τους ενώνει ή κάτι ακόμα πιο σημαντικό που έχει σχέση με τις μυστικές υπηρεσίες στο μακελιό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, με τα τρέχοντα θέματα της τρεχούσης επικαιρότητας. Είχα πει κάποτε στον σημερινό πρωταγωνιστή των γεγονότων και της επικαιρότητας να μαζευτεί και να βάλει μυαλό. Αυτός δεν έβαλε μυαλό. Και από ό,τι όλα δείχνουν οδηγείται προς τις φυλακές Κορυδαλλού. Εκτός εάν βάλει τα μεγάλα μέσα και την γλιτώσει. Και μιλάω για τον πρώην τηλεπαρουσιαστή, τον νυν πρόεδρο του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, που κατάντησε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Και διαλύθηκε στα εξών συνετέθη. Και έβαλε πρόεδρο του ΛΑΟΣ ο Καρατζαφέρης, τον Φίλιππα τον Καμπούρη. Είμαστε για πολλά γέλια. Για πάρα πολλά γέλια. Το πολιτικό σύστημα μπάζει από όλες τις πλευρές. Δεν είναι ανάγκη να μπούμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα λαμόγια του πολιτικού συστήματος. Έχει γεμίσει ο τόπος λαμόγια. Δηλαδή τελικά οι μόνοι που είμαστε λαμόγια είμαστε εγώ, κάτι ότι είσαι ακόμα κλπ. Και... είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο πρώην τηλεπαρουσιαστής Φίλιππας Καμπούρης, τον οποίο τον ξέρω καμιά 20 χρόνια από την εποχή του Έξτρα, ο των καναλιών δηλαδή, του καναλάρχη του Φίλιππου του Βριώνη, εκεί που έκανε τα διάφορα βαριετέ των μεσημεριανών εκπομπών. Μάλιστα, είχαμε αντιδικήσει πολλές φορές στον αέρα με τον Καμπούρη. Ποιος είναι ο Φίλιππας Καμπούρης? Ένα παιδί από τον Πειραιά, ο οποίος προσπάθησε να σταδιοδρομήσει στον χώρο της τηλεόρασης. Η είδηση είναι γνωστή από το πρωί. Ελέγχεται για φέση 1,5 μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Άνοιγε εταιρείες, εικονικές εταιρείες, κατά το κατηγορητήριο έτσι, και κατά την ασφάλεια η οποία τον έχει συλλάβει. Και αφού άνοιγε καμιά 25 εταιρείες μαϊμού, απασχολούσε δανεικούς εργαζόμενους και κατόπιν κλείνανε τις εταιρείες αφού τις καταφεσώνανε στον ΕΦΚΑ και στο ΦΠΑ, δεν πληρώναν τίποτα και βαράγανε κανόνι και μια ωραία πρωία με αχυρανθρώπους σηκωνόταν και φεύγανε. Με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν ΕΦΚΑ, να μην πληρώνουν ΦΠΑ κλπ. Δεν είναι οι μόνοι που το κάνουν αυτό στην Ελλάδα. Δεν είναι ο Καμπούρης ο οποίος είναι καμπούρης στο θέμα. Εδώ μιλάμε, γίνεται της κακομοίρας. Όπου και να στρίψεις το κεφάλι σου, βλέπεις λαμούγια. Ας πάει τώρα να αποδείξει την αθωότητά του. Και δεν θα καθίσουμε τώρα να μονοπολίσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη σύλληψη, ή αν έγινε σύλληψη, ή αν τον πιάσανε στον καφενέ, ή αν τον πιάσανε σπίτι του, ή αν τον πιάσανε στην εταιρεία του, ή αν τον πιάσανε οπουδήποτε άλλο. Το ξέρετε το Καμπούρη, ένας εκεί τσαρλατάνος των τηλεοπτικών εκπομπών απασχολούσε την αστυνομία από ό,τι ξέρω από το 2020-2021. Κάτι είχε γίνει πάλι, κάποια εμπλοκή είχε γίνει πάλι. Αυτός όμως κατόρθωσε
και ανελήχθηκε στον πολιτικό στίβο της χώρας. Τώρα πώς έπεισε τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη να του μεταβιβάσει το κόμμα ο Θεός και η ψυχή του. Επίσης είχε μπλακεί και σε ραδιοφωνικές συχνότητες, προσπάθησε να απαλωτριώσει μια ραδιοφωνική συχνότητα, την πρώην Art FM. Μιλάμε για κουλουβάχατα τώρα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση τραγική, ας πούμε. Φουρθιώτης, Καμπούρης και όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, απασχόλησαν την επικαιρότητα και την απασχολούν.

Ένας φίλος μου στέλνει και ένα βίντεο. Πριν να πω 2 χρόνια, λέει, είχα βγει, που είχα βγει, στην εκπομπή του. Ο Καμπούρης, λέει, ο Χίος ξεφτυλίζει τον Καμπούρη. Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι. Είχα βγει, λέει, σε μια εκπομπή και του είχα σούρει τα εξαμάξη. Τέλος πάντων, εγώ τον Καμπούρη τον ξέρω από το Έξτρα. Δεν θέλω τώρα να το αποδώσω, μου φες, υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη. Το τι κάνανε, το ακούσατε και το πληροφορηθήκατε. Ήτανε μπλεγμένος με διάφορα περίεργα πράγματα. Ήταν πολυπράγμων τύπος, πολυπράγμων. Και έχει μοιάσει και στον πνευματικό του πατέρα, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Πες μου τον πνευματικό σου πατέρα να σου πω ποιος είσαι. Τι να σας πω. Τι να σας πω, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση φρίκης. Φρίκης. Είχε, λέει, συνάψει κάτι συμβάσει με τον Κοκλώνη. Άλλος ο Κοκλώνης. Κοκλώνης, Καμπούρης, Φουρθιώτης. Όλα τα καλά παιδιά, να πούμε. Όλα τα καλά παιδιά του συστήματος. Είχε πάρει σφρίσεις και στην πολιτική. Είχε αναδειχθεί περιφερειακός σύμβουλος. Απορώ ποιοι τον ψήφισαν εκεί στη Βορειοανατολική Αττική. Μετά ήθελε να κατέβει μόνος του με ένα συγκεκριμένο κόμμα κλπ. Είχε και ένα εξαιρετικά δυσάρεστο συμβάν. Είχε φύγει από τη ζωή αδερφή του. Αντιμετώπιζε και προβλήματα με το βάρος του. Έτρεχε στους γιατρούς. Μία αποσυντονισμένη προσωπικότητα που όμως την έκανε την αρπαχτή από ό,τι φαίνεται και απασχολεί σήμερα τα πρωτοσέλιδα των διαδικτυακών ιστοτόπων, των ραδιοφώνων και των τηλεόρασεων. Δηλαδή δεν έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα σοβαρά πράγματα, έτσι. Έρχεται στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Ρούμπιο, και εμείς ασχολούμαστε με τον Φίλιππα τον Καμπούρη, που τον είχε, του είχε δώσει στασίδι ο Φίλιππας ο Βριώνης, μια μεγάλη μάρκα των τηλεοπτικών συχνοτήτων, μεταπολιτής τηλεοπτικών συχνοτήτων. Δηλαδή, φανταστείτε, μόνον ο Βριώνης, ο φίλος του Καμπούρη, ο καναλαρχής, είχε κατορθώσει να αγοράσει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 1902 τηλεοπτικό σταθμό. Να καταλάβετε για το τι διαβόλου κάλτσα μιλάμε, έτσι. Ήταν ένας μοναδικός και αυθεντικός λοποδίτης, ο Φριώνης, ο λοποδίτης, ο οποίος, εγώ το έλεγα χαϊδευτικά αυτά, πόσα κιλά λοποδίτης είσαι. Και αυτός μου λέει, κοίτα να δεις, εγώ είμαι Πρίτανης, Πρίτανης. Τι λέω, της λοποδησίας? Πρίτανης, μου λέει, των offshore εταιριών. Και μάλιστα τότε ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ζορμπάς στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και λέγε, εγώ είμαι 3 φορές καλύτερος από τον Ζορμπά. Τι να μας πει ο Ζορμπάς και ο άλλος που είναι τώρα ο Βουρλιώτης. Εγώ είμαι Πρίτανης. Και πνευματικό του παιδί ήταν ο Καμπούρης, άλλος Πρίτανης αυτός. Και τα είδαμε τα χαΐρια τους και τις προκοπές τους. Κυρίες και κύριοι, σε ένα χώρο ο οποίος είναι άναρχος, όπως είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, σε ένα χώρο ο οποίος είναι άναρχος αν αφορά τις άδειες που δίνονται στα νυχτερινά κέντρα, σε ένα χώρο που είναι άναρχος αν αφορά τα εχέγγυα που πρέπει να έχει κάποιος για να ανοίξει ένα εμπορικό κατάστημα, σε ένα χώρο που όλοι λαδώνονται και μιζώνονται, πάντα θα υπάρχουν Καμπούριδες, Βουρθιώτιδες και Βριώνιδες. Ξεκάθαρα πράγματα. Το τι θα γίνει θα διαβάσετε τις επόμενες ώρες. Εγώ το μόνο που έχω να πω στο Φίλιππα, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είναι καλή τύχη, παιδάκι μου,
Και ο Θεός να σε βοηθάει.

0: Πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό για το Φίλιππα τον Καμπούρη, το, το φίλο μου. Άρα τι γίνεται, να.
1: Έχουμε έκτακτη είδηση με το control. Πάμε, Κατερίνα.
0: Έχουμε έκτακτη είδηση.
2: Έχουμε τη σύλληψη του Προέδρου του Λάους, του Φίλιππου Καμπούρη,
1: ναι,
2: και τη συζύγου του, μαζί από, μετά από ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, κλίμακας, επιχείρησης
1: της υποδιέχθησης
2: δύο οικονομικών
1: εγκλημάτων.
2: Ποιος είναι μαζί μας?
1: Ο Γιάννης Γιάκας. Έλα, Γιάννη, καλημέρα. Τι έχει συμβεί, λοιπόν? Γιατί συνελήφθη ο Πρόεδρος του Λάους, ο κ. Καμπούρης?
3: Καλημέρα. Θα θέλω να σας πω ότι η επιχείρηση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Έχουν γίνει συνολικά 8 συλλήψεις. Αναζητούνται ακόμα τουλάχιστον 2 άτομα. Μεταξύ των 8 αυτών, λοιπόν, και ο Φίλιππος Καμπούρης, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος και πρώην δημοσιογράφος, και η σύζυγός του. Θέλω να σας πω ότι οι κατηγορίες είναι πολύ βαριές. Ο λόγος που συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης είναι, καθώς φέρεται, να ήταν αρχηγικό μέλος, σύμφωνα πάντα με αστυνομική πηγές, σε εγκληματική οργάνωση που ουσιαστικά εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ αλλά και συνολικά το δημόσιο μέσω φόρο διαφυγής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λοιπόν, φαίνεται πως τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές, άνοιγαν εταιρείες σε αχυρανθρώπους. Όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν ό,τι έπρεπε να πληρώσουν στον ΕΦΚΑ, έκλειναν τις εταιρείες και από εκεί και πέρα εξαφανίζονταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέχρι στιγμής έρευνας, αυτό γινόταν τουλάχιστον από το 2021. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ έρχεται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συνολικά στο δημόσιο φαίνεται πως η απάτη φτάνει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως μας λένε αξιωματικοί...
1: Γιάννη, δεν κατάλαβα. Τα χρήματα άνοιγαν εταιρείες μαϊμού, τις έκλειναν. Τα χρήματα πώς τα έβγαζαν?
3: Όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον ΕΦΚΑ, τότε αυτές οι γονικές εταιρείες έκλειναν, εξαφανίζονταν από το χάρτη.
1: Δεν πλήρωναν. Τα χρήματα πώς τα έβγαζαν? Τα έσοδα από πού υπήρχαν?
3: Μιλάμε για οφειλές. Έκοβαν τιμολόγια. Μερικά μάλιστα από αυτά τα τιμολόγια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν ακόμα και από το κόμμα, ακόμα και από το Λάος. Άνοιγαν σε αχυρανθρώπους. Μερικοί από αυτούς έχουν επίσης συλληφθεί. Εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων, όλα αυτά εικονικές εταιρείες έκοβαν τιμολόγια. Και όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ και προς τον δημόσιο,
1: άρα πέρα, έχουν συλληφθεί πόσοι συνολικά?
3: Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής στοιχεία.
1: Πόσοι έχουν συλληφθεί?
3: Άτομα, και αναζητούνται τουλάχιστον ακόμα 2.
1: Και μεταξύ αυτών είναι και ο κύριος Καμπούρης, ο πρόεδρος του ΛΟΟΣ.
2: Η σύζυγός του.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Τι να πω δηλαδή τώρα, τι θέλετε εγώ να πω τώρα για τον Καμπούρη τον Φίλιππο? Σας λέω, τον ξέρω 25 χρόνια. Παιδάκι ήταν όταν έκανε αυτές τις εκπομπές εκεί στα κανάλια. Φώναζε, τους έβαζε και τσακωνόντουσαν. Φώναζε και κάτι απροσδιορίστου φίλου ύψιλον λάμπτα προσωπικότητων. Είχε φτάσει στο σημείο, κυρίες και κύριοι, είχε ξεφύγει εντελώς δηλαδή. Είχε φτάσει στο σημείο, είχε στήσει με μέσω τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι τουλάχιστον άκουσα και μου είπανε, ένα ολόκληρο τέχνασμα για να παγιδεύσει κάποιον βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να αναφέρει ότι αυτός ο άνθρωπος σε συγκοντάρισμα από κάτι, ένα άλλο βρωμόσκυλο του διαδικτύου, ένα άλλο αλήτη, ο οποίος εκβιάζει τον κόσμο και έχει ποινικό μητρό εκ την πλατεία Συντάγματος, μαζί είχαν κάνει τα τσιμιτσικότσι, να μπλέξουν κοινοβουλευτικό κόμμα και να πούνε ότι ο βουλευτής επικρατείας τους ήταν παιδεραστής, φανταστείτε. Και είχαν στήσει πλάτη μια γυναίκα και έλεγε τα μύρια όσα. Και τελικά αποδείχτηκε με τη συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος αυτού ότι έφαγε μια ομαδική μήνυση την οποία υπογράφουν 9 άτομα. Νοέμβριο νομίζω, αρχές 27, εκδικαζόταν η μήνυση εναντίον του. Θα τρώγε 4 με 5 χρόνια φυλάκι. Για να πήγαινα μέσα. Όπως μέσα έπρεπε να είναι και άλλα παλιόσκυλα του διαδικτύου που τους κόβουν μεροκάματα. Μεροκάματα από εδώ και από εκεί. Κάτι λεβεντο παρθένες. Σαν τους ηγέτες κατασκευαστικών και μπροστινούς κατασκευαστικών εταιριών. Τους έχουν κόψει το μεροκάμα, το χιλιαρικάκι, το πεντακοσαρικάκι, για να καθιβρίζουν πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, οικογενειάρχες κλπ. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι μια μεγάλη συμμορία του διαδικτύου και μια μεγάλη συμμορία περιθωριακών διαδικτυακών ιστοτόπων και καναλιών που τους μαζεύει ο κάθε βριόνης και κάθε βριόνενα και τους κάνει μέσα σε 5 λεπτά τηλεπαρουσιαστές για να βγαίνουν και να εκβιάζουν τον κόσμο και να παίρνουν λεφτά. Αυτός είναι ο μηχανισμός, τον οποίον δεν έχει πατάξει ούτε το οργανωμένο έγκλημα, πρέπει να τους μπουζουριάσει, να τους κλείσει μέσα στις φορές χειροπέδες με τη μία, πουλάνε εκδουλεύσεις στην αστυνομία, εκεί να δείτε τι γίνεται. Μιλάνε με στρατηγούς αστυνομίας, από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Μιλάνε με αρχηγούς αστυνομίας, από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Προσπαθούν να προσεγγίσουν υπουργούς και το παίζουν παιδιά τώρα του συστήματος. Τα κάποτε αντισυστημικά σκουλίκια που το παίζαν, τα σκουλίκια ουσιαστικά στα πόδια μας, μας βρώμιζαν, δεν μπλένονταν κιόλας. Αυτό ήταν το άσχημο. Ότι πλένονταν μια φορά τις 15 μέρες, μια φορά τις 20 μέρες. Βρωμιάριδες. Στην ψυχή και στο σώμα. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουν με ροκάματο στους διάφορους κατασκευαστές, στους εφοπλιστές, στους στρατηγούς αστυνομίας, κοιτάζουν να μάθουν καμιά πληροφορία για να σπείρουν διχόνια και ζυζάνια σε οικογένειες, να χωρίσουν δηλαδή ζευγάρια, εκβιάζουν ανθρώπους λέγοντάς τους ότι παίρνουν ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο, για να τους δώσουν το μεροκάματο, για να καμφθούν να τους δώσουν το μεροκάματο, και επίσης αποτελούν φερέφωνα της μαφίας, του οργανωμένου εγκλήματος. Ξέρετε, κρατιέμαι με τα δόντια και δεν τους βγάζω στην αναφορά, στον τάκο. Για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ούτε τις μηνύς τους τρέμω, ούτε αγωγές. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Διότι θα αποδειχτεί ότι είναι άτομα του οργανωμένου εγκλήματος. Πώς είναι δυνατόν ένας ο οποίος έχει δημοσιογραφική ταυτότητα να συναγελάζεται και να εκτελεί τις εντολές μαφιόζων του υποκόσμου. Ξαναλέω, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος να διατάζουν ιδιοκτήτες περιθωριακών ιστοτόπων, να τους δίνουν 1, 2 και 3 χιλιάρικα για να γράφουν εναντίον ανταγωνιστών τους μαφιόζων στο οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή είναι μέλη συμμορίας εγκληματικής οργάνωσης. Και η αστυνομία, αντί να τους μαζέψει όλους αυτούς, τους έχει έξω για να κάνει τα δικά της τα παιχνίδια. Ναι, ναι, η αστυνομία, εσείς κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, τους ξέρετε, συνομιλείτε μαζί τους. Και εσείς κύριε Χρυσοχοίδη συνομιλείτε μαζί τους. Που σας γλύφουν πατόκορφα από την κορφή μέχρι τα νύχια. Πατόκορφα. Από πάνω μέχρι κάτω. Σας γλύφουνε. Τι μεγάλος υπουργός είναι ο Χρυσοχοίδης, τι δυνατός πολιτικός είναι ο Μητσοτάκης, τι καλό παιδί και καλός πολιτικός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά διαβάζουμε κάθε μέρα. Και μετά πάνε για ίσπραξη. Αυτούς τους τύπους που τους είχαν συλλάβει την προηγούμενη δεκαετία έξω από τη νομική σχολή να εκβιάζουν κόσμο, τους έστησαν και τους συνέλαβαν επ' αυτοφόρο να παίρνουν λεφτά. Αυτούς τους ανθρώπους που με φώναξαν να κάτσω στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, μην βγάλω τώρα το ηχητικό, είναι κρίμα. Είναι κρίμα και άδικο. Να βγάλω το ηχητικό, πάρω 80 χιλιάρια να περάσει καλά το καλοκαίρι σου. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε. Στα δίνει ο Τάδε που έχει το εστιατόριο και γνωρίζεται με τον κατασκευαστή. Σαν τον άλλο το βρωμερό και τρισάθλιο που ήρθε την άλλη φορά στην καφετέρια να μου προσφέρει 200 χιλιάρικα από τις συστημικές τράπεζες, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Και εγώ θα τα έπαιρνα. Και τους αρέσουν και τα στισίματα. Όπως είχε κάνει τότε ο δικηγόρος, λίγες ώρες πριν με μπουμπουνίσουν. Ο κύριος Δημητρακόπουλος. Να τον χαίρεται. Η δικηγορική οικογένεια. Και δεν κουνήθηκε ρουθούνι, δεν άνοιξε. Θα ανοίξει τώρα. Αυτοί είναι άνθρωποι του υποκόσμου. Έπρεπε να ήταν φυλακή. Το ίδιο και ο Καμπούρης. Λύπηση για κανέναν και ίκτος για κανέναν. Τέλος. Να πάνε μέσα. Αν έφτεξαν, να πάνε μέσα. Και ακολουθούν και άλλοι, σας το λέω. Οι οποίοι είναι κατ' επάγγελμα νεκριαστές. Τους είχαν συλλάβει έξω από τη νομική με λεφτά. Και το παίζουν αυτοί τώρα άγιοι. Ποιοι είναι άγιοι? Ποιοι είναι άγιοι? Τέτοιους θέλεις, κύριε Μητσοτάκη, να έχεις τη δούλεψή σου? Τέτοιους θέλεις, κύριε Κυρανάκη? Τέτοιους θέλεις, κύριε Δημητριάδη? Τέτοιους θέλεις, κύριε Γεωργιάδη? Να σας γλύφουνε ποιοι? Οι παραβατικοί, οι περιθωριακοί, οι υπόνομοι? Με τέτοιους λειτουργείτε? Αλλά τι να σας πούμε τώρα. Όταν έχετε κάτι εφημερίδες σαν το Μανιφέστο που κάνετε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καλά να πάθουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια λέει. 52 χρόνια λέει. 52 χρόνια έκλεισε χτες η Νέα Δημοκρατία. Και ποιος ήταν εκεί? Ποιος ήταν εκεί? Ο Μητσοτάκης μόνος, σαν το Στρουμφάκι. Φόρεσε και το καπέλο σαν το Στρουμφάκι. Ο Σαμαράς απεργάζεται τα δικά του σχέδια μαζί με τον Νικόλα Γκατζογιάννη, τον συγγραφέα της Ελένης, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει διασυνδέσεις με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι πασίγνωστο αυτό. Νικ Γκατζογιάννης, συγγραφέας της Ελένης, ενός βιβλίου με την ομοία αλήθεια του παιδομαζώματος στον συμμορετό πόλεμο. Ο Γκατζογιάννης όμως ξέρουμε ότι έχει σχέσεις, στενές σχέσεις με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Και ο Σαμαράς είναι φίλος του. Φίλος του, αυτοκόλλητος. Προφανώς εκεί στο Χάρβατ και ο Σαμαράς στρατολογήθηκε από κάποιες δυνάμεις. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ο κ. Σαμαράς έχει πάντα περίεργους φίλους. Μία φορά τους παραβατικούς, μία φορά τους αστυνομικούς διεφθαρμένους, μία φορά τους συγγραφείς από τον Γκατζογιάννη. Μα δεν είναι κρυφό ότι ο Νίκ Γκατζογιάννης έχει συνάψει ειδικές σχέσεις με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. Είναι γνωστό αυτό. Και τον ίδιο να ρωτήσει, ναι, θα σου πει. Τι δουλειά έχει ο Σαμαράς με όλους αυτούς? Δηλαδή ο Σαμαράς τι είναι, εντεταλμένο όργανο των μυστικών υπηρεσιών? Για να ξέρουμε δηλαδή. Δηλαδή το κόμμα του Σαμαρά οι ξένες μυστικές υπηρεσίες θα το ορίσουν, θα το σχεδιάσουν, θα το αποτυπώσουν στο χαρτί και μετά στην κάλπη. Από ποιες ξένες μυστικές υπηρεσίες και ποιους Αμερικανούς πράκτορες στηρίζεται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά? Γιατί είδαμε χτες ένα like που έγινε στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Σαμαράς από την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόη. Like, δεν τα λέτε εσείς στο διαδίκτυο, στο Twitter? Όσο όπως επίσης και η κυρία Γκυλφόη έκανε και ένα δεύτερο like, που δεν το πήρατε χαμπάρι, στον κύριο Δένδια. Αυτό τι σημαίνει, ότι η Αμερικανική πρεσβεία στηρίζει και το Σαμαρά και το Δένδια? Ο Σαμαράς να κάνει κόμμα για να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία, να την ξεσκίσει όπως είναι στα 52 χρόνια που γιόρτασε. Ο Καραμαλής έτρωγε και με τους Κινέζους, ο Σαμαράς είχε άλλες δουλειές να κάνει. Ο Δένδιας λοιπόν να αναλάβει ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας όταν ρίξουν τον Μητσοτάκη με το ποσοστό που θα πάρει σε εκλογές, ο Σαμαράς να διεμβολήσει τη Νέα Δημοκρατία και η κυρία Μπακογιάννη να γράφει βιβλίο 680 σελίδες. Τι γράφεις, μωρ Καμίνκες? Τι βιβλίο γράφεις? Σε τέτοια περίοδο για βιβλία είμαστε? Εδώ σας έχουν κρεμάσει κουδούνια. Για βιβλία είστε? Και τους είδαμε χτες όλους εκεί στο Γκάζι που μαζεύτηκαν. Δεν υπήρχε άνθρωπος με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 80. Όλοι άνω των 80 ήταν. Γέροι, γριές, ραμολιμέντα, που βαστάγανε και κουνάγανε τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας και αγκαλιάζανε και φυλάγανε με τα σάλια έξω, τους είχαν γεμίσει σάλια όλους και τους φυλάγανε εκεί, στα μάγουλα. Τρέχαν τα σάλια εκεί, μίξες. Αυτοί είναι οι νεοδημοκράτες. Οι παπατζίδες της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι ποιος θα τους ξαναψηφίσει. Και βγήκε ο άλλος και είπε, λέει, θα πάρω πάνω από 40%. Και αντί να ευαισθητοποιηθεί όλο το πολιτικό σύστημα, ένα λεπτό, για να λέει αυτός ότι θα πάρει 40% σημαίνει ότι έχει στήσει κατάσταση. Πάλι με τη Space και τη Singular Logic. Αντί να βγουν μπροστά οι πατριώτες πολιτικοί και να κάνουν μια έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο, αλλά δεν με ακούει κανένας, ποιος να με ακούσει. Δεν υπολογίζουν τη γνώμη μου. Τους λέω, πηγαίνετε στο Ζάπιο και κάνετε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη νοθεία που έρχεται στις εκλογές. Και βάλετε κάτω, παραβάλλετε τις εργολαβίες της Space Ελλάς. Δεν κάνει τίποτα το να βγαίνετε στη Βουλή. Το κοινοβούλιο το βλέπει 1%, αν το βλέπει, μισό της εκατό. Αρκίστε στις ατάκες που σας παίζουν στα δελτία ειδήσεων σε 7 παρατέταρτο και σε 8, δεν κάνει τίποτα. 10 δευτερόλεπτα σας παίζουν. Κάντε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου και ξεμπροστιάστε τους. Βγάλτε τις εργολαβίες που πήρε η Space Ελλάς, βγάλτε ποιος είναι ο Μανολόπουλος, βγάλτε ποιο ρόλο παίζουν οι Εβραίοι, βγάλτε το Predator, όλα τα στοιχεία αυτά που διαθέτεται και κάντε τους και ξεφτυλίστε τους. Κάντε τους ρόμπα. Άλλοι, πού να πάμε. Καλά, τότε ακολουθήστε τη μοίρα σας. Τη μοίρα της εσωστρέφειας και τη μοίρα της μεθόδου της χελώνας στην πολιτική ζωή του τόπου. Βάλτε το κεφάλι μέσα και περιμένετε να έρθει το ουράνιο πνεύμα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη.

Καλό παιδί μου λέει ο Γιάννης. Καλό παιδί ο Φίλιππος Καμπούρης λέει, αλλά είχε μεγάλη παθολογική σχέση με τον τζόγο. Αυτόν τον είχαν δει πολύ στα καζίνο. Βάραγε εκεί. Βάραγε ρουλέτα, βάραγε blackjack. Τα λεφτά που τα βρίσκει. Ρε κακομύρη Καμπούρη, τι σου με λέει να πάρεις. Σου χαρίζω το τραγούδι τώρα που θα σε στενή. Πού είσαι τώρα, στη στενή, Καμπούρη, πού είσαι στη γαδά πανώ. Πες να σου βάλουν κανένα στρώμα, θα σε φάνε οι ψήλοι κακομύρη εκεί πέρα. Οι ψήλοι και οι ψήρες. Και οι σκοργοί. Πρόσεχε, πρόσεχε εκεί στα κρατητήρια, είναι δύσκολη η κατάσταση.

Ναι, όπως τα λέει ο φίλος εδώ, ο φίλος, ο φίλος του, ο Σαμαράς, ο φίλος του Παλιεράκη, βεβαίως. Τα πάμε και αυτά νωρίτερα. Τα είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές. Την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο Βαγγελάκης, ο Σαμαράς μιλούσε μαζί του. Κυρίες και κύριοι, κακά τα ψέματα. Τα νήματα της πολιτικής ζωής της χώρας θα κινούν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Η Μοσάντα από τη μία, η CIA από την άλλη, η Σινμπέτα από τη μία, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Πρόεδρου ΤΑΠ κλπ. Έτσι αυτή. Ο Ρούμπιο, εκτός από ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Πρόεδρου Τραμπ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Έτσι. Και το βλέπετε πως είναι, μελαμψός, λατινογενής φυσιογνωμία και αδίστακτος. Κομάντο. Τι θα έρθει να κάνει στη χώρα. Είπαμε. Το παραδέχονται σήμερα και στήλες συστημικών εφημερίδων. Θα έρθει να πουλήσει όπλα. Για τα όπλα έρχεται, για τίποτα άλλο. Μία αρπαχτή και τέλος. Να πάρει 4-5 δις από το ελληνικό δημόσιο, να μπουν μέσα οι βρωμεροί να πάρουν και αυτοί τις μίζες τους, να πάρουν κανένα 500-άρικο, να ενισχύσουν το ταμείο της μαφίας, γιατί μαφιός είναι αυτοί που παίρνουν τις μίζες, είναι γνωστής προέλευσης και γνωστής συνωμοταξίας. Μερικοί είναι και στο στενό περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη, ήταν τουλάχιστον. Ελάτε παιδιά, τους ξέρουμε τώρα. Ξέρουμε τι δουλειά κάνουν. Σας είπα, στη Συγκρού υπήρχε ο λογιστής. Πηγαίνανε και επιχείρησαν να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Και επειδή ο Μπράβος, ο εκτελεστής μαφίας, ζήτησε 5 με 10% μίζα, την επόμενη μέρα τον είχαν προγράψει. Και τον σκοτώσαν στην Αλάχοβα. Είναι γνωστά πράγματα αυτά. Ο φίλος του σωματοφύλακα του Αντώνη Σαμαρά. Φιλαράκι του, από το ίδιο μέρος, στη Μάνη. Δεν σας είπα ότι κάνανε βαφτίσια κάτω. Και είχαν ακροβολιστεί όλα τα ΕΚΑΜ. Τα ΕΚΑΜ. Της ελληνικής αστυνομίας. Ακροβολίστηκαν να φυλάνε τον Μπράβο για να κάνει βαφτίσια στην πλατεία της Αρεόπολης. Σας είπα, τους ηγάδικα εκεί κάτω. Δεν ξαναπατάω το πω. Ρίξα μαύρη πέτρα πίσω μου. Αυτά γινόντουσαν και γίνονται ακόμα. Και σήμερα έχουμε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο ακόμα. Κάποτε ο Σάκης ο Κεχαγιόγλου, ο δικηγόρος, που είχε πάει μέσα, αλαθώθηκε, που ήταν συνήγορος του Μπερδέση, του πυγμάχου που σκοτώσανε στη Βάρης, με συμβόλαιο θανάτου 150.000 ευρώ. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Κάθε φορά που γράφαμε κάτι γι' αυτό, με έπαιρνε τηλέφωνο. Τι έγραψε για μένα, θέλω να απαντήσω. Σήμερα τσιμουδιά, σιγία συρμάτου. Γιατί Σάκη, εσύ δεν ήσουν δικηγόρος του δολοφονηθέντος πυγμάχου στην Βάρη του Μπερδέση, ο οποίος θα είχε με τη Στάρ Ελλάς τη Διονυσία Κουκίου, αυτή την πολύ ωραία γυναίκα. Εσύ δεν ήσουν που τον υπερασπίστηκες και έλεγες η φτώχεια τον έκανε να πέσει σε αυτό το άθλιο κατάτημα και να ανακατευτεί με τη μαφία. Τι έγινε, εξαφανίστηκε σήμερα. Πάρε κάτι τηλέφωνο να δούμε, ζεις πεθαίνεις. 2-10-7-18.000. Πάρε να παρέμβεις να μας πεις τι συνέβη με το συμβόλαιο θανάτου. Για ποιους λόγους σκότωσαν τον πυγμάχο τον Μπερδέση. Που ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα της ντόπιας πυγμαχικής οικογένειας. Με καταγωγή από την Πάτρα. Γιατί τον σκοτώσανε. Σήμερα η εφημερίδα μας γράφει ότι έγινε για λόγους συναισθηματικής αντιζηλίας. Κρατούσε παρέα σαν σωματοφύλακας σε υψηλά πρόσωπα του Κολονακίου, που κάποια προέρχονταν από τον νομικό κόσμο και κάποια από τον πολιτικό κόσμο. Η αστυνομία ξέρει πολλά γύρω από το συμβόλαιο θανάτου του Μπερδέση. Έτσι δεν είναι, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, που μιλάς με τους ρουφιάνους του διαδικτύου και τους δίνεις πληροφορίες. Έτσι δεν είναι, κύριε Βουλιώτη, της αρχής για το ξέπλυμα, που μιλάς με ρουφιάνους του διαδικτύου. Με σπιούνους
που τους δίνεις πληροφορίες. Προσέξτε καλά, μη σας πιάσω στο κονδυλοφόρο μου. Μη σας πιάσω και αρχίζω και γράφω. Δεν θα έχετε που να πάτε να κρυφτείτε. Και εσείς κύριε Βουλιώτη, και εσείς κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας, και εσείς κύριε Υπουργέ της Δημοσίας Τάξεως, και εσείς κύριε Σπιούνε του Διαδικτύου. Προσέξτε καλά. Προσέξτε καλά, γιατί είστε οι περισσότεροι από εσάς εσημασμένοι. Τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα είναι ακόμα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για τους εκβιασμούς που κάνατε έξω από την νομική, που σας βουτήξανε νύχτα εκεί. Και γνωστό το βιογραφικό σας, που εκβιάζατε γυναίκες για να τους πάρετε λεφτά. Αλήτες, αλήτες.

Τα μάθατε τα νέα? Άδειο το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη, λέει. Καλά και εμείς, πώς γράψαμε πριν από ένα μήνα ότι έγινε ρυφηφή στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη, το οποίο είχε μέσα 500.000 ευρώ που είχε πάρει ως προκαταβολή από νυχτερινό κέντρο που θα τραγουδούσε το χειμώνα. Μας ήρθε ξεκάρφωτα στο κεφάλι αυτή η πληροφορία από ασφαλέστατη πηγή που γνώριζε, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και τους καταστηματάρχες των νυχτερινών μαγαζιών. Εμείς γράψαμε ρυφηφή στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη 500.000 ευρώ. Ότι ο τραγουδιστής, βάσει των δικών μας πληροφοριών, είχε βάλει μέσα στο χρηματοκιβώτιο 500.000 ευρώ. Πού τα είχε βάλει αυτά τα λεφτά, εκτός αν δεν τα πήρε ποτέ? Γιατί άκουσα σήμερα τον κύριο Χαραλαμπουλικούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας, έχει καβαλήσει και αυτό στο καλάμι, ο Μπάμπης, ο Λικούδης. Ρε Μπάμπη, Μπάμπη, Βαμβί, ρε Βαμβί, Μπάμπη, Βαμβί. Τι έγινε ρε φίλε, καβάλεις και εσύ το καλάμι? Από την Κεφαλονιά, εγώ σε θυμάμαι, δικηγοράκος ήσουνα. Δικηγόρος του σκοτωμένου, του δολοφονηθέντα, από εκεί σε ξέρω. Του Μπάμπη του Λαζαρίδη. Δεν θυμάσαι που πήγαιναμε εκεί στο κέντρο και του παίρναμε συνεντεύξεις και από την Λιάδη. Εσύ δεν ήσουν δικηγόρος του ρε Βάμβη, Βάμβη, Λικούδη. Από την Κεφαλονιά που είχα έρθει και που πιάμε καφέ και βρήκα και τον αδερφό σου εκεί. Και τώρα τι έγινε ρε φιλαράκο, σου στέλνουμε μηνύματα να δούμε τι κάνεις. Τι έγινε, έγινες μαϊντανός ξαφνικά σε όλα τα κανάλια? Τι λεστά ρε Μπάμπη, Βάμβη, Βάμβη. Ξέρετε, το Μπάμπης είναι Βάμβης. Καβαλίσα το όλοι το καλάμι. Καλά, να καβαλίσει το καλάμι ο Μπερουκάκιας ο Δημητρακόπουλος. Εντάξει. Που άμα φυσήξει, τώρα αυτές τις μέρες δεν έβγαινε έξω. Γιατί φύσαγε. Μην του πάρει ο αέρας την περούκα. Που την είχε δεμένη με το σύρμα. Όπως την είχε δεμένη εκείνο το μεσημέρι του καλοκαιριού. Του 2020. 25 Ιουλίου. Μια μισή μέρα πριν έρθουν να με του φεγγίσουνε. Είχε έρθει ο Μιχαλάκης, ο Δημητρακόπουλος. Να μου φέρει λεφτά, λέει, από το Βαρδινογιάννη. Ένα δώρο, λέει, από το Βαρδινογιάννη. Με δύο φακέλους. 45 βαθμούς θερμοκρασία και φοράγε σακάκι. Του λέει, δεν φορά σακάκι, ρε. Έχω δύο φακέλους. Τι φακέλους έχεις, ρε? Οικογένεια, λέει, η Βαρδινογιάννη, λέει, να σε ευχαριστήσει για. Τι να ευχαριστήσει? Και ποιο πράγμα? Εγώ δεν έκανα κάτι αγαθοεργία. Ίσως μου είχαν κάνει αγωγή, λέει, να την κλείσουμε την αγωγή. Και σε ευχαριστούν και σου δίνουν αυτά λεφτά. Και αργότερα έμαθα ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος ήταν δικηγόρος της κυρίας Μαρέβα Γκραμπόφσκη, της συζύγου του Πρωθυπουργού. Και τώρα με καλεί το προανακριτικό να πάω να καταθέσω σε μήνυση που μου έχει κάνει ο κύριος Δημητριάδης. Και Δημητριάδη, το σκέφτηκες καλά αυτό που έκανες? Τώρα θα δεις τι έχω να καταθέσω. Τώρα θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Εκεί επάνω στο ανθρωποκτονιό να ετοιμάζεστε. Έρχομαι για συμπληρωματική κατάθεση. Δεν θα ξεμπλέξετε εύκολα μαζί μου. Καθόλου εύκολα. Δεν σας απειλώ. Υλοποιώ αυτά που δεν είχα κάνει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Για να δούμε. Ποιος θα κερδίσει και ποιος θα το χάσει το παιχνίδι. Αλλά να ξέρετε ότι η καθαρότητα δεν χάθηκε ποτέ από την Ελλάδα. Όταν λες την αλήθεια. Την αλήθεια, κυρίες και κύριοι, που λένε αυτές τις ώρες οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών για τα παιδιά τους που τα δολοφόνησε αυτό το άθλιο κράτος, αυτή η άθλια κυβέρνηση. Κύριος Παπαγγελής, ένας από τους γονείς παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη, είπε φοβερά πράγματα σήμερα στο δικαστήριο. Τα κανάλια τέχνος δεν παίζουν τη δίκη των τεμπών. Ενώ έπρεπε να καλύπτεται ζωντανά. Η δίκη των τεμπών έπρεπε να καλύπτεται ζωντανά από την τηλεόραση.
Το κάνανε γαργάρα, για να μην ακούσει ο λαός αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Παπαγγελής για τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, που απέφυγαν ακόμα και οι ανταποκριτές των καναλιών που ήταν στη δίκη να αναφέρουν. Ο κύριος Παπαγγελής είπε ότι υπόλογοι για αυτά είναι ο Καραμαλής, του Αχιλλέως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο οποίος είτε ήθελε να κρύψει κάτι που αφορούσε τον ίδιο ή ήθελε να συγκαλύψει

0: κόρης του. Ήρθε εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία. Μας ήταν ένας άγγελος μαζί μας για 18,5 χρόνια και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τη χάρισε έστω αυτόν τον καιρό. Ήταν ένα πολύ αξιόλογο παιδί με σπουδές, με όνειρα, με φιλοδοξίες. Φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ και γκρεμίστηκαν όλα. Από τότε η ζωή μας έχει αλλάξει, είπε αρχικά και περιέγραψε τις ενέργειές τους μόλις ενημερώθηκαν για τη σύγκρουση των τρένων όταν και άρχισαν να την αναζητούν. Ο κύριος Παπαγγελής, στην πολύ ωραία κατάθεσή του που κρατάει μέχρι τώρα, είχαμε πριν από λίγο ένα μικρό διάλειμμα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας και της καταγγελίας για συγκάλυψη. Έγινε η σύγκρουση και ακολούθησε η πυρόσφαιρα. Ακούστηκαν πολλές θεωρίες από τι μπορεί να προήλθε αυτή η πύρινη φλόγα, είπε. Για να προσθέσει, κάτι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία, αλλά ποιος θα το βρει όταν τα δοχεία που το μετέφεραν το πιο πιθανό κάηκαν ή τα υπολείμματά τους μαζεύτηκαν εκείνη τη νύχτα, γιατί ο χώρος του εγκλήματος δεν διαφυλάχθηκε, έμπαινε και έβγαινε όποιος ήθελε, δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο σε αυτό το έγκλημα και αναρωτιόμαστε γιατί δεν έμεινε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να στηριχτεί η δικαιοσύνη, σημείωσε. Μεταξύ άλλων, κάθε βράδυ η Hellenic Train γέμιζε τα ταμεία της, δυστυχώς όμως γέμισε και τα νεκροταφεία της χώρας, είπε σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ενώ ανέφερε ότι κάποια στιγμή επικοινώνησε μαζί του ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο οποίος είναι και κατηγορούμενος και ζήτησε να τους συναντήσει. Στη συνάντηση αυτή, λέει, τους ζήτησε συγγνώμη και τους είπε ότι έκανε ό,τι έπρεπε, τονίζοντας ότι είχε ενημερώσει τον αρμόδιο υπουργό και τους έδειξε μάλιστα και κάποια έγγραφα. Να πω κλείνοντας ότι νωρίτερα η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου παρέδωσε στο δικαστήριο και το βούλευμα παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, στο οποίο αναφέρθηκε εκτενώς και η ίδια όσο και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη Κουτσιούκη.
2: Ναι, Άρη Κουτσιούκη, αλλά δεν μας ανέφερες, αγαπητέ μου Άρη, που σε ξέρω από τον Αντένα τόσα χρόνια, τι είπε ο κ. Παγγελής. Και ο Παγγελής είπε ξεκάθαρα στο δικαστήριο. Το μπάζωμα έγινε με ηθικό αυτουργό τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τους ξεμπρόστιασε σήμερα. Μόνο και μόνο, είτε για να καλύψει κάποιον δικό του άνθρωπο, πιθανότατα και τον εαυτόν του, για κάποια βρωμοδουλειά που είχαν κάνει, στο Μαξίμου, είτε για κάποιο άλλο φιλικό του πρόσωπο ή επιχειρηματία. Αυτό είπε μέσα σ' άκρες ο κ. Παγγελής. Και δεν το είδα να αναφερθεί στα ρεπορτάζ, γιατί δεν αναφέρεται. Τι φοβάστε? Μήπως γη μούργα, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Λεβέντης στη Φόρα? Αν κάποιος φοβάται μη βγει μούργα στη Φόρα, αυτός αυτές τις ώρες είναι ο κ. Γιώργος Καρατζαφέρης. Πώς πούλησε το κόμμα, ρε Γιώργο, πώς το μεταβίβασε το κόμμα στην προεδρία του Καμπούρη? Οι ιδιοκτικές αρχές ψάχνουνε εάν ο Καμπούρης έκοβε και είχε κάποιο είδος δοσοληψίες ή τιμολόγια με το λαός, το κόμμα. Το μπλέξε το κόμμα, Γιώργο, το μπλέξε. Πώς είναι δυνατόν να ανατίθεται σε έναν τέτοιον άνθρωπο, με όλο το τεκμήριο αθωότητας βεβαίως, μπορεί να απαλλαγεί, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, στα παραδοσιακό δεξιό κόμμα, στο Φίλιππα τον Καμπούρη, ρε. Σε άλλον δεν βρήκατε? Σε αυτόν βρήκατε να αναθέσετε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό? Τι να πω, ρε, μαζί σας, ρε. Τι να πω, ρε, μαζί σας, ρε. Τι χωδιοκτισμός είναι αυτό? Τι αρρηβισμός είναι αυτό? Τι ματαιοδοξία, ρε. Όλα για το χρήμα, ρε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για σας εκτός από το χρήμα. Μόνο το χρήμα υπάρχει στη ζωή σας, διαφετευτής. Τι να πω, ρε, που, τι να πω, να πω.

Κυρίες, κύριοι, ήταν οι ραδιομακελάριδες. Στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ακολουθεί η εκπομπή του... Τι είναι σήμερα? Τρίτη. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Γιάννη Τσιτούρη μέχρι τις 8. 8 με 9 η αθλητική εκπομπή του Μάκη Ιωαννίδη. 9 με 11 ο Ηλίας Χακλαμάνης συνομιλεί με τον κόσμο. 11-2 ο Μιχάλης Κονομόπουλος. Φιλαράκι αδερφέ μου και λεβεντάκο μου. Και 2-5 επανάληψη ραδιομακελάριδες όλες τις εκπομπές της εβδομάδας. Να είστε καλά και καλό ξημέρωμα εύχομαι.

0: υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μάχη 99,8 στα FM.
7: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές του Μάχη 99,8 και ακροάτριες. Εδώ η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά, με τον Τζιτούρη τον Γιάννη και στον ήχο τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη. Πήραμε τη σκυτάλη από τους ραδιομαγελάριδες στο Στέφανο το Χίο. Έχω πει, όποτε έρχομαι εγώ να κάνω μια εκπομπή, τα έχουν πει οι υπόλοιποι. Πώς γίνεται? Δηλαδή, αν έρθω και 7 η ώρα το πρωί, πάλι θα τα έχουν πει από τη νύχτα. Ω, ρε παιδί μου, πού πάμε, σου λέω. Λοιπόν, την ημερομηνία έχουμε 6 Οκτωβρίου και έχουμε, νομίζω, έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο Ρούμπιο. Αχ, βλέπετε εδώ τι γίνεται, ρε παιδί μου. Σας μιλάω, απλώς προσπαθώ να συντονιστώ. Λέει εδώ, καλησπέρα κύριε Τσιτούρη, τι έγινε, λέει, με τον Φίλιππο Καμπούρη, τι εξέλιξη έχουμε πάνω σε αυτή την υπόθεση? Γεια σου Φάνη. Τι εξέλιξη να έχουμε? Τι να σου πω, ρε Φάνη μου, τι να σου πω κι εγώ, δεν ξέρω. Πάντως, άμα ήμουν εισαγγελέας, είχα βάλει πολύ κόσμο μέσα, να ξέρεις. Σε αυτή τη χώρα δεν λειτουργεί τίποτα. Έχουν και τα κάνουν και όχι τίποτα. Και το κόμμα, το λαός που ανήκε, πού ήταν πριν? Καρατζαφέρης, παιδιά του Καρατζαφέρη. Εντάξει, τώρα με το, αυτό δεν μπορώ να το εγώ να πω κάτι, γιατί το Φίλιππο τον Καμπούρη τον ήξερα 10 χρόνια κι εγώ. Τέλος πάντων, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη, τι έχει γίνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω κάτι, να πω μία-δύο κουβέντες. Θα δω. Βλέπω, παρακολουθώ, Φάνη μου, επειδή ξέρω είσαι συντονισμένος πάντα εδώ, μόνο Μάχη εσύ, και όπως κι άλλοι, θα δούμε. Κοιτά εδώ το Voice News, θα μάθουμε ό,τι εξελίξεις έχουμε, θα το μάθουμε. Εδώ, φίλοι μου, η μελέτη, η παρουσιάστρια Ελεονόρα, τη θυμάστε που έγινε ευρωβουλευτίνα, τι είπε, λέει? Άκουσα να έχει ένα στη Βουλή, Ευρωβουλή, ποιους εργοδότες υπερασπίζεσαι? Εγώ θέλω να της πω, Ελεονόρα, λέει ότι για τις ευρωβουλευτού της Ελεονόρας μελέτη, ότι οι εργοδότες εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Έλα κοπέλα μου, ποιος είναι ο σύζυγός σου, με τι ασχολείται? Έχει μάλλον θεατρατή. Δηλαδή, όταν διώχνει κάποιον, απειλείται? Δηλαδή, ο εργαζόμενος τι είναι, σκουπίδι είναι? Τι του είπαν, θα τους κάνουν καμία καταγγελία? Και πράγματι, ποιους εργοδότες επερασπίζεσαι? Και εγώ το πάω πιο πέρα. Άκου, δηλαδή, το μας βγαίνει, την κάναμε και ευρωβουλευτή, να την κάνανε, έτσι. Σιγά μην γινότανε. Αλλά έτσι είμαστε σε αυτή τη χώρα. Εγώ το είπα, παιδιά. Το έχω πει και θα το ξαναλέω. Όταν κάθομαι πριν λίγες μέρες και επειδή με ακούν και είναι πριν 4-5 μέρες, 6 μέρες, δεν το έχω πει αυτές τις μέρες εδώ στο ραδιόφωνο, και ακούω τον κόσμο και ακούω πολλούς που είναι κάτω στην Πελοπόννησο, στον νομό Λακωνίας, και μου λένε και συζητάνε μάλλον και λένε, μα ο Κασιδιάρης μόνο μπορεί να τους βάλει, λέει, η φυλακή. Τόσο είσαστε, τόσο μυαλό έχετε και είναι και μορφωμένοι. Και άκουγα συζήτηση, εγώ δεν μίλαγα. Λέω, και περιμένετε αυτή η χώρα να τραβήξει μπροστά, ρε, εσείς, για να μην λέω ονόματα. Μου λέει, ρε Γιάννη, δεν βλέπεις, λέει, δεν βλέπεις. Αυτός λέει, πάνε έτσι, λέει, θα κατέβει, λέω, και ξέρετε, είσαστε με πτυχία. Από πού τα έχετε πάρει, λέω, τα πτυχία? Ρε διαβάζετε, ρε τρόλ είσαστε. Πηγαίνετε εκεί. Αφού εκεί σας κατευθύνουν το ρημάδι, τα social media αυτά τα που έχουν βγει και κάποια τρολάκια, κάντε το. Γιατί σας έκανε πριν που ήταν ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης έξω? Φάγανε άνθρωπο. Τελείως. Κάνανε φυλακή. Αφού εγώ αυτό ξέρω.
Και εγώ δεν έχω κάτι με τον Ηλία τον Καστιδιάρη και με κάθε Καστιδιάρη και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σε μια τέτοια, όταν κάνεις να διαβάσεις λίγο, να δεις τι έχει κάνει και ποιος είναι, δηλαδή, και εγώ αρχίζω παιδιά θα κάνω μια ομάδα, θα λέω Ελληνάρες, ελάτε, εδώ είμαστε και πάμε και να φέρουμε καλά στα λόγια. Απλώς είναι κάποιοι που τσιμπάνε και πάνε. Και εγώ οικονομά από πίσω μου, από πίσω σας, 50-60 χιλιάρικα το χρόνο και 100 και τρέχετε εκεί η κορόιδα. Τρέξε κορόιδο κι εσύ. Αν μου πεις γιατί αρχίζω έτσι και να τα λέω άλλον-τάλλον, καταλαβαίνουν εκεί που πάει το μήνυμα. Έλα τώρα, έλα πουλάκια μου. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας κάτω εκεί στα παιδιά, στο μεγάλο λιμάνι, στο εργατικό. Προσοχή παιδιά εκεί, προσοχή έτσι, γιατί δεν χάριζε ένα λάθος, μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά και το ξέρουμε. Στο αεροδρόμιο, στα παιδιά που εργάζονται στο αεροδρόμιο, security και όλοι, οπουδήποτε εργάζονται, στα εργοστάσια. Να πω και σιδερένιο σε ένα φίλο που είναι και ακροατής εδώ του Μάχη, σε ένα φίλο μου που έκανε μια επέμβαση και μ' ακούει, είναι φαν εδώ, Τσιτούρης λέει και Χίος, στο Γιάννη τον Κουλούκη, περαστικά σιδερένιος. Και λέω τα ονόματα, δεν πειράζει. Οι εξελίξεις, να ξέρετε, τρέχουνε και θέλω μάλλον να πούμε και στα σώματα ασφαλείας καλή ακρόαση από τον Μάχη, στους φίλους μας ταξιτζίδες, στους βενζινοπόλες μας που έρχονται τα δύσκολα, θα ακούσετε τα κλεισίματα, θα κλείσουν πολλά. Ποια 5 λεπτά έδωσε ο Μητσοτάκης, πού έδωσε 5 λεπτά και 8-10 έλεγε, 5 έχουν πάρει. Μας κοροϊδεύουνε, ξύπνησε Έλληνα, ρε δεν ξυπνάτε ρε. Και σας είπα μην ψηφίσετε ρε Βελόπουλο, δεν θέλετε μην το ψηφίσετε. Εγώ είπα το γουστάρω και θα το στηρίξω, δεν ακούω τίποτα άλλο από σας. Αυτή είναι η άποψή μου, γιατί τα έχω βάλει κάτω, τα έχω κοιτάω, παρακολουθώ τι κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι έχει πει και θα σας πω και σε λίγο, γιατί θα έχουμε να μιλήσουμε πολλή ώρα, έτσι. Και δεν ξέρω αν βάλει και καμία γραμμούλα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Απλώς, ξυπνήστε, μη σας παραμυθιάζουνε ρε, τα τρολάκια. Τα τρολάκια. Τρολάκια είναι όλα. Πήγαινε εκεί, θα με σώσει ο... από τη φυλακή ο άλλος. Θα με σώσει ο άλλος που ήρθε από τον Άρη. Οι άλλοι, με σώσανε οι μεγαλογιατροί αυτοί από εκεί που βάλανε στο κολονάκι μία ταμπέλα. Ρε, ξυπνήστε ρε. Μην είσαστε πρόβατα ρε εσείς. Μην είσαστε πρόβατα. Αλέξανδρε, έχουμε τραγούδι. Βάλε και έχουμε για τα πρόβατα. Ή να βάλε το μαντρί εδώ πέρα να τους μαζέψει με τη θόδη. Βάλε ένα τραγουδάκι. Φτιάξε και πρόγραμμα να ανέβουμε. Έλα σήμερα. Βλέπεις φτιάχνει η φωνή μου. Από αύριο θα είμαι ακόμα πιο δυνατός. Άντε από εδώ.

0: ξέρω, δεν ξέρεις. Με σε πιο καλά ακόμα. Έχει. Αλέξανδρος, εκεί θα βρει τώρα. Φτιάξε, άντε, φτιάξε ένα πρόγραμμα δικό σου, άντε. Σ' αφήνω. Δεν θέλω να ακούω επαναλήψεις εδώ πέρα. Ο Μάχη δεν έχει επαναλήψεις. Λοιπόν, θα τρελαθούμε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Με αυτά που ακούω εδώ πέρα που μου είπε ο συνάδελφος, ο ηχολήπτης μας, ο Αλέξανδρος, γελάει. Εντάξει. Ναι, μπορούμε να ακούσουμε και άλλες συνεντεύξεις. Εντάξει, έχει δίκιο. Δεν το συζητάμε, δεν μπορούμε να πούμε. Μπορεί να ισχύει. Εγώ λέω, ρε παιδιά. Λέω. Για το τηλέφωνο που πήρανε, γι' αυτό. Δεν πειράζει, θεία, να με ακούσει εκεί. Ακούστε με. Λοιπόν, να ακούσουμε. Ήτανε στο Μέγκα. Βέβαια, με το Μέγκα έχω ένα παράπονο. Εγώ θα το πω λαϊκά, δεν έχω ανάγκη κανένα. Ντροπή σας. Εχθές, για να πω μετά στη συνέχεια, έχουμε ένα δίωρο. Βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, και ευχαριστώ που με καλέσανε και ήμουνα και εγώ εκεί, στην Ε1 στον Πειραιά, να δει τους ψαράδες. Ένας πανικός, να τον αγκαλιάζει ο κόσμος, όλα τα κανάλια δίπλα στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ο υπουργός έπρεπε να πάει να πάει σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, ο υπουργός Ναυτιλίας, έτσι. Καλά έκανε. Έχω, λέει, το γενικό μου. Βέβαια. Λοιπόν, και ο κόσμος αγκάλιαζε το Βελόπουλο, για να καταλήξω. Και μ' άρεσε κάτι που έγινε, που το ρωτάγανε και λέει, μα είπαμε, λέει, στον κύριο και χίλια. Αυτό θα το έχω ατάκα. Λέει, παιδιά, τι περιμένετε, λέει, να σας πει. Και σας το λέω κι εγώ. Φίλοι μου ψαράδες, τσιτούρης μιλάει τώρα. Ο Κικίλιας το μόνο που ξέρει από δίχτυα είναι το δίχτυ στο φιλέ που έχει εκεί στις μπασκέτες. Που πέπαιζε μπάσκετ. Άσχετος είναι. Άσχετοι είναι όλοι. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Γεια σου Νίκο από Χαλκίδα. Συνόμορφη Χαλκίδα, αγαπάμε Χαλκίδα. Λοιπόν. Και κόβω γιατί θα το συνεχίσουμε μετά. Θέλω να ακούσουμε. Όχι, δεν το ανοίγω πάλι. Άλλα ήθελα να πω γιατί με ξεσυντονίζουν εδώ μέρα. Λοιπόν. Όλα τα κανάλια δείξανε αυτό που μίλησε, που συναντήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, πώς τον αποδέχτηκαν οι ψαράδες. Ήξερε, μίλαγε, ήξερε τι ζητάνε οι ψαράδες πριν μιλήσουν οι ψαράδες. Τραβήξαν όλα τα κανάλια. Και δεν θα πω για το Μέγκα ειδικά, που ήταν και ένας δημοσιογράφος, νομίζω είχε μια συνεργασία πριν πάει στο Μέγκα εδώ με το Alert. Λοιπόν, ήταν το μόνο που δεν έδειξε τον Βελόπουλο. Γιατί εγώ θα το πω απλούστατο. Πού είναι προσκυνημένο, φαίνεται πια. Έτσι. Και όσοι ξέρετε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εκεί στην Αγάθη και στον κύριο Χασαπόπουλο. Στην Αγάθη, λέω, στην Ανθή, συγγνώμη. Συγγνώμη, Ανθή μου, συγγνώμη. Λοιπόν, είχατε καλεσμένη την κυρία Καριστιανού, τη χαροκαμένη μάνα, που πήγε εκεί να δώσει μια συνέντευξη. 30 λεπτά. Δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, γιατί έχουν 30 λεπτά και του Βελόπουλου, που είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, 20-25. Γιατί φοβούνται για μένα. Για μένα προσωπικά. Και για τον κόσμο που ακούω έξω. Λέει, φοβούνται να αφήσουν τον Βελόπουλο πολλή ώρα να μιλήσει, γιατί τους τα έχει κατεβάσει όλα. Δεν μπορούνε να φτιάξουν ό,τι θέλουν αυτοί και να τον φέρουν εκεί που θέλουν. Έχει μία ο Βελόπουλος αυτά που πρέπει να πει, την αλήθεια, και δεν αλλάζει. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Καριστιανού. Γρήγορα.
1: Άλλο ποσοστό στις εκλογές. Είχατε πει, θέλετε αυτοδυναμία.
2: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
1: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
0: Γιατί,
1: εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πατάω πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
0: Δεν ξέρω απαντήσω. Να μιλήσω.
2: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα.
0: Άκου.
2: Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Έχεις το βλέπω κάτι όνειρα του Τριαντάφυλλου εκεί. Απετάξει μια τάκα, ένα ρεφρέ του. Και βλέπω κάτι όνειρα. Βλέπει κάτι όνειρα η κυρία Ελπίδα μας, εδώ το κόμμα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι μαζί με κανένα, ναι, έτσι καθαρά για πολιτικά μιλάμε. Γιατί δεν είναι άλλο η χαροκαμένη μάνα, δεν αλλάζει, το έχω πει. Λοιπόν, για μένα ψηφίστε την. Θα σας σώσει. Με κυβαντική ιατρική. Θα σας σώσει. Γιατί, και αυτή όταν αν μπει μέσα, θα θέλει να την εφαρμόσει και να έρθουν νόμιμα πια, έτσι, η κυβαντική ιατρική. Δηλαδή, ρε παιδιά, ρε φίλοι μου, δεν γίνεται πια, δεν ξέρω γιατί. Εδώ, φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, η πολιτική συζήτηση αρχίζει να αποκτά κυβαντικές διαστάσεις, να το πω σωστά. Κυρία Καρισιάνου, μας λέει ότι μέσα εισαγωγικά η κυβατική ιατρική είναι το μέλλον. Ναι, το δάμε. Και από την Καρεάνδρο εκεί, από το Κολωνάκι. Ναι, πάμε. Και ότι δεν θα καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν. Αυτό μας είπε. Έτσι. Και θα πω για την αυτοδυναμία, γιατί είναι όλο μέσα αυτό. Ωραία. Να κάνουμε λοιπόν μία απλή ερώτηση, με άνω κάτω τελεία. Όταν ζητάς από τον ελληνικό λαό να σου εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση της χώρας που τελειώνει η πολιτική και που αρχίζει η επιστημονική τεκμηρίωση. Ερωτώ. Γιατί? Γεια σου ρε Θωμά. Γιατί άλλο η κυβαντική φυσική που αποτελεί πραγματικό επιστημονικό πεδίο, αν το λέω σωστά, και έχει εφαρμογές σε σύγχρονες τεχνολογίες, και άλλο να χρησιμοποιείται η λέξη κυβαντική μέσα εισαγωγικά για να αποκτήσει επιστημονικό κύρος μια πρακτική όπως, πώς να το πω, είναι δύσκολη λέξη, θα γελάτε, αλλά πιστεύω το βιοσυντονισμός, αν το λέω σωστά, γελάτε άμα θέλετε να με κολλήσετε, αν το έχω πει σωστά. Η διάκριση αυτή έχει επισημανθεί από fact-checking. Έρευνα που εξέτασε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, έτσι. Λοιπόν, και τώρα κυρία Καρισιανού, πάμε στην πολιτική. Γιατί είπα αυτό, απλώς κάθομαι όταν ακούω κάποια πράγματα, τρελαίνομαι για την αυτοδυναμία. Που λέμε, αν θέλετε δημοσκοπικά, λένε τι βλέπουνε. Λοιπόν, δεν αρκεί να λες μέσα εισαγωγικά θα καθαρίσω τη χώρα, μέσα εισαγωγικά θα φέρω δικαιοσύνη, μέσα εισαγωγικά πάλι θα αλλάξω τα πάντα. Το ερώτημά μου είναι πώς. Πώς θα πέσει η ακρίβεια, δεν μας λες. Πώς θα αυξηθούν οι μισθοί, δεν μας το λες. Πώς θα στηριχθεί ο Έλληνας αγρότης, δεν μας το λες αυτό. Πώς θα αντιμετωπίσει το δημογραφικό, δεν μας το λέτε αυτό. Πώς θα γίνει παραγωγική ανασυγκρότηση και πόσο θα κοστίσουν όλα αυτά και από πού θα βρεθούν τα χρήματα, δεν μας λέτε. Θεωρία, μπλα μπλα, όλοι σας είσαστε δασκαλεμένοι καλά. Και ναι, πλέον υπάρχει πρόγραμμα της μέσα εισαγωγικά Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Περιλαμβάνει θέσεις για δικαιοσύνη, οικονομία, άμυνα, δημογραφικό και παιδεία. Άρα τώρα αρχίζει πραγματική για μένα πολιτική εξέταση. Ακούστε, όχι άλλα συνθήματα. Όχι μόνο κάθαρση και λογοδοσία. Πες μας με ποιο με ποιο μέτρο θα φέρεις, πότε θα τα φέρεις, πόσο θα κοστίσει και ποιος θα το πληρώσει το λογαριασμό, κυρία Καρισιανού. Γιατί να ξέρετε, η κυβέρνηση δεν είναι τηλεόραση. Η κυβέρνηση είναι να παίρνεις αποφάσεις, να νομοθετείς και να αναλαμβάνεις το κόστος των επιλογών σου. Και επειδή όλοι εμφανίζονται ως σωτήρες, πριν μπουν στη Βουλή, να θυμόμαστε κάτι. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλο πια σωτήρα. Χρειάζεται πραγματικά πολιτικούς που να μπορούν να εξηγήσουν με καθαρά λόγια τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Προσέχω τι λέω. Γιατί στο τέλος μας της ημέρας, κυρία Καρισιανού, η Ελλάδα δεν κυβερνιέται ούτε με συνθήματα, ούτε με κυβιστικούς, κυβαντικές συχνότητες. Κυβερνιέται με σχέδιο, νόμους, αριθμούς και αποτελέσματα. Και εκεί θέλω να σας ακούσω. Όχι ότι θα αλλάξετε, πώς θα το αλλάξετε. Και μου λέτε ότι θέλετε να είστε αυτοδύναμοι. Πιάστε το 3% να γίνετε αυτοδύναμοι με αυτά που βλέπουμε. Που δεν τα πιστεύω κιόλας. Ένα αυτοκρατούμενο. Και αφού θέλετε να χτυπήσετε το σύστημα, κυρία Καρισιανού, γιατί μπαίνεις μέσα. Θες να είσαι συστημική. Θες να παίρνεις τα 5-6-7 χιλιάρικα κι εσύ. Και η παρέα εκεί. Τα 10 άτομα που θα βγείτε. Τα 11. Αυτό είναι που θα μας σώσετε όλοι σας. Αυτό είναι που θα μας σώσετε. Δουλεύετε τον κόσμο κανονικά. Όλοι σας. Και πριν βγει ο καθένας σε κανάλι, το βλέπω και το παρακολουθώ όλους τους πολιτικούς. Διαβάζετε και τους έχετε δώσει και τις ερωτήσεις που θα σας πούνε. Τι θα σε ρωτήσουνε. Ο μόνος που δεν το κάνει είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και εκεί ενοχλεί. Σας ενοχλεί ό,τι κάνει. Δεν πειράζει. Εδώ αγαπάει την πατρίδα του, πολεμάει για την πατρίδα του. Αγαπάει τον Έλληνα. Και μετά τις 7 θα βάλω και κάτι που είπε στο Χατζή ο Βελόπουλος. Θέλω να ακούσουμε, για να βάλω μια τελεία, να ακούσουμε για τη συγκυβέρνηση που είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Γιατί βλέπετε, ο λόγος του είναι τόσο σοβαρός, δεν πετάγεται, μετράει αυτά που λέει, έτσι. Και αυτούς εμείς θέλουμε, ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα μας και είναι ηγέτες και θα μπορούν να επιβληθούν για να μας πάρουν τα σπίτια μας. Και πιστεύω πάνω στον Βελόπουλο. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Βελόπουλο εδώ τι είπε. Πάμε.
3: Νομίζω ότι θα πειθήσω την πατρίδα μου. Γι' αυτό και δεν θα κάνω συγκυβέρνηση με κανένα τους.
4: Θέλω να σας ταξιδέψω λοιπόν στην επόμενη μέρα των εκλογών. Γίνονται εκλογές. Την επόμενη μέρα ο Βελόπουλος είχε ένα πολύ καλό ποσοστό και καλείται τώρα να πάρει μια απόφαση. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει ότι πάνω απ' όλα έχει την πατρίδα, πάνω απ' όλα γι' αυτόν είναι η Ελλάδα, το έχει πιστέψει ο κόσμος, το ξέρει και καλείται να πάρει μια απόφαση να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα. Όποιο είναι αυτό. Δεν λέω ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Όποιο είναι το πρώτο κόμμα.
3: Όποιο θέλει ο ελληνικός λαός θα είναι πρώτο κόμμα.
4: Ναι.
3: Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε εμείς.
4: Ναι, καλά. Ας πούμε.
3: Μάχη δίνουμε. Δεν είναι.
4: Όχι,
3: μάχη.
4: Δεν είναι. Εντάξει, όλοι
3: όχι,
4: θέλουν
3: το
4: να.
3: Το λέω για τον κόσμο. Μάχη δίνουμε. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα.
4: Όχι,
3: εντάξει. Κανένας το ξέρει.
4: Είναι ένα πρώτο κόμμα που δεν είστε εσείς. Είναι ναι. Ένα από τα άλλα κόμματα. Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Πασόκ, είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει. Δεν σας το βάζω σε ένα κόμμα αποκλειστικά γιατί δεν έχει νόημα. Τι θα κάνει ο Βελόπουλος. Τι θα κάνει ο Κυριάκος Βελόπουλος απέναντι στο μεγάλο δίλημα. Το κόμμα μου ή την πατρίδα μου θα υπηρετήσω. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Νομίζω ότι θα υπηρετήσω την πατρίδα μου. Γι' αυτό και δεν θα κάνω συγκυβέρνηση με κανένα τους.
4: Πώς θα δει, δεν θα έχει κυβέρνηση το τόπο.
3: Θα έχει.
4: Ποιο θα έχει.
3: Μπορώ να σου πω γιατί.
4: Για πέστε.
3: Όταν το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, συμβαίνει στο 50% των νομοσχεδίων που αφορούν την κυβερνητική πολιτική, συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ο Τσίπρας σε παρόχους ενέργειας, σε φανς, σε τραπεζίτες, σε όλα αυτά συμφωνεί γιατί τα νομοποίησε και τα έκανε νόμο ο ίδιος, συμφωνούν στην κυβερνητική πολιτική όλοι τους. Ανεμογεννήτριες και όλα αυτά είναι, ξέρετε, αυτή η οικονομική πολιτική με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Άρα και οι τρεις στο ίδιο καζάνι βράζουν. Άρα λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να συγκυβέρνησω με αυτούς.
0: Ακούσατε. Έτσι μιλάνε. Και ξέρετε ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Εδώ και χρόνια, όσοι παρακολουθούμε, τα 7 χρόνια κοινοβουλευτικής μέσα που είναι η ελληνική λύση, δεν μιλάει με συνθήματα. Γι' αυτό είπε, γουστάρω και μαζί τους. Μιλάει μέσα από τη Βουλή με προτάσεις, με κοινοβουλευτικό έλεγχο και με συγκεκριμένες θέσεις. Οι άλλοι κοροϊδεύουνε. Οι άλλοι είναι για καμιά πορτοκαλάδα, για κανένα παϊδάκι, για κανένα σούσι. Έτσι. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει καταθέσει προτάσεις για την κατάργηση της ποινικής ευθύνης των υπουργών, για την προστασία των πολιτών από κατασχέσεις, για την αξιοποίηση του πλούτου της χώρας προς όφελος των συνταξιούχων και έχει ζητήσει εξεταστικές για υποθέσεις που απασχολούν ο ΠΚΠ, Τέμπη και Πρέσπες. Αυτά να ξέρετε, επειδή τα έχω διαβάσει και τα έχω δει, όσοι μπαίνετε, μπείτε και στη Βουλή, με συνδυάβει, είναι κατεγραμμένα, καταγεγραμμένα μέσα στη Βουλή, να το ξέρετε, όποιοι μπουν. Δεν τα λέω τσιτούρης, δεν τα λέω έτσι, για να έχω να πω κάτι. Και το σημαντικότερο, μιλάει για αυτά που ζει ο απλός Έλληνας. Την ακρίβεια, τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον αγρότη, τον μικρομεσαίο, την εθνική κυριαρχία, που δεν μιλάνε, έχουμε το καλώδιο. Κοκοράκια είναι, παπαγαλάκια, δεν μιλάνε. Θα δείτε, θα έχουμε θέμα. Θα έχουμε θέμα. Θα το συζητήσουμε αύριο και στην τηλεόραση, που είναι καλεσμένος ο βουλευτής της ελληνικής λύσης, που είναι καλεσμένος μας. Ο Βασίλης ο Κωτήτης από την Ημαθία. Θα μάθουμε πολλά πράγματα. Μπορεί, ακούστε, μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με την ελληνική λύση. Ένα όμως δεν μπορεί να πει, ότι δεν έχει θέσεις και προτάσεις. Και ίσως αυτό ακριβώς ενοχλεί τους πάντες. Γιατί όταν η φωνή, όταν μάλλον, να το διατυπώσουμε και πιο σωστά, μία φωνή επιμένει να μιλάει για αυτά που οι άλλοι αποφεύγουν, χαλάει τη συνταγή εκεί μέσα. Γιατί η γλώσσα τσακίζει πολλά κόκαλα. Εγώ πιστεύω η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου είναι εκεί, στη Βουλή, απέναντι στα προβλήματα και δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Εντάξει, γι' αυτό και το λέω. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Πάμε ένα τραγούδι, ρε εσείς.

Λοιπόν, εδώ Μάχη 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, γεια σου Θωμά Καπαντρέας, γεια σου, αγαπάμε ταξί, τα ταξί έχουμε πει είναι ελληνικά και ρε παιδιά τι έγινε με αυτή τη γυναίκα εκεί, τον κυνηγάγανε κιόλας, ήταν και σε απόσταση άλλη, βάζε μία να πέσει κάτω να τελειώνει τη γυναίκα, δεν τρέπονται, όλοι τρελοί, μετά τον εγκλεισμό έχω πει, μετά τα εμβόλια έτσι γίναμε και ακόμα δεν είδα τίποτα, τα πρώτα 7 χρόνια είναι δύσκολα. Λοιπόν, γεια σου Αλέκος. Γεια σου Αλέκο, ναι. Σωστός ο Αλέκος. Ο φίλος μας ο Αλέκος λέει, ναι, περιμένει ο Υπουργός Δημοσίας Άξεως, του πολίτη, πώς λέγεται, ο, ναι, αυτός ναι, που είχε βγει από τις φυλακές και έριξε με τον πιστόλι, ναι, περιμένει να γυρίσει μόνο στη φυλακή. Και ο Γρηγόρης, ο Μανδύλας, ναι, λέει Καριατιανού, κυβατική ιατρική άδωνη με νανογυλέκα, ναι, και ο Βερόπουλος. Καλά, να σου πω ρε φίλε, γράφεσαι καλά, σωστά, γράφε σωστά. Ναι, ο άλλος πουλάει κύριε Αλυφές και εσύ τι πουλάς, εσύ τι πουλάς. Κάνει δουλειά ρε φίλε, κύριε Αλυφή δεν είναι τίποτα κακό, πουλάει, δεν κλέβει. Τρολάκι, έλα τώρα, μάθε να γράφετε κιόλας. Καλά που δεν τον έγραψε και Βελίπουλο. Άιντε από εδώ. Έλα τώρα. Άντε, είπαμε τα δεχόμαστε όλα. Και όλους. Και εδώ και από το και αριστερή παίρνουμε. Δεν έχω θέμα εγώ. Εντάξει. Σεβόμαστε όλους. Γιατί εντάξει. Γιατί λέτε πολύ. Ο Τσιτούρης είναι εκεί με κολλημένο το βέλογο. Ναι, είπα γουστάρω. Όπως και εσύ γουστάρετε κάποιον, γουστάρω και εγώ κάποιον. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να έρθω μαζί σας. Σας είδα όλους τους αριστερούς. Με δεξιές τσέπες τρώτε. Άιντε, έλα, έλα πάρ' το αλλιώς. Άιντε. Λοιπόν, θα ακούσουμε, αλλά μετά το βάλουμε το Τζίφρα, το, συγγνώμη, το Τζίπρα, ο Μπελάς. Ο άχρηστος, ο άθρησκος. Δεν είμαι, αμέσως πήγε για άχρηστος. Ναι, γιατί έχει δίκιο ο Βελόπουλος. Που είπε, άλλο ο άθεος, παιδιά, μην τα μπερδεύετε. Και άλλο άθρησκος. Δεν ξέρω κι εγώ, διαβάζω, μαθαίνω. Όσο θα ζω, θα μαθαίνω. Λοιπόν, και θέλω να πω στους φίλους μου εδώ του Μάχη 99,8, σε όλους τους Έλληνες που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο, θα το ξαναπώ, εχθές στον Πειραιά είχαμε μια εικόνα που πρέπει να μας προβληματίζει, παιδιά. Όλους. Οι ψαράδες βγήκανε στο δρόμο, Θεσσαλονίκη, Κάλυμνο, στο Βόλο βγήκε πάλι αυτός ο κύριος ο πρόεδρος των Αλληνίων που γκαρίζει, είναι φωναξίλ, ήταν είναι με το Σαμαρά, το παίζει και μάγκας. Καλά, εντάξει, έλα τώρα, εντάξει. Σας μάθαμε όλους. Οι ψαράδες, είπαμε, βγήκανε στον δρόμο και διαμαρτυρήθηκαν για τα προβλήματά τους, για τις ενισχύσεις που περιμένουν. 523 εκατομμύρια. Γιατί δεν τα, κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν τα παίρνεις. Να δώσεις τα 100 εκατομμύρια να ανασάνουνε. Όταν ήθελε με την τράτα του, με το καίκι του, να βάλει 500 λίτρα και πλήρωνε 300 ευρώ και πλήρωνε τώρα 1500 και 2000. Πού να πάει να πάρει ρύση, τι ψάρι να πάρει. Πού να βγει να ψαρέψει. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν. Και ήταν, έτυχε, είπα, εχθές να βρίσκεται και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, εχθές δίπλα στους αλλιούς, στους αλλιείς. Ήμουνα κι εγώ καλεσμένος, πήγα κι εγώ, γιατί ήθελα εδώ να πάρω και μια συνέντευξη, να μιλήσω. Γιατί δεν μιλάμε για μένα, για έναν απλό κλάδο. Μιλάμε για ανθρώπους που ξυπνάνε πριν ξημερώσει για να βγάλουν τον ψωμί τους, να ζήσουν την οικογένειά τους. Και μαζί με τους ψαράδες είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι άνθρωποι που παράγουν. Το φωνάζω μέσα από το ραδιόφωνο, αυτό το ραδιόφωνο, που υπάρχει και ευτυχώς που υπάρχει. Το φωνάζει ο Βελόπουλος. Τον ακούτε, δεν τον ακούτε. Λέει, εμένα μου έρχεται, λέει, ο μαύρος, λέει, σε ελιές. Λέει, αφού δεν έρχεται ο Έλληνας. Καλά, ο άλλος που έχει 5 παιδιά, γιατί δεν έχουν να δουλέψουν τα παιδιά σου, να μου βγάλουν το λάδι τους. Εντάξει, είμαστε και κοπρίτες, υπάρχουν και κοπρίτες. Απλώς να ξέρετε, χωρίς αυτούς, κύριοι, δεν τρώμε, δεν θα ζήσουμε. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Πώς να σας το πω. Μήπως πρέπει λίγο να ενεργοποιηθούμε.
Νομίζω χθες ξεκίνησε η νέα σύνοδος στη Βουλή, πώς τα λένε, ενώ κατατέθηκε και το προσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 27, αν δεν κάνω λάθος, θα μάθουμε αύριο από το Alert TV, κοινωνία Alert με τον Πέτρο τον Χασάπη, θα τα μάθω αύριο και με τον βουλευτή. Άρα εγώ θέλω να πω από εδώ και πέρα θα δούμε στην πράξη αν αυτά για τον προϋπολογισμό, για την ανάπτυξη που λέει ο κύριος Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, πού είσαι ρε Μητσοτάκη. Λοιπόν, για τη στήριξη και πού θα φτάσουν και αν θα φτάσουν στην τσέπη του απλού ανθρώπου. Δεν βλέπω να φτάνουν. Έτσι και σήμερα είπαμε, έχουμε και του... Ήρθε, νομίζω, ο Αμερικάνος, δεν βλέπω. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο, ναι, ναι, εδώ είναι. Τώρα κοιτάω πάνω. Αύριο θα συναντηθεί, νομίζω, με τον Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Θα του δώσετε, θα βγάλουμε, θα πάρει. Σιγά μην ήρθε για να μας δει. Σιγά μην ήρθε να μας δει. Και άκουσα, λέει, τον Στέφανο το Χίο, εδώ, πριν έρχομαι στον δρόμο. Και λέει ότι η πρέσβυρα, η Κίμπερλι, έκανε, λέει, πώς τα λέτε, like, Στέφανε, το Χίο εκεί στο X, το Twitter, το παλιό Twitter, στον Σαμαρά, με αυτά που είπε, και στον Δένδια. Και άκουσα το Χίο τι είπε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω κάτι, δεν ξέρω, μέχρι εδώ. Εγώ, πώς το λένε, αρμέγω, πώς το λένε, τραβάω πληροφορίες και θα βγάλω και το συμπέρασμα μου. Απλώς η Ελλάδα πρέπει να είναι, θέλει μεγάλη προσοχή για μένα με το Ρούμπιο. Μαζί με το Μενέντες έφτιαξαν τον νόμο τείχος για τα F-35 στην Τουρκία. Α, αυτό λέει. Η Ελλάδα πρέπει να είναι σύμμαχος, αλλά πρέπει να είναι και διεκδικητική. Δεν αγοράζουμε απλώς όπλα και χειροκροτάμε. Έτσι νομίζω εγώ. Θέλουμε συγκεκριμένες να κάνει δεσμεύσεις για την ασφάλεια της χώρας μας, για το Αιγαίο, για την Κύπρο και τα εθνικά μας συμφέροντα. Θα το κάνει ο Μητσοτάκης, θα το κάνει ο Δένδιας ή ο Γεραπετρίτης. Δεν πρόκειται. Ξέρετε ποιο όνειρο ζουνε, να πούν του Ρούμπιο, ναι, τα πάρουμε όλα, θα τα πάρουμε όλα, θα τα πάρουμε, μόνο να δούμε τον Τραμπ, να του σφίξω το χέρι. Αυτό θα κάνουν. Να το θυμάστε αυτό. Γι' αυτό ζει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης γι' αυτό ζει. Απλώς. Για μένα αυτό είναι... που λέει, και, που λέει σταθερά η ελληνική λύση σε αυτό που συζητάμε. Όχι άλλα μεγάλα λόγια. Αποδείξεις. Γιατί ο Έλληνας δεν ζητάμε πολλά. Ζητάμε ρε εσείς να μπορούμε να δουλεύουμε, να παράγουμε και να ζει με αξιοπρέπεια στην ίδια μας την πατρίδα. Την έχετε ρημάξει. Και σε αυτόν τον αγώνα πιστεύω. Στους ανθρώπους του μόχθου πρέπει να είμαστε όλοι μαζί δίπλα τους. Όχι μόνο όταν έχει τις κάμερες, γιατί εσείς είσαστε για τις κάμερες. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι ρε Αλέξ, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Πάμε τραγουδάκι.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Γεια σου Βοσκόπουλε, άρε Βοσκόπουλε. Αυτά είναι τραγούδια, αυτά είναι τραγουδάκια. Λοιπόν, έχω αφήσει τον Αλέξανδρο εκεί στον ήχο, την DJ. Λοιπόν, εδώ μεταξύ αύριο στην εκπομπή Κοινωνία Alert με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη, τον Πέτρο, τον Χασάπη και καλεσμένος μας ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Κωτίδης, βουλευτής Συμμαθίας, θα πούμε πολλά. Και θέλω, και το σημαντικότερο για μένα είναι να θυμηθώ ένα λεπτάκι, ένα δευτερόλεπτο, αν δεν κάνω λάθος, να δω αν το έχω, ναι, οι Σκοπιανοί, θα είναι το δεύτερο μου θέμα στη σκαλέτα μου, παραβιάζουν τη συμφωνία των Πρεσπών συνεχώς και ονομάζουν τα Σκόπια μέσα εισαγωγικά Μακεδονία. Και πριν θα το πω και αύριο,

Μάλλον για την ελληνική λύση η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει ό,τι δεν βλέπει, ούτε να αποδέχεται τετελεσμένα. Οι διεθνείς συμφωνίες απαιτούν εφαρμογή, κύριοι. Όχι επιλεκτή ερμηνεία. Η θέση της Ελλάδας, πιστεύω, και της ελληνικής λύσης είναι καθαρή. Κανένα περιθώριο για παραχάραξη της ελληνικής ιστορίας μας, κανένα περιθώριο για εκπτώσεις στα εθνικά μας συμφέροντα. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Καταλάβατε? Όποιοι το κατάλαβαν, κατάλαβαν. Λοιπόν, πριν πάμε, έχουμε ακόμα δύο λεπτάκια, γιατί έχουμε και δελτίο ειδήσεων. Μου το φιλάνε εμένα όταν έρχομαι εδώ. Ναι, μου λέει θα πάμε και δελτίο ειδήσεων. Τι να κάνω, δεν πειράζει. Αύριο, εκεί θέλω να πω, στη Σαλαμίνα, αύριο είναι η λιτάνευση της Παναγίας της Κόλαινας, βοήθειά μας. Πάω κάθε φορά, όταν πάω, μου άνοιγουν το κλεισάκι, προσκυνάω. Επειδή αύριο είναι και η τηλεόραση που έχω, δεν θα προλάβω. Και την Πέμπτη είναι το ραδιόφωνο. Την Πέμπτη θα είναι η λειτουργία της που γιορτάζει η Παναγία η Κόλαινα, βοήθειά μας. Η Παναγίτσα να μας έχει καλά. Και αύριο ταυτόχρονα, στο Κερατσίνι, ο πολιτιστικός σύλλογος Κερατσινίου Θημετάδε και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Δρακόπουλος ξεκινά το νέο χορευτικό του ταξίδι με την ευχή του πατέρα Τιμόθεου της Παναγίας των Βλαχερνών. Είναι 7 η ώρα, έτσι, στο 4ο γυμνάσιο Κερατσινίου, στο Σχιστό. Σαλπάρει το πλοίο, οι Θημετάδες για νέες εξερευνήσεις, πολύ κόσμο, ωραία χορευτικά, πάνε και στο εξωτερικό, νέες χορευτικές διαδρομές και όμορφες στιγμές παράδοσης. Πιστεύω, αν θα προλάβω, θα είμαι και εγώ εκεί κοντά στο σύλλογο, γιατί είναι δίπλα μου κοντά, και στους ανθρώπους, στον αγιασμό για τη νέα όμορφη αρχή. Γιατί ο πολιτισμός, η παράδοση και οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανές τις ρίζες μας αξίζουν τη στήριξη όλων μας. Είμαι εκεί και θα είμαι δίπλα τους Θημετάδες, όπως είμαι δίπλα και σε κάθε πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής μας που προσφέρει και κρατά τη ζωντανή την παράδοση. Καλή αρχή και καλό ταξίδι στους Θημετάδες. Γιώργο, θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Λοιπόν, πάμε, φίλε Αλέξανδρε, γιατί βλέπω και τον Νίκο εδώ, για τις ειδήσεις θα μας ενημερώσει τώρα. Πάμε να... Για βάλε σήμερα να πάμε στις ειδήσεις και τα λέμε μετά, έχουμε τα καλύτερα μετά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο. Τα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο, απάντηση στην πολιτική πολεμικής εμπλοκής, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου Διάλογοι για την Αθήνα από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη. Η ισπανική κυβέρνηση κατέρευσε επειδή δεν διαχειρίστηκε, συγγνώμη, με επιτυχία την στεγαστική κρίση, είπε επίσης. Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση, με οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών, με την κατάργηση της Golden Visa και κυρίως με τα τουλάχιστον 200.000 ακίνητα που ανήκουν στους Δήμους και τα οποία πρέπει να περιέλθουν στους πολίτες, ώστε κάθε Έλληνας πολίτης να έχει σπίτι. Τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδο στην τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της 6ης Προβλήτας κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση, προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει στο βυθό, στο σημείο όπου είναι σε εξέλιξη οι εργασίες επέκτασης. Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης λέγεται ότι ζήτησε την άμεση συνδρομή της πολιτείας για να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να γίνει με ασφάλεια η διαχείρισή τους καθώς και η περισυλλογή τους. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον εύκαζη μια εκατομμυρίων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρεται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις. Σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και από το εφετείο 68χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος, ύστερα από καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή 18χρονης φοιτήτριας, στην οποία είχε μισθώσει το ακίνητό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο μετά από περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων μερών, συνεχίζονται μέσω του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Ντόχα ο Ιμπραήμ Αλχάσμι, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρει με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο μεταβαλλόμενη έως 3 μποφόρ, που το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
7: Μάχη 99,8 στα FM.
8: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Mach FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Mach FM 99,8.

0: Μάχη 99,8. Γεια σου, ρε Αλέξανδρε. Λοιπόν, η φωνή μου φτιάχνει. Λοιπόν, Μούλερ μου είχε δώσει. Μόλερ. Κάτι δικά μας λέμε. Ψάρι μυρίζω, ρε. Δεν ψαρεύουμε τώρα, θα μυρίζω από αυτά ψάρι. Λοιπόν, ευαίσθητο. Μουρουνέλαιο. Χαπιού, έτσι. Λοιπόν, μου έχει δώσει βιταμίνες. Σούπερ μαντολίνι μου έχει δώσει. Μητσοτάκη, δεν με πιάνει τίποτα τώρα, να ξέρεις. Άρε, Μητσοτάκης. Σύνθετη λέξη είναι, παιδιά. Λοιπόν, τα αρχίζουν τα καλύτερα. Λοιπόν, πριν ακούσουμε, το 2023 ο Τσίπρας, ξέρετε γιατί θέλω να το πω, βγαίνει, λέει, και τι του λέει, λέει, εμείς άμα το δεύτερο κόμμα, λέει, τι μας λέει ο, πώς το λένε, ο Μητσοτάκης, λέει, θέλει και τρίτα, ποια τρίτη θητεία, ποιος τώρα, ο Πινόκιο της πολιτικής, έτσι, κύριε Τσίπρα, κύριε Τζίφρα, το 2023 πήρατε 17,8 και αποχώρησες από την ηγεσία. Έτσι δεν είναι? Στις ευρωεκλογές του 2024, για να μην ξεχνιόμαστε κύριε, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 14,92 και ακολούθησε η γνωστή πολιτική εξέλιξη με τον κύριο Κασελάκη, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Λοιπόν, σήμερα με την, πώς να το πω, καταγράφεται περίπου στο 15%. Ας κάνουμε μια απλή πολιτική παρατήρηση. Το 15% είναι 15% και 14% από ό,τι βλέπω και 13%. Κύριε Τσίπρα, δεν είναι αυτοδυναμία. Δεν είναι εντολή διακυβέρνησης. Και σίγουρα δεν αποτελεί μόνο το λόγο για θριαμβολογίες, έτσι. Προσγειώσου λιγάκι. Γιατί αν κάθε φορά που ένα κόμμα αγγίζει το 15%, όπως είναι και η ελληνική λύση, εκεί είναι και παραπάνω είναι, θεωρούμε ότι βρίσκεστε μπροστά σε κάποια μεγάλη πολιτική νίκη, μέσα εισαγωγικά, αυτό νομίζει. Τότε μάλλον έχουμε χαμηλώσει πολύ τον πήχη, κύριε Τσίπρα, αν νομίζεις. Να ξέρεις, κύριε Τσίπρα, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τις τάσεις. Η κάλπη καταγράφει το αποτέλεσμα. Μέχρι τότε, λοιπόν, λιγότεροι πανηγυρισμοί, περισσότερη προσγείωση. Γιατί θα γελάσουμε στην κάλπη. Άσχετα που βγαίνει ο Πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, και λέει το 40 που είπε χθες με τα 52 χρόνια. Αυτό ξέρεις τι μας δίνει. Μας λέει φανερά, νοθεί από τώρα, το έχει μαγειρέψει. Έλληνα, να ξεσκοθούμε στην κάλπη. Να ήθελάτε εκλογικοί αντιπρόσωποι στην ελληνική λύση. Λοιπόν, ακούσε κύριε Τσίπρα, εδώ πάμε, είναι ανοιχτή φετά. Πάμε, για να ακούσουμε, γιατί πήγε και στο Άγιο Όρος, έτσι. Πάμε να ακούσουμε. Ένα.
1: Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία? Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης? Το πιθανότερο να μην κάνει. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
2: Άρα αυτό λέω αφορά ότι και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα.
1: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανό να τη φέρει. Και ικανό να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρία.
0: Ακούστε τι λέει.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Ή Ελλάς. Δεν είναι άλλο.
3: Σε μια προοπτική.
1: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς. Ωραία. Κανείς.
0: Εσύ είσαι το κανείς.
4: Ο Τσίπρας στο Άγιον Όρος.
0: Μπορείς. Το είμαι το Άγιον Όρος.
5: Είναι συλλογιστικό.
0: Ακούστε.
3: Γιατί το λέτε?
5: Γιατί δεν τώρα.
3: Δεν χαρήκατε.
0: Στο Sky ήτανε. Sky Tour.
5: Να χαρώ υπό την έννοια.
3: Ότι ένα άνθρωπο στην προσελκύει η χριστιανοσύνη.
5: Η χριστιανοσύνη, με αυτή την έννοια. Ότι ο κύριος Τσίπρας τώρα, ας πούμε, είδε τις αρετές της πίστεως και την αξία της χριστιανικής πίστεως.
3: Κάποιοι άλλοι ήταν Πασόκ και... μικροί, μετά έγινε Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε.
5: Με αυτή την έννοια, αν αυτό είναι μια ειλικρινής ομολογία, να το πω. Ναι. Μάλιστα, πολύ. Να το χαιρετήσουμε. Απλώς υπάρχει μια επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ειλικρινής η ομολογία. Μετά... Και μήπως είναι έτσι αμυγός ψηφοφυρική στα πλαίσια του rebranding. Αυτό είναι η επιφύλαξη.
0: Ακούσα και τον συναγωνιστή του. Τον
4: μας έκανε ρεζίλη.
0: Τον Νίκο τον Ζαχαριάδη.
4: Ρεζίλη μας έκανε. Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Αλλά εδώ μας εξευτέλησε. Έβαλε εμένα να βγαίνω και να τα μασάω τα λόγια μου για το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Προεκλογικά. Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Πινόκιο.
4: Αριστερός άνθρωπος. Και μας βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα ιδίες στην τηλεόραση. Δεν τα λέγει ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα. Σοβαρά τώρα. Αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Πάμε.

0: Να είμαστε αφιερωμένος στον Πινόκιο της πολιτικής που λέει ποια τρίτη θητεία θα κάνει, τετραετία. Γιατί θα κάνεις εσύ, σου έχω κι άλλο βίντεο ηχητικό, αλλά άλλη μέρα. Όποιοι θυμούνται το μάτι εκείνο το βράδυ που έδωσε συνέντευξη και πει δεν είπε κάτι για τους νεκρούς που καήκανε. Έχω το βιντεάκι έξω από εκεί που έγινε η δήλωση. Κοντά εκεί. Και ποιοι ήταν δίπλα του. Δεν τον νοιάζει ρε. Δεν τον νοιάζει ρε τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας τον καθοδηγούνε τώρα. Του δίνουνε χρήμα. Τρελαίνεται. Τρελαίνεται σας λέω. Πηγαίνετε εκεί να ψηφίσουμε τον Τσίπρα. Να μας σώσει. Γιατί τώρα... Παιδιά, εγώ έβαλα μυαλό. Ή εγώ λέει κανείς. Ναι, σαν το κανείς είσαι. Το σκυλάκι το κανείς, έτσι είσαι. Γατάκια είσαι, στην πολιτική είσαι όλοι. Τρένο σας πάει, ένας σας πάει τρένο. Θέλετε, δεν θέλετε. Εδώ θα είμαστε. Πού θα πάει. Βάλτε άλλα 15 κόμματα εκεί από κάτω, υποκομματίδια, πώς τα λένε. Να δούμε τι θα κάνει. Τι θα καταλάβετε, ρε. Ο κόσμος ρε πεινάει ρε. Και τώρα λέει αύριο λέει τι είπε μέτρα λέει δεμένα λέει συνειδητός του Κερατσίνη. Καλά ρε φίλε το είπαμε το ξέρουμε. Λοιπόν λόγω του Ρούμπιο έχουνε βενζίνη πάνε μόνο τα παιδιά στο σχολείο και γυρίζουνε παιδιά. Μην νομίζω ότι κάνουνε κάτι περισσότερο. Αυτό παρακαλάτε μην βάλει τίποτα να μην έχει να βάλει βενζίνη. Τίποτα για να είναι άδεια η Αθήνα. Να έρχεται κάθε ένας από το εξωτερικό και να λέτε κοιτάξτε μια πόλη που έχουμε καθαρή, μια Αθήνα και πετάγεται και ο άλλος ο δήμαρχος που δεν υπάρχει, δεν ξέρω έχει δήμαρχο η Αθήνα εν τέλει. Μία ήταν ο άλλος που κάνει το μεγάλο περίπατο και έφυγε με πόσο χρήμα, τώρα ήρθε ο άλλος που φτιάχνει άλλα πράγματα. Όλοι του Μπερλέκι είναι ρε, άντε γεια είναι όλοι, άντε γεια είναι. Λοιπόν, και επειδή βλέπω εδώ με τους αλλοιείς και θέλω να το πω πάλι, ας σκεφτούμε κάτι απλό. Έναν άνθρωπο που ξυπνάει πριν χαράξει και βγαίνει στη θάλασσα για να βγάλει το μεροκάματο και στο τέλος της ημέρας, ρε παιδιά, αυτό το είπα και στην αρχή, βλέπει ότι τα έξοδα του έχουν εξαφανιστεί σχεδόν τα πάντα, όλο το εισόδημά του. Δεν βγαίνει με αυτά έτσι που του έχουν πάει. Και αυτός ο Έλληνας είναι ο ψαράς. Πετρέλαιο στα ύψη, δίκτυα και εξοπλισμός πανάκριβα. Ζημιές από το φυτοπλακτόν. Το ξέχασα αυτό. Και νέοι περιορισμοί με τα θαλάσσια πάρκα. Τι ζητούν. Αποζημιώσεις τώρα. Στήριξη στο πετρέλαιο, μέτρα για τον εξοπλισμό και ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τη θάλασσά τους. Αυτό ζητάνε. 523 εκατομμύρια είναι έξω στην Ευρώπη. Γιατί δεν τα φέρνεις κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν τα δίνεις στους Έλληνες ψαράδες, γιατί δεν βοηθάς στους αγρότες, στους μελισσοκόμους, γιατί κοροϊδεύετε όλοι πάνω στην κυβέρνηση και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο από τους ψαράδες. Φτάνουν πια τα λόγια. Η κυβέρνηση πρέπει να περάσει στις πράξεις και να κρατήσει τον Έλληνα ψαρά στη θάλασσα και την ελληνική αλληλεία ζωντανή. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Κύριε Μητσοτάκη. Και εδώ ακούσαμε άλλον. Εδώ δεν ακούστε. Είναι ανοιχτή η φετά. Ακούσουμε εδώ πόση ώρα είναι. Να ακούσουμε εδώ και το φίλο μας τον Υπουργό της Ελλάδος Υγείας, πήγε, τον είδα στη Θήβα και διάβαζε, λέει, έχω δώσει τόσα από 181, λέει, γιατρούς, είναι νοσηλευτικό προσωπικό, έχετε 191, λέει, έχουμε πάρει, λέει, δουλεύουμε, λέει. Αντί να χαίρεσαι που εγκαινιάζουμε καινούριο, λέει, καινούρια πτέρυγα, καινούρια τέτοια, αλλά δεν έχεις κόσμο να δουλέψει, ρε, κύριε Υπουργέ της Υγείας. Τι να το κάνω εγώ τις νέες πτέρυγες, μήπως είναι, τα ετοιμάζετε για ξενοδοχεία. Μήπως ετοιμάζετε να τα πουλήσετε και αυτά. Γεια σου ρε Θανάση. Μου φαράζεις και έτσι μας έκοψαν το κρέας. Τώρα έμεσος μας έκοψαν και το φρέσκο ψαράκι του Θεού. Βέβαια δίκαιο έχουν οι αλλοιείς μας μαζί τους. Μόνο στα... Πρέπει όλοι να ξεσηκωθούμε παιδιά. Εγώ συμφωνώ και αυτό που είπε ο Βελόπουλος. Κρατικά παντοπολία. Ναι, ρε παιδιά. Όπως έχει και ο στρατός, το ξέρετε. Η αξιωματική. Στου Παπάγου, νομίζω, κάπου εκεί ήταν. Σούπερ μάρκετ. Να πει σε βασικά προϊόντα, θα ψωνίζει ο φτωχός 20-30%. Τι θα κάνω εγώ. Τα μεγάλα σούπερ σκλαβενίτη μασούτ και όλοι αυτό του κάνω πλούσιους. Ποια έχουν μειώσει. Αυτοί δεν είναι επαγγελματίες, είναι επιχειρηματίες, η δουλειά τους κάνουν. Και μας κοροϊδεύουν οι υπουργοί όλοι. Που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Για να ακούσουμε τον κύριο Άδωνη εδώ, ακούστε τώρα. Γιατί μετά θα πάμε σε ένα τραγουδάκι απευθείας. Σε μισό λεπτό πάμε σε τραγούδι, Αλέξανδρε. Γιατί μετά θα πούμε για τα 52 χρόνια. Θα σας ζαλίσω κι εγώ. Τη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, εντάξει, καλά. Πάμε να ακούσουμε τον φίλο μας τον Άδωνη.
1: Ζαμπισάκι, Μητσοτάκι, μην εκεί πού είσαι.
2: Δεν υπάρχει Έλληνας. Και δεν υπάρχει Ελληνίδα. Δεν αισθάνθηκα.
1: Ζαμπισάκι, Μητσοτάκι, μην εκεί πού είσαι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ζαμπισάκι, Μητσοτάκι, μην εκεί πού είσαι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ζαμπισάκι, Μητσοτάκι, μην εκεί πού είσαι.
2: Δεν υπάρχει Έλληνας. Και δεν υπάρχει Ελληνίδα. Δεν αισθάνθηκε η περιφάνεια τον Κυριάκο Μητσοτάκι αυτές τις μέρες. Δηλαδή.
3: Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκι.
0: Ακούστε, καλό παιδί.
3: Είναι πάρα πολύ καλό παιδί.
2: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο πειθαρχημένος άνθρωπος που έχει δει στη ζωή σου. Προσέχει φοβερά διατροφή, δηλαδή είναι πειθαρχημένος πολύ.
0: Είναι πειθαρχημένος, είναι ρομπότ. Είναι AI, AI, πώς τα λέτε, ρε. AI, τεχνητή νοημοσύνη ο Μητσοτάκης. Πάμε τραγούδι. Πήγαμε, πού είσαι.

0: Ρε Αλέξανδρε, δεν σε προλαβαίνω. Πολύ γρήγορα τραγούδια μου έχει βάλει. Επίτηδες το κάνω. Τον έχει βάλει ο Μητσοτάκης, να ξέρετε. Και μου κάνει πόλεμο εδώ πέρα. Πόλεμο κάνει, κάνει πόλεμο! Για να δούμε εδώ τι είναι λίγο. Emergency, ναι, τι έγινε. Α, εντάξει, ναι, νομίζω ότι καμία φωτιά θα έχουμε. Αχ. Το άλλο, μέρε, το άλλο, ρε, το ξέχασα. Το άλλο, αλλά πριν βάλω, θέλω να ακούσουμε, γιατί είναι ο μήνας που έχω πει και μπαίνουμε τώρα, καταλαβαίνετε, 28 Οκτωβρίου, εγώ δεν μπορώ, θα βάλω, ξεκινήσω με ένα διάγγελμα του Κολοκοτρώνη, ένα λεπτάκι, πάμε.
1: Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε μωρέτσι για δυο παλιουιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λυκοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?
0: Έρχονται, πλησιάζουν οι μέρες μας, 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, θυμάστε πριν λίγες μέρες, θυμάστε, είπαμε οι κακομύριδες, οι νοικοκυρέοι, ο άλλος λέει αν έχεις 10 ευρώ, λέει, πάρε, λέει, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο βουλευτής, το θυμάστε, πώς το λέγανε, πώς το λέγανε το βουλευτή, ρε παιδί μου, κάτσε να δω. Κοίτα, δεις, ξεχάσαμε το κύριο βουλευτή, κύριο βουλευτά, ο κύριο βουλευτάς, ναι, κάτι, ο Σπυρίδων, το έχουν το όνομα, Κουλκουδίνας, αν το λέω σωστά, έτσι, δεν είναι προσβάλλω κανένα, προς Θεού, αλλά θέλω να πω το άλλο, για να δείτε αυτή η χώρα, που ζούμε, ρε, εσείς, ρε, που ζούμε, ρε. Αυτά δεν τα έλεγα πριν λίγες μέρες, γι' αυτό να, τι λέγαμε, και φώναζα ότι ο κόσμος πάει, γιατί φωνάζουμε για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, πάει το παιδί, λέει, γιατί γίνεται, λέει, στη Συγκρού, λέει, χαμός από κίνηση, από αυτοκίνητο. Ο άλλος, λέει, ο Τσιάρας, ποιος ήτανε, λέει, στην Εθνική γίνεται, λέει, Σαββατοκύριακο, λέει, ουρές, λέει, η Εθνική, έχουνε λεφτά. Βάλε και ένα 70, βάλε, κύριε Στέφανε, βάλε κάτι παραπάνω. Μεγάλος ο μισθός μας, όπως έλεγε και η Βουγιουκλάκη. Κύριε Στέφανε, πήρα προαγωγή, βάλε μου, με πήγε στα 720, με μπόνους. Βάλε κι άλλο. Λοιπόν, αυτός ο βουλευτής που είπα, μάλλον θα το πω έτσι καθαρά, όμορφα και ωραία. Όταν ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μου απαντά, και απαντά γενικά στον πολίτη που δυσκολεύεται να πληρώσει τη βενζίνη, ότι μπορεί να πάρει μέσα μαζικής μεταφοράς, για μένα η κοινωνία δικαιούται να αναρωτηθεί αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιλαμβάνεται την πραγματική πίεση που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Αποκλείεται. Σας το λέω εγώ. Με σιγουριά φαίνεται. Και όταν σύμφωνα με το δημοσίευμα ακολουθεί κοινοβουλευτική αναβάθμιση, το ζήτημα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Και εμένα μ' αρέσει ότι η ελληνική, γιατί τον αναβαθμίσανε και θα σου πω, ότι η ελληνική λύση έχει επιλέξει να βρίσκεται απέναντι σε αυτή τη λογική. Έτσι νομίζω πια, έχω μάθει πώς σκέφτονται τα παιδιά, τα στελέχη, ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Γι' αυτό μου αρέσει. Εμείς δεν θα πω εγώ στον Έλληνα, αν δεν έχεις χρήματα, βρες άλλη λύση. θα απαιτήσουμε πολιτικές που κάνουν τη ζωή του πολίτη πιο βιώσιμη, πραγματική αντιμετώπιση της ακρίβειας, στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος και σεβασμό στον άνθρωπο που κάθε μέρα παλεύει να τα βγάλει πέρα. Κοιτάει, πληρώνεται και δεν έχει, την άλλη μέρα δεν έχει λεπτά. Τι μία εβδομάδα και 10 μέρες, δεν μου λέτε. Την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, αφού έρχεται το ρεύμα, έχει φτάσει 30 ευρώ η κιλοβατόρα. Και να ξέρετε, ο Έλληνας δεν χρειαζόμαστε υποδείξεις για το πώς θα φτωχύνει λιγότερα. Είμαστε φτωχοί. Γιατί δεν πληρωνόμαστε όπως πρέπει. Και έχουμε την άλλη την Ευρωβουλευτή να λέει ότι κάνουμε και παράπονα ότι εκβιάζουμε τους επιχειρηματίες. Ρε, πάτε καλά, ρε. Σηκώνεις μπαϊράκι όλοι σας. Να ξέρετε, χρειάζεται πολιτική που θα τον βοηθήσει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε ένα πρωθυπουργό που να αγαπά την πατρίδα του, τον Έλληνα. Και αυτοί που ήταν μέχρι τώρα, αυτά τα τελευταία 20, 25, 30 χρόνια, δεν αγαπάνε την πατρίδα. Και ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, από το 15 και μετά. Και από το 10, ο άλλος λεφτά υπήρχαν, θα τα βρούμε, λέει, στα ταμεία φθαμένα κάτω από το έδαφος. Γι' αυτό πήγε και φύτεψε και μία γλάστρα το 10, όπως ήταν η γλάστρα μαζί με τη γλάστρα που φύτεψε το φυτό. Ο άλλος προσωρινό ενφιά που βγήκε τώρα και μας πουλάει και κάνει και κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, είπαμε. Και αυτός προδότης είναι για μένα. Το 93 έριξε τη Νέα Δημοκρατία. Άνοιξαν τα σύνορα με την Αλβανία. Τα ξεχάσαμε. Εσύ μικρή τα ξεχνάτε γιατί δεν ξέρετε, δεν είχατε γεννηθεί. Εσείς μόνο λέτε, βλέπουμε αυτόν που έχει βγει από τη φυλακή και είμαστε μαζί του. Ξυπνήστε, διαβάστε λίγο. Δεν υπάρχει ο Τσαμπουκάς. Τώρα πάτε 30 χρονών, σε 35-40. Θα σκέφτεστε διαφορετικά και θα λες όχι που έχουμε φτάσει και δεν δουλεύουμε και το παίζουμε μάγκες και τα είδες. Αυτοί που το παίζουν έτσι είναι οι κοπρίτες, οι τεμπέληδες. Και ήρθε ο άλλος, ο άριστος, ο άχρηστος και οι χαρτογιακάδες όλοι μαζί που δεν ξέρανε και το σχεδιάζαν από το 2015 που ανάλαβε πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Για να μας εφαρμόσει τι, αυτά που δεν ξέρουνε. Τα παιδάκια όλα αυτά, οι υπουργοί που ήτανε από το Πανεπιστήμιο και τα Πολυτεχνία ήρθαν να μας εφαρμόσουν εδώ. Όπως και ο Τσίπρας. Δεν έχουν δουλέψει ρε στη ζωή τους. Ο Ανδρουλάκης με το που τελείωσε τον κάνανε ευρωβουλευτή. Νομίζω οι συγχωρεμένοι γεννηματά. Οι φόφοι. Δεν τρεπόμαστε. Και μου λέτε για τον Έλληνα. Γι' αυτό λέω, Έλληνα, ξύπνα, να ξυπνήσουμε. Αυτοί μας κοροϊδεύουνε, μας γελάνε, μας περιπέζουνε. Τι δεν καταλαβαίνετε πια. Νομίζω ότι είμαστε χαζοί. Χαζοί είσαστε εσείς. Και είδατε τι είπε ο Κολοκοτρώνης. Δύο ιούς. Θα μας κάνουν ό,τι θέλουν. Κολοϊοί. Γι' αυτό φυτρώσανε και βάλανε και φυτέψαν τον ιό, τον κορονοϊό. Και φεύγει ο κόσμος έτσι. Χάνεται. Ντροπή. Δεν σέβεστε τον Έλληνα. Αν το σεβασόσασταν τον Έλληνα και την Ελλάδα θα ήσταν διαφορετική. Την τσέπη σας. Και μου υποδεικνύεται δύο με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο κόμμα είναι. Χρωστάτε 1,5 δις. Και να μου πείτε εμένα πως θα νοικοκυρέψω. Θα κρατήσω εγώ, θα φτιάξω το νοικοκυριό μου και την οικονομία μου. Ξεχρεώστε αυτά που χρωστάτε και μετά μιλάτε. Νοικοκύριδες, ακαμάτιδες όλοι. Άιντε, πάμε τραγούδι.

Είμαστε εδώ. Λοιπόν, να πούμε και την καλησπέρα μας στη Ρόδο, στον Αποστόλη. Γεια σου Αποστόλη, λέει ο Ακρίτας. Καλησπέρα από Ρόδο. Θέλω να ευχαριστήσω τη Νέα Δημοκρατία, λέει το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ που έκανε όλες τις επιχειρήσεις στα νησιά και όχι μόνο πύργους της Βαβέλ. Αν δεν μιλάς, λέει, πέντε γλώσσες, δεν μπορείς να δουλέψεις. Οι Έλληνες είμαστε μειονότητα παντού. Πλέον ντρέπομαι για αυτούς. Ακούτε. Ακούτε. Από τη Ρόδο έρχεται αυτό το μήνυμα. Και δεν μπορεί να αγνοηθεί από το φίλο μας εδώ, ακροατή τον Αποστόλη. Όταν οι Έλληνες, εγώ θα πω, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι για να βρουν δουλειά στον τόπο τους πρέπει να γνωρίζουν πολλές ξένες γλώσσες, ενώ ήδη δυσκολεύονται να βρουν θέσεις εργασίας, τότε υπάρχει σοβαρό ζήτημα που απαιτεί απαντήσεις. Γιατί στο εξωτερικό δεν είναι έτσι. Μην νομίζω ότι αν πάω εγώ έξω μου μιλάνε ελληνικά. Σου λέει μιλά αγγλικά, μιλά γαλλικά. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ οφείλουν να τοποθετηθούν καθαρά. Τι πολιτική θέλουμε για τα νησιά μας και για τον Έλληνα εργαζόμενο. Η Ρόδος για μένα δεν είναι απλώς τουριστικός προορισμός. Είναι ο τόπος που ζουν και εργάζονται Έλληνες, πολίτες και δικαιούνται ευκαιρίες, αξιοπρέπεια και προοπτική στον ίδιο τους τον τόπο. Και η φωνή της Ρόδου πρέπει να ακουστεί και ακούγεται μέσα από το ραδιόφωνο του Μάχη. Και ευχαριστούμε τον Αποστόλη, τον Μπαλόπουλος, Μπαλόπουλος Αποστόλη. Σε ευχαριστώ Αποστόλη που το έστειλε και ήθελα να το πω από καιρό και καλά που μου το γράψεις. Δηλαδή ντροπή. Θα ξέρουμε στον τόπο μας 500 γλώσσες. Αυτοί να μάθουν ελληνικά. Ας λένε Greek Lover να τελειώνουμε. Λοιπόν, 694-363-5451 το Viper. 694-363-5451 το Viper. Παιδιά, ξεχάστηκα να το στείλω. Είναι παρά 20. Άντε, μία γραμμή να βγάλω το πολύ τηλεφώνου. Μία-δύο το πολύ. Όποιος προλάβει, 2-17-10-8000. 2-17-10-8000, ό,τι θέλει να πει. Λοιπόν, εάν δεν βάζουμε τραγούδι, αν δεν βγουν γραμμές, προχωράμε για να κλείσουμε κιόλας. Βάλε τραγουδάκι.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Μάχη, 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Να πω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου εδώ, συνεργάτη, που δεν είναι αυτόν τον καιρό μαζί μας, το Λάκη, το Παντελή. Ο Λάκης εδώ ακούει, στα παιδιά κάτω στο λιμανάκι, στο Εραστέχνης Αλληλής Αγίου Νικολάου, στο Κερατσίνη, στο Γκαλιανίδη, τον Πόντιο εκεί, στον Τάσο, στον Τάκη, στο Λευτέρη, στον Νίκο, τον Καντανάκη εκεί πέρα, σε όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά, την καλησπέρα μου. Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Τσιτούρη.
0: Γεια σας, ποιος κυρίως?
1: Χάρης λέγομαι.
0: Γεια σου, Χάρη, από πού μας παινείς?
1: Από Ηλιούπολη.
0: Πες μου, Χάρη μου.
1: Έχεις δίκιο, κύριε Τσιτούρη, έχετε δίκιο.
0: Στον ελληνικό, Χάρη. Στον ελληνικό.
1: Ναι, το όνομά σου, θύμισε μου το όνομά σου.
0: Γιάννης.
1: Γιάννη, άκου να σου πω, αυτό με τις ξένες γλώσσες.
0: Ναι.
1: Έχει παραγίνει. Δηλαδή, σε λίγο θυμίσει το αυτό, σε λίγα χρόνια. Θα μας καταργήσουν και τα πλάτα ελληνικά.
0: Το ίδιο, αυτό έχουν ξεκινήσει.
1: Άλλη γλώσσα διεθνής. Τα αγγλικά, γαλλικά. Θυμίσει το αυτό που στο λέω. Θυμίσει το.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην ζούμε εμείς, αλλά αυτό θα. Δηλαδή, είναι εξωφρενικό αυτό.
0: Μειονότητα. Το λέω και εδώ.
1: Το λέω αυτό, ξέρεις τι μου λένε, σαν δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Μα ρε Χάρη, τα αγγλικά και τα γαλλικά είναι διεθνείς. Μιλούνται πιο. Τα ελληνικά δεν μιλούνται γενικά.
0: Άντε από εδώ.
1: Άκου να δεις, που ναι. Σαν τα ελληνικά, μακάρι να μιλάγαν όλοι ελληνικά, να λες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, μας έχουν καταντήσει να ξέρουμε γαλλικά, να ξέρουμε γερμανικά, να ξέρουμε ισπανικά, και όταν πας στην Ισπανία, μίλα τους αγγλικά να δεις.
0: Όχι, επειδή έχω πάει σε κάποια μέρη,
1: ναι.
0: Σου λέει τη γλώσσα μου. Τι λέτε, ρε μεγάλε.
1: Και στη δικιά μου. Γλώσσα τους. Ναι. Εδώ έρχονται εδώ οι Ισπανοί και απαιτούν να μιλάς ισπανικά εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί... Ούτε καν αγγλικά, Γιάννη, ούτε καν αγγλικά.
0: Γιατί οι Πακιστανοί, οι Ινδοί. Όλα τα ίδια εδώ. Στη χώρα μου κιόλας. Και στη χώρα μου κιόλας.
1: Άστασα, Γιάννη, η κατάσταση δεν ξέρω, υπάρχει σωτηρία. Αυτό που λέει ο Βελόπουλος έχει δίκαιο.
0: Υπάρχει
1: σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει.
0: Είναι η τελευταία μας ελπίδα. Εγώ γι' αυτό, γιατί μου λένε ρε, εσύ Γιάννη, βγάζουν, βγαίνουν και κομμουνιστές. Ελεύθερα μιλάτε, λέω όλοι. Αλλά εμένα μου αρέσει, αφού με εκφράζει πια, τελείωσε. Ναι, το γουστάρω. Ναι. Είναι η τελευταία μου ελπίδα.
1: Τουλάχιστον να δούμε, ρε Γιάννη.
0: Αν μας κοροϊδεύει, λέω και αυτό που δεν το πιστεύω, γιατί τον παρακολουθώ και είναι στα λόγια που λέει, και δεν είναι μόνο τα λόγια πια. Έχει από το COVID, βλέπουμε από τότε που είναι το 19, νομίζω είναι μέσα, ό,τι έχει πει, έχει βγει αληθινός.
1: Έχει δίκιο.
0: Τι να πω, τους ενοχλεί και αυτό. Αυτό λέω. Yeah. Αλλά ξέρεις, γίνεται, Χάρη μου. Δεν το είπε ο Μητσοτάκης, επειδή το Μητσοτάκη δεν μπορώ. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Δεν το είπε χθες τυχαία ότι είμαστε, λέει, το 40%. Ετοιμάζεται μεγάλη νοθεία. Και πια, αφού η Singular εξαγόρασε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους 600.000 τον χρόνο, 27, τώρα τι μου λες. Και αυτοί κάνουν και τις εκλογές.
1: Τότε εντάξει, να πω τότε.
0: Γι' αυτό λέω, παιδιά, βοηθήστε, να βοηθήσουμε. Μήπως να τους βοηθήσουμε την ελληνική λύση να μπουν εκλογικοί αντιπρόσωποι. Και μου λένε ότι πάει ο κόσμος. Για να δω, έτσι.
1: Ναι, πάει, μην ανησυχείς. Πάει, γιατί είναι η τελευταία ελπίδα.
0: Αυτό
1: τώρα, αν και ο Βελόπουλος, λέω τώρα εγώ μια υπόθεση που δεν το πιστεύω όπως είσαι. Αποδειχτεί Τσίπρας, χέσαι με, μετά τελείωσε.
0: Τελείωσε, αυτό λέω. Και μετά τελείωσα κι εγώ.
1: Και είσαι ο πρώτος που θα βγει να το πει.
0: Θα το πω και θα φύγω και από
1: τώρα. Ο πρώτος που θα βγει που θα το πει μετά.
0: Όλοι μέσα από το ραδιόφωνο του Μάχη.
1: Έγινε. Μακάρι, ναι. Αν και εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέει και αυτό από τα 10, τα 5 να κάνει, θα σωθούμε, πιστεύω.
0: Σωστά το έθεσε. Αυτό λέω και εγώ.
1: Καταλάβες,
0: και τα βασικά που θέλει ο Έλληνας. Τι ζητάμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Χάρη μου.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
0: Πάμε και στην τελευταία γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
2: Ναι. Καλησπέρα, Γιάννη. Η Μαρία είμαι από την πλατεία Αμερική.
0: Ναι, Μαρία μου, πες μου.
2: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά, Μαρία μου.
2: Υπέροχα τα τραγούδια απόψε, πραγματικά. Εγώ
0: είπα δεκαετία. Ναι, αυτό ήθελα να ταξιδέψω. Δεν γίνεται να γυρίσουμε λίγο στα παλιά πια, γιατί...
2: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω εγώ για τις ξένες γλώσσες που πολύ σωστά το τοποθέτησε. Εγώ είμαι καθηγήτρια των γαλλικών.
0: Ναι.
2: Ίσως το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω, μου το έχεις πει και το ξέρει και ο κόσμος.
2: Ναι. Λοιπόν, όμως θέλω να πω ότι... Βεβαίως τα ελληνικά είναι η αγαπημένη μας γλώσσα, είναι η αρχαιότερη ίσως της Ευρώπης σίγουρα.
0: Ναι.
2: Αλλά εκείνο που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια,
0: ναι.
2: Θέλω να πω ότι οι αγγλικοί,
0: ναι.
2: Τα αγγλικά, έχουν υποσκελίσει και έχουν καπελώσει όλες τις υπόλοιπες γλώσσες.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες.
2: Εννοώ ξένες γλώσσες.
0: Ναι.
2: Και μετά έρχονται τα γερμανικά, τα οποία έχουν προσπαθήσει να επιβληθούν. Όχι τόσο πολύ βέβαια, γιατί ο Έλληνας δεν μαθαίνει εύκολα γερμανικά.
0: Ναι.
2: Πιο πολύ γαλλικά στα... μαθαίνει πολύ εύκολα. Ναι,
0: και τα κινέζικα πολύ έχουν προχωρήσει.
2: Ναι.
0: Πολύ.
2: Αλλά λέω από ευρωπαϊκές γλώσσες. Α, ναι. Εννοώ.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά τα αγγλικά, και επειδή ακούω τον πατέρα Σεραφή με την Κυριακή πολλές
0: ναι,
2: φορές,
0: που λέει... Ναι.
2: Λέει ότι τα αγγλικά προσπάθησαν και η Αγγλία έχει καταφέρει να επιβάλλει την δική της γλώσσα, ναι, διότι θέλει παγκόσμια κυριαρχία. Και τα έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι.
2: Και με τη γλώσσα της και με άλλους τρόπους, πολιτικούς εννοώ.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Ωραία.
2: Ότι βέβαια θα πρέπει να προηγούνται τα ελληνικά, είναι η αγαπημένη μας γλώσσα, η μητρική, αλλά υπάρχει, να το πω, μία μονοκρατορία των αγγλικών που δεν θα έπρεπε.
0: Ναι,
2: έχουν χώρο και
0: ναι,
2: οι άλλες.
0: Δεν μπορείς όμως, ρε εσύ Μαρία, στη χώρα μου να έρθει και μου λες εγώ μιλάω τώρα, τι να σου πω, γερμανικά, θα μου μιλήσει γερμανικά. Και όταν πάω στη Γερμανία, λέει, εμείς μιλάμε γερμανικά, θα μάθεις γερμανικά.
2: Βεβαίως.
0: Στη χώρα μου, αν θέλεις, άντε, δεν ξέρεις ελληνικά, να μιλήσουμε τα αγγλικά, όπως το είπες και όλες, ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά όχι στη χώρα μου, θα μου απαιτήσετε, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται.
2: Συμφωνώ.
0: Γι' αυτό και το είπα, γιατί μου το έγραψε ακροάτης και λέω, το ήθελα καιρό να το πω. Και λέω, κάτσε να το αλλάξω λίγο. Εντάξει, φωνάζω για το Μητσοτάκη, αλλά εδώ που μας έχουν φτάσει και βλέπω και αυτό που μου στέλνει και ο ακροατής μας εδώ και λέω, όχι, θα το πούμε και αυτό.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Και θα πω και κάτι άλλο.
0: Ναι,
2: και αυτό
0: κλείσουμε.
2: Είναι προς τιμήν τους.
0: Mm-hmm.
2: Αν πας στη Γαλλία,
0: ναι,
2: οι οποίοι Γάλλοι μιλάνε και αγγλικά,
0: ναι,
2: αλλά πήγαινε να τους μιλήσεις σε εστιατόριο, σε σινεμά, οπουδήποτε.
0: Ακριβώς.
2: Πήγαινε να μιλήσεις αγγλικά. Δεν θα σε εξυπηρετήσουν.
0: Το ξέρω, ναι, το ξέρω.
2: Και αυτό είναι προς τιμήν τους, διότι υποστηρίζουν τη γλώσσα.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Μαρία μου.
2: Αυτό.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ, λοιπόν,
0: επίσης,
2: εύχομαι.
0: Επίσης, ευχαριστώ, ευχαριστώ
2: για,
0: πολύ.
2: Για, για, για.
0: Λοιπόν, ακούσατε εδώ, βγάλαμε δύο γραμμές. Έχει τίποτα άλλο, όχι, δεν έχουμε. Εντάξει, λοιπόν, άντε βάλε ένα τραγουδάκι και μετά πάμε να πούμε και 2-3 πράγματα και να κλείσουμε. Τους αρέσαν τα τραγουδάκια σου σήμερα. Θες να βρεις κάτι, έχεις βρει κάτι πιο ωραίο, πιο ανεβαστικό σε τέτοια δεκαετία? Άντε βρες κάτι να δούμε. Τι, ο Χαράλαμπος, εδώ ο φίλος Χαράλαμπος, καλησπέρα Γιάννη, συμφωνώ με το φίλο. Έχουμε γίνει μειονότα, ναι, αυτό παντού αλλοδαπεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κοίτα να δεις, και εμείς στο εξωτερικό πάμε, έχουμε ξενιτευτεί. Σου λέω, αν είσαι σωστός με τα χαρτιά, ναι. Αλλά όταν 100.000 τους έχεις δώσει ηθαγένεια Πακιστανούς, τι λες τώρα στη χώρα μου? Αφού είναι ξεφρόνα μπέλη. Μπείτε και ετοιμάζουν κάτι, διάβαζα ο Πλεύρης, λέει κάτι, δεν συμφώνησε γιατί θα πηγαίνουν κάτι hot spots στην Αφρική, στη Ζουμπεκιστάν, Ουγκάντα, δεν θυμάμαι. Και λέει ότι θα πηγαίνουν εκεί και θα χάσουν το ψωμί από εδώ, ρε. Θα τους μαζέψω εδώ και όποιο χωριό είναι 300 και 500 θα τους στέλνω εκεί. Θα μας πάρουν και τα χωριά μας. Μήπως θα ξεσκώθουμε ή θα τους αφήσουμε να αλωνίζουν στην Αθήνα. Όχι, ρε, να φύγουνε. Δεν είσαι νόμιμα, δεν είσαι οικονομικός μετανάστης πραγματικός. Με χαρτιά. Απ' την αρχή. Όχι τα πλάστα. Σπίτι σου, ρε. Κόφτε τις επιδοτήσεις, κόφτε τις μοιχειών. Να σας πω εγώ τι θα γίνει. Γιατί δεν γίνεται πια. Έλα, πάμε, το βρήκες. Πάμε. Πήγαμε τραγούδι. Και επιστρέφουμε.

Να είμαστε, επιστρέψαμε εδώ. 5 λεπτάκια έχουμε, Αλέξανδρε, 5 λεπτάκια, 5-6 λεπτάκια να βάλουμε, γιατί μας και άλλο τραγουδάκι πριν το κλείσουμε, να βάλουμε τραγούδι. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος εκεί της Νέας Δημοκρατίας, ο άλλος, Χατζηδάκης, ΑΕ. Διαβάζω εδώ στο voicenews.gr. Επάγγελμα, ναι, πολιτικός, ειδικότητα, πολιτής δημοσίου. Πούλησε την Ολυμπιακή. Κατέληξε στη ΜΙΚ του Βιενόπουλου, αν θυμάστε. Έκοψε στα δύο τον ΟΣΕ για να βγει στο σφυρί τρεν ΟΣΕ. Άνοιξε δρόμο για την πόλη στο δικτύο ρεύματος και αερίου, έτσι. Υποσχέθηκε ο κύριος Χατζηδάκης φθηνό ρεύμα και τον πρώτο μήνα η χοντρική πήγε 50% επάνω. Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Τα κέρδη της προσαρμογής τα μάζεψαν οι παραγωγοί. Το λογαριασμό τον πλήρωσαν πάντα οι καταναλωτές, κύριε Χατζηδάκη. 32 χρόνια μέσα στο κράτος, σε μια μέρα έξω. Ο Κωστής ο Χατζηδάκης δεν μπήκε στο σύστημα, μεγάλωσε με αυτό το σύστημα, να ξέρετε. Έτσι, τελεία, για να τελειώνω από αυτό το θέμα. Και θα έχουμε και συνέχεια και άλλα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο. Είχα πει και πριν 3 χρόνια, 4, όχι μέσα από το τηλέφωνο, γιατί φωνάζω εκεί, είμαι από τη Β' Πειραιά, από το Κερατσίνι, από την Τραπετσόνα, από εκεί, από τις περιοχές μου. Ήταν να γίνει εργοστάσιο απορριμμάτων, σκουπιδιών, καύση. Δεν μιλάγανε. Λίγο ξεσηκωθήκα εγώ, φώναζα εγώ. Ο δήμαρχος έπαιζε νταούλι και ξαφνικά μάθαμε για απευθείας αναθέσεις. Λέει πάνω από 27 εκατομμύρια, ακούω εδώ και καιρό. Ο δήμαρχος Κερατσινίου Τραπετσινού. Δεν ξέρουμε, δεν λέω κάτι για το δήμαρχο, προς Θεού, έτσι. Αλλά εκεί τσουμουδιά, μούγκα στη στρούγκα όλοι τους. Εγώ θέλω να πω όχι, γιατί τώρα επανέρχεται, όχι στην καύση απορριμμάτων στον Πειραιά,

υποτίθεται συνεχώς νέα επιβάρυνση στις ίδιες τοπικές κοινωνίες. Μήπως βγάζουν τα αποδοτικά τέλη οι δήμαρχοι, μήπως τους καλύψουν σε άλλα πράγματα. Θέλουμε σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων με πρόληψη, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και αυστηρούς περιβαλλοντικούς ελέγχους. Όχι αποφάσεις που δημιουργούν νέα ερωτήματα για την υγεία και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Και ένα είναι βέβαιο. Για τον Πειραιά δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, να ξέρετε. Δεν θα πάρθουν αποφάσεις για τον Πειραιά χωρίς τον Πειραιά και τη Β' Πειραιά. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει τώρα καθαρές απαντήσεις για τη χωροθέτηση, τα περιβαλλοντικά δεδομένα και τις επιπτώσεις κάθε σχεδιασμένης μονάδας, αν το λέω σωστά. Ο Πειραιάς έχει δικαίωμα και η Β' Πειραιά να αναπνέει. Και αυτό το δικαίωμα δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Τελεία και παύλα. Θα μας βρείτε μπροστά. Το λαό της Β' Πειραιά θα το βρείτε μπροστά και το Κερατσινιώτη. Λοιπόν, μη φύγετε. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή με το Μάκη τον Ιωαννίδη. Ναι, σωστά, έτσι. Μετά έχουμε Ηλία Κακλαμάνη. Πάρτε τηλέφωνο εδώ, μπες και πες. Και μετά έχουμε, η συνήθεια έγινε η λατρεία, εγώ το λέω, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, 11-2. Αύριο 9 η ώρα στο Alert TV, κοινωνία Alert με τον Πέτρο τον Χασάπη, τον πολιτικό αναλυτή, και καλεσμένος ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Κωτίδης, από βουλευτής Μαθίας. Θα πούμε πολλά. Φιλιά πολλά. Φύγαμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα και ενέργεια, στο επίκεντρο των συνομιλιών. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδο στην τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 140%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε. Βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της έκτης προβλήτας, κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση, προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει στο βυθό στο σημείο όπου είναι σε εξέλιξη οι εργασίες επέκτασης. Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης λέγεται ότι ζήτησε την άμεση συνδρομή της πολιτείας για να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να γίνει με ασφάλεια η διαχείριση και περισυλλογή τους. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις. Σε ποινή φυλάξης 24 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε και από το εφετείο 68χρονος ιδιοκτήτης διαμερίσματος, ύστερα από καταγγελία ότι κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή 18χρονης φοιτήτριας, στην οποία είχε μισθώσει το ακίνητό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχεδόν 90.000 μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς βρίσκονται στους δρόμους σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας για την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση. Εκατοντάδες λύκεια αποκλείστηκαν ή παρέμειναν κλειστά, ενώ οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, έχουν εξελιχθεί σε σοβαρή πρόκληση για την κυβέρνηση. Παράλληλα, οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει εκατοντάδες τραυματισμούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Στο Ισραήλ, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας προειδοποίησε σήμερα για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο, με αφορμή την τρίτη επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου που ξεκίνησαν από τη λωρίδα της Γάζας. Το Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο μετά από περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων μερών, συνεχίζονται μέσω του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στην Ντόχα ο Ιμπραήμ Αλ-Χάσμι, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.
7: Και
6: Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Η άνεμη στο Αιγαίο βόρει με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο μεταβαλλόμενη έως 3 μποφόρ, που το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς 2 έως 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Μάχη 99,8 στα FM.
7: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 και τις 9 με τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου και Μάκη Ιωαννίδη να είναι στο μικρόφωνο. Θα ασχοληθούμε με αρκετά θέματα στη σημερινή μας εκπομπή, με το μπάσκετ να έχει την τιμητική του, καθότι έχουμε πλέον τις εξελίξεις από το κόμμο εκεί που περιμέναμε να δούμε τα νέα για το αν θα υπάρχει πλέον NBA Europe καταρχάς, και κατ' επέκταση αν δεν γίνει αυτό, αν θα προχωρήσει το νέο project, το νέο μοντέλο της Eurolink με την παρουσία και άλλων τεσσάρων ομάδων. Θα πάμε να μάθουμε τι έγινε αυτό και θα έχουμε εκτεταμένο ρεπορτάζ σήμερα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στις ομάδες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ εν ώψη της επιστροφής πλέον το πρωτάθλημα, καθότι ολοκληρώθηκε η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Έχουμε παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων που προηγείται με 0-1 στο ημίχρονο της Βόρειας Ιρλανδίας με ένα τέρμα το οποίο πέτυχε ο Μύθου. Έχουμε παιχνίδι το οποίο μόλις ξεκίνησε, ο Ηρακλής στο FIBA Euro Cup είναι αυτός ο οποίος δοκιμάζει τις δυνάμεις του και θα αγωνίζεται μάλλον μέσα στα Σκόπια με την MZT. Έχουμε και παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη και φυσικά έχουμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός θα αγωνιστεί στις 8.30 για το Euro Cup μέσα στην Βοσνία απέναντι στην Μπόσνα. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα. Δεν έχουμε Ευρωλίγκα, θα έχουμε την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Έχουμε όμως πολλά παιχνίδια ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα. Η μισή πλέον Basket League συμμετέχει σε παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Έχουμε και Nations League, δεν τελείωσε ακόμα η φάση. Έχουμε στις 10 παρατέταρτο Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία για το Group A, για το Group B Ελβετία, Σκόπια και Σκωτία, Σλοβενία, και για το τρίτο Group έχουμε τελικό αποτέλεσμα Καζακστάν, Φερόες 2-2 και αργότερα Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Εστονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας. Μέχρι τώρα ξέραμε την Κόμο για μια που έχει μια πολύ καλή ομάδα στην Serie A και μάλιστα με το δικό μας παιδί το Δουβίκα. Ξέραμε ότι είναι το αγαπημένο μέρος του Κλούνεϊ που πηγαίνει εκεί στη λίμνη του Κόμου και συχνάζει. Τη μάθαμε περισσότερο όμως σήμερα εξαιτίας της σύσκεψης που έγινε εκεί για την EuroLeague και περιμέναμε σπουδαίες ανακοινώσεις. Πάμε να τη συζητήσουμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου από την ΕΡΤ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βαγγέλης.
1: Εγώ ακούω καθαρά, Μάκη. Καλησπέρα.
0: Α, ωραία. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Πόσο περισσότερο γίναμε σοφοί με όσα έγιναν σήμερα στο κόμμο και να δούμε κατά πόσο πλέον θα έχουμε κάτι άμεσο.
1: Πολύ και καθόλου. Πολύ και καθόλου.
0: Κάτι αυτό άμεσο και το ρώτησα, όχι. Έτσι. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Περιμέναμε να γίνει συζήτηση για το NBA Europe και όλη αυτή την πρόταση η οποία τελικά έχει κατατεθεί, δεν ξέρω, και εγώ έχω μπερδευτεί, για 700 εκατομμύρια, η οποία τελικά δεν έγινε από
1: 700 εκατομμύρια.
0: 700 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι, από πού προκύπτει το νούμερο 700 εκατομμύρια.
0: Μπορεί να έχω λάθος, οπότε προχωράς εσύ.
1: Να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Οι Αμερικανοί, οι ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA, έχουν καταθέσει μια πρόταση για συνεργασία, όχι για εξαγορά, για συνεργασία με την Ευρωλίγκα.
0: Αυτό ήταν η προηγούμενη ιστορία που αφορούσε την εξαγορά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι μια πρόταση που έχει πολλά σκέλη. Το βασικό σκέλος είναι παίξτε και θα πάρετε κάποια χρήματα μελλοντικά. Δεν θα βάλετε χρήματα από την τσέπη σας σε πρώτο χρόνο για να παίξετε στο NBA Europe. θα πάρετε κάποια χρήματα μελλοντικά. Δεν είναι η πρόταση που περιμέναν οι ιδιοκτήτες των ομάδων να πάρουν χρήματα ζεστά στο χέρι και μετά να επενδύσουν και κάποια άλλα χρήματα στο νέο πρωτάθλημα και να έχουν και κάποιες συμφωνίες για τηλεοπτικά δικαιώματα και χορηγίες κτλ. Είναι μια πολύ πλοκή πρόταση.
0: Ούτε για υποδομές υπάρχει πρόταση, γιατί κάτι άκουσα για 1,5 εκατομμύριο, δισεκατομμύριο που θα δοθεί και υποδομές.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Είναι μπερδεμένα αυτά που προκύπτουν, που διαραίουν, που φτάνουν μέχρι και τα μίντια και γι' αυτό υπάρχει μια συγκεκριμένη πληροφόρηση που μπερδεύει τα πράγματα και στο τέλος δεν σημαίνει και κάτι. Δηλαδή είναι σαν να μην έγινε τίποτα σήμερα, ενώ μπορεί να έχουν συμβεί και πολλά πράγματα που το ευρύ κοινό τα μαθαίνει και ενημερώνεται επί της ουσίας πολύ πολύ αργότερα. Αν θέλουμε να κρατήσουμε την ουσία της σημερινής σύσκεψης κορυφής ή συνάντησης της κορυφής, όπως θέλει μπορεί να την πει ο καθένας, είναι ότι οι ομάδες, οι 13 που είναι και οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας, δεν άκουσαν με καλό αυτή όσα πρότεινε το NBA, δεν ικανοποιήθηκαν οικονομικά. Στην πραγματικότητα λογιστική ήταν η πρόταση. Ήταν πρόταση σε αξία και όχι σε χρήμα. Ήταν μια πρόταση που έλεγε εμείς όποια ομάδα παίξει το πρωτάθλημά μας θέλουμε να, ουσιαστικά λέω τώρα έτσι, να επενδύσει σε βάθος δεκαετίας 500 εκατομμύρια ευρώ. Δίνουμε σε κάθε ομάδα ας πούμε 100-150 εκατομμύρια, αλλά αυτά τα χρήματα θα τα πάρουν ως αφαίρεση της επένδυσης, όχι ως πραγματικά χρήματα. Συνεπώς δεν μπορούσαν καν να τη συζητήσουν αυτή την πρόταση, δεν τους ικανοποιούσε στο οικονομικό σκέλος, το ξέρανε αυτό έτσι κι αλλιώς, αλλά ήθελε να προσθεθεί και ένα δεύτερο σκέλος στο οικονομικό που δεν τους ικανοποιούσε, ένα δεύτερο σκέλος το οποίο έλεγε ότι μην είναι όπως είσαι Ευρωλίγκα, μην αλλάξεις τίποτα, δηλαδή μην προχωρήσετε σε επέκταση της διοργάνωσης, μην προχωρήσετε σε αύξηση των ομάδων. Θα πάρουμε, οι Αμερικανοί λέγανε σε αυτή την πρόταση, στο νέο πρωτάθλημα μόνο τους 13 βασικούς μετόχους. Μόνο για αυτούς εγγυόμαστε. Όχι για οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και αυτό ήρθε να σκοντάψει στο σχέδιο επέκτασης που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα, να κάνει τις ομάδες καταρχάς 24 από την ερχόμενη σεζόν και μετά ίσως 28 ή και 32. Γι' αυτό και σήμερα θέλανε να δώσουν 8 καινούργιες άδειες. Στις 13 υπάρχουσες να προσθεθούν 8 καινούργιες άδειες και να παίζουν ανοιχτά με wild card ή με άλλους τρόπους 3 καινούργιες ομάδες, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 24. 13 είναι οι βασικές ομάδες που είναι και οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Σήμερα είχαν σκοπό να δώσουν 8 καινούργιες άδειες, να πάνε στις 21 και να αφήσουν 3 σποτάκια ανοιχτά, 3 κουτάκια, 3 θέσεις ανοιχτές για τις 24. Μιλάμε για το νέο πρωτάθλημα που θα γίνει με 24 ομάδες του χρόνου τέτοια εποχή. Αυτό δεν προχώρησε ως προς το σκέλος της ανακοίνωσής του και έτσι δεν ανακοινώθηκε ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα. 13 ομάδες για 8 θέσεις παίζανε σήμερα, 13 ομάδες είχαν καταθέσει φάκελο ανάμεσα στις 13 και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αυτό δεν προχώρησε διότι συνέβησαν γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα εξής. Από τη στιγμή που απορρίφθηκε η αστεία, όπως τη χαρακτήρισε ο Χουάν Λαπόρτα, ο πρόεδρος της Μπαρσελόνα, πρόταση του NBA, από τη στιγμή που απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Γιώργος Αγγελόπουλος, πρόταση του NBA, οι 13 βασικές ομάδες, παύλα μέτοχοι της Ευρωλίγκας, συζήτησαν για το αν πρέπει να δοθεί νέα ευκαιρία στο NBA να καταθέσει άλλη πρόταση, εννοείται βελτιωμένη, καλύτερη, μέσα σε 30 μέρες. Υπήρξαν κάποιες ομάδες που δεν θέλανε καν να δοθεί αυτή η παράταση, αλλά να προχωρήσει η Ευρωλίγκα, να εγκρίνει τα νέα franchises και να τα ανακοινώσει και να προχωρήσει μόνη της. Μέσα σε αυτές τις ομάδες που πρωτοστάτησαν με αυτή τη λογική και τη θέση ήταν και ο Ολυμπιακός, ήταν και το Μιλάνο για παράδειγμα, ήταν και η Μπαρσελόνα, ήταν και η Μπασκόνια και άλλες ομάδες. Όμως υπήρξε και αντίλογος, άλλο μπλοκ δηλαδή, πολύ δυνατό. Το άλλο μπλοκ ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ. Και μία ακόμα ομάδα που δεν την ξέρω ποια είναι. Αυτές οι ομάδες, οι τρεις που τις ξέρω σίγουρα, είπαν ότι πρέπει να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στο NBA, να καταθέσει και άλλη πρόταση. Ή τέλος πάντων να αφήσουν την πόρτα ανοιχτή. Και για να μείνει η πόρτα ανοιχτή, από τη στιγμή που το NBA έθετε σε αυτή την πρότασή του ως όρο να μην αυξηθούν τα franchises από 13, για να δοθεί λοιπόν αυτή η παράταση των 30 ημερών, βρέθηκε η χρυσή τομή, η μέση λύση, η σολομόντιος λύση για τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες να μην ανακοινωθούν τα νέα franchises. Τι ανακοινώθηκε σήμερα επισήμως? Η απόρριψη της πρότασης του NBA, επί της ουσίας μιλάω πάντα, και το γεγονός ότι συμφωνήθηκε από τους 13 βασικούς μετόχους το νέο δεκαετές πλάνο της Ευρωλίγκας και η διανομή 13 franchises στα υπάρχοντα μόνιμα συμβόλαια, στους βασικούς μετόχους δηλαδή. Στις 13 ομάδες franchises δόθηκαν, αλλά στις 13 ομάδες δεν δόθηκαν στις άλλες που διεκδικούσαν τα υπόλοιπα 8. Αυτή είναι η ουσία. Δεν απορρίφθηκε καμία αίτηση, αλλά δεν ανακοινώθηκε και καμία νέα ομάδα που θα μπει από τη σεζόν 27-28 στην Ευρωλίγκα. Και εμείς περιμέναμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ανακοινωθεί για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ, που ήταν πολύ κοντά σε αυτό με βάση τις εγγυήσεις που έχει δώσει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. Ο Άρης δεν θα είχε τύχει σήμερα στη διαδικασία. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά τώρα οπισθοχωρεί το θέμα για τον ΠΑΟΚ ή απλά είναι γενικά παγωμένο?
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή κανένας δεν μπορεί να προβλέψει την επόμενη κίνηση των Αμερικανών, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Σήμερα έπρεπε να γίνει. Σήμερα έπρεπε να ανακοινωθεί. Είναι αυτό που λένε, στη βράση κολλάει το σίδερο. Σήμερα υπήρχε η θετική εισήγηση. Τώρα, το τι θα συμβεί σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Αυτό, Βαγγελή, γιατί για μένα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.
1: Εάν δεν μπει το NBA στην Ευρωλίγκα, δεν αλλάζει. Ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί, γιατί ο ΠΑΟΚ πληρεί όλα τα κριτήρια και κυρίως εγγυάται τα πολλά χρήματα που θέλουν οι βασικοί μέτοχοι για να τα μοιραστούν. Οι βασικοί μέτοχοι, και εδώ πάω στο αρχικό ποσό που ανέφερες, εάν σήμερα προχωρούσαν στην ανακοίνωση των νέων franchises, εκτός από τα 13 που πήραν οι ίδιοι για τους εαυτούς τους, εάν προχωρούσαν, θα έβαζαν στα ταμεία τους ένα ποσό περίπου 800 εκατομμυρίων.
0: Ερώτηση, Βαγγέλη, πάνω σε αυτό. Εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ. Πόσα λεφτά θα βάλω για αυτή τη διαδικασία για να πάρω την άδεια?
1: 80 εκατομμύρια.
0: Και περίπου άλλα τόσα θα βάλουν οι υπόλοιπες ομάδες. Άρα εγώ που είμαι ο ΠΑΟΚ ή ο κάθε ΠΑΟΚ, θα ενισχύσω τον αντίπολό μου, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε Αρμάνι, είτε ΤΣΣΚ Μόσχας, είτε οποιαδήποτε άλλη, δίνοντάς τις λεφτά για να παίξω εγώ στη διοργάνωση.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Άρα θέλω τα διπλά λεφτά για να κάνω ομάδα.
1: Κάπως έτσι, ναι. Αλλιώς δεν γίνεται να παίξεις. Εσύ έχεις ένα μαγαζί. Για να το κάνουμε λιανά. Πάλιρα δηλαδή. Και εγώ θέλω να γίνω συμμέτοχος, συνεργάτης, συνεταίρος. Δεν θα μου ζητήσεις χρήματα?
0: Αέρα. Ναι.
1: Αέρα σίγουρα. Και ένα ποσό για να πάρεις μετοχές. Εσύ είσαι ιδιοκτήτης κάπου και έχεις το 100%. Θέλω εγώ να γίνω συνιδιοκτήτης, συμμέτοχος. Έχεις μια εταιρεία με μετοχές. Για να πας στο χρηματιστήριο και θες να αγοράζεις μετοχές μιας οποιασδήποτε εισηγμένης εταιρείας. Δεν πληρώνεις για να πάρεις μετοχές.
0: Σωστά. Κάτι άλλο που δεν γνωρίζω για να με βοηθήσεις αυτό.
1: Όποιος θέλει να μπει Μάκη στην Ευρωλίγκα θα πρέπει να πληρώσει. Είτε λέγεται ΠΑΟΚ Μιστακίδης, είτε λέγεται NBA Silver, που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες που επενδύουν όλων των ομάδων που παίζουν στο NBA.
0: Ερώτηση. Οι ομάδες οι οποίες είναι μέτοχοι και αυτές που θα γίνουν μελλοντικά μέτοχοι, πέρα από την συγκεκριμένη χρονιά που θα γίνει μοιρασιά αυτών των χρημάτων, στα επόμενα χρόνια υπάρχουν έσοδα τα οποία μοιράζονται?
1: Από την πρώτη στιγμή μοιράζονται τα ίδια έσοδα.
0: Ναι, εντάξει. Στην πρώτη χρονιά είναι που θα βάλω εγώ τα 80 εκατομμύρια. Την άλλη χρονιά ο ΠΑΟΚ θα έχει έσοδα εξασφαλισμένα από τη EuroLink.
1: Από την πρώτη χρονιά που θα παίξει ο ΠΑΟΚ θα έχει εξασφαλισμένα έσοδα. Μάλιστα. Το ΠΟΤ, η συμμετοχή είναι τα 80 εκατομμύρια.
0: Κατάλαβα.
1: Από εκεί και πέρα αρχίζεις και έχεις τα έσοδα που έχουν όλοι. Γιατί εφόσον εγκριθούν οι καινούργιες ομάδες που θα μπουν, η λογική λέει ότι θα είναι τα νέα franchises, εκτός από τα 13 που μοιράστηκαν σήμερα στους μετόχους, τους βασικούς, οι άλλες 7 ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, 20 που είναι αυτή τη στιγμή, και από τις καινούργιες 4 μόνο ο ΠΑΟΚ προβλεπόταν να πάρει. Γιατί οι άλλες 3 θέσεις θα είναι μέσα έξω, μεσβιές.
0: Άρα
1: όποιος πληρώσει τα χρήματα και μπει, τα χρήματα πάνε στην Κανιώτα, στον κεντρικό κουβά, τα μοιράζονται 13 και από εκεί και πέρα με τις μετοχές που παίρνει κάθε ομάδα ανάλογα με το ποσό που βάζει, καρπώνεται από τα έσοδα. Αν είναι παθητικός ο λογαριασμός δεν παίρνει τίποτα. Αν η μετοχή μεγαλώνει, αυξάνει, πολλαπλασιάζεται.
0: Όπως είναι σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες. Ναι, ναι. Όπως είναι σε όλες τις εταιρείες. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε μία Pax Romana, τέλος πάντων, όπως θέλουμε να το πούμε. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Δεν έχει κάτι. Και ο ΠΑΟΚ ο ίδιος τηρήσει γη ηχθείως. Δεν λέει κάτι.
1: Έχει δεσμευτεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας και δεν μπορεί ούτε θα πει κάτι.
0: Σωστά.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε την υπόσχεση.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε την υπόσχεση. Ο ΠΑΟΚ είχε την θετική εισήγηση. Επειδή βάζει τα χρήματα. Τι να πει ο ΠΑΟΚ? Ούτε η Ευρωλίγκα θα πει κάτι. Το θέμα πήγε πίσω. Η ερώτηση είναι από πολλούς αφελείς και αδαείς τις τελευταίες ώρες. Γιατί πήγε πίσω? Η απάντηση έρχεται από τον μεγάλο Άγγλο Winston Churchill. Και από άλλους μετά που τον μιμήθηκαν στην ΑΤΑΚΑ. Events, my dear. Events. Τα γεγονότα. Άλλαξαν τα γεγονότα, δημιουργήθηκαν γεγονότα, συνέβησαν γεγονότα, συνέβησαν και πήγαν και άλλαξαν και την προοπτική. Άρα και οι εξελίξεις διαμορφώθηκαν.
0: Ναι. Μία πιθανή παρουσία του NBA αλλάζει το σκηνικό της, της διοργάνωσης, γιατί τουλάχιστον από ό,τι μεταφέρεται θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες που να βασίζονται πάνω σε ποδοσφαιρικά κλαμπ. Ξέρω εγώ, λέω τυχαία, Juventus, Liverpool, Manchester City κτλ.
1: 100% θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες. Γι' αυτό και δεν τις θέλουν όλες. Δεν θέλουν και τις 20. Θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες που θα έχουν και ποδοσφαιρικές βάσεις. Βεβαίως, θέλουν Λονδίνο, Manchester, Ρώμη, Μιλάνο, θα δούμε, Παρίσι, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, βεβαίως.
0: Βερολίνο, ναι.
1: Βερολίνο σίγουρα. Και
0: άρα εγώ που είμαι, λέω τυχαία, την ομάδα της Βιλερμπάν, γιατί να ψηφίσω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που εγώ δεν θα είμαι?
1: Η Βιλερμπάν,
0: η Βιλερμπάν θα είναι μέσα. Λόγω Πάρκερ, εντάξει. Ναι.
1: Είναι μέσα.
0: Ναι. Μία άλλη ομάδα, ρε παιδί μου.
1: Οι ομάδες που δεν θα ψηφίσουν, οι ομάδες που δεν έχουν διασφάλιση. Μα το NBA είπε ότι τις 13 ομάδες που τώρα είναι βασικές μετοχοί στην Ευρωλίγκα τις διασφαλίζει.
0: Ναι. Και υπάρχει κάποιος περιορισμός, γιατί το άκουσα και αυτό, περί Ντουμπάι και άλλων ομάδων που είναι εκτός Ευρώπης?
1: Το NBA δεν τους θέλει.
0: Αυτό. Μάλιστα.
1: Σήμερα το Ντουμπάι ήταν υποψήφιο να πάρει franchise.
0: Σωστά.
1: Εάν το έδινε η Ευρωλίγκα, σωστή ερώτηση, πολύ σωστή ερώτηση. Όπως ήταν υποψήφιος και ο ΠΑΟΚ, ήταν και το Ντουμπάι. Εάν το έπαιρνε το Ντουμπάι, που παίζει τώρα, είναι στις 20 ομάδες το Ντουμπάι.
0: Απλό μέλος.
1: Απλό μέλος. Παίζει όμως. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει, είναι στο EuroCup. Εάν το έπαιρνε το franchise σήμερα το Ντουμπάι και το έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ, το NBA δεν μπορούσε να βγάλει έξω μετά το Ντουμπάι και το ΠΑΟΚ. Και άρα ο όρος του βασικός, θέλω μόνο τους 13. Θα είχε καταρριφθεί, άρα δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στη διαπραγμάτευση αυτές οι ομάδες.
0: Άρα στρατηγικά πάρθηκε η απόφαση.
1: Η απόφαση κατά την άποψή μου έχει μια σοφία μέσα της. Άλλο αν δεν την καταλαβαίνουν ο πολλής ο κόσμος. διότι εγώ κάνω την μετάφραση τώρα, δική μου εκτίμηση είναι αυτή, εκτιμήθηκε το εξής γεγονός. Οι περισσότερες ομάδες δεν θέλουν το NBA αυτή τη στιγμή στα πόδια τους, γιατί τους δίνει λίγα χρήματα. Και γι' αυτό απέριψαν την πρότασή του, που τη θεώρησαν απεικιοκρατική, όπως το είπε και ο Ολυμπιακός. Κάποιες ομάδες όμως, αλλά πολύ ισχυρές ομάδες, θέλουν να μείνει ανοιχτή η προοπτική του NBA και θέλουν να συνεργαστούν με το NBA, όπως είναι η Real, η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να ήταν μειοψηφία σήμερα, αλλά η Ευρωλίγκα, το management, δηλαδή ο Μποντιρόγκα και ο Τσούς Μπουένο, ξέρουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ευρωλίγκα στο μέλλον, ό,τι και να λέει η πλειοψηφία των μετόχων, αν φύγουν αυτές οι τρεις ομάδες. Η Real, η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός. Η Φενέρ έχει 25 εκατομμύρια οπαδούς στην Τουρκία και 25 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα, αν φύγουν αυτές οι τρεις ομάδες και πάνε στο NBA μαζί με την Paris Saint-Germain του Κελαϊφή, τη Ρώμα του Ντόνσιτς, τους London Lions που δεν θα ονομάζεται έτσι, τη Liverpool και τη Manchester United και ούτω καθεξής, το άλλο πρωτάθλημα που θα δημιουργηθεί σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι πιο ισχυρό.
0: Διότι μεγαλύτερο αγοραστικό κενό.
1: Βεβαίως, διότι το NBA θα πληρώσει τις ρήτρες για να απεμπλακούν η Real, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ που ζητήσανε παράταση των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων με το NBA σήμερα, και θα μείνει στα κρύα του λουτρού η Ευρωλίγκα να έχει ένα πρωτάθλημα για το οποίο ναι μεν θα υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν θα είναι το πιο ανταγωνιστικό στην Ευρώπη, διότι το NBA θα έχει τους τρεις μεγαλύτερους κατά τεκμήριο συλλόγους. Η Real, στο μπάσκετ μιλάμε πάντα, η Φενέρ και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Η Φενέρ έχει τη μεγαλύτερη βάση, το μεγαλύτερο όγκο φιλάθλων, παύλα οπαδών, στο ολόκληρο τον κόσμο. Η Real είναι το μεγαλύτερο brand name έτσι κι αλλιώς, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Γι' αυτό λέγεται και βασίλισσα της Ευρώπης. Έχει 11 Ευρωλίγκες στο μπάσκετ και ένα Super Cup το πρόσφατο που πήρα του στο Abu Dhabi από τον Ολυμπιακό. Και ο Παναθηναϊκός έχει 7 Ευρωλίγκες. Άρα τι θα μένει στο NBA.
0: Στην Μπαρσελόνα, ο Ολυμπιακός.
1: Στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, κάποια Ιταλική ομάδα, η Μακάμπι και η Τσέσκα. Λέμε από τις πολύ πολύ μεγάλες ομάδες. Η Τσέσκα δεν φέρνει τίποτα ως τηλεοπτικό συμβόλαιο, γνωστό αυτό για τη Ρωσία. Και δεν ξέρουμε και πότε θα παίξει, διότι λόγω του πολέμου είναι εκτός, άλλο αν παραμένει βασικός μέτοχος της Ευρωλίγκας. Και το Ισραήλ επίσης δεν φέρνει πολλά έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Άρα, πώς το έλεγε ο ποιητής, αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα θα σου μείνει μια ελιά και η θάλασσα. Πώς το λέει, δεν το θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται πρόχειρα. Αλλά αν αποσυνθέσεις την Ευρωλίγκα και βγάλεις έξω τη Ρεάλ, τη Φενέρ και τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, θα σου μείνει μόνο ο Ολυμπιακός και 2-3 άλλες ομάδες. Άρα το NBA έχει το πάνω χέρι, εφόσον πιστέψουμε πως οι ομάδες που σήμερα δημιούργησαν το δεύτερο μπλοκ, αυτή ήταν η είδηση της ημέρας, το δεύτερο μπλοκ της Ρεάλ, του Παναθηναϊκού και της Φενέρ, αν πιστέψουμε ότι τις έχει προσεγγίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να τις κάνει δικές της, εάν δεν υπάρξει συμφωνία Ευρωλίγκας NBA, τότε έχουμε οριστικά σχίσμα και μάλλον το NBA θα είναι πιο ισχυρό σε μάκρος χρόνο από την Ευρωλίγκα.
0: Και πιο ιδελαστικό θα γίνει, γιατί έχουν το know-how, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Μάλιστα. Ναι. Εντάχει με τίτλου, όπως θέλεις, όσο χρόνο θες έχεις, αλλά μια που ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, τι είναι η πρώτη εικόνα που έχεις?
1: Ότι πάλι 6 ομάδες θα παίξουν, Μάκη. 6 ομάδες θα παίξουν, 6-7 ομάδες θα παίξουν για το τρόπαιο. Έχουν ενισχυθεί πολύ οι δικές μας ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και οι επενδύσεις που έχουν γίνει από τις δικές μας ούτε κατά διάνοια έχουν γίνει από τις άλλες ομάδες, με εξαίρεση το Ντουμπάι που έβαλε πολλά λεφτά. Και λόγω της περίπτωσης του Γόκαπ και όχι μόνο.
0: Τίποτα. Καμπανάκι. Συμφωνώ. Απλά είδαμε, ρε παιδί μου, τον Ολυμπιακό να χάνει από την Βίρτους. Θα μου πεις τώρα πόσες φορές να χάσει ο Ολυμπιακός. Θα κάνει.
1: Εντάξει,
0: γέλος,
1: επειδή τέτοια αεράμινα τώρα ο Ολυμπιακός έχασε.
0: Ναι. Δεν ξέρω, φέτος ο Μπαρτζόκας το έχει ρίξει πολύ στην επίθεση. 90 και πάνω. Σου λέει, ποιος θα βάλει 90 πόντους.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Ωραία. Ναι. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Μάκη. Καλό βράδυ.

0: Ιωάννου, ο οποίος πραγματικά μας έλυσε αρκετές απορίες και νομίζω ότι τα σημεία τα οποία στάθηκε είναι και τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, καταρχάς αυτό το μπλοκ των τριών ομάδων που έγινε είναι πολύ κομβικό για τους λόγους οποίους ανέλησε και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι οι τρεις πιο λαοφιλέστερες, κομβικές ομάδες για τη διοργάνωση. Και από την άλλη πλευρά η απόφαση, ο τρόπος που πάγωσαν έτσι όλα τα πάντα είναι ότι το NBA θέλει να παίξει με τους δικούς του όρους, δηλαδή να βάλει τις δικές του ομάδες, αυτές που θα επιλεγούν βάσει άλλων κριτηρίων. Δεν θέλει να μπλέξει μέσα Μέση Ανατολή, τη Μέση Ανατολή με τις ομάδες από το Ντουμπάι, από τα Εμιράτα που ακούγονταν έντονα ότι θέλουν να φτιάξουν και αυτά ομάδα. Και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν θα ξεκαθαρίσει και πολύ εύκολα. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει μέσα στην Βοσνία απέναντι στην Μπόσνα. Είμαστε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Το σκορ είναι 6-8 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα μην τα αναφέρουμε. Άντε, αφού τα πιάσαμε, ας τα αναφέρουμε. Turk Telekom Ρώμα 38-41. Τσεντεβίτα Ολύμπια Χάπολη Ιερουσαλήμ 27-37. Κουντούστρος Νάπολη. Η Νάπολη είναι και αυτή που θέλει να μπει μέσα. 28-34. Και τώρα ξεκίνησαν αναμετρήσεις Μπουρκ Τόφας, Μπόσνα ΠΑΟΚ, Φρανκφούρτη με την Σιαλολάη. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Παιχνίδια έχουμε και στο Champions League, με το Περιστέρι να έχει μια καλή διαφορά απέναντι στην Μπάμπερκ με 55-42. Είμαστε στην τρίτη περίοδο. Τελειώνει το παιχνίδι και διπλό για τη Σολέ, έτσι όπως φαίνεται, Χάπολ Χολών Σολέ 75-96. Στην τέταρτη περίοδο, λίγο πριν το φινάλε, Τσιμπόνα Γαλατά 81-67. Ίσως εδώ να είναι μια έκπληξη. Και στη Λιθουανία, Ρίτας Μπακού, στην τρίτη περίοδο 46-39. Αυτά όσο αφορά τα παιχνίδια τα οποία είναι, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη. Και θα πάμε εμείς, αφού είμαστε στο μπάσκετ, να συνεχίσουμε με μπάσκετ και να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, καθώς ο Άρης αύριο για το Euro Cup αντιμετωπίζει την ομάδα της Μπούργκος. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Καρδίτσα στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν τα πήγε καθόλου καλά, έχασε, κάτι το οποίο εξόργησε τον Βασίλη Σπανούλη για την εικόνα που έδειξε η ομάδα. Σε ένα παιχνίδι που είχε όλες τις προϋποθέσεις, ένα παιχνίδι που είχε και χίλιους φιλάθλους στο πλευρό του, δεν κατάφερε να κερδίσει και με το καλημέρα έγινε η γκέλα και δεσμεύτηκε ο ίδιος, τουλάχιστον από τη δική του πλευρά, ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί. Αύριο το παιχνίδι αυτό στο Nick Gallis Hall με παρουσία του CEO, του ιδιοκτήτη της Kai Aris, ο οποίος θα έρθει για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, αλλά και του Νίκου Γκάλι, όπως τουλάχιστον ενημέρωσε και ο ίδιος. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας των Κιτρινόμαυρων, τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Πρώτος σε μια σύνδεση Σαββάτου και Τετάρτης. Δεν ξέρω πόσο διαπιστώσατε, ανάγγιξαν τα όσα είπατε στους παίκτες μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα και εν όψη του αγώνα με την Μπούργκος.
2: Θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι πλέον πέρασε, αλλά πρέπει να μας γίνει μάθημα. Πρέπει να είναι ένα παιχνίδι που θα είναι για μας ένα καλό μάθημα και ένας οδηγός για το μέλλον. Πιστεύω ότι μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τη Λεμάν στην πρεμιέρα, για 3-10 λεπτά που παίξαμε εκεί πέρα, παρουσιαστήκαμε στο πρώτο δεκάλεπτο σωστή στην Καρδίτσα. Αλλά μετά κάπου παίξαμε λίγο αλαζονικά, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές μας και δεν παίξαμε σύμφωνα με τον τρόπο που έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παίξουμε. Και αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να, όπως είπα και πριν, να είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε πίσω και να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδό μας, με τον κόσμο μας. Ξέρω ότι είχαμε πολύ κόσμο στην Καρδίτσα να μας υποστηρίξει. Υπάρχει μια ελπίδα, ένα όραμα και ένα πάθος και μέσα στην ομάδα και στον κόσμο, το οποίο δεν το μετουσιώσαμε όπως θέλαμε μέσα στο παιχνίδι την Καρδίτσα. Σίγουρα είναι μεγάλη χρονιά. Δεν υπάρχει απογοήτευση τόσο νωρίς χρονιά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι μια ολοκαίνουργη ομάδα. θα μου πεις ότι θα μπορούσε να γίνει αργότερα. Αυτό έγινε νωρίς. Εγώ λέω πάντα ότι όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Και το, αν, το λόγο αυτό θα το δούμε στο τέλος χρονιάς.
1: Γεμάτο γήπεδο, όπως είπατε νωρίτερα, παρουσία του Τσατσιάου, παρουσία του Νίκου Γκάλη. Αναφίβολα υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο από την αίσθηση.
2: Κίνητρο έχουμε πάντα. Σίγουρα όταν έρχεται ο Νίκος Γκάλης και ο ιδιοκτήτης και είναι sold out εδώ και τόσο καιρό τα παιχνίδια. Αυτό μόνο είναι ένα επιπλέον κίνητρο, όπως είπε, στην ομάδα και στους παίχτες. Μεγάλη ομάδα χωρίς κόσμο δεν υπάρχει. Μεγάλη ομάδα χωρίς πίεση δεν υπάρχει. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν να παίζουν μια καλό συνόμενη πίεση, η οποία θα τους βγαίνει σε καλό και σε κίνητρο και σε συγκέντρωση.
0: Coach, το ένα σημείο, τα δύο σημεία. Όσα προλάβατε, γιατί είναι σύντομος ο χρόνος, που ζητήσατε από τους παίκτες να προσέξουν ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι κοντά στην Καρδίτσα, ποια είναι?
2: Εμένα το παιχνίδι με την Καρδίτσα το έχουμε αναλύσει, έχει τελειώσει, έχει είναι στο παρελθόν και όπως είπα πριν, θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι μάθημα για μας. Που και πέρα ετοιμαζόμαστε για ένα διαφορετικό παιχνίδι με την Μπούργκος. Κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση χθες, αναλύσαμε το παιχνίδι στο βίντεο και είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση.
0: Η Μπούργκος πώς την περιμένατε?
2: Είναι μια ισπανική ομάδα, αθλητική ομάδα. Όχι τόσο αθλητική, αλλά ταλαντούχα ομάδα. Έχει ένα παίκτη, τον οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στον Στιουαρτ, που είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Την έχουμε αναλύσει, την έχουμε δει και θα είμαστε έτοιμοι.
3: Όχι, η ετοιμότητα των παιχτών, ο Γιώβιτς θα κρατήσει
2: τον χρόνο. Όχι, δεν είναι έτοιμος ακόμα, είναι αρκετά πίσω. Δυστυχώς το πρόβλημα που είχε με τον Έρπη τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ πίσω και αγωνιστικά και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Ποιο στατιστικό θα σας κάνει πιο χαρούμενο στο αυριανό παιχνίδι? Το λέω αυτό γιατί μετά το τουρνουά της Κύπρου η πρώτη σας δήλωση ήταν ότι οι πόντοι που εξασφαλίστηκαν στο τραζίσιο παιχνίδι και μέσα από την άμυνα. Και είχατε μιλήσει για 56 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, σε δύο παιχνίδια. Ποιο στατιστικό θα σας κάνει χαρούμενο, αν το δείτε να ανεβεί εντυπωσιακά στο αυριανό παιχνίδι?
2: Ξεκινήσω ότι δεν είναι κανένα στατιστικό. Είναι τα παιδιά να παίξουν με αυτοπεποίθηση, κίνητρο και συγκέντρωση. Πιστεύω για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο στατιστικό, γιατί είναι κάτι που μας έλειψε στο τελευταίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι όταν έχεις κίνητρο, έχεις συγκέντρωση. Και όταν έχεις συγκέντρωση, δείχνεις ότι έχεις κίνητρο. Οπότε είναι δύο πράγματα που μας έλειψαν, γι' αυτό και είδαμε ότι κάναμε 21 λάθη, χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια μας, στα κεφάλια μας. Δείχναμε λες και είμαστε σε άλλο γήπεδο. Και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, δείξε μια ομάδα που δεν είχε συγκέντρωση. Και όταν δεν έχει συγκέντρωση, όταν πας στο παιχνίδι χωρίς την πνευματική συγκέντρωση που πρέπει να έχεις, μετά είναι δύσκολο να γυρίσεις αυτό μέσα στο παιχνίδι. Οπότε εγώ απαιτώ συγκέντρωση από τους παίχτες, απαιτώ κίνητρο, ενθουσιασμό, πάθος, γιατί αυτό προσβεύει αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος. Η ομάδα βασίζεται σε όλους τους παίχτες. Βλέπουμε ότι χωρίς να έχουμε place για τον Ζερμάια αποδίδει, γιατί υπάρχει ομαδική λειτουργία. Αλλά περιμένω πολλά από περισσότερα παιδιά που έχουν την ικανότητα και μας το έχουν δείξει όλο αυτό το μήνα και είμαι σίγουρος θα το κάνουν.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Βασίλης Σπανούλης. Στο Σαράγεβο ο ΠΑΟΚ προηγείται με 15-18. Το Περιστέρι διατηρεί και αυτό μια μεγάλη διαφορά ασφαλείας για το Champions League αντιμετωπίζοντας την ομάδα της Μπάμπερκ. Αγωνιστική δράση δεν είχαμε στην Super League, είχαμε όμως στη Super League 2 και πάμε να δούμε και αυτό το πρωτάθλημα πώς εξελίσσεται με μια εντυπωσιακή μαρκό και τα φαβορή μέχρι στιγμής να διαψεύδονται. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Δημητρίου από το alphapavlasports.gr. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Όντως, έτσι είναι, τα υποτιθέμενα ή τέλος πάντων θεωρητικά φαβορή που λίγο πολύ όλοι τα είχαμε πει και ήταν ο Πανσεραϊκός και η Νίκη Βόλου μέχρι στιγμής από τα grand favori, εντάξει, γιατί νομίζω ότι όποιος ήταν λίγο πιο υποψιασμένος δεν είχε αφήσει απ' έξω τη Μαρκό και φυσικά πάντα μέσα στο κόλπο ήταν ο Πανιώνιος και βάσει ονόματος είναι αδιανόητο να μην υπάρχει και η λέξη ΑΕΛ. Όμως οι δύο πρώτοι που είπαμε είναι πάρα πολύ χαμηλά. Νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός μετά και την τιμωρία, και θα δούμε βέβαια γιατί είναι εφέσιμη αυτό το μείον 4, εάν δεν αλλάξει κάτι νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να είναι μέσα στις δύο πρώτες ομάδες που θα ανέβουν την επόμενη σεζόν στην Super League, γιατί φέτος Έχουμε μπαμ και κάτω που λέμε ένα πρωτάθλημα, χωρίς play-off, χωρίς άλλους αγώνες, πέρα από τους 30, τις 30 αγωνιστικές, μετά από πολλά χρόνια, ένα πρωτάθλημα που είναι σε έναν ενιαίο όμιλο. Και δεν είναι αυτό το χάλι των προηγούμενων ετών, όχι ότι δεν έχει προβλήματα και φέτος το πρωτάθλημα, αλλά το ότι είναι ένας όμιλος είναι κάτι θετικό.
0: Ναι, και ήδη αυτό αποτυπώνεται, έτσι, γιατί κάθε λάθος πλέον χρεώνεται και δεν ξεγράφει εύκολα, γιατί πέρσι έλεγες πάμε στα play-off και θα δούμε πώς θα γίνει, θα δούμε πώς θα καταβεί. Τώρα το κάθε λάθος δεν γυρνάει, είναι γέλα.
4: Βέβαια είμαστε ακόμα στην πέμπτη αγωνιστική, αλλά αφού είμαστε στην πέμπτη αγωνιστική έχουμε ένα δείγμα που μπορούμε να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Εντάξει, οι πέντε αγωνιστικές μας δίνουν το δικαίωμα να αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα. Δεν μπορούμε να βγούμε τίποτα δεδομένο, τίποτα σίγουρο. Καμία ομάδα ούτε προβιβάστηκε, ούτε υποβιβάστηκε σε πέντε αγωνιστικές από τις 30. Αλλά σίγουρα έχουμε ένα δείγμα που μπορεί να μην είναι ασφαλές, αλλά είναι ένα δείγμα το οποίο είναι συζητήσιμο.
0: Ναι, κοίταξε τώρα, αντικειμενικά τώρα τη Μαρκό, εκεί που είπε ότι θα ακούσουμε και λίγο αργότερα τον Σούλη Παπαδόπουλο ότι ακόμα δεν μας έχουν στα φαβορή. Ο Παπαδόπουλο, το Μαρκό είναι μπροστά δύο νίκες από τους άλλους. Δηλαδή, πώς να μην είναι μες στα φαβορή. Η Λάρισα είναι Λάρισα. Και δεν είναι σχετικά καλά βαθμολογικά βάσει των συνθηκών που είχε.
4: Είναι μέσα στο κόλπο πολύ καλά. Έχει κάνει νομίζω μια αρχή το Μαρκό που ούτε στο ίδιο το Μαρκό περιμέναν ότι θα έχουν το απόλυτο στα πρώτα πέντε μάτια. Εντάξει, να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Τουλάχιστον εμείς μπορούμε να είμαστε νομίζω.
0: Επειδή μίλησα μαζί τους πριν το πρωτάθλημα, την ημέρα που ξεκινούσε, είχαν βάλει ένα στόχο να κερδίσουν τα πρώτα δύο παιχνίδια. Νομίζω με Πανσεραϊκό και Καλυθέα, αν δεν κάνω λάθος. Είπαν ότι αν πάρουμε αυτά τα δύο, τουλάχιστον στα πρώτα πέντε μάτς θα είμαστε πολύ καλά. Όχι ότι λέγανε για πέντε στα πέντε, αλλά ότι θα είναι πάρα πολύ καλά. Τελικά πήγαν στο απόλυτο.
4: Ναι, εντάξει. Βέβαια τώρα την Κυριακή αυτή έχουμε
0: ντέρμπι.
4: Ένα ντέρμπι, εντάξει. Είναι η Μαρκό με την ΑΕΛ. Οπότε, εντάξει, θα δούμε πράγματα.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, είναι και κάποιες άλλες ομάδες. Νίκη Βόλου για παράδειγμα, πολύ πίσω, αλλά πήρε Βοσνιάδη τώρα. Το υλικό δεν είναι κακό, δεν το ξεγράφεις αυτό?
4: Το υλικό είναι, θα μου επιτρέψεις να σου πω την άποψή μου, ότι είναι πολύ καλό. Ο Βοσνιάδης έχει τη δυνατότητα, ειδικά σε αυτή την ομάδα, να την αναγεννήσει. Εάν είχε κερδίσει την περαμένη αγωνιστική και δεν είχε μείνει στο Χ, θα είχαμε άλλη κουβέντα τώρα. Ωστόσο, επειδή οι θέσεις είναι δύο, δεν έχουν ξεφύγει δύο ομάδες πολύ από τις άλλες ήδη, έτσι ώστε να λέμε ότι έχει γίνει πολύ δύσκολο και για κάποιο που είναι λίγο πιο πίσω, ναι. Που είναι πίσω τέλος πάντων. Οπότε έχει ενδιαφέρον αφού είναι οι δύο θέσεις. Τώρα το Μαρκόπουλο, τη Μαρκό τέλος πάντων, θα τη δούμε στην πορεία. Πάντως δεν πιστεύω ότι η Μαρκό θα τελειώσει το πρωτάθλημα αίτητη, όπως είχε γίνει ας πούμε πριν από δύο χρόνια με την ΑΕΛ όταν ανέβηκε, ή με τον Ηρακλή πέρσι ως προς τον πρώτο όμιλο, το βόρειο όμιλο ας πούμε. Πιστεύω ότι θα κάνει και ήττες. Εντάξει.
0: Μα όλοι θα κάνουν ήττες. Γι' αυτό θα είναι πιο αμφίροπο φέτος το πρωτάθλημα.
4: Γι' αυτό είναι καλό. Αυτό είναι μια καλή βάση. Επίσης θέλω να πω ότι για μένα αξιοσημείωτη είναι η πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Απόλλων Καλαμαριάς, που είναι μια ομάδα που είναι στην μέση της βαθμολογίας, έχει 5 βαθμούς. Κάλλιστα θα μπορούσε να μιλάμε τώρα για 7 βαθμούς,
5: επειδή είδα το μάτς και χθες, είχα πάει και το είχα δει, είναι μια ομάδα η οποία στήθηκε τελευταία στιγμή με πολλά προβλήματα και οικονομικά, και όμως έχει κάνει ένα πάρα πάρα πολύ αξιόλογο ξεκίνημα με τον, με τον Γιάννη Τάτσι, που θεωρώ ότι είναι κεφάλαιο για το ότι η Καλαμαριά, με τα μοίρια όσα που την ακολουθούν, ανεξάρτητα είναι ιστορική ομάδα, εντάξει, και έχει και πιστούς φίλους, είναι τόσο καλά και δεν είναι χαμηλά. Γιατί είναι μια ομάδα που πάρα πολλοί κόσμος, επειδή μιλάμε μόνο για τα φαβορί της Ανόδου, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς πάρα πολύ τον είχαν εν τη γενές τελειωμένο, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
5: Να μιλάμε, δηλαδή να μην μιλάμε μόνο για τους πάνω, να μιλάμε και για τους κάτω. Τώρα πρέπει και πάρα υπάρχει
0: καλυθέα. Εκεί θα σε πήγαινα τώρα, στους κάτω, αλλά πήγες μόνος.
5: Λοιπόν, υπάρχει καλυθέα που είναι μια κατηγορία κατά τη γνώμη μου μόνη της, η συγκεκριμένη ομάδα. Έχει εκμεταλλευτεί στο έπακκον την έδρα της μέχρι τώρα. Είναι κοντά στην κορυφή, έχει 9 βαθμούς. Και η άλλη ομάδα που δεν υπολόγιζε κανένας και την έχω δει και είναι καλή ομάδα, είναι ο Πανθρακικός. Που δεν τον περίμενα και που δεν τον υπολόγιζε και κανένας.
0: Είναι, είναι μια ομάδα που άλλαξε προπονητή όμως τώρα, δεν ξέρω αυτό πόσο θα μετρήσει.
5: Εντάξει, όσο κατεβαίνουμε τις κατηγορίες, τόσο πιο εύκολα γίνονται οι αλλαγές προπονητών. Πού να δεις τι γίνεται στη Γάμα Εθνική.
0: Για
5: δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, θα σου πω μόνο ότι χθες, επειδή είναι δύο πολύ μεγάλα ονόματα ιστορικά, ο Εθνικός Πειραιός και ο Ιωνικός, μιλάμε για ομάδες με τεράστια δυναμική και ιστορία, την παλιά Αλφα Εθνική, τη δεύτερη αγωνιστική του προβλήματος αλλάξαν προπονητή. Διώξαν τους προπονητές τους. Ένα δείγμα είναι. Είναι ο 8ος όμιλος, είναι ένας όμιλος που έχει από τις 12 ομάδες, οι 6 ομάδες έχουν παίξει με παράδοση στην Αλφα Εθνική. Δηλαδή η ΕΠΟ έχει καταφέρει να έχει κάνει έναν όμιλο που έχει... είναι κρίμα για... να είναι τόσες πολλές δυνατές ομάδες μαζί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
5: Καταρχήν είναι μεγάλο λάθος, θα κλείσω αυτό γιατί για τη Β' Εθνική μιλάμε, δεν μιλάμε για τη Γάμα. Είναι τραγικό να έχει μετατραπεί η Γάμα Εθνική σε περιφερειακό πρωτάθλημα, σε Δέλτα Εθνική 10 ομιλοί. Γελάει ο κόσμος, εντάξει.
0: Εγώ μένω στο άλλο. Το πόσες ομάδες ανεβαίνουν.
5: Μα γι' αυτό λέω ότι γελάει ο κόσμος. Για να εξυπηρετήσουμε τα ψηφαλάκια με τις ΕΠΣ, βάλαμε και κάναμε 10 ομίλους, εντάξει, και από όλη αυτή τη διαδικασία, από όλη αυτή τη διαδικασία 10 ομίλων, έχουμε την απόλυτη κοροϊδία να ανέβουν 4 ομάδες. 4 ομάδες. Οι ομάδες λοιπόν είναι όμιλοι με 10 και με 11 και με 12 ομάδες, ο κάθε όμιλος, αφού τελειώσουν αυτό το πρωτάθλημα σαν τουρνουά, θα παίξει ο πρώτος με τον έκτο για την πρώτη θέση και η από κάτω για τον υποβασμό, και ο πρώτος από τον πρώτο μέχρι τον πέμπτο όμιλο θα κάνουν μετά ένα τρίτο γύρο πρωταθλήματος για να ανέβουν οι δύο από τους πέντε, και αντιστοίχως από τον έκτο μέχρι τον δέκατο όμιλο οι πέντε θα παίξουν πάλι μεταξύ τους για να βγουν οι άλλοι δύο, ξέρω εγώ, από γεωγραφικά κριτήρια βορρά-νότου. Είναι αστείο, εντάξει, όλο το...
0: Κάτι
5: όλο το κόλπο είναι αστείο. Λοιπόν, και έχει σχέση όμως η Γάμα Εθνική με τη Β' όπως και η Β' με την Α'. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Πώς δεν έχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Δημήτρη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα και ίσως θα το κάνουμε αυτό συχνά. Αν ενημερωνόμαστε λίγο και για τη Super League και για τη Γάμα Εθνική. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου.
5: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Δημητρίου από το alphapavlasports.gr μας βοήθησε να έχουμε αυτή τη συζήτηση, και για να ολοκληρώσουμε έτσι την ενότητα αυτή για τη Super League 2, πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας του Μαρκό, της πρωτοπόρου ομάδας της Μαρκό, τον Σούλη Παπαδόπουλο.
6: Γενικά Φυσικά είμαστε μια ομάδα που κοιτάμε εμείς κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύουμε πάρα πολύ. Ήρθαμε εδώ πέρα πρώτοι. Είχαν τελειώσει τα άλλα αποτελέσματα, ήμασταν πρώτοι. Αλλά θέλαμε να αυξήσουμε και τη διαφορά από τους διώκτες μας. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καταπληκτικοί. Θα μπορούσε το παιχνίδι να είναι και 0-3 και 0-4. Είχαμε πολλές ευκαιρίες με πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου εκτός από ένα σουτ 44-45. Και στο δεύτερο ημίχρονο όμως τα πράγματα αλλάξανε. Πιστεύω ότι φάγαμε πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο από τον αντίπαλο. Ο διαιτητής δεν σφύριζε τίποτα. Σφύριζε μόνο υπέρ του αντιπάλου. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια εγώ, γιατί και την περασμένη εβδομάδα βάλαμε ένα γκολ κανονικότατο με πέναλτι. Πεντακάθαρο το είδαν όλοι και βγαίνανε οι άλλες ομάδες και διαμαρτυρόντουσαν. Θέλω να δώσω σήμερα συγχαρητήρια στον επόπτη που ακύρωσε τον γκολ της αντίπαλης ομάδας, που είναι καταφανέστατο φάουλ. Το βλέπουν όλοι. Ευτυχώς που σήκωσε ο επόπτης, γιατί ο διαιτητής είχε δείξει σέντρα. Νομίζω υποφέραμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Ισοφαριστήκαμε, αλλά παρόλα αυτά έχουμε την ποιότητα. Βάλαμε ένα πολύ ωραίο γκολ πάλι με τον Ιουσέφ. Αντέξαμε και νομίζω ότι είναι μια δίκαιη νίκη. Αλλά νομίζω ότι όπως και την περασμένη εβδομάδα χάσαμε πάνω από 15 τελικές, φταίμε εμείς. Έτσι και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο δεν τελειώσαμε το παιχνίδι, γιατί βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, όχι μόνο για σήμερα, αλλά για όλη την πορεία που έχουμε κάνει.
7: Δύσκολη έδρα η Χρυσούπολη, σας ζόρισα, αλλά εν τέλει είναι αυτά τα μάτια για μεγάλους παίκτες. Ο Ελ Αραμπί ήταν εκεί όταν έπρεπε, έκανε τον γκολ. Γι' αυτό τον πήρατε, έφτασε ήδη τα 4 γκολ. Και γενικά μιλάει η εμπειρία και η κλάση. Ήταν και ο Σεμπά στο πρώτο ημίχρονο που είχε ευκαιρίες. Και γενικά είναι οι προσωπικότητες που θα μιλήσουν για τη Μαρκό.
6: Ναι, είναι ο Ελ Αραμπί ένας από αυτούς τους λόγους που λέτε, που είμαστε εκεί. Αλλά είδατε και ένα παιδί 20 χρονών, τερματοφύλακας ο Έξαρχος. Τι απέκρουση έκανε σε ένα σουτ στο τέλος που θα μπορούσε να ισοβαριστούμε. Εμείς δεν κοιτάμε ούτε ηλικίες, ούτε ονόματα, τίποτα. Ο Ελ Αραμπί από μόνο του το παιδί, όλοι νομίζετε για τα γκολ. Αλλά αν δείτε ότι μέχρι το 92-93 που πεζόταν το παιχνίδι, έκανε άμυνες. Εμένα αυτό μου αρέσει, γι' αυτό και του δίνω συγχαρητήρια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που και αυτός και ο Σεμπά και ο Καστάνιο και όλα τα παιδιά, τα μεγάλα τα δικά μας τα πέρα, αλλά ειδικά αυτός που έχει παίξει στο μεγαλύτερο υψηλότερο επίπεδο, δίνουν το παράδειγμα για τους πιο νέους. Καταρχήν να πω ότι στα φαβορί δεν ήμασταν ποτέ και δεν μας έχουν και τώρα. Εμείς ξέρουμε τις δυνατότητες μας και δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Εμένα με ενδιαφέρει τι δείχνουν μέσα στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές μου. Παίζουμε την άλλη γιαγή με μια μεγάλη ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα, που έχει πάρει κύπελο, είναι ΑΕΛ. Για μένα τα φαβορί, αν υπάρχουν φαβορί, είναι μία από τα πολύ μεγάλα φαβορί είναι η ΑΕΛ, γιατί είναι μαζί με το Πανιόνιο οι πιο εσωτερικές ομάδες στην κατηγορία. Και νομίζω ότι η βαθμολογική θέση μου φαίνεται είναι η ομάδα που είναι από πίσω μας. Είναι με 11 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο καλύτερος και ο πιο τυχερός, εύχομαι να το πάρει. Εύχομαι να είναι η ομάδα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Σούλη Παπαδόπουλο.

εκεί. Και τι λέει μέσα αυτό το πανό? Λέει μέσα: το ιερό σου όνομα θα υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά απίστευτο. Απίστευτο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προκαλέσει άμεσες αντιδράσεις, έτσι. Δηλαδή, άμα γινόταν αυτό, δεν θα είχαμε θέμα στην Ελλάδα? Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσουμε, να ζητήσουμε εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, μας δουλεύουν μπροστά στα μούτρα μας και εμείς το δεχόμαστε? Και ο Ηρακλής να βγάλει αντίδραση, και η Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ να βγάλει αντίδραση, και η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις. Από πού και ως πού παρουσιάζεται αυτός ο χάρτης? Και η FIBA να τοποθετηθεί? Δεν απαγορεύονται τα πολιτικά πάνω στους αγώνες? Και μου έχουν χάρτη με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική στα Σκόπια? Έλεος. Έλεος. Αυτοί που δεν έχουν κράτος? Αυτοί που είναι πρώτο πυλόν να σκορπίσουν στους πέντε ανέμους? Τέλος πάντων, θα πούμε πολλά περισσότερα στην αυριανή εκπομπή, γιατί τώρα έχουμε ολοκληρώσει. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακούτε πάντα μάχη. Μάχη 99,8 στα FM και Μάχη στα Σπορ. Καθημερινά από τις 8 και τις 9. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, η ρύθμιση του ήχου. Μάχης Ιωαννίδης, το μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας προχωράει η αστυνομία εν ώψη της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο των συνομιλιών. Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί άνοδο στην τιμή των καυσίμων, με την ενέργεια να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο αγκάθι για τον πληθωρισμό και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην έναρξη της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το υψηλό ενεργειακό κόστος βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας της Ursula von der Leyen στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί κατά 140%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας την Ευρώπη με επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέους κανόνες και ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας για μια μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να διασφαλίσει ότι η ένταξη νέων κρατών μελών δεν θα αποδυναμώσει το κράτος δικαίου, την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φαίνεται να εμπλέκονται στο εκκύκλωμα που απομυζούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον εύκατη ζήμια εκατομμυρίων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρεται να είναι ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχεδόν 90.000 μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς βρίσκονται στους δρόμους σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας για την κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση. Εκατοντάδες λύκεια αποκλείστηκαν ή παρέμειναν κλειστά, ενώ οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, έχουν εξελιχθεί πλέον σε σοβαρή πρόκληση για την κυβέρνηση. Παράλληλα, οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει εκατοντάδες τραυματισμούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Το Κατάρ δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο μετά από περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων μερών, συνεχίζονται μέσω του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στη Ντόχα ο Ιμπραήμ Αλχάσμι, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, στο Ιόνιο μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ, που το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
7: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
8: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

0: μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.
1: Τι γίνεται, παιδιά, λες κι είναι πεινασμένος ο Έλληνας και του δίνουν μαθήματα πια της νοικοκυράς της Ελληνίδας και έχουμε χρόνια τώρα να γίνεται πρόκληση την ώρα του φαγητού να δείχνουν αστακομακαρονάδες, δεν ξέρω κι εγώ τι και τι, μέχρι χαβιάρια πώς θα φτιάξουν. Το έχουμε ξαναπεί άλλο βράδυ. Καλησπέρα σας. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος. Ραδιομάχη, το αληθινό, ελεύθερο, πατριωτικό ραδιόφωνο.

0: βέβαια μαζί τα φάγαμε ήταν ο κύριος ο Αδυνατούλης που έλεγε πως ο αέρας θα πάρει και τη σημαία. Ή κάνω λάθος, ξέρω εγώ, δεν τα θυμάμαι και καλά. Μεγαλώνω και δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Μάλιστα θα πάρει, λέει. Οι άνθρωποι Αμερικανοί ενδιαφερόταν περισσότερο για την ελληνική σημαία από ότι ο σε εισαγωγικά Έλληνας αυτός. Πού θα πάρει, θα την πάρει ο αέρας, λέει, και θα φύγει από εκεί. Μη σας νοιάζει. Δυστυχώς και αυτά βλέπω ο Έλληνας και έχει απειδήσει με όλους τους πολιτικούς, ενώ δεν πρέπει να είναι έτσι. Υπάρχουν και πολιτικοί. Εγώ πάντα το πιστεύω πως σε κάθε κόμμα υπάρχουν και φωτισμένοι. Απλώς και μόνο εκεί που δεν το περιμένατε ήρθαν τα μεγαλύτερα λαμόγια. 2-17-18.000 λοιπόν, ελάτε και απόψε να ξεκινήσουμε. Ενώ το φίλο μου Βαλάντησε. Καλησπέρα Ηλία, καλή κομπή. Καλησπέρα φίλοι και φίλοι ακροατές. Ενώ ο Μάρκελος, καλησπέρα φίλε μου Ηλία, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Να είστε καλά, παιδιά, και δυο σας. Διαβάζω το τηλεοπτικό αυτό πέρα από το ράδιο μάχη. Ράδιο μάχη το οποίο έχει τη φοβερή δυναμική με τις ιδιαίτερες εκπομπές που έχει. Έτσι δεν τις αναφέρω όλες. Πού να μπορέσω να τις αναφέρω. Έχει τόσες ωραίες εκπομπές. Το ξέρω πως κανένας συνάδελφος θα ακούει εκεί πέρα και θα λέει αμέα δεν θα το έχει ανάγκη να το λέω το όνομά του, αλλά έχει δίκιο. Ξεχνιέμαι. Λέω πάντα αυτά που είναι και τα πιο εύκολα σε μένα. Έτσι, Βελόπουλο, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, αυτό έλπι να μην το λέγαμε. Λογικό είναι. Κάθε μεσημέρι 12 με 1. Μετά λέω το σελέτη που είναι εύκολα. Άκουσα τώρα την κυρία Ηλιάδη τα απογεύματα ότι έχει αυτές τις ώρες που υπόθηκε πριν από λίγο. 5 με 6 πάντα το Στέφανος ο Χίος, ενώ το Σάββατο είναι 4 με 7. Και ετοιμαστείτε να βγούμε, να δούμε τι κάνουμε και τι λέμε πάλι απόψη, μάλλον τι λέτε εσείς. Τι λέτε, καλό βράδυ. Ευλογημένο Ηλία. Η Θωμαΐς, η Μαρία, γεια σου Μαρία μου, γεια σου Θωμαΐ. Παιδιά σου μιλάω σαν σας ξέρω και βάζω και το μου. Μην παραξηγήσει κανείς και είναι κανένα ζευγάρι πουθενά εκεί. Και όπως λέω στους άντρες μιλάω και στις γυναίκες. Εντάξει, μην παραξηγηθώ. Θέλω εγώ το άμεσο, το αυθόρμητο. Χωρίς να είναι ναι κύριε κακλαμάνε και τέτοια, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, θα πάμε πολύ γρήγορα. Να πω κάτι, μην ξεχαστώ παιδιά, απόψε πληροφορία για εσάς που αγαπάτε το Μέση. Διότι τη νύχτα απόψε στην ΕΡΤ 2 και έχει αποχαιρετιστήριο αγώνα του Μέση. Με την τώρα Εθνική Αργεντινής, με κάποιον πάντως διότι τη νύχτα, ξέρετε, όποιος είναι ξύπνιος, παιδί μου. Έτσι, Μέση αποχαιρετάει με την Εθνική Αργεντινής 80.000 κόσμο. Εντάξει, αγώνας που λογικά και λόγω της αποχώρησης του Μέση από την Εθνική 280-300 συμμετοχές ο άνθρωπος αυτός, πόσες. Φοβερό αυτός ο μεγάλος παίχτης. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι, αγόρι μου?
0: Το όνομα Χρήστο.
1: Ναι, ο Χρήστος, ναι, τι κάνεις?
0: Έλα Χρήστο, σε κατάλαβα πριν το πεις.
1: Τώρα στην εκπομπή που είσαστε να λέτε για τον Καρατζαφέρι αυτά που έγινε με τον Απατεώνα. Να τα λέτε. Με τον Καβούρι.
0: Εσείς θα μου τα λέτε. Τι να πω εγώ. Εγώ άκουσα κάτι ωραία που είπε ο Χίος, που συμφωνώ απόλυτα.
1: Το
0: έκανα μετά σχόλιο για το... Τι να σου πω. Ωραία, θα το πω. Πες μου ό,τι θέλεις εσύ.
1: Για το φίλο μας τον Καρατζαφέρι.
0: Τώρα κοίταξε, μεταξύ μας τώρα. Όχι επειδή έχω περάσει από εκεί, δεν μ' αρέσει να είμαι εκεί που ήμουν να αρχίσω να λέω εναντίον, αλλά τι δουλειά έχει ο Καρατζαφέρης, ανεξάρτητα πως έκανε το λάθος και του έδωσε εκεί πέρα.
1: Άνθρωπός σου ήτανε.
0: Ναι, τι δουλειά έχει ο Πέστονα, καλά τον είπε, ο τσαρλατάνος, ο Φίλιππος, ο Καμπούρης. Με το αν συνεργασία τώρα. Άλλο το ένα, άλλο τι είχε κάνει.
1: Αφού τον είχε δικό του άνθρωπο, ήταν
0: μόνο. Τι δικό του, ρε παιδιά.
1: Χρήστο
0: μου, τι δικό του, μόνο.
1: Και
0: ο καθένα είναι το συμφέρει σε συνεργασίε, ρε παιδιά.
1: Α, το συμφέρει.
0: Το ξέραμε όμω ότι θα βγει έτσι ο
1: καλό. Μιλέ τίποτα, μιλέ.
0: Πε μου, τι θέλει εσύ, Χριστό μου. Πού είσαι? Έπεσε. Έπεσε η γραμμή. Χριστό μου, δεν ξαναπάρει. Λοιπόν, εμένα με κάλυψε, παιδιά, άκουσα το. Ακούω τις εκπομπές, μην νομίζετε. Πότε ακούω Βελόπουλο, πότε ακούω Χίο, πότε ακούω ότι μπορώ σε ρετ. Όλες όποιες εκπομπές μπορώ, επειδή είμαι πολύ κοντά και με τη μικρή τώρα πολύ περισσότερο, καταλαβαίνετε τώρα όταν έχει κάποιος ένα παιδί μικρό. Μικρό. Εντάξει, μικρό είναι δεύτερο γυμνασίου. Όπου μπορώ και όπου μου δίνεται ευκαιρία. άκουσα τον Χίο. Θα πάμε γραμμή και μετά κάνω σχολείο εγώ για τον Καμπούρη. Πάμε σε... Ωραία. Παρακαλώ. Ναι.
2: Μ' ακούτε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Θα μου λέτε όνομα μόνο...
2: Και... Άγγελος.
0: Έλα, Άγγελε.
2: Από το Γέρακα.
0: Ναι, Άγγελε.
2: Ήθελα σε παρακαλώ να σου να συγχαρώ το Σερέτη.
0: Ναι.
2: Ο οποίος μίλαγε με κάποιον κύριο για το ατύχημα και στα Τέμπη.
0: Ναι.
2: Και αποκάλεσε Βόρεια Μακεδονία και του λέει, όπ, δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, του λέει.
0: Μπράβο.
2: Σκόπια θα λέτε. Του δίνω συγχαρητήρια χίλια.
0: Μπράβο του Σερέτη.
2: Μπράβο, αυτοί είναι Έλληνες. Αυτοί είναι Έλληνες. Αν με ακούει ο κύριος Σερέτη συγχαρητήρια, το λέει, πέρα το μεσημέρι δεν το σηκώνανε.
0: Μπράβο.
2: Και ήθελα να πω ότι δεν έχει καμία σχέση ο Καρατζαφέρης που άκουσα τώρα με τον απατεώνα.
0: Έτσι.
2: Καμία σχέση. Να είμαστε λογικοί.
0: Έτσι είναι. Μην λέμε, δεν είναι θέμα επειδή έχω περάσει 6 χρόνια τον Καρατζαφέρη. Είναι σαν να ήμουν εδώ.
2: Και... Δεν σε ήξερα. Μπήκα στο ίντερνετ και είδα ποιος είσαι και σε θυμήθηκα γιατί είμαι 78 χρονών.
0: Να σε
2: και
0: καλά.
2: Και σε θυμήθηκα.
0: Να σε καλά.
2: Και σε θυμήθηκα. Και πραγματικά ήσουν άξιο παλικάρι. Ήθελα λοιπόν να πω καλό βράδυ σε όλους και να είναι Έλληνες.
0: Σωστά.
2: Έλληνες. Τίποτα άλλο. Γεια σου και...
0: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Και μάλιστα παιδιά, είναι σαν να είμαι εγώ εδώ τώρα και μετά να ακουστεί κάτι, ξέρω εγώ, από άνθρωποι που έχουν υπεύθυνο του καναλιού, με έναν ο οποίος ήταν εδώ σαν εμένα και έκανε εκπομπή. Δεν μπορώ να πω εναντίον αυτών που έχουν. Το X κανάλι και δεν το λέω για καμιά δικαιολογία του καθένα. Το λέω για το ακριβοδίκιο. Μ' άρεσαν του Χίου που θα το πω αργότερα τα σχόλια από τον Άξο το μεσημέρι πώς ασχολήθηκε με τον, με τον τέτοιο, με τον. ο καγχασμός και μόνο του Χίου με κάλυπτε. Ούτε τη λέξη σαρλατάνος που είπε για όλα αυτά για τον Καμπούρη. Μετά από κι εγώ ένα σχόλιο του Καμπούρη να δυναμώσω αυτά που έλεγε. Πραγματικά που είπε ο Στέφανος ο Χίος. 5 με 6 ραδιομακελάριδες εννοώ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Α, Αλεξάνδρε, ωραία. Λοιπόν, να το πω τώρα αφού το φέραμε κουβέντα έτσι, παιδιά, για τον... Ήτανε και έτσι είναι όπως θα είπε ο Χίος. Μπορούσα να μην την έχω ακούσει στην εκπομπή της σήμερα. Γιατί σαν λέω πολύ είπα αργότερα ή βλέπω ή κάποια άλλη στιγμή βλέπω όσο μπορώ βλέπω. Αυτές που με ενδιαφέρουν εκπομπές εδώ του ραδιοφώνου, γιατί πού να τις δω όλες του ράδιο μάχη. Λοιπόν, έκανε αυτά που έπρεπε ο Χίος σαν... πόσο ο Καρατζαφέρης έδωσε σε αυτόν το κόμμα, πραγματικά. Αυτό δεν κατηγορείται γιατί το έδωσε. Τώρα το πώς το έδωσε είναι θέμα δικό του που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβη στο Καμπούρι. Ένα πράγμα όμως αυτό που είπε το σαρλατάνος, και τι τα κόλπα έκανε και έβαζε και μαλώνανε, καταπληκτικός. Λες και έχουμε τις ίδιες σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό εγώ κάνω κάποια σχόλια κάποιους ανθρώπους. Γιατί ταυτίζομαι στις γνώμες που άκουσα πριν κάνω εκπομπή. Και καταπληκτικός ο Χίος μέσα αυτά που είπες και αγράφεις όπως ήταν η πραγματικότητα των... έχουμε γραμμή. Μην περιμένει τότε κανείς, Αλεξάνδρε μου να πάρω. Ναι. Δεν πειράζει που διακόπτω εγώ τα δικά μου σχόλια. Ο κόσμος μην τυραννιέται. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα. Τι κάνετε κύριε Κακλαμάνη?
0: Καλά εσείς?
3: Δεν σας ακούω.
0: Εσείς λέω.
3: Προσπαθούμε αλλά μιας έχετε στενοχωρήσει πάρα πολύ.
0: Εγώ άμα δεν ακούσω το όνομά σας μερικές φορές θα το κλείνω.
3: Το όνομά μου είναι Μαργαρίτα.
0: Ναι κυρία Μαργαρίτα.
3: Λοιπόν, μας έχετε στενοχωρήσει πάρα πολύ.
0: Εγώ προσωπικά?
3: Ναι.
0: Ωραία να ακούσω.
3: Προχθές στην τηλεόραση λέγατε.
0: Ναι.
3: Τα ιερά κείμενα να καταργηθούν και να λέμε πατέρα και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Είναι έτσι?
0: Συνεχίζω να το πιστεύω, πέστε μου.
3: Ωραία, θα σας πω όμως κάτι.
0: Ναι.
3: Ο Τσίπρας έλεγε ότι τα αρχαία ελληνικά είναι πεθαμένη γλώσσα, δεν μας χρειάζεται.
0: Ποιος ο?
3: Λοιπόν, ο Τσίπρας έλεγε...
0: Περίμενε, ποιος το έλεγε? Κυρία Μαργαρίτα, θα με ακούς για να μιλάμε. Ποιος είπε στο πρώτος για να βοηθηθώ, ποιος...
3: Να τελειώσω τη φράση.
0: Όχι, ο πρώτος ποιος είπε πριν τον Τσίπρα.
3: Ποιος είπε?
0: Είπες ότι ο Τάδε
3: είπα
0: έλεγε...
3: Ότι τα αρχαία ελληνικά έλεγε ο Τσίπρας κακοχρονάκι.
0: Ωραία.
3: Είναι πεθαμένη γλώσσα, δεν μας χρειάζεται.
0: Ωραία, προχωράμε.
3: Τα ιερά κείμενα πρέπει να παραμείνουν έτσι γιατί δεν θα... Ας αποστείλουμε και την τελευταία λέξη των αρχαίων ελληνικών. Δεύτερο, Στο Βέλγιο πριν 3 χρόνια οι μαθητές του Λυκείου κάνανε πορείες για πολλές μέρες γιατί θέλαν να καταργήσει το σχολείο του στα αρχαία ελληνικά.
0: Μάλιστα.
3: Τα παιδιά θέλαν αρχαία ελληνικά. Μετά, είπε δεν καταλαβαίνω η γιαγιούλα. Θα σας πω κάτι. Επειδή εγώ μεγάλωσα, γεννήθηκα σε χωριό, η γιαγιά μου έβαζε στο Ευρώπο που ήμουν αγράμματη παντελώς.
0: Ναι.
3: Ξέραμε τι λένε τα Ευαγγέλια. Και εκτός αυτού, ο παπάς κάθε Κυριακή μετά από τα Ευαγγέλια και τα λοιπά μας εξηγεί τι λέει, τι λένε. Μας λέει ότι ο Απόστολος Παύλος είπε ότι σήμερα έγινε αυτό ή θα γίνει αυτό. Τα εξηγούν οι παπάς. Είναι αμαρτία και από εσάς δεν θέλω να το, δεν το περίμενα γιατί σας παρακολουθώ χρόνια. Είναι αμαρτία να διώξουμε και τα τελευταία αρχαία ελληνικά.
0: Τελειώσατε.
3: Τελειώσατε. Τελείωσα, ναι.
0: Ναι, κυρία Μαργαρίτα μου. Μπερδεύεις τη μάθηση των αρχαίων που μακάρι να το είχαμε συνέχεια και σε πολλές ώρες στα σχολεία με την εκκλησία το σχόλιο που έκανα εγώ. Όταν ένα παιδάκι ακούει το μίση... Κυρία Μαργαρίτα, περίμενε. Πέρα από τις γιαγιούλες, πέρα από τους ανθρώπους που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο, πέρα... Αν το παιδάκι σε ένα 14χρονο ακούει μη συνέγγιση μας, μπορεί να πει το μη συνέγγιση τι θα πει.
3: Να απαντήσω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, η γιαγιούλη θα καταλαβαίνει. Δεύτερο.
0: Δεν το καταλαβαίνει. Άμα πει σε μια γυναίκα.
3: Είναι ένα γράμματι 80 χρονών και τα ήξερε.
0: Και μη συνέγγιση μα πειρασμών. Το η συνέγγιση δεν θα το εξηγήσει.
3: Κύριε
0: Κακλαβάνη. Αν κυρία Μαργαρίτα τα θέλει, τα θέλει όπω τα θέλει εσύ.
3: Συγγνώμη να τελειώσω. Μας εξηγεί ο παπάς τι έλεγε το Ευαγγέλιο.
0: Γιατί κάθε ο παπάς και λέει μη συνέγγεις και το κάνει και μετά
3: όχι,
0: πιο απλά.
3: Όταν τελειώνει η εκκλησία, όταν τελειώνει το Ευαγγέλιο, γιατί μας λέει ο παπάς το Ευαγγέλιο είπε αυτό. Ο Απόστολος είπε εκείνο, ο άλλος είπε εκείνο. Δεύτερον, εγώ προκειμένου να καταργούμε είμαι της άποψης ότι πρέπει όχι να καταργούμε αλλά να μαθαίνουμε.
0: Πρέπει μην μπερδεύεις τα αρχαία ελληνικά σου είπα σαν μάθεις στα σχολεία. Μην τον μπερδεύεις αυτό με αυτό που είπα εγώ. Εγώ
3: ναι,
0: είπα.
3: Η εκκλησία δεν πρέπει να αλλάξει.
0: Γιατί, για να είναι καταλαβίστικη, να είναι μακριά από το λαό.
3: Θα σας εξηγήσω. Προκειμένου να καταργήσουμε τα ιερά κείμενα, καλύτερα να μάθουμε.
0: Δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κυρία Μαργαρίτα. Μην λες άλλα πράγματα από ό,τι είπα εγώ.
3: Αφού είπατε να τα κάνουμε, να μην λέμε πατερημών, να λέμε.
0: Γιατί πατέρα, είναι αρχαιοελληνικά το πατερημών. Μεταξύ μας τώρα, όμως δεν ξέρουμε τι λέμε. Είναι το πατερημών αρχαιοελληνικά.
3: Τα αρχαία κείμενα της Εκκλησίας, αυτά έχει αρχαία ελληνικά μέσα.
0: Τώρα οι παπάδες γράψαν όπως θέλανε. Λοιπόν, σου είπα τη λέξη συνέγγυς. Ρώτα μία γυναίκα, ρώτα ένα παιδί 15 χρόνια, 16, 17, 18 η συνέγγυς να μου πει τι θα πει. Κατελθόν δε ο Ιησούς, το κατελθόν. Βάλ το τι ποιο είναι ανάλογα.
3: Η μητέρα και ο πατέρας όταν είναι 5-6 χρονών εξηγεί.
0: Τι λες, κυρία Μαργαρίτα, ένα που μου είπες τώρα
3: καλά,
0: κάτι
3: θα
0: το πολύ.
3: Το παιδί να κάτσει να μάθει.
0: Άσε τώρα αυτά, κυρία Μαργαρίτα. Αν είναι, ξαναλέω, να μπαίνει κάποιος να ακούει μια ξύλινη γλώσσα, καλύτερα η εκκλησία μας να είναι πιο.
3: Δεν είναι ξύλινη η γλώσσα των κειμένων.
0: Θυμάσαι πώς μίλαγε ο Χριστόδουλος. Θυμάσαι πώς μίλαγε ο Χριστόδουλος. Εσύ θέλεις σκληρή γλώσσα.
3: Αρχαία ελληνικά δεν είναι ξύλινα.
0: Άσε τώρα άλλο αρχαία ελληνικά στο σχολείο.
3: Τον κόσμο,
0: κυρία Μαργαρίτα, δεν ξέρεις να ακούς. Δεν ξέρεις να ακούς γιατί δεν συμφέρει. Έχεις κάποιο λόγο. Λοιπόν, σου λέω ξανά.
3: Από εσάς δεν το περίμενα.
0: Όχι,
3: κύριε
0: να το περιμένεις από μένα. Τι είμαι εγώ. Δεν κατάλαβα. Είσαι, γιατί είμαι, θα ακούσω τη δική σου γνώμη.
3: Έναν άνθρωπο σωστό από ανέκαθεν που ηθοποιώ.
0: Όχι, δεν μου λέει τίποτα. Δεν είμαι καθόλου σωστό.
3: Σέβεται τα αρχαία ελληνικά την Ελλάδα και τα
0: ξαναλέ λόγια που δεν είπαμε εμεί, σου λέω. Τα αρχαία
3: δεν
0: ελληνικά.
3: Δεν πρέπει να λέμε στην εκκλησία, να τα λέμε στη δημοτική. Πατέρα του ουράνιου και έτσι.
0: Πατέρα μου, εσύ που είσαι στον ουρανό, τι θα πάθουμε.
3: Μπράβο, ναι, έτσι τα είπε, όντως. Γιατί λοιπόν να μην μάθουμε εμείς πάτερ ημών τι σημαίνει.
0: Και το πάτερ ημών που είναι απλό, λες, αλλά σε ρώτησα κάτι συνέχεια και δεν μου απαντάς.
3: Δεν άκουσα.
0: Δεν μου απαντάς. Μου λες το πάτερ ημών που είναι εύκολο. Πατέρα μας.
3: Τα Ευαγγέλια τα εξηγεί ο παπάς.
0: Έχεις δει κανένα παπά να κάθεται και
3: μετά
0: να λέει κάθε να λέξη μετά.
3: Να σας πω κάτι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ
3: και εμένα.
0: Σε ευχαριστώ, άστε, κλείσε μου τη γυναίκα μου, ωραία. Τώρα μιλάμε να λέει λογικά πράγματα. Μου μπέρδεψε. Τα αρχαία ελληνικά όπου έχει καθηγητή, που ανάλογα τη μάθηση του παιδιού και την αξία, μαθαίνει ή δεν μαθαίνει αρχαία ελληνικά. Που μακάρι να μαθαίναμε όλοι, πραγματικά που στηρίζεται που είναι αυτή η γλώσσα μητέρα όλων. Όμως μη μου λες όταν λέω εγώ μες στην εκκλησία, πάει η γιαγιούλα κάθε εκεί ανοιχτό το στόμα, ο παππούς, οι αγράμματοι άνθρωποι, καλοπροαίρετα το λέω οι αγράμματοι, έτσι ήταν οι συγγενείς μου. Όλοι ξαφνικά ακούνε, κατελθόν, δέτε, κάτι τρελά. Κάντε πιο απλά πράγματα, εκεί δεν επηρεάζονται αρχαία ελληνικά ρε άνθρωποι. Θα μου πεις κυρία Μαργαρίτα ότι είπα εγώ εναντίον των αρχαίων ελληνικών. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάτι παρατηρήσεις, λες και είστε βαλτοί, κάποιοι, 3-4 μέχρι τώρα, να πούνε κάτι το οποίο έχετε άδικο. Είπα εγώ ποτέ μη μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Αντί θα έχουμε κάνει σχόλια παρελθοντικά και λέμε τα αρχαία ελληνικά. Εσείς έχετε πει σε κάποιε χώρες ηλία μου κάνουν εμείς τα πεντακλήματα. Καλά λες τα. Και μου λες τώρα εσύ δεν το περίμενα να πω εγώ εναντίον των αρχαίων ελληνικών. Όχι. Να πω εναντίον της ξύλινης γλώσσας. Αυτό που κάνει να μην μαθαίνει, να μην ακούει ο λαός και να είναι συμφιλειωμένος με τον ωραίο λόγο αυτό του Χριστού. Κυρία Μαργαρίτα, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Δεν είμαι καλό παιδί που νομίζεις. Θέλω το σωστό. Και όταν έχω άδικο, ναι. Μου λες τα αρχαία, δεν περίμενα που σαν να πει εναντίον. Είπα εγώ ποτέ εναντίον των αρχαίων ελληνικών. Είπα εναντίον αυτών που δεν το καταλαβαίνει μέσα στην εκκλησία κανείς. Θα σε πείραζε ο λόγος του Χριστόδουλου που είχε μεγλαφυρότητα μία ελληνικά, ελληνικά, ελληνικά. Σήμερα ακούει το παιδί και να το φέρνεις κοντά. Να ακούει η μεγάλη που δεν έχει πάει ποτέ η κακομοίρα. Που λες σωστά, σταυρόβαζαν υπογραφή. Και να καταλάβει τι λέει. Μη συνέγγεις, ρώτα έναν. Α, τι θα πεις συνέγγι να μου πεις. Σε ρώτησα σένα και δεν μου απάντησες. Παρά μου λες το πάτερ ημών σκέτο. Μακάρι να ήταν όλο πάτερ ημών. Αυτά τα καταλάβει πατέρα που είσαι στους ουρανούς. Πάτερ ημών της ζωής, άγιαστε το όνομά σου, θέτει τη βασιλεία σου. Γιατί όσο νόημα και από τη γη στον άρτημα, ότι πει δώσουμε σήμερα και άφησε μη τα φιλήματα, και εμεί ακόμη και ωφελήματα ημών δεν ξέρουν πολύ να τα εξηγήσουν. Δεν υποτιμάμε αυτό που λέμε. Λοιπόν, αλλά ρίσε εμά, ρίσε και ξέρει, πήγε να πιάσει κυρία Μαργαρίτα, να δει πόσο άδικο έχω, ή δίκιο, πιάσε μία φίλη σου και ρώτα τη ρίσε τι θα πει. Είσαι νέγκης, τι θα πει. Δεν θέλω να ακούω τώρα. Ακούγωσα να μου κάνεις κοπλιμέντο, σιγά με ενδιαφέρει να κάνω τον καλό. Με ενδιαφέρει να είμαστε μια χρήσιμη εκπομπή και να πούμε πράγματα για την καλυτέρευση γενικά και του Έλληνα και της ζωής μας, αν μπορούμε. Αν μπορούμε. Να πάω να πω εγώ βάλε ξύλινη γλώσσα, να μην καταλαβαίνει το παιδί και να λέει πω πω τι είναι αυτό. Σας είπα φέτος, πάμε να κάνει το παιδί. Σας έφερα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Πάμε σε γραμμή να το κάνω μετά σχολείο, μην το. Γιατί περιμένω τρεις γραμμές. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Σπύρος είμαι.
0: Στέλιος.
4: Ο Σπύρος, Σπύρος.
0: Σπύρο, ναι, κύριε Σπύρο. Μέρα.
4: Σπύρος. Τι να πούμε. Υπομονή. Ο καθένας έχει τις απόψεις του να μην.
0: Μου έχει τις απόψεις του, αλλά μην διαστραβλώνει τα λόγια, τα λόγια, Σπύρο μου.
4: Ακριβώς.
0: Δεν αλλάζει. Είπα εναντίον των αρχαίων ελληνικών που μακάρι να κάναμε πολλές ώρες, παιδί μου. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Με ενδιαφέρει αυτό που σε μια εκκλησία είναι ωραίο και ο πιτσιρικάς θα μπει μέσα και να ακούσει αμάν, κοίτα τι λέει την ημέρα εκείνη για το θαύμα. Δεν το καταλαβαίνουν όλοι.
4: Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω το εξής. Δεν ξέρω πώς θα απαλλαγούμε με αυτή την κατάσταση που έχουμε. Από τη μια είναι τα πυράγχας και από την άλλη είναι οι κορκώδικοι. Ναι. Κάθε μέρα ξεσπάει και ένα καινούριο σκάνδαλο, είδατε, τώρα με τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να παραιτηθούν από αυτή την καρέκλα που έχουν κολλήσει με βενζινόγολα επάνω στην καρέκλα και δεν λένε να αφήσουν, θα φάνε και το τελευταίο σέντ. Δεν θα μείνει στον ελληνικό τόπο τίποτα όρθιο. Εγώ θα έκανα μια πρόταση σε όλους τους συνταξιούχους να αποφασίσουμε να κατέβουμε σαν ένα κόμμα συνταξιούχων. Είμαστε 2.400.000 συνταξιούχοι. Εγώ δεν σου λέω ότι όλοι θα μπορεί να ψηφίσουν μόνο. Λοιπόν, είμαστε ένας σεβαστός αριθμός. Μήπως μπορέσει και αλλάξει η κατάσταση μέσα σε αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο που είναι, μιλάμε όχι κοινοβούλιο, είναι η λαιλασία του αιώνας. Mm. Όσο δε με τα εθνικά μας θέματα νιώθω τόσο μειονεκτικά σαν Έλληνας, σαν πατριώτης Έλληνας, να δεχόμαστε τέτοια ραπίσματα από τους Τούρκους, τους οποίους οι προγονείς μας δώσανε το αίμα τους. Χαρίσανε χέρια, πόδια, σαρβανικά, σε μέτωπα, σε μικρές Ασίες. Λοιπόν, και να έρχεται τώρα ο Ερντογάν να μας δείχνει με το δάχτυλο και οι δικοί μας όλοι οι αλλοίς να έχουν εξοντωθεί, να μην μπορούν με τα καΐκια τους να ψαρέψουν πού, στο ελληνικό Αιγαίο. Δεν υπάρχει ελληνικό Αιγαίο πλέον. Το έχουν μοιράσει οι λεβέντες όλοι. Ο λαός δεν έχει μάθει τίποτα, γιατί όλα αυτά τα κολοκάναλα, τα οποία παίζουν τον ρόλο τους και αυτά δεν δείχνουν την πραγματικότητα. Και αυτός που ήρθε από όσο ο Αμερικάνος, τι ήρθε? Να μας πουλήσει εξοπλισμούς για ποιο πράγμα? Για να γλιτώσουμε από τους Τούρκους, αφού είναι φίλοι οι Τούρκοι? Τι λόγο έχει τώρα να πάρουμε καινούργια αεροπλάνα, καινούργια άρματα κτλ? Και ο κόσμος να πεινάει, Ηλία μου. Να πεινάει, να δυστυχεί ο κόσμος. Σε λίγο θα βλέπεις να αυτοκτονεί ο κόσμος.
0: Όπως, όπως αυτοκτονούσαν τόσο κόσμος τότε.
4: Θυμάσαι,
0: και δεν τα λέγανε.
4: Θυμάσαι αυτόν τον φαρμακοποιό, ο πρώτος που αυτοκτόνησε στην πλατεία Συντάγματος, που έδωσε το έναυσμα. Το θυμάσαι αυτό?
0: Τι τον πρώτον, πόσοι που ούτε καν λέγανε τα κανάλια τίποτα.
4: Ναι, αυτός ξεκίνησε για να μας δώσει να με το φως. Λοιπόν, να ξεχυθούμε, να επαναστατήσουμε. Δυστυχώς έχουμε πιάσει τους καναπέδες, δεν ξέρω, μας ψεχάζουν, τι γίνεται. Λοιπόν, είμαστε αδιάφοροι και αδρανείς και περιμένουμε το μάνα εξ ουρανών. Δεν έρχεται.
0: Να σε καλά, Σπυρό μου.
4: Έγινε η Ηλία.
0: Να σε καλά, Σπυρό μου.
4: Ένα καλή πρωί... εκπομπή.
0: Για χαρά. Πηγαίνω ένα βράδυ σε ένα μαγαζί που είδα, το μου δίνει δώρα τότε από, το... από την Ελευσίνα, θυμάμαι, στην κρίση. Και πάω και μου λέει, βλέπεις το μαγαζί αυτό απέναντι? Λέω, ναι. Οι κουρτίνες το πρωί ήταν πέρα για να δει τον καταστηματάρχη που κρεμάστηκε, που είχε κάτι προβλήματα οικονομικά, και για να δούνε την κουρτίνα. Πάντα έκλεινε τις κουρτίνες μέσα στο κέντρο της Ελευσίνας, εκεί που είναι το άγαλμα του Λάσκου, έτσι, αυτού του στρατιωτικού που καλά, του μεγάλου του Λάσκου, αδερφός. Και απέναντι ένα μαγαζί, λοιπόν, από τα ωραιότερα μαγαζί αυτό, τι λες, και μου λέει μία φίλη, ήξερα τι τραβούσε, τι κάνει. Και τράβηξε το πρωί για να δούνε που έκλεινε πάντα τις κουρτίνες, να τον δουν κρεμασμένο. Λοιπόν, αυτό που λες, Σπύρο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Όσα δηλαδή δεν ακούστηκαν καν, αυτό εννοώ.
1: Έλα, μ' ακούς, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Ηλία.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς, ο Χρήστος είμαι πάλι.
0: Έλα, Χρήστο.
1: Δεν το κλείσα εγώ, το τηλέφωνο έρχεσαι.
0: Α, εντάξει.
1: Θέλω να μ' ακούσεις δυο κουβέντες από.
0: Ό,τι θες θα πεις.
1: Το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Εσείς τον κύριο Καρατσαφέρη τον ξέρετε?
0: Εγώ αν το ξέρω?
1: Ναι.
0: Πώς δεν το ξέρω, δεν ήμουν εκεί 5-6 χρόνια, πόσο?
1: Ήσασταν 5-6 χρόνια στο κανάλι του?
0: Δεν έκανε εκπομπές στον πρώτο τηλεπαιχνίδι, στο τηλεάστη, το έκανα εγώ.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ που μου το είπες.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Καρατσαφέρης συνέχεια βρίζει το Βελόπουλο, λέτε. Σιγά το Βελόπουλο, σιγά. Τα λέει ή δεν τα λέει?
0: Άκουσε με κάτι, Χρήστο, να καταλάβεις. Θα μου κάνεις το σχολείο σου ό,τι θέλεις. Εγώ δεν θα το κάνω κρίση τώρα. Μπορεί να τον εξυπηρετεί τον Καρατζαφέρη τώρα, να πει πέρ του Μητσοτάκη, είναι θέμα δικό του.
1: Εμένα δεν με εξυπηρετεί. Εγώ τον Βελόπουλο, τον Καρατζαφέρη, τον ξέρω από την Ποταμιά. Εσύ δεν το ξέρεις?
0: Από?
1: Από το χωριό σου.
0: Από το χωριό του ή το χωριό μου?
1: Μιλάω σοβαρά τώρα.
0: Όχι το χωριό μου.
1: Όχι, το χωριό του είπα.
0: Α, το χωριό του, ναι.
1: Ναι. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο.
0: Ναι.
1: Ότι περίμενε το σε λίγο, θα βρεθεί ότι θα είναι και άτομα του Καρατζαφέρη στο κόλπο με το καπούρι. Εγώ το Καρατζαφέρη δεν κατηγόρησα. Τα ήξερε όλα ο Καρατζαφέρη. Πώς πήρε, πώς δουλεύει το κανάλι τώρα, μια που σου δουλεύει στο κανάλι? Πώς δουλεύει, τι μια δουλεύει?
0: Πώς το πες?
1: Γιατί δουλεύει το κανάλι σου τώρα και βρίζει συνέχεια τον Βελόπουλο?
0: Πιστεύεις? Δεν έχω ακούσει να τον βρίζει, σου μιλάω τίμια. Δεν τον βλέπω κιόλας. Κοίτα, περίμενε, Χρήστο. Περίμενε, Χρήστο, να είμαι ακριβοδίκαιος. Την εκπομπή του Καρατζαφέρη εγώ δεν την βλέπω χρόνια τώρα.
1: Γιατί να μην τη δεις?
0: Γιατί δεν κάθομαι να δω τα κανάλια αν δεν πετυχαίνει την ώρα με εξυπηρετεί εμένα?
1: Όχι, άλλο είπα. Να δεις και ποιος είναι αντίπαλος του δικού μας.
0: Ξέρω μονάχα πως μου είπαν πολλοί ότι λέει υπέρ του Κυριάκου του Μητσοτάκη, τίποτα άλλο αυτό ξέρω.
1: Δεν λέει υπέρ του Κυριάκου. Είπε, λέει και τ' άλλα. Ότι ποιος Βελόπουλος τώρα και έτσι κι αλλιώς. Δεν τον ακούς. Σε καλή νυχτό. Γεια σου.
0: Έλα, πού είσαι? Έπηγες πάλι. Ρε Χρήστο. Περίμενε. Περίμενε, παιδες, γιατί με πάτε να προσπαθείτε να μου εκμεύσετε εμένα κάτι, λες και θα είμαι εγώ εναντίον του Βελόπουλου που έχω κάνει τόσα σχόλια, ή θα πω δεν θα έχω τι να κάνω τώρα χωρίς να έχω δει εκπομπές του Καρατζαφέρη και αρχίζω να λέω εναντίον του Καρατζαφέρη. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της εκπομπής μου, είναι να κρίνω ακριβοδίκια. Μου είπαν φίλοι ότι ο Καρατζαφέρης λέει συνέχεια υπέρ του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Αυτό είναι δεκτό. Το μεσημέρι εγώ δεν μπορώ να δω, νομίζω έχει το μεσημέρι και το βράδυ πάνω στην ώρα που κάνω εγώ εκπομπή. Κάτι το βράδυ πρέπει να έχει ο Καρατζαφέρης. Τον έχω πετύχει δηλαδή εγώ τελευταίο ένα χρόνο, μια-δυο φορές αν έχω δει εκπομπή του Καρατζαφέρη. Και μάλλον μια αντιπαθέστατη, την οποία μου κάνει εντύπωση αυτός ο Καρατζαφέρης που είναι τόσο έξυπνος, πώς έχει αυτή μια εκεί πέρα και του λέει ναι, έχεις τίποτα άλλο να πεις. Μου έχει κάνει εντύπωση. Μου έχει κάνει εντύπωση. Έχω πετύχει, έχω κάνει εκπομπή με αυτή. Μια ουδέτερη σαν δημοσιογράφος. Λοιπόν, δεν τον έχω δει εγώ το Καρατζαφέρη και σας μιλάω ειλικρινά, δεν τον έχω ακούσει να λέει εναντίον του Βελόπουλου. Γιατί ήμουν ικανό να κάνω και σχόλιο αν το άκουγα. Αλλά δεν αποκλείεται όμως πραγματικά να έχει κάποιες θέσεις τις οποίες να είναι και πιστεύω ότι θα είναι λάθος γιατί ήταν δικό του. Ήταν στο ίδιο κόμμα, ας πούμε, τότε ο Βελόπουλος. Το να είναι εναντίον του. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, Χρήστο μου. Το ανέφερες εσύ, δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Όσο για το Καμπούρι, δεν έχει καμία σχέση, είναι σε κάποιο κανάλι εδώ και πάει να πει εγώ, φέρνει ευθύνη, αν είμαι εγώ κάθαρμα στο παρελθόν ή αποδειχθώ έτσι, φέρνει ευθύνη το ραδιομάχη που με έχουν εδώ. Θα μπορώ να συγκρίνω τώρα τον Καμπούρι, πολύ σωστά τον είπε ο Χίος Σαρλατάνο και με ένα καχασμό τα είπε όλα, που έχω να του κάνω σχόλιο μετά. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι Ηλία.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Θάνος είμαι.
0: Γεια σου, Θάνο μου.
5: Λέω να μην βγαίνω πολύ συχνά, αλλά επειδή ακούω...
0: Τσιγκλίεσαι.
5: Ακριβώς, μπράβο, τσιγκλίεμαι, που λέγαμε στο χωριό μας.
0: Ναι.
5: Έχεις δίκιο όσον αφορά το... Εγώ ήξερα τον Ψαρουδάκη που έβγαζε την εφημερίδα Δεξιανική Δημοκρατία και είχε και κόμμα.
0: Ναι.
5: Είχε μεταφράσει τα Ευαγγέλια στη Δημοτική.
0: Ναι.
5: Αλλά όποιος θέλει να μάθει... Πάει και κάνει ειδικές σπουδές. Όπως ήταν ο πατέρας Γεώργιος Μεταλλινός.
0: Ναι.
5: Και ήταν και καθηγητής στη Θεολογική Σχολή.
0: Πολύ καλός αυτός, ναι.
5: Εξαιρετική μορφή, ναι. Ήταν της γενιάς μου μορφή, ο πατέρας
0: σωστά,
5: Μεταλλινός.
0: Σωστά.
5: Μερικά όμως πρέπει να τα λες, ας πούμε, όπως τα έχει εκφωνήσει επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος. Και αυτός λέει, ας πούμε, για την αγάπη,
0: ναι.
5: Και αν τις γλώσσες του κόσμου όλες λαλώ, αγάπη ουκ έχω, γέγονα χαλκό ηχών και κύβαλον αλαλάβων.
0: Πώς θα το καταλάβει αυτό, ρε Θάνο?
5: Λέω.
0: Γιατί να το πω αυτό, πες μου τώρα σε ένα παιδί, πάνω να του δείξω να αγαπεί στον χριστιανισμό.
5: Μα δεν θα το πεις σε παιδί.
0: Σε ποιον?
5: Στο παιδί θα το εξηγήσεις.
0: Όχι. Μένα με ενδιαφέρει να ακούς το λόγο και του Χριστού, αφού αυτοί κάποιοι λένε πως μεταφέρουν το λόγο του Χριστού, και να τα ακούς και να συμφιλειωθεί ωραία. Α, τι ωραία λόγια που λέει. Τι να πω, το εξηγήσει.
5: Ηλία μου, με συγχωρείς. Κάναμε αρχαία ελληνικά.
0: Άλλο το αρχαία, παιδί μου.
5: Κάτσε, περίμενε, άκουσε με.
0: Μα τώρα μου λες αν ακούς αυτό το ωραίο του Αποστόλου Παύλου.
5: Και μετά μας βάζανε και κάναμε ερμηνεία.
0: Ναι.
5: Μας έβαζε η καθηγήτρια και κάναμε ερμηνεία.
0: Αυτό που στα αρχαία ελληνικά.
5: Στα αρχαία ελληνικά.
0: Ευχαριστώ,
5: ναι.
0: Πολύ. Πάνε τα μάθημα
5: και,
0: στα αρχαία.
5: Και αυτά, όταν τα είπε αυτά ο Απόστολος Παύλος, οι επιστολές του ήταν γλώσσα της θρησκείας. Τα αρχαία ελληνικά ήταν γλώσσα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Δηλαδή εσύ, ένα πράγμα θα
5: δηλαδή
0: να
5: δηλαδή
0: ρωτήσω.
5: Δεν έρχεται σε αντίθεση το ένα με το
0: εσύ
5: άλλο.
0: Εσύ εννοείς.
5: Αλλά πρέπει, έχεις δίκιο, πρέπει στα παιδάκια. Εμένα με είχαν
0: βάλει... μόνο παιδάκια, μόνο μεγάλη στην ηλικία, χριστιανοί πάλι.
5: Μεγάλη στην ηλικία που είναι αγράμματοι.
0: Ακριβώς.
5: Και σου είπα το παράδειγμα του.
0: Αυτό που είπες τώρα,
5: σαν
0: το πει. Να σου
5: το είχε
0: πω...
5: μεταφράσει στη Δημοτική.
0: Αυτό που είπες τώρα, αν τα ακούσει.
5: Όλος ο κόσμος.
0: Είναι μια ερώτηση μόνο, Θάνο, πριν κλείσω. Περιμένω πέντε γραμμές. Αυτό που είπες, αν το πεις μέσα στην εκκλησία, θα καταλάβει κανείς.
5: Όχι, γι' αυτό σου
0: ευχαριστώ.
5: Λέω, ένας ιεροκήρυκας, ένας γραμματισμένος.
0: Ευχαριστώ, Θάνο.
5: Ιερωμένος, πρέπει να τα μεταφράζει.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο.
5: Να
0: μου
5: καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέει.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Συμφωνώ.
0: Καλό βράδυ, Θάνο. Πάμε πολύ. Ρε παιδιά, δεν με καταλαβαίνει τι λέω. Ξεκίνησε η κυρία Μαργαρίτα, που ήταν τελείως λάθος. Δεν περίμενα από εσάς ότι θα πείτε εναντίον των αρχαίων. Ποιος είπε εναντίον των αρχαίων, με αυτό που λέω εγώ, την απλή ελληνικά. Τα νεότερα ελληνικά, όπως μιλάω ο Έλληνας έξω, να ακούσει την εκκλησία μέσα κάποιος και να είναι τι ωραία λόγια λέει, ρε εσύ. Αυτή η θρησκεία της αγάπης, ρε. Πώς μίλαγε ο Χριστόδουλος και κατέκτησε όλο τον κόσμο. Τον είδατε να μιλάει πουθενά, καταλαβίστηκα. Έστω και μία φράση, μία. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
6: Γεια σου φίλε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
6: Έλα αγόρι μου, Μάικα από Περιστέρι.
0: Γεια σου Μιχαλή.
6: Ήθελα να σου πω ότι ο προηγούμενος έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ Καρατζαφέρη ψήφιζα. Ναι. Βέβαια τις δύο τελευταίες φορές ψήφισα Βελόπουλο. Τις τέσσερις τελευταίες. Ναι. Άμα βάλεις και τις ευρωεκλογές. Ναι. Έχει πολύ δίκιο, ο προηγούμενος βρίζει ασύστολα το Βελόπουλο.
0: Ναι.
6: Ναι, δεν το περίμενα εγώ γιατί έχει γυρίσει την πιφτέκα τώρα. Είναι υπέρ του Μητσοτάκη και βρίζει το Βελόπουλο. Γιατί βλέπει ότι ο Βελόπουλος έχει άνοδο. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Και θέλω να σου πω και
0: μια κάτι. Δεν το λέω γιατί πώς, Μιχάλη. Μιχάλη,
6: ναι.
0: Τα μεσημέρια τι ώρα την έχει την ακούβη?
6: Εγώ το βλέπω το βράδυ.
0: Τι ώρα και το βράδυ, τι ώρα. Εκεί πίστευα και εγώ, τι ώρα το βράδυ πάλι.
6: Τον βλέπω το βράδυ εγώ, Ηλία, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα ακριβώς. Αλλά τον βλέπω το βράδυ ότι κολλάει στο Βελόπουλο άσχημα. Ποιος είναι ο Βελόπουλος, οι άλλοι τρεις τους πήγαν στην Δημοκρατία, αυτός έφυγε από το Μαντρί, λέει κάτι μπούρδες. Τέλος πάντων, εγώ έχω να σκόνω μια καταγγελία τώρα αυτή τη στιγμή, αν μπορείς να το πεις και σε κάποιους. Παίζει μια ομάδα των Σκοπίων με τον Ηρακλή τώρα αυτή τη στιγμή μπάσκετ. Και έχουν βάλει σημαία με Θεσσαλονίκη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα οι Σκοπιανοί. Να δω, είμαι σίγουρος ότι ο Βελόπουλος θα το πει αύριο. Αλλά ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί.
0: Περίμενε, ασόκια, περίμενε.
6: Ναι.
0: Το δείχνει τηλεόραση.
6: Δεν το δείχνει, αλλά το ακούω από το ράδιο. Αυτό είναι από την Ένα Σπορ. Παίζει έμζη τη Σκοπίων, Ηρακλής.
0: Και πώς το βλέπεις?
6: Έχει κάνει ο τέτοιος Εμία Ραγκέλοβα που είναι η παρατηρητής, έχει κάνει δύο καταγγελίες ο Ηρακλής. Και αυτοί δεν το βγάλανε το πανό.
0: Περίμενε, περίμενε, ναι. Με το πανό το λέει ο σπίκερ και τα ακούς.
6: Μπράβο, μπράβο, όπως το λες.
0: Έτσι.
6: Στην Ένα Σπορ. Παίζει MZP Σκοπίων Ηρακλής. Και έκανε δύο καταγγελίες ο Ηρακλής να κατέβει τον πανό, δεν κατέβηκε. Και συνεχίζεται το παιχνίδι αυτή τη στιγμή στην Ένα Σπορ. Έχουν βάλει σημαία με Θεσσαλονίκη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα ότι είναι δικιά τους.
0: Μέσα στο γήπεδο.
6: Το μεγάλο πανό.
0: Μέσα στο γήπεδο.
6: Συνεχίζεται το μάτς αυτή τη στιγμή, άμα βάλεις Ένα Σπορ θα τα ακούσεις.
0: Ναι.
6: Είμαι σίγουρος ότι θα το πει ο αύριο ο πρόεδρος, αλλά να δούμε τι θα πει ο Μητσοτάκης που δίνει στα Σκόπια λεφτά.
0: Και το μεταφέρει ο σπίκερ, ε?
6: Το μεταφέρει ο σπίκερ, ναι. Μέχρι και ο σπίκερ δηλαδή που είναι της ΕΡΤΕΝΑ, που είναι κρατική όπως καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο του όμως, μπράβο του το αναφέρει ο σπίκερ.
6: Μπράβο του, ναι, μπράβο του λέω. Και βγήκε ο Μαλισιώβας ένας που είναι μάγκας και λέει εγώ είμαι στο ΕΡΤΕΝΑ, δεν θα πω την τέτοια Βόρεια Μακεδονία ποτέ, λέει. Και ας με διώξει ΕΡΤΑ. Αυτός είναι μάγκας. Ο Μαλισιώβας. Που είναι από την Καρδίτσα, αλλά το λέει η ψυχή του. Λέει
0: μπράβο,
6: εγώ δεν θα πω ποτέ στη ζωή μου, λέει, Βόρεια Μακεδονία. Θα τα λέω πάλι τα Σκόπια.
0: Καλά,
6: και άμα θέλει ΕΡΤΑ, ας με διώξει, λέει.
0: Και ούτε Σκόπια, Σκόρπια αν τα πει καλύτερα.
6: Έτσι, μπράβο. Απλώς το είπα για να ξέρεις τι γίνεται και να δούμε αν θα κάνει κάτι ο Μητσοτάκης ή το Πασόκ ή ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο για αυτό που έγινε. Που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
6: Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ να σε καλά. Το είπε, μου λέει τώρα, μου έδειξε ένα και ο δικός μας ο Ιωαννίδης, ο συντάκτης, ε. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Περιμένω τέσσερις γραμμές και μετά κάνω σχολή, θα σας διαβάσω. Πάμε, παρακαλώ.
7: Ναι.
0: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
7: Ήθελα να πω.
0: Άμα δεν ακούσω όνομα.
7: Νίκη από Ήλιον.
0: Μιλάτε αν θέλετε και λέτε το όνομά σας, ρε παιδιά μου, βγάζετε
7: ναι,
0: τα.
7: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Πάμε,
7: αλλά
0: κύριε.
7: Έχω ταραχτεί τόσο πολύ τώρα που άκουσα τους δύο προηγούμενους συνακρότες.
0: Ναι.
7: Για τον πρόεδρο, ότι ο κύριος Καρατζαφέρης. Ναι. Τώρα τελευταία, από τον καιρό που μπήκε σχεδόν για πρώτη φορά ο πρόεδρος στη Βουλή, άρχισε πολύ ανοιχτά να τον κατηγορεί.
0: Ναι.
7: Και είναι ντροπή του.
0: Είναι λάθος του, γιατί στο κάτω-κάτω κάποτε συμπλέψανε μαζί σε μερικά πράγματα.
7: Το ξέρω, το ξέρω. Και όσον αφορά για τις εκπομπές του κυρίου Καρατζαφέρη το μεσημέρι μαζί με τη Σοφία, δεν θυμάμαι το επιθετό της.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Γιατί είναι τώρα 34 χρόνια έχω κλείσει τη διαρρώση και δεν την παρακολουθώ.
0: Ναι, ναι.
7: Και δεν τα θυμάμαι.
0: Μεσημέρι τι ώρα ακριβώς είναι, κυρία?
7: Κάπου 3 η ώρα εκείνη την ώρα στο τηλεάστη.
0: Θα βλέπω το 3 τα καταφέρω άνετα.
7: Ναι, άμα παρακολουθείτε έτσι επανελειμμένα εσκεμμένα θα το δείτε. Ναι. Θα δείτε με τα χειρότερα λόγια καταφέρετε απέναντι στον κύριο ναι. Βελόπουλο. Και είναι ντροπή του, δεν έπρεπε.
0: Ναι.
7: Αλλά είναι αυτό που λένε εκεί που έφτυνε συλλήφης τώρα.
0: Ναι.
7: Είναι πολύ ντροπή του.
0: Θα τον πάρω και αντίθετα.
7: Καληνύχτα σας.
0: Καληνύχτα σας, γεια σου κύριε Γενίκη. Τον πάρω, το πω, ρε άνθρωπε. Μην γελάτε, στα αλήθεια. Λοιπόν, για πάμε. που δεν έχω πολλά πολλά. Δεν είμαι, είμαι σε ένα στυλ, πώς να σου το πω, και σε διάφορα κανάλια. Δεν λέτε να μιλάω κάθε μέρα ή ξέρω εγώ ή το Blue Sky που έπαιξε το έργο μου ή αυτό. Εντάξει, θα μιλήσω μια φορά το χρόνο σε κάτι που θα χρειάζεται χωρίς να είναι. Αλλά θα ακούσω όμως τα μεσημέρια για να έχω μια γνώμη προσωπική. Δεν κάνω το κοροϊδό τώρα. Σας μιλάω εκείνα το βράδυ. Το έχω πετύχει κάτι φορές επανάληψη που λέω τι ώρα να κάνει. Τα μεσημέρια είναι. Που είπαμε αυτή την. Οποία. Εντάξει. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
8: Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, θέλω να το κάνεις θέμα αυτό με τα Σκόπια, ναι. Γιατί θα μου πεις τώρα και ποιο θέμα να πιάσεις και να βρούμε άκρη εμείς Έλληνες. Ναι. Ηλία, τώρα εδώ και κανένα μήνα σε πιάνω στο, εντελώς τυχαία στο ραδιόφωνο. Θα πούμε και άλλα πράγματα κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Θα σε πάρω τηλέφωνο, τώρα είμαι λιγάκι άρρωστος, πάρα πάρω λίγο οξυγόνο.
0: Τι έχουμε, έχουμε καμιά γρήπη?
8: Όχι, οξυγόνο είναι το τσιγάρο, είναι η Ηλία.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, ναι, εντάξει, τώρα το έχω ελαττώσει κατά πολύ. Να πούμε, έχω κάνει κάποια σχετική διαταγή.
0: Πέταξε το κάτι, πέταξε τα μπορείς.
8: Θέλω να σου πω το εξής, Ηλία. Ναι. Θα σε παρακολουθώ από εδώ και πέρα. Λοιπόν, ήμουνα μεγάλος ως Αγίος Αναργύρου στη Β' Διαδρομή. Είμαι φίλος του Νίκου του Καυκή.
0: Έλα,
8: είμαι ο Γιώργος ο Σκούρας είμαι.
0: Ωραία, Γιώργο. Ωραία Γιώργο, τι έκπληξε.
8: Έψαξα το τηλέφωνο και το βρήκα από κάποιον που ήταν στα θέατρα και τέτοια και το άκουσα και εδώ.
0: Έλα,
8: τώρα και σε πήρα.
0: Καλά έκανες Γιώργο μου. Και ξέρεις λοιπόν, με τον Νίκο εμείς είμαστε εντάξει. Κολλητή τότε, κολλητή, κολλητή.
8: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα τα πούμε, το τηλέφωνο μου είναι στο κοντρόλ.
0: Ωραία.
8: Πάρε με οποιαδήποτε στιγμή θέλεις μετά το απόγευμα 4-5 η ώρα.
0: Εντάξει Γιώργο.
8: Για να σου πω και νέα και από τον Νίκο. Πες τα, φώναξε και είμαστε και δίπλα σου και σε πορείες και στα πάντα.
0: Να σε καλά
8: δεν
0: Γιώργο.
8: Δεν πάει άλλο η κατάσταση αυτή. Λέα, δεν πάει.
0: Περίμενε μισό λεπτό. Πώς τελειώνει το τηλέφωνο, ποιο αριθμό?
8: Σε 8-12.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ Γιώργο, περαστικά σου εύχομαι και...
8: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να σε καλά Γιώργο, να σε καλά ρε Γιώργο. Να σε καλά. Ωραία τι μου θύμισε τώρα τη χρόνια πριν εκεί κάτω στους φίλους με τον Νίκο. Είμαστε έτσι πραγματικά. Λοιπόν πάμε σε επόμενη γραμμή παρακαλώ.
9: Γεια σου Ηλία.
0: Καλησπέρα.
9: Λευτέρης από Πειραιά.
0: Γεια σου Λευτέρη μου.
9: Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χρήστο.
0: Ναι.
9: Και μακάρι να υπάρξουν και άλλοι Έλληνες που να συνειδητοποιήσουν ότι για να αλλάξει αυτή η χώρα πρέπει να μιλάμε καθαρά.
0: Ναι.
9: Ποτάμια γινήκανε. Καρατζαφέριδες βγήκανε. Υποστηρίξαμε τους καρατζαφέριδες. Και είναι ντροπή του του ξεφτυλισμένου να κάθεται...
0: Με το τη λέξη ξεφτυλισμένο, ε. Παιδιά, ακούστε κάτι. Χαμήλωσε και καλά έκανε, πιστεύω, το ξεφτυλισμένο. Πες ό,τι θέλεις, ρε, πώς μου το όνομά του... Πες ό,τι θέλεις ρε παιδιά, εδώ είμαστε στο Μητσοτάκη Ματημακάκα και σας έκλεισα. Ξέρετε ότι υπάρχει κάτι που να φέρνουμε, πω να σου πω, λίγο ηθικά μερικά πράγματα σαν άντρες. Θυμάστε το Μητσοτάκη, θυμάστε εδώ υποτίθεται πως ένα κανάλι που λέτε εναντίον της κυβέρνησης και λέω κλείστονα. Ή μια φορά για την τώρα πήγατε να πήγατε κάτι. Προς τα λόγια σας, πες ό,τι θες εναντίον, μη λέτε κουβέντες τις οποίες... Δεν είναι πεφτικολόγος σας, ρε παιδιά. Δεν το χαμηλώσω, εγώ δεν μπορώ. Εγώ είμαι, εδώ πέρα είμαι ό,τι κάνω από τη ροή τα παιδιά. Αλλά στο ξεφτυλίμαι, το πέταξε καλά έκανε, εγώ πιστεύω, Αλέξανδρος. Καλά έκανε. Και αυτό είναι η γραμμή και του ραδιοφώνου. Δεν μπορεί να πάρει να πεις ό,τι θες, ας πούμε, να πεις τον άλλο μαγ. Και τότε με το Μητσοτάκη δεν το κλείσαμε αμέσως, ας πούμε. Δεν θέλω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Μετά θα σας διαβάσω, παιδιά, εσάς εκεί. Παρακαλώ. Λοιπόν. Ωραία. Εδώ να βρω την ευκαιρία να ολοκληρώσω με τον πρώτο που είπα για το χείο ότι θα κάνω αυτό που άκουσα το απόγευμα. Όπως χαρακτήρισε ο χείος είναι η πραγματικότητα με τον καμπούρι. Όταν είπε ο χείος δεν έβαζε γάλα και μπαλώνανε, θα πω ένα περιστατικό το οποίο να ισχυροποιήσω ότι ό,τι λέει πραγματικά είναι υπογραφή του χείου. Ακούστε με κάτι. Έχω τότε, εγώ παλωνίζω στα μεσημεριάτικα, Στεφανίδου, Λαμπύρη. Μέχρι και την Πανιά πήγα και τη ανέδειψαν εκπομπή και μου λέει: Λιά, μη είχα βαλτώσει και μου έβαλε στα θεατρικά με τον με τον Γιώργο τον, πώς το λέγανε εκείνο εκεί που, που έκανε τη συριστή φωνή και κάτι άλλο, και τις ανέτρεψα τα θεατρικά. Τις έβαλα μέσα αρχαία τραγωδία, το έκανε επίθεση να περάσω το αρχαίο κείμενο, Σοφοκλή Αντιγόνη, και έπαιζε τώρα ποιος ο, πώς το λέγαμε το καιρό κοινωνική. Και έπαιζε που ήταν κωμικό στο παίξιμο, αλλά αυτά που ήθελα να περάσω εγώ αφού πήγα εκεί πέρα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν παρακαλεί ο Καμπούρης, σε παρακαλώ, έλα, έλα, έλα, έλα στην εκπομπή μου, έλα στο έξτρα, που πολύ σωστά στο έξτρα ήταν τότε, είπε ο Χίος το μεσημέρι, έλα, έλα, έλα, λέω ας πάω μια μέρα. Πάω την πρώτη μέρα, πάω τη δεύτερη μέρα και κάποια στιγμή έχουν ανοιχτές γραμμές εκεί. Τι έχει κάνει ο άτιμος? Την ώρα που φάνε ανοιχτή γραμμή, έρχει η Άτσελα Δημητρίου, είχε βγει θυμάμαι, και λέει, βρίζει το Καμπούρη και λέει, εσένα σ' αγαπάω, λέω, κάνε με τη χάρη, μην κλείσεις. Μου λέει, εσένα σ' αγαπάω, σ' ακούω. Και μίλησα με την Άτζελα. Εκεί λοιπόν παίρνουν οι γυναίκες, άντρες γυναίκες, αλλά κατά σύμπτωση ήταν οι γυναίκες. Καλησπέρα, συγχαρητήρια που έχει τον κύριο Κακλαμάνη. Καλησπέρα, συγχαρητήρια που έχει τον κύριο Κακλαμάνη. Και ξαφνικά βγαίνει μία παιδιά μετά από 4-5 τηλέφωνα, χαμός, και λέει, ποιος είσαι εσύ, τι έχεις κάνει? Της λέω, τι είπες, μίλα λίγο ακόμη. Μου λέει, ναι, τι έχεις κάνει, τι θεατρικά ή τι έχεις κάνει? Λέω, μίλα λίγο ακόμη. Είσαι εσύ, της λέω, που η αδερφή σου πριν λίγες μέρες στη φυλακή, ε. Δύο αδελφές τότε, μία από αυτές πήγε για μασάζ κάτι φυλακή και την έχει βάλει ο Καμπούρης ο ίδιος, με έχει παρακαλέσει με εγκλήψη να πάω να του βοηθήσω την εκπομπή. Την έχει βάλει, παιδιά, να πάρει, να πει εναντίον μου. Πώς το ξακριβώνω αυτό? Περνάνε κάνα δύο-τρεις μέρες. Μήνες. Περνάνε δύο-τρεις μήνες και συναντάω την αδερφή της. Μία από τις δύο λεγόταν Ιωάννα. Πώς την αντοπίθετο, δύο ξανθιές. Η μία μπήκε φυλακή, μπήκε Κορυδαλό. Κάτι είχαν κάνει, ατασταλίες και τέτοια. Μα άρεσε ότι μαλάει τι βλακίες, λέω. Και τη βρίσκω και τη λέω, εσύ, εσύ σου να πήρες. Ποια από τις δύο για τη φωνή την πέρεψα? Αχ, ηλία μου, εκείνο το απόγευμα μου λέει, έλειπα η ηλίθια η αδερφή μου. Τη είπε ο Καμπούρης, την ώρα θα έχω το Κακλαμάνη στον αέρα, θα πάρεις να πεις εναντίον του. Ακούστε, ακούστε αυτό το περιστατικό, γιατί όταν άκουγα το Χίο το απόγευμα γέλαγα και έλεγα, όπως τα λες είναι. Με είχε παρακαλέσει, με έγλυφε, λέω, μια σκληρή λέξη. Σε παρακαλώ, έλα στην εκπομπή μου. Έλα στην εκπομπή μου και όλα, έλα με βοηθήσεις. Και πάω και έχει βάλει δική του κολλητή να πάρει στον αέρα και να πει εναντίον μου. Και αν μου φέρει κανείς αντίρρηση, τα ονόματα και το επίθετο των δύο αδερφών τα έχω σε επόμενη εκπομπή, όποιος βγει να μου πει, και προκαλέσει, αλλά τι χρειάζεται τώρα μου για τον, για τον Καμπούρη που είχε αυτή την πορεία, ατασταλία στην ατασταλία και τσαρλατανισμό στο τσαρλατανισμό. Με έγλυφε, με παρακάλεσε και μετά έβαλε άνθρωπο να πάρει να πει εναντίον μου την ώρα που με έχει στην εκπομπή ο ηλίθιος. Δεν γίνονται αυτά αν δεν είσαι σατανό μυαλό ή βλάκας ή κακός άνθρωπος. Δεν γίνεται. Και η αδερφή της, σας λέω, και προς τιμή της. Δεν μπρο, ρε ηλία μου, λέει, τα απόγευμα εκείνο έλειπα. Μου το είπε. Την έβαλε ο Καμπούρης να πάρει να πει εναντίον σου. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
10: Γεια, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Ο Σπύρος
0: είμαι. Έλα, Σπύρο.
10: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω πολύ καλά, Σπύρο.
10: Δεν θα πω πολλά, ρε ηλία. Τίποτα δεν θα πω. Μια καλησπέρα πήρα να σου πω. Ξέρουμε όλοι πάρα πολλά. Δεν θα κάτσω να πω τίποτα για την επικαιρότητα. Λυπάμαι ειλικρινά. Αυτοί οι άνθρωποι, αν λέγονται άνθρωποι που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο, σκορπίσανε το έθνος μας. Το σκορπίσανε. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, πατριώτες δικοί μας, αρκετά ευαίσθητοι, που δεν μπορούν να δεχτούν κάποια πράγματα. Εντάξει, ας κρατήσουμε την οργή μας, ας κρατήσουμε όλοι μια ισορροπία και σωστή συμπεριφορά απέναντι στο προνόμιο που μας δίνεται να εκφράσουμε τη γνώμη μας και σ' ακούνε. Και καλά κάνετε και την έχετε για να μας ακούνε. Λυπάμαι ειλικρινά. Τα διαλύσαν όλα, ηλία. Και το χειρότερο απ' όλα, ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλε? Ότι έχουν διαλύσει ψυχοσωματικά τον Έλληνα. Εντελώς.
0: Βέβαια.
10: Αυτό το πράγμα δηλαδή που από το 2010 συνεχώς πίεση. Ο σκοπός τους ήταν από το 2010 μέχρι τώρα που μιλάμε το ελεύθερο επάγγελμα και την περιουσία του Έλληνα να φύγει από τα χέρια του. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά να φύγει και το έθνος. Δηλαδή όταν επίσης βλέπεις ότι ένα επάγγελμα που λέγονται αλληλείς τους έχει καταστρέψει ως επαγγελματίες και επιτρέπει μέσα στα εθνικά χωρικά ύδατα λίγο έξω από την Αθήνα να μπαίνουν οι Τούρκοι και να ψαρεύουν ό,τι γουστάρουν και να τα πουλάνε σε σιχτιόσχαλες τις δικές μας ψάρια ελληνικά. Αυτό είναι εθνική κυριαρχία στη θάλασσα. Τι να πω, γι' αυτό σου λέω, είναι τόσα πολλά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Όλοι τα ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν θα το παίξω ούτε οι δήμονες, ούτε ότι γνωρίζουν τις ειδήσεις, ούτε τι άποψη έχω. Τι άποψη.
0: Ωραία, Σπύρο μου. Ευχαριστώ, Σπύρο. Έκλεισε. Έπεσε, ναι. Ωραία. Να είσαι καλά, Σπύρο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Α, ωραία. Να πω εγώ, παιδιά, που έχω κάνει σχόλια να δει ότι ο Ιωαννίδη, ότι όταν τον είχαμε εμείς ήταν κρέας, αυτό το ταλαντούχο άνθρωπο, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια στο Παναθηναϊκό ήταν με το κεφάλι κάτω, χωνάρι, σκίστηκε προθέσμινη εθνική. Μ' αρέσει για τη συνείδησή μου να πω ότι δεν περίμενα. Είχα πολύ καιρό να δω τον Ιωαννίδη. Πρώτον τον εκκλίνανε 2-3, του άλλαζαν τα φώτα, πολέμα, ο Κακομοίρης σκιζόταν εκεί, να πούμε την καλή κουβέντα. Όπως έλεγα την κακιά κουβέντα. Που δεν έχω τίποτε μαζί του. Μακάρι να παίζει και να είναι αυτό να αποδείξει στο εξωτερικό παίχτη που ήταν ο Γκολτζής κάποτε. Και τα δύο τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό δεν βλεπότανε. Μπακασέτας και αυτός λέγαμε, όχ, τους βάλανε μέσα. Και ο κόσμος έγραφε μία παλτά, μία τι έχετε τον ένα, πώς το λέγε, κρυάρι τον άλλον. Έτσι, προθέσω όμως με την εθνική, ο Κακομοίρης απασχολούσε. Συνέχεια παίχτη, έτρεχε, έκανε. Μη σας πω από την επίθεση. Αυτό έτσι, αυθόρμητα τώρα για το παιδί αυτό του Ιωαννίδη. Πάμε σε τη εθνική εννοώ τον παίχτη, έτσι. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
11: Έλα κύριε Λία, εγώ ναι.
0: Ναι.
11: Έλα Μανομουλιάνα, είμαι από τον Ιμιδό.
0: Έλα, λοιπόν, να τι κάνεις.
11: Πάνω σε αυτό που είπες, γι' αυτό σου πήρα τηλέφωνο και συγγνώμη αν ενοχλώ, αλλά εντάξει, ήταν μια καλησπέρα. Λες την πάσα αλήθεια, διότι εγώ ήμουν μέσα στον Κορδελό. Αυτή που σε έβρισε ήταν η αδελφή, που η αδελφή ήταν στη φυλακή μαζί μας.
0: Ναι.
11: Μαζί, δηλαδή μέσα στο αυτό. Για πλασά ευρώ, όχι για μασάζ.
0: Α, μπράβο σου.
11: Και ήταν και συνεργάτης με τον Καμπούρη, με τον κύριο Καμπούρη.
0: Μπράβο ρε, μπράβο ρε, με βοηθάς
11: δεν μπορώ να πω όνομα στον αέρα, γιατί μήπως δεν.
0: Πολύ σωστό, και όχι για μασάζ, ήταν για πλαστά, ε.
11: Για πλαστά ευρώ ήταν, ναι.
0: Δύο ξανθιές ήταν, δύο αδερφές.
11: Όχι, η μία δεν έκανε τίποτα.
0: Δεν κατάλαβες, παιδί μου, δεν κατάλαβες. Δύο αδελφές, λέω ξανθές, που ψιλομοιάζανε κιόλας και μία πήγε για...
11: Ναι.
0: Λες εσύ, καλά με βοήθησες, μπράβο που είπα για μας, ήταν για...
11: Μα λέω μου, αν είναι κάτι, αφού ξέρεις, σε παίρνω και σε ενημερώνω, δεν είναι ότι...
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
11: Ναι, ήταν η μαμά μαζί μας.
0: Στενή συνεργάτηδα του Καμπούρη.
11: Το μικρότηση ήταν η Ιωάννα, δεν θα πω δε.
0: Μπράβο, στενή συνεργάτηδα του Ιωάννη, ναι και εγώ είπα...
11: Δεν ξέρω με ποιον συνεργά αυτό. Ναι, με τον Καμπούρη ήταν φίλοι και την έβγαλε μετά και στην τηλεόραση μόλις όπου φυλακίστηκε.
0: Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, Ιωάννα.
11: Άννα.
0: Λοιπόν. Άννα μου, σε ευχαριστώ γιατί πιστοποιείς αυτό που είπα, που έλεγα.
11: Μάλιστα, ποτέ δεν έχεις πει ψέματα, ποτέ δεν είσαι. Επίτρεψε μου τη λέξη. Και εσύ, συγγνώμη, και από τους ακροατές λαμόγιο. Και ποτέ δεν είσαι άνθρωπος με μάσκα.
0: Ναι.
11: Εντάξει. Άστο τώρα.
0: Ναι.
11: Άστο, μην το αναλύσουμε.
0: Να σε καλά, Άννα μου.
11: Γεια σου.
0: Να σε καλά, Άννα, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, ρε Άννα, και την είπα Ιωάννα τώρα την Άννα. Θα σου πω, Άννα μου, τι έκανε τη σκέψη. Την ώρα που το έλεγες και είπες μία λεγόταν Ιωάννα, λέω. Και της λέω, ρε Ιωάννα, νόμιζα πως αυτή μίλησα, ενώ η Ιωάννα ήταν η άλλη που μίλησε. Και μου λέει, αδερφή, δεν ήμουν σπίτι, ρε Ηλία, την έβαλε ο Καμπούρης. Οπότε τώρα μου είπες το όνομα τη μία, και ήταν εκείνη που ήταν μέσα, φαίνεται, ενώ εγώ μίλησα στην άλλη που νόμιζα ότι ήταν η Ιωάννα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είχαμε αλλαγή. Α, όχι. Α, ωραία. Λοιπόν, Ηλίας Χαγλαμάς εδώ στο μικρόφωνο, παιδιά. Ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος εκεί στον ήχο. Τα μεσημέρια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ. Που έχει έναν άλλο ορίζοντα από τους πολιτικούς. Και το τι κουβαλάει πάνω του και σαν φιλοσοφία και σαν καθαρότητα σε αυτά που λέει, παιδιά. Εγώ δεν ανήκω, το έχω ξαναπεί χίλιες φορές. Δεν είμαι πουθενά γραμμένος για να πείτε τάχα το κάνω, πω να πω τώρα υπέρ του κόμματος.

0: γίνηκανε αυτά που γίνηκανε από την κλίκα του, η οποία είναι και σήμερα. Κυβερνάει. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω φωνή, δεν πειράζει. Ωραία. Να κάνουμε αλλαγή. Λοιπόν, παιδιά, δευτερόλεπτα περνάμε αλλού, να πάμε στη δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Πολύ ωραία. Έχουμε γραμμή. Να πάρουμε τη γραμμή και μετά να διαβάσω τα παιδιά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Κύριε Ηλία, εγώ.
4: Καλησπέρα σας, βέβαια.
5: Καλησπέρα. Είμαι η Τζέννη και τηλεφωνώ από Κερατσίνη.
4: Γεια σου, κυρία Τζέννη.
5: Τηλεφωνώ πρώτη φορά σε εσάς, αν και παρακολουθώ την εκπομπή ανελειπώς και όλο το μάχη, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Καλώς μας ήρθες.
5: Λοιπόν, εγώ θέλω να... Δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψετε να διαβάσω, τα έχω γράψει για τον κύριο Καρατζαφέρη τι έλεγε για τον κύριο Βελόπουλο.
4: Ναι.
5: Επειδή τον παρακολουθώ, είναι όμως λίγο αρκετά, θα με αφήσετε.
4: Κοίταξε, αν μου πεις ουσίας να μην κάνει 10 λεπτά, αν μου διαβάσεις. Αν μου διαβάσεις, δηλαδή.
5: Σε 10 λεπτά, ναι.
4: Όχι, 10 λεπτά, όχι. Δεν το συζητάω ούτε καν.
5: 5, δεν ξέρω τώρα.
4: Πες μου, να σου πω κάτι, αν ναι. Μου πεις ακόμη και το τι έλεγε με δικά σου λόγια, να ακόμη πιο καλά.
5: Λοιπόν. Στην εκπομπή του λέω 20 Δευτέρου το 24 είπε ναι. Για τον κύριο Βελόπουλο.
4: Ναι.
5: Όποιος ψηφίσει στο Βελόπουλο θα έχει μεγάλο κόστος για την Ελλάδα και όποιος γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο.
4: Ναι.
5: Δεύτερον, είχε πει σε μια εκπομπή άλλη τέλος πάντων, ναι. Αυτή θα τη διαβάσω όμως,
4: ναι.
5: Ο Γιώργος Καρανταφέρης λέει στη ραδιοφωνική εκπομπή του, του Αντένα με δημοσιογράφο τον Γρηγόρη Γαλάτη, καταφέρθηκε χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Μισό λεπτό.
4: Σε βλέπω οργανωμένη.
5: Κυριάκο Βελόπουλο λέγοντας δεν έχει παιδεία, έχει αφία, δεν έχει ήθος, είναι αλαζόνας. Και τρίτον, 7/6 το 24, παραμονή των ευρωεκλογών, στην εκπομπή του προέβαλε τη συνέντευξη που έδωσε στο Μανιφέστο λέγοντας συν της άλλης το εξής: ο Βελόπουλος είναι η χωματερή της Ευρώπης. Επίσης, λέω, ο Γιώργος Καρατζαφέρης πιστεύω για να σταματήσει την άνοδο του κόμματος Ελληνική Λύση. Τώρα θα μιλήσω για τον Φίλιππο Καμπούρια. Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ από τα συμφραζόμενά του, έτσι όπως τον ακούω και λέει. Λοιπόν, ο Γιώργος Καρανταφέρης λέω, πιστεύω για να σταματήσει την άνοδο του κόμματος Ελληνική Λύση και προσωπικά του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τον Φίλιππο Καμπούρη, να χρησιμοποιήσει τον Φίλιππο Καμπούρη, επιστρατεύοντάς τον να κατέβει στις ευρωεκλογές ως αρχηγός κόμματος με την επωνυμία Λαός. Πρώην κόμματος Καρανταφέρη.

0: λέω, με σκοπό να επηρεάσει τους ψηφοφόρους δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα ψήφιζαν το Ελληνικό Πατριωτικό Κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, Ελληνική Λύση. Δεν βλέπω και καλά γι' αυτό τώρα.
1: Σε βλέπω να σου πω, οργανωμένη σε βλέπω.
0: Ναι, τα έχω γράψει γιατί θέλω να τα δώσω του κυρίου Βελόπουλου όλα αυτά.
1: Δεν τα ακούω.
0: Λοιπόν, αναφέρω τη συνέντευξη του Γεώργιου Καρατζαφέρη για να τον γνωρίσουμε καλύτερα, γράφω. Στις 3 Αυγούστου του 24 στην εκπομπή του ο Καρατζαφέρης, συγκεκριμένα παραμονή των ευρωεκλογών, στην ερώτηση του δημοσιογράφου ονόματι Δημήτρης, παλιός γνώριμος όπως είπε, το τι θα ψηφίσει, του απάντησε επιλέξει. Δεν μπορώ παρά αυτά που πιστεύω και πρεσβεύω να τα κάνω πράξη. Σημειώνω, εγώ δηλαδή, ότι σε άλλη εκπομπή του, έχω εδώ πέρα σελίδες γι' αυτό, σε άλλη εκπομπή του είχε πει, εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, ο Καρατζαφέρης εδώ, έτσι. Στις 20 Δευτέρου του 24 ο Γιώργος Καρατζαφέρης είπε για τον Φίλιππο Καμπούρη, που ο ίδιος τον χρησιμοποίησε, όπως προανέφερα, για τις ευρωεκλογές. Ο αγαπητός αδελφός Φίλιππος Καμπούρης οργώνει όλη την Ελλάδα και μαθαίνω ότι πάει καλά, αλλά μακράνε μου, δεν είμαι εγώ, απήντησε ο ίδιος, έτσι, για τον εαυτό του. Μακράνε μου, λέει, ενώ τον είχε ο ίδιος προτείνει. Λοιπόν, ποιος λοιπόν είναι ο λόγος να τοποθετήσει τον Φίλιππο Καμπούρη ως πρόεδρο του λαός στις ευρωεκλογές? Μήπως πιστεύει ότι οι Έλληνες πατριώτες είμαστε ανεγκέφαλοι? Δεν το πιστεύω. Αν το πιστεύει, πλανάτε.
1: Ωραία, κυρία Τζένη.
0: Ναι.
1: Μου φτάνουν.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Δηλαδή, έχω για ημερομηνία που άκουσα. Την ώρα που τα έλεγε, εγώ τα έγραφα, να ξέρετε.
1: Πού να τα να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε όλα να τα ξέρουμε. Δηλαδή, τώρα αυτά μου λες τώρα για το Καρατζαφέρη, ότι τα έχει πει, μέχρι και αυτό που για το Καμπούρη.
0: Ναι.
1: Δεν το θεω... Δηλαδή, μη σου πω, καλό έκανε στο Βελόπουλο που έβαλε το Καμπούρη, γιατί ο κόσμος δεν ευλάκα να καταλάβει το ότι ο Καμπούρης δεν μπορούσε να πάρει ούτε 5 ψήφους.
0: Δεν έχει σημασία, από τη στιγμή που ο Καρατζαφέρης, ξέρετε, και τους ηλικιωμένους, τους χειραγωγεί, εγώ το πιστεύω αυτό, με τα συμφραζόμενά του, με τα λεγόμενά του,
1: ναι.
0: Γιατί πλέκει το εγκόμιο του αυτού που μας κυβερνάει, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι. Και δεν έπρεπε να πει και τέτοια λόγια, και εγώ είμαι εναντίον το να πει για τον Βελόπουλο που ήταν... κάποτε ήταν μαζί.
0: Σωστά, γιατί εγώ ψήφισα τον Καρατζαφέρη, τον έχω ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι, για να έχει πάρει ένα ποσοστό.
0: Έχω εκνευριστεί. Τον άκουγα και εκνευριζόμουν. Τώρα θα τον παρακολουθήσω πάλι το βράδυ.
1: Ναι.
0: Για να δω τι θα πει. Γύρω από το θέμα του Φίλιππου Καμπούρη.
1: Να σου πω.
0: Τον χρησιμοποίησε τον Φίλιππο. Να το ξέρετε αυτό.
1: Τι τον?
0: Εγώ τον παρακολουθώ, τον χρησιμοποίησε.
1: Καλά τώρα, δεν θα δίνεις κανείς σημασία πολύ στο Φίλιππο, μεταξύ μας τώρα. Και απορώ, ναι, όπως είπε και ο Χίος, πώς μετέφερε το κόμμα σε ποιον, στον Φίλιππο του Καμπούρη, παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό αναρωτήθηκα και εγώ πάντα.
0: Τον χρησιμοποίησε. Δεν ξέρω τώρα, εγώ κατάλαβα όμως ότι ήθελε να αποσπάσει ψήφους.
1: Με τι, με τον Καμπούρη, ρε κυρία Τζένη? Θα χτυπήσει τον Βελόπουλο με τον Καμπούρη?
0: Δεν το μυαλό του εκεί φτάνει, πιστεύω. Νομίζω ότι οι Έλληνες είμαστε ανεγκέφαλοι, ότι είμαστε βλάκες.
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Έχω γράψει το τι έχει πει για τις γυναίκες, το τι έχει πει για τα εμβόλια, τα έχω γράψει όλα. Έχω ντοκουμέντα εδώ πέρα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, κυρία Τζένη. Είμαι εναντίον αυτά που είπε. Δεν το συζητάμε αυτά που είπε εναντίον του. Πρώτον, κάποια δεν ταιριάζουν κιόλας στο Βελόπουλο. Τώρα. Μόνο αγράμματος δεν είναι, μόνο έξυπνος, μη έξυπνο δεν μπορεί να το πει στο Βελόπουλο. Πώς... Τώρα, παιδιά, παίζονται και πολιτικά παιχνίδια. Εγώ δεν τα δικαιολογώ αυτά, αλλά την ίδια στιγμή μην ξεχνάτε πως κάποιοι παίρνουν την θέση προς τα εκεί που θέλουν, οπότε είναι υπερβολικοί για τους αντιπάλους. Για τον Καμπούρη δεν το συζητάω καθόλου, το θεωρώ γελίο αστείο. Αστείο, με πήρε μια γνωστή μου και μου λέει να κατέβω υποψήφια με το Καμπούρη. Λέω, κοίταξε, αν στον θάψω και το μεταφέρει, δεν με νοιάζει, μετέφερε το. Είναι, είπα μια λέξη σκυρή, είναι ψεύτης, είναι. Αν δεν πληρώσει φράγκο, κατέβα. Μου λέει, όχι, μου είπε, θα μου φτιάξει μέχρι και μέχρι και τις καρτούλες και τέτοια. Μόνο τότε λέω κάνει την τρέλα σου. Αλλιώς τι πας εκεί. Λοιπόν, δεν τον έχουμε σε εκτίμηση τον Εδέν. Εγώ δεν τον. Σας λέω ότι σας είπα το περιστατικό εκείνο. Έβαλε την κολλητή του να με πάρει που με παρακάλαγε να πάω. Έλα μου βοηθήσει την εκπομπή. Έλα μου, όπως είπε ο Χιούς το μεσημέρι στο έξτρα. Και έχει βάλει η γυναίκα στον αέρα, τα είπα πριν. Μην ξαναλέω. Λοιπόν, δεν μπορώ να καμία εκτίμηση. Όχι επειδή του συνέβη αυτό σήμερα. Δεν είχα κάνει ποτέ σχόλιο εγώ για τον Καμπούρη. Το έφερε τώρα επικαιρότητα και κάνω. Δηλαδή δεν θα κάνω ποτέ να τον κατηγορήσω. Τι να κατηγορήσω, να πω τι, αφού δεν το θεωρούσα ποτέ σαν κάτι το δεδομένο στον χώρο να μετράει. Μετά από αυτό που μου έκανε τότε, ξέρω ότι είναι λαμόγιο. Δεν το κάνουν αυτό, σαν να είμαι εγώ στην εκπομπή αυτή τώρα και να πω: σε παρακαλώ, αυτή, έλα στην εκπομπή να βοηθήσει και να έρθει. Και να βάλω ένα δικό μου και πάρει τηλέφωνο. Και να του βάλω εγώ, γιατί αν πάρει κάποιο τυχαία τηλέφωνο και πει εναντίον ενός καλεσμένου μου, θα πει εντάξει, θέλει να πει κάτι και ας τον αντιμετωπίσει αυτό που. Ξέρεις, θα πει να βάλω εγώ και από πάρει τηλέφωνο και άλλαξε τα φώτα. Πρέπει να είσαι κακός, κακιά ψυχή, ρε. Κομπογιαννίτης. Σαρλατάνος, που είπε και ο Στέφανος ο Χίος το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Yeah.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργη.
2: Είμαι ο Γιώργος από τον Κόσακα.
1: Ναι Γιώργο, καλά κάνεις και μου συστήνεσαι έτσι και σε προλαβαίνω και ας λέω εγώ Γιώργο, γιατί άλλοι με τυρανάνε, δεν μου λένε όνομα.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Κι εγώ.
2: Δεν θέλω να παρεμβαίνω τόσο συχνά, αλλά εδώ η καθημερινότητα αυτή και αυτά με τα πράγματα που συμβαίνουν δεν μπορεί να σε αφήσουν ήσυχο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσω αυτά που έχουν γίνει στη Σερβία, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Είναι ο προπομπός, το τι μας περιμένει, το τι περιμένει εδώ πέρα τους πολιτικούς και αυτούς εδώ που μας κυβερνάνε.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο προπομπός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Τέτοια θα γίνουν και εδώ.
2: Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και εδώ.
1: Και στις εκλογές θα γίνουν αυτές οι ανατροπές που θα τρίβουν χέρια. Θα τρίβουν μάτια.
2: Μάτια τους.
1: Θα τρίβουν μάτια.
2: Μάτια θα τρίβουν, Ελία.
1: Το ξέρω.
2: Γιατί μέχρι τώρα η κάθε κυβέρνηση που έβγαινε στην εξουσία λειτουργούσε όπως το καρναβάλι της Πάτρας που μόλις τελείωνε ετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
2: Και μόλις έπιαναν εδώ πέρα την εξουσία μέχρι σήμερα τον πρώτο χρόνο, τον πρώτο μήνα το κάνανε πάρτι που είχαν εκλεγεί και μετά από το δεύτερο μήνα κάνανε σχέδια το πώς θα βγουν για την επόμενη τετραετία, κάνανε προεκλογικό αγώνα.
1: Mm.
2: Αυτό έχουν κάνει. Όλοι θέλουν αυτοδυναμία. Μέχρι και η κυρία Μαρία η Καριστιανού που έδωσε συνέντευξη θέλει και αυτή 40% λέει.
1: Ναι.
2: 40% θέλει και ο Μητσοτάκης, 40% και ο Ανδρουλάκης, 40% και ο Τσίπρας. Και όλοι ετοιμάζονται για την αυτοδυναμία. Εδώ ο Τσίπρας έγινε αξιωματική αντιπολίτευση στη φαντασίωσή του, γιατί έτσι το παρουσιάζουν τα οι δημοσκοπήσεις σαν δεύτερο κόμμα. Αλλά η κατάντια ποια είναι? Φεύγει ο κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα 23 χιλιόμετρα κάνει και μπαίνει μέσα στη Βουλγαρία.
1: Mm.
2: Μόλις περάσει τα σύνορα στα 100 μέτρα υπάρχει βενζινάδικο.
1: Mm.
2: Μετά τα σύνορα και πάει να γεμίσει βενζίνη. Αυτή η πολιτική που βλέπουν τον Έλληνα πολίτη να πηγαίνει στη Βουλγαρία να πουλάρει βενζίνη, δεν έχουν λίγο τσίπα και λίγο ντροπή?
1: Σωστό.
2: Που φεύγει ο κόσμος, ο Έλληνας από τη χώρα του, να πάει να βάλει βενζίνη σε ένα ξένο κράτος.
1: Για να γλιτώσει 2-3-5 ευρώ.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, σιγά σιγά θα μας πούνε, επειδή φοράμε και παπούτσια, έχουμε και λεφτά να τα αγοράζουμε, οπότε έχουμε και ευμάρεια. Γιατί έχουν χωρίσει την κοινωνία σε νοικοκύριδες και κακομύριδες. Και επειδή ήταν πολλοί νοικοκύριδες, γι' αυτό πήγανε και στα Τέμπη να καθαρίσουν και να μπαζώσουν τον χώρο σε εκείνο το έγκλημα, επειδή ήθελαν να ήταν νοικοκύριδες και ήθελαν να τα κάνουν όλα λαμπίκο. Είναι πολιτική αυτή. Έβγαινε ο άλλος την άλλη φορά επί Τσίπρα. Πότε μπορεί να κυκλοφορήσει από την Ομόνια και κάτω και μας έλεγε ότι άμα μπεις, άμα μπουν λέει ληστές μέσα στα σπίτια τους, στα σπίτια σας, να κάνετε ότι κοιμόσαστε.
1: Και
2: είναι
1: τι,
2: πολιτική
1: και,
2: αυτή.
1: Και ποιος, υπουργός το έλεγε.
2: Και ποιος, ναι.
1: Πω.
2: Λοιπόν, είναι πολιτική αυτή. Αλλά ξέρεις γιατί τα λένε Ηλία. Γιατί αυτοί έχουν 5-6 αστυνομικούς ο καθένας που τους φυλάει. Έχουμε 55.000 αστυνομικούς σε αυτή τη χώρα. Τον περισσότερο, τους περισσότερους αστυνομικούς αναπληθυσμό σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, και οι περισσότεροι φυλάνε τους λίγους και λιγότεροι φυλάνε τους πολλούς. Βγαίνουν τώρα γιατί μας έχουν κλέψει. Εμείς σαν συνταξιούχοι μας έχουν κλέψει 160 δισεκατομμύρια μέχρι σήμερα από τις συντάξεις και έρχονται και μας λένε τώρα ορίστε πάρτε και 400 ευρώ από αυτά που σας έχουμε κλέψει. Και κοκορεύονται κιόλα. Ξέχωρα τα 10 δισεκατομμύρια από την εισφορά αλληλεγγύης που μας κρατάνε 6% κάθε μήνα.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η αλληλεγγύη.
1: Γιώργο,
2: λεφτά, πού πάνε.
1: Βάλε με ένα κόμμα ό,τι θέλεις.
2: Θα σου βάλω ένα κόμμα, Λία μου, και ναι. Τελευταίο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επειδή προχθές είχε η Νέα Δημοκρατία τα γενέθλιά της, όπως είχα αφιερώσει και για τον Τσίπρα εκείνο το τραγούδι σαν χριστιανός και ορθόδοξος, για τη Νέα Δημοκρατία έχω να αφιερώσω εκείνο το τραγούδι που λέει «Η τράτα μας η κουρελού, η χιλιοπαλωμένη». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο. Καλό βράδυ. «Η τράτα μας η...» Δεν ξέρω το τραγούδι αυτό, έτσι. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα κύριε Ηλία, ο Άγγελος.
1: Γεια σου, Άγγελε.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, Άγγελε.
3: Πρώτον, εσείς ποτέ δεν έχετε καταφερθεί εναντίον των αρχαίων ελληνικών, ίσα ίσα που σε εκπομπές σας έχετε παρουσιάσει και αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Έχετε μιλήσει πάντοτε με θετικά λόγια. Τώρα έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ηλία. Ο Παύλος χρησιμοποίησε την αρχαία ελληνική γλώσσα γιατί ήταν η μόνη γλώσσα γνωστή την εποχή αυτή και τη μόνη γλώσσα που μίλαγαν οι άνθρωποι μορφωμένοι, οι ευγενείς. Το κάτω στρώμα δεν με ενδιαφέρει, εκεί απευθυνόταν ο Παύλος, αλλά μια που παίρνουν τόσοι και λένε μας έχουν πει πόσους Έλληνες σκότωσαν οι χριστιανοί επί εθνικισμό και επί ελληνισμό. Δεν μας έχουν πει. Δεν μας έχουν πει ποτέ. Την αρχαία ελληνική γλώσσα χρησιμοποίησανε. Λοιπόν, δεύτερον, για τον Φίλιππο το Καμπούρι. Με το καραταφέρι δεν έχει καμία σχέση και μια κυρία βγήκε και είπε ότι τόσο του κόβει το μυαλό του καραταφέρι. Τώρα τι να πω για το καρατζαφέρι εγώ και για την κυρία αυτή, ναι. Ο καρατζαφέρις είναι πολύ δυνατός στο μυαλό του, πολύ μεγάλος γνώσης, πολύ μορφωμένος άνθρωπος και με τον Φίλιππο το Καμπούρι σας πληροφορώ ότι δεν έχουν καμία σχέση εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Πιστεύω ότι είχαν και μια διένεξη, το ξέρω.
3: Ναι, δεν μιλάνε γιατί τον έχει διώξει από τα γραφεία του λαός, τον έδιωξε ο Καμπούρης το καρατζαφέρι δηλαδή. Αν είναι κανένας. Λοιπόν, αν είναι κύριε Ηλία τώρα να κατηγορούμε το καρατζαφέρι λόγω του Καμπούρι, με το Καμπούρι ποιος ασχολείται εδώ.
1: Όχι, φυσικά το είπα, και πριν τη δουλειά καρατζαφέρι με Καμπούρι.
3: Με το Καμπούρι. Και δεύτερον και τρίτον μάλλον και θα τελειώσω γιατί θέλω να σου το πω από καιρό.
1: Ναι.
3: Θέλω να μιλήσω γιατί πλησιάζουν και μέρες να βγουν οι βαμβακοπαραγωγοί στην Εθνική Οδό. Να ζητάνε επιδοτήσεις και αυτά. Να δίνονται επιδοτήσεις, κύριε Ηλία. Να δίνονται. Βασικά στους ανθρώπους που παράγουν για το τραπέζι του Έλληνα. Mm. Πάνω απ' όλα για το τραπέζι του Έλληνα.
1: Σωστά.
3: Αλλά και οι επιδοτήσεις να μην δίνονται με τα στρέμματα, κύριε Ηλία. Να δίνονται με το κιλό παραγωγής. Έτσι να δίνονται.
1: Πολύ και σωστό, και... πολύ τι κάνεις ουσίας, τι βγάζεις.
3: Βέβαια,
1: σωστό,
3: τι παράγεις.
1: Σωστό.
3: Παράγεις βαμβάκι το οποίο... Είναι το Ινδικό, είναι το Αιγυπτιακό, είναι το βαμβάκι της Ινδίας. Μια ρίζα εδώ ή άλλη μετά από δύο μέτρα, τώρα αυτά είναι γνωστά. Ναι. Γνωστά, γνωστά. Και στο γάλα αυτό, όχι με τα ζώα επιδότηση, δεν ξέρω για τους κτηνοτρόφους. Ναι. Αλλά υποθέτω, με το κιλό, με το κιλό παραγωγής, κύριε Ηλία.
1: Γιατί έτσι θες να πεις, λέω πως έχω χίλια που αποδείχθη δεν είχαν χίλια... Παίρνω τα λεφτά για 1000 πρόβατα και σε έχω 70.
3: Είχα γνωρίσει μια γεωπόνο λοιπόν στη πόλη μου που ξέρετε ποια είναι, η οποία είχε έρθει από την Κρήτη.
1: Ναι.
3: Και λέει εδώ έχεις δηλώσει 500 πρόβατα, εγώ μετράω 100-150, τα άλλα που είναι πάνω στο βουνό, λέει, ανέβα και μέτρα και με αναμετρήσεις. Έτσι τις είπαν.
1: Άκου.
3: Έτσι γίνεται, κύριε Ηλία, και δεν γίνεται τώρα. Τι ο ΠΚΠΕ, έχουν περάσει ο ΠΚΠΕ από εδώ πέρα. Εδώ υπάρχει νομός στη Θεσσαλία που μπορεί να φτάνει και μέχρι τη Λιβύη η έκτασή του.
1: Ναι, καλά λες.
3: Να περνάει την Κρήτη και να, από τα δηλωμένα που δηλώναμε.
1: Έχεις
3: τότε.
1: Δίκιο.
3: Και παίρναμε επιδοτήσεις. Και
1: για τον Όλυμπο και μπανάνες έχουν βγει στην Πίνδο και στον Όλυμπο.
3: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
3: Και όσο για το Κυριάκο, μην ανησυχείτε. Γιατί το πρωί κυκλοφόρησε η φήμη ότι είναι ο Κυριάκος, λέει, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος. Αλλά ήταν ο Καμπούρης τελικά. Τι σχέση έχει ο Κυριάκος με αυτά τα, να μην τα χαρακτηρίσω.
1: Ναι.
3: Υπομονή και έσετε ήμαρα.
1: Να είσαι καλά. Ήμαρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Αγγελέα. Σε ευχαριστώ. Σε τέσσερις γραμμές περιμένω ακόμη, παιδιά. Τώρα σας στριμώχνω λίγο. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, Λία.
1: Καλησπέρα.
4: Γιάννης.
1: Έλα, Γιάννη μου.
4: Έχεις δίκιο, Λία, με την κυρία Μαργαρίτα. Η εκκλησία πάνε αγράμματη. Δεν είπε κανένας για τα ισιαία. Εγώ όταν πήγαινα γυμνάσιο ήταν και τα καπέλα εκείνη την εποχή. Mm. Είχα και τον Όμηρο και την Ιλιάδα. Δεν ξέρω τώρα αν κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
4: Στο γυμνάσιο. Τα πάντα. Στην εκκλησία πάνε όλα τα γερόντια. Όλοι οι γιαγιάδες, οι ηλικιωμένες, το Ευαγγέλιο δεν το γνωρίζουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, όσο για τον Καρατζαφέρη, γιατί ασχολούστε με τον Καρατζαφέρη? Δίνετε πόντο στον άνθρωπο. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, Κύριο τον λέω, δεν τον έχω ψηφίσει ποτέ. Δεν γράφω, κυρία μου, και εσείς που διαβάσατε αυτό που γράφετε, να καθίσω να αφοσιωθώ στον κύριο Καρατζαφέρη, να τον ακούσω. Δεν του δίνω πόντους καθόλου. Και δεν φοβάται ο κύριος Βελόπουλος κανέναν Καρατζαφέρη. Κανέναν Καρατζαφέρη. Σταματήστε με τον κύριο Καρατζαφέρη. Σας είπα, δεν τον γνωρίζω, δεν τον έχω ψηφίσει ποτέ με τίποτα. Του δίνετε πόντους. Του δίνετε, ξέρεις τι λέει τώρα αυτός ο κύριος. Λέει, είδες, τους άνοιξα όλους τους Έλληνες τώρα και θα ακούω το όνομά μου. Σταματήστε, αφήστε τον κύριο Βελόπουλο. Δεν φοβάται ο κύριος Βελόπουλος κανένα Καρατζαφέρη.
1: Και τόσο περισσότερο για να φοβόταν Καμπούρη και τέτοια, είναι αστεία.
4: Άστο Καμπούρη, ο Καμπούρης είναι άστο. Αφού όταν έβαλε και πήρε το κόμμα, άμα συγχωρημένη είναι, την βλέπαμε τη Φεύα, 96 χρονών, την έβαλε στο ψηφοδέλτιο. Τέτοιος είχε συγκεντρώσει, 96, 98, 80, σήγε στο ψηφοδέλτιο. Τώρα εντάξει, συγχωρημένη Φεύα, αγνωρισμένη, μαγείρισε το ένα άλλο. Αλλά 96 χρονών στο ψηφοδέλτιο σου. Και τέταρτη, να την κάνει, δεν μπορούσε, γιατί μέσα σε 7 μήνες έφυγε από τη ζωή. Ποιο σχολείο, τέλος πάντων. Τώρα μια παρατήρηση σε έναν. Σε σέβομαι, σε εκτιμάω, Λία. Άκουγα συνέχεια κάποιον αλλού που βγαίνει ένας ξένος, νομίζω ότι είναι Τούρκος. Αν είναι και Πακιστανός, έλεγε τα δικά του, ναι, έλεγε μετά κορόιδα. Αν ακούει, ήθελα να του πω, γεια σας κορόιδα. Φίλε μου, σε έχουμε στην Ελλάδα. Αν είσαι Τούρκος, αν είσαι Πακιστανός, δεν με ενδιαφέρει. Το να μας πεις κορόιδα τους Έλληνες και τους που ακούμε και την εκπομπή, γεια σας κορόιδα, θα έρθει στην Ελλάδα, δεν το δέχομαι από σένα, ναι, να μου πεις κορόιδο. Αν θέλεις να μου πεις, έχεις το τηλέφωνο εκεί και έλα να βρεθούμε αντιμέτωπε.
1: Λοιπόν,
4: αν ζωής, γιατί δεν μπορώ, αλλά πρέπει να τον κλείσεις.
1: Γιάννη μου,
4: όταν κλείνει, λέει γεια σας κορόιδα.
1: Περίμενε.
4: Είναι δυνατόν να πάω εγώ σε ένα κράτος και να λέω γεια σας κορόιδα. Ναι, είμαστε, αυτό θα το δεχτώ από τον Έλληνα.
1: Περίμενε.
4: Όχι από σένα που σε έχω στην Ελλάδα εδώ πέρα.
1: Ναι.
4: Εγώ ξέρω, λέω, ότι είναι Τούρκος.
1: Όχι, περίμενε.
4: Είναι
1: περίμενε. Τα είπες ωραία και πάντα μου λες ωραία πράγματα, άκουσε με τώρα.
4: Ναι.
1: Δεν είμαι τόσο κορόιδο να με λέει κορόιδο και να κάνω το κορόιδο. Άκουσε με κάτι.
4: Ναι, λοιπόν, το λέει, γεια σας,
1: αυτός
4: κορόιδο.
1: Ο άνθρωπος είναι Έλληνας και λέει με καταπληκτικό τρόπο τις βλακίες του Έλληνα που τους λέει κορόιδα και μετά κλαίγεστε τις κυβερνήσεις που βγάζετε.
4: Αυτός
1: δεν σου λέει κορόιδο
4: Έλληνες.
1: Του ραδιομάχη. Γιάννη μου, δεν λέει του ραδιομάχη τους ακροατές, ούτε λέει εμένα κορόιδο. Γεια σας κορόιδα.
4: Αυτή, γεια σας κορόιδα.
1: Εσύ δεν λες κάποια στιγμή ότι ο Τσίπρας π.χ. πούλησε στην
4: Μακεδονία. Είναι Έλληνας αυτός.
1: Ωραία. Δεν πρέπει να πει κορόιδα σε αυτούς, πιστεύανε σε αυτούς.
4: Ναι, ο ξένος.
1: Όχι, Έλληνας είναι.
4: Ε?
1: Έλληνας είναι αυτός.
4: Α, είναι Έλληνας.
1: Θα τον άφηνα εγώ να είναι ξένος και να λέει έτσι.
4: Α, ήταν, άμα είναι Έλληνας και το παίζει
1: Πακιστανό. Τι μου λες τώρα. Και κάνει τον γηματισμό έτσι ομιλώντας, κάνει τον Πακιστανό, ναι, κάνει το τέλειο. Και μου λέει καταπληκτικά πράγματα σαν να ξυπνήσει.
4: Άμα είναι ηθοποιός, τότε ασφάλεια είναι ηθοποιός.
1: Τι λες, λέει Γιάννη μου.
4: Εγώ νόμιζα ότι είναι ξένος.
1: Όχι, παιδί μου. Μην κάνεις σύγχυση αυτό που διαβάζω εγώ, Τούρκο, που διαβάζω στο διαδικτυακό κανάλι, που διαβάζω τηλεοπτικά κάτι.
4: Ναι,
1: αυτός είναι Έλληνας και κάνει. Με αυτή, αφού λέει τέτοια πράγματα για την Ελλάδα του 67, του 70, του 94.
4: Θα σε κλείσω, εγώ δεν σε κρατάω ποτέ. Αν είναι Έλληνας, του ζητώ συγγνώμη, αν έχει τόσο ηθοποιός να κάνει.
1: Βέβαια. Ναι, Γιάννη.
4: Ευχαριστώ. Και κάτι να γελάσει και κάτι να γελάσουμε λίγο, γιατί έχω πάρει μια εφημερίδα.
1: Ναι.
4: Δεν διαβάζω τίποτα. Μια εφημερίδα πριν 20-25 μέρες.
1: Ναι.
4: Δεν την ξαναπαίρνω αυτή την εφημερίδα.
1: Ναι.
4: Θα το διαβάσω από το γράφει εφημερίδα.
1: Ναι.
4: Ας είναι και η κυρία τραγουδίστρια εδώ πέρα.
1: Ναι.
4: Βαδί για όλα με τον Βασίλη, κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Γυναίκες, κοιμηθείτε αγκαλιά με τους συντρόφους σας.
1: Έκλεισες ωραίο μήνυμα.
4: Μ' ακούς?
1: Έλα Γιάννη, ναι.
4: Ναι, κοίταξε το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα. Βαδί για όλα με τον Βασίλη, κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Ακούτε γυναίκες?
1: Εντάξει, άντε, σωστό.
4: Αγκαλιά,
1: να είσαι καλά Γιάννη μου. Καλό αυτό. Λοιπόν, η Μαρδί. Μην κάνουμε σχόλιο και τη σχολάσουμε την καρδιά. Μην ακούει τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Ο Γιάννη είναι ο άνθρωπος αυτός, αφού λέει τόσα περιστατικά για τα αιτία. Για, πώς ξένο να τα ξέρει αυτά. Διαβασμένος Έλληνας και το λέει γεια σας κορόιδα, εσείς που έχετε κάνει τα λάθη σε όλα αυτά τα χρόνια σε επιλογές σας και τέτοια. Το βρίσκω σοφό το γεια σας κορόιδα. Θα μπορούσα να το λέμε κάθε βράδυ καθένας μας Γιάννη. Πάμε γραμμή.
5: Αλλο.
1: Πω, καλώς το να. Καλώς το να, μόλις μιλάγανε για σένα.
5: Δεν ακούω εγώ. Εδώ μιλεί ελεύθερος πολιτισμένος Έλλην, αεροπλισμένος μη ψηφοφόρος Έλλην. Εδώ μιλάει γρήγορα.
1: Σωστά.
5: Και ερωτήματα στους ήρωες του Πολυτέχνειου. Τα παιδιά της αλλαγής, τους γαλαζοπρασινοκόκκινους. Τελικά θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Αυτό που ισχύει από την ίδρυση του κράτους του ελληνικού. Κορόιδο Ρωμιέ, σαλάμ αλέκουμ Έλληνοι.
1: Καλό βράδυ. Γιάννη μου, τον άκουσες? Τον άκουσες τι μήνυμα? Τον άκουσες? Τα παιδιά του Πολυτεχνείου που φωνάει, κυρία Δαμανάκη, ευλογημένη στην Ευρώπη, να είναι καλά η γυναίκα, να χαίρεται τα λεφτά της και τα τέτοια, και ο Έλληνας εκεί σκιζότανε για τα πολυτεχνία, για όλα αυτά τα πολυτεχνία, τα οποία αναρωτηθείτε πόσο μπροστά πήγαν η δημοκρατία ή πόσο πίσω την πήγανε, με τα αποτελέσματα που κάνανε αυτοί οι οποίοι ηγούταν τότε. Γιάννη μου, τα είπε όλα. κορόιδα, σαλάμ αλέκομ και κάνει την κοροϊδία. Το κατάλαβες τώρα, Γιάννη μου? Αλλιώς πάρε με εσύ πάλι, Γιάννη, για να μου πεις τώρα ότι κατάλαβες ότι είναι Έλληνας. Λοιπόν, παιδιά, να έρθουμε. Τι πήγα για να πήγα κανένα δύο σχόλια να κάνω? Όχι, θα διαβάσω εδώ τα παιδιά. Έχω μείνει, εγώ δεν ήξερα τη γλώσσα. Μην κρίνεις για να μην κριθείς, κάποιος γράφει. Ο έτοιμος πολιτικό. Ακόμη. Ηλία μου, ο Δήμος. Α, ο Δήμος πριν το Δήμο. Ηλία μου, μια ερώτηση: αν βγει ένα κονδύλι, ούτε αυτό. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Άλλο αυτό, Ηλία, δεν σε ρώτησα. Ούτε αυτό, ο Βαλάντη. Σου πει πριν το Βαλάντη, πριν το καλό βράδυ, ευλογημένο, άλλος. Ωραία, εκεί είχα μείνει. Ρε παιδιά, έχετε πολλά μηνύματα εσείς. Μιλάμε διαδικτυακό κανάλι που χθες το βράδυ είστε 15.000 μέσα. 15.000 είστε μόνο χθες. Δεν μιλάμε του ραδιομάχη που είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Έτσι το συγκρότημα αυτό. Μιλάμε τηλεοπτικά χθες είστε μέσα 15.000. Αν μπει οποιοδήποτε, δεν μπορώ να πειράξω τα νούμερα της YouTube και τέτοια. Λοιπόν, φίλοι μου, Ηλία, την αγάπη μου και τα σέβομαι και είχαμε. Και πάμε. Η Θωμαής, το διάβασα. Καλό βράδυ, ευλογημένο Ηλία. Μερούλα, καλησπέρα Ηλία και σε όλους. Και πάμε στο Βαλάντι. Ηλία, δεν σε ερώτησα αν σου έχει γίνει καμία πρόταση να παίξεις σε κανένα σερίαλ στην τηλεόραση. Όχι, Βαλάντι μου, δεν μου έχει μείνει. Δεν χτυπάω και καμία πόρτα. Τι, τελειώνουμε? Α, έχουμε γραμμή αμέσως. Παιδιά, τώρα περιμένει λίγο τη γραμμή. Πήγα τόσο πολύ στο ραδιομάχη που τώρα την πληρώσει λίγο. Λοιπόν, όχι φίλε, δεν κάνω επίδειξη. Εγώ πόπο μου έγινε πρόταση, κάτι, βλέπω κάτι βλήματα εκεί πέρα, αλλά το σκέφτομαι και μετά δεν παίζουν ποτέ. Καμία πρόταση, ούτε χτυπάω καμία πόρτα. Άμα τους εξυπηρετεί κάτι και ξέρουν με ποιον έχουν να κάνουν και θα τους βγάλω το ρόλο, εδώ είμαι. Λοιπόν, Δημήτρης, από την Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα. Ενώ Μαρκελος Ηλία, μια ερώτηση: αν βγει ένα κονδύλι των τάξεων των 11 εκατομμυρίων ευρώ, τα 10 εκατομμύρια τα έφαγε και το 1 εκατομμύριο το έριξε στη σημέντα. Δεν ξέρω πώς το εννοείς αυτό, ρε Μάρκελε. Καταλαβαίνω που βουτάνε λεφτά και τέτοια. Ενώ ο Δήμος, Ηλία μου, ο Δήμος, θα ήθελα να πω στα καλά και Άγιο Μπάρμπα, στο καλό και Άγιο Μπάρμπα Κώστα, ότι υπάρχουν πολλοί ιερείς που προσφέρουν σπουδαίο έργο αγάπης, φροντίζοντας συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και επισκέπτονται. Ωραία. Ενώ πάω στο Βαλάντι, ο έντιμος πολιτικός πρώτος στο Λίθο Βαλέτο. Και πάμε. Μην κρίνεις για να μην κριθείς, λέει ο Μάικ. Σωστά, Μάικ. Θόδωρος, γεια σου, Θόδωρε. Εγώ δεν ξέρω τη γλώσσα. Εννοεί ο φίλος μας εδώ τα αρχαία ελληνικά. Φυσικά που να τα ξέρεις. Λογικό είναι, τα αρχαία ελληνικά δεν είναι από τα εύκολα. Δεν μας τα κάνουν και μας τα εξηγήσουν και δεν κάνουμε πολλές ώρες. Και τα έχουμε κάνει σαν ξένα. Μας το έχουν κάνει να γίνουν αντιπαθητικά. Δυστυχώς. Λοιπόν, είμαι Ελληνοαμερικανός. Ο φίλος μας ο Τάλεξ που έγραψε το ότι δεν ξέρει τη γλώσσα. Και εμείς ενέκηση μας να μας οδηγήσεις και εμείς ενέκηση μας. Εγώ ξέρω ίσως 10 λέξεις στα αρχαία ελληνικά. Είναι ο φίλος μας που λέει Ελληνοαμερικανός. Ηλία, αρχαία ελληνικά κάνουν σε όλο τον κόσμο. Δώσαμε τον πολιτισμό μας και μείναμε απολύτιστοι. Γεια σου Ελλάδα μου, φως του παντός. Η Μερούλα, σωστό Μερούλα. Ενώ η Τάνια, καλησπέρα σε όλους, κύριε Ηλία, μπερδεύτηκε, ηλικιωμένη είναι. Α, η κυρία Μαργαρίτα μου είπε στην αρχή ότι είπα εναντίον των αρχαίων ελληνικών που δεν είπα κάτι τέτοιο. Είναι από τα αρχικά μηνύματα. Αυτά τώρα στα διαβάζω, παιδιά. Ωραία. Εμείς οι Έλληνες από εξωτερικό δεν έχουμε καμιά ευκαιρία να μάθουμε την αρχαία ελληνικά. Σωστά. Και έχει δίκιο. Αν δεν έχουν εκεί, που σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου κάνουν αρχαία ελληνικά. Ηλία, γεια σου κύριε Ηλία, καλή εκπομπή. Γεια στο μάμου. Η κυρία Μαργαρίτα δεν ξέρει τι λέει. Δεν πειράζει τώρα, Θωμά μου. Τη είπαμε και την ώρα, πραγματικά με είχε μπερδέψει και με αδικούσε. Από μία για σένα, μία για μένα. Λοιπόν, και ο κύριε Ηλία, σας είδατε πριν καιρό έξω από το Brick Factory στο Ανασπόπυργο μαζί με την κουρούλα σας στο πάρκινγκ και περιμένατε να βγει η σύζυγός σας. Ντράπηκα να σας μιλήσω όμως την επομένη. Μου πες θα φύγω. Ωραία, έχεις βάλει, φίλε. Μου πες θα φύγω. Είτε άντρα είτε γυναίκα, είτε φίλο είτε φίλη, να είσαι καλά. Έρεπα να μιλήσεις. Βέβαια, έρεπα να μιλήσεις. Τι θα πει αυτό, ήμουνα εκεί πέρα να μου μίλαγες. Λοιπόν, Βαλάντης, μου πες να φύγω. είχες τέτοια ευκαιρία και δεν πήγες να του μιλήσεις, καλά σου λέει. Μου πες να φύγω ο Βαλάντης. Τι ευκαιρία, ευκαιρία. Τα γνωριζόμαστε ακόμη και από μένα, έτσι. Λοιπόν, μου πες θα φύγω. Ναι, Βαλάντη, και το μετάνιωσε. Βλέπεις, εμείς τα παιδιά του Γιάννη Δαλιανίδη μεγαλώσαμε με αυτούς τους ηθοποιούς. Ωραία. Ενώ ο Αναστάσιος, κάθε φορά που πλησιάζουν εκλογές, εφευρίσκουν τρόπους να κλέβουν ψήφους του Βελόπουλου, τι θα σκαρφιστούν πάλι. Βαλάντης, μου πες να φύγω από τους αξιόλογους σκηνοθέτες Γιάννη Δαλιανίδης. Καλά κάνεις και το γράφεις πριν το πω εγώ, Βαλάντη. Μας έχει καθυλώσει με τις ταινίες. Το εύχομαι την επόμενη φορά να βρεις το θάρρος. Σιγά το θάρρος, παιδιά μου, λέτε τα πράγματα λες και είναι τώρα. Πιάσαμε τον παπά από τα τέτοια. Όπου βλέπετε κάποιον και είναι ψώνιο, μην το χαιρετάτε καν. Αλλά εγώ το έχω πει. Λοιπόν, ο μου πες να φύγω, είσαι ωραίος. Μας έχει λείψει αυτή η χρυσή εποχή των 80 που έχουμε γίνει νοσταλγοί του τότε. Μακάρι να ξανάρθουν αυτά τα χρόνια, αν και δεν τα βλέπω, να έχεις υγεία, εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ, αντεύχομαι, φίλε, ό,τι καλό. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία. Γεια σου, είναι ονόματι Ηλία Εγκλέζο. Σε ευχαριστώ, το ίδιο μου έφυγε να φύγω. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Η Φέη Πατρινού. Γεια σου Φέη. Μου είπες να φύγω, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά ο Γιάννης Δαλιανίδης είχε καταγωγή από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Δυτική Μακεδονία, γράφει ο Βαλάντης. Και συγκεκριμένα από τη Σιάτιστα. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε, κι εγώ. Από τη Μακεδονία μας θα αρχίσει η ελευθερία μας. Πρώτοι Μακεδόνες θα βάλουμε κανόνες. Άλλα μερούλα, ωραία τέτοια έχει ξαναγράψει. Όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα, ο Παναθηναϊκός πήγαινε καλά και η χώρα 16 χρόνια απραξίας, ειδού τα αποτελέσματα, πανά θα προχώρα, να πάει μπροστά η χώρα. Η διαφορά, τι διαφορά έχει η Ελλάδα σε σχέση με την δεκαετία του 80 σε σχέση με τους μετανάστες. Ηλία, η ολική κατάστροφη ξεκίνησε από το Πασόκ και πάει λέγοντας και ψέλνοντάς το. Πολύ ωραία. Ενώ τότε δεν είχε καθόλου ισχύ ότι κοιμόντουσαν με ανοιχτές πόρτες, τώρα έχει παραγίνει το κακό. Ο ναυαγοσώστης. Το ξέρω, παιδιά. Γραμμές. Τα αφήνω εκεί, παιδιά. Τα μηνύματά σας να πάω ραδιομάχη. Να περιμένουν. Χαμός γίνεται εκεί. Και άντε. Πάμε, παρακαλώ.
6: Γεια σου, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
6: Αριστοτέλης.
1: Γεια σου, Αριστοτέλη.
6: Καλά είσαι. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Ναι.
6: Σ' ακούω, πας καλά, πας πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλεια θα έλεγα. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Όντως κάπως ο Στέφανος έχει δίκιο, γιατί πρέπει να αναβαθμιστεί και ο κόσμος λίγο-λίγο η ταχύτητα να ανέβει, γιατί έχουμε πάρα πολλά σε εξελίξεις σοβαρά θέματα. Αυτά τα θέματα θα απασχολήσουν τον κόσμο έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι και παγκόσμια θέματα, εκτός από τα εσωτερικά που θα τρέξουν κάποια στιγμή, όπου αλλά αναλόγως τις εξελίξεις. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έρχεται και ο Ρούμπιο, θέλει να μας πάρει το πορτοφόλι. Δηλαδή αυτός τι έρχεται εδώ, να προτείνει κάποια οικονομικά, δηλαδή να αγοράσουμε ό,τι έχει και δεν έχει. Πετρέλαια έχει, δεν ξέρω τι έχει, τεχνολογία έχει, όπλα έχει. Ξέρω καλά ό,τι έχει, τέλος πάντων. Θα έρθει μάλλον εδώ, θα μας τα αδειάσει, θα μας πει παιδιά, εγώ θέλω να πάρετε αυτά. Τι θα του πούμε εμείς. Τι θα του πει ο κ. Μητσοτάκης ή ο κάποιος, τέλος πάντων. Και να ρωτήσω και έτσι, γιατί έχω μια έτσι απορία. Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση που είναι τελειώνει η θητεία της να αποφασίζει για πολύ μεγάλα γεγονότα και μάλιστα ας πούμε χρονιαία, π.χ. Στους αρχαιολογικούς χώρους, τα κηλικία για πόσα χρόνια, 50, δεν ξέρω πόσο είναι, 25, δεν έχω χαρίς άλλο. Πώς το βλέπεις εσύ, είναι σωστό αυτό?
1: Υποτίθεται πως όσο κυβερνάει κάνει ό,τι θέλει ανεξάρτητα αν κάνει λάθη. Αριστοτέλη.
6: Άρα λοιπόν, ναι, το σύστημα δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί ένας να φεύγει σε ένα δύο μήνες και να κλείνει μια σύμβαση 50 ετών, ή 40, ή 30, ή 25. Δεν είναι σωστό και μάλιστα όπως τη... Λοιπόν, κάτι πρέπει να αλλάξουμε εδώ πέρα. Επίσης, πρέπει να έχουμε το νου μας, διότι η εποχή μας είναι υβριδική, έτσι το ξέρουμε, την τεχνολογία και με την τεχνητή νοημοσύνη, τον αλγόριθμο. Τα πράγματα δεν είναι καλά, γιατί φυσικά ο αλγόριθμος δεν είναι κάτι έτσι ουδέτερο, δεν είναι δηλαδή... έχει πολλά πράγματα. Π.χ. ας πούμε μπορεί να μας βλέπει και μέσα στο αυτοκίνητο. Και εδώ σε ρωτάω, στο αυτοκίνητό σου πρέπει να εισέρχεται μέσα κάμερα και να σε σαρώνει? Εγώ σου κάνω και αυτό το ερώτημα. Πώς το βλέπεις, είναι...
1: Οι κάμερες εννοείς που είναι στους δρόμους.
6: Ναι, ναι, αυτές που βλέπουν αν φοράς, ας πούμε, ζώνες, αν φοράς. Εγώ δεν σου λέω αν πρέπει να τις φοράς. Πρέπει να φοράμε ζώνες. Δηλαδή, ο καφές αν πίνει ο άλλος για να είναι ξύπνιος, πειράζει. Πειράζει. Πειράζει πολύ. Εγώ ρωτάω. Απλά πράγματα κάνω.
1: Μπορεί να μου απαντήσει. Απαγορεύεται να έχει καφέ.
6: Ε, βέβαια.
1: Ναι, ε.
6: Ναι.
1: Κάτσε, δεν το ξέρω αυτό.
6: Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι σωστό. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι και κάποιες έτσι περίεργα φαινόμενα. Βούλιαξε η Κρήτη, όλο το οροπέδιο, ξαφνικά. Έριξε μέχρι 400 τόνους στο στρέμμα μέσα σε μια ώρα. Αυτό δεν είναι βροχή.
1: Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό και φυσιολογικό.
6: Μα είναι κατακλυσμός. Ναι. Αυτό το κάνουμε όταν θέλουμε να πνιγούμε. Λίγο ακόμα, δηλαδή, άμα συνέχισε, ας πούμε, δεν θα έχει πει έτσι, είναι, δηλαδή, επιβιώσανε, ας πούμε, τόσα πράγματα, τόσα χρόνια, και τώρα έχουμε μια τεράστια κλιματική αλλαγή ή είναι εγκληματική αλλαγή. Εγώ ρωτάω, γιατί εγώ δεν το πιστεύω, το λέω καθαρά, δεν το πιστεύω ότι είναι τυχαίο γεγονός. Ναι. Και επειδή είδατε και με τις συναυλίες που μπορούν και κάνουν, αυτή είναι σπορά.
1: Ναι.
6: Άλλο η σπορά, άλλο η γεωμηχανική. Αν και είναι εν μέρη μέσα μια σπορά στη γεωμηχανική, δεν είναι, είναι τοπικό. Ενώ η γεωμηχανική είναι.
1: Έστω να καταλάβει ο κόσμος Αριστοτέλη κάτι. Πριν τη συναυλία κάνανε κάτι να μην βρέξει.
6: Ακριβώς.
1: Εντάξει, τίποτε. Να ακούει ο κόσμος.
6: Ναι, να ακούει ο κόσμος για να πηγαίνει και λίγο πιο έτσι το μυαλό να ανεβαίνει, διότι υπάρχουν πολλά δύσκολα πράγματα και δεν αφορά, αφού γίνονται αυτά, σίγουρα γίνονται και κάποια άλλα, ηλιά μου, που είναι πολύ πιο βαριά και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να έχει το νου του, διότι αυτά αφοράνε τις αρχές και είναι παγκοσμίας εμβέλειας, δεν είναι ελληνικής μόνο, είναι παγκοσμίας εμβέλειας. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, το επόμενο διάστημα με κάποιες αποκαλύψεις, ο κόσμος θα ξαναβγεί στους δρόμους. Και θα κοιτάξει τα έθνη να ανασυσταθούν. Δηλαδή να μπορέσουν να ξαναγίνουν κράτη. Γιατί κακά τα ψέματα, κράτος είναι η Ελλάδα. Είμαστε κράτος ή είμαστε πώς το λένε, κρατήριο και προτεκτοράτο. Κάποιον που θέλουν να αγοράζουμε όπλα, να αγοράζουμε πετρέλαια, να αγοράζουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Εγώ κλείνω γιατί η κόσμο και περιμένει. Και εύχομαι συνέχιση έτσι με επιτυχίες.
1: Να είσαι καλά, Αριστοτέλη. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ. Πάμε. Να διαβάσω λίγο ακόμη τώρα. Τελειώνουμε. Έλα, ρε φίλε. Α, ναι. Πόση ώρα. Α, έχουμε λίγο ακόμη. Ναι, ναι. Εντάξει, θα διαβάζω λίγο εδώ. Λοιπόν, η Μερούλα με τα ωραία της τα ποιήματα εκεί πέρα. Πανάθα μου, πανάθα μου, κρατάμε τη σημαία μαζί και την πατρίδα μας. Δεν βγαίνει. Μερούλα. Δεν βγαίνει ομοιοκαταληξία. Πανάδα μου, πανάδα μου, κράτα τη σημαία μαζί και την πατρίδα μας και τη δική σου σφαίρα. Δεν πάει. Ρε πεινάζει πανάδα, πανάδα μου, εμέρα και δίνεται κάθε μέρα μαζί και την πατρίδα μας και τη δική σου σφαίρα. Πάντως εσέ. Πάμε σε γραμμή και μετά θα σε διαβάσω. Θα συνεχίσω. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Είμαι ο Μιχάλης από τα Μικονιάτικα που σε πήρα εχθές.
1: Ναι, Μιχάλη.
7: Και είπα για το θέμα το 6% υπέρ υγείας που κρατάνε από τις συντάξεις κλπ.
1: Ναι.
7: Και νομίζω ότι δεν είχα άδικο.
1: Βέβαια.
7: Τώρα
1: γιατί
7: όσο
1: πήρε
7: για το
1: Μιχάλη,
7: θέμα...
1: γιατί ναι. Μετά από σένα πήρε και μια δικηγόρος, μια κυρία που ήξερε
7: άκουσα,
1: τα νομικά.
7: Το άκουσα. Ο δικηγόρος που πήρε και λοιπά, το άκουσα. Και πήρε και μια κυρία που τις κρατάνε και αυθηνείς και λοιπά και λοιπά.
1: Ναι.
7: Λοιπόν... Το ότι είπα υπέρ υγείας που κρατάνε για τους πεθαμένους, για τους νεκρούς τέλος πάντων,
1: για τους νεκρούς.
7: Το είπα διότι και να πεθάνει ο άνθρωπος από τη χείρα ή το χείρο, αυτό εννοούσα, παρακρατάνε αυτό το ποσό, δηλαδή το 6%. Εδώ έχει πεθάνει, κατάλαβες, παρακρατάνε 6% από το νεκρό, και 6% από τη σύνταξη που δίνουν στη χείρα. Το κατάλαβες τι εννοούσα.
1: Οπότε λες, ακούγεται τρελό, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό.
7: Ναι.
1: Τι λες,
7: ναι. Αυτό είπα ότι υπέρ υγείας των νεκρών, δηλαδή.
1: Ναι, σου μου έκανε εντύπωση, λέω, και λέω μέσα στην, όπως τα έλεγες, νόμιζα ότι είναι, αλλά το εννοείς τελείως ακραία ρεαλιστικά σε αυτό που συμβαίνει.
7: Ναι, εννοούσα δηλαδή ότι η παρακράτηση, ενώ φεύγει ο άνθρωπος από τη ζωή, του παρακρατάνε, που δίνουν τη σύνταξη στη χείρα ή στο χείρο, παρακρατάνε και στο χείρο ή τη χείρα και στο νεκρό ή τη νεκρή που έχει φύγει από τη ζωή. Αυτό εννοούσα.
1: Ναι.
7: Κατάλαβες.
1: Ναι, Μιχάλη.
7: Λοιπόν,
1: ήταν ωραία η παρατήρηση, αυτό... γιατί μετά βγήκαν οι είδες και ήταν αυτό που είπες εσύ, ναι.
7: Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω που γελάσαμε, ας πούμε, και είπαμε.
1: Όχι, δεν κοροϊδέψαμε όμως, το είπαμε, ξέρεις.
7: Όχι,
1: το...
7: δεν κοροϊδέψαμε, ναι, το κατάλαβα.
1: Το έκανα αλλά... λογοπαίγνιο εγώ για σένα, ναι.
7: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ που
1: ευχαριστώ,
7: με
1: άκουσες.
7: Αυτή τη διευκρίνηση ήθελα να κάνω. Ναι. Θα τα πούμε πάλι.
1: Ναι. Ό,τι θέλει. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ.
7: Καλό σου βράδυ.
1: Λοιπόν, ναι, καλά. Δεν χρειαζόταν βέβαια, αλλά καλά έκανε και το είπε. Γιατί χθες ήταν κάτι το οποίο είδατε μετά πόσοι και νομικά και όλα πώς συμβαίνει αυτό. Πού να τα ξέρουμε όλα. Λοιπόν, μετά το φίλο στο Μιχάλη λέει: φίλοι μου, Μαρία Κόντι, φίλοι μου που ψήφισαν Μητσοτάκη θα ψηφίσουν Βελόπουλο. Και γεια σου, είμαι από την Αυστραλία, τα νέα από την Ελλάδα. Μάζης, Τζιμ Μάζης. Γιάννη μου, Τζίμις Δημήτρης, Τζίμις είναι Δημήτρης, έτσι, όχι Τζον, νο, Τζίμις. Λοιπόν, Δημήτριε, αν καταλαβαίνεις και ακούς ελληνικά και αφού μας έγραψες έτσι λατινικό αυτά που μας τα έγραψες, θα άκουσες φίλο όλη την ώρα γιατί τα έχεις γράψει πολλή ώρα πριν. Πιστεύουμε να σου δώσω μερικά νέα από την Ελλάδα. Το ξέρω, θα σε δυσαρεστήσαμε σε πολλά, αλλά. Λοιπόν, τώρα που είπε η κυρία για Γαλάτη, ήμασταν στη Μύκονο με τη Μερούλο και με έκανε καμάκι ο Γιάννης ο Γαλάτης. Άσε μας, Γαλάτη, τώρα θα πεις τέτοια πράγματα. Γιάννης, τι καλός άνθρωπος ο Γαλάτης, εσύ. Γιάννης ο Γαλάτης, ο πρώτος μόδιστος που έκανε παγκόσμια γνωστή την Μύκονο και την Ελλάδα. Ο Γιάννης ο Γαλάτης, έτσι, για να ξέρω τον αδερφό του, τον Κώστα. Εκεί στο γένιο, μακάρι να ζει. Ήμουν από τις Ειρικάς, εγώ θυμάμαι. Ο Κώστας Γαλάτης και μου λέει: έχω ένα αδερφό. Και έλεγα: τώρα για ποιον λέει. Χρόνια αργότερα πέτυχα το Γιάννη το Γαλάτη σε πάνελ στο Alert. Alert λέω. Alter. Το Alter. Έτσι. Λοιπόν, σου κάνε καμάκι τώρα. Κάνεις εσύ τώρα την επίδειξη για να κάνεις καρφί για τον κακομοίρη το Γαλάτη. Πού ξέρουμε τι ρόλο έπαιζε σεξουαλικά. Λοιπόν, Ηλία, όλοι σε θέλουμε, σε έχουμε παρέα, γιατί τα λες μαθητικά και τους μιλάς ωραία. Μαθητικά, μεθυστικά, μεθυτικά, μερούλα, ωραία. Αυτό είναι ρήμα. Αυτό είναι ρήμα, μερούλα. Ωραίο. Λοιπόν, και πάμε, ωραίο αυτό, και μετά πάλι σε γραμμή. Αδιάβαστα, όχι, αδιάβαστα μείνουμε, λέει ο Βαλάντης και έχει δίκιο. Δήμος, Ηλία, θα μου επιτρέψεις να σας γνωρίζω το ήθος και το ύφος ακόμα και μέσα από την ψηφιακή επικοινωνία. Είσαι μεγάλος και σε συγχαίρω. Αυτή η φράση μου αποτελεί ένα βαθύ σεβασμό στο πρόσωπό σου. Σε ευχαριστώ, Δήμο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Για τα λόγια αυτά που κρυφά εσωτερικά έχουμε. Εκεί κρύβεται η απαρσή μας και όχι έξω προς τον κόσμο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Δήμος από την Αγγλία. Ο Δημήτρης από την Αγγλία. Πριν ήταν τα λόγια του Δήμου, αυτά που διάβασα. Ήρθε ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών σήμερα στην Αθήνα και έβλεπα πόσο θα μας κοστίσει λίγο αυτή η επίσκεψη. Δεν το διαβάζω αυτό ότι έβλεπε στο όνειρό σου. Ενώ η εκτίμηση να το έχει η Λία έτσι όπως σου φέρθηκε που εσύ έχεις χαράξει μεγάλη πορεία και μόνο σεβασμό αξίζεις. Μου αρέσει που σε παρακαλούσε κιόλας να πας, αν μιλάς για τον Καμπούρη. Πανέφερα εκείνο το περιστατικό που έκανα το λάθος και πήγα στην εκπομπή του. Και πήγα σε αρκετές. Δεν μου το έκανε στην αρχή, τι κάνω να φύγω. Πήγα σε αρκετές και τον βοήθησα. Λοιπόν, από το τηλέφωνο όλοι καλά τα λέτε. Όταν όμως έρθει η ώρα της κρίσης, έλα μωρέ, ποιον θα ψηφίσουμε, σαν μπορείς να είναι κανένας καλύτερος από τον Κούλη, λέει ο Βαλάντης. Βερούλα, όποιος ψηφίσει το Ζαβό θα είναι ψεκασμένος, του σταματάει το μυαλό γιατί είναι βολεμένος. Πάει και αυτό. Καλό βράδυ και ελευθερία στην πατρίδα μας, λέει η Μαργαρίτα Θεοχαροπούλου. Μπορεί να έχει διαγράψει πολλή ώρα να το γράψει αυτό, Μαργαρίτα. Συγγνώμη, το διαβάζω τώρα, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω τους ανθρώπους του Ραδιομάχη και έρχομαι κάτω σε εσάς. Λοιπόν, Βαλάντη, Ηλία, πρόσεξε, μην το βουλιάξεις. Κατάλαβα. Πονηρός. Λοιπόν, να εξηγήσω τι εννοεί αυτό. Μην ακούει κανείς και λέει τι εννοεί μην το βουλιάξεις. Μήπως κάνα καράβι του ραδιοφώνου? Όχι. Είναι άλλοι υπεύθυνοι και διευθυντές του ραδιοφώνου και είναι μια χαρά και καλοί καπιτανέοι. Λοιπόν, εγώ έφτιαξα ένα καραβάκι εδώ μπροστά και το βλέπουν τα παιδιά του διαδικτύου που είναι τώρα 350 μέσα. Χθες ήταν 15.000 στο τέλος. Για 350, 400, 300, 500, 700, 500 που είχαν πριν από λίγο, γίνονται στο τέλος χιλιάδες. Να δω απόψεις πόσες χιλιάδες θα έχουμε. Και έχω φτιάξει ένα καραβάκι με τα κρύα μου. Είχα ένα χαρτάκι, γι' αυτό και μου λέει ο Βαλάντης εδώ, ο φίλος, Ηλία, πρόσχε με το βουλιάξεις. Ναι, τι να του βάλω μέσα για να βουλιάξει, Βαλάντη. Λοιπόν, και πάει η Μερούλα, εσύ φέρνεις την έμπνευση και εγώ εκτελώ, λέει η Μερούλα. Σα στηρήματα ωραία που γράφεις Μερούλα, έτσι, να είσαι καλά. Ενώ ο Δημήτρης από την Αγγλία, γιατί συζητάμε τόση ώρα για το λαός του μηδέν... Καλή παρατήρηση. Σωστά, δεν είχε ο Καμπούρης τίποτα, παιδιά, ποιά λαός. Πάει το λαός, εκείνο ο λαός ήταν εκείνο με εκείνη τη φουρνιά. Μετά, και ειδικά όταν έφυγα από τα χέρια του Καρτζαφέρη, σιγά με ο Καμπούρης. Λοιπόν, λαός υπερυψούνται εις πάντας τους αιώνας. Λαός υπερ... Α, μου είπε στρο... μου λέει στροπάριο τώρα. Καλησπέρα, λεβεντιά μου από Θεσσαλονίκη. Καλώς τον Βασίλη, Μπίλης βλέπω. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Και πάμε, πρώτη φορά θα μπήκες, καλό μας ήρθες κι εσύ. Και Εύα Κιδί, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα πατριώτες. Αυτό για τη συναυλία και τη βροχή. Ήμουν εκεί πριν βγει η Βύση, έριχνε βροχή. Μόλις βγήκε στην αρένα σταμάτησε. Τραγούδησε 4 ώρες και μόλις τελείωσε άρχισε να βρέχει. Είδες ότι εδώ δεν λέμε. Προσέχουμε πολύ καλά τι λέμε, Εύη. Ψαχνόμαστε όσο μπορούμε για καιρό και χρόνια και τα κρατάμε σε αποσκευές μας όταν χρειαστεί να πούμε κάτι. Λοιπόν, και δεν σου κρύβω ότι το σκέφτηκα ότι ήταν φτιαχτό. Ωραία. Και Predator κάτι γράφει η Τάνια. Λοιπόν, παιδιά, πόση ώρα μας έμεινε? Λίγο μας έμεινε. Κάνα 7 λεπτά, πόσο φίλε, 10 λεπτά, ε. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, παιδιά, ραδιομάχη, πολλή ώρα να πω για τα μεσημέρια και τα απογεύματα, να ξεκινήσω τα απογεύματα. Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες. Πριν, ενώ άκουσα για την κυρία Ηλιάδη που κάνει κάποιες ώρες η γυναίκα να πηγαίνει καλά που είναι καινούρια στο κανάλι, όπως και ο κάθε άλλον καινούριο που δεν ξέρω. Όλες οι εκπομπές είναι ξεχωριστές. Μετά από το Χίο, λοιπόν, να έρθω πιο νωρίς τον Γρηγόρη το Σερέτη. Και πιο πριν, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, κάθε μέρα 12 με 1. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Χαραλαμπίδης, Αλέξανδρος στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. 2-17-18.000 στο τηλέφωνο που επικοινωνείτε. 2-17-18.000 σε αυτό το πραγματικά με όλες τις εκπομπές του ελεύθερο ραδιόφωνο. Πολύ σπουδαίο πράγμα, παιδιά, να ξέρεις πως βγαίνεις κάπου και λες ότι κρίνεις ότι είναι ελεύθερο, σωστό, προχωρημένο. Γι' αυτό έχω πει, λέτε μου χρήσιμα πράγματα, λέτε μου έξυπνα πράγματα να κάνουμε έξυπνη εκπομπή κάθε βράδυ. Και δόξα τω Θεώ, έχει γίνει αυτό. Θα πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
8: Γεια σου, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα σου.
8: Καλησπέρα. Ο Βασίλης από τον Ταύρο.
1: Έλα, Βασίλη μου. Έλα, Βασίλη.
8: Ήθελα να ξέρω αυτό το σούργελο ο Γεωργιάδης, γιατί δεν πάει σε λαϊκές τώρα? Φοβάται τις ντομάτες που έχουν μείνει? Πρώτα πήγαινε και έλεγε με σηκώνουνε στα χέρια. Τώρα γιατί δεν πάει να το σηκώσουν στα χέρια?
1: Ναι.
8: Γιατί έχει καταστρέψει το 166. Είμαι άνθρωπος του 166. Δούλεψα 40 χρόνια στο 166. το ξεφτύλισε και δεν σηκώνεται ο λαός να τον να γκρεμίσει και το Υπουργείο ακόμα και αυτόν μαζί. Φτύσαμε αίμα για να το χτίσουμε το 166 πίσω από το κρατικό Αθηνών. Και ήρθε ένας Γεωργιάδης για να το καταστρέψει όλα. Ντροπή και έσχος, και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας με παντελόνια όμως να το χώσει μέσα. Και αυτόν και όλο το σισελέ του. Ντροπή τους και έσχος. Έσχος. Γιατί δεν είναι άντρες αυτοί. Να σε καλά, Ηλία μου.
1: Να σε καλά. Καλό σου βράδυ, Βασίλη μου. Καλό σου βράδυ.
8: Να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ, Βασίλη μου. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Α. Καλό βράδυ. Γεια σου, Μερούλα. Γεια σου, Βαλάντη. Καλό βράδυ, παιδιά, που επεκαλυκτίζετε και λέτε αύριο πάλι. Σωστά. Όπως και εί. Ωραία. Παιδιά, τι ωραία πράγματα ακούμε. Πόσο πιο έμπειροι γινόμαστε για πράγματα που δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Και πολλές φορές μας βοηθάνε πολύ και στην κρίση, σας έχω ξαναπεί. Μεγάλο πράγμα. Να ακούς και να δυναμώνει η γνώμη σου για κάτι ότι αμάν είδες, καλά το σκεφτόμουν και εγώ έτσι, ότι είναι σωστό, έτσι είναι το σωστό. Ή κάπου αμάν έκανα λάθος αυτό, όταν ακούς πολλούς να λένε και να βλέπεις ότι με επιχειρήματα σε πείθουν για το αντίθετο από αυτό που ξέρεις. Δεν είναι κακό να ακούμε, παιδιά. Μπορεί να ακούσα το πιο μικρό, από το πιο τρελό, από το πιο παλαβό, από το πιο βλάκ, από το πιο... να ακούσεις ένα καλό. Και αυτό να σου είναι χρήσιμο, να το κρατήσεις. Και από τον πιο βλάκα μπορεί να σου πει κάτι, είσαι που λέει από τον τρελό και από μικρό και από τρελό, μα θες την αλήθεια, μπορεί να πει τρελός, άντε ρε. Όμως ένας τρελός μπορεί να σου πει κάτι που είναι φοβερό. Γιατί ένα τραγούδι του φοβερού, τον εκτιμώ πολύ σαν καλλιτέχνη αυτόν τον άνθρωπο. Μεγάλωσα με αυτόν. Πήγαιναμε εκεί αλητία, Καριάντες Μέκα ήταν τότε τα κορυφαία κλαμπ εκεί στην Πλάκα και μας έβρισε μέχρι το πρωί με τις 6 ώρα και μετά πίναμε καφέ εκεί στο Σύνταγμα που ήταν κάτι πολυθρονάρες. Τη βρίσκαμε εκεί. Καλή μορφή αλητία, όχι η αλητία που σήμερα είναι τα πώς θα πλακωθούμε για τις σοκολανέ και βλακίες ή πώς θα πειράξουμε τον άλλον. Λοιπόν, τότε λοιπόν χατζή. Μία φορά τη βδομάδα, τι μία φορά, το Σάββατο πηγαίναμε π.χ. τη νύχτα πριν ήταν τα προγράμματα πιο νωρίς χατζής. 10 με 12, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πώς ήταν. Και πήγαινα πότε Χατζή και πότε Σαόπουλο. Για το Σαόπουλο έχω μετανιώσει που πήγαινα. Εντάξει, ήταν λίγο από τότε. Ας ήταν καλυμμένα τα πράγματα, ήταν ακόμη και εναντίον της σημαίας. Ο Χατζής όμως ήταν ένα σοφά τα λόγια του. Είχε λοιπόν ένα τραγούδι τώρα που είπατε, όχι, λέει της γειτονιάς μας ο τρελός όλα ανάποδα τα βλέπει και πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια, πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει. Λέει και μετά λέει. Από το φούρνο του Τσαλίκ έκλεψε κάποιος ένα ψωμί, τι λέγεται, και με μάρτυρα πάν το τρελό στη δίκη και το ρωτούν ποιος είναι ο κλέφτης και αυτός το φούρναρι τους δείχνει. Και τέλειο το τραγούδι αυτό, Θεέ μου, να είχαμε ακόμα δύο τέτοιους τρελούς. Καταπληκτικό, καταπληκτικά με νόημα. Από το τρελό λοιπόν, μην το πάρει κανείς φούρναρης τώρα το καρφί που λέει, είχε κλέψει ένας το ψωμί, πήγαν εκεί πέρα και φώνασε ένα τρελό να είναι και αυτός μάρτυρας και λέει όχι, δεν έχει κλέψει αυτός που τον πιάσατε, αυτός είναι ο κλέφτης, και έδειξε το φούρναρι. Αλληγορία γενικά για το κάθε της ζωής από αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη, ως θυμούνται το τραγούδι αυτό του Κώστα του Χατζή, που είδα και την κορούλα του, ωραία παρουσία, ωραία φωνή και φυσικά κάτω από τη μιλιά θα πέφτει το μήλο για αυτό το σπουδαίο μας καλλιτέχνη. Πάρα πολύ ωραίος. Σπουδαίος. Εκεί αυτά κυνηγάγαμε εμείς πιτσιρικάδες. Αλίτες, αλίτες, καλή μορφή γιατί ήμουν από τα πιο ζωηρά παιδιά, αλλά όχι αλίτες του σημερινού καταστάτων του ρόλου. Αλίτες. Και πηγαίναμε να ακούσουμε, να κλέψουμε πνευματικά, να ακούσουμε ωραία πράγματα. Ειδικά ο Χατζής μας κατάνοιξε. Ακούγαμε και μακάρι και η νεολαία σημερινή, λίγανε τα παιδιά.

0: Το άλλο, την άλλη λέξη που αρχίζει από το μη και όχι το μάγκας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Τελειώνουμε, Αλεξάνδρε. Πόσο μας μένει, τίποτα, ένα λεπτό, ε. Ωραία. Παιδιά, από μένα, αφού υπενθυμίσω το Κυριάκο το Βελόπουλο τα μεσημέρια 12:01, μετά το Σερέτη, άλλη δυνατή εκπομπή, και μετά άλλη δυνατή εκπομπή, Στέφανος Χίος, υπογραφές. Πάμε να τελειώσουμε απόψε. Από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, Ηλία Κακλαμάνη, τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν λίγο τηλεφωνικό έντερο, να σας ευχαριστήσουμε και να περάσουμε για διασκέδαση σε αυτό που σας απογειώνει τώρα, αν σας ρίχνουμε εμείς καμιά φορά, στον Οικονομόπουλο το Μιχάλη. Καλή συνέχεια, αύριο το βράδυ τα λέμε 9:11, μπες και πες, εγώ βγαίνω και σε ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Και εγώ είμαι σίγουρος 100% ότι με τη θέληση του λαού κάτι μπορεί να ανθίσει κάτι καλύτερο. Πολύ πιο καλύτερο. Καλησπέρες όμορφε. Μια καλησπέρα δεν κάνει, δεν είναι. Πολλές καλησπέρες όμορφες, γλυκές και φανταστικές. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και όπως κάνουμε πάντα εδώ τις καθημερινές μας, ψυχαγωγία, ψυχολογία, είναι και αυτό κάτι, παίζει σημαντικό ρόλο. Πήραμε σκυτάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Έτσι κάνουμε πάντα τις καθημερινές. Σκυτάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να είναι πάντα καλά και τον ευχαριστώ. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι πάντα στη διάθεσή σας. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Δικές σας επιλογές θέλουμε εδώ. Δικά σας τραγουδάκια που μπορείτε να σκεφτείτε, να θέλετε. 693-84-00-856. Πάμε Viber και το απλό μηνυματάκι. Σας δίνουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας να έχουμε, να έχετε. Είναι ευχάριστο. Στο ευχάριστο κολλάει και το καλό, τα καλύτερα με τα καλύτερα. Τώρα ποια είναι τα καλύτερα, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, αλλά είναι τιμή μας να τα υπενθυμίζουμε. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φορολογικό γραφείο των Αθηνών. Δεν σταματάμε ποτέ να κάνουμε φορολογικές δηλώσεις, τα ΦΠΑ, τα Ε9. Τακτοποιήσεις, τα πάντα όλα. More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την Μαρία Μαστιλιαράκου, τους συνεργάτες της, για δική σας καλή και άψογη εξυπηρέτηση. Αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικούλικο. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη έχει να κάνει με την κυλίτσα μας εκεί το στομαχάκι μας. Είναι μαζί μας, είναι μαζί σας. Δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι πολλά περισσότερα που θα τα βρείτε στην πιτσαρία του Ζεάκη. Πανεύκολα και με delivery εθνικής αντιστάσεως έως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα τους ένστολους, τα παιδάκια εκεί. Θα τα πούμε τον Έλληνα τον ένστολο, τον Μιχάλη τον Μυτιλινιό. Θα ακούσουν τα τραγουδάκια τους, δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη. Φωνάζω, ε. Αλήθεια.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Τραγούδια λαϊκά και όχι μόνον.

0: Είδες το ξοδάκι πόσο όμορφο είναι να έρχεται η καρδούλα. Είδες πόσο όμορφο είναι, πόσο ευχάριστο μπορεί να είναι. Λοιπόν, στις αφίξεις είναι ένα παλικάρι γιατί έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Ποιος είναι ευθύνος αυτού? Ποιος είναι ευθύνος αυτού που έρχεται? Τιτάνα Οικονομόπουλο λέει καλησπέρα. Είμαστε στις αφίξεις του αεροδρομίου περιμένοντας τον Μάρκο Ρούμπιο. Θυμάμαι τώρα με τα γραφές που γινόσατε παιδιά τώρα, έτσι. Τα είχα δει και εγώ πιτσιρικάκι, τότε παιδάκι, τότε με τον Ντέταρη. Και όχι μόνο, έτσι. Φανταστούμε τώρα το Ρονάλντο, το Ριβάλτο και λέω το Ρονάλντο, το Ριβάλτο, το Τζιοβάνι. Αυτές ήταν αφήξεις. Τώρα αυτός τι θέλει να κάνει, τι έρχεται εδώ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, τι έρχεται να κάνει, λεβεντάκο μου, άμα μάθεις τίποτα μου το πεις. Θα το βγάλουμε πρώτη είδηση, Ρομπινιό, καλησπέρα παλικάρι μου. Όμορφες και φανταστικές καλησπέρες. Πάμε στα παιδιά, τον Έλληνα, τον Ένστολο, τον Μιχάλη, τον Μυτιλινιό. Να είστε καλά, παλικάρια μου. Καλή βραδιά να έχουμε. Καλησπερίζουμε την φίλη μας την καλή, την Αναστασία. Αναστασία μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Χαμόγελο θέλουμε και θετική ενέργεια να καλησπερίσουμε. Αμέ. Φίλος μου Γιώργος εκεί από τα Μέγαρα μεριά, Μέγαρα City, με το Λενάκι του, την κυρία Δαλάκα. Γιώργο. Πάμε τώρα να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο. Τι, έχω έρωτα μαζί σου.
1: Τι θα γίνει με σένα.
0: Έχω έρωτα μαζί σου. Τι θα γίνει με σένα.
1: Κατάσταση.
0: Τι θα γίνει με την κατάσταση.

0: παλικάρι μας εκεί με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο. Είναι όλα βεντούζα, είναι όλα μα όλα καλά. Λευτέρη μου, Αγρινιώτη, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε. Χαρμόσυνη βραδιά να είμαι. 9.55 να είναι. Την κάνετε εσείς και την διαμορφώνετε. Επίσης έχει αλλάξει το πλανητικό σκηνικό, παιδιά, τώρα έτσι. Λίγο. Πάμε προς το καλύτερο. Τίνουν τα πράγματα να πάνε προς το καλύτερο. Μικρά το λέω. Θα τα πούμε και πιο μετά. Συνάντηση της Ελλήνης με το Δία, λέει στο Λέοντα. Χαρίζει σημερινή μέρα αισιοδοξία και νεοδορία στην αισθηματική εφορία. Ό,τι είναι εφορία, την ΑΔΑΕ που λένε. Όχι καν, κάτι διαφορετικό, κάτι περίεργο. Ναι, αλλά πάμε, είπαμε, προς το καλύτερο. Καλησπερίζουμε τη Φωτεινούλα μας. Φωτεινούλα μας, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα, θα περάσουμε όμορφα, όπως κάθε βράδυ, όπως μου το λέτε. Λοιπόν, παλικάρι μου, τι γίνεται στα αεροδρόμια και πέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος τώρα?
1: Η ώρα μία και μισή.
0: Παράκι Κορυδαλός, μεριά.
1: Εσύ.
0: Τι φωνάζουμε και λέμε τώρα, αλήθεια?
1: Κουρασμένο. Εσύ. Εσύ που μου είπες φεύγω.
0: Νιάτο, νιάτο.

Πάμε παλικάρια μου να ακούσουμε τον Γιάννη, τον Πλούταρχο τώρα. Τον Γιαννάκο, τον Πλούταρχο, γιατί έχουμε και γραμμούλα. Περιμένει το κορίτσι τώρα, θέλει να κοιμηθεί. Αλλά τα μηνυματάκια όμως, Δανάη μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά στο Περιστέρι. Δεν το ξέρεις, μωρέ, δεν το γνωρίζεις. Ότι όταν αλλάζει ο καιρός όταν αλλάζει, σπασίματα, χτυπήματα στο σώμα μας. Να έχω την νοσηλεύτερη εδώ, θα την ρωτήσω. Εδώ περιμένει στο τηλέφωνο, κυρία Δήμητρα, θα την ρωτήσω. Πετρούπολη μεριά, καλησπέριζω τον φίλο μου, τον εξαίρετο, τον Νίκο, τον Γιάνναρη. Τραγουδάκι τώρα με τον Πλούταρχο είναι οι λεπτομέρειες για τον Ένστολο.

Όταν παλικάρι μου θα έρθει, άφηξε, δεν ξέρω, θα τον πάτε μέχρι πέρα, μέχρι το ξενοδοχείο μάλλον, έτσι. Πού θα πάει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, άκου Δανάγη μου, τώρα μιλούσα, θα την καλησπερίσουμε πρώτα την κυρία Δήμητρα εδώ, την νοσηλεύτρια. Τώρα βέβαια, αν δεν ρωτάμε γιατρό, μην το πάθουμε. Ο καθένας όμως στο σώμα του πάνω γίνεται και γιατρός, παιδιά, πραγματικά. Ο καθένας πάνω στο σώμα του, ναι, γίνεται και γιατρός. Σε χτυπήματα, σπασίματα, παλαιά εννοώ, έτσι. Λίγο πάγο, λέει, για λίγο καταλαγιάζει. Είδατε, κάτι βγάλαμε, κάτι μπορούμε να πούμε. Μπορεί να μην είπαμε για φαγητό, αλλά είπαμε. Όλα και όλα. Δώρα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στην φίλη μας την Δώρα, την αδελφούλα της, την Λένα. Καλησπέρα, βρε. Καλή βραδιά να έχουμε. Καλησπέρα, Μιχαλάκη. Καλή βραδιά, βρε, να έχουμε. Κορίσια, καλή, και καλή καρδιά. Λοιπόν, θα τα σπάσω όλα. Γιαννάκης Πλούταρχος. Γιάννης Πλούταρχος, θα τα σπάσω όλα για τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Μυτιλινιό. Είδατε, πάγο, πάγο. Θα έχετε κάνει κάτι άλλο, ρε παιδάκια? Όχι, πάγω. Α, τον τακτοποίησα. Τι είναι αυτό, ρε παλικάρι μου? Ρομπίνιο, τι είναι αυτόν αυτό που έχει έρθει? Πραγματικά δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι.

Λοιπόν, καλή βάρδια να ευχηθώ στα παιδιά του Σένι στο Λουσεκί. 60 άτομα είναι τώρα πέρα που πήγανε τον Μάρκο ασφάλεια. Δεν καλά κάνουνε βέβαια. Είμαστε ασφαλής χώρα. Λοιπόν, στην γιατρέσα μας εδώ μισό λεπτάκι είναι η γυναίκα του γιατρού, είναι η κυρία Μαρία. Καλά το είπαμε τον πάγο, έτσι, για κάνα δυο μερίτσες. Καλό κάνει ο πάγος, αλλά μετά κάνει ακτινογραφία. Εντάξει, ώρα, άμα πονάς κάπου, παιδάκια, είπαμε, αλλάζει ο καιρός, το έχουμε ακούσει από πολλούς, από πολλές. Και ο καθένας, είπαμε, πάνω στο δικό του σώμα, τι γίνεται και ο γιατρός του. Λοιπόν, στον φίλο μας, τον Αλέξανδρο, τον γιατρό που είναι και ειδικός εδώ και είναι και γιατρέσα. Της άρεσε της γιατρέσας, κυρίας Μαρίας, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Καρουμπάλη, εδώ τον καλό μας ταξιτζή. Το Zero Player δεν τα ξέρω. Ρε παιδάκο μου, δεν σου είχε πει Μαρία, άμα θα πας επάνω. Ό,τι θέλει να έρθει, θέλει να δει. Ό,τι φτώχεια έχουμε, τώρα δεν θέλω να το πω παραπάνω και έχουμε τίποτα θεματάκια άλλα. Να μην έχουμε άλλα θεματάκια τώρα και εκτεθούμε. Να δω το φίλο μου τον Γιώργο εδώ πέρα, το φανταστικό το φίλο μου τον Γιώργο. Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι, λέει, τον είπα. Ω, μεγάλες στιγμές. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι, κάτι τον θέλει αυτός, ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα. Ω, κάτι για τους πυράβλους θα θέλει, κάτι θα έρθει, να πάρει, κανένα πετρέλαιο, τίποτα. Καλησπέρα, φίλτατε Μιχάλη μου, λέει. Την άφηξη, λέει, την άμφηξη, για να δούμε, την άμφησα, λιβαδιά, δίβα. Είναι ο Βαγγέλης ο Ρούμπος ο δάσκαλος. Ο Βαγγελάκο με έχει κάνει ολόκληρη διαδρομή. Άμφησα, θύβα, λιβαδιά, το ένα τ' άλλο. Τι δρομολόγιο ήταν αυτό, λεβέντη μου. Να σε καλά, να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση. Και εγώ είχα χιλιόμετρα. Σήμερα χιλιόμετρα και το κοντέρ έγραψε. Πάμε στο φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι να ακούσει το τραγουδάκι που ζήτησε. Και είμαστε πάλι εδώ. Γιώργο μου, τι κάνεις, είσαι λεβεντάκο μου, είσαι καλά. Ταξιτζή μου. Καλησπέρα, φίλτατε Μιχάλη. Γεια σου, Βαγγελάκο μου, Ρούμπο, εγάλεο. Εντάξει, άμα είναι. Εντάξει, άλλη φορά θα τη το μεταφέρω και τη πω άλλη φορά, αν και ακούει η ιδέα.

Λοιπόν, για όλα τα παιδιά που όντως είναι και δεν είναι απλό πραγματάκια παιδάκια τώρα, μεταξύ μας εδώ μπορεί να λέω εγώ έτσι τίποτα να γελάσουμε. Τώρα η βάρδια, η συνοδεία, 60 άτομα πέρι της Βουλής εκεί στο ξενοδοχείο. Έρχεται όμως αφιεροσούλα, φίλε. Ρομπίνιο και όλα τα παλικάρια εκεί πέρα που ακούνε. Και είναι το επόμενο τραγουδάκι με τον Νότι, τον Σβατιανάκη, θα τα ακούσουμε. Τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον Ευγενικό, γιατί θα είδε. Και ταξιτζής, να σας χαρίσουμε τραγουδάκι. Είναι μέτρα. Είναι μέτρα. Τι να κάνουμε, υπουργός εξωτερικών, τον είπα. Όλη η διπλωματική ομάδα έχουν να φάνε. Ωραίε μάζες που θα ρίξουν. Σόνια μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες στην Σόνια μας και καλή ακρόαση. Καλησπέρες όμορφες, λέει, καλή ακρόαση και σε ένα κορίτσι, να σε καλά. Να σε πάντα καλά, πάμε για τα παιδιά που είναι μέτρα και μας ακούνε. Το ένα θα τα ακούσουμε. Για να δούμε την άλλη φορά, λέει, το ίδιο είχε πει, λέει, ο κύριος Καρουμπάλης, λέει, για το τοξοτάκι. Ναι ρε παιδάκι μου, όντως το είχε πει, δεν το συζητάμε, το είχε πει, τι, αυτό θυμάμαι κι εγώ. Ότι θα την έπαιρνε, λέει, την επόμενη φορά. Εντάξει, την επόμενη φορά είχε πει όμως για διψηλά κάτι τάλιρα, λέει, κάτι τέτοια, αλλά ξυδιά. Δεν είπαμε και για χοντρά, ρε μεγάλε. Δεν είπαμε και για χοντρά. Το έχουμε ισχύει στην τσέπη. Το είχε πει, είδες που έχω μάρτυρα. Να τα έχουμε μάρτυρες. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, και μαχόμενοι ακροατές, λέει, όπου και αν βρίσκεστε. Τι εννοάς, Γεωργία? Τι εννοάς, κυρία Γεωργία, από Μέγαρα, όπου και να είμαστε? Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, το λεκανοπέδιο και μας ακούτε. Απ' άκρη σ' άκρη. Για τη συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8.

Λοιπόν, παλικάρια μου, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. Θα σας κρατήσουμε όσο μπορούμε την παρέτσα μας τώρα, μια και στη συνοδή και έχετε την βαρδιούλα σας. Το είχε πει και έχουμε και Μάρτιν. Θα για μέχρι σε λίγο λαιμός. Να πω καλησπέρα στην φίλη μου την Κατερίνα, Κατερινάκη στο Χολαργό. Αν μπορεί το Κατερινάκη μας εκεί από την περιοχή του Χολαργού. Όμορφες και φανταστικές καλησπέρες. Λοιπόν, από τον φίλο μου τον Βασίλη, όμως η περιοχή του Νεοκόσμου. Βασιλάκο μου, όλα καλά, λεβέντη μου. Καλησπέρες, όμορφες και γλυκές. Να είμαστε πάντα καλά. Τώρα η κυρία Μαρία του γιατρού μας, του Αλέξανδρου, να ακούσει το Νίνο. Τραγουδάκι που ζήτησε για τον αστέρι της, για το αστέρι της, για τον γιατρό. Μας είπε να βάνουμε πάγο πάνω στα σπασίματα. Άμα πονάμε. Άμα πονάει η καρδούλα, άμα πονάει η καρδούλα, ωραίο. Εκεί τι βάζουμε. Ολαλά.

Έπαιρνε εγώ τα σύνορα πάνω λυκόβρυση, βαριά μου, δεν τα ξεχνά, αλλά περίμενα, θα ξεχάσω τα μηνυματάκια και θα με κυνηγάνε μετά. Του σημαίνει το λογουδάκι το επόμενο, να το κάνω μια έκπληξη, δεν το λέω ποιο είναι, ας το καταλάβουνε. Καλησπέρα, τριανταφυλίτσα μου. Πολλές καλησπέρες στο 204, είναι τριανταφυλιά από Μενίδη. Δεν το είδα το μηνυματάκι στο άλλο χθες, πραγματικά, γιατί γινόταν και ψηλό χαμός. Αν μου θυμίζει κάτι τώρα που μου το λες όλο αυτό πάνω στο Μενίδη με την... Εντάξει, δεν έχω να μην το πω, αυτή την ελληνική εταιρεία είναι η Μέγα, έτσι. Με τις σπάνες, με αυτά που βάζουν οι γυναίκες από κάτω, πώς θα λένε, Ναι, κατάλαβα. Πέρα και τώρα μην το πω πως αλλιώς λέω, ότι τα έχω ξεχάσει. Δεν τα ξέρω βέβαια, μικρό παιδί τώρα ασχολούμαι εγώ με αυτόν αυτού. Και χαρτάκι. Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν το είδα το μηνυματάκι σου, χίλια συγγνώμη. Δεν το είδα. Είπα να διευκρινίσω και στο φίλο μου τον Γιώργο κάτι. Είναι τώρα εκεί, Γιώργο μου, είναι τώρα εκεί η βάρδια λόγω μέτρων που έχει έρθει ο Υπουργός των Εξωτερικών της ΣΥΠΑ. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και την Έφη μας από το Εγάλεο για να μην τα ξεχάσω τα μηνυματάκια όπως ξέχασα χθες. Ορίστε, με την τριανταφυλιά. Τώρα κάτι μου λέει από το εργοστάσιο αυτό που δουλεύει όντως πάνω, Μέγα νομίζω, έτσι λέγεται. Ναι, θυμάμαι μηνυματάκια, όντως έχεις δίκιο.

Λοιπόν, έχει εμπιστοσύνη, λέει, σε μένα, σε τραγουδάκι και γι' αυτό και τα ακούσαμε. Μαράκι μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στη Μαρία μας. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, να περάσουμε όμορφα. Θα περάσουμε όμορφα, Μαρία μου, και αυτή την βραδιά θα περάσουμε. Ξέρεις ένα ωραίο, Μαρία, που κάνεις πάντα στη Μαρία μας, από το ήλιο με το λουλουδάκι, το τρικουάζ. Την αδειούλα, κατά χρονικά, τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι το λένε βέβαια, έτσι. Την μπαίνεις ενδιάμεσα, σπάει λίγο. Έτσι, πόση δικαιούση, αλλά νομίζω τα κανονικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Μαρία μας από την Λυκόβρηση, μεταμόρφωση επάνω. Μεγάλο ευχαριστώ, το λέω, το πιστεύω και θέλω να το πιστέψεις εσύ, Μαρία. Μας αφιερώνει το επόμενο τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Σαλαμπάση, τραγούδι που έχουν τραγουδήσει όλα τα χείλη, μικροί και μεγάλοι, έτσι. Μικροί και μεγάλοι, στίχη, Θοδωρής Άγγελος, Νίκος Μπαξεβάνης ήταν η μουσική. Το σ' αγαπάω, Μακούς, έτσι, για μένα, για το Δοξωτάκι. Είναι πολύ γλυκούλα, αλήθεια, πάρα πολύ γλυκούλα, μωρέ. Καλησπέρα, Γιώργο μου, στον άλλο τον Γιώργο, το 3181 από τον Πειραιά. Πειραιώτη μου, καλησπέρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μαράκι μου, θα τα ακούσουμε. Στο μεγάλο κτίριο είναι πιο πολλές φορές πάνω, Ρομπίνιο, λεβέντη μου. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, λέει, σε εσένα και σε όλη την όμορφη παρέα. Το ευγενικό κορίτσι από την Ελευσίνα, η Εύη. Πάμε το τραγουδάκι ολόκληρο. Αμάν, Οικονομόπουλε, αμάν, αμάν. Βαγγέλη, κατέβακα τώρα.

Χριστινάκη μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες, καλησπέρες όμορφες. Δεν πιστεύω να άλλαξες τώρα. Να άνοιξες γραφείο, μας ξέχασες. Ε. Ω, εντάξει τότε, τώρα το πάμε καλά. Καλησπέρα Μιχάλη μου, λέει, πώς είστε? Εντάξει, Μαρία μου, το Χριστινάκι, η δικηγορίνα μας εδώ. Χίλια συγγνώμη, τώρα το είδα ότι ήσουν εκτός το μηνυματάκι σου. Την πήραμε, την κερδίσαμε. Την πήραμε, την κερδίσαμε τη δίκη. Τα θέλω να τα μαθαίνω αυτά, έτσι. Αυτά θέλω να τα μαθαίνω. Καλά με το ταξί μου, πες με το τελεφερίκ, ρε παλικάρι μου. Λοιπόν, κορίτσι, θα ακούσουμε και την Δέσποινα τη Βανδύ. Τώρα έχει έρθει ένα quiz, έτσι. Quiz τώρα είναι αυτό με τη Δέσποινα τη Βανδύ, αλλά εντάξει. Έχουμε όμως να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ, δεν το συζητάμε. Μινά μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες στο φίλο μου το Μινά. Καλή σου βάρδια, λεβεντάκο μου. Καλή βάρδια να έχουμε. Κάτσε το επεξεργαστώ και λίγο στο μυαλό μου. Χριστέ μου! Χριστέ μου! Δέσποινα Βανδύ, έτσι. Ωραίο το quiz. Το άλλο θα το παίξουμε με τους γιάντες. Με τις γιάντες θα το παίξουμε.

Λοιπόν, είπαμε κι άλλο τραγουδάκι, γιατί δεν ξεχνάμε με την Δέσποινα, την Βανδύ. Γιατρέ μου, τι κάνεις? Πήρα μηνυματάκι από την κυρία γιατρέσα εδώ το Μαράκι. Άκουσε τραγουδάκι με τον Νίνο. Να σε καλησπερίσω και σε σένα. Λοιπόν, δεν μας βγήκε, Λεβεντάκο μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει κι άλλο το. Δεν βγήκε, δεν. Εντάξει, κερδίζει αλούση. Λεβέντη μου, κερδίζει αλλού, κερδίζει την αγάπη. Τώρα αυτό θα πω και στην Χριστίνα μας εδώ, την δικηγόρο. Μα χάθηκε. Δεν λένε, χάσαμε τη μάχη αλλά όχι τον πόλεμο. Χάσαμε μία μάχη αλλά δεν χάθηκε ο πόλεμος. Δεν σε παρηγορώ. Πραγματικά στο λέω, δεν σε παρηγορώ καθόλου. Φίλε μου Ηλία, τι κάνεις? Καλησπέρα Λεβέντη μου. Πολλές και όμορφες καλησπέρες στον Ηλιάκο μας, στον Ηλία από την Καλλιθέα. Πάμε, είπαμε Δέσποινα Βανδύ. Αν το θυμάμαι καλά, είναι αυτό. Εάν λέω εγώ τώρα, κουιζάκι. Χριστίνα μου, είπαμε, δεν πειράζουμε, δεν απογοητευόμαστε. Για βάλετε εισιτήρια τώρα που πήγατε εκεί. Δεν του είπες εκεί του δικαστή? Δου η ρόδος, δου και το πείδημα. Δεν του το πες? Να κάνω εγώ λίγο την έδρα. Για πες το ξωτάκι, ναι.

0: Τώρα μισό λεπτάκι. Γιατί ακούς, γιατί έχεις καταλάβει και μου περιέγραψες σήμερα και λίγο με το τι γίνεται με τα τραγουδάκια. Ήταν η περιοχή ανηφόρα πάνω, νομίζω. Εκεί που δεν ήταν τα οικοδομικά υλικά. Ήταν τα οικοδομικά υλικά και όχι με τις κοτρώνες όπως μου είπες. Και μου λες, ξέρω τι γίνεται, ξέρω το ένα το άλλο. Θα μπορούσα να γυρίσω πίσω. Πραγματικά να κάνω μια ψηλοανάλυση τώρα. Να κοιτάξω αν και την προηγούμενη φορά σου απέδισα άλλα. Ναι ή όχι τώρα. Εντάξει, ακόμα τα έχω 400. Ακόμα. Δεν έχω ξεδιπλωθεί ακόμα που λέμε. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βαγγέλης λέει: γεια σου, Άρχοντα Μιχάλη. Γεια σου, Βαγγελάκο μου. Ας χάσαμε, δεν πειράζει. Το κορίτσι μας εδώ μου έλειψε η συνήθεια που έγινε λατρεία. Έχει ονοματεπώνυμο Μάχη 99,8. Η δικηγορίνα μας στέλνει το μηνυματάκι. Λοιπόν, στο Λόφο Σκουζέ, τώρα να ακούσω το τραγουδάκι το κορίτσι. Η Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ με μαζονάκι. Θα πάμε στην Νέα Ιωνία, στην νοσηλεύτρια την Δήμητρα που μας είπε για τον πάγο πάνω στα σπασίματα όταν αλλάζει ο καιρός. Έχεις με τα δαχτυλίδια για εσύ. Έχεις θέμα με τα δαχτυλίδια. Κανόησε να σε πάρουν τηλέφωνο από κανιά ΔΕΗ, να σου πούνε τίποτα. Έχουμε τη ΔΕΗ, έχουμε τον ΟΤΕ. Και βγάλτα μου έξω στην πόρτα, Δήμητρα. Θα σου πω εγώ μετά. Στεφανάκο, τι κάνεις? Καλησπέρα στο φίλο μου το Στέφανο, το κοκοτάκι. Όλα καλά, παλικάρι μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Και θα τραγουδάκι με το μαζονάκι τώρα και τη Μαρία μας. Λόφο Σκουζέ. Δεν με πέρασε εμένα. Wow. Πιπινάκι έχεις.
1: Μια φορά ήταν και ένα καιρό.
0: Είδες το κινητό σου. Πω. Σε έχω αποδείξει. Σε έχω αποδείξει το αντίστροφο.
1: Κάποιο λάθος.
0: Ολαλά.
1: Δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς.
0: Έλα, έλα, μη σου πέσω σίδερο από τα χέρια τώρα. Αμάν.
1: Σε μια κόλλα λευκό χαρτί. Μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη

0: λοιπόν, κυρία Μαρία του γιατρού, γιατρέσα. Κυρία Μαρία του γιατρού, γιατρέσα. Άκουσες, ευχαριστώ για το τραγουδάκι, αλλά όμως ξέρεις πόσα είναι ακόμα περιμένει η κυρία νοσηλεύτρια πάνω στη Νέα Ιωνία, που έχει πάρει αρκετή ώρα τηλέφωνο, σημαδιακό τώρα αυτό, έτσι. Και δεν έχει ακούσει ακόμα το τραγουδάκι της, έτσι. Εσύ τουλάχιστον νωρίς άκουσες τραγούδι. Να ακούσουν όλοι από ένα τραγουδάκι, έχουμε χρόνο, είναι 12 η ώρα. Τουλάχιστον έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Άσε να ακούσουμε, γιατί είναι και η δικηγορίνα μας εδώ, που δεν είναι στενοχωρημένη καθόλου. Παρόλα που είπαμε, μία μάχη και όχι τον πόλεμο, και θα έχει τραγουδάκι. Έτσι, δικηγορίνα μου. Πάμε κι άμα, και τι έγινε. Και τι έγινε, όλα δεν μπορούμε στη ζωή αυτή, να τα. Πάμε να τα ακούσουμε με το Σαφίρι το Μελά. Πάμε να τα αφιερώσουμε στο παλικάρι που του ζήτησε και μετά η νοσηλεύτρια. Και μετά η νοσηλεύτρια η Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία.
1: Ρώτησα τις αναμνήσεις, αν κοντά μου θα γυρίσει.
0: Τώρα, παλικάρι μου, να το πω, όντως, το κράτος τρώει το κράτος. Το κράτος τρώει τα δικά του τα παιδιά. Όντως, έτσι, δεν το συζητάμε γιατί. Μισό λεπτάκι. Εδώ να το ακούσουμε εδώ. Αυτό το κράτος λέει εδώ και χρόνια λέει είναι ενάντια στο έθνος. Όντως είναι τραγικό. Όντως είναι τραγικό. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αύριο, μια και έχει έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ξέρετε τι έχει να γίνει τώρα και μια και μιλάω και παίρνω μηνυματάκια από πάρα πολλούς ταξιτζίδες. Εδώ και μας ακούνε οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Ξέρετε, τι να βγουν για μεροκάματο. Δεν είναι χαμένο το μεροκάματο σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα φτύσουν αίμα. Και όσοι βγουν στην κίνηση. Για να θυμίσω το μαράκι μου αύριο, λόγω του κυρίου που έχει έρθει. Και καλά μου το πες εσύ 7 η ώρα το ξεκίνημα. Ωεό.
1: Ρώτησα τις αναμνήσεις, αν κοντά μου.
0: Λοιπόν, θα γίνεται χαμός αύριο.

0: Μισό λεπτάκι να βάλουμε τραγουδάκι, μισό λεπτάκι, μην το κλείσετε το τηλέφωνο, θα μιλήσουμε, μισό λεπτάκι εδώ στα γρήγορα, μην το κλείσετε, αμαρτία είναι, αλλά είναι και τα μηνυματάκια. Χριστινάκη, θα τα ακούσουμε το τραγούδι στα γρήγορα, γρήγορα, στα γρήγορα, γρήγορα με την Πάολα και μετά θα πάμε πάνω στην κυρία Δήμητρα και πέρα, σπεριμένει λίγο, μια ζωή περιμένει τους ασθενείς και η ασθενή στη Δημητρούλα, μισό λεπτάκι. Εντάξει, έκλεισε η γραμμούλα, δεν πειράζει. Θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι και ανεβαίνουμε και ψυχολογικά και ηθικά. Εδώ πρέπει να πέσαν τα σίδερα κάτω, να σπάσαν τα σίδερα. Πάει. Πάει, πάει, πάει. Όλα καλά, Γιώργο μου, Πειραιώτη, όλα καλά. Προσπαθούμε να αποφύγουμε, έτσι. Προσπαθούμε αύριο, παιδάκια, που το έχω πάρει πάνω από το, πάνω από το επιτελείο. Όσοι δεν έχετε δουλειά στο κέντρο της Αθήνας αύριο, αποφυγή κίνησης. Πού θα το φάμε, όλοι μας. Έτσι, λίγο να χρησιμοποιηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι κακό, μπορεί πολλές δουλειές να μην. Να σηκωθούμε 10 λεπτά νωρίτερα, ένα τεταρτάκι, μισή ωρίτσα. Για να μην γίνεται ο κακός χαμός για εσάς πιο πολύ. Γιατί θα κατεβάζετε αύριο τα καντήλια και δεν κάνει. Λοιπόν, Χριστίνα μου, έλα να τα ακούσουμε το ραγουδάκι δικηγορίνα.
1: Ποτέ.
0: Μαλακί, το ξεντάκι.
1: Ποτέ.
0: Να είμαστε όλοι καλά, όχι μόνο εγώ.
1: Δεν έκανα ποτέ.
0: Όπου ερμηνεία του Μασονάκη είναι.
1: Και ας

0: Πότε το έβγαλε το τραγουδάκι, πότε τραγούδισε, πότε τραγουδίστηκε. Λοιπόν, Χριστίνα μου, δεν θέλω να είμαι καλά, ούτε τα ευχαριστώ, έτσι. Πραγματικά, είναι τιμή μου, είναι και δικό μου εδώ. Τιμή, καμάρι μας εδώ στο μάχη και με εσάς. Αλλά δεν είπαμε, η συνήθεια έγινε λατρεία. Ευχαριστώ για το τραγουδάκι, ούτε καν. Πότε τραγουδήθηκε αυτό το ποτέ ποτέ, έτσι, από τον Γιώργο τον Μαζονάκη, που αδικοχαμένο να τον λέμε πλέον, έτσι. Λοιπόν, να εξηγήσω για κάτι στην Δήμητρα, την κυρία νοσηλεύτρια, μια και να ακούσει το τραγουδάκι της τώρα, ήρθε η σειρά, έτσι. Και παπάς να είσαι, λέει, παροιμία, με την αράδα σου θα πας. Είδες, ήρθε η σειρά σου να ακούσει το τραγουδάκι. Όταν σου πουλάνε ψέματα για μεταξωτές κορδέλες ή αυτοί που βγάλανε τότε και πήγανε με την ελπίδα, λένε η ελπίδα. Η ελπίδα. Πήγανε όντως τότε με αυτόν τον άνθρωπο για την ελπίδα. Και πουληθήκανε. Αν και εσύ Καλαματιανή, καλά το πήγες. Έτσι από Καλαμάτα μεριά, καλά το πήγες. Μια χαρούλα σε βλέπω. Κρίσα μου, Πετράλωνα, καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι. Καλή βραδιά. Καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Όλοι κουρασμένοι, πιο πολλοί που δουλεύουν. Για φαντάσου, αύριο που θα γίνεται πανικό στους δρόμους, τι θα γίνεται. Ελάτε το τραγουδάκι με την Δήμητρα, την νοσηλεύτρια. Μου φάγες, λέει, όλα τα δαχτυλίδια. Αλήθεια, στα φαγε.
1: Από πιτσιρίκα.
0: Πάει το μαράκι, πάει. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης μου στείλε ένα μήνυμα τώρα. Ήταν πάνω σε ένα βουνό, ψηλά πάνω. Έτσι. Ήτανε, δεν είχε καλό σηματάκι, τώρα θα έχει σήμα. Μου λέει, γιατί ρώτησε εσένα, μου λέει, δεν ρώτησε το τοξοτάκι να μου πει ένα νούμερο. Εξυπονοείς κάτι, Λεβέντη μου. Γιατί ρώτησα, μου λέει, εσένα και δεν ρώταγα, μου λέει, το τοξοτάκι να μου πει ένα νούμερο. Ωεό. Τι εξυπονοείς.

0: Τώρα κατεβαίνει. Απλά μου είπε, το κατάλαβες έτσι, μαράκι μου κορυδαλός, το κατάλαβες, με ρώτησε ένα νούμερο, εντάξει πάμε το ταξί, μετά μπερδεύτηκε με το ταξί, μου λέει δεν είχα σήμα, κατέβαινα με το τελεφερίκ. Τώρα μου στέλνει μήνυμα φίλος μου ο Γιώργος, να πάρτε από το φίλο σου, μου λέει τον Καρουμπάλι, και καλά λέει το παλικάρι, έτσι για τα καλά του λόγια, έτσι, για πες το νούμερο, εγώ ξέρω ποιο θα έλεγες. Εγώ ξέρω ποιο θα έλεγες, δεν είναι γραμμένο και στον πίνακα. Ξέρω ειλικρινά το νούμεράκι, άστο τώρα. Εγώ αυτό που του είπα, που νομίζω το άκουσες, συνδυασέ το, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στην φίλη μας τη Βίκη να πούμε από το γαλάτσι. Όλοι κουρασμένοι είμαστε, λέει, και ψυχολογικά. Όλοι, Βίκη μου. Εδώ τα τραγουδάκια γιατί τα βάζουμε? Τραγούδι, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Όλα. Υπάρχει και η σωματική κούραση. Αυτό είπα σε μια κυρία του Περιστέρι. Μου λέει, με πονάει, μου λέει, εντάξει, είχε κάτι σπασίματα πέρυσι. Ας μην ανέβαινε στα μηχανάκια, τι να τις κάνω εγώ. Ας μην ανέβαινε, Δανάη μου, πάνω στα μηχανάκια, δεν σου φταίει κανένας. Ό,τι καβαλάμε, προσέχουμε τι καβαλάμε που καβαλάμε. Α, όλα και όλα. Συγγνώμη, αλλά αυθόρμητα μου βγήκε. Τα σπασίματα πονάνε, βγαίνουν στην πορεία. Λοιπόν, Έφη μου, επειδή είναι και η εκτίμηση στη μέση, τα ακούσαμε, το ζήτησε η Χριστίνα, η δικηγορίνα μας εδώ από την Πάουλα, και το θες από το Μαζονάκι και μου γράφει. Λοιπόν, Χριστινάκη, άκου λίγο. Αυτό που γράφει στο μηνυματάκι, το δεν έχω, θα το πω. Το αδικοχαμένα πήγε ο αείμνηστος, τον έφαγαν. Το έχω πάρει σε τρία μηνύματα μέχρι τώρα, έτσι. Γιατί έβαλα τραγουδάκια, έτσι. Και για την φίλη μας τη Μαρία που είναι φαν από το Λόφο Σκουζέ, το κορίτσι εδώ πέρα, τη αρέσει ο Μαζονάκης. Επαφές σε τέτοια. Έχεις απολύτω δίκιο. Εντάξει, είπα να το κρατήσω λίγο, να μην το πω αδικοχαμένα, όντως. Και ο Στέφανος ο Χίος την ημέρα που είχε βγει εδώ στην εκπομπή, είπε, είναι δολοφονία, όντως δολοφονία. Τέλος πάντων, αδικοχαμένο το παλικάρι. Ποτέ, πάλι ξανά και τίποτα. Θα μου πείτε τώρα είναι αργά, δεν γυρίζει πάλι πίσω. Αλλά τέλος πάντων, δεν πέφτουμε σε στενόχωρα πράγματα. Ήτανε. Ήτανε γραφτό, τι να πω. Να πω δύο νουμεράκια και μην μου πεις ότι είναι γραμμένα. Εγώ είπα γραμμένα στον πίνακα. Τα ακούσει Έφη το τραγουδάκι, χατήρι τη κάνω. Χατήρι, Εφάκι, βγάλε ο μεριά. 17-26, καλέ.
1: Και ας θέλανε οι άλλοι το κακό.
0: Αυτό μου έλειπε, να μην ξέρω. Οπα, οπα. Όλα, λα. Όλα, λα.
1: Κρατούσα μόνο για τον εαυτό.
0: Όλα, λα.

Λοιπόν, έφη μου, ισχύει για σένα. Είπαμε ευχαριστώ πάνω σε αυτό. Όταν υπάρχει το τραγουδάκι και δεν γινόμαστε βάρος αυτό, είπα και πριν να ακούσουν όλοι ένα τραγουδάκι. Όλοι. Θέλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και εγώ πολλές φορές δεν προλαβαίνω. Αν και η Μαρία του γιατρού μας εδώ, του γερίου γιατρού, ήταν για μένα το τραγουδάκι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία μου, θα ακούσουμε. Έχουμε χρόνο σε μια καινούρια μας φίλη που τα μπέρδεψα λίγο τώρα όμως εδώ. Είναι η Ευαγγελία μας από την Παλίνη. Να την ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ευαγγελία μου, για τα όμορφα τα λόγια σου. Δεν νομίζω το τραγουδάκι. Θα ακούσουμε ένα άλλο τώρα με την Ρία Ελληνίδου. Καινούργια στην παρέτησα μας η Ευαγγελία μας από την Παλίνη. Ωραίο, μπήκε, έκανε ωραίο πρόλογο. Αλλά εάν το θυμάμαι, θα ακούσουμε μια Ρία Ελληνίδου. Το άλλο, αν δεν κάνω λάθος, ο δικός σου θα με διορθώσει, το ξανακούσουμε. Λάθη γίνονται, έτσι. Εδώ, λάθη κάνουν και οι δικηγόροι. Λάθη κάνουν οι λογιστές, οι μαθηματικοί. Ο γιατρός να μην κάνει λάθος, γιατί άμα κάνει ο γιατρός λάθος. Ου, Παναγία μου μετά. Λοιπόν, η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιοφωνό. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και είπαμε τα καλύτερα με τα καλύτερα. Γεια σου Γιώργο, Πειραιώτη. Εσύ είσαι μάγκας, φίλε. Λοιπόν, όσοι αύριο δεν έχετε δουλειά σε παιδάκια στο κέντρο της Αθήνας, μην πάτε βολτούλα. Μην επιχειρήσετε να πάτε βόλτα όσοι δεν έχετε επίγον δουλειά. Ή αλλάξτε δρόμο, βάλτε το GPS, θα σας βγάλει από τον κοντινότερο δρόμο ή από το μακριότερο. Ή ρωτήστε κάπου. Ρωτώντας, λένε οι παροιμίες, πας στην πόλη. Θα είναι κλειστό το κέντρο των Αθηνών για αρκετές ώρες λόγω άφιξης του Υπουργού, του Αμερικάνου. Ωραίο. Έλα, Βαγγελάκο μου, που μου την είπε.

0: Πάλιωσα. Να κάνουμε μια υπενθύμηση στα τρόπου επικοινωνίας. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι. 693-84-00-856. Πλέον έχω μάθει και το συλλαβίζω. Μεγάλωσα βέβαια από πέρυσι. Μεγάλωσα και έμαθα, έτσι. Πέρασα την πρώτη τάξη, έχω πάει στη δευτέρα. 693-84-00-856. Viber και απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι τώρα για την Ευαγγελία μας από την Παλίνη και αν έχω κάνει λάθος Ευαγγελία μου να το συμπληρώσεις. Στον ταξίαρχο, θα τα ακούσω το τραγουδάκι ο ταξίαρχος. Καλημέρα κύριε Δημήτρη μου. Καλημέρα κύριε Δημήτρη ταξίαρχε, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι λίγο όμως, ε. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα, το More Than Tax είναι μαζί μας. More Than Tax, Καλυψούς 110 είναι στην Καλυθέα. Καλυψούς 110, Καλυθέα, και είναι η Μαρία Μασιλιαράκου, οι συνεργάτες της. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας του More Than Tax για τη δήλωσή σας. Το 210-95-99-381, πάντα δίπλα στον πολίτη. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη, γιατί είναι μοναδική, εξαιρετική. Με αγνά παρθένα υλικά η πίτσα του Ζεάκη στο Μενίδη. Κάνει τη διαφορά στα δυτικά. Εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Πιτσαρία Ζιάκης, Εθνικής αντιστάσεως 63 στο Μενίδη. Λοιπόν, Ευαγγελία μου, δικό σου τραγουδάκι και έρχεται ο ταξίαρχος. Έρχεται.
1: Την στιγμή που πες θα είμαστε μαζί.
0: Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, το βλέπω το μηνυματάκι, θα το πω. Έχεις δίκιο πάνω σε αυτό. Έχεις δίκιο. Εδώ κρίνεται και η δικαιοσύνη, βέβαια. Να ακούσει η Ευαγγελία το τραγουδί.

0: Λοιπόν, κάτι ξέρουμε κι εμείς εδώ τόσα χρόνια. Πήρα εμπειρία, κάτι ξέρουμε, κάτι γνωρίζουμε. Το νου σου, μην κάψεις τίποτα, κανένα έτσι ευαίσθητο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Βαγγέλη, με έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν χάνεις, λέει, δικό σου άνθρωπο, όσο περνάει ο καιρός, πονάς περισσότερο μέχρι να βρεις, λέει, την ισορροπία. Έτσι λέει και με το Μαζονάκι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα παρεξηγήθηκα με ένα άτομο που δεν θέλω να πω το ονοματάκι. Δεν κάνει καν τώρα, φίλος μου ο Γιώργης εδώ, αν τα ακούσει. Παναγία μου, ξουξου, μακριά. Μακριά, έτσι. Όντως, έτσι. Αγαπήθηκε πάρα πολύ, γιατί πήγε άδικα. Αδικοχαμένος αγαπήθηκε. Και ακούσαμε το τραγουδάκι και το ερμήνευσε η Πάολα και από τον ίδιο, ναι. Το τραγουδάκι, έτσι. Φανταστείτε τι είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Όσο και να την κατηγορήσανε, έχουν πάρει κατηγορίες πίσω. Είδατε, οι δικοί του άνθρωποι το κυνήγησαν και οι δικοί του άνθρωποι. Εγώ πήγα το βράδυ στην δεκά τους, έτσι. Πήγα, το βράδυ πήγα. Το να χτυπιέσαι μετά, όταν κυνηγάς το ίδιο σου το παιδί, το να χτυπιέσαι μετά το να κλαις, είναι δωρονάδωρο. Δωρονάδωρο. Τα είχε πει σε μια συνέντευξή του, λες και τα έβλεπε, ρε παιδάκι, με αυτό το παλικάρι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τραγούδι, τώρα θα ακούσουμε. Στράτο μου, όλα καλά, παλικάρι μου, καλημέρα. Στράτο μου, καλημέρα και σε εσάς, σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Λοιπόν, για τον ταξίαρχο, τον κύριο Δημήτρη Τραγουδάκη, που είναι εκεί στα μέτρα με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που ήρθε, τον Μάρκο, πώς τον λένε, Μάρκο, Μαργό, πώς τον λένε, δεν τα ξέρω, ωραίο. Γιώργο μου.
1: Δεν είναι ανάγκη.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, να σε ρωτήσω κάτι, γραφείο, γραφείο, ακόμα τίποτα, με γραφείο. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, όνειρα γλυκά, όνειρα γλυκά.
1: Δεν είναι ανάγκη.

0: Ορίστε το μεγάλο μας, το μεγάλο παιδί. Το μεγάλο παιδί, μεταφορικά το λέω, έτσι. Πάει για τον κύριο, για τον ταξίαρχο, τον κύριο Δημήτρη μας, έτσι. Το άκουσε το τραγουδάκι. Λεβέντη μου, αν σ' άκουγε η φίλη σου την άλλη φορά που έλεγες για μένα τώρα, που λες για μένα, γιατί ημερολογιακά πλέον έχει μπει σε Τετάρτη. Μου έστειλες μια φωτογραφία τώρα και είναι Τετάρτη, έτσι. Και δεν σου έχουν πει Τετάρτη. Τετάρτες και Παρασκευές ότι νηστεύουνε. Τετάρτη και Παρασκευή, Λεβέντη μου, νηστεύουνε. Και μου στείλες τώρα να με τσιγκλίσεις λίγο τώρα μένα εδώ. Μου στείλε το πιάτο με το φρικασέ, παιδάκια, γιατί το Viber δέχεται για φωτογραφίες. Τώρα μου στείλε ένα πιάτο με φρικασέ ένας φίλος εδώ. Μαγκιόρικο φαΐ, ωραίο φαΐ, έτσι, από τα αγαπημένα μου. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να το φτιάξει όπως θέλει. Να σε ακούσει η φίλη του τώρα και να της δώσω το τηλέφωνό σου, να σε πάρει. Ας πω εγώ. Μας την έκανες, πήγες να φας το φρικασέ σου, μας το στέλνεις. Παιδάκι, άμα δεν έχετε αύριο κάτι να κάνετε λόγω του υπουργού που έχει έρθει, φτιάχτε ένα φρικασέ, ωραίο είναι. Πάμε να ακούσουμε για το Μενίδη, για την τριανταφυλίτσα μας πέρα, Οικονομόπουλο, το κοίτα να μαθαίνεις. Είδες που ήρθε η σειρά σου, τριανταφυλιά μου, και με μαλώνεις. Πω. Και με μαλώνεις κιόλας. Λοιπόν, η Κατερίνα μας, καλημέρα στην παρέα. Είναι η Κατερίνα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα, Κατερίνα μου, και σε σένα. Καλημέρα. Μαγκιόρικο φάει, έτσι. Ωραίο και αγαπημένο, φρικασέ. Είναι χειμωνιάτικο, βέβαια, έτσι. Να είναι λίγο χουχουλιάρικο. Τώρα, είτε αρνάκι, είτε χοιρίνο, είτε οτιδήποτε κρέας, δεν έχει τέτοιο. Ζεις μεγάλες στιγμές, αδερφέ, έτσι. Ζεις μεγάλες στιγμές, για να τα πω μετά. Λοιπόν, αυτή η Κατερίνα, αυτό το κορίτσι Κατερίνα από το Χολαργό όμως, έτσι, γιατί τώρα θυμήθηκα, από το Χολαργό.
1: Μια ζωή σκαμένη.
0: Πω, για να την ψάχνουμε ρε παιδάκι μου, δεν μπορούμε, έλεος. Κατερινάκι μου, Χολαργός, τι κάνεις.
1: Πώς είναι, πώς είναι όταν κάνεις αυτόν που αγαπάς.
0: Αχ, τώρα δεν έχω παγάτια λέει να βάλω στο πόδι. Τώρα το θυμήθηκε. Μετά από 2 ώρες εκπομπής εδώ που είπαμε για τα παγάτια να βάλει πάνω στα σπασίματα, δεν έχω. Τόση ώρα το ψυγείο έψαχνες, Δανάη, για παγάτια. Παναγία μου, Παναγία. Συγχώρεσέ με. Ωραίο. Ουφ.
1: Πώς είναι να πεθαίνει.

όλα τα τραγουδάκια, όλα τα τραγουδάκια. Πάμε στον φίλο μας, τον αστυνομικό, τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλό αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, τρελοκομείο, τρελοκομείο, έτσι, και θες τραγουδάκι. Λοιπόν, εδώ στην, μια και σε μισός Έλληνας, μισός Γερμανός, έτσι, εδώ γίνεται χαμός. Έχουμε την άφιξη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι στο κέντρο των Αθηνών, φαντάσου Παναγιώτη μου, τη συνοδεία που έχει 60 άτομα. Πέριξ της Βουλής, αστυνομικός είσαι, ξέρεις πού, ξέρω πού μάλλον. Λοιπόν, στην φίλη μου την Κατερίνα που ανταποκρίθηκε το λόγο για το κορίτσι, γιατί σιδερώνει κιόλας, έτσι. Ανταποκρίθηκε για θα πάνε όλα καλά, γιατί έχει πάρα πολύ καλό το χερικό. Γιατί καλέ λέει, δεν είχα παγάκια, κακό είναι στο ψυγείο. Όχι, βρενδανάι μου, όχι, για όνομα Θεού, κακό είναι. Δεν είπα κάτι, ούτε καν. Λοιπόν, Τετάρτη και Παρασκευή λέει, τα νύχια σου λέει μην κόψεις. Και Κυριακή λέει να μην λουστείς, αν θέλεις λέει να προκόψεις. Το είχα ακούσει, μισό λεπτά. Για φαΐ δεν λέει τίποτα, γιατί συμφέρει. Αφού συντρώς κάθε φορά με τα σουβλάκια και το ένα και το άλλο, είδες τα καλά και συμφέροντα που λέει η παροιμία, πόσο ισχύει βρε παιδιά. Λοιπόν, δεν το πιστεύουμε το φαγητό. Τετάρτη και Παρασκευή, τα νύχια σου μην κόψεις, Κυριακή να μην λουστείς, αν θέλεις προκοπή. Να κάνει, ωραία, μαντινάδα είναι. Αυτό είχε ακούσει, για το φαγητό δεν είχε ακούσει ότι Τετάρτες και Παρασκευές δεν τρώνε. Τέλος πάντων, τα καλά και συμφέροντα, αφού η κυλίτσα της έτσι είναι. Παναγιώτη μου, όλα καλά, Λεβεντάκο μου, πώς είσαι αστυνομικέ μου. Λοιπόν, έχουμε αντίπα. Λεβέντη μου, το φαγητό τώρα, μια και μου λες με, αυτό είναι στυλ μαγειρίτσας. Αυτό είναι στυλ μαγειρίτσα. Τώρα με τσίτωσες πιο πολύ. Αχ, είπαμε φρικασέ, ωραίο μαγιόρικο, αλλά τώρα στυλ μαγειρίτσα είναι αυτό. Εμείς έτσι το λέμε στα μέρη μου. Καταβλακιώτες, εμείς έτσι τα λέμε. Λοιπόν, πάμε για τη Χρύσα μας από το Άνω τα Πετρέλωνα, το 933 τραγουδάκι, που την ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα μου.

Μανολάκη, όλα καλά, όλα καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δύσκολη μέρα, όντως δύσκολη μέρα. Έχουμε πάρει από το αρχηγείο πάνω μηνυματάκι. Αποφύγετε, λέει, το κέντρο. Πάρα πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Αποφύγετε λίγο το κέντρο. Αν δεν το καταλαβαίνει, σούπα. Πιο πολύ οι άνθρωποι που δουλεύουν ταξί. Όντως τώρα το μεροκάματο, το αυριανό, θα είναι, θα βγουν. Ούτε τα πετρέλαια οι άνθρωποι θα βγάλουν. Ποιο πετρέλαιο που έχει φτάσει, πόσο το πετρέλαιο. Καλά σας φύγει ο Κυρανάκης, Βεντούζα! Σας φύγει ο Κυρανάκης, συνεχίζει τώρα και τούτο εδώ. Δεν ευχαριστιέμαι, παιδάκια, μην το λέτε, ούτε καν, αλλά αν δεν φύγει, αν δεν φύγουν αυτοί οι άσπρη μέρα, δεν. Τώρα, κάποιοι μπορεί να λερώσουν το χεράκι τους, τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι μπορεί να λερώσει το χεράκι τους, να τρέμει το χεράκι τους. Να τρέμει το χεράκι και στην κάλπη. Ωραίο! Αλλά. Πάμε να ακούσουμε Αντίπα. Δεν έχει αλλά. Έχει όλα λα.

Λοιπόν, γιατρέ μου, ημερομηνίες. Έτσι, ο καθένας μπορεί να συγκρατεί. Ο καθένας μπορεί να συγκρατεί ημερομηνίες, έτσι. Εντάξει, τώρα να πω τι υπομονή να πω. Τι να πω, υπομονή. Λίγο αυτά τα πράγματα σε πλακώνει η ψυχή σου, που λέμε. Εμένα όταν τα βλέπω, τα διαβάζω τα μηνυματάκια, με πλακώνει η ψυχή μου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Παναγιώτη πάω τώρα που έγραψε καλά στο επόμενο μαθηματάκι. Όλα καλά, θα ακούσει το τραγουδάκι σου. Παναγιώτη μου, είναι Οικονομόπουλος, είναι το δικό σου τραγουδάκι. Μπράβο, ήμουνα σίγουρος. Όταν κάποιος βάζει στόχους και έχει ανθρώπους δίπλα, έτσι, να τον υποστηρίζουν. Το μια καλή κουβέντα σε έναν άνθρωπο, παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πες την εκασπέση κάτω τώρα, αυτό το παλικάρι τώρα μένα, που μου έστειλε τώρα τη μαγειρίτσα εδώ πέρα. Και τη μαγειρίτσα το λέμε εμείς αυτό. Με τσιτώσει λίγο. Ήμουν σίγουρος, Παναγιώτη, ότι θα πας και σε αυτό το μάθημα καλά. Επομένως, δεν το γλιτώνεις το κέρασμα. Θα δεις ότι θα το πάρεις το αστέρι, δεν ξέρω. Έχω έναν κύριο εδώ που μας ακούει τώρα, λόγω που έχουν κατέβει στο κέντρο, και είναι και ταξίαρχος. Ταξίαρχο μου τον είπα, δεν ξέρω πόσα αστέρια μπορεί να έχει. Φιλάνε τον κύριο τον Αμερικάνο. Έλα να ακούσεις το τραγουδάκι σου, γιατί έχουμε πολλά. Λοιπόν, πιστεύω Κατερίνα μου η Μαρία να το κατάλαβε, έτσι. Θα τη το πω κιόλας, βέβαια. Θα τα ακούσουμε, Βαγγέλη μου, και το δικό σου, που τελευταίες μέρες, και να σου το πω έτσι πάρα πολύ απλά, τον φίλο τον καλό, τον φίλο τον Βαγγέλη, μετά την Κωνσταντίνα, το έχεις πάρει μονορούφι με τα τραγουδάκια, έτσι. Τα πω, λέω για τον Κώστα Κώστα, αλλά θα πω και για σένα, έτσι. Μετά την Κωνσταντίνα, το πας Βεντούζα με το τραγουδάκι με τη Σαφή Ρωσούλε. Να τα σκυρτήματα. Σκυρτήματα. Αλήθεια.

Λοιπόν, Βαγγελάκη μου, θα είναι με την Άτζελα το επόμενο τραγουδάκι. Και έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι. Το φιλαράκι εδώ, το άλλο, το δικό σου. Και όλοι οι ταξιζίδες, έτσι. Τι φόρο σας έχει επιβάλει, πόσο πληρώνετε. Πόσο πληρώνετε. Ε? Θυμάμαι κάποτε, βρε παιδιά, όντως πραγματικά, έτσι. Όχι ότι πήγαιναν καλά τα πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι.

0: ψυχούλα του και πάει μπροστινός. Γι' αυτό τον έχει χαρό κόσμος. Είναι λεφτά αλωνών οι ανακαινήσεις που είναι στα νοσοκομεία που κάνουν. Το οτιδήποτε είναι λεφτά αλωνών. Δεν είναι προϋπολογισμό του κράτους αυτό, παιδιά. Το ξέρετε αυτό. Είναι λεφτά αλωνών. Είναι δωρεές και μπαίνει ο Κύριος μπροστά. Δωρεές είναι. Και μπαίνει μπροστά να πάει να κάνει εγγένεια. Δεν είναι χάζι εγγένεια που βγαίνει στα νοσοκομεία και τον γιουχάρουνε. Με ξένα τέτοια κάνει, με ξένα κόλληβα κάνει μνημόσυνο. Αυτό κάνει αυτός ο Κύριος εκεί. Με ξένα κόλληβα, καλά το λέω, ναι. Με ξένα κόλληβα πάει και κάνει μνημόσυνα ο Σπύρος. Πάλι είναι που δίνουν τα χρήματα από πίσω και για τη φορολογία που γλιτώνε κι αυτοί. Δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται. Θέλω να φορτώσω άλλο τώρα γιατί εμείς ακούμε τα ραγουδάκια εδώ πέρα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιαννιά για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Πυραιώτη που σπάνια ζητάει τα ραγουδάκι. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια όμορφη καλημέρα και καλησπέρα στην καλή πόλη στο 991. Δεν ξεχνάω το παλικάρι μου ποτέ. Πάντα ευγενικό και πάντα καλό. Λοιπόν, ο φόρος 2 δεν το έκανε 2,90. 2,89 σου ήρθε. 2,89 σου ήρθε. Ένα λατρός όμως. Αυτό φιλαράκι το άλλο μου είπε οι ταξιτζίδες κάποτε. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Μένα δεν με πήγε μόνο το τραγούδι. Πανηγύριζαν τότε με τις σημαίες. Βγήκανε με τις σημαίες έξω το ένα τ' άλλο. Την πατήσατε κι εσείς όπως κι άλλοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Βάζω κι εγώ το Μιχαλάκι μέσα γιατί είμαι κι εγώ παθών. Με την ελπίδα. Μας πουλήσαν ελπίδα και τι πήραμε. Να τα αποτελέσματα. Να τα τα αποτελέσματα. Θα ζούμε τώρα.
1: Της μοναξιάς τα βέλη.
0: Ολοήμερη, λοιπόν, καλή ξεκούραση παλικάρι μου Ρομπίνιο. Και μην ξεχνάς τον φίλο μας Σουσάκη, έτσι στο λέω. Τον έχεις παραμελήσει αρκετά τελευταία, το νου σου. Το νου σου και το νουνού σου. Καλή ξεκούραση παλικάρι μου και αύριο παιδάκια όπως έχω πάρει από πάνω. Θα είναι αυστηρά τα μέτρα σε όλο το κέντρο των Αθηνών. Δεν έχετε δουλίτσα, μην επιχειρήσετε με αυτοκίνητο να μπείτε στο κέντρο των Αθηνών. Θα γίνεται ο χαμός, ο πανικός. Μάρκο Ρουμπίο είναι αυτό. Ο ΑΕΟ, το έχω το εγγλέζικο, έτσι.

λοιπόν, τριανταφυλίτσα το τραγουδάκι. Αυτό ήταν του Γιώργου Γιώργος ο Γιαννιάς. Το τραγούδισε τώρα για τον φίλο μας τον ταξιτζή, το Βαγγέλη. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Να πούμε καλημέρα όμως στην φίλη μας την Δέσποινα, την Θεσσαλονικιά που έκανε βολτούλα, ωραία βόλτα. Έτσι, στο κέντρο των Αθηνών, Μοναστηράκι, τα στενά μέσα, πανέμορφη βόλτα. Και αγαπημένη δική μου βολτούλα εκεί, έτσι. Και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα πέρασα από εκεί. Και στην Πλάκα είναι αγαπημένη βόλτα. Εκεί πάει το μυαλό και ταξιδεύει. Πάει το μυαλό και ταξιδεύει και μας λέει, φίλοι, έχει τουρίστες ακόμα. Δεν σταματάνε. Έχει όντως Δέσποινα τουρίστες και είναι ωραία βόλτα. Είναι πάρα πολύ ωραία βολτούλα. Καλημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονικιά μας το 299. Λοιπόν, Άντζελα Δημητρίου για τη συνέχεια 100% για τον ταξιτζή μας. Λοιπόν, Λεβέντη μου, όποτε είναι, δεν έχω θεματάκι εγώ. Κανένα θέμα, με ξέρεις. Να έχω θέμα, Βαγγέλη μου, ούτε καν. Λοιπόν, καλό βράδυ στον φίλο μου τον Στέφανο το Κοκοτάκι. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά, παλικάρι. Δεν ξέρω, ρίχνεις κουβερτούλα, Στεφανάκο, ρίχνεις κανιά κουβερτούλα τώρα, έτσι. 17-18 βαθμοί Κελσίου, εντάξει, δεν είναι και μπορεί να το πεις. Θέλει κάτι της, ένα σεντονάκι, μια κουβερτούλα σεντονάκι, τι να μας κάνει. Μια κουβερτούλα φλής, λίγο παραπάνω, ένα παπλωματάκι. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693 84

0: φόντο, με φόντο 100% και ένα περιπολικό, έτσι. Άντζελα Δημητρίου, το τραγουδάκι, εντάξει, παλιό, αλλά. Μοναδική Άντζελα Δημητρίου, την τρέλα, έτσι. Λίγο πολύ την τρέλα την έχουμε. Λοιπόν, όντως παλικάρι μου, αύριο 6 ώρα. Τώρα παράξενο δεν μου είναι αυτό λίγο που διαβάζω ένα μηνυματάκι. Θα κάνει την ομιλία του. Στις 6 το απόγευμα, λέει, θα κάνει ομιλία στην Ιπνίκα με φόντο την Ακρόπολη. Όντως θα το παρακολουθήσουν εκατομμύρια κόσμος, έτσι. Έχουμε μια Ακρόπολη, πουλημένη βέβαια είναι κι αυτή, έτσι. Πουλημένη και με τσιμέντο. Πουλημένη και τσιμέντο, πού στην Ακρόπολη. Αν δεν ήξερα ότι θα πάει να μιλήσει ο κύριος επάνω στην Ιπνίκα. Εκεί θα κάνει την ομιλία του. Τι δεν είναι, να την πάρει, θα την πάει πέρα στην Αμερική, θα τη στήσει, Ουάσιγκτον, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, Μανώλη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα, να σε καλά, καμάρι μου. Λοιπόν, φίλος Στράτος, Τζάνιο, Μεριά, τραγουδάκι, αλλά είναι ωραίο με τον Χρήστο Χολίδη. Στράτο μου, τι γίνεται εκεί, τι γίνεται εκεί με την ποδιά την άσπρη. Τα μανικάκια μπροστά ή πίσω τα μανίκια, με την ποδιά την άσπρη, μπροστά ή πίσω. Λοιπόν, ο κύριος ο Αμερικανός, ο υπουργός, Σιπνίκα θα κάνει την ομιλία του 6 το απόγευμα. Λολί, φόντο θα έχει την Ακρόπολη.
1: Κανένας αυτό το...
0: Φανταστείτε τι θα γίνεται.
1: Δεν είχε την τύχη.
0: Συγκλονιστική στιγμή, λέει, που θα παρακολουθήσουν εκατομμύρια κόσμος, όντως. Όντως θα είναι εκατομμύρια κόσμο. Λοιπόν, Κατερίνα μου, χολαργός, να κάνει την προσπάθεια, καλύτερα ναι. Καλύτερα ναι.

Μπράβο, Κατερίνα, πραγματικά. Μπράβο, ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο. Το πήρα το ναι και κοίτα να δεις συμπτώσεις. Συμπτώσεις που γίνονται, πήρα το ναι. Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Να καλημερίσω τον φίλο τον Παναγιώτη μου. Καλημέρα, ηλίου πολύ. Καλημέρες όμορφες και γλυκές. Σε όλες τις βάρδιες. Σε όλες τις βάρδιες. Να καλημερίσουμε και την φίλη μας. Γλυκές καλημέρες στέλνει η γλυκιά Τσιρίδα, η Φραουλίτσα. Πολλές, πολλές καλημέρες. Πάντα με τις μεγάλες ώρες, έτσι, η Φραουλίτσα. Πάντα με τις μεγάλες ώρες. Και για τον φίλο μου τον Παναγιώτη Πάνο Ηλιούπολη. Το παλικάρι το άλλο Βαγγέλη μου που χαμογελάς, μούλιασε. Εντάξει, είναι βαρύ φαΐ η μαγειρίτσα. Είτε φρικασέ, δεν είναι ότι έφτιαξε ένα σπανακόριζο. Αν μου έρθει και το σπανακόριζο, έτσι. Αν και το σπανάκι σε κάνει ποπάι. Για να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Λοιπόν, σας είπα 2-3 φαγητά, παιδιά, σήμερα. Σας είπα και τα ζώδια. Σας είπα το πλανητικό σκηνικό. Τι άλλο θέλετε? Μη μου είστε χάριστοι. Θα φωνάξω το ξωτάκι. Ελάτε λίγο. Όπα, όπα. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης, το πάλι. Λοιπόν, φαγητά ορίστε που είναι πάντα στο προσκήνιο. Εντάξει τώρα ότι δεν, έχω πάρει μηνυματάκι ότι δεν, το δεν ξέρω, το είδανε οι φίλοι ότι ο Γεραπετρίδης τι είναι, υπουργός εξωτερικών.

0: Ταράκια καλά γι' αυτό.
1: Που πήγαινα να μπλέξω.
0: Άκου μηνυματάκι τώρα που είπαμε. Είπαμε τα αστέρια λέει βγαίνουν αργά το βράδυ. Ωραίο. Ωραίο. Αλήθεια. Αλήθεια. Και όταν έχει συννεφιά τι κάνουνε. Και τώρα χειμωνιάζει και αλλάζει και η ώρα. Όχι, δεν κοιμάται τώρα, τελείωσε το σίδερο. Όχι, όχι, Βάγγελη μου, δεν

ωραίο κομμάτι, γιατί φοβερό όλα τα τραγουδάκια, ό,τι έχει να κάνει με τραγούδι τώρα, τραγούδι δεν είναι μυρολόι, και τα, όλα τα τραγούδια έχουν το δικό τους νόημα. Ωραίο τραγουδάκι, δεν το συζητάμε, όλα καλά. Φιλιππάκο μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Φίλιππα. Λοιπόν, να το περίμενα, ειλικρινά το λέω, ειλικρινά το λέω, η Μερούλα τώρα από το Βύρωνα μεριά, από το Βύρωνα, γιατί μου ζήτησαν τραγουδάκι με τον, με τον Γιάννη τον Βασιλείου. Νικολάκη μου, τι κάνεις, καλημερίζουμε, καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Νίκο στο Γέρακα, εκεί στα Κούντις κοντά. Το είπα, τι να κάνω τώρα, μου έφυγε. Γεια σου Νικολάκη μου, να είσαι καλά, καλημέρες όμορφες, καλημέρες όμορφες, όλα καλά.

0: Λοιπόν, σας έχω κι άλλο φαγητό. Σας έχω πραγματικά, σας έχω κι άλλο φαγητούλικο. Δεν το συζητάμε κι άλλο φαγητό, δεν θα το πω όμως τώρα. Σε λίγο. Εντάξει, είναι λίγο πιο με τα τηγανιτά. Μπορεί να σηκώσει λίγο τριγλυκερίδια, λίγο την χοληστερίνη, αλλά ρε παιδάκια, όλα. Λίγο τριγλυκερίδιο, λίγο χοληστερίνη, αλλά σε λάδι ελαιόλαδο που έχει πέσει η τιμή του, θα είναι τρέλα. Λοιπόν, το έχω πάρει από το Βύρονα, από τη Μερούλα. Μερούλα μου, καλημέρα! Καλημέρα, θα το πω. Ένα τσατζικάκι σήμερα τίποτα.
1: Μου τα έχει πάρει όλα. Όλα.

Λοιπόν, να παρακαλώ, λοιπόν, ελάτε, γιατί είναι άδικο τώρα να συγκρατήσει, να μην λες το φαγητό. Λοιπόν, να ακούστε λίγο τι έχει τώρα ετοιμάσει για αύριο. Το μαγκάκι, φίλοι μας εκεί από την Ορεινή Ναυπακτία, και έχει πάρει κολοκύθια από τη Λούτσα, παρακαλώ, έτσι. Κοιτάξτε τι ομοιοκαταληξία έχει κάνει κολοκύθια και από τη Λούτσα, μην μπερδευτώ και από τίποτα άλλο. Κάπα μια παραλλαγή. Εδώ σε έχω, λέει. Έτσι λέει το μήνυμα. Εδώ σε έχω. Το καλύτερο φαγητό, λέει, κολοκυθάκια τηγανιτά κομμένα, λέει, σαν πατάτες τηγανιτές. Πατάτες τηγανιτές και τζατζίκι. Αυτά τα τρία. Αυτά τα τρία. Λοιπόν, ωραίο. Και λίγο ψωμάκι, να είναι και λίγο το ψωμάκι μαλακούτσικο. Λίγο, λίγο. Αν πάρεις λίγο ψωμάκι, το οποίο να είναι φρέσκο. Αν κατέβεις κάτω στην πλατεία Φατσαία. Πλατεία Φατσαία. Έχει ένα φούρνο, βγάζει ψωμί συνέχεια. Θα το ξέρεις τώρα, έτσι. Στην πλατεία Φατσαία, λίγο πιο πάνω φούρνος.

Στράτο μου, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πάρα πάρα πολύ, παλικάρι μου, σε ευχαριστώ, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και την φίλη μου την Κατερίνα, καλό βράδυ, όνειρα γλυκά, καλή ξεκούραση. Όντως θα είναι κουραστική μέρα αύριο, παιδιά, έτσι, όσοι με το αυτοκίνητο και τα μέσα και τα λεωφορεία, έτσι, το τρένο, το μετρό, όσοι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, θα είναι λίγο καλύτερα. Θα κάνετε υπομονή. Πόσο θα καθίσετε τόσο κύριος εδώ πέρα? Να δούμε τι θα πάρει καταρχήν. Για να φέρει κάτι, δεν έφερε κάτι. Τι θα μας πάρει? Λοιπόν, πάει για ψωμάκι κάτω, λέει. Ωραία, συμφωνεί. Θα πάει να πάρει για ψωμάκι με ρούλα μας από το Βύρονα. Για πάμε ρε παλικάρι μου, σε καλό να τα ακούσουμε. Παντελή μου, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες. Να καλημερίσουμε και το παλικάρι μας το καλό από το Περιστέρι. Το πιτσούνι σίτι, το Περιστέρι, τον φίλο μου, τον υπέο, τον φίλο τον Πέτρο. Πετράκο. Πέτρο μου, να σε καλά. Πάει, πάει, πάει, πάει. Ματιασμένο.

Ζή μου, Γιωργάρα, λεβέντη μου. Λοιπόν, κάνε λίγο υπομονή και θα να το ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Λοιπόν, θα το ακούσουμε τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει βγει και τραγούδι. Θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Θέλεις να τα ακούσεις. Τα ξένα, είμαι Έλληνος, στην Ελλάδα ξένος. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, λέει, με βλέπουν, λέει, καθαρά σαν Γερμανός. Δηλώνει όμως 100% το παλικάρι. 100%. Ξεχωράν είναι. Η Ελλάδα πάντα έχει αυτό να τρώει τα παιδιά της. Πάντα. Τι θα τα αφισβητήσουμε. Να διαβάσω και το άλλο το μηνυματάκι που έχει στείλει μια καλή κυρία Τσιρίδα. Άμα φας, λέει, τζατζίκι, άμα φας τζατζίκι, δεν θα σε φυλάει μετά το τοξοδάκι, λέει. Πάει, πάει. Θέλεις απάντηση πάνω σε αυτό, γιατί είναι μια μέρα σημαδιακή σήμερα. Θες απάντηση, αλλά έχω γραμμούλα στο τηλέφωνο, να μην στείλω τον κύριο, θα σου τη δώσω μετά. Θα σου τη δώσω την απάντηση και μπες, εγώ δεν έχω να κρυφτώ.

Γιώργο μου, καταρχήν στον φίλο μου τον Γιώργο, τον ταξιτζή από Πετρούπολη μεριά. Είδατε ονοματάκια που συμπίπτουν, συμπέφτουν. Να είναι. Τον έχετε ακούσει, έχει βγει, το έχει πει. Θα πεις, μου λέει πάλι ότι είσαι ο φάρος των FM και θα το κανονίσουμε για το ποτάκι. Λεβέντη μου, θα το κανονίσουμε και για το ποτό, δεν χανόμαστε. Είμαι φαν. Εντάξει, τώρα μου πεις πότης, δεν είμαι μεγάλος. Με πιάνουν, ορισμένα ποτάκια, ναι, με πιάνουν, δεν το συζητάω. Ορισμένα ποτάκια με πιάνουν, δεν το συζητάω, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, καλοπροέτερα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λοιπόν, τι πάει μετά τη μαγειρίτσα? Φιλαράκι μου, εγώ είπα ότι μούλιασε η κοιλιά σου εδώ πέρα. Τι πάει, ολαλα, ολαλα. Λοιπόν, να ακούσουμε τα λαγουδάκια, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Δεν τα προλαβαίνουμε και χρωστάμε, να μην χρωστάω και τις Μιχαλούς. Λοιπόν, δεν σου είπα για τη σημαδιακή μέρα. Λοιπόν, ήταν μια ανανέωση που λες για το τέτοιο. Κάπου είχα πάει και τρεπόμουν έτσι λίγο. Θα το ακούσουμε, δεν έχω θεματάκι εδώ, είναι μαθήματα ζωής. Και είχα θεματάκι γιατί μου αρέσει η χωριάτικη σαλάτα μέσα. Όχι τόσο πολύ με τη φέτα, αλλά ντομάτο σαλάτα με το λαδάκι, με το λάδι το έτσι. Αλλά το κρεμμύδι, ρε παιδάκι μου, είναι λίγο αδυναμία μου. Μέσα στη χωριάτικη, αν δεν ρίξει λίγο κρεμμύδι, λίγο φετούλα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, δεν λέγεται χωριάτικη. Δεν λέω τώρα, να, χωριάτικη. Μ' αρέσει. Λέω, εντάξει, μπορεί να το έκανε για μένα τώρα. Μ' αρέσει εμένα, μπορεί να το έκανε για μένα. Εντάξει, μαρούλι το πήγε, δεν το συζητάμε κάτω. Το γράφω. Δεν είναι μια χαρά. Μια χαρά το κρεμμυδάκι. Επομένως, φίλοι μου καλοί, όταν τρως το κρεμμύδι και όταν έρχεσαι με τον άλλον τέτ α τέτ, ότι δεν θα με φιλήσει, λες και το ένα και το άλλο, αυτά είναι άλλου, είναι ξεπερασμένα. Όταν αγαπάς κάποιον, ναι, και με τζατζικάκι και με κρεμμυδάκι και με προβατίνα και με οτιδήποτε, έτσι, για να σου λύσω λίγο την περιέργεια. Να σου λύσω λίγο την περίοδο. Εσύ μπορεί να μην το έκανες. Εσύ μπορεί να λέμε τώρα έτσι. Να τρώγε ο δικό σου, το τέρι σου, οποιοδήποτε τζατζίκι, και να του λέγες πριν να κοιμήσου ή στον καναπέ ή να τον έβγανες έξω στο πατάκι. Αλήθεια, αλήθεια. Τίποτα δεν είμαι από αυτά. Για να δω τι θέλει ο Κώστας, δεν ασχολούμαι.

0: Τότε γιατί μου την είπες, τότε γιατί μου την είπες, Φραουλίτσα, ότι δεν, αν θα φάω γιαουρτοσκόρδιον, τζατζίκι ή κοριάτι και ότι δεν θα με φιλήσει, γιατί μου το πες. Σούπα, θα συμφωνήσω σε ένα και θα τα ακούσουμε και το επόμενο τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Τιδιό.
1: Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος, ψάξε να είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.
0: Παναγιώτη μου, Γερμανέ, που σε λένε όταν έρχεσαι εδώ, αλλά όταν ζητάμε βοήθεια εμείς απ' έξω, όπως τη βοήθεια που δώσανε τότε με τις φωτιές εδώ, μην το ξεχνάμε, και πάντα δίνουνε βοήθεια, και πάντα δίνουνε βοήθεια, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ποτέ δεν θα το ξεχάσω γιατί το έζησα. Αυτό το Ταμείο Μολυβιάτη, πόσα χρήματα είχαν στείλει τότε στις φωτιές του 2007. Έτσι. Πόσα χρήματα είχαν έρθει που είχε δημιουργηθεί το Ταμείο Μολυβιάτη το 2007. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδιά. Πραγματικά το λέω. Συγκινούμε. Φωτιές όταν ξεκίνησαν στον νόμο Ηλίας που είχαμε τα πρώτα θύματα τότε. Άρχισαν τα πρώτα θύματα που είχαν καεί, είχαν φτάσει αρκετά, ήταν γύρω στα 70 και ήταν και το μετά. Και το μετά, ξέχωρα πότσε ήταν στα νοσοκομεία. Δεν είναι μόνο το μάτι εδώ με τις φωτιές, είχε ξεκινήσει το 7. Μετά από λίγο καιρό είχε προχειρήσει. Είχαμε εκλογές σχεδόν τότε. Είχαμε εκλογές τότε, έτσι. Προκυρήσει εκλογές. Έχουμε τόσα θύματα και τις κερδίζει. Ήταν ο Μπούλης τότε, ο Καραμαλής τότε, έτσι. Σύγχρονο τον λέω, ο Μπούλης Κώστα, ο Καραμαλής, ο νεότερος. Τις κέρδισε. Τι μπορεί να γίνεται αυτό που λέμε για την Οθεία. 57 ήταν τα θύματα με τα τρένα τώρα πάνω εδώ. Με το ξυλόλιο που λέγανε και τα λοιπά και τα λοιπά, ε. Τα μπαζώματα. Έτσι δεν είναι, που βγαίνει αντιπροσωπεύει ο κύριος Φλωρίδης τα πάντα όλα. Ποιος ο Φλωρίδης που αντιπροσωπεύει τα πάντα όλα. Τόσα δεν ήταν τα θύματα στο τρένο. 57 και κάνει εκλογές και τις ανακερδίζει. Εγώ θέλω να μου πει κάποιος από εσάς τώρα, έτσι, να μου πει τι σημαίνει η λέξη νοθεία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, λέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που ζήτησε το παιδί από την Πετρούπολη και είναι και ταξιτζής. Θυμάμαι κάποτε, γιατί το θυμάμαι, έτσι, στην Ισπανία. Θυμάμαι ποιος ήταν, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, περισσεύει, έτσι. Υπουργός είχε γίνει μια έκρηξη, θυμάμαι, στο μετρό, ήταν 3-4 άτομα. Δημοσκοπήσεις τότε ήταν ντέρμπι, δείχνανε στην Ισπανία ντέρμπι. Γίνεται αυτή η έκρηξη στην Ισπανία, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, πότε, ποιος ήταν. Και τις έχασε τις εκλογές. Και εδώ 3-4 άτομα, θα μου πεις τώρα ή ένα ή δύο ή τρία ψυχούλα είναι. Ψυχούλες είναι. Δεν έχει σημασία και δεν εκμεταλλευόμαστε αυτό που λέγεται ψυχή. Εκμεταλλευόμαστε αυτό που γίνεται, λέγεται άνθρωπος. Γιατί ο κύριος εδώ είχε εκμεταλλευτεί κάποτε. Ο πατέρας του κυρίου που βγήκε πρωθυπουργός με τον Μπάκο Γιάννη. Μην τα ξεχνάτε. Άρχισε. Χήμα, χήμα. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Για, τι λέει, η νοθεία τι είναι. Τι σημαίνει νοθεία. Θα ρωτήσω τον AI. Γιατί απαγορεύεται να την έχω φιλική την AI, την έχω αρσενική. Ωεε,

λοιπόν, Γιωργάρα μου, ταξιτζή μου, ωραίο, έτσι. Τζον Τίκης, πώς περνούν τα χρόνια, έτσι, πώς περνούν νεράκι. Και μετά εμείς δεν εκμεταλλευόμαστε και φωνάζουμε και γκρινιάζουμε και γκρινιάζουμε, πραγματικά γκρινιάζουμε, τσακωνόμαστε. Να το πούμε, να μας την πούνε, τέλος πάντων, δεν πειράζει. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Είναι το More Than Tax, Καλυψούς 110, πανεύκολα το βρίσκεται στην Καλυθέα. Είναι η Μαρία Βασιλιαράκου, οι συνεργάτες της, για την δική σας πολύ καλή εξυπηρέτηση. Επίσης μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, που γουργουλάει λίγο η κυλίτσα μου. Δεν ήταν λίγο το σηκωτάκι, να σου πω, είπαμε, αυτό με τους γιάτες θα το κάνουμε. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Τα πάντα όλα φτιαγμένα από τον Γιώργο τον Ζεάκη και τους συνεργάτες του εκεί στην πιτσαρία. Θα την επισκεφτείτε και να δείτε. Είναι εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Μια λιγούρα σκέτη. Πραγματικά μια λιγούρα σκέτη. Καλό σου βράδυ, μαράκι, στο ήλιο, όνειρα γλυκά. Καλή ξεκούραση. Προσέχουμε τον Μάρκο αύριο, έτσι, αυτόν τον υπουργό, τον υπουργό. Σακάκι, το κουφανάκι, το ξωτάκι. Ω λαλά.

Λοιπόν, να δεις τώρα με τσεκάριζες, να δεις τι απάντηση θα δώσω με το γιαουρτοσκόρδιο, με το τζατζίκι και με τη σαλάτα, τη χωριάτικη και με το κρεμμυδάκι. Λοιπόν, κάθε φαγητό, το φαγητό θέλει φαντασία. Οτιδήποτε φαγητό. Ό,τι φαγητό και να είναι, για αυτή η μάγειρη μεγάλη, η σεφ που λένε η μεγάλη, φαντασία. Τώρα μπορούν να ταιριάξουν τα πάντα όλα. Εμένα πολλά που ρίχνουν από αυτά δεν μ' αρέσουν. Πολλά δεν μ' αρέσουν. Δεν χαλάμε και το παλιό καλό κλασικό στα γεμιστά τώρα. Βάζουν μέσα τα πάντα όλα. Επειδή στα λένε γεμιστά, πάρε το ριζάκι μέσα, το γεμίζουν με κιμά, το γεμίζουν με το ένα. Βράζουν μήλο, γλυκένουνε μήλο, άλλοι βάζουν έτσι. Το γεμιστό είναι γεμιστό. Είπα ένα παράδειγμα τώρα γιατί δεν έχω χρόνο να πω άλλο, έτσι. Ή το φρικασέ, άμα δεν το αυγοκόψεις, να είναι αυγοκομμένο και να πετύχει το αυγό να μην κόψει, χάνει την ουσία του. Λοιπόν, συμφωνούμε λέει σε κάτι, δεν είναι. Τσεκάριζες τώρα με το γιαούρτο σκόρδιο και με το κρεμμυδάκι που είπα, γι' αυτό λέω. Χωριά τη σαλάτα, αν δεν έχει την πιπερίτσα του, το κρεμμυδάκι του, τη φετούλα του, την ελίτσα του, δεν είναι χωριάτικη. Εδώ έρχονται ξένια πάνω και πάρε και άμα κοιτάξει σαλάτες πάνω στο μοναστηράκι, κάνετε βόλτα, σαλάτες χωριάτικες. Γι' αυτό και τις ακριβή να είναι τώρα. 8 ευρώ μια χωριάτικη σαλάτα. Κατά. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα τα λέμε όλα και θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Εύχομαι καλή αυριανή. Χαμόγελο, χαμογελάτε, να προσέχετε αύριο. Όσοι βγείτε προς τα έξω στο κέντρο, θα είναι κλειστό. Έχει φέρει δωράκια ο Αμερικάνος, δεν έχει ανοίξει τη βαλίτσα ακόμα. Πάντα δούμε αύριο. Φιλιά πολλά την αγάπη μου. Και μόνο Μάχη 99,8, γιατί η συνήθεια έγινε λατρεία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, με τα τρέχοντα θέματα της τρεχούσης επικαιρότητας. Είχα πει κάποτε στον σημερινό πρωταγωνιστή των γεγονότων και της επικαιρότητας να μαζευτεί και να βάλει μυαλό. Αυτός δεν έβαλε μυαλό. Και από ό,τι όλα δείχνουν οδηγείται προς τις φυλακές Κορυδαλλού. Εκτός εάν βάλει τα μεγάλα μέσα και την γλιτώσει. Και μιλάω για τον πρώην τηλεπαρουσιαστή, τον ίν πρόεδρο του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, που κατάντησε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Και διαλύθηκε στα εξών συνετέθη. Και έβαλε πρόεδρο του ΛΑΟΣ ο Καρατζαφέρης, τον Φίλιππα τον Καμπούρη. Είμαστε για πολλά γέλια. Για πάρα πολλά γέλια. Το πολιτικό σύστημα μπάζει από όλες τις πλευρές. Δεν είναι ανάγκη να μπούμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα λαμόγια του πολιτικού συστήματος. Έχει γεμίσει ο τόπος λαμόγια. Δηλαδή τελικά οι μόνοι που είμαστε λαμόγια είμαστε εγώ, κάτι ότι είσαι ακόμα κλπ. Και είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο πρώην τηλεπαρουσιαστής Φίλιππας Καμπούρης, τον οποίο τον ξέρω καμιά εικοσαριά χρόνια από την εποχή του Έξτρα, των καναλιών δηλαδή, του καναλάρχη του Φίλιππου του Βριώνη, εκεί που έκανε τα διάφορα βαριετέ των μεσημεριανών εκπομπών. Μάλιστα, είχαμε αντιδικήσει πολλές φορές στον αέρα με τον Καμπούρη. Ποιος είναι ο Φίλιππας Καμπούρης? Ένα παιδί από τον Πειραιά, ο οποίος προσπάθησε να σταδιοδρομήσει στον χώρο της τηλεόρασης. Η είδηση είναι γνωστή από το πρωί. Ελέγχεται για φέση 1,5 μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Άνοιγε εταιρείες, εικονικές εταιρείες, κατά το κατηγορητήριο, έτσι, και κατά την ασφάλεια η οποία τον έχει συλλάβει. Και αφού άνοιγε καμιά 25 εταιρείες μαϊμού, απασχολούσε δανεικούς εργαζόμενους και κατόπιν κλείνανε τις εταιρείες αφού τις καταφεσώνανε στον ΕΦΚΑ και στο ΦΠΑ, δεν πληρώναν τίποτα και βαράγανε κανόνι και μια ωραία πρωία με αχυρανθρώπους σηκωνόντουσαν και φεύγανε. Με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν ΕΦΚΑ, να μην πληρώνουν ΦΠΑ κλπ. Δεν είναι οι μόνοι που το κάνουν αυτό στην Ελλάδα. Δεν είναι ο Καμπούρης ο οποίος είναι Καμπούρης στο θέμα. Εδώ μιλάμε, γίνεται της κακομοίρας. Όπου και να στρίψεις το κεφάλι σου, βλέπεις λαμούγια. Ας πάει τώρα να αποδείξει την αθωότητά του. Και δεν θα καθίσουμε τώρα να μονοπολίσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη σύλληψη, ή αν έγινε σύλληψη, ή αν τον πιάσανε στον καφενέ, ή αν τον πιάσανε σπίτι του, ή αν τον πιάσανε στην εταιρεία του, ή αν τον πιάσανε οπουδήποτε άλλο. Το ξέρετε το Καμπούρη, ένας εκεί τσαρλατάνος των τηλεοπτικών εκπομπών απασχολούσε την αστυνομία από ό,τι ξέρω από το 2020-2021. Κάτι είχε γίνει πάλι, κάποια εμπλοκή είχε γίνει πάλι. Αυτός όμως κατόρθωσε
και ανελήχθηκε στον πολιτικό στίβο της χώρας. Τώρα πώς έπεισε τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη να του μεταβιβάσει το κόμμα ο Θεός και η ψυχή του. Επίσης είχε μπλακεί και σε ραδιοφωνικές συχνότητες, προσπάθησε να απαλωτριώσει μια ραδιοφωνική συχνότητα, την πρώην Art FM. Μιλάμε για κουλουβάχατα τώρα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση τραγική, ας πούμε. Φουρθιώτης, Καμπούρης και όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, απασχόλησαν την επικαιρότητα και την απασχολούν.

Ένας φίλος μου στέλνει και ένα βίντεο. Πριν να πω 2 χρόνια, λέει, είχα βγει, πού είχα βγει, στην εκπομπή του. Ο Καμπούρης, λέει, ο Χίος ξεφτυλίζει τον Καμπούρη. Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι. Είχα βγει, λέει, σε μια εκπομπή και του είχα σούρει τα εξαμάξη. Τέλος πάντων, εγώ τον Καμπούρη τον ξέρω από το έξτρα. Δεν θέλω τώρα να το αποδώσω, μου φες, υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη. Το τι κάνανε, το ακούσατε και το πληροφορηθήκατε. Ήτανε μπλεγμένος με διάφορα περίεργα πράγματα. Ήταν πολυπράγμων τύπος, πολυπράγμων. Και έχει μοιάσει και στον πνευματικό του πατέρα, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Πες μου τον πνευματικό σου πατέρα να σου πω ποιος είσαι. Τι να σας πω. Τι να σας πω, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση φρίκης. Φρίκης. Είχε, λέει, συνάψει κάτι συμβάσει με τον Κοκλώνη. Άλλος ο Κοκλώνης. Κοκλώνης, Καμπούρης, Φουρθιώτης. Όλα τα καλά παιδιά, να πούμε. Όλα τα καλά παιδιά του συστήματος. Είχε πάρει σφρίση και στην πολιτική. Είχε αναδειχθεί περιφερειακός σύμβουλος. Απορώ ποιοι τον ψήφισαν εκεί στην Βορειοανατολική Αττική. Μετά ήθελε να κατέβει μόνος του με ένα συγκεκριμένο κόμμα κλπ. Είχε και ένα εξαιρετικά δυσάρεστο συμβάν. Είχε φύγει από τη ζωή αδερφή του. Αντιμετώπιζε και προβλήματα με το βάρος του. Έτρεχε στους γιατρούς. Μία αποσυντονισμένη προσωπικότητα που όμως την έκανε την αρπαχτή από ό,τι φαίνεται και απασχολεί σήμερα τα πρωτοσέλιδα των διαδικτυακών ιστοτόπων, των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων. Δηλαδή δεν έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα σοβαρά πράγματα, έτσι. Έρχεται στην Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Ρούμπιο, και εμείς ασχολούμαστε με τον Φίλιππα τον Καμπούρη, που τον είχε, του είχε δώσει στασίδι ο Φίλιππας ο Βριώνης, μια μεγάλη μάρκα των τηλεοπτικών συχνοτήτων, μεταπολιτής τηλεοπτικών συχνοτήτων. Δηλαδή, φανταστείτε, μόνον ο Βριώνης, ο φίλος του Καμπούρη, ο καναλαρχής, είχε κατορθώσει να αγοράσει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 1902 τηλεοπτικό σταθμό. Να καταλάβετε για το τι διαβόλου κάλτσα μιλάμε, έτσι. Ήταν ένας μοναδικός και αυθεντικός λοποδίτης, ο Φριώνης, ο λοποδίτης, ο οποίος, εγώ το έλεγα χαϊδευτικά αυτά, πόσα κιλά λοποδίτης είσαι. Και αυτός μου λέει, κοίτα να δεις, εγώ είμαι Πρίτανης. Πρίτανης. Τι λέω, της λοποδησίας. Πρίτανης, μου λέει, των offshore εταιριών. Και μάλιστα τότε ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ζορμπάς στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και λέγε, εγώ είμαι 3 φορές καλύτερος από τον Ζορμπά. Τι να μας πει ο Ζορμπάς και ο άλλος που είναι τώρα ο Βουρλιώτης. Εγώ είμαι Πρίτανης. Και πνευματικό του παιδί ήταν ο Καμπούρης, άλλος Πρίτανης αυτός. Και τα είδαμε τα χαΐρια τους και τις προκοπές τους. Κυρίες και κύριοι, σε ένα χώρο ο οποίος είναι άναρχος, όπως είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, σε ένα χώρο ο οποίος είναι άναρχος σαν αφορά τις άδειες που δίνονται στα νυχτερινά κέντρα, σε ένα χώρο που είναι άναρχος σαν αφορά τα εχέγγυα που πρέπει να έχει κάποιος για να ανοίξει ένα εμπορικό κατάστημα, σε ένα χώρο που όλοι λαδώνονται και μιζώνονται, πάντα θα υπάρχουν Καμπούριδες, Βουρθιώτιδες και Βριώνιδες. Ξεκάθαρα πράγματα. Το τι θα γίνει θα διαβάσετε τις επόμενες ώρες. Εγώ το μόνο που έχω να πω στο Φίλιππα, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είναι καλή τύχη, παιδάκι μου,
Και ο Θεός θα σε βοηθάει.

0: ακούσουμε και το ηχητικό για το Φίλιππα τον Καμπούρη, το, το φίλο μου. Άρα τι γίνεται, να.
1: Έχουμε έκτακτη είδηση με ρεμόνο το κοντρόλ. Πάμε, Κατερίνα.
0: Έχουμε έκτακτη είδηση.
2: Με τη σύλληψη του Προέδρου του Λάους, του Φίλιππου Καμπούρη,
1: ναι,
2: και τη συζύγου του, μαζί από, μετά από ευρείας αστυνομικής επιχείρησης κλίμακας, επιχείρησης
1: της υποδιεύθυνσης
2: δύο οικονομικών εγκλημάτων.
1: Ποιος
2: είναι μαζί μας?
1: Ο Γιάννης Γιάκας. Έλα, Γιάννη, καλημέρα. Τι έχει συμβεί λοιπόν, γιατί συνελήφθη ο Πρόεδρος του Λάους, ο κ. Καμπούρης?
3: Καλημέρα. Θα θέλω να σας πω ότι η επιχείρηση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Έχουν γίνει συνολικά 8 συλλήψεις. Αναζητούνται ακόμα τουλάχιστον 2 άτομα. Μεταξύ των 8 αυτών, λοιπόν, και ο Φίλιππος Καμπούρης, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος και πρώην δημοσιογράφος, και η σύζυγός του. Θέλω να σας πω ότι οι κατηγορίες είναι πολύ βαριές. Ο λόγος που συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης είναι, καθώς φέρεται, να ήταν αρχηγικό μέλος, σύμφωνα πάντα με αστυνομικό, και πηγές σε εγκληματική οργάνωση που ουσιαστικά εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ αλλά και συνολικά το δημόσιο μέσω φόρο διαφυγής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λοιπόν, φαίνεται πως τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές, άνοιγαν εταιρείες σε αχυρανθρώπους. Όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν ό,τι έπρεπε να πληρώσουν στον ΕΦΚΑ, έκλειναν τις εταιρείες και από εκεί και πέρα εξαφανίζονταν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέχρι στιγμής έρευνας, αυτό γινόταν τουλάχιστον από το 2021. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ έρχεται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συνολικά στο δημόσιο φαίνεται πως η απάτη φτάνει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως μας λένε αξιωματικοί...
1: Γιάννη, δεν κατάλαβα. Τα χρήματα άνοιγαν εταιρείες μαϊμού, τις έκλειναν. Τα χρήματα πώς τα έβγαζαν?
3: Όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον ΕΦΚΑ, τότε αυτές οι γονικές εταιρείες έκλειναν, εξαφανίζονταν από το χάρτη.
1: Δεν πλήρωναν. Τα χρήματα πώς τα έβγαζαν? Τα έσοδα από πού υπήρχαν?
3: Μιλάμε για οφειλές. Έκοβαν τιμολόγια. Μερικά μάλιστα από αυτά τα τιμολόγια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν ακόμα και από το κόμμα, ακόμα και από το Λάος. Άνοιγαν σε αχυρανθρώπους, μερικοί από αυτούς έχουν επίσης συλληφθεί, εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων, όλα αυτά εικονικές εταιρείες έκοβαν τιμολόγια και όταν ερχόταν η ώρα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις
1: προς τον ΕΦΚΑ
3: και προς τον δημόσιο,
1: έχουν συλληφθεί πόσοι συνολικά?
3: Αυτά είναι τα μέχρι στιγμή στοιχεία.
1: Πόσοι έχουν συλληφθεί?
3: 8 άτομα και αναζητούνται τουλάχιστον ακόμα 2.
1: Και μεταξύ αυτών είναι και ο κύριος Καμπούρης, ο πρόεδρος του ΛΟΟΣ.
2: Η σύζυγός του.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες, κύριοι, δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Τι να πω δηλαδή τώρα, τι θέλετε εγώ να πω τώρα για τον Καμπούρη τον Φίλιππο? Σας λέω, τον ξέρω 25 χρόνια. Παιδάκι ήταν όταν έκανε αυτές τις εκπομπές εκεί στα κανάλια. Φώναζε, τους έβαζε και τσακωνόντουσαν. Φώναζε και κάτι απροσδιορίστου φίλου ύψιλον λάμπτα προσωπικότητων. Είχε φτάσει στο σημείο, κυρίες και κύριοι, είχε ξεφύγει εντελώς. Είχε φτάσει στο σημείο, είχε στήσει με μέσω τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι τουλάχιστον άκουσα και μου είπανε, ένα ολόκληρο τέχνασμα για να παγιδεύσει κάποιον βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να αναφέρει ότι αυτός ο άνθρωπος σε συγκοντάρισμα από κάτι, ένα άλλο βρωμόσκυλο του διαδικτύου, ένα άλλο αλήτη, ο οποίος εκβιάζει τον κόσμο και έχει ποινικό μητρό εκ την πλατεία Συντάγματος, μαζί είχαν κάνει τα τσιμιτσικότσι, να μπλέξουν κοινοβουλευτικό κόμμα και να πούνε ότι ο βουλευτής επικρατείας τους ήταν παιδαναστής. Φανταστείτε. Και είχαν στήσει πλάτη μια γυναίκα και έλεγε τα μύρια όσα. Και τελικά αποδείχτηκε με τη συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος αυτού ότι έφαγε μια ομαδική μήνυση την οποία υπογράφουν 9 άτομα. Νοέμβριο νομίζω, αρχές 27, εκδικαζόταν η μήνυση εναντίον του. Θα τρώγε 4 με 5 χρόνια φυλακή. Για πήγαινα μέσα. Όπως μέσα έπρεπε να είναι και άλλα παλιόσκυλα του διαδικτύου που τους κόβουν μεροκάματα. Μεροκάματα από εδώ και από εκεί. Κάτι λεβεντο παρθένες. Σαν τους ηγέτες κατασκευαστικών και μπροστινούς κατασκευαστικών εταιριών. Τους έχουν κόψει το μεροκάμα, το χιλιαρικάκι, το πεντακοσαρικάκι, για να καθιβρίζουν πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, οικογενειάρχες κλπ. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι μια μεγάλη συμμορία του διαδικτύου και μια μεγάλη συμμορία περιθωριακών διαδικτυακών ιστοτόπων και καναλιών που τους μαζεύει ο κάθε βριόνης και κάθε βριόνενα και τους κάνει μέσα σε 5 λεπτά τηλεπαρουσιαστές για να βγαίνουν και να εκβιάζουν τον κόσμο και να παίρνουν λεφτά. Αυτός είναι ο μηχανισμός, τον οποίον δεν έχει πατάξει ούτε το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να τους μπουζουριάσει, να τους κλείσει μέσα στις φορές χειροπέδες με τη μία. Πουλάνε εκδουλεύσεις στην αστυνομία. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Μιλάνε με στρατηγούς της αστυνομίας, από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Μιλάνε με αρχηγούς της αστυνομίας, από ό,τι με έχουν ενημερώσει. Προσπαθούν να προσεγγίσουν υπουργούς και το παίζουν παιδιά τώρα του συστήματος. Τα κάποτε αντισυστημικά σκουλίκια που το παίζαν, τα σκουλίκια ουσιαστικά στα πόδια μας, μας βρώμιζαν, δεν μπλένονταν κιόλας. Αυτό ήταν το άσχημο. Ότι πλένονταν μια φορά τις 15 μέρες, μια φορά τις 20 μέρες. Βρωμιάριδες. Στην ψυχή και στο σώμα. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουν με ροκάματο στους διάφορους κατασκευαστές, στους εφοπλιστές, στους στρατηγούς αστυνομίας, κοιτάζουν να μάθουν καμιά πληροφορία για να σπείρουν διχόνια και ζυζάνια σε οικογένειες, να χωρίσουν δηλαδή ζευγάρια, εκβιάζουν ανθρώπους λέγοντάς τους ότι παίρνουν ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο για να τους δώσουν το μεροκάματο, για να καμφθούν να τους δώσουν το μεροκάματο, και επίσης αποτελούν φερέφωνα της μαφίας, του οργανωμένου εγκλήματος. Ξέρετε, κρατιέμαι με τα δόντια και δεν τους βγάζω στην αναφορά, στον τάκο. Για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ούτε τις μηνύς τους τρέμω, ούτε αγωγές. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Διότι θα αποδειχτεί ότι είναι άτομα του οργανωμένου εγκλήματος. Πώς είναι δυνατόν ένας ο οποίος έχει δημοσιογραφική ταυτότητα να συναγελάζεται και να εκτελεί τις εντολές μαφιόζων του υποκόσμου. Ξαναλέω, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι του οργανωμένου εγκλήματος να διατάζουν ιδιοκτήτες περιθωριακών ιστοτόπων, να τους δίνουν 1, 2 και 3 χιλιάρικα για να γράφουν εναντίον ανταγωνιστών τους μαφιόζων στο οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή είναι μέλη συμμορίας εγκληματικής οργάνωσης. Και η αστυνομία, αντί να τους μαζέψει όλους αυτούς, τους έχει έξω για να κάνει τα δικά της τα παιχνίδια. Ναι, ναι, η αστυνομία, εσείς κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, τους ξέρετε, συνομιλείτε μαζί τους. Και εσείς κύριε Χρυσοχοίδη, συνομιλείτε μαζί τους. Που σας γλύφουν πατόκορφα από την κορφή μέχρι τα νύχια. Πατόκορφα. Από πάνω μέχρι κάτω. Σας γλύφουνε. Τι μεγάλος υπουργός είναι ο Χρυσοχοίδης, τι δυνατός πολιτικός είναι ο Μητσοτάκης, τι καλό παιδί και καλός πολιτικός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά διαβάζουμε κάθε μέρα. Και μετά πάνε για ίσπραξη. Αυτούς τους τύπους που τους είχαν συλλάβει την προηγούμενη δεκαετία έξω από τη νομική σχολή να εκβιάζουν κόσμο, τους έστησαν και τους συνέλαβαν επ' αυτοφόρο να παίρνουν λεφτά. Αυτούς τους ανθρώπους που με φώναξαν να κάτσω στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, μην βγάλω τώρα το ηχητικό, είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα και άδικο. Να βγάλω το ηχητικό, πάρε 80 χιλιάρια να περάσει καλά το καλοκαίρι σου. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε. Στα δίνει ο Τάδε που έχει το εστιατόριο και γνωρίζεται με τον κατασκευαστή. Σαν τον άλλο το βρωμερό και τρισάθλιο που ήρθε την άλλη φορά στην καφετέρια να μου προσφέρει 200 χιλιάρικα από τις συστημικές τράπεζες, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Και εγώ θα τα έπαιρνα. Και τους αρέσουν και τα στισίματα. Όπως είχε κάνει τότε ο δικηγόρος, λίγες ώρες πριν με μπουμπουνίσουν. Ο κύριος Δημητρακόπουλος. Να τον χαίρετε. Η δικηγορική οικογένεια. Και δεν κουνήθηκε ρουθούνι, δεν άνοιξε. Θα ανοίξει τώρα. Αυτοί είναι άνθρωποι του υποκόσμου. Έπρεπε να ήταν φυλακή. Το ίδιο και ο Καμπούρης. Λύπηση για κανέναν και ίκτος για κανέναν. Τέλος. Να πάνε μέσα. Αν έφτεξαν, να πάνε μέσα. Και ακολουθούν και άλλοι, σας το λέω. Οι οποίοι είναι κατ' επάγγελμα νεκριάστες. Τους είχαν συλλάβει έξω από τη νομική με λεφτά. Και το παίζουν αυτοί τώρα άγιοι. Ποιοι είναι άγιοι? Ποιοι είναι άγιοι? Τέτοιους θέλεις, κύριε Μητσοτάκη, να έχεις τη δούλεψή σου? Τέτοιους θέλεις, κύριε Κυρανάκη? Τέτοιους θέλεις, κύριε Δημητριάδη? Τέτοιους θέλεις, κύριε Γεωργιάδη? Να σας γλύφουνε ποιοι? Οι παραβατικοί, οι περιθωριακοί, οι υπόνομοι? Με τέτοιους λειτουργείτε? Αλλά τι να σας πούμε τώρα. Όταν έχετε κάτι εφημερίδες σαν το Μανιφέστο που κάνετε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καλά να πάθουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια λέει. 52 χρόνια λέει. 52 χρόνια έκλεισε χτες η Νέα Δημοκρατία. Και ποιος ήταν εκεί? Ποιος ήταν εκεί? Ο Μητσοτάκης μόνος, σαν το Στρουμφάκι. Φόρεσε και το καπέλο σαν το Στρουμφάκι. Ο Σαμαράς απεργάζεται τα δικά του σχέδια μαζί με τον Νικόλα Γκατζογιάννη, τον συγγραφέα της Ελένης, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει διασυνδέσεις με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι πασίγνωστο αυτό. Νικ Γκατζογιάννης, συγγραφέας της Ελένης, ενός βιβλίου με την ομοία αλήθεια του παιδομαζώματος στον Συμμορετό Πόλεμο. Ο Γκατζογιάννης όμως ξέρουμε ότι έχει σχέσεις, στενές σχέσεις με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Και ο Σαμαράς είναι φίλος του. Φίλος του, αυτοκόλλητος. Προφανώς εκεί στο Χάρβατ και ο Σαμαράς στρατολογήθηκε από κάποιες δυνάμεις. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ο κ. Σαμαράς έχει πάντα περίεργους φίλους. Μία φορά τους παραβατικούς, μία φορά τους αστυνομικούς διεφθαρμένους, μία φορά τους συγγραφείς από τον Γκατζογιάννη. Μα δεν είναι κρυφό ότι ο Νίκ Γκατζογιάννης έχει συνάψει ειδικές σχέσεις με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. Είναι γνωστό αυτό. Και τον ίδιο να ρωτήσει, ναι, θα σου πει. Τι δουλειά έχει ο Σαμαράς με όλους αυτούς? Δηλαδή ο Σαμαράς τι είναι, εντεταλμένο όργανο των μυστικών υπηρεσιών? Για να ξέρουμε δηλαδή. Δηλαδή το κόμμα του Σαμαρά οι ξένες μυστικές υπηρεσίες θα το ορίσουν, θα το σχεδιάσουν, θα το αποτυπώσουν στο χαρτί και μετά στην κάλπη? Από ποιες ξένες μυστικές υπηρεσίες και ποιους Αμερικανούς πράκτορες στηρίζεται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά? Γιατί είδαμε χτες ένα like που έγινε στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Σαμαράς από την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόη. Like, δεν τα λέτε εσείς στο διαδίκτυο, στο Twitter? Όσο όπως επίσης και η κυρία Γκυλφόη έκανε και ένα δεύτερο like, δεν το πήρατε χαμπάρι, στον κύριο Δένδια. Αυτό τι σημαίνει, ότι η Αμερικανική πρεσβεία στηρίζει και το Σαμαρά και το Δένδια? Ο Σαμαράς να κάνει κόμμα για να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία, να την ξεσκίσει όπως είναι στα 52 χρόνια που γιόρτασε. Ο Καραμαλής έτρωγε και με τους Κινέζους, ο Σαμαράς είχε άλλες δουλειές να κάνει. Ο Δένδιας λοιπόν να αναλάβει ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας όταν ρίξουν τον Μητσοτάκη με το ποσοστό που θα πάρει σε εκλογές, ο Σαμαράς να διεμβολεί στη Νέα Δημοκρατία και η κυρία Μπακογιάννη να γράφει βιβλίο 680 σελίδες. Τι γράφεις, μόλις καμήνες? Τι βιβλίο γράφεις? Σε τέτοια περίοδο για βιβλία είμαστε? Εδώ σας έχουν κρεμάσει κουδούνια. Για βιβλία είστε? Και τους είδαμε χτες όλους εκεί στο Γκάζι που μαζεύτηκαν. Δεν υπήρχε άνθρωπος με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 80. Όλοι άνω των 80 ήταν. Γέροι, γριές, ραμολιμέντα, που βαστάγανε και κουνάγανε τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας και αγκαλιάζανε και φυλάγανε με τα σάλια έξω, τους είχαν γεμίσει σάλια όλους και τους φυλάγανε εκεί, στα μάγουλα. Τρέχανε τα σάλια εκεί, μίξες. Αυτοί είναι οι νεοδημοκράτες. Οι παπατζίδες της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι ποιος θα τους ξαναψηφίσει. Και βγήκε ο άλλος και είπε, λέει, θα πάρω πάνω από 40%. Και αντί να ευαισθητοποιηθεί όλο το πολιτικό σύστημα, ένα λεπτό, για να λέει αυτός θα πάρει 40% σημαίνει ότι έχει στήσει κατάσταση. Πάλι με τη Space και τη Singular Logic. Αντί να βγουν μπροστά οι πατριώτες πολιτικοί και να κάνουν μια έκτακτη συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο, αλλά δεν με ακούει κανένας, ποιος να με ακούσει. Δεν υπολογίζουν τη γνώμη μου. Τους λέω, πηγαίνετε στο Ζάπιο και κάνετε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη νοθεία που έρχεται στις εκλογές. Και βάλετε κάτω, παραβάλλετε τις εργολαβίες της Space Ελλάς. Δεν κάνει τίποτα το να βγαίνετε στη Βουλή. Το κοινοβούλιο το βλέπει 1%, αν το βλέπει, 0,5%. Αρκείστε στις ατάκες που σας παίζουν στα δελτία ειδήσεων σε 7 παρατέταρτο και σε 8, δεν κάνει τίποτα. 10 δευτερόλεπτα σας παίζουν. Κάντε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου και ξεμπροστιάστε τους. Βγάλτε τις εργολαβίες που πήρε η Space Ελλάς, βγάλτε ποιος είναι ο Μανολόπουλος, βγάλτε ποιο ρόλο παίζουν οι Εβραίοι, βγάλτε το Predator, όλα τα στοιχεία αυτά που διαθέτεται και κάντε τους και ξεφτυλίστε τους. Κάντε τους ρόμπα. Άλλοι, πού να πάμε. Καλά, τότε ακολουθήστε τη μοίρα σας. Τη μοίρα της εσωστρέφειας και τη μοίρα της μεθόδου της χελώνας στην πολιτική ζωή του τόπου. Βάλτε το κεφάλι μέσα και περιμένετε να έρθει το ουράνιο πνεύμα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη.

Καλό παιδί μου, λέει ο Γιάννης. Καλό παιδί ο Φίλιππος Καμπούρης, λέει, αλλά είχε μεγάλη παθολογική σχέση με τον τζόγο. Αυτόν τον είχαν δει πολύ στα καζίνο. Βάραγε εκεί. Βάραγε ρουλέτα, βάραγε blackjack. Τα λεφτά που τα βρίσκει. Ρε κακομύρη Καμπούρη, τι σου μέλε να πάρεις. Σου χαρίζω το τραγούδι τώρα που θα σε στενή. Πού είσαι τώρα, στη στενή, Καμπούρη, πού είσαι στη γαδά πανώ. Πες να σου βάλουν κανένα στρώμα, θα σε φάνε οι ψήλοι κακομύρη εκεί πέρα. Οι ψήλοι και οι ψήρες. Και οι σκοργοί. Πρόσεχε, πρόσεχε εκεί στα κρατητήρια, είναι δύσκολη η κατάσταση.

Ναι, όπως τα λέει ο φίλος εδώ, ο φίλος, ο φίλος του, ο Σαμαράς, ο φίλος του Παλιράκη, βεβαίως. Τα είπαμε και αυτά νωρίτερα. Τα είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές. Την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο Βαλιράκης, ο Σαμαράς μιλούσε μαζί του. Κυρίες και κύριοι, κακά τα ψέματα. Τα νήματα της πολιτικής ζωής της χώρας θα κινούν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Η Μοσάντα από τη μία, η CIA από την άλλη, η Συνμπέτα από τη μία, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Πρόεδρου ΤΑΠ κλπ. Έτσι αυτοί. Ο Ρούμπιο, εκτός από ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είναι και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Πρόεδρου Τραμπ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Έτσι. Και το βλέπετε πως είναι, με λαμψός, λατινογενής φυσιογνωμία και αδίστακτος. Κομάντο. Τι θα έρθει να κάνει στη χώρα. Είπαμε. Το παραδέχονται σήμερα και στήλες συστημικών εφημερίδων. Θα έρθει να πουλήσει όπλα. Για τα όπλα έρχεται, για τίποτα άλλο. Μία αρπαχτή και τέλος. Να πάρει 4-5 δις από το ελληνικό δημόσιο, να μπουν μέσα οι βρωμεροί να πάρουν και αυτοί τις μίζες τους, να πάρουν κανένα 500-άρικο, να ενισχύσουν το ταμείο της μαφίας, γιατί μαφιός είναι αυτοί που παίρνουν τις μίζες, είναι γνωστής προέλευσης και γνωστής συνωμοταξίας. Μερικοί είναι και στο στενό περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη, ήταν τουλάχιστον. Ελάτε παιδιά, τους ξέρουμε τώρα. Ξέρουμε τι δουλειά κάνουν. Σας είπα, στη Συγκρού υπήρχε ο λογιστής. Πηγαίνανε και επιχείρησαν να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Και επειδή ο Μπράβος, ο εκτελεστής μαφίας, ζήτησε 5 με 10% μίζα, την επόμενη μέρα τον είχαν προγράψει και τον σκοτώσαν στην Αράχοβα. Είναι γνωστά πράγματα αυτά. Ο φίλος του σωματοφύλακα του Αντώνη Σαμαρά, φιλαράκι του, από το ίδιο μέρος, στη Μάνη. Δεν σας είπα ότι κάνανε βαφτίσια κάτω και είχαν ακροβολιστεί όλα τα ΕΚΑΜ. Τα ΕΚΑΜ της ελληνικής αστυνομίας ακροβολίστηκαν να φυλάνε τον Μπράβο για να κάνει βαφτίσια στην πλατεία της Αρεόπολης. Σας είπα, τους ηγάδικα εκεί κάτω. Δεν ξαναπατάω. Ρίξα μαύρη πέτρα πίσω μου. Αυτά γινόντουσαν και γίνονται ακόμα. Και σήμερα έχουμε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο ακόμα. Κάποτε ο Σάκης ο Κεχαγιόγλου, ο δικηγόρος, που είχε πάει μέσα, αλλά θώθηκε, που ήταν συνήγορος του Μπερδέση, του πυγμάχου που σκοτώσανε στη Βάρης, με συμβόλαιο θανάτου 150.000 ευρώ. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Κάθε φορά που γράφαμε κάτι γι' αυτό, με έπαιρνε τηλέφωνο. Τι έγραψε για μένα, θέλω να απαντήσω. Σήμερα τσιμουδιά, σιγία συρμάτου. Γιατί Σάκη, εσύ δεν ήσουν δικηγόρος του δολοφονηθέντος πυγμάχου στην Βάρη του Μπερδέση, ο οποίος θα είχε με τη Στάρ Ελλά στη Διονυσία Κουκίου αυτή την πολύ ωραία γυναίκα. Εσύ δεν ήσουν που τον υπερασπίστηκες και έλεγες η φτώχεια τον έκανε να πέσει σε αυτό το άθλιο κατάτημα και να ανακατευτεί με τη μαφία. Τι έγινε, εξαφανίστηκε σήμερα. Πάρε κανένα τηλέφωνο να δούμε, ζεις ή πεθαίνεις. 2-10-7-18.000. Πάρε να παρέμβεις, να μας πεις τι συνέβη με το συμβόλαιο θανάτου. Για ποιους λόγους σκότωσαν τον πυγμάχο τον Μπερδέση. Ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα της ντόπιας πυγμαχικής οικογένειας. Με καταγωγή από την Πάτρα. Γιατί τον σκοτώσανε. Σήμερα η εφημερίδα μας γράφει ότι έγινε για λόγους συναισθηματικής αντιζηλίας. Κρατούσε παρέα σαν σωματοφύλακας σε υψηλά πρόσωπα του Κολονακίου, που κάποια προέρχονταν από τον νομικό κόσμο και κάποια από τον πολιτικό κόσμο. Η αστυνομία ξέρει πολλά γύρω από το συμβόλαιο θανάτου του Μπερδέση. Έτσι δεν είναι, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, που μιλάς με τους ρουφιάνους του διαδικτύου και τους δίνεις πληροφορίες. Έτσι δεν είναι, κύριε Βουλιώτη, της αρχής για το ξέπλυμα, που μιλάς με ρουφιάνους του διαδικτύου. Με σπιούνους που τους δίνεις πληροφορίες.
Προσέξτε καλά, μη σας πιάσω στον κονδυλοφόρο μου. Μη σας πιάσω και αρχίζω και γράφω. Δεν θα έχετε που να πάτε να κρυφτείτε. Και εσείς κύριε Βουλιώτη, και εσείς κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας, και εσείς κύριε Υπουργέ της Δημοσίας Τάξεως, και εσείς κύριε Σπιούνε του Διαδικτύου. Προσέξτε καλά. Προσέξτε καλά, γιατί είστε οι περισσότεροι από εσάς εσημασμένοι. Τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα είναι ακόμα στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για τους εκβιασμούς που κάνατε έξω από την νομική, που σας βουτήξανε νύχτα εκεί. Και γνωστό το βιογραφικό σας, που εκβιάζατε γυναίκες για να τους πάρετε λεφτά. Αλήτες, αλήτες.

0: Τα μάθατε τα νέα? Άδειο το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη, λέει. Καλά, και εμείς πώς γράψαμε πριν από ένα μήνα ότι έγινε ρυφηφή στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη, το οποίο είχε μέσα 500.000 ευρώ που είχε πάρει ως προκαταβολή από νυχτερινό κέντρο που θα τραγουδούσε το χειμώνα. Μας ήρθε ξεκάρφωτα στο κεφάλι αυτή η πληροφορία από ασφαλέστατη πηγή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και τους καταστηματάρχες των νυχτερινών μαγαζιών. Εμείς γράψαμε ρυφηφή στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη 500.000 ευρώ. Ότι ο τραγουδιστής, βάσει των δικών μας πληροφοριών, είχε βάλει μέσα στο χρηματοκιβώτιο 500.000 ευρώ. Πού τα είχε βάλει αυτά τα λεφτά, εκτός αν δεν τα πήρε ποτέ? Γιατί άκουσα σήμερα τον κύριο Χαραλαμπουλικούδη, το δικηγόρο της οικογένειας, έχει καβαλήσει και αυτό στο καλάμι, ο Μπάμπης, ο Λικούδης. Ρε Μπάμπη, Μπάμπη, Βαμβί, ρε Βαμβί, Μπάμπη, Βαμβί, τι έγινε ρε φίλε, καβάλεις και εσύ το καλάμι? Από την Κεφαλονιά, εγώ σε θυμάμαι, δικηγοράκος ήσουνα, δικηγόρος του σκοτωμένου, του δολοφονηθέντα, από εκεί σε ξέρω, του Μπάμπη του Λαζαρίδη. Δεν θυμάσαι που πήγαιναμε εκεί στο κέντρο και του παίρναμε συνεντεύξεις και από την Ιλιάδη? Εσύ δεν ήσουν δικηγόρος του ρε Μουβάμβη, Βάμβη, Λικούδη, από την Κεφαλονιά που είχα έρθει και που πιάμε καφέ και βρήκα και τον αδερφό σου εκεί? Και τώρα τι έγινε ρε φιλαράκο, σου στέλνουμε μηνύματα να δούμε τι κάνεις. Τι έγινε, έγινες μαϊντανός ξαφνικά σε όλα τα κανάλια? Τι λεστά ρε Μπάμπη, Βάμβη, Βάμβη. Ξέρετε, το Μπάμπης είναι Βάμβης. Καβαλίσα το όλοι το καλάμι. Καλά, να καβαλίσει το καλάμι ο Μπερουκάκιας ο Δημητρακόπουλος. Εντάξει. Που άμα φυσήξει, τώρα αυτές τις μέρες δεν έβγαινε έξω. Γιατί φύσαγε. Μην του πάρει ο αέρας την περούκα. Που την είχε δεμένη με το σύρμα. Όπως την είχε δεμένη εκείνο το μεσημέρι του καλοκαιριού. Του 2020. 25 Ιουλίου, μια μισή μέρα πριν έρθουν να με του φεγγίσουνε, είχε έρθει ο Μιχαλάκης, ο Δημητρακόπουλος, να μου φέρει λεφτά, λέει, από το Βαρδινογιάννη. Ένα δώρο, λέει, από το Βαρδινογιάννη. Με δύο φακέλους, 45 βαθμούς θερμοκρασία και φοράγε σακάκι. Του λέει, δεν φορά σακάκι, ρε. Έχω δύο φακέλους, ρε. Τι φακέλους έχεις, ρε? Η οικογένεια, λέει, η Βαρδινογιάννη, λέει, να σε ευχαριστήσει για. Τι να ευχαριστήσει? Και ποιο πράγμα? Εγώ δεν έκανα κάτι αγαθοεργία. Ίσως μου είχαν κάνει αγωγή, λέει, να την κλείσουμε την αγωγή και σε ευχαριστούν και σου δίνουν αυτά τα λεφτά. Και αργότερα έμαθα ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος ήταν δικηγόρος της κυρίας Μαρέβα Γκραμπόφσκη, τη σύζυγου του Πρωθυπουργού. Και τώρα με καλεί το προανακριτικό να πάω να καταθέσω σε μήνυση που μου έχει κάνει ο κύριος Δημητριάδης. Και Δημητριάδη, το σκέφτηκες καλά αυτό που έκανες? Τώρα θα δεις τι έχω να καταθέσω. Τώρα θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Εκεί επάνω στα ανθρωποκτονιών να ετοιμάζεστε. Έρχομαι για συμπληρωματική κατάθεση. Δεν θα ξεμπλέξετε εύκολα μαζί μου. Καθόλου εύκολα. Δεν σας απειλώ. Υλοποιώ αυτά που δεν είχα κάνει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Για να δούμε. Ποιος θα κερδίσει και ποιος θα το χάσει το παιχνίδι. Αλλά να ξέρετε ότι η καθαρότητα δεν χάθηκε ποτέ από την Ελλάδα. Όταν λες την αλήθεια. Την αλήθεια, κυρίες και κύριοι, που λένε αυτές τις ώρες οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών για τα παιδιά τους που τα δολοφόνησε αυτό το άθλιο κράτος, αυτή η άθλια κυβέρνηση. Κύριος Παπαγγελής, ένας από τους γονείς παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη, είπε φοβερά πράγματα σήμερα στο δικαστήριο. Τα κανάλια εντέχνως δεν παίζουν τη δίκη των Τεμπών. Ενώ έπρεπε να καλύπτεται ζωντανά. Η δίκη των Τεμπών έπρεπε να καλύπτεται ζωντανά από την τηλεόραση. Το κάνανε γαργάρα, για να μην ακούσει ο λαός αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Παπαγγελής για τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, που απέφυγαν ακόμα και οι ανταποκριτές των καναλιών που ήταν στη δίκη να αναφέρουν. Ο κύριος Παπαγγελής είπε ότι υπόλογοι για αυτά είναι ο Καραμαλής, του Αχιλλέως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο οποίος είτε ήθελε να κρύψει κάτι που αφορούσε τον ίδιο ή ήθελε να συγκαλύψει κάποιον άνθρωπο του περιβάλλοντός του. Αυτά είπε ο κύριος Παπαγγελής σήμερα. Το ξαναλέω. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε να μπαζώσει την περιοχή, τη σκηνή εγκλήματος των Τεμπών, είτε γιατί ήθελε να καλύψει κάποιον δικό του άνθρωπο ή κάποιον άνθρωπο του περιβάλλοντός του. Αυτό είπε ο κύριος Παπαγγελής. Κάτι που ξέχασαν να αναφέρουν οι κύριοι δημοσιογράφοι των συστημικών καναλιών. Το κάνανε γαργάρα. Ακούστε το ηχητικό. Γαργάρα το κάνανε.
1: Και πρώτος, Αντώνη, ήρθε για να καταθέσει ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της 19χρονης Αναστασίας, ο οποίος ανέβηκε στο Βήμα κρατώντας μια μεγάλη φωτογραφία της κόρης του. Ήρθε εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία. Μας ήταν ένας άγγελος μαζί μας για 18,5 χρόνια και ευχαριστούμε το Θεό που μας τη χάρισε έστω αυτόν τον καιρό. Ήταν ένα πολύ αξιόλογο παιδί με σπουδές, με όνειρα, με φιλοδοξίες. Φτάσαμε σε εκείνο το βράδυ και γκρεμίστηκαν όλα. Από τότε η ζωή μας έχει αλλάξει, είπε αρχικά και περιέγραψε τις ενέργειές τους μόλις ενημερώθηκαν για τη σύγκρουση των τρένων όταν και άρχισαν να την αναζητούν. Ο κύριος Παπαγγελής στην πολύ ωραία κατάθεσή του που κρατάει μέχρι τώρα, είχαμε πριν από λίγο ένα μικρό διάλειμμα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας και της καταγγελίας για συγκάλυψη. Έγινε η σύγκρουση και ακολούθησε η πυρόσφαιρα. Ακούστηκαν πολλές θεωρίες από τι μπορεί να προήλθε αυτή η πύρινη φλόγα, είπε. Για να προσθέσει, κάτι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, αλλά ποιος θα το βρει όταν τα δοχεία που το μετέφεραν το πιο πιθανό κάηκαν ή τα υπολείμματά τους μαζεύτηκαν εκείνη τη νύχτα, γιατί ο χώρος του εγκλήματος δεν διαφυλάχθηκε, έμπαινε και έβγαινε όποιος ήθελε, δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο σε αυτό το έγκλημα και αναρωτιόμαστε γιατί δεν έμεινε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να στηριχτεί η δικαιοσύνη, σημείωσε. Μεταξύ άλλων, κάθε βράδυ η Hellenic Train γέμιζε τα ταμεία της, δυστυχώς όμως γέμισε και τα νεκροταφεία της χώρας, είπε σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ενώ ανέφερε ότι κάποια στιγμή επικοινώνησε μαζί του ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο οποίος είναι και κατηγορούμενος, και ζήτησε να τους συναντήσει. Στη συνάντηση αυτή, λέει, τους ζήτησε συγγνώμη και τους είπε ότι έκανε ό,τι έπρεπε, τονίζοντας ότι είχε ενημερώσει τον αρμόδιο υπουργό και τους έδειξε μάλιστα και κάποια έγγραφα. Να πω κλείνοντας ότι νωρίτερα η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου παρέδωσε στο δικαστήριο και το βούλευμα παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, στο οποίο αναφέρθηκε εκτενώς και η ίδια όσο και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.
2: Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Πολύ, Άρη Κουτσιούκη.
0: Ναι, Άρη Κουτσιούκη, αλλά δεν μας ανέφερες, αγαπητέ μου Άρη, που σε ξέρω από τον Αντένα τόσα χρόνια, τι είπε ο κύριος Παπαγγελής. Και ο Παπαγγελής είπε ξεκάθαρα στο δικαστήριο: το μπάζωμα έγινε με ηθικό αυτουργό τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τους ξεμπρόστιασε σήμερα. Μόνο και μόνο, είτε για να καλύψει κάποιον δικό του άνθρωπο, πιθανότατα και τον εαυτόν του, για κάποια βρωμοδουλειά που είχαν κάνει στο Μαξίμου, είτε για κάποιο άλλο φιλικό του πρόσωπο ή επιχειρηματία. Αυτό είπε μέσα σ' άκρες ο κ. Παπαγγελής. Και δεν το είδα να αναφερθεί στα ρεπορτάζ, γιατί δεν αναφέρεται. Τι φοβάστε? Μήπως γη μούργα, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Λεβέντης στη Φόρα? Αν κάποιος φοβάται μη βγει μούργα στη Φόρα, αυτός αυτές τις ώρες είναι ο κ. Γιώργος Καρατζαφέρης. Πώς πούλησε το κόμμα, ρε Γιώργο? Πώς το μεταβίβασε το κόμμα στην προεδρία του Καμπούρη? Οι ιδιοκτικές αρχές ψάχνουν εάν ο Καμπούρης έκοβε και είχε κάποιο είδος δοσοληψίας ή τιμολόγια με το λαός, το κόμμα. Το μπλέξε το κόμμα, Γιώργο, το μπλέξε. Πώς είναι δυνατόν να ανατίθεται σε έναν τέτοιον άνθρωπο, με όλο το τεκμήριο αθωότητας βεβαίως, μπορεί να απαλλαγεί. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, στα παραδοσιακό δεξιό κόμμα. Στο Φίλιππα τον Καμπούρη, ρε. Σε άλλον δεν βρήκατε? Σε αυτόν βρήκατε να αναθέσετε το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό? Τι να πω, ρε, μαζί σας, ρε. Τι να πω, ρε, μαζί σας, ρε. τυχοδιοκτισμός είναι αυτό. Τι αρρηβισμός είναι αυτό. Τι ματαιοδοξία, ρε. Όλα για το χρήμα, ρε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για σας εκτός από το χρήμα. Μόνο το χρήμα υπάρχει στη ζωή σας διαφετευτής. Τι να πω, ρε, που, τι να πω, να πω.

Κυρίες, κύριοι, ήταν οι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ακολουθεί η εκπομπή του, τι είναι σήμερα, Τρίτη. Ακολουθεί η εκπομπή του κυρίου Γιάννη Τσιτούρη μέχρι τις 8. 8 με 9 η αθλητική εκπομπή του Μάκη Ιωαννίδη. 9 με 11 ο Ηλίας Χακλαμάνης συνομιλεί με τον κόσμο. 11-2 ο Μιχάλης Κονομόπουλος. Φιλαράκι αδερφέ μου και λεβεντάκο μου. Και 2-5 επανάληψη ραδιομακελάριδες όλες τις εκπομπές της εβδομάδας. Να είστε καλά και καλό ξημέρωμα, εύχομαι.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο να παριστάνετε